0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι έτοιμος πάνω.
1: Εδώ είμαστε.
0: Για πάμε.
1: Θα ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Άννα Βη, Πάνος Δρύλος, στο Big Wings Sport FM 94,6. Και πάμε να ακούσουμε τέκνο.

0: Είναι μια special εορταστική εκπομπή. Ακούμε πράγματα που δεν συνηθίζουμε στον αέρα. Ναι.
1: Πανηγυρίζει
0: η Άννα.
1: Αν απορείτε, αν έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό, πάνω σε απαντάς.
0: Εννοείται ότι έχετε συντονιστεί στο σωστό σταθμό και επίσης κάποια στιγμή αυτό θα παίξει και στον Volta της.
1: Όχι κάποια στιγμή, καταρχήν παίζει τώρα.
0: Παίζει
1: live. Ωραία. Και θα παίξει και στον Volta της Radio, θα παίξει πολλές φορές. Ρε, δώστε μια εκπομπή να παίζει τέτοια μουσική να δείξει. Πες εκεί στο, πώς θα λέτε, τέτοιο προγράμμα.
0: Στο Βαϊό.
1: Πες στο Βαϊό που είναι καλό παιδί και είναι και βάζελος. Δεν είναι, είναι.
0: Α, δεν ξέρω, να ρωτήσετε τον ίδιο.
1: Έλα, είναι. Το λέει.
0: Γιατί εδώ είμαστε δύο κίτρινα παιδάκια, έτσι. Κίτρινο-μαύρα τα μονοπάτια.
1: Νότια κίτρινο-μαύρα.
0: Ναι, νότια κίτρινο-μαύρα.
1: Όχι, δεν αρέσει, μια χαρά είναι.
0: Ναι, οκ, ναι. Δικέφαλα. Πάλι στις ατμόσφαιρες με έχεις πάντως.
1: Κοίτα, στο τρίτο μέρο έχω στο τρίτο ημίωρο είχα αποφασίσει να σε πάω σε μονοπάτια hypnotic techno, αλλά βλέπεις ότι βάζω τη λέξη techno πλέον. Hypnotic techno μαζί με την raw techno είναι δύο raw ομό, είναι δύο από τα κυρίαρχα σημερινά είδη που εκπροσωπούν την αυθεντικότητα. Η σκηνή εκπροσωπείται από αυτό που σου λέγα πριν που ακούν τα πιτσιρίκια. Μπράβο από αυτό. Αλλά η hypnotic techno λοιπόν έχει ατμόσφαιρες πολύ σωστά. Έχει γρήγορο τέμπο, όχι απαραίτητα να σκοτώνει το άλλο ο ακροατής. Έχει γρήγορο τέμπο όμως. Δεν είναι απαραίτητα 4 τέταρτα, δηλαδή μία μπότα μετά την άλλη. Μπορεί να σπάσει η μπότα, να είναι διαφορετική.
0: Εδώ είναι 4 τέταρτα όμως.
1: Είναι 4 τέταρτα και το χαρακτηριστικό της hypnotic techno είναι ότι έχει πολύ αργά και πολύ ενδιαφέροντα μακροσκελή και μακρόσυρτα modulations. Ο ήχος αλλάζει δηλαδή. Έχει ένα στοιχείο, ένα πιου, το οποίο στο πρώτο λεπτό είναι πιου, στο πέμπτο λεπτό είναι πιου συν κάτι. Δηλαδή όλο αυτό όμως, επειδή συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί, δημιουργούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ροή. Για παράδειγμα, πάλε το

0: Αυτά που κάνεις, εγώ προσπαθώ να τα βάλω σε ροκ μουσική, να ξέρεις, και δεν μου βγαίνουν εύκολα.
1: Ποια λες?
0: Στις μίξεις, να κόψεις μπάσα, να φέρεις πρίμα από το άλλο κομμάτι, να έρθει. Ω, συγγνώμη, το ένα πάνω στο άλλο. Μπράβο, Παναγιώτη. Μπράβο, ρίλε, μπράβο που να χτυπάς τα μικρόφωνα έτσι.
1: Κάτσε, τι εννοείς, τι προσπαθεί να κάνεις?
0: Λοιπόν, ρε παιδάκι μου, όταν. Επειδή έχω περάσει από το κομμάτι της χορευτικής μουσικής σε κάποιες περιόδους. Άρα οι τεχνικές μοιάζουν. Όταν θες να περάσεις από το ένα κομμάτι στο άλλο, μπορεί να κόψεις τα μπάσα του ενός, φέρνεις τα μπάσα από το άλλο, ούτως ώστε να έρθει πιο μαλακά η αλλαγή στον ακροατή κτλ. Ή με τα μεσαία ή τα πρίμα κτλ. Κατά περιόδους προσπαθώ να τα, όχι να τα συντονίσω με τον τρόπο που συντονίζουν τα πράγματα στη χορευτική μουσική, γιατί εδώ ακολουθούμε BPM, οπότε υπάρχει μια ροή. Έχω προσπαθώ να τα περάσω πάνω στις κιθάρες, στα μπάσα κτλ. Που έχει η ροκ μουσική, τέλος πάντων, στα δικά μου τα σετάκια. Τι έκανα?
1: Okay, ναι. Χτυπά στο γραφείο και ακούγεται.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν ακούει τόσο πολύ πια.
1: Δεν είμαστε στο στούντιο του Sport FM, είμαστε στο δικό μου στούντιο.
0: Οκ, okay, δεν έχει σημασία. Και στο δικό μας μπορείς να χτυπήσεις και να ακούσεις. Το έχεις ακούσει άπειρες φορές σίγουρα στο τραπέζι μας.
1: Εδώ, ναι. Στο αυτοκίνητο.
0: Δεν είμαστε το BBC. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οπότε λοιπόν, τι μου λες, πού είναι το θέμα? Θέλεις λοιπόν να συνδυάσεις?
0: Τίποτα. Απλά
1: στη ροκ μουσική η δυσκολία είναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ναι, πολύ. Για την άλλη τονικότητες και είναι πιο ξεκάθαρες τονικότητες.
0: Ναι.
1: Πάλι να ακούσουμε αυτό το κομμάτι.
0: Δεύτερο κομμάτι, γι' αυτό το ημίωρο.
1: Πάμε.

0: Μιχάλη και Βίκτορ Ζέτα. Το κομμάτι λέγεται Ράβδος. Όχι, δεν είναι Έλληνες. Απλά επειδή έχω μιλήσει μαζί τους, κάνει σαν μεταλλικός ράβδος πλαστικός που ακούγεται και το ονομάσαν έτσι.
1: Okay.
0: Και το προηγούμενο ήταν το Fixon, το PSJ. Είναι κομμάτια από την Arts, μια μεγάλη τσικογραφική του εξωτερικού και τα δύο. Παλιότερα, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Ο Πάνος Βίχη τον ακούτε.
1: Εκτός μικροφώνου, παρακαλώ. Προηγουμένης δεκαετίας,
0: όταν λες παλιότερα. Όχι, όχι,
1: όχι. Όχι.
0: Τετραετίας, διετίας εκεί. Πάμε να αλλάξουμε κομμάτι, έλα πάμε.
1: Έλα πάμε σε κάτι δικό σου, δεύτερο δικό σου κομμάτι που θα ακούσουμε. Ναι, αμέ, Ultraviolet.
0: Θα σου πω.

0: Για πας πάνω.
1: Τώρα μου το έχεις πιτσαρισμένο χαμηλά. Δεν είναι στην πραγματική του...
0: Θες να το βάλω στην πραγματικότητα?
1: Ναι, θέλω.
0: Περίμενε, το βάλω με τη μία.

0: θέλω τα σφυριά. Θέλω να χτυπάνε στη σωστή του, στο σωστό του χρόνο τα σφυριά.
1: Εγώ πάντως, αν με ρωτάς, νομίζω ότι αυτό το special που κάνουμε σήμερα θα βρει πολύ κόσμο που θα ενδεχομένως να του αρέσει.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που έρχεται στα events που το οργανώνουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Και είναι κόσμος από όλα τα ηλικιακά φάσματα.
0: Okay.
1: Από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το αγαπημένο κομμάτι της τέκνο. Δεν κάνει καμία διάκριση πουθενά. Mm-hmm.
0: Η ενημέρωση για τα events. Για πες.
1: Λοιπόν, η ενημέρωση για τα events.
0: Ή κάποια σελίδα κτλ.
1: Λοιπόν. Στο Instagram Voltage ηλεκτρισμός.τέκνο. Mm-hmm. Στο Instagram ana.v.τέκνο.
0: Okay.
1: Από εκεί είναι τα βασικά που αφορούν τη Voltage και εμένα.
0: Uh-huh.
1: Στο ίντερνετ είναι www.voltagepavlarecordsdisky.com. Voltagepavlarecords.com, όπου είναι όλα, υπάρχουν και οι κυκλοφορίες μας. Mm-hmm. Το ραδιοφωνό μας απευθείας link. Να, εύκολος τρόπος να μπεις.
0: Ναι.
1: Voltagepavlarecords.com.
0: Θα το βρεις το ραδιόφωνο.
1: Ναι, ρε φίλε, okay. Δεν γίνεται, δηλαδή, εντάξει.
0: Έχω απορίες τώρα για τη δισκογραφική. Πολλές.
1: Πολλές.
0: Θέλω να ακούσω και το κομμάτι ταυτόχρονα.

0: πώς να μην τρυπάρεις. Λοιπόν, ναι.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έχεις να υπάρξει καλεσμένη, Παύλα, καλεσμένος από τη δικιά μου μουσική σκηνή?
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτό που

0: που λέγαμε νωρίτερα, από τις επιλογές του, του Τάκη του Μπουλή, ο οποίος έχει περάσει από μαγαζιά με Σακεντέλη και τα λοιπά και τα λοιπά, ως, ως DJ. Οπότε μέχρι εκεί, ας πούμε, αλλά στο πολύ εμπορικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω εικόνα για κάτι άλλο. Τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκομαι στο, στο Sport FM.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Δεν είναι πολλά. Όχι. Λοιπόν, θα περάσω στις απορίες. Θα περάσω στις απορίες. Οκ. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το είδος της μουσικής. Το αγαπάς, το υπηρετείς, το παράγεις. Παίζεις αυτή τη μουσική ως DJ. Πώς έρχεται η τρέλα να δημιουργήσεις μια δισκογραφική εταιρεία και πόσο εύκολο είναι στην Ελλάδα να κάνεις κάτι τέτοιο, πόσο δε όταν δεν είσαι στα μέσα και τα έξω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Υπάρχει το εξής παράδοξο. Καταρχήν άλλαξε ένα κομμάτι μόλις,
0: ξέρουμε.
1: Φύγαμε από το Ultraviolet, το οποίο ήταν δικό μου το προηγούμενο. Κυκλοφόρησε σε μια δισκογραφική του εξωτερικού, Noir Records, Noir Music. Λοιπόν, με ρώτησες πόσο εύκολο ήταν ή γιατί το
0: έκανα. Πόσο ήρθε αρχικά, ναι. Δηλαδή, ξυπνάς μια μέρα και λες, θα κάνω δισκογραφική.
1: Κοίτα, μ' αρέσει να προσεγγίζω τη μουσική από διαφορετικά επίπεδα. Θέλω να έχω πολύ επίπεδα ύπαρξη στη μουσική.
0: Okay.
1: Δηλαδή, γι' αυτό και έχω και τους μαθητές μου, γι' αυτό και έχω και μαθητές θεωρίας μουσικής, γι' αυτό και έχω και μαθητές παραγωγής μουσικής. Και αυτοί που κάνουν μαθήματα παραγωγής μουσικής μαζί μου δεν κάνουν στην τέκνο υποχρεωτικά.
0: Προφανώς.
1: Κάνουν σε διάφορα είδη. Τώρα, άρα το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι της μουσικής παραγωγής που θέλω να προσεγγίζω. Το άλλο κομμάτι είναι το κομμάτι του management. Όταν ξεκίνησε η Βόλτα, θα φτάσω και στη Βόλτα. Όταν ξεκίνησε η Βόλτα, ξεκίνησε ως label φυσικά, το οποίο όμως είχε και, το οποίο όμως είχε και ένα κομμάτι το οποίο ήταν αφιερωμένο στο να κυνηγάει και να ψάχνει τη γυναικεία δραστηριότητα στη σκηνή της τέκνο, που εκείνη την εποχή, το 2017, δεχόταν τρομερό bullying και τρομερό ρατσισμό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι, θα σου πω γιατί τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Γιατί οποιαδήποτε γυναίκα ήταν πίσω από κουμπιά, που λέγαμε πριν, αυτομάτως για τον θεατή της δεν έπαιζε. Έκανε ψεύτικο σετ. Ο σκοπός μας λοιπόν ήταν.
0: Ξέρεις, θυμίζει αυτό το γίνεται στην κουζίνα σου που λέμε τις αφιέρωσες το πρωί.
1: Μπράβο. Κλισέ, okay, ναι. Εντάξει. Εμένα τα άκρα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή και το αντίθετο δεν μ' αρέσει.
0: Okay. Ναι, προφανώς.
1: Οπότε είχαμε μια σύνθεση που ήμασταν all female τότε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ο κορονοϊός μας διέλυσε λίγο. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει πολύ καλύτερα, αλλά μας διέλυσε ο κορονοϊός, κάποιες σύντριγγες περίεργες προσωπικές. Λάθη δικά μου, λάθη άλλων ανθρώπων. Το αφήσαμε αυτό το μοτίβο. Αλλά πάτω να σου πω γιατί δημιουργήθηκε και πώς. Εφόσον λοιπόν εγώ ως άνθρωπος θέλω να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα και θεωρώ ότι κάνω καλό multitasking, η Voltage ήταν ένα project το οποίο το δούλευα 2 χρόνια πριν εμφανιστεί στον κόσμο.
0: Okay.
1: Ήθελα να δημιουργήσω ένα label το οποίο να είναι καθαρό, τέρμα ποιοτικό, δυναμικό και με βάση τον contemporary ήχο, τον μοντέρνο ήχο.
0: Ωραία.
1: Που κυκλοφορούσε τότε. Δεν σου κρύβω ότι όταν βγήκε η Βόλτα έκανε πολύ θόρυβο, πάρα πολύ θόρυβο. Και δεν σου κρύβω ότι μέσα σε 3 χρόνια ήμασταν νούμερο 21 παγκοσμίως σε μια σκηνή που είχε 17.000 labels.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έβλεπες δίπλα μας. Ναι, εντυπωσιακό πολύ. Βλέπεις δίπλα μας τεράστια ονόματα. Τώρα έχουμε αλλάξει γιατί ξαναλέω ο κορονοϊός μας διέλυσε. Και κυρίως εμένα. Μετά. Μαζί με τη Voltage ήρθαν εκδηλώσεις της Voltage. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει στην Αγγλία, έχουμε κάνει στη Σουηδία, έχουμε κάνει στο Βερολίνο, έχουμε κάνει στην Βουλγαρία, έχουμε κάνει στη Ρουμανία, έχουμε κάνει στη Σουηδία. Και όταν λέω εκδηλώσεις εννοώ με ακριβούς guests. Σοβαρά events. Ωραία, μεγάλα. Και στην Ελλάδα φυσικά πάρα πολλά.
0: Προφανώς.
1: Πάνω από 100 events συνολικά από το 2017. Άρα λοιπόν εγώ στο κέντρο όλων αυτών ήθελα πάρα πολύ να δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και δεν σου κρύβω ότι είχα τη Βόλτα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ως τη σύνταξή μου, γιατί κακά τα ψέματα δεν βγάζουμε λεφτά από αυτό που κάνουμε. Είναι αλήθεια. Σκέψω ότι η τέκνο δεν είναι pop. Η τέκνο πουλάει να πουλήσει 2.000 κομμάτια το μήνα μαζί με τα streams και από αυτό να βγάλεις ούτε καν χαρτζιλίκι για να πας να πιεις ένα ποτό. Εκεί είμαστε. Οπότε okay,
0: το
1: κάνεις...
0: περίμενα πολύ διαφορετικά, πρέπει να πω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ως μια μουσική η οποία εντάξει, μπορεί να ακουστεί αυτό που λέγαμε από τη μία άκρη ως την από τη μία άκρη της γης στην άλλη.
1: Η μουσική ακούγεται και αρέσει.
0: Ναι, okay,
1: ο DJ θα βγάλει λεφτά όταν παίζει στο εξωτερικό. Εγώ δεν έπαιξα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έπαιξα 3 χρόνια πολύ. Μετά λόγω του κορονοϊού.
0: Έχεις γυρίσει τη γη τώρα, κάτσε.
1: Δεν έχω γυρίσει τη γη. Έχω γυρίσει κομμάτια της γης.
0: Εντάξει.
1: Όταν αλήθεια.
0: Το ακούω το σύνορα από πίσω.
1: Σ' αρέσει,
0: Μ' αρέσει, εννοείς ότι μ' αρέσει.

0: Εντάξει, πήραμε μια ιδέα το προηγούμενο. Ακουγόταν στο background, είναι η αλήθεια. Ήταν ο Μάικλ Φερέλ, αν το λέω σωστά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Mythic Beauty το κομμάτι και τώρα.
1: Επειδή είναι δύσκολο, δεν το λες αυτό τώρα.
0: Το χερούκα.
1: Α, το πες.
0: Χερούκα.
1: Χερούκα, τρία από τον Φεράλ. Να σου πω ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μουσική που να ακούγεται ραδιοφωνικά και δεν ξέρω αν ακούγεται.
0: Εντάξει, αυτό θα το κρίνουν οι ακροατές.
1: Το δικό μας το ραδιόφωνο, ποια ώρα και να βάλεις, πες αυτή τη μουσική, ναι, οπότε ξέρεις, ναι. Αλλά εδώ δεν ξέρω τι κάνω.
0: Για μένα πάει πάρα πολύ καλά, δηλαδή.
1: Ωραία, okay,
0: είμαι πολύ μέσα σε αυτό που ακούμε.
1: Τέλεια.
0: Έλα.
1: Τέλεια, λέω, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, νόμιζα ότι είπες και θα το συνέχιζες. Λοιπόν, Big Wins for FM 94,6 ανά V και Πάνος Ρήλος στην παρέα σας.
1: Πάνο,
0: έλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
0: πρόσκληση. Είναι χαρά μου που το πηγαίνουμε σήμερα.
1: Πραγματικά,
0: έτσι. Και το
1: ότι
0: που παρουσιάσουμε κάτι στον κόσμο το οποίο, εντάξει, στα αθηναϊκά, ίσως και στα ελληνικά FM ενδεχομένως να έχει παίξει από ελάχιστα έως καθόλου.
1: Αυτό είναι καλό όμως.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Επίσης, ξέρεις τι κράξ μου να φάω?
0: Γιατί?
1: Α, καλά.
0: Επειδή ήρθες σε mainstream
1: ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ω, καλά.

0: ένα χαρακτηριστικό που είχε αυτή η μουσική είναι τα μεγάλα breaks. Τώρα βέβαια έχουν μικρύνει τα μεγάλα breaks, είναι πολύ μικρά, έως και καθόλου. Αλλά είναι τα μεγάλα breaks, δίνεις έμφαση, το λεγόμενο build-up. Χτίζεις, χτίζεις, για να τελικά.
1: Επίσης, δίνεις και ανάσες στον άλλον ο οποίος θα σπάει από κάτω
0: σήμερα. Ναι, παιδί μου, να πάει καμιά βόλτα.
1: Επειδή το έχουμε περάσει ως νέοι αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή κατέβασε μας γιατί δεν πάει άλλο. Μέχρι να μας ξαναχτίσεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα και να έρθει σιγά σιγά.
0: Αυτό που έρχεται
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Αυτό.
0: Για μια πότα ζούμε. Λοιπόν, άρα, αυτό που ακούμε τώρα σε αυτό το τρίτο μισάωρο που λέω και εγώ είναι hypnotic techno.
1: Okay.
0: Είναι ένα έτος το οποίο έχει ατμόσφαιρα. Έχει
1: 12-2.
0: Πιο μετά.
1: Πιο μετά. Προ το σβήσιμο, δηλαδή.
0: Θα μπορούσε στο τέλο. Αχ, μ' αρέσει το πα έτσι. Με δυσκολεύει. Γιατί έχω κάνει πάρα πολλά line up στη ζωή μου. Έχω χτίσει ενώ. Κοίτα. Είναι δύσκολη η hypnotic. Δηλαδή, μπορεί να σε βγάλει εκτό φάση. Μπορεί και να γουστάρει τόσο πολύ που να μην φύγει από το club καθόλου. Να στο dance floor συνέχεια.
1: Οκ.
0: Επειδή είσαι εσύ και πάλι, θα πω μία-τρει.
1: Μία-τρει, οκ. Δώσε άλλο ένα γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα για αυτό το ημίωρο. Ναι.

0: θυμάσαι και βλέπω εδώ τώρα τον Τόκι Φουκό. Το λέω σωστά?
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι ανατολίτης, ξέρω εγώ, προς Ιαπωνία, Κίνα.
1: Σωστά, Ιαπωνία.
0: Υπάρχει κάποια χώρα η οποία να προηγείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην παραγωγή της λογοσκηνής? Ή να έχει, ξέρω εγώ, πολύ δυνατή σκηνή και να λες ότι, ξέρω, οι Άγγλοι, οι Ινδοί, οτιδήποτε.
1: Καλή ερώτηση. Οι Βέλγοι.
0: Βέλγοι,
1: Οι Βέλγοι που είναι παραδοσιακή δύναμη στην τέκνο. Δεν έχουν πολύ δυνατή σκηνή. Σαν έχουν, αλλά πώς ορίζεις την δυνατή σκηνή?
0: Τη σκηνή μιλάμε από την πλευρά της παραγωγής, όχι τον πάρτι, ας πούμε. Ωραία. Μην το πω έτσι. Να το πω μάλλον έτσι. Ότι έχω πολλούς παραγωγούς οι οποίοι δημιουργούν την λόγω μουσική. Ασχέτως αν δεν έχω τεράστια πάρτι, ας πούμε, στη χώρα, ή αν έχω λιγότερα από άλλες χώρες.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο, αλλά μπορώ να σου πω για την Ελλάδα, αν θες.
0: Φυσικά. Για εκεί θα καταλήγα.
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι οι Ολλανδοί, οι Βέλγοι. Βασικά μπορώ να σου πω, οι Ολλανδοί είναι πιο πολύ κοντά στο melodic techno. Το οποίο δεν είναι το είδος που παίζουμε σήμερα εμείς. Okay. Και δεν θα το παίξουμε ποτέ.
0: γιατί τη λες την αγορία?
1: Με κοιτάς έτσι ποτέ. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ολλητισμός που λέγαμε. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν παραγωγοί πάρα πολύ σοβαροί. Δεν είναι πολλοί. Και κάποιοι από αυτούς είναι και εκτός Ελλάδας που κάνουν καριέρα. Όπως ο Άξελο Καρακάσης. Τρομερός παραγωγός, με δεκαετίες πίσω του. Να μην σου πω ότι είναι από τους πρώτους που ξεκίνησαν τη φάση τότε, δεκαετία 90. Τρομερός ο Καρακάσης, με τεράστια δισκογραφική παρουσία και μεγάλη δισκογραφία. Από τους νεότερους θα μιλήσω για τον Steve Sy, που είναι ένα πολύ καλό παιδί. Ένα παιδί χαμηλών τόνων που δουλεύει πολύ και κάνει ωραία loopy techno. Μ' αρέσει αυτό το είδος. Αυτά τα λέμε tools. Δηλαδή, τώρα στο κομμάτι που παίζει, μπορώ να βάλω ένα κομμάτι του Steve από κάτω, ώστε να παίζει και να δώσει επιπλέον groove. Επιπλέον groove, συγγνώμη. Ο Προκόψος Γκούκλιας, ο οποίος είναι ένα παιδί που είναι στην καρδίτσα, παλεύει με το σύστημα γιατί είναι ένα παιδί της επαρχίας και το αξίζουν τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να τα έχει. Και μετά υπάρχουν και άλλες δισκογραφικές καλές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε είναι η Modular Expansion. Το Γιώργο του Απέργη είναι μια καλή δισκογραφική. Άλλη δεν μου έρχεται, ας πω την αλήθεια σήμερα.
0: Το καλή φαντάζομαι είναι εντός εισαγωγικών με βάση τα γούστα μας. Δηλαδή το τι παράγει και το τι βγάζει προωθεί ως μουσική, φαντάζομαι.
1: Νομίζω θα στα πω στο επόμενο μισάωρο.
0: Οκ. Και καλά θα κάνεις.
1: Ξέρω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όχι, δεν έχετε κάνει λάθος στη συχνότητα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM 94,6. Αναβή και Πανός Δρύλος σήμερα στην παρέα σας, τελευταίο ημίωρο. Και τώρα ακούμε ομί τέκνο, έτσι, πιούρ, να το πούμε, πώς.
1: Για 25-26 λεπτά αντέξτε μας, αυτό είναι τώρα. Ή τα λέμε σε λίγο, σε μισή ωρίτσα, ξέρω. Αλλά αυτό είναι η κανονική original γεύση. Η πρώτη, το μηδέν.
0: Το μηδέν.
1: Ναι. Να σου πω επίσης ότι σου κάνω δώρο. Αυτό θα βγει σε 3 μήνες, 4 το κομμάτι.
0: Ναι, είναι κομμάτι το οποίο ετοιμάζεται να βγει από την εταιρεία.
1: Ωραία.
0: Από τη Voltage. Έτσι.
1: Θα ακούσω μόνο Voltage αυτό το ημίωρο.
0: Ωραία.
1: Θα σου πω, να
0: και καλά θα κάνουμε.
1: Είναι από ένα Γάλλο, τον Αντουάν, που βγαίνει με το όνομα MNLR.
0: Okay.
1: Το κομμάτι λέγεται Echoes of the Void, που είναι και το ομώνυμο κομμάτι, το τίτλο του EP βασικά. Είναι 4 κομμάτια EP, βγαίνει στο κάποια στιγμή τέλος Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου.
0: Βινιλιά.
1: Βινίλια δεν μπορώ πλέον.
0: Όχι, έτσι.
1: Τα έκανα.
0: Οπότε ηλεκτρονικές, ναι, τα έβηδη τα βλέπω.
1: Αλλά δεν.
0: Okay. Οπότε μιλάμε για ηλεκτρονικές κυκλοφορίες. Έτσι.
1: Ωραίο θέμα άνοιξες με τα βινίλια. Πολύ ωραίο θέμα. Αλλά δεν ξέρω ποιο perspective να το πιάσω. Του ιδιοκτήτη δισκογραφικής, του αγοραστή, του DJ. Δεν ξέρω. Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι εύκολο να βγάζεις βινίλια σήμερα.
0: Ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο από τη δεκαετία του 90 ή του 80.
1: Όχι, εύκολο είναι. Πάτα ένα κουμπί και βγαίνουν. Στέλνουν ένα email και βγαίνουν.
0: Okay,
1: το θέμα είναι ότι όταν βγάζει βινίλια, είναι ένας πολύπλοκος κύκλος με distribution και. Δηλαδή, αυτός που τα δίνει στα καταστήματα, δεν ξέρει αν τα δίνει.
0: Ναι, ο διανομέας του.
1: Όσο καλός και να είναι ο distributor, δεν ξέρει αν τα δίνει. Οπότε είναι ένα κόστος το οποίο θα το πληρώσει. Δεν ξέρεις αν θα καταφέρεις να επιβιώσεις. Να σου το πω απλά. Το label όπως είναι σε αυτή τη μορφή κάνει 8 releases με 9 το χρόνο.
0: Okay.
1: Το οποίο έχει κόστος υψηλό.
0: Προφανώς.
1: Μπράβο. Με βινίλιο θα δεκαπλασιαστεί το κόστος. Okay. Αν εγώ λοιπόν βγάλω σήμερα, ας πούμε ότι είναι 1η Ιανουαρίου σήμερα, και βγάζω το δίσκο σου για τσεγάμο του παραγωγού. Πολύ καλό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη για την έκφραση, δεν είμαστε σε ραδιόφωνο. Είσαι καλό παραγωγό.
0: Είναι και αργά.
1: 1η Ιανουαρίου βγαίνει εσύ. Για να πάρω εγώ χρήματα από σένα και εσύ από το δίσκο σου. Θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον 8 μήνες. Στο μεταξύ θα έχουν μεσολαβήσει άλλα 4-5 βινίλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω πληρώσει άλλες 4-5 κυκλοφορίες και να περιμένω 8 μήνες κάθε κυκλοφορία για να πάρω χρήματα και η αντίστοιχη παραγωγή από τις κυκλοφορίες. Θέλει τσέπη.
0: Θέλει. Θέλει.
1: Παιδιά, πρέπει να δείτε το ρίλο.
0: Δώσε πόλεμο, ρε.
1: Του πήρε από το χέρι την ένταση και τη χαμήλωσα. Ο τύπος κούχτηκε.
0: Δώσε πόλεμο.

0: αναβεί και στη μίξη που μόλις ακούσατε και στο κομμάτι το οποίο ήρθε. Ψάχνω να δω που θα ρίξω τον τόνο στο Ερυδάνους.
1: Ερυδανός,
0: ναι, οκ. Ερυδανός, Ερυδάνους. Αυτό,
1: Ερυδανός.
0: Ερυδανός, οκ.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι εντελώς. Είναι όλη σκουλιά. Είναι δηλαδή παλαιομοδίτικο στυλ.
1: Okay.
0: Τέκνο-τέκνο. Mm-hmm. Έτσι, χωρίς συμβιβασμούς. Απλό, mm-hmm. κλασικό. Αν δεις το project, δηλαδή αν δεις την σύνθετη παραγωγή, είναι 8 κανάλια.
1: Μονό.
0: Μόνο.
1: Okay.
0: Συνήθως είναι 60, 50, 40, 70.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι 8. Αλλά less is more, σωστά.
1: Ναι, ανάλογα. Τι θες να κάνεις.
0: Δώσε, δώσε, δώσε. Μ' αρέσει εδώ πολύ.

0: Πάντως, εντάξει, έχουμε πει ότι είναι διαφορετικό το σημερινό special. Είναι όμως διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό, ναι, όσο να πεις.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας.
0: Εσύ
1: το αρέσει και όχι.
0: Εμένα μου
1: αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Ναι, μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
0: Γιατί μιλάμε, ξέρεις, αυτό που κάνουμε πριν. Ωραία. Λοιπόν, πες μου λοιπόν πάνω, αυτός ο κόσμος, τον οποίο τον ξέρεις, τη τέκνο, δεν είναι σου αγαπητός.
1: Ναι, στη διάσταση που τον ακούω σήμερα, όχι. Αλλά δεν πέφτει κάτι στο κεφάλι μου ξαφνικά.
0: Τι σε ενοχλεί?
1: Τι με ενοχλεί,

0: λοιπόν να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο με ενοχλεί ούτε ή κάποιοι μπορεί να θα μπορούσαν να μιλήσουν για μονότονες καταστάσεις, χτυπήματα κτλ. Και λιγότερη ενδεχομένως μελωδία υπάρχει, αλλά λιγότερο γέμισμα στο background, αλλά δεν θα συμφωνήσω.
1: Άρα λοιπόν το κλασικό χαρακτηριστικό της τέκνο, το οποίο είναι ότι είναι μια επαναλαμβανόμενη μουσική,
0: δεν είναι μη οικείο στα δικά μου αυτιά τουλάχιστον.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν συνοχλεί κάτι.
0: Όχι.
1: Καλό αυτό. Αυτό που ακούμε σήμερα, αυτό που ακούμε τώρα, συγγνώμη, είναι του Τζόσουα Καλέτζα. Ο Τζόσουα Καλέτζα είναι από τη Μάλτα. Είναι ένας παραγωγός ο οποίος είναι εύρημα. Τον βρήκα στην ουσία. Τον βρήκαμε. Δεν τον βρήκαμε. Πες,
0: τέλειωσε την παρουσίαση. Και να...
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος του σε εμάς που βγάζει με εμάς. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Του έκανα και δύο remix. Το οποίο, για να κρατήσουμε μάλιστα τη λογική του underground, το ένα από τα δύο remix βγήκε κανονικά στα καταστήματα. Το άλλο δεν βγήκε ποτέ. Το δώσαμε μόνο σε κάποιους DJ.
0: Okay.
1: Οπότε αυτή είναι η λογική της τέκνο. Καταλαβαίνεις. Να έχει πράγματα τα οποία θα τα ψάξεις πολύ και δεν θα βρεις τελικά. Αυτό θέλουμε. Και το παιδί αυτό είναι τρομερό, συγγνώμη, κλείνω. Μαλτέζος, δεύτερος δίσκος μαζί μας και πραγματικά θεωρώ θα κάνει τρομερή καριέρα. Πες μου.
0: Το scouting, πώς θα το κάνεις?
1: Ακούς πολύ μουσική. Το SoundCloud, το οποίο είναι ένα house, έχει πάρα πολλά διαμάντια. Απλά ακούς πολύ μουσική.
0: Εκεί πέρα κυρίως, στο SoundCloud.
1: Το SoundCloud, reference από άλλους DJ, γιατί για παράδειγμα ένας label owner μπορεί να μου πει: εγώ δεν μπορώ να τον βγάλω, αλλά εσύ μπορείς, άκου τον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να τον βγάλω γιατί έχω 45 ρηλίσεις μαζεμένα και δεν μπορώ να τον βγάλω. Okay. Γιατί δεν μου κάνει. Άκου τον.
0: Ναι.
1: Μιλάμε. Υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ των ανθρώπων που έχουν δισκογραφικές, αλλά το κρατάμε πολύ μυστικό, πολύ κρυφό, πολύ όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, πριν από λίγες μέρες είχαμε ένα πάρτι. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου. Αλλά δεν γίνεται. Καταλαβαίνεις. Θα ήθελα να μην το διαφημίσω καθόλου, να έρθετε σε αυτό το πάρτι επειδή το μάθετε από κάποιον. Αλλά δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.
0: Στο μα, ναι,
1: δεν ζούμε σε αυτή την εποχή.

0: Δεν έχει τώρα στοιχεία σαΐ αυτό.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Όχι.
1: Δεν έχει, όχι. Τι, τα φωνητικά.
0: Εντάξει, ναι, και η προσέγγιση, ας πούμε, και το. Μου φέρνει. Εμένα μου φέρνει, τέλος πάντων.
1: Για πάμε, για πάμε, για βάλτε λίγο.

0: Ναι, και επειδή το μιλήσαμε και λίγο εκτός αέρα, έχει και σαν σχάπο χάους, ας πούμε, με τα φωνητικά. Οκ. Okay. Αλλά τα παντρέματα νομίζω ότι είναι έτσι ενδιαφέροντα.
1: Άκου λίγο την πότα. Η μπότα δεν είναι ντουπ-ντουπ, είναι μπουβ-μπουβ.
0: Ναι, οκ.
1: Okay. Άρα αυτή η μπότα είναι τέκνο, θα ήταν. Αν ήταν ντουπ-ντουπ θα ήταν house the trance. Άκου. Και να αλλάξουμε και κομμάτι μετά. Να προλάβουμε να παίξουμε κανένα δύο. Εγώ θέλω να σκουθώ, χορεύω. Δεν ξέρω για σένα.

0: Λοιπόν, θα σου πω για αυτό το κομμάτι τώρα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το κομμάτι, γιατί είναι από μια μαθήτριά μου. Είναι το πρώτο της ριλής και το ερωτεύτηκα τόσο πολύ, το βγάλα κατευθείαν στη Voltage. Ωραία. Είναι Αναστάζια.
1: Okay.
0: Αναστασία Αντικούδη, AKA. Ωραία. Ένα κορίτσι από τη Λάρισα που ήρθε στην Αθήνα και κάνει τρομερή δουλειά με τον εαυτό της και μουσικά δουλεύει πάρα πολύ. Το κεφάλι κάτω, σκληρή δουλειά, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που κάνει. Προφανώς. Και έβγαλε αυτό το κομμάτι.
1: Όχι, πες μου τον τίτλο.
0: Fiscal Decode. Fiscal. Και θα σου πω γιατί. Γιατί στη δουλειά της είναι νοσηλεύτρια. Fiscal Code νομίζω σημαίνει αστικός. Όχι, τι σημαίνει Fiscal Code. Θα το ψάξω. Περίμενα, το ψάξω.
1: Okay. Μέχρι να το βρει, αναβεί και πάνω στρίλο στο Big Win Sport FM 94,6 για λίγο ακόμα σε μια special εκπομπή. Αφιερωμένη κυρίως στην τέκνο.
0: Και κυρίως.
1: Και, ναι.
0: Τι κυρίως,
1: γιατί το πρώτο ημίωρο είπαμε, ήταν λίγο πιο

0: βρήκες ή ακόμα?
1: Ψάχνω.
0: Καλά, πού ψάχνεις τον παούλο?
1: Παιδιά, το ξέρω απλά, το ξέρω απλά, δεν θυμάμαι. Έλα, το βρήκα.
0: Έλα.
1: Δημοσιονομικός κώδικας.
0: Μάλιστα.

0: σκέψου ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που βγάλει η κοπέλα.
1: Αχα, αχα.
0: Το οποίο
1: και μπράβο.
0: Ωριμό, στο είδος 100%. Και μπράβο. Άμα σε ακούτε ακόμα λοιπόν. Γιατί έχω μια ανησυχία. Τι σου έχω κάνει απόψε.
1: Έλα μωρέ.
0: Το έχω ανησυχία, το έχω ανησυχία.
1: Έχεις κάψει κόσμο, είναι βέβαιο.
0: Μακάρι Θεέ μου, παιδιά. Ακολουθήστε μας, σας κάψω κι άλλο.

0: Λοιπόν, εδώ προκύπτουν ερωτήματα και για σένα και για τα παιδιά σαν την Ναστάζια και τα λοιπά.
1: Που
0: δουλεύετε πάνω σε μουσικές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν, ρε παιδί μου, με τίποτα το οποίο να θυμίζει η Ελλάδα.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Τι θυμίζει η Ελλάδα, τι είναι αυτό που θυμίζει η Ελλάδα.
0: Τι θυμίζει η Ελλάδα, τα προβατάκια και οι κουδούνες. Όχι. Λοιπόν, αλλά.
1: Το έγχορδο.
0: Το έγχορδο πιθανότατα.
1: Το μπουζούκι.
0: Okay. Ναι, και όχι μόνο, αλλά ακούσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που έρχεται από πίσω από τη χώρα. Από την παράδοση, θέλω να πω, ή και την σύγχρονη κατάσταση σε αυτή. Και από εκεί και πέρα, αν αυτά τα πράγματα κυκλοφορούν παγκοσμίως και αν ακούγεται και η χώρα μέσω αυτών.
1: Φυσικά
0: είναι διπλό το ερώτημα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Φυσικά και ακούγεται. Αν ψάξεις τη Voltage Records στο Google, θα σου βγάλει Athens Grace από κάτω.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Καλώς, σου θυμίζω ότι ήμασταν νούμερο 23.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σημαίνει ότι ακούστηκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα ακούγεται πολύ. Κοίτα να δεις. Αγαπάμε μπουζούκι. Εγώ αγαπάω μπουζούκι.
0: Okay.
1: Δεν αγαπάω μπουζούκι με τη λογική του το mainstream κλασικών ελληνικών μπουζούκι. Mm-hmm. Αλλά σαν όργανο το αγαπάω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, σαν όργανο έχει να μου πει πολλά πράγματα. Και η κουλτούρα του μπουζουκιού είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα συνοδεύει την Ελλάδα όπου και αν πάει. Δεν γυρίζω την πλάτη στο μπουζούκι και στο έγχορδο παρελθόν και παρόν της Ελλάδας. Ίσα-ίσα. Για την ακρίβεια, το 2018 είχε ένα τεράστιο πάρτι σε ένα κλαμπ τότε στην Αθήνα. Πήγα πρωτοχρονιά βράδυ πάνω. Πήγα στο κλαμπ αυτό, 12 παρά 10. Έπαιζε ο πρώτος DJ. Της λέω, παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και πήγα στη Θεοδωρίδου μετά και το λέω. Το λέω, πήγα Θεοδωρίδου.
0: Ναι, ναι, ναι, και γιατί όχι.
1: Και πέρασα πολύ ωραία.
0: Και γιατί όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, okay. Άρα, θεωρώ ότι ένας μουσικός που δεν έχει ακούσματα μέσα του. Η Voltage, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι να δείξει τη θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό όσο καλύτερα γίνεται, όσο μπορεί. Να αναδείξει ταλέντα από την Ελλάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ λίγα δυστυχώς, αλλά είναι κάποια.
0: Okay.
1: Έχουμε δηλαδή βγάλει στα 8 χρόνια, νομίζω, 3 Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Το οποίο είναι οκ. Okay.
0: Οι οποίοι ξεκινούσαν, έτσι, αυτό λέμε. Ξεκίνησαν από εδώ, ή.
1: Ο Άρης ξεκίνησε, η Ναστάζια ξεκίνησε, και δεν θυμάμαι ποιος είναι ο τρίτος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλλά οκ. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Σημαντικό όμως είναι να ξέρεις ότι ακούγεται ότι από την Ελλάδα υπάρχει μια δισκογραφική εταιρεία η οποία βγάζει αυτή την τέκνο που ακούς,
0: mm-hmm.
1: που τη θεωρούμε κανονική εμείς.
0: Ωραία.
1: Κάποιοι δεν τη θεωρήσουν κανονική, βέβαια. Ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Mm. Δηλαδή, δεν περιμένω να βγάλω λεφτά από αυτό.
0: Okay.
1: Λεφτά έλπιζα να βγάλω ως DJ.
0: Ναι.
1: Οκ. Ή ως δασκάλα.
0: Άλλες δραστηριότητες. Ναι.
1: Ένα label δεν βγάζει λεφτά σήμερα. Mm-hmm. Σε αυτό το επίπεδο. Η Universal βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Εμείς δεν βγάζουμε. Άρα λοιπόν, για να σου απαντήσω.
0: Με μη συγκρίσιμα μεγέθη τώρα, προσπάθω.
1: Εννοείται. Για να σου απαντήσω. Ναι, προσπαθούμε να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ισχυρή στην ηλεκτρονική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κουλτούρα μας το synthesizer, αλλά το μπουζούκι, το οποίο το κάνουμε respect και το κάνουμε embrace. Συγγνώμη για τα πολλά, δεν μου έρχονται πολλές ελληνικές λέξεις. Mm-hmm. Το σπαζόμαστε, mm-hmm. το μπουζούκι. Απλά εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αναδείξουμε το μπουζούκι. Εμείς θα αναδείξουμε το synthesizer.
0: Ναι, ρε παιδί μου, παρόλα αυτά. Έτσι να το πάμε και λίγο ιστορικά, να περάσουμε και στα δικά μας νερά. Εν πάση περιπτώσει, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς τους οποίους βγάλαμε στο εξωτερικό και ακούστηκαν είναι ο Βαγγέλης, ο οποίος συνθέσεις έκανε, keyboards χρησιμοποιούσε κατά κύριο λόγο. Και με το μπουζούκι όχι. Αλλά...
1: Με τη λίρα ναι όμως.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει και ο Βασίλης ο Πολυδούρης,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος ήταν τρομερός μουσικός και έχει γράψει και ένα soundtrack iconic που έχει μείνει στην ιστορία του mm-hmm. κινηματογράφου, το πρώτο Terminator, είναι του Βασίλη του Πολυδούρη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Το... Συγγνώμη, σε διάκοψα, τι να πεις.
0: Όχι, λέω ότι ναι, μεν ρε παιδί μου, αυτή είναι η παράδοσή μας, το έγχορδο, το μπουζούκι κτλ. Αλλά μεγάλοι μουσικοί οι οποίοι ταξίδεψαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο δεν έπαιζαν τη μουσική, ας πούμε, την οποία θυμίζει το ακούσμα της στην Ελλάδα.
1: Ωστόσο, ο Γιώργος Ανταλάρας έκανε την Ελλάδα γνωστή. Ο Βασίλης Παπακουσταντίνου επίσης, ο Στέλιος Καζαντζέτης επίσης. Πολλοί ακόμα μουσικοί εκείνης της εποχής, μεταγενέστερες και προγενέστερες. Ο Παπαθανασίου δεν εστίασε τόσο στο ότι είναι Έλληνας. Εστίασε στο ότι είναι ένας τρομερά ταλαντούχος συνθέτης.
0: Ναι,
1: αν σήμερα ζούσε.
0: Αυτό τον ακολουθεί όμως, το ότι είναι ο Έλληνας composer, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Τον ακολουθεί θες δεν θες. Δηλαδή, είτε το διαφημίζεται, όχι.
1: Okay, άρα τι λέμε, ότι παρότι υπάρχει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου
0: mm-hmm.
1: που έκανε τρομερή δουλειά στην ηλεκτρονική μουσική, η Ελλάδα δεν πρόδευσε τόσο σε αυτό το τομέα.
0: Όχι, όχι, όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Λέω ότι ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια τα οποία ταξίδεψαν το όνομα της χώρας, ας πούμε, mm-hmm. δεν ήταν πάνω στην παραδοσιακή της μουσική, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό λέω. η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι, ξέρω εγώ, έχουμε βγάλει τρία παιδιά τα οποία είναι από εδώ, ή δύο τέλος πάντων, τα οποία είναι από εδώ και υπάρχει και υφίσταται η ελληνική σκηνή με όσα έχει τέλος πάντων να δώσει.
1: Να πούμε κάτι όμως εδώ πάνω. Αν δεν λεγόταν Ευαγγέλης Παπαθανασίου και λεγόταν Jim Master, λέω ένα τυχαίο όνομα, και βγάζε την ίδια μουσική, εφόσον δεν είχε ελληνικά στοιχεία μουσική του, με εξαίρεση ίσως λίγο τους δρόμους φωτιάς, πούτε αυτό είχε, θα είχε σημασία αν ήταν Έλληνας Παπαθανασίου ή όχι? Δηλαδή θέλω να σου πω, αν δεν σου λέει κάποιος ότι είναι Έλληνας, εφόσον δεν έχει ελληνικά στοιχεία μουσική του, πώς ανέδειξε την Ελλάδα στο εξωτερικό?
0: Εγώ νομίζω ότι η ύπαρξη και μόνο ενός φωτεινού μυαλού ή τέλος πάντων μιας ομάδας. Γιατί μέσα στους, ο Παπαθανασίου ήταν μέσα στους Άφροντα Έτσι Τσάιλντ, ας πούμε.
1: Δεν έβαλε μια λίρα στη μουσική του όμως.
0: Δεν έβαλε.
1: Πού έβαλε? Δεν έβαλε ένα μπουζούκι και ένα χορδό. Δεν έβαλε ένα μπαγλαμά στη μουσική του. Δηλαδή δεν έλεγε.
0: Θεωρείς κακό αυτό?
1: Ναι. Όταν είσαι Έλληνας, πρέπει να βάζεις την, να μου πεις, εσύ Άννα, δεν έχεις βάλει τη μουσική σου κουλτούρα. Η μουσική όμως δεν παίρνει αυτό τον ήχο. Του Βαγγέλη Παπαθανασίου θεωρώ θα έπαιρνε. Μπορεί να έρχονται μηνύματα που με βρίζουν τώρα. Αλλά.
0: Συνδυσμένη
1: αλλά κατάσταση. Θεωρώ ότι όταν είσαι Έλληνας πρέπει κάποια στιγμή να πεις κάτι ελληνικό στη μουσική σου. Δεν είναι ότι είσαι Αμερικάνος που δεν έχεις κάποια κουλτούρα συγκεκριμένη που σε ακολουθεί.
0: Και είναι ένα μείγμα τέλος πάντων.
1: Μπορεί να λέω βλακίες.
0: Εντάξει, είναι προσέγγιση. Είναι προσέγγιση.
1: Δεν πλάσταρε τον εαυτό του Έλληνας.
0: Είναι προσέγγιση.
1: Πολύ.
0: Το ακούω. Okay.
1: Θα έπρεπε. Α, ήταν Έλληνας. Ναι, καλέ, το ξέρεις.
0: Βαγγέλης.
1: Πού το ξέρουν.
0: Ποια λέξη, σε ποια γλώσσα.

0: Δυστυχώς η ώρα πέρασε πολύ πολύ γρήγορα. Και αυτό το δίωρο έφυγε για πλάκα.
1: Εντάξει.
0: Όπως συνηθίζει να περνάει έτσι ωραία η εκπομπή, όταν έχουμε και καλή παρέα μαζί μας, να τα λέμε αυτά. Άλλη μία σε παρακαλώ, δώσε τρόπους που μπορεί να σε βρει ο κόσμος να ακολουθήσει αυτό που κάνεις ή και να έρθει να σε ακούσει ενδεχομένως.
1: Ωραία, πάρτε επόμενο, δεν υπάρχει στην ορίζοντα, δεν πολύ παίζω πλέον, το έχω ρίξει στο label management και στα μαθήματα. Anna.v.tecno ή Anna.v.tecno αν βάλετε στο Instagram, θα σας βγω. Η μια παλαβή που αγαπάω, την σκοτεινή, υπέροχη, ισχυρή ισχύ της τέκνο. Από τους λίγους στην Ελλάδα. voltagepavlarecord.com. Μπορείτε να μπείτε να μας ακούσετε, το ραδιοφωνό μας είναι 24 ώρο, 365, παίζει τη μουσική που μόλις ακούσατε.

0: με τη Voltage για να δημιουργήσουμε ένα κέντρο. Έχουμε κολλητίβα από τη Μάλτα, από τη Δανία, από την Ολλανδία, από πολλοί άλλοι, από την Ελλάδα. Έχουμε συνεργασία με το Athens Techno Hub, το οποίο είναι ένα τρομερό κανάλι στο YouTube που προσπαθεί μέσω του πολυδραστήριου διοκτήτη του να αναδείξει νέα ταλέντα σε επίπεδο DJing. Είναι στο YouTube αυτό, αν βάλετε Athens Techno Hub θα σας βγει.
1: Hub, HUB, έτσι.
0: HUB, ναι. Athens Techno Hub. Αυτά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το απόψινό.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν χαρά μου που τα είπαμε και ακούσαμε πράγματα τα οποία δεν παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κάποιος είμαι σίγουρος ότι τους δυσκόλεψε η ακρόαση, αλλά είμαι σίγουρος ότι και κάποιοι ανοίξαν μια μικρή πορτούλα σε αυτό που ονομάζεται τέκνο. Α, τι φωνάζει ο κύριος.
0: Γεια σου ρε Πάνο.
1: Λοιπόν, Άννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλο
0: χρόνια
1: τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά
1: έτσι,
0: σε όλου.
1: Με υγεία και πολύ πολύ μουσική από όσα περισσότερα είδη μπορούν να ανοίξουν στο κεφάλι μας και να φτάσουν σαν πληροφορία. Έτσι. Μόνο καλό μπορεί να κάνουν.
0: Το διαφορετικό είναι καλό και αυτή η μουσική είναι διαφορετική και είναι καλή. Μη φοβάστε το διαφορετικό, δεν θα σας φάει.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Άμα τους πας τις νόρμες, κάποιους έχουν θέματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε και πάλι την Άννα για την παρέα και τις μουσικές. Τα λέμε. Να είστε όλοι καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
3: Come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is...
3: Jump.

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλησπέρα. Και από εδώ και πέρα δεν θα ακούσετε αθλητικά νέα, διότι το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Σήμερα το βράδυ και Παρασκευή βράδυ, τι θα κάναμε κανονικά, τι θα κάνατε οι ελεύθεροι τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, Παρασκευή βραδάκι θα βγαίνατε έξω να πιείτε ένα, δύο, τρία, 58 ποτάκια. Όχι, 58, όχι. Όχι, ένα, δύο. Λοιπόν, να ακούσετε λίγο μουσικούλα, αν πάτε σε ένα μπαράκι, σαν άνθρωποι. Θα το κάνουμε εδώ τώρα. Τι να κάνουμε, θα το κάνουμε εδώ. Θα το κάνουμε καραντινάτο. Εδώ με Τάκαρο Μπουλή, με τον οποίο Τάκαρο Μπουλή πριν λίγους μήνες είχαμε κάνει μια αντίστοιχη πριονάτη βραδιά, η οποία είχε ενθουσιάσει τα πλήθη, πρέπει να πω, και αυτό μας έδωσε το κουράγιο να την επαναλάβουμε λίγους μήνες μετά. Όχι όμως με πριόνια σήμερα, αλλά με λίγο πιο χαλαρή φάση, λίγο πιο psychedelic φάση. Psybient, Psychill και Trans, αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα. Θα διαβάζω τα μηνύματα. Θέλουμε να ακούμε τις αντιδράσεις σας. Τι που τάκαρε, μόλις ξεφούρνισα το κέικ να με κεράσω, είμαι έτοιμος και δεν. Αυτά εννοείται θα διαβάζονται. Λοιπόν, αλλά για να είμαστε ωραίοι και εξηγημένοι από την αρχή, λοιπόν, η μουσική παίζει ο Τάκαρος, δεν παίζουμε παραγγελίες. Ο Τάκαρος έχει ετοιμάσει τη λίστα με ευλάβεια. Τα έχει βάλει κάτω, τα έχει. Γιατί ο Τάκαρος είναι DJ, σας θυμίζω. Δεν είναι ο Τάκαρος είναι χολύπτης. Ο Τάκαρος είναι DJ, αυτό είναι ο Τάκαρος. Ο Τάκαρος το DJ ακούει, δεν ακούει το χολύπτης.
1: Συγγνώμη, ήμουν DJ.
0: Εντάξει, ήσουν αρέτα εκεί. Μια φορά είναι πώς λένε, ναι, πώς το λένε. Αμέσως μια φορά πρόεδρος, μετά όλοι σε φωνάζουν πρόεδρος στον δρόμο και γυρνάς. Έτσι και τώρα, αυτό είναι DJ. Λοιπόν, έχει ετοιμάσει λοιπόν 20 κομματάρες, ελπίζω να προλάβουμε να τις ακούσουμε όλες.
1: Δεν το βλέπω.
0: Εντάξει, μην το λες, κάτι τις θα ακούσουμε. Οπότε, παρακαλώ, όχι παραγγελιές. Θα λέμε τους τίτλους των κομματιών, δεν χρειάζεται Shazam, δεν χρειάζεται Soundhound, δεν χρειάζεται διάφορα πράγματα. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε. Αύριο δεσμεύομαι μαζί με την εκπομπή, θα ανέβει και η playlist. Σας τα λέω όλα από την αρχή για να είστε κομπλέ, για να είστε ωραίοι. Λοιπόν, αυτά. Όσοι το ξέρετε, ελπίζω να έχετε ήδη κάτσει αναπαυτικά. Σπίτι είστε ούτως ή άλλως. Έτσι. Οπότε αράχτε, φτιάχτε φώτα, κάντε αυτό, κάντε φάση, βάλε τα ποτάκια σας, τα τσιγάρα, ξέρω εγώ, ό,τι έχετε, εν πάση περιπτώσει, την παρέα σας κτλ. Και θα φύγουμε μέχρι τις 12. Τάκη, πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μου πεις γιατί επέλεξες να παίξουμε ουσιαστικά τελευταία 20 ετία. Γιατί παίζουμε τελευταία 20 ετία.
1: Γιατί αυτή η μουσική από το 2000 και μετά.
0: Έσκασε, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι πήγε στο Σαχεντέλη και σε αυτό το ρυθμό.
0: Αυτό το πράγμα παίζει τώρα για μένα που δεν ξέρω, έτσι, δύο λόγια να πούμε. Ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι μετεξέλιξη της Goa Trans, ουσιαστικά η φάση.
1: Ναι. Είναι μετεξέλιξη της Goa Trans και είναι μάλλον πιο συναισθηματική. Με κατάλαβες. Δηλαδή σε ταξιδεύει, λέμε, κατά κάποιο τρόπο.
0: Okay.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις πολλά πράγματα για να. Mm-hmm. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι. Είναι αρκετή από μόνη της.
1: Ξέρω άνθρωπους που το ακούνε, ναι, και κάνουν meditation, που λέει ο λόγος. Με δικό τους τρόπο.
0: Ναι.
1: Εντερβολές. Θα ήθελα να πω ότι θα ξεκινήσουμε όπως την προηγούμενη φορά. Εννοώ το λύκο της soul. Αλλά με πιο chill. Τα πρώτα κομμάτια θα είναι χαμηλού τέμπου, εντάξει. Uh-huh. Και μετά θα ανέβουν, πιστεύω. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι Liquid Soul, το Limitless.
0: Λοιπόν, Liquid Soul, Limitless, in Tácaros We Trust. Φύγαμε, καλή διασκέδαση.

0: Λοιπόν,
1: αυτό να ξεκινήσαμε με Liquid Soul, με κομμάτι του 2013. Και πού πάμε τα καρέ?
2: Θα πάμε να παίξουμε τώρα Σουντουάια, Astral Lullaby.
1: Astral Lullaby, Σουντουάια, Original Mix.
2: Συγγνώμη, είμαι λίγο φατσέας εγώ στις εκφράσεις. Να τα ξέρεις αυτά και να ξέρουν. Ήμουν πάντα ανορθόγραφος.
1: Ναι.
2: Και πώς το λένε άτονος. Το σύστημα του Πασόκ που έβγαλε τους τόμους και αυτά, το έχω εγώ πριν. Το 60, ναι, το είχα πριν και η δασκάλα μου, γιατί δεν τον είσαι αγόρι μου. Σου λέω, δεν ξέρω πού να το βάλω, κύριε. Τον τόνο εννοώ.
1: Α, τον τόνο.
2: Ναι, ναι, το δημιουργικό. Έγραφα χωρίς να βάζω τόνους και δεν ήξερα ότι είναι το θαυμαστικό εγώ.
1: Τα καρέ, είναι αυτό που λένε μερικές φορές στα ρεστοράν. Δεν με νοιάζει πώς το λένε, με νοιάζει να το φάω και να είναι ωραίο. Λοιπόν, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, το πώς θα λες, αρκεί να είναι ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα μιλάμε για ακόμα 2016, έτσι, που έχουμε έρθει κοντά.
2: Ναι, είναι από το 9-8 μέχρι το... Έχουμε και το 2000 δηλαδή.
1: Θα τα δούμε. Λοιπόν, Σουντουάγια, Astral Lullaby, φύγαμε.

0: Λοιπόν,
1: χαίρομαι που είστε συντονισμένοι. Χαίρομαι που έχετε αρχίσει και στέλνετε τα πρέποντα μηνύματα. Όπως τάκαρε, μόλις ξεφούρνησα το κέικ να με κεράσω, είσαι έτοιμος στους λιεμπινές. Όπως του ιδίου, ξεκίνησα να στολίζω δέντρο, αλλά με τέτοια εισαγωγή έσβησα φώτα, τύλιξα τα λαμπάκια πάνω μου και λυκνίζομαι μάτων αποφυλακιστέντα αρτεμισόρα. Μάλιστα, πολύ καλά. Πολύ καλά και διάφορα άλλα παρόμοια μηνύματα τα οποία θα διαβάσουμε στην πορεία. Λοιπόν, τάκαρε, μένουμε περίπου στο κλίμα που είμαστε χρονικά. Το 16 πάμε στο 17.
2: Ναι.
1: Και θα ακούσουμε Bess Svendsen and I Awake, το Scarecrow. Λοιπόν, το οποίο τι είναι, τι έχουμε εδώ?
2: Εδώ έχει φωνή. Θα μας αρέσει, λέω εγώ.
1: Mm-hmm.
2: Πρόκειται για τα κομμάτια τα οποία έχουν και φωνή μέσα.
1: Ναι.
2: Και είναι, μπορώ να πω, η ιδιαιτερότητά τους αυτή από τη σκέτη μουσική.
1: Ναι.
2: Συνήθως εμένα μου άρεσε να λένε και κάποιες κουβέντες στα κομμάτια μέσα, γιατί κάποια κουβέντα σε στέλνει, ξέρεις τι εννοώ.
1: Okay.
2: Όπως είτε είναι ανατολίτικα, είτε είναι βλέζικα, είτε οτιδήποτε.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε κάποια κομμάτια. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλα.
1: Θα τα φάμε
0: έτσι λίγο για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα. Λοιπόν, επειδή σε 2-2,5 λεπτά έχει διάλειμμα, θέλουμε να παίξουμε άλλο ένα κομματάκι. Τάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε θα πάμε στο ημίωρο με Argus και We Are One. Έτσι. Τι μπορούμε να πούμε για το κομμάτι αυτό, τι θα θέλαμε να
1: ότι
0: πούμε.
1: Ότι είμαστε όλοι ένα. Αυτό θα πούμε όλοι οι ακροατές και εμείς είμαστε ένα.
0: Φύγαμε λοιπόν, τραγουδάκι και καπάκια γυρίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, δεν έχουμε διακοπές τώρα εδώ πέρα. Πάμε για να τα ακούσουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν άκουσαμε πολύ το We Are One, είναι αλήθεια, αλλά θα σας πω μόνο το εξής. Αυτό που μου είπε ο Τάκης Μπουλής στη διακοπή είναι: τελειώσαν τα χαλαρά. Τελείωσε το χαλαρό πρώτο ημίωρο. Έτσι, μπαίνουμε τώρα λίγο πιο δυνατά, Τάκη. Για εξήγησε τι εννοούμε.
4: Πάμε να θυμηθούμε τα ενόφυτα τώρα. Ναι. Ήταν οι εποχές οι καλές.
3: Ναι.
4: Τότε εκεί γύρω στο 2000. Που εντάξει, είχαμε άλλη αίσθηση τότε, σαν πιο νέοι ήμασταν όλοι. Και φεύγαμε, θυμάμαι, από τα μαγαζιά όπως δουλεύαμε και πηγαίναμε πρωί εκεί. Βέβαια ψάχναμε, πρέπει να πω ότι ψάχναμε πάντα για κάποιον να μην πίνει. Τότε είχαν αρχίσει τα πολλά τους, να θυμάσαι.
3: Ναι.
4: Αλκοτές και τέτοια. Και πρέπει να βρίσκαμε κάποιον να είναι normal.
3: Σωστό.
4: Δύσκολο, αλλά το βρίσκαμε.
3: Mm-hmm.
4: Δεν γίνονταν αλλιώς.
3: Ήτανε.
4: Ναι.
3: Ναι. Ο αυτοφοράκιας του ποτού, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ναι. Εντάξει, εφόσον μπαίνουμε στα καλά, Τάκη, θέλω να διαβάσω μόνο το μήνυμα για να ακούσουμε τραγούδι. Δεν βλέπουμε κύκλους, δεν βλέπουμε ελλείψεις. Βλέπουμε το οβάλ γραφείο με το ταβάνι κάτω και το χαλί πάνω. Και βάρα όλη μέρα, bullying με το πουλί, βάρα. Λοιπόν.
4: Πάμε με Astropilot.
3: Astropilot in the middle.

0: Λοιπόν, εγώ διαβάζω πολλά, δεν έχω από πολλά. Γκόα, Αθήνα, τρεις σταγόνες δρόμος.
1: Σωστός.
0: Έτσι. Ένας φίλος λέει, πάρα πολύ παλιά είχα ακούσει ένα τέτοιο είδος μουσικής πιο επιθετικό, χωρίς λόγια και με ηλεκτρική κιθάρα. Σου θυμίζει κάτι?
1: Κοίταξε τώρα, εγώ δεν θέλω, δεν μ' αρέσει ο Έρος Πριόνια, καταρχήν.
0: Να.
1: Που λέγαμε για Κουλ Πριόνια.
0: Να.
1: Όχι, είναι, δεν είναι, γιατί αν είναι έτσι,
0: να.
1: Τότε η Motorhead τι ήτανε? Ήτανε αλυσοπρίωνο.
0: Ναι.
1: Δεν καταλάβες.
0: Ναι.
1: Δεν λέγαμε ποτέ Πριόνια, λέγαμε Metal.
0: Σωστά.
1: Καταλάβες.
0: Εντάξει, ναι, με αυτήν είναι ανέρευε. Ναι. Απλώς εντάξει, επικράτησε καθομιλουμένη. Ναι. Okay, μπορεί να μην περιγράφει ακριβώς.
1: Ναι,
0: καταλάβαινε
1: ναι.
0: Να τη λες. Okay. Ο Ντιγκινένα φοβείται, ο Άρτα λέει: έβγαζα μια καρυδόπιτα από το φούρνο ακούγοντας την εκπομπή και ασυναίσθητα αντί να την κόψω σε τετράγωνα, την έκοψα σε κύκλους. Αυτό.
1: Πολύ καλό.
0: Λοιπόν, τάγαρε, τώρα... φεύγουμε από Αστροπάιλοτ και πάμε σε Blue Phoenix και
1: Frostmel. Παιδιά, ακούστε το καλά. Αυτό το κομμάτι, ακούστε το.

0: Όπως λέει και ένας φίλος εδώ, στέλνω μήνυμα με κωδικό 9 και πάω για σωματική άσκηση σε άλλους πλανήτες. Έτσι.
1: Πολύ σωστό.
0: Έτσι. Λοιπόν. Και πολύ σωστά λέει ένας φίλος, όλη αυτή τη μελωδία τσαούσε ακούγεσαι κατσαπλιάς, χώσε τάκαρε, χώσε. Ναι, παιδιά, κατσαπλιάς είναι. Είμαι απλώς το μήνυμα άνθρωπος που πρέπει να βρίσκομαι πίσω από αυτό το μικρόφωνο για να κάνω τις πάσεις ανάμεσα στα κομμάτια. Συγγνώμη, όταν θα κυκλοφορήσει εκπομπή, πρέπει να είναι κομμένο όλα τα ενδιάμεσα για να πηγαίνει από μουσική σε μουσική. Λοιπόν, τάκαρε, μπορείς να επιβεβαιώσεις αν το συγκεκριμένο κομμάτι θυμίζει πρώιμη εποχή Way Out West.
1: Ναι. Και την εποχή με τα synth.
0: Εποχή με τα synth. Τι ρωτάνε εκεί, γιατί σχέση έχει η μουσική που ακούμε με synth wave.
1: Μετά τα synthesizer, πώς βγήκανε τα πρώτα trans, μετά τα 80, μετά τα synth, τα group, από εκεί πήρανε.
0: Έτσι.
1: Και προχώρησαν. Υπάρχουν κάποια κομμάτια.
0: Ναι, τύπες μοντάρα, ναι.
1: Κατάλαβες, υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι προπομπός, θα έλεγα, της trans.
0: Έτσι.
1: Ή της ηλεκτρονικής μουσικής, να πούμε την έννοια αυτή.
0: Ναι. Όπως για ένας φίλος, έχω πιαστεί με τη γιαγιά μου πόδι-πόδι και κάνουμε κύκλους με το πι ανάμεσα.
1: Και τώρα βάλει τη γιαγιά να κάνει μάντρα.
0: Ναι.
1: Λέμον τσιλ.
0: Λοιπόν, πάμε λέμον τσιλ και μάντρα. Ναι, 2010 κομμάτι. Φύγαμε.

0: Λοιπόν, για να προκάνουμε την 20άδα, εδώ τα έχουμε βάλει κάτω με το τάκι. Πρέπει παιδιά λιγάκι να τα τρώμε. Δεν γίνεται.
1: Πάμε λίγο σαμοθράκι.
0: Με την αδυναμία σου.
1: Ναι, η All Woods. Το σαμοθράκι θα το παίξουμε στο δεύτερο βέβαια μέρος. Τώρα θα ακούσουμε το Psychedelic Dream. Αλλά οι All Woods έχουν έρθει στη Σαμοθράκη το 2005 και παίξανε φανταστικά. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήταν πολύ φίλοι μου. Από εκεί τους έμαθα.
0: Μάλιστα. Και από τότε τσακώνοντας έτσι. Λοιπόν, οπότε, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε πρώτη ώρα με All Woods, Psychedelic Dream του 2011 και θα επιστρέψουμε και θα σας πούμε όταν επιστρέψουμε. Παίζουμε, μένουμε στο κλίμα, έτσι. Αυτό είναι τα γαριστόρια. Μένουμε στο κλίμα. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι στο μέσο του μικρού μας αφιερώματος εδώ σε Psychedelic Trance. Τάκης Μπουλής μας έχει πιάσει από την αρχή, μας φέρνει, μας γυρίζει, μας κάνει ιστορίες. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερο ημίωρο με Blue Phoenix και One Last Breath και συνεχίζουμε, Τάκη, με Stereo Mantra, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε να πούμε για το Stereo Mantra και τον Dharma?
1: Τι να πούμε, Dharma. Ναι.
0: Τι είναι το Dharma, πες, το έχουμε?
1: Ναι, το Dharma είναι ινδική λέξη βασικά, που αναφέρεται σε κάποια θεότητα.
0: Και νομίζω ότι μας αρκεί αυτό το πράγμα, δεν χρειάζεται να ξέρουμε τίποτα, τίποτα περισσότερο, ουσιαστικά. Είναι ένα κόνσεπτ ολόκληρο στο πράγμα του, ένα θρησκευτικό κόνσεπτ.
1: Ακριβώς.
0: Ας το πούμε έτσι. Που έχει να κάνει με συμπεριφορές. Δεν ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, ακούστε τώρα, ακούστε και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία.

0: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, ναι, είμαι αντιτουριστικός, είπαμε. Σήμερα είμαι αντιτουριστικός στην εκπομπή. Είμαι το ταπεινό εργαλείο, το ταπεινό φτηνό αντιτουριστικό εργαλείο που ενώνει δύο τραγούδια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε Όλγουτς ξανά, από Όλγουτς, δεύτερη Όλγουτς στη λίστα μας.
1: Εδώ είναι μαζί με Άλκα Ρούλε και θα ακούσουμε το Σαμοθράκι, το ναι. οποίο το πνεύστηκαν από εκείνο το πάρτι. Θα έλεγα, έχουν πάει πολλές φορές. Θα ήθελα να το ψάξουν. Εσύ βρήκες τίποτα για το Alkan Ruler?
0: Θα βρούμε, αν νομίζω ότι πρέπει να πούμε για Alkan Ruler, να πούμε. Να πούμε ότι είναι κομμάτι του 11.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα. Mm. Και τίποτα άλλο δεν πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε. Mm. Και θα σας διαβάσουμε τα μηνύματα.

0: Λοιπόν, ωραίο Σαμοθράκη, εδώ πέρα γούσταρα ο κόσμος πολύ από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, κάποιος φίλος έχει ζητήσει Άστριξ, βέβαια Άστριξ είναι εντάξει PCI trans, αλλά με Σπόγκλ μαζί, όποιος πληκτρολογήσει Σπόγκλ θα δει ένα γκρουπ κανονικό.
0: Mm-hmm. Είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και εδώ συμμετέχει ο Άστριξ φυσικά, ο οποίος είναι για μένα φοβερός DJ. Θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα σετ ολόκληρο του Άστριξ, mm-hmm, που έχει παίξει την Goa, αλλά δεν έχουμε χρόνο, πώς θα το κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε,
1: ναι, ειδικά Άστριξ σου πιστεύω πολύ. Όπως και άλλοι φίλοι, το Men With No Name και διάφορα τέτοια, πιστεύω πάρα πολύ.
0: Τι να κάνουμε,
1: εδώ είναι περίεργη μουσική, παιδιά, ακούστε. Νομίζω ότι δεν είπαμε το κομμάτι, το Άστριξ και
0: Spongle το... Spongle and Άστριξ και ακούμε το Strange Planet.
1: Strange Planet, μπράβο.

0: Λοιπόν, πολλά ωραία μηνύματα. Προσπάθησα να διαβάσω κανένα δυο. Λέει ο κάμερα σε μέδο, τα ηχεία τέρμα και κύκλους, αν με συλλάβουν απόψε, ίσως αύριο η μάνα μου βγει σε παράθυρο της τηλεόρασης με σουπεράκι από κάτω, μάνα ρέιβερ. Τάκ Μπουλ, σε ευχαριστώ, έξω εμίζερε από εδώ. Αυτό θα ήθελα. Δώστε εκπομπή στο Τάκ Μπουλ κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα να κουμπωνόμαστε και διάφορα τέτοια. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο από τη Φιλανδία, ο οποίος έχει συνδέσει το κινητό με το ραδιόφωνο του λεωφορείου και ακούνε όλοι, μας ακούνε όλοι οι Τάκοι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να πω επίσης ότι μετά από λαϊκή απέτηση, γιατί μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα σε Facebook κτλ. Λοιπόν, έχει ανέβει στο Facebook ο Τάκαρος ο ίδιος με την playlist. Ειδική προσφορά. Ειδική για σας από τον Τάκαρο με αγάπη.
1: Η οποία στα τελευταία κομμάτια θα παρακαμφθεί για να παίξουμε κάτι έτσι πιο.
0: Ό,τι πεις εσύ Τάκαρε, εγώ την original playlist.
1: Και αν προλάβουμε.
0: Και αν προλάβουμε. Λοιπόν, με τι κλείνουμε. Πάμε να κλείσουμε το ημέρο με Lemon Chill.
1: Lemon Chill, άνιμα μέα.
0: Άνιμα μέα. Λοιπόν, φύγαμε, δελτίο, καπάκια και συνεχίζουμε άλλο ένα ημέρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Winsport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει.

0: Έχει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, παιδιά, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τα τραγούδια αυτά είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα. Και να φανταστείτε, ο Τάκης τα περισσότερα έχει φάει και τις εισαγωγές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τα έχει φάει. Γι' αυτό λέμε εμείς. Σας τα λέμε, σας τα δίνουμε, σας τα δώσαμε ήδη, σας τα δώσαμε και στο Facebook. Γκρινιάξατε ότι δεν φαίνεται καλά. Εγώ ήθελα να δώσω μια φλουοαρτιστική, εν πάση περιπτώσει, έτσι, απεικόνιση της όλης φάσης μαζί με Τάκαρο, για να πάρετε, ρε παιδί μου, λίγο ατμόσφαιρα και έχετε και γκρινιάζετε. Ωραία, την έχετε τώρα λοιπόν και την playlist, την έχετε και καθαρά στη σελίδα του Fight Club στο Facebook. Λοιπόν, τα έχετε όλα με αγάπη από τον DJ Tak Bull. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω μας το Nemesis,
1: ναι,
0: και πάμε στους τελευταίους όλους της βραδιάς.
1: Ναι, το Near Light.
0: Λοιπόν, Near Light, 2011. Δώσε τα καλά.

0: Λοιπόν, τα ανακάτεψε ο Τάκαρος εδώ πέρα. Τώρα θα βάλουμε για κανένα δύο εκτός λίστας. Ό,τι λέω, αλλά εντάξει. Ναι. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι είναι. DJ, τι να του πεις του Τάκαρου τώρα. Όχι. Τάκαρε, τα έγραψες έτσι, γιατί δεν τα έπαιξες.
1: Υπάρχει πολλή πίεση για τον κόσμο, ξέρεις, για κάτι πιο.
0: Έτσι είναι, κατάλαβε.
1: Σκληρό, εντάξει.
0: Αλλά ρετάκι, τόση πίεση που είχε στα αντέξ, ρετάκι, τώρα σε πειράζει εντάξει, τώρα θέλω, τα μηνύματα. Έλατε. Και όπως βλέπει ο φίλος, όπως ένας φίλος, αν βλέπεις κύκλους, διαβάζεις μια χαρά την πρώτη φωτογραφία που βάλα. Πήγαμε γιουμάτικ εμείς και ξέρουμε.
1: Α, γιουμάτικ. Πριν ήταν το Κάμελ εκεί. Το ίδιο μαγαζί είναι. Το Κάμελ έγινε γιουμάτικ.
0: Τα ξέρεις εσύ τα γι' αυτά.
1: Το ίδιο μαγαζί, απλώς αλλάξαμε τη διακόσμηση.
0: Για όσους λοιπόν δεν εκτιμήσατε την όλη ατμόσφαιρα της πρώτης φωτογραφίας που ήταν με Τάκαρο να κρατάει τη λίστα. Έχει μπει και η λίστα κανονικά. Να ξέρετε, γραμμένη ξεχωριστή φωτογραφία. Οπότε μπείτε στο Facebook του Fight Club για να την δείτε όλοι. Εδώ, λέμε. Εδώ, συμβαίνει τώρα που λένε και, και στην τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε. CJ Catalyzer, Life Origin. Τάκη, πρέπει κάτι να ξέρουμε για αυτό το τραγούδι.
1: Όχι, ότι είναι ένας φοβερός DJ. Αυτό.
0: Τίποτα. Ναι. Αράζουμε. Ναι. Πάμε.

0: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια μας μείναν ακόμα.
1: Άλλαξα λίγο η λίστα, παιδιά, εντάξει. Για να ακούσουμε λίγο Asterix, το freestyle.
0: Τι θέλω να πούμε για Asterix, εδώ πέρα γίνεται χαμός. Εδώ είμαστε απόγονοι του Battery σε πάρτι Κυριακής, πρωί ως απόγευμα κάτω το 18.
1: Battery θυμάμαι, Factory θυμάμαι. Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Βάλε κάτι σκληρό, τάκαρα από εποχές Lobby 96-98.
1: Θα βάλουμε αυτό το τελευταίο, θα είναι το τελευταίο. Star Protection.
0: Στην ώρα του. Ναι. Και όπως λέει ένα σχεδόν, όχι αυτό, θα το αφήσω τελευταίο μήνυμα. Λοιπόν, πάμε τώρα με Asterix.
1: Asterix Freestyle.
0: Freestyle, πάμε.

0: Δυστυχώς αυτές οι δύο ώρες κύλησαν πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να κλείσουμε, Τάκη.
1: Δεν προλάβαμε να πούμε και τίποτα.
0: Ναι.
1: Λέγαμε ότι θα πούμε.
0: Ναι. Έτσι το είχαμε οργανώσει, είναι αλήθεια, ναι.
1: Και δεν μπορούμε να πούμε για τη ζωή εκείνη. Άμα μιλάγαμε, Γιάννη, δεν ακούγαμε τίποτα.
0: Έτσι. Οπότε καλύτερα που ακούσαμε, Τάκη. Καλύτερα που ακούσαμε. Πες με τι κλείνουμε τουλάχιστον.
1: Κλείνουμε Master Projection Innovation.

0: Τάγκαρε, ξεκινήσαμε χαλαρά με πρώτη Δευτέρα ρελαντή και μας τελειώνεις με έκτη τώρα. Καρφώσαμε ναι, έκτη τώρα στο κυβότρι και φύγαμε.
1: Λίγο έτσι να δυναμώσουμε στο τέλος.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε διαβάζοντας μόνο ένα μήνυμα. Μας θέλετε πάρα πολύ ευχαριστούμε. Του Πασόκο Κονσκιατάρη, ο οποίος λέει 12 και 1 πρώτο λεπτό. Φορτώνω την DDK 60 με έναρξη Age of Love και πάμε κυκλικά μέχρι τις 5 το πρωί για ξεχαρδάλωμα.
1: Ωραία, σαν τύπο. Το Age of Love το είχαμε παίξει την προηγούμενη εκπομπή. Ήταν τα, μετά το λύκου τη Soul, ας πούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, σάγαρε, τι να πω, δεν θα σου πω, διάβαζε και εσύ τα μηνύματα, τα βλέπες, αποθέωση χαμός.
1: Εύχομαι να περάσανε καλά όσους απογοητεύσαμε, γιατί όλος ο κόσμος δεν ακούει τα ίδια.
0: Εντάξει. Ποτέ μια λίστα δεν κάνει το ίδιο σε όλους, εννοείται.
1: Ο Γιάννης θα κάνει χιλιάδες εκπομπές. Έχουμε να ακούσουμε μουσική από όλα τα είδη. Δηλαδή από ό,τι έχω παρατηρήσει, οπότε εντάξει. Όσο απογοητεύσαμε.
0: Την επόμενη φορά. Ναι. Την επόμενη φορά. Έχει ο Μπάξτες, έχει το σεντούκι τραγούδια τα εκεί.
1: Θα παίξουμε έτσι, θα παίξουμε ένα. Θα παίξουμε. Έχει. Μην ανησυχείτε, μέχρι και δίσκο.
0: Υπόσχομαι
1: την επόμενη φορά που θα παίξω. Μιλάω στην εκπομπή σα τώρα για τα τρία τραγούδια. Θα βάλω καραντίσκο.
0: Δίσκο ξερί, δηλαδή ξερί, σε βεντίλα μόνο.
1: Ναι, σε βεντίλα μέχρι η τίλα.
0: Αυτά.
1: Δηλαδή. Εντάξει, έχουμε να σας ικανοποιήσουμε όλους. Με λοιπόν, την πάροδο του χρόνου είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, Τάγκαρο σε μεγάλα κέφια όπως καταλαβαίνετε. Πολύ γαζωμένος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα η εκπομπή ήταν δική του ουσιαστικά. Astra Projection Innovation το τελευταίο που ακούσαμε, έτσι επειδή ρωτάνε και επειδή το λέω ότι δεν το έχουμε στηρίξει.
1: Και ήταν από την πίεση που δεχτήκαμε από τον κόσμο για Astra Projection. Το λέω αυτό.
0: Δηλαδή... Έτσι, κανονικά δεν ήταν στο πρόγραμμα.
1: Ναι, δεν ήταν στο πρόγραμμα.
0: Κανονικά όχι. Ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα όλο με αγάπη από Tag Bull μαζί με φωτογραφία Tag Bull βρίσκεται ήδη ανεβασμένο στη σελίδα μας στο Facebook, στο Fight Club 2.0. Για να πάτε να το δείτε, να το βρείτε. Η εκπομπή θα ανέβει αύριο με το καλό για να την ακούσετε. Ελπίζουμε να σας άρεσε, έτσι να φύγε το μυαλό λίγο ένα διωράκι, να χαλαρώσαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν μέχρι εδώ. Μένετε συντονισμένοι στον Sport FM. Τάκη, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά.
1: Καλή, καλά όλοι.
0: Καλή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

πρόκειται και η κίνηση είναι κανονική. Όλοι οι αθλητοί καλά, καλά, όλοι οι αθλητές καλά στην αρχή. Ο Γκριν όμως φαίνεται να καθαρίζει κούρσα, όχι τελικά. Πιέζει από τον πρώτο και τελικά ο Γκριν θα τερματίσει πρώτο σε 9.78 παγκόσμιο ρεκόρ. Μια καταπληκτική επίδοση και δεν μπορούμε να συζητάμε σε καμία περίπτωση μπορεί να κρυφτεί αυτό το ρεκόρ αφού ο άνεμος είναι φανερό ότι

0: Ναι.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Το Βαγγέλη σε μένα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
1: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και
1: με
0: ακούω. Ναι, σε ακούω.
1: Με ακούς?
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς?
1: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
2: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, ακούς?

0: Χθες έκανε ιδανική αργή. Γιατί που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί, πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα η πάξη φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ, αυτό του άρεσε, το άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Ποντλάρο ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έχουμε οι δυο μας είμαστε.
2: Ποντλάρο.
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνετε.

0: όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ. Άου την μπάλα.
1: Άσχη, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
2: Έκανε τρύπε για σκόρδο.
3: Έκανα τρυπούλε για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
2: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
3: Δεδρολίμανο.
2: Πάει γλώσσα μόνη τη. Δεδρολίμανο.
4: Τα μηνύματά σα φτάνουν σε εμά. Κυρίω με τον εξή τρόπο, ο οποίο είναι ο εξή. Είναι στην πλακή, επακύρισμα με εξή τρόπο, ο οποίο είναι ο εξή.
5: Κάτι έχει χαλάσει. Δεν θα το ξαναπάρει από την αρχή.
4: Αυτό πρέπει να κάνω.
5: Μάσε την κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπω ξαναπε από την αρχή.
4: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
5: Ναι, ναι.
6: Χατζηδιάκος δυναμητά.
7: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
8: Εδώ θα σταθούμε.
7: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλε σε έπιπλα μπαίνουν.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.
10: Big Wings Sport FM 94,6.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ. Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στα γερμανικά Panzer έρχεται στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει δύσκολη αποστολή στο Augsburg όπου αντιμετωπίζει την κρατεά Γερμανία. Τις προσπάθειες των διεθνών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για θετικό αποτέλεσμα στην δεύτερη αγωνιστική του Nations League μεταφέρει ο Σωτήρης Ταμπάκος. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για τον απόϊχο του σπουδαίου μάτς μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Γερμανία-Ελλάδα απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
1: Πάμε στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο βέβαια, γιατί ο Κώστας γνωρίζει πάρα πολύ καλά από μπάσκετ ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο και από μπάσκετ ποδόσφαιρο, και από μπάσκετ ποδόσφαιρο. Τελείω.
2: Ο Διονύσης.
1: Από ΑΕΚ μπάσκετ, αλλά γνωρίζει και από άλλες ομάδες για το έτσι, ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
3: Όπως σου λέω.
1: Έχει δώσει και αποκλειστικές ειδήσεις εδώ για το, για το μπάσκετ Παναθηναϊκού.
4: Στα εξηγόρια.
5: Με ελεγχόμενο αυτό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο και αυτόματη απόψυξη.
1: Τα έχω μπλέξει όλα. Κώστα, καλημέρα.
3: Εντάξει,
6: καλά. Μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι αυτή ότι υπάρχει μια σύγχυση στο μυαλό μου.
3: Καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλό μήνα. Ας πάμε στα βασικά. Καλό μήνα, μέχρι εκεί.
2: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα.
7: Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
8: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα αιφιολόγημα. Δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
7: Μα δεν είναι σουτ αυτό.
8: Δεν είναι σουτ αυτό, έλα, πες τα ρε
6: Μαγκέ. Αυτό δεν το
8: πες, δηλαδή, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμος να γελάσεις εκεί.
7: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφυλίκι, γιατί δεν μπορούσα μόνο.
9: Αρχίζει και κυριαρχεί το στεγνή μου...
2: Έλα, λέκο!
9: Στεγνή μου γνώση να σειρά πρώτα.
10: Θα πάρει σου τα 45 μήτρες.
2: Ο Λουκάς!
11: Βάλε πίπ στο μικρόφωνο.
10: Όμως θα κερδίσει το φάουλ.
2: Λουκά!
12: Φοβερή είναι η πολυθρεπτική φόρμουλα.
2: Πω.
13: Μπες στο διαγωνισμό στον Διγούνις Πορ FM 94,6 και FIFA. Και FIFA. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο.
2: Σιτ Μανώλη.
13: Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο.
2: Εντάξει. Ωραία.
9: Τεχνικός διευθυντής και προπονητής να έχουν τόσο καλή επικοινωνία και γι' αυτό οι προχωρήσεις μεταγραφάνε.
14: Δεν το πιες αυτό, για ξαναπέστα.
9: Οι προχωρήσεις μεταγραφάνε. Οι μεταγραφές προχωράνε.
15: Κατάλαβες τι γίνεται.
9: Γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια.
2: Νικολάκη!
9: Δεν μπορώ να σου καλύψω πάνω από 2 λεπτά αεροφωνικού, ωραίος. Ραδιοφωνικού χρόνου.
16: Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι η ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι Καραγκιουγκιού. Δεν μπορώ να το πω.
2: Μην τα λες όλα, κράτε την κάτι, μην τα λες όλα!
16: Δεν μπορώ να το πω. Μανώλης είναι το αλέμο και ο Μανώλης είναι απ' όπως ο Μανώλης.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα.
16: Γεια σου, Μανώλη. Μανώλη.
17: Μας ακούει εδώ, έτσι.
13: Με κάνε, με βάφτισε Μανώλη.
18: Μπορείτε να μου χαρίσετε το ονοματάκι σας.
2: Εμένα είναι η Μιλήρη Μανώλη, αλλά στην Αγία Βαρβάρα με φωνάζουν με διπλή ονομασία. Ψιτ Μανώλη.
13: 86 που λες ο τελικός, εγώ δεν το πρόλαβα. Ήμουν 2-0. Ήμουν 2 χρονών.
15: Γελάς, ε.
9: Η μπάλα όμως τα κάνει το λάθος και το 2-0.
13: Αχ.
9: Να πούμε σε πιο ακριβώς το σκορ. Έχουμε λεπτά και το σκορ.
13: Καλέ, τι κουλιά είναι αυτά.
9: Ο Όφι στο τελικό του κυπέλου για δεύτερη συνεχή χρονιά.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την People νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα.

Στις 7. Είναι Κυριακή, 27η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος, στα μικρόφωνα, την επιλογή της μουσικής και ό,τι τέλος πάντων θα φτάσει στα αυτιά σας για τις επόμενες 3 ώρες. Σε ένα ακόμη τα πάνω κάτω, σε μια version που έχει 1 ώρα παραπάνω, καθώς ο Σταύρος Καλογεράκης είναι σε ρεπό, προσπαθεί να συνέλθει από το ΆΚΑ. Που δεν πήγε να παρακολουθήσει αγώνα, πήγε να παρακολουθήσει συναυλία της Άννας Βύση. Λοιπόν, ένα ακόμη τα πάνω κάτω, μια 3 ώρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο 8.30 και στα μονοπάτια της ελληνικής rock και όχι μόνο, στο και όχι μόνο, με το και όχι μόνο μάλλον θα ξεκινήσουμε. Στα υπόλοιπα στις 9 θα συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Χριστόφορο Κροκίδη για να μιλήσουμε για μια επανακυκλοφορία, διπλή κυκλοφορία που ετοιμάζεται τέλος πάντων. Το πρώτο της μέρος έχει ήδη κυκλοφορήσει με τίτλο «Για σένα», σε μουσική του Χριστόφορου Κροκίδη και στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου. Αλλά αυτά θα τα

θέλεις απεγνωσμένα καφεδάκι που θα βρεις το καλύτερο άμα στα Coffee 3. Την αλυσίδα που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Στο Εγάλαιο Ιεραόδος 297, στο Ήλιον Θιβών 497, στο Περιστέρι Παναγίτη Σαλδάρη 12, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Λιφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτωνος Ερών 24, στην Καλυθέα Θησαίους 152, στην Ομόνια Αιώλου 105 και το τελευταίο και καλύτερο κατάστημα στις Αχαρνές Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και καθημερινά σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Όπως και αν τον θες, ζεστό ή κρύο, τον καλύτερο θα τον βρεις στα Coffee 3. Συντροφιά μας, η ελληνική ηθοποιία Strange Brew, με την ιδέα να πέφτει το 2015 και όχι 55, δεν θα ζούμε μάλλον, όταν τρεις φίλοι κοζηθοποιοί αποφάσισαν ότι οι πλαστικοί κουβάδες δεν ήταν πια αρκετοί. Πρώτη κυκλοφορία το 2017 με την αγαπημένη πλέον Jasmine IPA. Από τότε μέχρι και το 2025, όπου το ζηθοποιείο της Strange Brew ιδρύθηκε στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Ένα ονομαδικό ταξίδι για την Strange Brew με πολλές τάσεις σε πολλά ζηθοποιεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αν θέλετε να γνωρίσετε τις γεύσεις και όσα κυκλοφορούν από τη Strange Brew, www.strangebrew.gr. Το 2019 η Strange Brew βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Taproom and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδοφαλήρου 86. Εκεί πολλές βρύσεις φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζηθοποιών. Μπορείτε επίσης να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για το σπίτι. Λοιπόν, σήμερα λίγο πριν από τις 10, ένας θα γνωρίσει μια εξάδα από διαφορετικά label της Strange Brew, ή μία τέλος πάντων, που είναι σε διαδικασία κλήρωσης με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram και το να είστε κάτοικοι εντός Ελλάδος. Αν πληρείτε αυτές τις δύο μικρές προϋποθέσεις, στέλνετε μηνυματάκι, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Λίγο πριν τις 10 θα γίνει η κλήρωση, όπως σας είπα. Κοντά μας πάντα το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogrammashop.gr, και τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude. Δύο καταστήματα στην Κρήτη, Ποτιά 17 στα Χανιά και 1866 οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο. Κεντρικό κατάστημα, το οποίο μας ενδιαφέρει και σήμερα, Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι. Σήμερα έχω δύο τισερτάκια Monsterville για δύο τυχερούς. Απαραίτητη προϋπόθεση να μπορείτε να περάσετε, να παραλάβετε από το κεντρικό κατάστημα, όπως σας είπα, Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, πολύ πολύ κοντά στο σταθμό μετρό. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Monsterville για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο τισερτάκια που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτά τα διαδικαστικά, πάμε να δώσουμε τις πρώτες μας καλημέρες.

Στο Μάκι, στο Περιστέρι, καλή Κυριακή με υγεία. Καλημέρα στο Βύρονα, στα Χανιά. Καλημέρα, διάβασα ότι μπορεί να φύγουν παίχτες από τη Manchester City, λέει κάποιος άλλος. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Λέτε να έρθει Χάλαντ στον Ολυμπιακό. Ναι, άμα φύγει ο Χάλαντ, πού θα έρθει, στην Ελλάδα. Σε οποιαδήποτε ομάδα τώρα, δεν έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνεις. Γεια σου Γιώργη από την Νέα Πέραμο. Τις καλημέρες μας στον Κωνσταντίνο μας, τη Λευκάδα φαντάζομαι και σήμερα. Πάμε και σήμερα με μουσικάρες δυνατά, συντονισμένος από νωρίς ο Κωνσταντίνο μας. Συντονισμένη και η Σαντορίνη. Μια συννεφιά και περισσότερη μέρα μου φαίνεται από τη χθεσινή φωτογραφία. Τι γίνεται?

Έριξε και την πρώτη βροχή. Ρε, εσύ, αυτό που είπες να στείλεις, το στείλες, γιατί στείλα σε ζαφυρά του ετοιμάσου και δεν έχει έρθει κάτι. Καλημέρα και στα διδυμάκια και στην Κερασία φυσικά, εκτός από τον Γιάννη, τον Αλφανή. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσει με Βύση σήμερα, γελάει. Καλημέρα το βροχερό και δροσερό για την εποχή Ηράκλειο Κρήτης, λέει ο Κίμωνας. Οπωσδήποτε, Κίμωνα, με Βύση θα πάω.

Όταν ξυπνήσεις το πρωί και δεν θα βρεις το πάτωμα χαπάκια, πουλόβερ και σουτιέν και χτυπήσεις με δύναμη την πόρτα χωρίς να ακούσεις πίσω σου το ιστερικό μου σκασμό σου. Μη βάλεις τα κλάματα και πας για να με βρεις στην παιδική φωτογραφία μου που σε κοιτάει.

έζησε μόνο τα μεροκάματα που έκανα. Με αυτό θα μάθεις πως έζησε. Μέτρησε έπειτα το νίκη μας. Ποτέ δεν φτάνανε να το πληρώσω. Και πόσο φως έκαψα.

και δώσε τα χρέη μου. Ύστερα πλύνε τα μούτρα σου και μην αφήσεις κανένα να σου πει τι απόγινε με τη μάνα σου. Μόνο κάτω από αυτές τις ηλίθιες αποδείξεις φτιάξε έναν ήλιο από αυτούς που μόνο εσύ έχεις στο νου σου.

0: Ηρακλής.
1: 2012. Το άλμπουμ Πάνω Κάτω Υπατησίων. Η στίχη της Κατερίνας Γόγου, η μουσική και οι δεύτερες φωνές ανήκουν στον Μάκη Σεβίλογλου. Η Όλια Λαζαρίδου. Στο ετών 9. Καλημέρα στη Δήμητρα και τον Τάσο. Στο Δημήτρη στην ήσυχη Αγία Παρασκευή. Τη Μαρία και τη λατρεία τους εκεί.

2026. Από το Ρέθυμνο η Ίδρα σε παραγωγή στίχους και ερμηνεία.

μπορούσα να πω. Κι εγώ πρέπει να ζήσω κάπως με αυτό. Οι ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα μακριά σου είναι σαν γυαλιστερές εικόνες σε ένα περιοδικό της σειράς. Στο Φιγκαρό τα συχαίνομαι, σηκώνομαι. Προσπαθώ να φτιάξω καφέ με παγάκια λειψά, ένα σκισμένο κολάν και το λάθος σέικερ. Θέλω να στον φέρω στο κρεβάτι και να ξαπλώσω δίπλα σου.

0: 2026 το άλμπουμ Sentimental Disorder.
1: Και σε καταστρέφω και κατ' επέκταση καταστρέφω εμάς. Με την επιμονή, τη μηδέν υπομονή, την απροσεξία και την αλλοπρόσαλη διπολική μου συμπεριφορά. Όχι, δεν θίγει τα ψυχολογικά μου αυτό το ποίημα. Σου δίνει να καταλάβεις τη μαυρίλα που κρύβεται όταν αρχίζεις να μοιράζεσαι πολύ. Όταν αφήνεσαι, όταν ελπίζεις. Και θέλω να το βλέπω πιο πολύ σαν προσευχή αυτό να αλλάξει. Όχι να εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο. Το κοντινότερο που έχω νιώσει σε αγάπη είναι για μερικές φίλες και τετράποδα. Και ποτέ τόσο καταστρεπτικά. Οκ, οκ, ίσως

0: κλέβμα από κόκαλα, λέξεις και γλώσσα που αναζητάει την ελευθερία μόνιμα και κάνει πατινάζ πάνω σε όνειρα που κάποια από αυτά θέλω να κάνουμε και μαζί. Θέλω και μόνη μου να μπορώ να προχωράω και να προχωράμε. Αυτά μπορώ να σου πω για τώρα. Κρίμα που δεν είσαι εδώ να το ακούσεις.
1: Η παραγωγή, η στίχη και η ερμηνεία από την Νόκτηρα, μαζί της η Τζέσικα. Τζέσικα λοιπόν και Νόκτηρα, φεύγω, σ' αγαπώ. Να καλημερίσουμε, την Κατερίνα στη Λιμός, το Βασίλη στη Χαλκίδα. Ωραίο χειμωνιάτικο πρωινό με λίγο καφέ, μουσικάρες. Είναι ωραίες Κυριακές κάποιες φορές. Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα

Μένουμε στο 2026. Το άλμπουμ όχι αλλά δάκρυα. Η σύνθεση του Χρήστου Αθανασάκου, του Βασίλη Ράλη. Η στίχη του Βασίλη Ράλη και των Κατσίνς. Το Βασίλη Ράλη ακούμε και το σήμερα.

0: 2022, το άλμπουμ Φαντασμαγορία 3. Ο Παναγιώτης Πανταζής, στίχους και σύνθεση, ή αλλιώς Παν Παν, μαζί με τους Years of Youth στη σύνθεση. Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου, η ανισόπεδη δίσκο μας πηγαίνει στο διάλειμμα των 7.30.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το ισοκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιο Ζήπλαρο. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα του, δηλώνει ο Κώστας. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά, σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση, με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία. Η Αλφα Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
10: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
11: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
12: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
13: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Master Tennis Academy από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
16: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
17: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
18: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
19: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
18: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
19: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
20: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Ήρεμα θα γελάσει.
0: Επιστρέψαμε και πήγαμε στο 2022. Το άλμπουμ Επίλεια 3, η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Η σύνθεση του Φίλιππου Περιστέρη, είναι η φωνή της Θέλμας Καραγιάννη. Στη μελοποίηση του Ένα ξέρω δαφνόφυλλο. Καλημέρα στο Μιχάλη Σταχανιά. Τετράωρο, όχι, τρίωρο με μουσικάρες, τέλος πάντων. Καλημέρα και στον Γιώργο στη Δάφνη. Καλή ξεκούραση, φίλε.

2025 το άλμπουμ Detroit. Η παραγωγή από τον Βίκτορα, η αγγλική στίχη και η ερμηνεία από τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στους στίχους και την ερμηνεία επίσης ο Παναγιώτης Βασιλείου ή αλλιώς Πιεύ. Το κομμάτι με τίτλο «Ευαισθησία». Και ενώ ακούμε την παραγωγή του Βίκτορα, να και ο Βίκτορας από το πέραμα. Είδες μια φορά πώς έρχεται.

γνωστό Μάκη λέει, τον κωμικό. Είναι πολλά ο Μάκης, μεταξύ αυτών και κωμικός. Ναι, το Μάκη τον Παπασημακόπουλο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 2021.

Το άλμπουμ 287, η σύνθεση του Γιάννη Ξένου και του Νίκου Χορταριά. Ο δεύτερος έχει γράψει τους στίχους. Αυτή είναι η Σίνεμα με S μπροστά και το κομμάτι με τίτλο 7.

Καινούργη Magic The Spell από το 2026 και το επερχόμενο άλμπουμ που περιμένουμε να κυκλοφορήσει εν ώψη και των 45 χρόνων της μπάντας, με πολλές συμμετοχές και καινούργια κομμάτια. Θοδωρής Βλαχάκης στους στίχους, Γιώργος Αρχοντάγκης στην μουσική και την παραγωγή. Ήταν η Magic The Spell και το Σπουργίτη. Η Magic The Spell, οι οποίοι ετοιμάζουν τη γιορτή τους με πολλούς φίλους καλεσμένους στην... στις 31, αν δεν κάνω λάθος, 30 Οκτώβρη στο Κύτταρο, θα τα πούμε στις 24 μαζί τους, καλά να είμαστε το Οκτώβρη. Καλημέρα στην τετράδα, πεντάδα σήμερα, στον Μπραχάμι, η Μέμη, η Σταματία, ο Γιάννης ο Βασίλης και η γιαγιά, μια χαρά. Έχουμε τραγούδι 8, έχουμε τραγούδι 7, ξέρεις αν θα βγει και 6, φυσικά υπάρχει και 6, η σίνεμα το έχουν πάει με τα γράμματα. Λοιπόν, πάνε αυτά από εδώ, τα έχουμε διαβάσει όλα, συνεχίζουμε με αυτό.

Λοιπόν, αυτά. Άρε παπά, Παύλο, βοβό. Να δει, λέει, βομβαρδίζουν τα σύννεφα για να μην βρέξει. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε καλημέρες στο φίλο τον Λαέρτη και στην Ιωάννα. Okay. Καλημέρα στον Δημήτρη, τον Θωμά και τον Πανάγιωτη. Πάμε για τελευταίο κομματάκι για αυτό το ημίωρο, για να περάσουμε μετά στα χιπ-χόπια μας, να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο.

φτάσω κάτω από τόνους πλαστικά σκουπίδια. Εκεί που λάβουν τα χαμένα δαχτυλίδια. Στην αμμουδιά σου να μην ξεχάσω. Της μοναξιάς μου το γεράκι να γυμνάσω. Τα φίδια κρεμώντα το δέντρο σαν φιλιά. Μα τους ξεφύγω μπορεί να πιάσω. Το άλογο σου το λαιμό και αγκαλιά. Να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα. Που χρόνια τώρα βρίσκω να προφτάσω. Την Ιγαλήνη, την Ιγαλήνη. Ας χωρέσεις τον εαυτό σου. Λένε πως βλέπεις την απάντηση. Αν μένεις στη σελήνη.

1997, μια ματιά στα βροχή το άλμπουμ. Παύλος Παυλίδης σε στίχους και μουσική. Τα ξύλινα σπαθιά και το καράβι. Καλημέρα στο Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτι και τη φαμίλια φυσικά.

0: πάμε και στο διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
3: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: The Chase. Κάθε παιχνίδι, μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
10: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
11: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
12: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
13: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
12: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
13: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
15: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
16: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
15: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
17: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
18: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: 2018. Η παραγωγή από Wise Dopes, η στοιχεία από τον Ζωγράφο, αυτόν ακούμε στο κομμάτι Χαμένο Όνειρο, σαν πλάροντας Βασίλη Τερλέγκα.
1: Στο ξηράφιο την κόψη.

2018. Η παραγωγή από Λόμπο, η στίχη από Ελεύθερο Πνεύμα και Κοράκι, είναι η λόγος τιμής και ο Ιούλιος του 18.

Καλά το κατάλαβα εγώ, λέει. Βλέπεις άμα είσαι λαϊκή ψυχή πως τα πιάνεις αυτά. Ναι. Δεν έχω ακούσει ολόκληρο τον τελευταίο δίσκο από λόγω τιμής, οπότε δεν έχω και πλήρη εικόνα. Καλημέρα σου Παρασκευά, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Μπροκολόκο το Μίλτο. Την έχασα την πρώτη ώρα, συνεφιασμένη Κυριακή, αλλά με την καλύτερη μουσική εκπομπή, αμαλάχη Ναούμ. Την καλημέρα μου στην υπόλοιπη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα και στο Σταύρο. Πέτυχα το καράβι και σκέφτηκα ότι αποκλείεται ο συνομωτός μου Καλογεράκης να το επέλεγε. Ναι, από τις 7 είμαστε σήμερα στον αέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο Μπικές.

Στην παραγωγή ο ηχοκράτορας, σαμπλάροντας την ώρα του Σταφ του Παύλου Σιδηρόπουλου με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Αρτέμις και Ευθύμης στους στίχους. Όλοι μαζί, Terrorets Crew και Μη Φοβάσαι. Γεια σου Μάκια Τρομητάρα. Πάνω αν και προτιμούσες τρύπες, ο Παυλίδης είναι ποιητής και τα σπαθιά είχαν ήχο 30 χρόνια μπροστά. Αν ήταν στην Αγγλία θα ήταν παγκόσμια μπάντα. Εντάξει. Το ακούω, αλλά... Γεια σου πάνω μου εκεί στην Πετρούπολη. Μπαράγκα έχουμε στις 2 του μήνα, αν τα καταφέρει.

Ένα πραγματικό πείραμα, όπως ακούσατε στις αρχές του κομματιού. Από το 2024 like πάμε και στα συμπεράσματα.

0: Η παραγωγή από Inner D, η στίχη και η ερμηνεία από τον Wisdom. Ακούσαμε Milgram. Πάμε σε διάλειμμα για να βγει και ο παράφρονας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: αφήσετε εδώ. Εκεί ήταν πιο ωραία. Μαζί με τους τρελούς παρέα.
1: 2017. Η παραγωγή από τον Ραμσί. Η στίχη και η ερμηνεία των παράθρων. Δωμάτιο με θέα 18 χρόνια μετά. Είδες πόσο εύκολα βγήκες.

Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια για να συνεχίσουμε για το κομμάτι που έπαιξε πριν το διάλειμμα, το Milligram από τον Wisdom. Κάποιος κατάλαβε, κάτι τέτοια τα τραγούδια υποκινούν τα παλικάρια που σπάνε τα μαγαζιά, που καίνουν του κόσμου τα αυτοκίνητα, που κάνουν τα επεισόδια στα εξάρχεια. Ξέρεις, για τους χούλιγκαν που καίνε την ελληνική σημαία, λέω. Άλλο ένα στο 65% που αν του έδιναν ένα μαστίγιο και τον πληρώνουν καλά, θα βάζανε σε κόσμο. Εύκολα. Δεν υπακούμε όσοι μπορούμε, λέει κάποιος άλλος. Όλα αυτά τα λεφτά που κάνει και τη φωνή της μητέρας. Λέει, κοίτα να δεις, δεν είπε τη λέξη πάρια και μετά από λίγο είπε τον κερατά. Καλημέρα κύριε, πάνω μας με τις μουσικάρες σας, με γυρίσατε στην εφηβεία, μιλάμε για έπι, τι εξή Βαβυλώνα παράφρον, άντε και Σέξπιρ να γίνει το γραφείο σκεπαστή. Ο Σέξπιρ θα είναι την άλλη εβδομάδα εδώ, όχι σε δύο εβδομάδες, σε δύο Κυριακές για την ακρίβεια θα είναι εδώ ο Σέξπιρ. Καλημέρα στη Χριστίνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Μελίνα που ξεκινήσαμε σήμερα από τις 7. Πάμε.

2026 παραγωγή από τον Πόνζι, ο οποίος υπογράφηκε τους στίχους, μαζί τους τους στίχους ο Κόμις και ο Ντεξ Ουάν. Είναι η Βέτο και τα σανατόρια Ελατόπα. Γεια σου Δημήτρη Σταδέλερια Τυρνάβου. Έλα, προλαβαίνω κι άλλο ένα.

0: 2026 το άλμπουμ Ανάδης, η παραγωγή από Εβέρσορ, η στίχη και ερμηνεία από τον Άνσερ. Αυτό ήταν το Αλαρίς που κλείνει την ενότητα του hip hop. Πάμε σε διάλειμμα και ξανακατεβάζουμε τους τόνους. Συννεφιά έχει εξοδιά όλη, και είναι και Κυριακή.
1: Η Win Sport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Ριόντες Παρασκήνιο για το Σέγκεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO. New Life. 10 χρόνια στην κορυφή, χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
4: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. Αλατίνι Soft King 160 γραμμάρια 1,45. Jacobs Instant Eclectos 100 γραμμάρια 3,80. Διξάν υγρό 48 πλήσεις 6,40. Φα σπρέι αποσμητικά 150 ml 1,70. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
5: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
6: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
8: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σχημή Καινοτομία. Μια Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ο Χράς Πυροχέτη λοιπόν και η στίχη, να μην πάρουμε και καμιά κάρτα από ραφίνα μεριά. Γεια σου κομμουνιστή, τι νέα, σπίτι όλοι καλά. Έτσι λέμε. Γεια σου Γιώργο Φορτηγό 7, Πάνος Δρύλος, Κυριακή πρωί, μόνο ξύλο, καλημέρα πάνω, δώσε πόνο, κατεβάσα τους τόνους τώρα. Ναι αδερφέ, αυτοί είναι όλοι, εσύ κόψε την πρωινή γιατί σε χαλάει, καταλαβαίνεις. Και κόψε και τις πολλές ταινίες γιατί δεν σου κάνουν καλό. Καλημέρα στο Χάρη. Καλημέρα σαν την τιμημένη Γόργο Ποτάμου στου ζωγράφου. Μπήκαμε στο ναό. Θεέ μου. Πώς περνάει ο καιρός, ρε Σιχάρη. Απίστευτα πράγματα. Πάμε.

φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο. Οημένα.

φανάρι του Διογέννη, λουστραρισμένο. Η ποίηση του Γιάννη Καρύμπα, η μελοποίηση και η ερμηνεία από τον Νικόλα Άσημο. Αυτό ήταν το Ουλαλούμ. Βλέπω τραγικά πράγματα εχθές στη Δύση. Κόσμος ο ένας πάνω στον άλλον, πριν φτάσουν καν στην αρένα. Και ενώ έχει ξεκινήσει η συναυλία, καλά πήγε και αυτό. Καλημέρα λοιπόν και επίσημα σε Νέο Βιβί και τα Δίδυμα. Κύριε Πάνο, καλημέρα. Στη Μεσσηνία έχουμε πλέον φθινόπωρο και εδώ μην νομίζεις. Σας περιμένω για τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο και ελιές, αρκεί να πεις επιτέλους το yes. Διοκλής Μεθόνη, το δεύτερο κάστρο, ο οποίος διαμαρτύρεται και στο Fight Club. Μάλιστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη Κεφαλά.

από το 2020 και το άλμπουμ Anime 2022, συγγνώμη. Πίβος Δελιβοριάς, στίχους, μουσική και ερμηνεία, κάποια παιδάκια.

0: Λοιπόν, θυμίζω ότι αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε μέλος δηλαδή της αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης, στέλνετε απλά ένα email στο info@coffee3.com, Coffee 3 μία λέξη, όλα γράμματα, και έρχεστε σε επικοινωνία για να μάθετε πώς και τι. info@coffee3.com. Βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, πάντα στην παρέα μας, www.monogramma.shop.gr. Πάμε σε ένα διάλειμμα και για τους διαγωνισμούς θα σας πω μετά.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ακούτε Sport FM 95.
4: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
5: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
6: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
7: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
8: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
9: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
10: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
11: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
12: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χειμώνια σε λέει, τι ωραία εκπομπή. Age of the, καλημέρα. Γεια σου Νόντα στα Πετράλωνα. Γεια σου Ταπεινέ τη Λιβερά. ...2020, live, με λένε Πόπι. Ζήνη Σπανούση σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ναγκασακί.

Σπύριος Πάζιος, κυρίες και κύριοι, Τζίμις Πανούσης, Ναγκασάκη, ζωντανά. Γεια σου Χρήστο, στην Καλαβρέζα. Δημήτρης λέει, δεν υπάρχει τέτοια φωνή, τεράστιος Κώστας Γαλανόπουλος, από σου χράσει πυροχέδι νωρίτερα. Καλημέρα και στον Οδυσσέα, θα πω σε λίγο τι έχουμε σήμερα.

0: Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα. Δεύτερη για την εκπομπή 2025. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Νίκο Γιακουμάκη. Μαζί του στην εκτέλεση Η Κονσπίραση. Ακούμε το κομμάτι με τίτλο Φως. Καλημέρα, αγαπητέ Πάνο. Σε ευχαριστούμε μέσα από τη μουσική τέχνη τροφοδοτή στη σκέψη μας. Καλό είναι αν συμβαίνει. Λοιπόν, τα σημερινά δώρα. Έχουμε δύο τισερτάκια Monsterville από τα Monsterville, από ένα για κάθε τυχερό. Απαραίτητη προϋπόθεση να μπορείτε να περάσετε, να παραλάβετε από το μοναστηράκι Αγίας Ειρήνης 13, όπου είναι το κεντρικό κατάστημα. Όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, δίπλα τη λέξη Monsterville ή τισερτ, ό,τι θέλετε. Τα Rotten Christ τα βάζουμε το Σάββατο. Τις Κυριακές έχουμε τις ερτάκια Monsterville. Επίσης, σήμερα Κυριακή, από χτες τρέχει διαγωνισμός 6 διαφορετικά label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew για έναν τυχερό ή μία τυχερή. Εδώ οι προϋποθέσεις είναι 2. Η ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram. Και να είστε κάτοικοι εντός Ελλάδος. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, δίπλα της λέξης Strange Brew. Καλημέρα και σε Μανώλη Μουσουράκη, ο οποίος θα ακολουθήσει. Προς το παρόν πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά. Και επιστρέφουμε τηλεφωνικά, θα έχουμε στην παρέα μας τον Χριστόφαρο Κροκίδη για να μας μιλήσει για μια καινούρια κυκλοφορία, η οποία έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης και με κομμάτια της προηγούμενης. Θα μας τα εξηγήσει, τέλος πάντων. Μια καινούρια κυκλοφορία που θα έχει δύο τεύχη. Κυκλοφορεί ήδη το ένα με τίτλο «Για σένα», σε στίχους «Έλα, κόλλησα», του Γιαννόπουλου, του Βασίλη Γιαννόπουλου. Άντε, ξεκόλλησα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Γκρι. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
5: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για

0: Επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Μαγική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές,

0: Λοιπόν, ακούμε τον Χριστόφορο Κροκίδη στο Μύρωτας. Γιατί υπάρχει μια καινούργια κυκλοφορία που έχει κομμάτια από προηγούμενη. Για κάτσε να μας τα ξεμπερδέψει με χαρά. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα Χριστόφορε.
1: Καλημέρα Παναγιώτη.
0: Τι γίνεται?
1: Καλή Κυριακάτικη και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Συνεφιασμένοι μεν, αλλά εντάξει. Τελειώνει ο Σεπτέμβρης. Κανονικά έτσι θα πρέπει να είναι, νομίζω.
1: Θα πρέπει, γιατί εντάξει, φάγαμε πολύ ζέστη φέτος.
0: Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Την ξεπουλήσαμε την αγάπη, πάει.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Με βάση αυτό που είπε το κομμάτι, λέω, την ξεπουλήσαμε την αγάπη, πάει. Δεν υπάρχει πια καμία σωτηρία.
1: Α, δεν υπάρχει σωτηρία. Ελπίζουμε βέβαια. Πάντα υπάρχει ελπίδα, αλλά από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Καλά πήγαινε αυτό, θα λέω.

0: σε συνεργασία πάντα με τον Βασίλη Γιαννόπουλο στους στίχους όλων των κομματιών και των 12 που κυκλοφορούν.
1: Κοίταξε, ουσιαστικά πρόκειται για ένα ζωντανό οργανισμό που εξελίσσεται. Mm-hmm. Υπάρχουν τραγούδια που γράφτηκαν στην πρώτη φάση αυτής της διαδρομής, mm-hmm. τα οποία πιστεύω ότι τώρα βρήκα την πραγματική τους ταυτότητα.
0: Okay.
1: Το σωστό τους ήχο και την ερμηνεία που τους αξίζει. Mm-hmm. Μαζί με αυτά έρχονται και νέα τραγούδια. Mm-hmm. Η φυσική συνέχεια αυτής της πορείας.

0: χαρά και την τιμή σε τρία κομμάτια να έχω μαζί μου και τρεις καλούς φίλους που έβαλαν τη δική τους πινελιά ξεχωριστή και έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη στο αποτέλεσμα. Είναι ο Ιάσονας ο
1: Μανούσος,
0: η Λασκαρίνα η Τζίτζη και ο Δάντης.
1: Ο Χρήστος Δάντης. Μάλιστα. Όλα τα τραγούδια στις στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και τα 12, έτσι.
0: Ναι, έχει γράψει ο Βασίλης ο Γιαννόπουλος. Κάποια είναι διασκευές που είχα κάνει παλιά με τον Βασίλη.
1: Mm-hmm. Το αλλάζεις, ας πούμε, το καλά να πάθεις, βλέπω. Καλό ένα.
0: Για σένα. Και το για σένα.
1: Και το για σένα, βέβαια.
0: Mm-hmm. Ναι. Και τα άλλα είναι σχεδόν καινούργιο υλικό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι δύο που δεν έχουν ξανακυκλοφορήσει και τα επιδουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, είμαι σε ένα οργασμό αυτό τον καιρό.
1: Mm-hmm. Δημιουργικό.
0: Γράφω, είναι η μόνη μου έξοδος, η έξοδος.
1: Mm-hmm. Κάτι σαν ψυχοθεραπεία, μπας και αντέξουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα γίνει αλλιώς. Κοίταξε, εμείς που ασχολούμαστε με τη μουσική γενικά και με τη δημιουργία, πιστεύω ότι είμαστε ευλογημένοι. Είναι ευλογία δηλαδή το να έχεις κάπου να ασχοληθείς, με κάπου να πατήσεις και να σε βγάλει από το αδιέξοδο.
1: Δεν είναι και κατάρα μαζί για τους περισσότερους τουλάχιστον που δεν μπορούν να επιβιώσουν από αυτό?
0: Τώρα δεν μπορείς να επιβιώσεις πια με τη μουσική.
1: Mm-hmm.
0: Η μουσική είναι μόνο βάλσαμο, τίποτα άλλο.
1: Δεν θα έπρεπε, λες.
0: Πρέπει, όχι δεν θα πρέπει, πρέπει.
1: Αλλά δεν, λοιπόν, ακούσαμε μερικές νότες από το Μυρωτάς. Αυτό νομίζω είναι από τα καινούργια, κάνω λάθος?
0: Από τα λεπτά. Ναι, από τα καινούργια.
1: Οκ, okay. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα γιατί πιάσαμε τις 9 και 4 και επιστρέφουμε με περισσότερα στοιχεία και να μου πεις τι έρχεται και μπροστά, γιατί ο κύκλος δεν έχει κλείσει. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε να πάρουμε και μερικές νότες για το ποια Ελλάδα, το για ποια Ελλάδα μου μιλάς. Πάντα με τον Χριστόφορο Κροκίδη εδώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Για ποια Ελλάδα μου μιλάς, ή ο νέος τρόπος της σύνθεσης στο κομμάτι που έχουμε ήδη γνωρίσει. Πάντα μας στην παρέα μας ο Χριστόφορος Κροκίδης. Καινούρια κυκλοφορία λοιπόν με 12 κομμάτια, όλα σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και μουσική του Χριστόφορου. Τρεις guest, όπως μας είπε ο ίδιος, την Λασκαρίνα Τζίτζι, έλα, τον Χρήστο Δάντη. Και έχω χάσει και έναν εσύ, Χριστοφόρε.
1: Ιάσονας Μανούσος.
0: Ιάσονας Μανούσος.
1: Είναι ένα νέο παιδί, 20 χρονών, ταλαντούχος, με δύναμη και όρεξη για τρέξιμο.
0: Στοιχεία που τα ζητάς, εγώ νομίζω, ή τα θεωρήσεις σχεδόν προαπαιτούμενα στις συνεργασίες σου, με τους νεότερους πάντα. Οπότε αυτό έχει κυκλοφορήσει ψηφιακά, το για σένα, ως άλμπουμ.
1: Δεν άκουσα.
0: Έχει κυκλοφορήσει ψηφιακά ως άλμπουμ πλέον το για σένα.
1: Τώρα σε 2-3 μέρες κυκλοφορεί.
0: Οκ, okay, θα υπάρχει.
1: Δηλαδή και... είναι ήδη, έχει φτάσει στις Βρυξέλλες.
0: Α, θα πάει και εννοείς.
1: Όχι μωρέ, εννοώ ότι έχει φύγει από την Ελλάδα.
0: Περίμενε μωρέ. Θα υπάρχει και φυσική μορφή δηλαδή.
1: Πιστεύω ναι, κάποια στιγμή, γιατί ξέρεις, έχω αιμονή με τη φυσική μόρφη εγώ. Κάποια στιγμή μπορεί να σου πω κάτι μπορεί να γίνει, μπορεί να κοπεί το ίντερνετ, μπορεί να μην υπάρχει τίποτα. Έχεις φανταστεί ότι τα τελευταία χρόνια δεν βγαίνουν σε φυσική μόρφη τα CD, δεν βγαίνει τίποτα σε φυσική μόρφη. Φαντάζεσαι ένα blackout γενικό, κάτι ας πούμε.
0: Ναι,
1: να μην υπάρχει
0: είναι.
1: Τίποτα, να μην υπάρχει παρελθόν.
0: Εάν μείνουμε χωρίς ίντερνετ, νομίζω ότι το μισός πλανήτης θα πάθει, όχι ψυχολογικά που έχει ήδη, θα πάθει μεγάλες ζημιές. Λοιπόν, οπότε σκέφτεσαι τη φυσική κυκλοφορία. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα κομμάτια τα οποία περιμένουν άλλη μια κυκλοφορία. Θες να μου πεις αυτό.
1: Κοίταξε, ναι, πιστεύω ότι μετά από κάνα μήνα περίπου θα βγάλω και τα υπόλοιπα.
0: Okay.
1: Τα οποία είναι με καινούργια εκδοχή, με πάλι νέα πρόσωπα. Ξέρεις, πρέπει να δοθεί βήμα σε τελείως νέα, παιδί μου, πρόσωπα γενικά, να κάνουν ένα βήμα. Να δοθεί βήμα δηλαδή.
0: Εκεί λοιπόν...
1: αυτό το επόμενος είναι... επειδή έχω μιλήσει με την εταιρεία, θα βγει εκ των πραγμάτων και σε βινήλιο και σε CD.
0: Okay. Εκεί πέρα θα βρούμε κομμάτια όλα στις συνθέσεις σου και με διαφορετικούς στιχουργούς.
1: Ναι, θα είναι με διαφορετικούς στιχουργούς και θα είναι και του Γιαννόπουλου πάλι.
0: Θα έχει και του Γιαννόπουλου μερικά κομμάτια. Μάλιστα. Και
1: κοίταξε, έχουμε μια χημεία με τον Βασίλη.
0: Χρόνια τώρα, από τις εποχές του Παπακουσταντίνου.
1: Είναι, κοίταξε, έχει το, πώς να σου πω, έχει το, την αμεσότητα ρε παιδί μου.
0: Ναι, και εντάξει, συναντιέστε ρε παιδί μου, είναι δηλαδή, είναι χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, πάνω από 40.
0: Πάνω από 40. Λοιπόν, και εκεί θα συναντήσουμε και περισσότερες συμμετοχές, όπως λες, θες να τις αναφέρεις.
1: Κοίταξε, θα είναι πάλι 3 ή 4 συμμετοχές. Κοίταξε τώρα, το θέμα είναι ότι θα βάλω εμβόλυμα από ότι έτσι το σκέφτομαι και κάνα 2 ακόμα τραγούδια. Δηλαδή να το πάω γύρω στα 14-15 κάπου εκεί.
0: Okay. Οπότε είναι ακόμα στην διαδικασία της δημιουργίας, δεν έχει κλείσει ας πούμε το σετ των κομματιών. Πόσα θα είναι.
1: Ναι μωρί, κοίταξε, βρήκα ευκαιρία τώρα μέσα στα υπόλοιπα να βάλω και μερικά, να μην είναι όλα... ξέρεις, πώς να σου πω, να μην έχουν βγει όλα.
0: Okay. Οπότε, μέσα στις επόμενες μέρες το για σένα θα κυκλοφορήσει ψηφιακές πλατφόρμες. Είπαμε ξανά όλα τα τραγούδια στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και μουσική του Χριστοφόρου Κροκίδη. Τρεις οι συμμετοχές από Χρήστο Δάντη, Λασκαρίνα Τζίτζι και η Ιάσονα Μανούσο. 3 κομμάτια. Θα βρείτε και παλιά κομμάτια γνωστά, 4 από τις εποχές του Βασίλη Παπακουσταντίνου, όχι με τη δική του φωνή βέβαια.
1: Έχω να σου πω και κάτι, δεν ξέρω αν το είχαμε πει την άλλη φορά. Πριν φύγει ο συγχωρημένος ο Βασίλης ο Καράς, είχαμε σκεφτεί τέλος πάντων να κάνουμε ένα δίσκο όπου ήθελε κάπου να βγάλει τον ρόκα εαυτό του. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ήταν ίσως από τις πιο αυθεντικούς ροκάδες, άσχετα με αυτά που τραγουδάγε. Ήταν δηλαδή...
0: Δεν σημαίνει ότι ένας λαϊκός τραγουδιστής δεν είναι ροκάς.
1: Ναι.
0: Στη ζωή του τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, 2-3 τραγούδια από αυτά που υπάρχουν σε αυτό το δίσκο, τα είχαμε δοκιμάσει, τα είχαμε κάνει demo για να τα κυκλοφορήσει. Ένα από αυτά, ας πούμε τα πιο μεγάλα θέλω, το έχει κυκλοφορήσει ήδη, ας πούμε με την παλιά την εκδοχή. Το κυκλοφόρησε μετά θάνατον ο Μήνος. Και έχω άλλο ένα το οποίο είναι το «Κοίτα ρε φίλε μη μιλάς», που θα ήθελα αυτό να ακούσουμε αν γίνεται.
0: Ναι,
1: το οποίο το τραγουδάει η Λασκαρίνα Ιτζιτζι.
0: Κοίτα ρε φίλε,
1: έτσι αιχμηρό κομμάτι.
0: Μη χαθείς, έτσι. Μ' ακούς?
1: Δεν σε άκουσα.
0: Κοίτα ρε φίλε, μη χαθείς, λέω.
1: Κοίτα ρε φίλε, ναι, μη χαθείς.
0: Οκ, με αυτό θα κλείσουμε την επικοινωνία μας, μάλιστα. Οπότε, ήδη λες ότι έχει κυκλοφορήσει τα πιο μεγάλα θέλω με τη φωνή του Βασίλη Κάρα και υπάρχει και στο άλμπουμ, όχι με τη δική του φωνή. Και το «Κοίτα ρε φίλε, μη χαθείς».
1: Τα πιο μεγάλα θέλω έχει κυκλοφορήσει κανονικά.
0: Ναι, έχει κυκλοφορήσει κανονικά με τη φωνή του Βασίλη Κάρα.
1: Το δίσκο άλλο δεν έχει κυκλοφορήσει καθόλου, έχει μείνει demo.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, καινούργια δουλειά. Περιμένουμε και το δεύτερο μέρος της. Και όταν το καλό κυκλοφορήσει το σιτάκι, να τα πούμε και εδώ κοντά. Πρέπει να σου πω ότι αποθεώνεσαι εδώ από τον κόσμο. Μαζί σου μεγαλώσαμε, λέει ο Γιάννης από τα Αυρώνα. Ο Χρήστος, λέει, φοβερός μουσικός, άνθρωπος με αξίες. Τον τεράστιο κιθαριάστα Χριστόφορο, λέει ο Μάκης, και πολλά πολλά άλλα. Σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα το πρωί εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, μωρέ. Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είμαστε
1: καλά, να τα λέμε και να παλεύουμε.
0: Και
1: να έχουμε δύναμη. Δηλαδή.
0: Να έχετε δύναμη, να μας δίνετε και εμάς πράγματα να δουλεύει λίγο περισσότερο το κεφάλι μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Χριστόφορε. Χριστόφορος Κροκίδης. Πάμε να ακούσουμε το «Κοίτα ρε φίλε, μη χαθείς» με τη φωνή της Λασκαρίνας Τζίτζι, για να πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα, τελευταίο για σήμερα.

0: Η φωνή της Λασκαρίνας Τζίτζι. Η μουσική του Χριστόφορο Κροκίδη. Η στίχη του Βασίλη Γιαννόπουλου. Μέσα από τη δουλειά που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες αρχικά ψηφιακά. Για σένα. Κοίτα ρε φίλε, μη χαθείς το κομμάτι. Πάμε να δώσουμε πολλές καλημέρες στο Γιώργο στο Βύρονα. Μπήκατε για αυτά που ζητάτε. Καλημέρα στο Βαγγέλη στο Νέο Ηράκλειο. Από το ξύνο σήμερα μετά την αναγκαστική βαβούρα της Βύση, αφού μένω δίπλα στο Άκα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Γρηγόρη, τον Αλκέτα, τον Οδυσσέα, τον Νίκο, τον Γιώργο, τον Γρηγόρη, τον Βαγγέλη, τον Κωνσταντίνο, τη Φωτεινή, τον Νίκο, τον Θρασίβουλο, τη Βικτόρια και τον Νικόλαο. Όλοι μπήκατε για τις κληρώσεις που ζητάτε. Ο Δημήτρης επίσης, ο Ταξιάρχης. Καλημέρα πάνω, πέρασα χθες και είδα σε μια TV τον Ομπράτοβιτς με πράσινα. Στο 2011 ξύπνησα, ευτυχώς έχουμε τη δικαιολογία γιατί είμαστε προετοίμαστοι. Εντάξει, τώρα στο καλάθι κρίθηκε το παιχνίδι. Γιατί λέει δεν έχουμε παιδί δει ποτέ την ταινία Κουτζό με το λυσιασμένο σκύλο. Δεν μπορεί κάποιο κανάλι να εξασφαλίσει το δικαίωμα προβολής. Τι να σου πω, αδερφέ. Ξέρεις πόσες χιλιάδες ταινίες δεν μπορούν να προβληθούν ή δεν προβάλλονται τέλος πάντων. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Αφίδνες. Καλημέρα όλη μέρα. Ευτυχώς που υπάρχει το on demand και δεν χάνουμε τη συνέχεια. Ταξίδι αναβγάσιμης ψυχής. Ένα ακόμα για φέτος και ψάχνω σήμα για να ακούσω. Σήμα κοπάνα. Αλλά το γελάω με αυτά που γράφεις, με τις δισκογραφικές κτλ. Είδα τη Δευτέρα στον Γκαγκάριν, όχι εσύ πάνω, ένας άλλος. Είδα τη Δευτέρα στον Γκαγκάριν για πρώτη φορά από κοντά. Μητσοτάκη, γραμμένο μποφίλιο, είχε πάει στην συναυλία για τον Μπάρι Ρούπο. Ωραία εμπειρία, μπορείς να βάλεις κάτι από Μητσοτάκη, λίγο δύσκολο σήμερα. Καλημερούδια, χθες παρέλαβα τις μπυρίτσες στην Ρόδο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Θηταπή. Καλή απόλαυση. Καλημέρα στην Ιωάννα. Πολλούς χαιρετισμούς στον τεράστιο κιθαρίστα ο Μάκης ο Αδρομητάρας. Ο Χρήστος. Σποτάκι της Νοδού είναι αυτό. Ναι, του Υπουργείου Μετανάστευσης. Του Πλεύρη. Ας το να πάει. Καλημέρα, από ποιο σημείο της Κέρκυρας είναι, για τον Χριστόφορο που είναι αυτό, δεν το είδα. Γεια σου Μιχάλη Μπίκες. Ναι, το βινίλιο λέει είναι το μάρμαρο του αιώνα. Μεγαλώσαμε με τις μουσικές του Χριστόφορου να είναι πάντα καλά, λέει Βιέννης του Βραβρώνα. Βολές μετράει κάποιος άλλος. Πολλές όμορφες βοροχερές. Καλημέρες από Αντίπαρο. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Πανιόνιο. Γεράσιμε Μπίκες για τη Strange Brew. Τεράστιος μουσικός ο Χριστόφορος και φοβερός άνθρωπος και μπράβο του που συνεχίζει και άλλα τόσα μπράβο σε ένα πάνω που μας συνδέει με τέτοιους καλλιτέχνες. Ευχαριστούμε, λέει ο Γιάννης από την Κίσαμο. Από τον Κίσαμο, συγγνώμη. Αυτά βλέπω από εδώ. Γιώργο μου, μπήκες και για Μάνστρεβιλ. 34 λεπτάκια μετά τις 9. Θυμίζω άλλη μία τους δύο διαγωνισμούς που τρέχουν. Τρεις νικητές θα έχω σήμερα. Έχω δύο t-shirt των Μάνστερβιλ. Ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο δίπλα τη λέξη t-shirt ή Μάνστερβιλ. Απαραίτητη προϋπόθεση να μπορείτε να περάσετε να παραλάβετε από το κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι. www.manstreville.gr για να δείτε σχέδια κτλ. Και επίσης η Εξάδα από τα label της ελληνικής ηθοποιίας Strange Brew. Εδώ έχουμε απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram και να κατοικείτε κάπου εντός Ελλάδος. 6 διαφορετικά label για να τα γνωρίσετε, να τα γευθείτε και να δείτε ποιο ταιριάζει στις γεύσεις και τη διάθεσή σας. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή θα κάνουμε τις κληρώσεις για τους τρεις νικητές. Από ένα τισερτάκι σε δύο φίλους και την Εξάδα σε έναν ή μία.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το ισοκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας Κουμή. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
3: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
5: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
4: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
5: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
6: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
7: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
12: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CX. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CX. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
13: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Χιλιάδες από τότε έρχονταν το κομμάτι, τον Αγκασάκη, ζωντανά. Από εκεί, από την Αγίου Μελετίου. Πάνω, ρε, πώς με κοψοχόλιασε όλες πρωινιάτικα. Άδου, ακούιδες τον Γκαγκάνη, το Μητσοτάκη, λέει ο Γιώργος, σαν την Κοκκινιά. Τον Δημήτρη, προφανώς. Κώστα Μπίκες, Χριστόφορος Κροκίδης, σπουδαίος μουσικός και κιθαρίστας, λέει κάποιος άλλος. Νικόλα και Στέφανε επίσης μπήκατε, προσπαθώντας να συνέλθουμε από gathering. Αυτά είναι τα ωραία. Πια βίση τώρα. Η Καλαμάτα είναι εδώ. Ένα-δύο ακούει ο Παναγιώτης. Από την Καλαμάτα, Παναγιώτη, θα πρέπει να περάσεις από το κέντρο ή να πάει κάποιος δικός σου, έτσι, να παραλάβει, εάν κερδίσεις. Και ο Γιώργος και ο Δημήτρης και ο Αλέξανδρος και ο Παναγιώτης. Περίμενα σήμερα να βάλεις Λία Δύση, λέει ο νέο. Σαν φως.

1994 ο Μάγος κοιτάζει την πόλη. Η μουσική του Γιάννη Κυριακού, η στίχη του Γρηγόρη Κλιούμη και του Κώστα Κοντοβά. Υπόγεια ρεύματα σαν φως. Τι μαγαζί είχε στην Αγίου Μελετίου και τραγουδούσε ο Πανούσης, το Κεντρί ήταν τότε στην Αγίου Μελετίου. Το 2099 νομίζω ήταν η παράσταση, 2000 κυκλοφόρησε. Πάνω υπάρχει περίπτωση Σπυριδούλα να κάνουν κάτι καινούργιο ή να εμφανιστούν πουθενά Χρήστος από Γκριζαπόλη. Νομίζω ότι που και που εμφανίζονται και μέλη τον Σπυριδούλα, εμφανίζονται και στο ο Σπυρόπουλος δηλαδή εμφανίζεται στο live για τον Παύλο. Πάμε. Γεια σου Σταύρο, 13 από τα Γιάννενα.

2024, η Αντωνία Μαυρονικόλα σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Φρούδες Ερπίδες το άλμπουμ, Φρούδες Ερπίδες και το συγκρότημα. Θα πετάς το κομμάτι.

2020 το άλμπουμ «Το σκοτάδι εντός μου». Άλκης και Χαγιά στους στίχους, Joe FK και το συγκρότημα «Η Memphis» στη σύνθεση.

Καλημέρα και στον Κώστα το Σάτυρο. 2020, είπε ο Πανούλας ο Σαρδαμάουσκας. Έχω καλό τρίποντο. Στη λέω χωρίς πλάκα, έτσι μου ήρθε. Σε απλά ελληνικά, πώς μεταφράζεται η σπριτσερία? Αλήθεια, δεν το ξέρω. Μαζί που κάνει σπριτς, πολύ σωστά το λέει ο Πάνος Κεφαλάς στα αυτή μου. Που κάνει σπριτς. Το σίγμα στη δεύτερη λέξη, τρίτη. Όχι στο τέλος της δεύτερης.

2015, το άλμπουμ Μουσική Πορνεία. Γιώργος Αρχοντούλης σε στίχους και μουσική, είναι η Countdown και το 8. Σε απλά ελληνικά, σπριτσερία ίσον τσιπουράδικο. Δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο ελαφρύ το σπριτς, αν δεν κάνουν κάποιο σοβαρό λάθος δηλαδή. Είναι. Ακόμα περιμένω, λέει, να κατέβουν οι Memphis για live. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το χειμώνα κάτι θα γίνει.

Στο κεντρίο Πανούς έβγαινε ψηλά στη σκηνή σαν αρχιεπίσκοπος, σωστά, Χριστόδουλος. Αργότερα εμφανιζόταν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, επίσης σωστά. Και ποιος θα ξεχάσει το δείγμα δωρεάν όταν περιμέναμε να μπούμε. Ήταν μια γυάλινη προθήκη στην είσοδο που τστεκόταν από μέσα και έκανε γκριμάτσες στον κόσμο που ήταν στην ουρά. Επίσης, στο κεντρίο όταν έβγαινες, ήταν ξάπλα σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου εν είδη τραυματία και μας ευχόταν περαστικά.

Ναι, ο Νίκος Σπυρόπουλος από το Σπυριδούλα έφυγε πριν 4 χρόνια νομίζω. Άσχετο, λέει, τα γυμνά καλώδια υπάρχουν ακόμα, εννοείται. Ετοιμάζουν ακόμα ένα δίσκο, από όσο ξέρω. Ο ΠΑΟΚ, λέει κάποιος άλλος, θέλει τεσάρι και όχι τον Μότε Γιούνας 2-13 ύψος. Αυτά, παιδιά, με τον Παναγιώτη Κεφαλά και τον Χρήστο Ρομπόλη στις 12. Χαίρομαι που βάζεις αυτή την μπάντα, λείπουν οι γυναικείες φωνές από τη ροκ. Υπάρχουν, αλλά είναι λίγες, είναι η αλήθεια. Αφρόδι χυμοποιείο, λέει κάποιος. Το ακούω καλύτερα αυτό. Λοιπόν, κληρώσαμε εδώ με τα παιδιά απ' έξω. Την εξάδα από τη Strange Blue της κερδίζει ο Χάνης ή Χανής Θεόδωρος, δεν υπάρχει τόνος, 66-55 στο κινητό του. Μπλουζάκι Μάνστερβιλ 1, Καλτσούνης Νίκος, 71-85 το κινητό του. Μπλουζάκι Μάνστερβιλ 2, Γρηγόρης Καφετζόπουλος, 66-16 το κινητό του. Σας ευχαριστώ για τη μαζική συμμετοχή στις κληρώσεις. Σε 2 εβδομάδες που επιστρέφει η εκπομπή, γιατί ακολουθεί το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα, έχουμε μπαράγκα την Παρασκευή. Στους Αγίους Αναργύρους και 8 του μήνα, 5η Γαλατικό χωριό στη Χαλκίδα. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Ακολουθεί Πάνος Κεφαλάς με Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Μανώλης Μουσουράκης για 2 ώρες ανοίγει την αθλητική ραδιοεφημερίδα, ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην επικαιρότητα, μιας και οι εθνικές πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες και θα πρωταγωνιστούν για τις επόμενες. Εδώ είμαστε το 2024 και το άλμπουμ Stress. Νίκος Σόκος σε στίχους και μουσική, Αγόρια στον ήλιο και Τζαπάν.

Μια τελευταία ματιά, μήπως έχω χάσει κάνα μηνυματάκι που συνήθως προς το τέλος τα χάνω. Δεν θέλω να στέλνω πολιτικά ρε πάνω, αλλά τις τελευταίες μέρες θέλω να σπάσω την οθόνη κάθε φορά που βλέπω τον Άδωνη. Τα κεφάλια μας πρέπει να σπάσουμε που τον έχουμε και κυβερνάει, αλλά τι να κάνεις τώρα. Να σε κεράσω μια πληγή. Έχει κι άλλα μπροστά. Αφού μυαλό δεν βάζουμε. Αποφύγεις το

Πρέπει να πάω σε ένα τέτοιο σπριτσερία. Με δέχονται βεβαίως Μπαγκανίνη, πολύ καλός πελάτης. Για Μιτσάκος, αν εχθές έφυγε ο Μίτσος ο Μαχαίρας. Τον θυμόμαστε και στο σήμα και στις καρδούλες μας και τις ψυχές μας. Αυτά τα μαζεύουμε. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε. Να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Είπα ότι ακούμε Japan και αγόρια στον ήλιο. Θα το πάω.

Λοιπόν, εμείς τα λέμε Δευτέρα, Τετάρτη στο πρωινό πρόγραμμα. Και πάει κλαίγοντας. Άσε λέει, θα ρωτήσω το AI. Μας φόρτισε ο κεφαλάς, πάντως ευχαριστώ για την προσπάθεια, αλλά στο χωριό μου δεν έχουμε σπρίτς. Κλείνει ο κείμενος στην εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε Strange Brew, ευχαριστούμε Coffee 3, Monsterville και Βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Δίλη και Γιώργος Θαναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κίτρου.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Αχ, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
11: Κάμνω πρόβα, που να'ρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις...

0: προνόμια που κερδίζεις.
1: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
3: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
2: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή 3 κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Η Κυπριακή Παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το 2ο Φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα Κυπριακά και Αυθεντικά.
8: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: ρυθμός. Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Χρήστη μου.
1: Πολύ καλημέρα, Σάββα.
0: Χρήστη μου, τέλος και του Σεπτέμβρη.
1: Εσύ ως.
0: Θυμάσαι ότι Σεπτέμβρη που ξεκινήσαμε, 2018, μέσα του Σεπτέμβρη.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ο χρόνος φεύγει. Τελευταίο Σαββατοκυριακό του ένατου μήνα του χρόνου. Ξέρεις την ιστορία του Σεπτέμβρη? Α, σου την πω τώρα, αν την ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Ο οποίος κάποτε επί ρωμαϊκού ημερολογίου ήταν ο 7ος μήνας. Γι' αυτό και ονομάστηκε Σεπτέμβριος από το λατινικό Σέπτεμ, δηλαδή ο αριθμός 7. Με την προσθήκη αργότερα του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, χωρίς όμως να αλλάξει η ονομασία του. Και αυτό γιατί ο αυτοκράτορας Τιβέριος αρνήθηκε την πρόταση της συγκλήτου να δοθεί στον ένατο μήνα τιμή Σένεκεν το δικό του όνομα, δηλαδή Τιβέριος. Και αρνήθηκε σοφά, λέγοντας ότι η αλλαγή του ονόματος στους μήνες θα προκαλούσε σύχυση. Δεν είμαστε σίγουροι πάντως αν πολλοί από τους τωρινούς, γενικά, που δεν είναι αυτοκράτορες, αλλά συμπεριφέρονται ως τέτοιοι, θα έδειχναν την ίδια σοφία και σεμνότητα αν τους γινόταν τέτοια πρόταση. Και αφού αναφέραμε τη σεμνότητα, να πούμε ότι χαρήκαμε πολύ τον όμορφο, σεμνό τρόπο που οι 51 εθελοντές δότες, οι οποίοι πρόσφεραν μόσχευμα ζωής σε 51 ασθενείς από 15 χώρες, δέχθηκαν το ευχαριστώ από την Πολιτεία και το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο στην εκπομπή μας «Αθλητισμός και πολιτισμός». Προτάσουμε επίσης και το αφιέρωμά μας στα 100 χρόνια του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλο Κεραυνός, με αφορμή και τη μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου την ερχόμενη Τετάρτη. Έχουμε βέβαια και την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο νέο κύκλο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της. Προσπάθεια που δεν έφερε το ποθούμενο, αφού χάσαμε στο Μαυροβούνιο με 2-1. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια της εκπομπής και για αυτό το θέμα. Και αφού ο λόγος περί Ευρώπης, να θυμίσουμε ότι η 26η Σεπτεμβρίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών. Με απόφασή τους το 2001, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσαν την ημέρα αυτή στην ευρύτερη προσπάθειά τους για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη. Καλή η πολυγλωσσία. Αν όμως προσπαθούσαμε να μαθαίναμε σε όλες τις γλώσσες και προπαντός να εφαρμόζαμε μια μόνο λέξη, θα ήταν καλύτερα.

0: Και είπα ότι αν με την αγάπη, αυτή τη λέξη, συνεννοούμαστε όλοι οι λαοί της Ευρώπης, όλοι οι λαοί του κόσμου, όλα τα κράτη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, συμφωνείς?
1: Σίγουρα. Απόλυτα, κύριε Κουσιάκη.
0: Το ίδιο και οι ΚΟΠ και οι διαιτητές και όλοι που είμαστε στο ποδόσφαιρο. Φίλε Κώστα Ανορθωσιάτη, ο φίλος μου ο Κώστας, ξύπνησε θυμωμένος πρωί-πρωί. Οι ΚΟΠ και οι διαιτητές παράγουν και προάγουν τη βία με τις πράξεις τους. Αν όλοι ασχολούμαστε με το άθλημα γιατί το αγαπούμε και όχι γιατί μας συμφέρει να ασχολούμαστε, θα ήταν ενδεχομένως πολύ διαφορετικά τα πράγματα, Κώστα μου, και νομίζω ότι συμφωνείς. Να σε καλά. Λοιπόν, κύριε Πανίκο Γεωργίου, ένιωσα την ανάγκη ότι σήμερα που άρχισε τον νέο κύκλο ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων η εθνική μας ομάδα, είσαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μιλήσουμε. Γιατί είσαι ταυτισμένος με την μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικής ομάδας. Είδες την εθνική μας εψές? Είδες την εθνική μας?
1: Βεβαιότατα. Δεν χάνω μάτσι της εθνικής. Γιατί η ζωή μου είναι η ποδοσφαιρική, είναι συνυφασμένη. Εργάστηκα στην Ομοσπονδία 14 χρόνια, από τις, ξεκίνησα από την κάτω των 16 μέχρι την εθνική άντρο. Και
0: για εκείνους που ζήσαμε εκείνη την εποχή, ήταν εξαιρετικό να ανέβαινες μαζί τους, είσαι τους ξανά στην εθνική ομάδα, έτσι. Έφερες τους στην εθνική ομάδα.
1: Κύριε Σάβα, είσαι ο πρώτος που ακούω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα
0: να το λέω πάντα, Πανίκο. Κάθε φορά, με την κάθε ευκαιρία, το λέω τον το πράγμα.
1: Το ίδιο συνέβηκε και πέρασε απαρατήρητο με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η δουλειά που έκανε ο προπονητής, ο σημερινός προπονητής της Ισπανίας, είναι αυτή που έκανα εγώ στις εθνικές τότε.
0: Ξεκίνησε αναλογικά
1: από την κάτω των 16 και πήγε πάνω.
0: Μάλιστα. Πουτούν τα παραδείγματα όμως, έτσι λαμβάνουν τα υπόψη εκείνοι που μπας στα ψηλά τα δώματα.
1: Μπορείς καλύτερα να πεις και ονόματα, ότι ξεκίνησε μαζί μου στην κάτω των 16 ο Αριστοκλέους, βρέθηκε στην Εθνική Αντρών. Ξεκίνησε ο Μάριος ο Χριστοδούλος στην Εθνική Παίδων, βρέθηκε στην Εθνική Αντρών. Ο Μιχάλης ο Κωνσταντίνου, αρκετοί ποδοσφαιριστές. Το μάτι το οποίο είχα και έχω να κάνω με διαφήμιση, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους.
0: Ένισε τότε όμως παρεμβάσεις, ο Ξάισον και τότε παρεμβάσεις στην Εθνική.
1: Σάβα μου, ποτέ εθνικές. Θα σταματήσω.
0: Ποτέ θα σταματήσω.
1: Αλλά αυτό το οποίο...
0: Πρέπει να έχει κότσο προπονητή να πει όχι, να κάνω εκείνο που θέλω εγώ.
1: Όταν συνοηθείς μαζί με τους ποδοσφαιριστές, ή αυτό που λέγεται για τον Γιωβάνοβιτς, να το κάνω και εγώ χρήση. Τώρα και μπορεί να το συνταυτίσετε εσείς, είσαστε ειδικός για τις θέματα. Γιατί έχει επιτυχίες ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς? Γιατί κερδίζει τα αποδυτήρια πρώτον, και δεύτερον, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν παίζει στην ενδεκάδα δεν λέει τίποτε, επειδή εκείνος ο οποίος αγωνίζεται στην ενδεκάδα είναι καλύτερος
0: του. Γιατί επέβαλε με τη συμπεριφορά του την αξιοκρατία, το αίσθημα της αξιοκρατίας.
1: Είναι ένας κύριος με όλη τη σημασία της
0: Ελλάδας.
1: Και τα αποτελέσματα στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Αν και καταλαβαίνετε, πιστεύω προσωπικά ότι αν έχανε χτες από τη Σερβία, θα ήταν διαφορετικά, διότι καταλαβαίνετε τα αποτέλεσμα
0: έτσι,
1: το κυνηγούν πάρα πολύ για να εκφράσουν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Η εθνική μας πάντως προσπάθησε, εντάξει, το Μαυροβούνιο, Πανίκο, ποδοσφαιρικά γενικά, είναι πολύ πιο πίσω από εμάς στην ευρωπαϊκή κατάταξη, αλλά καταφέραν και κάποια μια εθνική αξιόλογη, η οποία μας ταλαιπωρεί πάντα.
1: Κοιτάξτε. Εσεβαστήκαμε πάρα πολλά χθες. Από τις διεθνείς μας πρέπει να έχουμε απαιτήσεις, Σάβα. Γιατί στην εκθεσινή εντεκάδα είχαν 7 παίχτες και έγιναν 8 με τον Λοΐζου, οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη. Το παράδειγμα το οποίο έχει και η Ελλάδα και αρχίσαμε και εμείς. Έχουμε στην κλίση της εθνικής μας για τον αγώνα, τους αγώνες που έρχονται τώρα, υπάρχουν 12 ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη.
0: Νομίζω ότι είναι μια από τις καλύτερες εποχές των τελευταίων δεκαετιών για την εθνική μας ομάδα.
1: Υπάρχει το ταλέντο, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές. Και εδώ μπορώ να πω Σάβα, και όμως πιστεύω, ναι. Πάντοτε έλεγα εγώ στους ποδοσφαιριστές, παίζουμε έναν αγώνα, θέλω να προσπαθήσετε να παίξετε εκείνο το οποίο μπορείτε. Το οποίο πιστεύω και ξέρω ότι ξέρετε, το θέλω. Να μην τελειώσει ένας αγώνας, τώρα μπαίνω στο θέμα, να μην τελειώσει ένας

0: αγώνα και να πω Απαναγία μου. Αν προσπαθούσε ακόμα λίγο, δεν θα έχανα, θα κέρδισε.
1: Αυτό το αν το είπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Το είπαμε.
0: Η εθνική μας ξεκίνησε πάρα πολύ φοβισμένα. Ήταν οργανωμένη στην άμυνα μόνο ως εκεί.
1: Σε μεγάλα χρονικά διαστήματα ήταν παθητικός ο ρόλος της.
0: Ναι.
1: Ήταν καλός και ο Φαμπιάνο και μας άφησε μέσα στο παιχνίδι.
0: Επανέκαμε την τυρί, ο τερματοφύλακα μας ο Φαμπιάνο είναι ο Φαμπιάνο, ήταν στη μέρα του. Όμως προσωπικά νιώθησαν πικρία, μπορούσαμε να κερδίσουμε κάτι, μπορούσαμε να επιστρέψουμε πίσω.
1: Μα όταν λες ότι πάμε να κάνουμε την υπέρβαση.
0: Κάνω κριτική είναι για τον προπονητή.
1: Όχι, είναι θέμα κριτικής. Απλά όλοι μιλούσαν, μιλούσαμε για υπέρβαση. Ότι τούτη φορά να κάνουμε την υπέρβαση. Μα για να κάνεις την υπέρβαση πρέπει σε ένα παιχνίδι που θεωρείς ότι έχεις απέναντι σου τον βασικότερο σου αντίπαλο. Έχεις τις δυνατότητες όπως έδειξες σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού. Ότι μπορούσες να πάρεις κάτι, να το πάρεις.
0: Μα αδικούνται και τον εαυτό τους οι ποδοσφαιριστές, γιατί δείξαν ότι μπορούν. Μπορούσαν εχθές. Να πω το παράδειγμα, Σάββατο έγινε το σκορ 2-1, ότι η Κύπρος έκλεισε και έπαιζε στο μισό κήπεδο το Μαυροβούνιο. Άρα μπορούσαμε και πριν.
1: Είχαμε όφελος όμως, άλλος πώς, είχαμε όφελος αυτόν τον Μάρκους Έντουαρτς. Τον ήξερε πανίκωση τον Έντουαρτς?
0: Τον παρακολουθούσα. Κάθομαι και παρακολουθώ τα πάντα Σαββαϊόνα μου. Μέχρι τα μεσάνυχτα πρέπει. Και έχουμε δόξα ότι η τηλεόραση παίρνει πάρα πολλούς σταθμούς. Και μπορεί να δεις πράγματα πολλά.
1: Ήταν εξαιρετικός. Σου άρεσε?
0: Εμένα ναι. Εγώ πιστεύω και οι τρεις οι οποίοι ήρθαν ποδοσφαιριστές θα βοηθήσουν την εθνική μας.
1: Και ο Νίκο Τσαρούλα.
0: Βεβαίως. Και οι τρεις και ο άλλος ο Κυπριανού, ο οποίος ήρθε παλαιότερα. Όταν μπουν στο κλίμα της ομάδας, μαζί με τα άλλα τα παιδιά, μπορούν και πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν το στόχο, να ανεβούμε στη δεύτερη κατηγορία. Δεν αξίζει στην Κύπρο να είναι στην τρίτη κατηγορία. Μπορούμε και πρέπει να το πετύχουμε.
1: Μα αυτό. Λίγο παράδοξο να είσαι στην 15η θέση στην Ευρωπαϊκή κατάξη, να πιέζεις για πιο πάνω, να στέλνεις δύο ομάδες στο Champions League και να παίζεις στο επίπεδο των εθνικών ομάδων στην τρίτη κατηγορία.
0: Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λέτε.
1: Έτσι συμβατίζει αυτό. Έτσι συμβατίζει.
0: Αφού έτσι είναι η πραγματικότητα, έτσι είναι η αλήθεια. Σαν να μπορούμε να την πούμε. Έτσι.
1: Έχουμε τώρα το παιχνίδι με τη Λετωνία τη Δευτέρα, εκτός έδρας, και μετά έχουμε δύο εντός με Αρμενία και Λετωνία. Οπότε μπορούμε, αξιοποιώντας όλα αυτά που είπες νωρίτερα, τις δυνατότητες που δείχνει να έχει αυτή η ομάδα, με παίχτες έμπειρους πλέον. Έτσι. Παίχτες έμπειρους. Κουβαλούν εικόνες και εμπειρίες από μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Μα δεν μπορώ, Σάβα μου, να βλέπω τον Παναγιώτου, τον Ανδρέου της Ομόνιας. Μπράβο του. Και προσγειωμένα το παιδί να προχωρήσει με την ευχή μου, να τον καμαρώνω. Μετά δεν με ενδιαφέρει σε ποια ομάδα παίζει, με ενδιαφέρει το παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, αντιπροσωπεύει τα κυπριακά χρώματα στην εθνική. Όταν με την Ομόνια έπαιξε τόσους αγώνες στην Ευρώπη και διακρίνεται εντεκαδάτος, δεν γίνεται αλλαγή ποτέ, έχει και άλλους ποδοσφαιριστές Κύπριος, οι οποίοι παίξαν στην Ευρώπη φέτος με τις ομάδες τους και απέδωσαν και μπορούν να αποδώσουν. Σε υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου, όπως ήταν οι ομάδες που παίξαν στην Ευρώπη. Άρα μπορούμε. Και επειδή μπορούμε, και πρέπει να προσπαθήσουμε αυτή... όλοι να βοηθήσουμε την εθνική, όλοι κοντά στην εθνική, να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία, διότι δεν μας αξίζει η τρίτη κατηγορία.
1: Και δεν υπάρχει πλέον η δικαιολογία του ότι, ξέρετε, επειδή χρησιμοποιούν πολλούς Κυπρέους οι ομάδες μας, έχουμε στενότητα επιλογών. Δεν υπάρχει στενότητα επιλογών.
0: Να μην θεωρηθεί ότι κάνω κριτική εναντίον του προπονητή μας, προς Θεού όλοι κοντά στον
1: Απόστολο και στον
0: Ομονίου, τις απόψεις μας σίγουρα. Χτες Σάββα είχαμε 12 παίχτες στην Αποστολή, οι οποίοι παίζουν σε πρωταθλήματα της Ευρώπης και διακρίνονται. Και μπορούμε κάλλιστα να θυμηθούμε. Ο Κάστανος, τι έχει να δίλεψει ο Κάστανος που οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Παίζει στην Ιταλία. Ο Λοΐς που μπήκε μέσα μετά, παίζει στο Ερυθρό Αστέρα. Μα δεν είναι μόνο αυτοί. Και τα τρία παιδιά που ήρθαν από οι Αγγλοκύπροι μπορούν να βοηθήσουν να κάνουν έναν σύνολο. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, Σάβα.
1: Και να βγούμε κερδισμένοι. Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα το παρακολουθείς?
0: Βεβαιότατα.
1: Θα έχουμε έναν ανταγωνιστικό.
0: Θα είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημα. Θα έχουμε ενδιαφέρον αρκετών. Ήδη όλες οι ομάδες είναι εκεί κοντά. Θα γίνει μεγάλη με η μάχη για την πρώτη θέση. Εμένα η άποψη μου είναι ότι η Πάφος και η Ομόνια είναι οι πιο πιθανοί να πάρουν. Τερματίσουν πρώτοι.
1: Εν τζελαλείς το για την Πάφο επειδή είσαι συναισθηματικά επηρεασμένος.
0: Διαθέτει τόσο η Ομόνια όσο και η Πάφος διαθέτουν έναν πλούσιο υλικών, αρκετών υλικών. Έδειξαν και στην Ευρώπη ότι μπορούν πολύ ψηλό επίπεδο να παίξουν ποδόσφαιρο. Το έδειξαν, το απέδειξαν και μπράβο τους. Όμως μία πρέπει να γίνει και για την ομάδα του Απόλλωνα. Θα γίνει και για την ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακος, όπως επίσης και το ΑΠΟΕΛ, το οποίο είναι ΑΠΟΕΛ, δεν είναι καμιά ομάδα, είναι το ΑΠΟΕΛ, πιστεύω ότι θα βρει τα πόδια του, με τον Άρη και η ανόρθωση να βγει πάνω, βλέπω την ΑΕΛ να προχωρά.
1: Όσες πιο πολλές ομάδες βγουν πάνω, Πανίκο μου, είναι όφελος του πρωταθλήματος. Είναι όφελος του πρωταθλήματος. Εντάξει, ρωτάμε και ο φίλος ο Μιχάλης εδώ, παρακαλεί με να σου ρωτήσω εάν την άποψη σου για τη διαιτησία. Εν ειδικό σου για τούτα, διότι ξέρει πάρα πολλούς διαιτητές, μιλά μαζί τους ο Πανίκος και ενδεχομένως μπορεί να μας δώσει και μια εκτίμηση για το τι είναι αυτό που κρατεί τους διαιτητές μας μακριά από το επίπεδο του διαιτητή, ας πούμε, που είδαμε στο παιχνίδι της Ομόνιας, στο ευρωπαϊκό το τελευταίο.
0: Όπως αντιδράσανε χτες οι διαιτητές με την ανακοίνωση του Σάββα, πρέπει να αντιδράσουν και διαφορετικά στους αγώνες. Να κλείσουν τα αυτιά τους και να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ο κόσμος είναι απαιτητικός, έτσι τώρα πηγαίνω στο γήπεδο και κάθομαι μέσα στους φιλάθλους. Μ' αρέσει πάντα και πριν πήγαινα και κάθομαι. Ακούω με τον παραμικρό να διαμαρτύρεται, αλλά και ο διαιτητής οφείλει όταν τελειώσει έναν αγώνα να κάτσει όπως έκατσα εγώ και είδα το παιχνίδι της Εθνικής, πάρει τώρα επειδή θα έβγαινα να μιλήσω μαζί σου, να κάτσουν να δουν το παιχνίδι ξανά από την τηλεόραση, έχουν την ευκαιρία και να δουν. Από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Ουδής αλάνθαστος. Αλλά προχωράει εκείνος ο οποίος μαθαίνει από τα λάθη του. Να κατέβουν κάτω τη μύτη τους. Να κατεβάσω τη μύτη τους κάτω.
1: Γιατί αυτή η έπαρση, η οποία διαχρονική, θυμάσαι ότι τη δεκαετία του 60 που οι διαιτητές μας πάντα είχαν αυτή την έπαρση. Γιατί ελέγαμε τους ότι ήταν οι άρχοντες στο γηπέδο, βέβαια η δικιά μου εκτίμηση, και αρθρογράφησα εκατοντάδες φορές ότι δεν είναι άρχοντες στο γηπέδο, είναι μέρος του παιχνιδιού και αυτοί.
0: Μέλος του παιχνιδιού,
1: και οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανονισμούς και να πειθαρχούν όπως πειθαρχούν όλα τα άλλα μέρη που συμμετέχουν στην
0: Ελλάδα. Οφείλουν, όταν τους ρωτήσεις, τα ξέρουν. Εμείς ζητούμε να τα εφαρμόσει. Πρέπει να εμπεί στη ψυχολογία και του ποδοσφαιριστή όταν αγωνίζεται. Να ξέρει και ο ποδοσφαιριστής οφείλει να είναι σωστός απέναντι στον διαιτητή.
1: Και να αντιληφθούν,
0: Πανίκο. Αν είμαι εγώ σωστός, πρέπει και εσύ να είσαι σωστός. Απαιτώ να με σέβεσαι. Διότι σε σέβομαι. Απαιτώ να με αγαπάς επειδή σε αγαπώ.
1: Και να αντιληφθούν ότι κανείς άλλος δεν μπορεί πλέον να τους βοηθήσει εκτός από τον ίδιο τους τον εαυτό.
0: Αυτό είναι ο προβληματισμός. Ένας που θέλει να προχωρήσει θα κάτσει στην τηλεόραση να δει το παιχνίδι που έκανε. Να κάτσει να κουβεντιάσει. Τώρα μια κουβέντα φέρνει την άλλη Σάβα. Μην δες κλείσεις τον ποδοσφαιριστό. Θα σου αποκαλύψω κάτι το οποίο δεν το ξέρεις. Όταν ήμουν στην Εθνική. Επειδή εργαζόμουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο στεγάζεται του και ο φιλελεύθερος, όλα τα παιδιά του αθλητικού δήματος και αν μας ακούει κανένας, μπορεί να το
1: διαπιστώσει.
0: Όλες τις κλήσεις, και όταν έκανα κλήση, μου τηλεφώνανε ο Ιάκωβος ο Κακουρής, κύριε Πανίκο, κόπιασε. Δαμέ, έχεις λάθος. Κύριε Πανίκο, δαμέ, έχεις λάθος. Γιατί τον έκαλεσε τσινό. Γιατί έτσι. Γιατί είχε πέντε ανθρώπους εκεί και συζητούν μαζί τους για τις κλήσεις. Μπορεί να υπαρεξήσει κανένα.
1: Και είχε τα επιχειρήματά σου.
0: Έτσι.
1: Παρίκο Γεωργίου, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να σε αποχαιρετήσω όμως, δεν μπορεί.
0: Εύχομαι η εθνική μας μπορεί να πάρει την προογή της στη δεύτερη κατηγορία που μπορεί και το αξίζει.
1: Μια προαγωγή που έδωκες εσύ μόνο μέσα από ένα παιχνίδι και ευκάλεσμας ευούιζε η Ευρώπη ολόκληρη. με την νίκη επί της Ισπανίας, Σεπτέμβρη, πάλι του 98, με τούτο που να σε αποχαιρετήσουμε, απόλαυσε το που το ραδιόφωνο σου. Είναι γιατί το αφιερώνουμε και στους νέους παίχτες της Εθνικής. Έτσι, για να γεμώσουν τα πνευμόνια τους. Να σε καλά, Πανικό, να σε καλά.
0: Πάρα πολύ, να σε καλά.

Εγκομίτης. Λέω Χριστοδούλου δεξιά. Εγκομίτης. Γιώτης Εγκομίτης επιχειρεί το σούτ. Γκολ! Ένα θαυμάσιο τέρμα από τον Γιώτη τον Εγκομίτη στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κύπρος-Ισπανία 1-0. Ένα εκπληκτικό, ένα εξαιρετικό τέρμα. Ανάβει εδώ του Αντώνης Παπαδόπουλος. Κύπρος-Ισπανία 1-0. Σκρίναρε ο Μενεναρκίτης, πέρασε την μπάλα για τον Σπόλιαρης, αυτός τον Σιριζακόκιτς. Γκολ! 2-0 η εθνική ομάδα της Κύπρου. Αν είναι δυνατόν. Ναι, η Κύπρος προηγείται της Ισπανίας με 2-0 εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σιριζακόκιτς με ένα θαυμάσιο σούτ μέσα από την περιοχή κάνει το 2-0. Κύπρος-Κύπρος. Πίτα στην εκτέλεση. Κεφαλιά και τον γκολ! Είδαμε σήμερα 3 καταπληκτικά τέρματα από πλευράς Κυπρίων. Το ένα καλύτερο από το προηγούμενο. Μιλέρκο Σπόλιαρης με ένα εκπληκτικό τρόπο. Στο 31ο λεπτό κάνει το Κύπρος Ισπανία 3-1. Και βέβαια με αυτή την εξέλιξη θα βουήξει η ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ομάδα.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το Ριόντες παρασκήνιο για το Σένκεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, σπουδή στο κόκκινο. Ειδική έκδοση ακίνητα 2026 και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
5: Ίνκο.
4: Μόνο Ίνκο?
5: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
4: Και για επαγγελματίες?
5: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
4: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
5: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
10: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
11: This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
13: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy & Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy & Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία μιας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Σας είχαμε πει στην εισαγωγή για τους 51 εθελοντές δότες οι οποίοι πρόσφεραν μόσχευμα ζωής σε 51 ασθενείς από 15 χώρες και που δέχθηκαν το ευχαριστώ και το δέχθηκαν με απίστευτη σεμνότητα το ευχαριστώ από την πολιτεία και το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Βέβαια το πιο δυνατό, το πιο αυθεντικό ευχαριστώ οι εθελοντές δότες το δέχονται από τους αποδέχτες του μοσχεύματός τους, τους οποίους βέβαια δεν γνωρίζουν. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ευχαριστώ μέσα από δύο αποδέχτες.
16: Ευχαριστώ κάθε μέρα τον δότη μέσα από τις πράξεις μου, μέσα από τη ζωή. Στην καθημερινότητα προσπαθώ να πείσω όλους γύρω μου, όλους τους φίλους μου, την οικογένεια μου να γίνουν δότες, να μπορέσουν και εκείνοι να χαρίσουν αυτό το δώρο, αυτή τη ζωή σε κάποιο άλλο άτομο όπως μου χαρίστηκε εμένα.
17: Δεν μπορώ να εκφραστώ, μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι μόνο από μένα και από αυτούς που έχασαν τη μάχη, γιατί τους δώσατε, να το ξέρετε, ελπίδα και έχουν φύγει με ψηλά το κεφάλι. Και με αφήσατε και εμένα να είμαι εδώ με ψηλά το κεφάλι. Σας ευχαριστώ.
15: Και αυτό το ευχαριστώ με πολύ συγκίνηση αγκαλιάζει και τους ανθρώπους του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. Και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Διευθυντή του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος και θα έλεγα την επιστημονική καρδιά του Καραϊσκάκιου, τον δόκτωρα Παύλο Κωστέα. Κύριε Κωστέα, σας χαιρετώ.
18: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
15: Νομίζω ότι δεν μπορούσα να αρχίσω διαφορετικά από αυτό το ευχαριστώ από τους αποδέκτες και νομίζω ότι ακούγοντας τις φωνές εσύ ξέρεις και ποιοι είναι αυτοί οι αποδέκτες που έχουν μιλήσει.
18: Ναι. Σάβα, να πούμε ότι το ευχαριστώ δεν ανήκει μόνο στους 51 που κατάφεραν να βάλουν το τέρμα. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι είναι για ομάδα. Να κάνεις μια ομάδα κάποιοι δίνουν τη ψυχή τους στο γήπεδο. Και συνήθως ο ήρωας μας είναι αυτός που βάλε το τέρμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ολόκληρη ομάδα που της αξίζει το συγχαρητήρια και τον μπράβο. Και πρέπει να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, σε όλους όσους προσφέρθηκαν να γίνουν εθελοντές δότες, όσοι έθεσαν τον εαυτό τους στη διάθεση κάποιου συνάνθρωπο τους, τον οποίο δεν γνωρίζουν. Γιατί αν δεν ήταν το σύνολο, δεν θα μπορέσαμε να δώσουμε τα 51 μοσχεύματα φέτος, που με αυτά τα 51 ξεπεράσαμε τα 1000 μοσχεύματα από την ίδρυση του Καραϊσκάκιου σε 36 διαφορετικές χώρες. 1000 συνάνθρωποι μας είχαν την ευκαιρία να ζήσουν λόγω του ότι πάνω από 250.000 εθελοντές Κύπροι προσφέρθηκαν να δώσουν ένα μέρος του εαυτού τους σε κάποιον εντελώς άγνωστο.
15: Και όταν λέμε Κύπροι, εννοούμε Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι και σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί στέλνει και κάποια άλλα μηνύματα ότι η ανθρωπιά, την ανθρωπιά δεν μπορεί να την νικήσει κανένας.
18: Σάβα, ξέρεις, λέμε για πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός δεν τελειώνει μες στο γήπεδο, συνεχίζει στη ζωή. Δεν έχει ομάδα, δεν είμαστε οπαδοί, είμαστε φίλαθλοι. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας, είμαστε όλοι υπεύθυνοι με το, στο δικό μας βαθμό για να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας.
15: Οι παρομοιώσεις που κάνεις σήμερα συγκλονιστικές. Ήρθες αρκετά προετοιμασμένος, προπονημένος για να χρησιμοποιήσω λέξεις που σου
18: είπα. Προπονημένος. Σάβα, να πούμε ότι το Καραϊσκάκιο είναι άριχτα συνδεδεμένο με τον αθλητισμό. Ο Μιχάλης ο Καραϊσκάκης, ο οποίος όταν το παιδάκι του, ο Ανδρέας Καραϊσκάκης, αδιαγνώστηκε με λευχαιμία, ήταν ο ίδιος διαιτητής, ο σύνδεσμος διαιτητών ήταν δίπλα του. Τα χρήματα που μαζεύτηκαν για να βοηθήσουν τον μικρό Ανδρέα Καραϊσκάκη,
15: ο οποίος δεν πρόλαβε να χαρεί,
18: δεν πρόλαβε να χαρεί
15: διαδικασία.
18: Τα χρήματα μαζεύτηκαν με έρανο, με μεγάλη συμβολή του Συνδέσμου Διαιτητών. Είχαμε πολλές ιστορίες με τον κόσμο του αθλητισμού, προσπαθώντας απεγνωσμένα να βρούμε συμβατοδότη για παιδιά της οικογένειας, ομάδων, σωματείων, συνδέσμων. Έχουμε όμορφες ιστορίες.
15: Μα έχουμε αρκετούς αθλητές και ποδοσφαιριστές ιδιαίτερα που έγιναν και συμβατιδότες.
18: Χιλιάδες εθελοντές αθλητές έχουν εγγραφεί μέσω αυτών των εκστρατιών που συνεχίζονται και σήμερα. Και νομίζω ότι το ευαγωνίζεστε βασικά, νομίζω χαρακτηρίζει όλη την προσπάθεια του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος.
15: Α, και συμβαδίζει και με τον χώρο στον οποίο κάνατε την εκδήλωσή σας, στο Ολυμπιακό Μέγαρο. Οι αρχές και αξίες του Ολυμπισμού είναι αυτές που στην καθημερινότητά τους οι εθελοντές του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος και εσείς ως υπηρέτες του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος καλλιεργείτε και προτάσετε με τη συμπεριφορά σας.
18: Ναι, επιλέχθηκε ο χώρος πολύ προσεκτικά γιατί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια μας και θέλαμε να προβάλλουμε αυτή τη διασύνδεση και αυτές τις αρχές και τα πιστεύω. Αλλά να μου επιτρέψεις να πω ότι δεν επιζητούμε ούτε ευχαριστώ ούτε συγχαρητήρια. Θέλω να αντιστρέψω λίγο να ανταποδώσω ή να το αντιστρέψω αυτό. Λέμε ευχαριστώ σε όλους όσους έγιναν εθελοντές δότες, όσοι προσφέρθηκαν το σημόσχευμα, αλλά η ερώτηση είναι όλοι αυτοί που μας ακούνε είναι εθελοντές δότες? Ο καθένας μας πρέπει να αναλογιστεί από δική του πλευράς, όχι να πει μπράβο εσείς που κάνατε, εγώ έχω κάνει αυτό που θα μπορούσα να κάνω. Κάθε χρόνο έχουμε 30 με 40 χιλιάδες ασθενείς που αναζητούν απεγνωσμένα τον ένα και μοναδικό συμβατοδότη. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας ανεξαιρέτως, αν γνωρίζαμε ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο μας, θα το κάναμε. Αλλά πολλοί από εμάς δεν κάναμε, δεν δώσαμε αυτά τα 5 λεπτουδάκια που χρειάζονται να γίνουμε, να γραφτούμε.
15: Μα γι' αυτό κάνουμε, και αυτές τις συζητήσεις και πολλές φορές δεν είναι για να σας πούμε ευχαριστώ, είναι για να προτάξουμε το έργο σας και σαν κίνητρο. Και μάλιστα μόλις έχεις πει αυτό, αγαπητέ Παύλο, ο φίλος 620 ρωτά, έδωσα δείγμα για δότης πριν από 5 χρόνια, πρέπει να ξαναδώσω λέει?
18: Όχι, να παρακαλά να βρεθεί συμβατός με κάποιο συνάνθρωπό του. Να πούμε ότι ένας στους 100 που εγγράφονται στο αρχείο εθελοντών δοτών θα έχει την ευκαιρία να δώσει σημόσχευμα. Νομίζω όταν παίζουμε τζόκερ με πιθανότητα ένα στο τίποτα, το 1% είναι μια τεράστια πιθανότητα
15: να δώσουμε ζωή.
18: Να δώσουμε ζωή. Γι' αυτό τόσο απλό. Μπορείς να μπεις στη σελίδα μας, να γραφτείς, μπορείς να βρεις τη σελίδα που εγγράφεσαι εθελοντιζότης, να βάλεις τα στοιχεία σου και να σου στείλουμε ένα φάκελο εγγραφή στο σπίτι σου. Μπορούμε να έρθεις να πάρεις φακέλους από το Καραϊσκάκιο, να πάρεις στο σωματείο, στην ομάδα, στην εταιρεία, να μαζέψεις μοσχέματα. Αν μαζέψεις 100 δότες θα σώσεις μια ζωή. Για μένα αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. 100 εθελοντές δότες θα σώσουν μια ζωή.
15: Και όλη η διαδικασία είναι ανώδυνη. Και να είσαι συμβατοσδότης και να πρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη του μοσχεύματος, όλη η διαδικασία είναι ανώδυνη πλέον, έτσι?
18: Έχεις δίκιο. Αλλά να μην το πούμε εμείς. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να δώσω ομόσχευμα. Ήμουν ο πρώτος όρης που γράφτηκε στο Μητρό και δεν είχα την ευκαιρία να δώσω ομόσχευμα. 1000 εθελοντές οι οποίοι είχαν την τύχη να δώσουν ομόσχευμα και 1000 έχουν πει 1000 φορές θα ξανά δυναμόσχευμα, γιατί η διαδικασία ήταν τόσο απλή και τόσο μεγάλο το κέρδος, το όφελος. Το πόσο όμορφα ένιωσα που κατάφερα με τόση λίγη ταλαιπωρία να δώσω την ευκαιρία σε έναν συνάνθρωπο μου να ζει.
15: Να ακούσουμε ένα από αυτούς. Να ακούσουμε τον Σωτήρη, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς που τιμήθηκαν προχτές. Πάμε να τον ακούσουμε.
19: Σωτήρη μου, τι θα ήθελες να γνωρίζει ο κόσμος για τη διαδικασία της δωρεάς?
20: Το πρώτο ότι είναι μια μεγάλη ευλογία για τον κάθε άνθρωπο το οποίο μπορεί να του τύχει κάτι τέτοιο. Να σκέφτεται ότι πίσω από την οποιαδήποτε, απέναντι στην οποιαδήποτε είτε ταλαιπωρία, είτε απώλεια χρόνου, είτε οτιδήποτε θα τύχει στον ίδιο την ίδια στιγμή, υπάρχει ένας άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου ο οποίος περιμένει ένα μόσχευμα για να σώσει τη ζωή του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι είναι μια διαδικασία και μετά την πάροδο των χρόνων με σύγχρονες μεθόδους, πάρα πολύ απλή, χωρίς πόνο, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς να υπάρχουν οποιασδήποτε συνέπειες ή οτιδήποτε θα τον ακολουθήσει στη ζωή του. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, τελειώνει την ίδια μέρα και απλά νιώθεις την ευλογία να προσφέρεις.
15: Ευλογία. Είναι μέσα σε μια αναφορά 35 δευτερολέπτων ο Σωτήρης τα είπε όλα.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε τι να πούμε περισσότερο. Ότι όλοι εμείς μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να σώσουμε μια ζωή. 2 λεπτά μέσα στο σελίδα μας θα σου στείλουμε το φάκελο στο σπίτι. Μπορεί να έρθεις στο Καραϊσκάκιο και εσύ να βοηθήσεις να γράψουμε 100 δότες. Τόσο απλό.
15: Τόσο απλό.
18: Τόσο απλό.
15: Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σου και τα δικά σου συναισθήματα, κύριε Κωστή, γιατί είσαι εκεί από πότε. Έζησες τα πέτρινα χρόνια, έτσι, γιατί υπήρξαν και πέτρινα χρόνια, το ξεκίνημα του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. Και μέχρι να πιστεί ο κόσμος και μέχρι να έχουμε την απαιτούμενη επιστημονική υποδομή,
18: ναι.
15: Θέλω αυτή την πορεία των συναισθημάτων σου.
18: Ξεκίνησα μαζί με 2 συναδέλφους το 97, το Μάιο του 97. Προσληφθήκαμε, είμαστε οι πρώτοι υπάλληλοι για να στήσουμε το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Με 0 εμπειρίες, λίγες ακαδημαϊκές γνώσεις, πήγαμε στην Αγγλία στο Άνθονι Νόλα για να εκπαιδευτούμε, για να μάθουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Και όταν ρωτήθηκα από την διευθύντρια τότε του Άνθονι Νόλα τι είναι οι στόχοι σας, και της είχα πει ο στόχος είναι να γράψουμε 23.000 εθελοντές δότες στα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί τουλάχιστον κάποιες πρώτες μελέτες ανέδειξαν ότι με 23.000 δότες μαθηματικά θα καλύψαμε τις ανάγκες της Κύπρου. Και μου είπε ότι είσαι αφελής, υπερβολικά φιλόδοξος, είναι αδύνατον σε μια μικρή Κύπρο με τόσο λίγο πληθυσμό να καταφέρετε να γράψετε 23.000 δότες. Τι να σου πω, τον πρώτο χρόνο καταφέραμε με μεγάλη δυσκολία, με πάρα πολλές προσπάθειες, με ραδιοφωνικές εκπομπές, με την βοήθεια όλων των συνεργατών και συνοδοιπόρων μας να κάνουμε εκδηλώσεις, να γράψουμε 500 δότες τον πρώτο χρόνο. Τον δεύτερο τους κάναμε 1.800, τον τρίτο 2.800, τον τέταρτο και τον πέμπτο γίνανε 80.000 εθελοντές δότες. Και σήμερα 260.000 εθελοντές δότες.
15: Με το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα να είναι πλέον σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο χώρο.
18: Στον παγκόσμιο χώρο.
15: Στον παγκόσμιο
18: και πραγματικά είναι απίστευτη συγκίνηση κάθε φορά που σχεδόν κάθε εβδομάδα ένας συνάνθρωπος μας κάθεται, περνά τη διαδικασία δωρεάς μοσχεύματος και αυτό το μόσχευμα πάει σε κάποιον εντελώς άγνωστο. Είχαμε δυσκολίες, αντιμετωπίσαμε πολιτικά προβλήματα,
15: συγκρούσεις. Κάποιοι που έζησαν εκείνες τις εποχές θυμούνται ότι υπήρχε και αντιπαράθεση με άλλους χώρους, γιατί εσείς και όχι εμείς. Υπήρχαν ως συνήθως. Μέχρι σήμερα τα έχουμε αυτά τα θέματα για πολλούς χώρους, όχι μόνο για το Καραϊσκάκιο. Όμως επευλήθη το Καραϊσκάκιο στη βάση της αγάπης του κόσμου και προπαντός προσφοράς του ίδιου του Καραϊσκάκη Ιδρύματος.
18: Σάβα μου, όλοι χωράμε. Όλοι χωράμε. Δεν πρέπει να είμαστε ανταγωνιστές. Όλοι δουλεύουμε και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες όλων των ίδιων ασθενών. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο εθελοντισμός, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι ένα απίστευτο σημαντικός πυλώνας του χώρου της υγείας. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί είναι σημαντικό καθένας από εμάς να αναλογιστεί την ευθύνη του. Πολλές φορές λέμε που είναι η κυβέρνηση. Μα η κυβέρνηση είμαστε εμείς, το κράτος, η κοινωνία. Έχει ευθύνη. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον άλλο να κάνει κάτι. Εμείς πρέπει ο καθένας μας να αναλάβει την ευθύνη του. Και αυτά τα ιδρύματα, όπως και το Καραϊσκάκιο, είναι απλώς φορείς για τον καθένα από εμάς να προσφέρει. Δεν είναι ευθύνη του ιδρύματος ή του κάθε ιδρύματος ξεχωριστά. Είναι ευθύνη του καθενός από εμάς. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε σαν κοινωνία, ο καθένας, η κάθε εταιρεία, ο κάθε οργανισμός, ο κάθε σύνδεσμος, η κάθε ομάδα, να αντιληφθούμε ότι όλοι φέρουμε ένα μέρος της ευθύνης να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας.
15: Και άκου τώρα, αγαπητέ Παύλο, Σάβα μου, φέτος είναι τα 70 χρόνια του Ασού Ορμίδιας, ακούγοντάς σας, θέλω να επικοινωνήσουμε με το Καραϊσκάκιο, θέλουν να εντάξουν όλες τους τις εκδηλώσεις με προσφορά δείγματος υπέρ του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. Η Ομόνια 29 Μαΐου οργανωμένα θέλουν να επικοινωνήσουν για να δώσουν δείγμα σαν μπάσκετ αμαία. Αμένα. Είδες ότι μέσα με μια αναφορά που κάνεις πόση ανταπόκριση έχει έρθει. Άρα αυτοί όλοι επικοινωνούν με το Καραϊσκάκιο Ιδρύμα πού, κύριε Κωστέ.
18: Στο 2277-2700 τη Δευτέρα το πρωί και να με ζητήσουν να μιλήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε και να βοηθήσουμε στο να βοηθήσουμε τους συνανθρωπούς μας.
15: Να το επαναλάβουμε το τηλέφωνο.
18: 2277-2700.
15: Άμεση ανταπόκριση, παιδιά. Εντάξει. Δευτέρα πρωί-πρωί θα πάρετε τηλέφωνο. Λοιπόν, ο αθλητισμός είναι παρόν. Είπες νωρίτερα και για τους εθελοντές δότες και για τους συμβατούς δότες, αλλά συνεχίζει σήμερα μέσα από την προσφορά αντικειμένων αξίας από τον αθλητικό χώρο, οι δημοπρασίες μας και τα έσοδα πάνε στο Καραϊσκάκιο Ίδρυμα ή και σε άλλους φορείς. Είναι παρόν ο αθλητισμός, έτσι, Παύλο Κωστέα?
18: Είναι, ήταν και θα είναι. Και βλέπουμε μπροστά πόσα μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Το τι κάναμε είναι ιστορία. Το τι θα κάνουμε είναι αυτό που έχει σημασία. Οπότε νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν ανάγκες και πρέπει μαζί να βοηθήσουμε. Ο καθένας από εμάς έχει το ρόλο του και έχει και την ευθύνη του.
15: Και με αυτή την ευθύνη θα σας αποχαιρετήσουμε, μεταφέροντας, επειδή είπατε νωρίτερα για τους δότες, συμβατός δότης ήταν και ένας δικός μας άνθρωπος εδώ, η αγαπημένη παραγωγός του Love FM, η Αφροδίτη Δερματά, η οποία έκανε σε κάποια στιγμή μια εξομολόγηση για το τι σήμαινε για εκείνη να είναι δότης. Θα σας αποχαιρετήσουμε με αυτή την δήλωση της Αφροδίτης, η οποία παραπέμπει και στο τραγούδι. Το τραγούδι βγαίνει μόνο του μέσα από τα λόγια της Αφροδίτης. Σας ευχαριστώ πολύ, δόκτωρα Παύλο Κωστέα.
18: Ευχαριστώ.
1: Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός το μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων οι οποίοι είναι εθελοντές, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ειδικά αναλογικά με τον πληθυσμό, και θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτήν και να μην το σκέφτονται καν. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις και το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να πάρεις.

άνθρωποι έχουμε κάποια βάρη πάνω μας και πρέπει να ψάχνουμε αυτή την ευκαιρία, έτσι λέω εγώ, όπου αυτά τα βάρη θα σβήνουν, θα γινόμαστε εμείς πιο ανάλαφροι. Και νομίζω ότι κάτι τέτοια είναι που μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής, γιατί η χαρά που δίνει όλο αυτό δεν μπορεί να μετρηθεί, δηλαδή δεν μετριέται με οτιδήποτε άλλο.

0: Και συγκίνησε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, στον χαιρετισμό του παρέθεσε και τα δικά του βιώματα της οικογένειας όταν το 1997, από τα πρώτα βήματα του Καραϊσκάκη Ιδρύματος, πόσο στήριξε ένα δικό του παιδί την Άντρια. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία παρουσίασε και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εορτασμού της Ολυμπιακής ημέρας 2026, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αυτή την Κυριακή στον Αγρό και στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η φετινή διοργάνωση δίνει συνέχεια στην προσπάθεια της ΚΟΕ να μεταφέρει τις αξίες και τα μηνύματα του Ολυμπισμού σε όλη την Ελεύθερη Κύπρο μέσα από αποκεντρωμένες δράσεις και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Στις εκδηλώσεις της Κυριακής θα παραστεί και η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Ευανθία Τσολάκη. Χαιρετίζοντας τη διάσκεψη, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, Γιώργος Χρυσοστόμου, υπογράμμισε ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή επιδιώκει τα τελευταία χρόνια, όπως οι εκδηλώσεις της Ολυμπιακής ημέρας, πραγματοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές της Κύπρου, ώστε ο Ολυμπισμός να βρίσκεται πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Αναφερόμενος στη φετινή διοργάνωση, σημείωσε ότι η παρουσία της ΚΟΕ στον Άγιο Ιωάννη και στον Αγρό αποτελεί συνέχεια της περσινής διοργάνωσης στην Ορεινή Πιτσιλιά, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους, προτρέποντας σε μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τους αγώνες δρόμου. Αξίζει να τονιστεί επίσης και η φιλοξενία στο Ολυμπιακό Μέγαρο 50 παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο Αγρού Νέαρχος Κληρίδης, τα οποία είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του και να αντλήσουν εικόνες από την ιστορία και τις αξίες του Ολυμπισμού. Πάμε στο διαλύμα μας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
5: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
5: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
6: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρεις. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
7: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal D είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
8: The 550 Meal D. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
9: Παραπαπα.
10: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI.
9: Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
16: Στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπορεινό crash? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrash. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crash it, win it. Call into McCrash αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
19: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
20: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Έτσι ακριβώς, φίλες και φίλοι, όπως μας τα λέει ο φίλος Μιχάλης Τερλικάς, κυπριακά και αυθεντικά. Θα μας τα πει για την Κυριακή, στο δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης, κυπριακά και αυθεντικά, που θα γίνει στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ στην Έγκομη και το οποίο θα διοργανώνουν οι ίδιες οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και με την εταιρεία SPP Media Events να έχει την ευθύνη οργάνωσης της όλης εκδήλωσης. Είναι μια διαφορετική συνάντηση με την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, στην οποία όλοι μπορούμε να παρευρεθούμε και να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση του νησιού μας ως ένα ζωντανό κομμάτι της καθημερινότητας και της συλλογικής μας ταυτότητας. Την Κυριακή λοιπόν, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ στην Έγκομη, σε μια διοργάνωση ανοιχτή σε όλους και η οποία φιλοδοξεί να φέρει διαφορετικές γενιές πιο κοντά μέσα από τις γεύσεις, τις τέχνες, τα αναδιτανή ανθρώπινα. Είπαμε, θα είναι και ο Μιχάλης ο Τερλικάς εκεί. Όχι μόνο, με πολύ παρέα. Ο ερχομός του φθινοπόρου, φίλες και φίλοι, και η επιστροφή στην καθημερινότητά μας είναι ένα από τα βασικά θέματα που προτάσσει στις σελίδες του το περιοδικό ΚΑΠ, το οποίο μπορείτε να πάρετε με την εφημερίδα Καθημερινή αυτή την Κυριακή και με οδηγίες εισηγήσεις για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το χρόνο μας. Η φήμη του Sherlock Holmes πάντως διαχειρίστηκε με τέτοιο τρόπο τον χρόνο, ώστε ο λογοτεχνικό detective να αντέχει στις δεκαετίες και να είναι επίκαιρος και δημοφιλής σε κάθε εποχή. Αυτή την Κυριακή η εφημερίδα Καθημερινή φέρνει στα χέρια μας τον τέταρτο τόμο της σειράς Sherlock Holmes με τίτλο «Σπουδή στο κόκκινο», με τις προκλήσεις των σκανδάλων να αναδεικνύουν τις ικανότητες του ασυναγώνιστου detective. Προκλήσεις όμως διαμορφώνει και η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, με το κυπριακό real estate να καταγράφει τη νέα εποχή της κυπριακής κτηματαγοράς. Η Καθημερινή λοιπόν αυτή την Κυριακή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 με χορηγό έκδοση στην Κοραντίνα Homes καταγράφει την εντυπωσιακή ανωδική πορεία της κτηματαγοράς στην Κύπρο, αναδεικνύει τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν τον κλάδο και εξετάζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Δεν ξέρω πάντως αν ο Γιάννης Πάριος θεώρησε ότι ήταν μια καλή και συμφέρουσα ευκαιρία, αλλά με σπουδή στο κόκκινο, όπως και ο Sherlock Holmes, το πουλά το σπίτι του. Και καλύτερα να μας πει ο ίδιος τον λόγο.

Όλα όπως τα αφήσεις είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

0: από την καλαθοσφαιρική από το καλαθοσφαιρικό τμήμα της Ομόνιας 29 Μαΐου, το καλαθοσφαιρικό τμήμα ΑΜΕΝΑ, το οποίο παρουσιάσαμε αρκετές φορές από αυτή την εκπομπή, λόγω και της συμμετοχής του σε εκδηλώσεις στην Αθήνα αλλά και εκδηλώσεις που κάνει στην Κύπρο. Και έχουμε ξανά τα παιδιά της Ομόνιας 29 Μαΐου για αυτό το υπέροχο φεστιβάλ που κάθε χρόνο μας παρουσιάζουν και το οποίο ξεφεύγει κατά πολύ του όρου φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο διασκέδαση, δεν είναι μόνο τραγούδια και χορός και ποτά, είναι και κάτι πολύ περισσότερο, για τα οποία όμως αυτά τα περισσότερα θα μας μιλήσει εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής ο φίλος ο Αλέκος, ο Αλέκο. Αλέκο μου, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα Σάβα μου, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροάτες μας.
0: Συζητούσαμε ένα άλλο θέμα, η Ομόνια 29 Μαΐου έκαμε την παρέμβασή της και είναι αυτές οι παρεμβάσεις που ήδη άρχισαν να γράφουν ιστορία, αγαπητέ Αλέκο. Και το λέω έτσι με όλη μου την καρδιά και την ψυχή, γιατί παρακολουθώ τη δράση σας έξω και έξω από τα γήπεδα και μόνο εύσημα μπορούμε να σας δώσουμε, πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε κύριε Κοσάρη. Πράγματι προσπαθούμε από το 18 οι δράσεις μας να μην μένουν μόνο στα ποδοσφαιρικά πλαίσια. Προσπαθούμε να έχουμε πολύπλευρες δραστηριότητες στα κοινωνικά, στα πολιτικά, στα πολιτισμικά. Και έτσι προσπαθούμε με τον δικό μας τρόπο να βάζουμε το δικό μας λιθαράκι σε την κοινωνία και στην Κύπρο μας.
0: Είναι όμως και τα αγωνιστικά. Θέλω να πάμε έτσι λίγο στα αγωνιστικά, πριν πάμε στα υπόλοιπα και στο φεστιβάλ μας. Μια χρονιά που ξεκίνησε με πολύ πολύ έτσι ικανοποίηση από πλευράς Ομόνιας. Ικανοποίηση σε εσάς, αλλά και σε εμάς που παρακολουθούμε.
1: Σίγουρα κύριε Κοσάρη, εντάξει, ξεκινήσαμε τη χρονιά γνωρίζοντας όλοι ότι είμαστε ο μικρότερος προϋπολογισμός. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να παλέψουμε για αυτό που λέμε εμείς στις τάξεις μας, ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα. Ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα, κύριε Κοσάρη, είναι το παλεύουμε από τη μέρα ίδρυσης μας από το 2018. Τα γνωρίζετε νομίζω και εσείς και όλη και η κοινωνία. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, ναι. Η ομάδα δείχνει να παλεύει κάθε αγώνα. Οι οπαδοί, οι φίλαθλοι μας είναι εκεί, στηρίζουν την ομάδα. Σίγουρα θα έρθουν και τα κακά αποτελέσματα. Είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, ξέρουμε τις δυνατότητες μας. Αλλά βλέπουμε την ομάδα να παλεύει από τον πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τούτο μας ικανοποιεί.
0: Και στα συν βέβαια είναι αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, ο κόσμος μας είναι εκεί, η επιστροφή του κόσμου είναι στα συν αυτής της προσπάθειας που καταβάλει ο Σύλλογος.
1: Σίγουρα ναι, ο κόσμος μας είναι εκεί, ακολουθεί την ομάδα, δηλαδή ένας πυρήνας των 800 ατόμων, 1000 ατόμων μπορούν να κάνουν τη ζωή δύσκολη σε εισαγωγικά σε κάθε αντίπαλο, ειδικά στην έδρα μας στην Περιστερώνα, αλλά και στα γουέι παιχνίδια, θυμίζοντας έτσι καλές εποχές ωραίων κερκίδων και εντέρπι.
0: Είναι στο επίκεντρο η ποδοσφαιρική ομάδα, όμως από εκεί και πέρα υπάρχει μια σειρά άλλων δράσεων οι οποίες είναι στην κοινωνία, ανήκουν στην κοινωνία, προέρχονται από την κοινωνία, απευθύνονται στην κοινωνία και σε αυτές τις εκδηλώσεις περιλαμβάνεται και το φεστιβάλ σας, έτσι. Είναι το 13ο φεστιβάλ της Θύρας 9.
1: Ακριβώς κύριε Κοσάρη, είναι το 13ο φεστιβάλ μας. Είναι μια ιδέα, έναν όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μας. Είναι ένας θεσμός που πρώτα ξεκινήσαμε από το 2011 σε πολύ πολύ πιο διαφορετικά επίπεδα από ό,τι είναι σήμερα. Δηλαδή το 2011 θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε δηλαδή να κάνουμε το πρώτο μας φεστιβάλ σε έναν πολύ ερασιτεχνικό πλαίσιο με κάποιες μικρές τέντες, 2-3 συγκροτήματα τοπικά. Ένα μικρό αυτοσχέδιο μπαρ, δηλαδή αν κάποιος επισκεφτεί το φετινό μας φεστιβάλ ή αν έχει επισκεφτεί τα τελευταία μας τουλάχιστον 5-6 φεστιβάλ θα αντιληφθεί την εξέλιξη του θεσμού. Και τούτον προφανώς προκύπτει που την αγάπη, που το μεράκι και τις θυσίες πολλών ανθρώπων αλλά και την στήριξη του κόσμου που έρχεται και μας παρακολουθεί.
0: Καταρχάς να πούμε ότι το φεστιβάλ θα γίνει 1η, Δευτέρα και 3η Οκτωβρίου στο προπονητικό κέντρο της Ομόνιας 29 Μαΐου στους εργάτες, έτσι.
1: Ακριβώς. 1, 2, 3 Οκτωβρίου από τις 12 το μεσημέρι κάθε μέρα στους εργάτες μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Στους εργάτες σε ποιο σημείο είναι το... Να κατευθύνουμε τον κόσμο που προφανώς...

0: κέντρο στους εργάτες, αν το ψάξει κάποιος.
1: Πηγαίνει κάποιος από την Δευτερά ή πάει και από το δρόμο Λευκοσίας Παλαιχωρίου, έτσι, κατεβαίνει κάτω στους εργάτες.
0: Από το δρόμο, μόλις περάσει το γήπεδο, ακριβώς θα πάει αριστερά και αμέσως πρώτον αριστερά, για να έρθει από τον πίσω δρόμο, γιατί πλέον είναι κομμένα λόγω οδικών έργων η προστινή είσοδος. Έχουμε βάλει όμως και στο Facebook μας, στη σελίδα μας στο Facebook, κατευθυντήρες οδηγίες που προτρέπουμε τους οδηγούς από πού να έρθουν, και επίσης, μια και είμαστε στον αέρα, να τους καλέσουμε και εμείς να χρησιμοποιούν όσο το λιγότερο αυτοκίνητα γίνεται, να μην υπάρχει και συνωστισμός. Αντιλαμβάνεστε.
1: Υπάρχει σύνδεση με λεωφοριακή?
0: Σίγουρα κάποια σύνδεση με λεωφορεία για να τους φέρουν μέχρι το χωριό, μέχρι τους, μέχρι τους εργάτες υπάρχουν, αλλά για να τους φέρουν μέχρι το χώρο του φεστιβάλ, όχι για το φετινό φεστιβάλ. Είναι όμως κάτι που έχουμε στα υπόψη μας για τις επόμενες χρονιές.
1: Μάλιστα. Και πολυθεματικό, σε σημείο έτσι που να εκπλήσει, θα έλεγα, το φεστιβάλ σας. Για την ποιότητα.
0: Όπως είπατε, κύριε Κοσάρη, εντάξει, δεν πάει να είναι έναν οπαδικό φεστιβάλ της Σιρενιά. Εννοείται θα υπάρχουν καλλιτέχνες. Έχουμε πάνω από 14 καλλιτέχνες φέτος, με συγκροτήματα μεγάλα από την Ελλάδα και τοπικά συγκροτήματα και DJs. Θα έχουμε θεματικά περίπτερα, φαγητών ποτών, εννοείται στον χώρο, αλλά κυρίως θα έχουμε και πολύ ωραίες παρουσιάσεις από τους διάφορους οργανισμούς, αλλά και από το ερευνητικό μας τμήμα, και στις τρεις μέρες. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε έτσι μια μικρή περίληψη των κάθε παρουσιάσεων, κύριε Σάβα.
1: Έχουμε χρόνο να το κάνουμε.
0: Βεβαίως. Εντάξει, καταρχήν την Πέμπτη από τις 5.30 μέχρι τις 7 θα έχουμε τον οργανισμό ΣΠΑΒΟ, Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. Ο τίτλος της παρουσίασης θα είναι «Αναγνωρίζοντας τα σημάδια». Και στην ουσία, ο Σύνδεσμος με συνεργασία με το ερευνητικό μας τμήμα θα διοργανώσουν τούτον το βιωματικό εργαστήρι, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την ενδοοικογενειακή βία, τις μορφές κακοποιητικής συμπεριφοράς μέσα στις σχέσεις των ανθρώπων.
1: Να κάνω μια παρένθεση εδώ.
0: Βέβαια.
1: Ξέρεις, φίλε Αλέκο και φίλοι ακροατές, πόσα περιστατικά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας έχουν καταγραφεί τα τελευταία 5 χρόνια. 10 στην Κύπρο. 10.000 περιστατικά. Εκ των οποίων τα 7.000 επήγαν και στα δικαστήρια. Άρα, τούτο που κάνουν τα παιδιά της Θύρας 9 είναι επί της ουσίας. Πολύ επί της ουσίας. Να μην κρυβόμαστε, οι αριθμοί μας ξεγυμνώνουν για το πώς συμπεριφερόμαστε στις οικογένειές μας.
0: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι, κύριε Κοσάρη. Δηλαδή, πολλές φορές μέσα στις σχέσεις μας, τις ανθρώπινες, μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε εντός πλαισίων, ενώ να έχουμε ήδη ξεφύγει κατά πολύ των ορίων. Και εμείς ήδη να μην το αντιλαμβανόμαστε.
1: Και επειδή υπάρχουν και περιπτώσεις, και αν το θεωρήσουν υπερβολικό αυτό που είναι να πω, φίλε Αλέκο, που πάει σπίτι θυμωμένος, βγάλει τα νεύρα του, και γιατί ήταν θυμωμένος, διότι φάνταζε η ομάδα στο γήπεδο.
0: Ακριβώς.
1: Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι φίλαθλοι τη συμπεριφορά μας.
0: Σίγουρα, αν θέλουμε, κύριε Κοσάρη, να αλλάξει η κοινωνία, πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε εμείς.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Βεβαίως, την Παρασκευή 5 με 6, πάλι από το ερευνητικό μας τμήμα, θα έχουμε μια παρουσίαση με τίτλο «Πρόθεση συμπεριληπτικών και έμφυλα ευαίσθητων περιβαλλόντων στο Κυπριακό ποδόσφαιρο».
1: Ερμήνευσε μας το αυτό.
0: Να το εξηγήσουμε έτσι λίγο καλύτερα. Το εργαστήριο τούτον εντάσσεται στα πλαίσια του έργου Football for a Chance και απευθύνεται σε άτομα που μειονεκτούσες ομάδες, αν θέλετε να το πούμε έτσι, μετανάστες, μετανάστριες, γυναίκες που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις ακαδημίες ποδοσφαίρου, αλλά επίσης απευθύνεται και σε επαγγελματίες ποδοσφαίρου, σε προπονητές, διοικητικών προσωπικών, και στόχος έχει τούτη η παρουσίαση τούτον του εργαστήριου να ενδυναμώσει μέσα από πρακτική γνώση, μέσα από εργαλεία και δραστηριότητες την ένταξη να προωθήσουμε τις καλές πρακτικές εντός και μέσω του ποδοσφαίρου.
1: Εξαιρετικό. Πάμε παρακάτω.
0: Συνεχίζοντας πάλι την Παρασκευή 6 με 7 έχουμε μια καταπληκτική παρουσίαση με ομιλητές των Μπάρι Προκοπίου και τον Ανδρέα τον Σεϊτάνη. Ο τίτλος είναι «Πλειάδες», δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Είναι «Πλειάδες», όταν μια υπόθεση εγκλήματος γίνεται καθρέφτης μιας ολόκληρης κοινωνίας, είναι μια σειρά ντοκιματέρ για τον Κύπριο κατά συρροή δολοφόνων Νικόλα Μεταξά. Και ουσιαστικά θα συζητήσουμε με τους δημιουργούς του τούτου εξαιρετικού ντοκιματέρ, εννοείται για το ιστορικό της υπόθεσης, τις ζωές των 7 θυμάτων, αλλά κυρίως και τις στάσεις των θεσμών, τα ερωτήματα που παραμένουν γύρω από τις ευθύνες της πολιτείας, αλλά της κοινωνίας ολόκληρης. Και κυρίως όμως, κύριε Κοσάρη, να συζητήσουμε για τούτα που συνέβηκαν, αλλά κυρίως για όσα δεν πρέπει να επιτραπεί να ξανασυμβούν και στο μέλλον. Μια πολύ ωραία παρουσίαση την Παρασκευή 6 με 7.
1: Για να μην βρεθούμε πάλι μπροστά σε έτσι εκπλήξεις, έτσι.
0: Και να μην κάνουμε τους εκπλήξους πολλές φορές, κύριε Κοσάρη. Γιατί μερικές φορές γίνονται τα πράγματα δίπλα μας και μετά κάνουμε τους εκπλήξους όλοι.
1: Και βέβαια το τραγούδι, η μουσική έχουν το ρόλο τους, το σημαντικότατο τους ρόλο σε αυτό το φεστιβάλ.
0: Ακριβώς. Όσον αφορά και τις παρουσιάσεις του Σαββάτου, θα έχουμε στις 4.30 το απόγευμα τη Hope Team. Η Hope Team είναι μια ομάδα μπάσκετ η οποία δημιουργήθηκε για να προσφέρει σε πρόσφυγες και μετανάστες έναν ασφαλή χώρο άφησης, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να γνωρίσουν καλύτερα την κυπριακή κοινωνία και να δημιουργήσουν και δεσμούς με την κοινότητα. Θα είναι μαζί μας ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Κώστας Εγκλέζος, για να συζητήσουμε με τους παρευρισκομένους. Και θα κλείσουμε τις παρουσιάσεις μας το Σάββατο 5 με 6 με τους Social Waste, που θα είναι και το κύριο συγκροτήμα μας για το Σάββατο. Θα κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση με τίτλο «Τι κρύβει μέσα αυτό το μολύβι, η πολιτική ταυτότητα πίσω από τις νότες». Έτσι οι Social Waste θα μας ταξιδέψουν στη δική τους μουσική σταδιοδρομία, να μας μιλήσουν για τις προκλήσεις του σήμερα, αλλά και έτσι να μας μιλήσουν για τον πολιτικά στρατευμένο στίχο που έχει η τεχνή.
1: Αλέκο, έχει έρθει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω, γιατί εγώ ήθελα να θέσω διαφορετικά το θέμα, όμως το θέτει εδώ ο φίλος 460 να σκεφτεί η θύρα 9 και τα παιδιά της 29 να έρθουν πίσω. Δεν μας χωρίζει κάτι με τα παιδιά και είμαι σίγουρος θα τα βρούμε τον Παπασταύρου. Δεν άλλαξε κάτι στην ιδεολογία όλων μας, λέει ο φίλος 460. Επειδή είπες νωρίτερα, είναι οπαδικό το φεστιβάλ. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι οπαδικό το φεστιβάλ όπως το έχετε φτιάξει. Δηλαδή, αν εσύ έχεις ένα φίλο που κάθεται το Σαββατοκυριακό στην κερκίδα του Αποέλ ή της Ομόνιας ή του Απόλλωνα και θέλει να έρθει, θα έρθει να το απολαύσει.
0: Μα κύριε Κοσάρη, το συμβαίνει ήδη. Να εξηγήσω, όταν λέω οπαδικό, απλά θέλω να δώσω την ταυτότητα ότι το δημιουργεί η Θύρα 9 μέσα από δικούς της σκόπους και με τα δικά της παιδιά. Οι πόρτες του φεστιβάλ και το μουσικό αυτό φεστιβάλ μαζί με τις κοινωνικές παρουσιάσεις που έχει είναι ανοιχτές για οποιοδήποτε νιώθει ότι μπορεί να χωρέσει σε εκείνον τον χώρο. Ενώ με τις ιδέες του αντιρατσισμού, του αντιφασισμού που μας αντιπροσωπεύουν, οποιοδήποτε νιώθει και συστρατεύεται μαζί μας μπορεί να περάσει τις πόρτες του προπονητικού μας κέντρου και να παρακολουθήσει το ωραίο φεστιβάλ. Δεν έχει σημασία οι ταυτότητες των ομάδων που βάζουμε πολλές φορές στην κυπριακή κοινωνία, δεν παίζουν κανένα ρόλο. Αν είσαι μαζί μας, αν θέλεις μια ανθρώπινη κοινωνία, μια δίκαιη κοινωνία, αν είσαι εναντίον του ρατσισμού, της μυσαλλοδοξίας και του φασισμού, μπορεί να περάσει την πόρτα του φεστιβάλ και να ενωθείς μαζί μας σε τούτο το ταξί.
1: Και ξέρεις, γι' αυτό και το προβάλλω σήμερα, Ρελικό μου. Όταν είδα το πρόγραμμα, λέω έγινε τούτη την προσπάθεια των παιδιών, μου είχε στείλει και το πρόγραμμα νωρίτερα η αγαπημένη μας η Μαρία Τριλίδου, είπα ότι πρέπει να το προβάλλω αυτό το πρόγραμμα. Γίνεται, δηλαδή απευθύνεται σε όλους μας. Απευθύνεται σε όλους μας πραγματικά. Λοιπόν, και είναι και το κόστος δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή 15 ευρώ μονοήμερο και 25 ευρώ τριήμερο. Δηλαδή θέλει κάποιος να παρευρεθεί και στις τρεις μέρες 25 ευρώ.
0: Ακριβώς. Να ξαναπούμε κύριε Κοσάρη ότι μιλούμε και με τέτοιες τιμές, με 25 ευρώ ενώ τριήμερο μπορεί να παρακολουθήσει τουλάχιστον 4 από τα καλύτερα συγκροτήματα, ειδικά του ελληνικού χώρου. Γιατί μιλάμε αυτά τα συγκροτήματα να έρθουν μόνα τους να τα δεις στην Κύπρο ή να πας στην Ελλάδα να τα δεις. Είναι τουλάχιστον 25 με 30 ευρώ το εισιτήριο μόνο ένα συγκρότημα. Ενώ εδώ θα μπορέσει να δει συγκροτήματα όπως Ρασοναλίστα, Στίχημα, Ότρα.
1: Και πώς μπορούν να εξασφαλιστούν τα εισιτήρια από εκείνους που ενδιαφέρονται?
0: Οι εισιτήρια υπάρχουν στις εισόδους εννοείται, αλλά έχουμε και προπόληση στο διαδίκτυο πάντα μέσω της ιστοσελίδας μας και των διαφορών social.
1: Έχετε διαφορετική σελίδα για το φεστιβάλ, έτσι, Θύρα 9.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Όχι στη σελίδα της Ομόνιας 20 Μαΐου, απλώς για να βοηθήσουμε περισσότερο τους φίλους.
0: Ναι, είναι στη σελίδα του φεστιβάλ μας. Αλλά γενικώς, όπου και αν ψάξεις, κύριε Σάβα, γενικώς ήταν group μας online, σίγουρα κάπου θα βρείτε κάποιο link.
1: Αλέκου, Αλέκου, μπράβο σας, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ.
0: Ευχαριστούμε κύριε Γοσάρη και σας περιμένουμε να οποιαδήποτε από τις τρεις μέρες θέλετε να το πιάσετε.
1: Να το προσπαθήσουμε. Να είσαι καλά Αλέκο, το τραγούδι που επέλεξα συγκλονιστικό και έτσι το κίνητρο για την επιλογή του μου το έδωσε το θέμα σας για την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία, ένα συγκλονιστικό τραγούδι που τραγουδούν γυναίκες. Να του δώκουμε σημασία. Σε ευχαριστώ Αλέκο μου. Γεια σου.
0: Εγώ ευχαριστώ κύριε Σαββά. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Το οργιώδες παρασκήνιο για το Σέγγεν. Αποστολές και μυστικές συναντήσεις. Καθοριστικές εξελίξεις στον GSI φέρνει ο Οκτώβριος. Η ναύτεξη Κύπρος και τα 50 εκατομμύρια. Η Νέα Υόρκη κρίνει το μέλλον του Κυπριακού. Τι ιδεών γενέστε. Υποπίεση το εσωκομματικό σκηνικό σε Δυσί και Δίκο. Το ασφιχτικό pressing Καβέροφ σε Ανίτα και τα εσωτερικά μέτωπα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ευθύμιος Ζήπλαρος. Δεν θα βρεθώ ποτέ απέναντι στην Ανίτα. Τα αποτελέσματα του τουρισμού μιλούν από μόνα τους, δηλώνει ο Κώστας Κουμή. Τι λέει για την κριτική που δέχτηκε. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστας Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό σταγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
4: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
10: Εγώ
9: και...
10: είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
9: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για level up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterol Ultra.
12: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
13: Πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα στην αγορά ακινήτων, γιατί το κυπριακό real estate άλλαξε πίστα και ποια είναι η μεγάλη πρόκληση για τα αστικά κέντρα, η Καθημερινή στην ειδική έκδοση Ακίνητα 2026 εστιάζει στην εντυπωσιακή άνοδο της κυπριακής κτηματαγοράς, καταγράφει τις νέες τάσεις και παρουσιάζει μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και πλατφόρμες αγοράς και ενοικίασης. Χορηγός έκδοσης Quarantina Homes. Ακίνητα 2026. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι, ανατρέπω λίγο τη ροή της εκπομπής και με συγκλονισμό πολύ θα σας διαβάσω την ανακοίνωση που πήρα τώρα από το ΑΠΟΕΛ. Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον άδικο χαμό του νεαρού Άρη, ενός δικού μας ανθρώπου, ενός πιστού φίλου του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε. Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Η οικογένεια του ΑΠΟΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Άρη και τους εύχεται δύναμη και κουράγιο. Καλό παράδεισο και να μας βλέπεις από εκεί ψηλά. Καλό ταξίδι, Άρη. Και νομίζω ότι όλοι σας γνωρίζετε την ιστορία του Άρη, του νεαρού Άρη, του μαθητή Άρη, ο οποίος νοσηλευόταν από τις αρχές Αυγούστου στο Γενικό Νοσοκομείο, στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Προσπαθούσαν η οικογένεια με χίλιους δυο τρόπους να τον κρατήσει στη ζωή. Κάναμε θέμα και στην εκπομπή μας και πραγματικά νιώθουμε συγκλονισμό. Καλό ταξίδι Άρη, θα χρησιμοποιήσω το μήνυμα των φίλων του ΑΠΟΕΛ για να πω και εγώ το καλό ταξίδι στον Άρη. Έχουμε μαζί μας την επιθεωρήτρια φυσικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, την κυρία Θεώτη Πούρου, η οποία νομίζω ότι θα ήθελε και αυτή κάτι να πει για τον νεαρό Άρη που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Θεώτη, όσο καλό μπορεί να γίνεται όταν ακούμε κάθε φορά ότι φεύγει ένα παιδί δικό μας. Τόσο άδικα, πραγματικά, τόσο άδικα.
15: Καλημέρα και στους ακροατές. Δυστυχώς αυτές οι ειδήσεις μόνο θλίψη μπορούν να μας γεμίσουν, γιατί είναι, ο θάνατος γενικά είναι θλίψη, αλλά ειδικά όταν είναι νεαρά παιδιά και φεύγουν τόσο άδικα.
14: Και ξέρεις αγαπητή Θεώτη, για πολλές μέρες ανέβαινα κι εγώ για άλλους λόγους στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και το έχω μεταφέρει κατά επανάληψη στην εκπομπή μου. Είχα συγκλονιστεί από την ηθική συμπαράσταση νεαρών παιδιών. Ήταν κατά εκατοντάδες που ανέβαιναν πάνω. Ήταν ο διάδρομος γεμάτος από μαθητές, συμμαθητές του, φίλους του.
15: Σε
14: μια προσευχή πραγματικά για να ζήσει ο Άρης και δεν έζησε τελικά.
15: Κύριε Κοσάρη μου, κατηγορούμε την νεολαία πάντα για πολλά. Αλλά ένα πράγμα το οποίο βλέπουμε και μέσα στα σχολεία είναι ότι όταν υπάρχουν αυτές οι στιγμές γίνονται όλοι μια γροθιά και τα παιδιά είναι πάντοτε, πάντοτε πολύ ευαίσθητα για τέτοια θέματα και είναι πάντοτε κοντά στους άλλους. Αυτό πρέπει να τους το δώσουμε.
14: Παρόλο ότι ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως παλαιότεροι δεν τους έχουμε δώσει και τα καλύτερα πρότυπα.
15: Σίγουρα.
14: Κρατούν. Την ποιότητα τους στα παιδιά μας και να τους εμπιστευτούμε πραγματικά.
15: Σίγουρα. Αυτόν τους το δίνουμε πάντοτε. Ναι.
14: Λοιπόν, είχαμε την εβδομάδα.
15: Πούμε συλληπιτήρια.
14: Συλληπιτήρια, αιωνία του μνήμη.
15: Δύναμη. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να τους δώσει κάποιος. Μόνο δύναμη να.
14: Δύναμη στους γονείς.
15: Πολύ δύσκολο.
14: Είχαμε την εβδομάδα κινητικότητας και στο πλαίσιο αυτής την Παρασκευή είχαμε την Ευρωπαϊκή ημέρα σχολικού αθλητισμού. Αναγκαία, έτσι. Αυτή η ευαισθητοποίηση μέσα από αυτή την ημέρα για τα παιδιά μας.
15: Πολύ αναγκαία, γιατί όπως το είπετε, είναι ευαισθητοποίηση. Είναι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι, γιατί ακούμε και διάφορα αρνητικά σχόλια. Πάντοτε υπάρχει και το αρνητικό σχόλιο. Δεν είναι, πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι αυτές οι μέρες δεν είναι για να προωθήσουμε πρωταθλητισμό. Είναι μια ενεργοποίηση όλης της κοινωνίας και ιδιαίτερα αυτών των παιδιών προς την κινητικότητα. Ευαισθητοποίηση να γίνουμε μια μεγάλη, μεγάλη οικογένεια στον αθλητισμό. Αυτή είναι η προσπάθεια μας, να γνωρίσουν τα παιδιά
16: και
15: μας.
16: Όχι κατά ανάγκη στον αθλητισμό, στην άθληση, στο περπάτημα.
15: Όχι, όχι.
16: Για την υγεία μας.
15: Αυτό θέλετε.
16: Για την υγεία μας.
15: Ο αθλητισμός είναι όλα. Να πιάσουν έναν ποδήλατο και να πάνε 100 μέτρα.
16: Να πιάσουν το σκυλάκι δράσεις, για να περπατήσουν και ένα χιλιόμετρο.
15: Μάλιστα. Αν δείτε τις δράσεις τις οποίες κάνουν τα σχολεία, είναι απίστευτο το δημιουργικότητα αλλά και καινοτομία την οποία μπορούν να έχουν και τα παιδιά και οι συνάδελφοι. Έβλεπα αυτές τις μέρες, γιατί έχει 15 χρόνια που κάνουμε την Εβδομάδα Αθλητισμού, είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία και καλές είναι αυτές οι οδηγίες να ακολουθούνται με όλες τις δυσκολίες, γιατί πιστέψτε με ότι έχουμε και δυσκολίες, πολλοί διευθυντές δεν θέλουν να εισαγωγικά να τρώνε τις ώρες τα παιδιά να κάνουν αυτά τα πράγματα, θέλουν να κάνουν μαθήματα.
16: Πρέπει να τους μεταφέρουμε και γίνουν στα μηνύματα. Και
15: μάλιστα,
16: είναι και αρχή της,
15: και επιμένουμε.
16: Γίνεται και αρχή της χρονιάς, όπου υπάρχουν μάλιστα και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Οπότε μπορώ να καταλάβω μέσα σε ποιες συνθήκες οργανώνεται για τούτη την εκδήλωση.
15: Έχουν κάνει όμως απίστευτες δράσεις.
16: Ού, εκεί στη Λάρνακα έκαναν εξαιρετική την εκδήλωση.
15: Στη Λάρνακα είχαμε την Παρασκευή 12 σχολεία, 12 σχολεία στις Φινικούδες να κάνουν όλα τα είδη πιτς, βολεϊ, πιτς, handball, πιτς, football. Τα παιδιά κατευθυνθήκαν, ήταν πράγματι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε δει δράσεις διαγενειακές, δηλαδή στη Λευκοσία, να πω είναι και το Λύκειο Μπαλουριώτης σας, έχουν κάνει δράσεις με τις οποίες εφέραν από γυροκομεία, από γυροκομείο, τους παππούδες γιαγιάδες και περπατήσαν μαζί
16: με τα παιδιά. Η διαβίου άθληση. Στέλνοντας το μήνυμα και τη διαβίου άθληση.
15: Μάλιστα, δεν είναι πρωταθλητισμός. Δεν κάνουμε απλώς για να περάσουμε. Α, σήμερα τρέχουμε σήμερα. Θέλουμε αυτόν τον διαβίου. Θέλουμε να κινητοποιήσουμε τα παιδιά. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Εμείς βγαίναμε έξω στην αυλή, έξω στο δρόμο και βρισκόμαστε στην γειτονιά και παίζαμε. Τώρα αυτά είναι ανέφικτα και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι να βγουν τα παιδιά στη γειτονιά.
16: Μα αν έχουμε γειτονιές, κάναμε τα από μέσα στις πόλεις και κάναμε τα όλα πολυκατοικίες.
15: Δεν έχουμε ασφάλεια, αυτοκίνητα παντού. Είναι αδύνατο να περιμένουμε.
16: Άρα η πρώτη σας εκτίμηση είναι θετική για το πώς πήγε η μέρα.
15: Θετική, πολύ θετική. Δεν έχω ακόμα τα αποτελέσματα τα φετινά, αλλά θα πω τα περσινά. Πέρσι είχαμε δράσεις από 178 σχολεία και είχαμε περίπου 38.000 μαθητές που κινητοποιήθηκαν αυτές τις μέρες. Γιατί κάνουμε δράσεις όλη την εβδομάδα. Με κορύφωση την τελευταία μέρα στο ESSB, την σχολική μέρα.
16: Που ήταν η 25η του Σεπτέμβρη.
15: Άλιστα, 38.000 μαθητές κινητοποιηθήκαν, εστικωθήκαν από την καρέκλα, αφήσαν τα κινητά, αφήσαν τα παιχνίδια. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να καταφέρουμε να σηκώσουμε.
16: Και είναι και το μήνυμα που εισπράττουν τα παιδιά, κάτι κολλά πάνω τους. Δηλαδή να μην ανησυχούμε, κάτι θα κολλήσει.
15: Πιστέψτε με, το ζητούν από την πρώτη μέρα που περνάω, κυρία, κύριε, στα σχολεία, να κάνουμε μπάλο εκείνο που κάναμε πέρσι. Τα θέλουν τα παιδιά, γιατί οι συνάδελφοι φέρνουν κόσμο μέσα στο σχολείο, παρουσιάζουν καινούργια αθλήματα, κάνουν διαλέξεις, κάνουν πάρα πολλά πράγματα.
16: Και ο αθλητισμός έτσι ευαισθητοποιεί τα παιδιά, διότι είναι δημοφιλής.
15: Αυτό θέλουμε, να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους βάλουμε μέσα στο αίσθημα της κοινότητας.
16: Μπράβο. Γυμναστήκατε κι εσείς, ήσουν με την Υπουργό προχτές.
15: Είμαστε στο Υπουργείο. Ναι, γυμναστήκαμε
16: και
15: εμείς εμάς.
16: Κατέβηκε και ο Υπουργός με τη φανελούδα της κάτω εκεί, έτσι.
15: Ο Υπουργός μας κατέβηκε κάθε χρόνο. Κατεβαίνει παρόλο που έχει και τα προβλήματα με την υγεία της, που είχε πρόβλημα με το χέρι του. Αλλά πάλι προσπαθεί και κάνει. Είναι πάλι συμβολικό. Είναι για το μήνυμα. Αφήσαμε τα γραφεία, κατεβήκαμε κάτω και αυτό είναι ένα μήνυμα. Μάλιστα. Όλοι μαζί.
16: Είναι το πιο δυνατό μήνυμα.
15: Ακριβώς, να δώσουμε ένα μήνυμα. Όλα είναι μηνύματα τα οποία πρέπει να παίρνει η κοινωνία και να τα πολλαπλασιάζει και να τα χρησιμοποιεί. Αυτό θέλουμε. Να βγούμε. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι. Ότι με μεγάλη χαρά βλέπω ότι όλων και κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτερα σε αυτό το θέμα. Κάθε χρόνο πιο πολλοί κόσμος βγαίνει να περπατήσει στους πεζόδρομους, ακόμα και μέσα στις γειτονιές.
16: Είναι σημαντικό. Και αυτό που είπες νωρίτερα, ότι υπήρχαν και υπάρχουν και διευθυντές που θέλουν να χάνουν τα μαθήματα, το επιβεβαιώνει και ο φίλος 069, ο οποίος τα θέλουν τα παιδιά, αλλά δεν τα θέλουν όλοι οι δάσκαλοι.
15: Μάλιστα.
16: Πρέπει να το προσέξουμε.
15: Εμείς το είπαμε στα σεμινάρια μας. Εγώ τους είπα, θα πρέπει να πείσετε με τον τρόπο σας τους διευθυντές σας ότι πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει. Είναι για το καλό των παιδιών και των συναδέλφων. Γιατί λαμβάνουν μέρος και όλοι οι συνάδελφοι μέσα στο σχολείο σε όλες τις δράσεις. Είναι καλό.
16: Αγαπητή Θεώτη, σε ευχαριστώ. Πολύ σύντομα να κάνουμε μια πιο εκτενή έτσι, συζήτηση για να μας παρουσιάσετε
15: πάντα,
16: τα προγράμματα τα αθλητικά της χρονιάς.
15: Ευχαριστώ πάρα
16: να
15: πολύ καλά. Για την ευκαιρία.
16: Να είστε καλά, κύριε
15: Θεώτη.
16: Γεια σας.
15: Γεια σας.
16: Πάμε στο 100 χρόνια του Κεραυνού. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, κορυφώνονται στο κλειστό αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας οι εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλου «Ο Κεραυνός». Θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τις επιτυχίες και πάνω απ' όλα στους ανθρώπους που διαχρονικά διαμόρφωσαν την ταυτότητα του Συλλόγου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν και τα επίσημα εγκαίνια της μουσιακής έκθεσης του Κεραυνού, ενός χώρου αφιερωμένου στη διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορικής του διαδρομής. Σημείο αναφοράς στην ιστορία του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλου, ο Κεραυνός αποτελεί ασφαλώς η διαμόρφωση του πάλε ποτέ ποδοσφαιρικού γηπέδου του Συλλόγου σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο με δεσπόζοντα χώρο ασφαλώς το κλειστό αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας. Συμμετέχοντας και εμείς στη χαρά του Κεραυνού, θα σταθούμε σήμερα στη δημιουργία αυτού του υπέροχου αθλητικού κέντρου με την έμπνευση και στήριξη της οικογένειας Παπαέλληνα, θυμίζοντας επίσης και ιστορικές στιγμές της διαδρομής του Συλλόγου.
17: Η διαχρονική πορεία της μικρής μας πατρίδας συνάντησε μπροστά της περισσότερες ανήσυχες παρά ήρεμες εποχές. Γραμμένο στη μοίρα του λαού της, να αναζητά δικαίωση πόθων, στόχων και αγώνων, προσδοκώντας την καλύτερη αυριανή ημέρα που πάντα αργούσε να έρθει. Και στις ανήσυχες εποχές, οι άνθρωποι του τόπου μας πιλατεύουν τη σκέψη και την καρδιά, τον κόπο και το φιλότιμό τους για να στηρίξουν την πατρίδα, να δώσουν όραμα και προοπτική στους ίδιους και τα παιδιά τους. Ένα τέτοιο πιλάτεμα σκέψης και καρδιάς έδωσε την 1η Οκτωβρίου 1926 προοπτικές στους νέους της ευρύτερης περιοχής Στροβόλου με τη δημιουργία του Γυμναστικού Συλλόγου «Ο Κεραυνός». Το ίδιο το όνομά του, προερχόμενο από το δυνατό σαν κεραυνός χτύπημα της μπάλας από τον αθλητή του Σάβα Παναγίδη, προδιέγραφε και τη δυνατή πορεία του Συλλόγου όχι μόνο στον αθλητισμό.

0: με πρώτο πρόεδρο τον Ερωτόκριτο Αντωνιάδη. Ο κεραυνός λειτουργήσε διαχρονικά σαν ένα από τα υγιέστερα κύτταρα της κυπριακής κοινωνίας, προσφέροντας τη δράση του προς όφελος του αθλητισμού, του πολιτισμού, της κοινωνίας αλλά και των εθνικών αγώνων. Οι φωτογραφίες του στίχους του συλλόγου ομολογούν τις μεγάλες νίκες των αθλητών του. Μαρτυρούν όμως και τις ωραιότερες νίκες των νέων της Κύπρου. Ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Παντελής Κατελάρης το 1955-59, ο Φίλιππος Χατζηγεωργίου το 1964 και η Νίκος Χατζηπαύλου, Μιχαλάκης Κινάνης, Δώρος Βασιλαράς, Νίκος Κωνσταντίνου και Τάκης Κοσμάς το 1974 άπλωσαν τα νιάτα τους στην ποδιά της πατρίδας. Με τους κατά καιρούς παραγοντές του να κρατούν γερά τη σκυτάλη της δημιουργίας, ο κεραυνός είναι για τα μέλη του κάτι παραπάνω από σύλλογος.
1: Ο κεραυνός για μένα είναι το σπίτι μου. Το σπίτι μου. Από 13 χρονών είμαι στον κεραυνό, έφηβος.
2: Μιο πράγμα να έχεις όπου παρπατήσεις να είσαι στον κεραυνό, ότι μα είσαι αθλητής του κεραυνού, ναι. Είμαι μόνος μου, ξέρεις πολλούς αθλητές.
0: Κι όντως, δεν ήταν ποτέ λίγο πράγμα η πορεία του κεραυνού στον αθλητισμό. Διακρίθηκε για δεκαετίες στο Στίβο με τις επιδόσεις των αθλητών του σε περιφερειακό, παγκύπριο, πανελλήνιο και βαλκανικό επίπεδο. Όμως, μη αποτελώντας εξαίρεση του κανόνα στον τόπο μας, το δημοφιλέστερο των αθλημάτων, το ποδόσφαιρο, πέρασε σταδιακά στην πρώτη γραμμή των επιλογών του συλλόγου. Το 1979, η ποδοσφαιρική ομάδα του κεραυνού κερδίζει δικαιωματικά την ανοδό της στην πρώτη κατηγορία και για 3 χρόνια εστιάζει στο Στρόβολο το παγκύπριο ενδιαφέρον με τις επιτυχίες του. Το ποδόσφαιρο όμως δεν αφήνει μόνο τη χαρά της νίκης. Αφήνει δυστυχώς μέσα από τις οικονομικές απαιτήσεις του και πολλά προβλήματα. Έτσι, μετά τη δεύτερη σύντομη παρουσία του κεραυνού στην πρώτη κατηγορία, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποφασίζει το 1991 την αναστολή λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της αθλητικής δράσης στην Καλαθόσφαιρα, η οποία έχει τη δική της ιστορία. Ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και με πρώτο προπονητή τον σεβαστό μας Ανδρέα Χατζηβασιλείου, συμμετέχει από το 1967 στις οικίες διοργανώσεις, χρησιμοποιώντας αρχικά σαν έδρα του το ανοιχτό γήπεδο που δημιούργησε την ίδια χρονιά. Διακρίσεις δεν καταγράφονται τότε, αλλά η καλή δουλειά δημιουργεί και την προοπτική. Το 1973 ο κεραυνός αποκτά τον ταλαντούχο καλαθοσφαιριστή Πάρη Παπαέλληνα, ο οποίος μέχρι τότε αγωνιζόταν στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Οι αναζητήσεις του Πάρη έσμιξαν με αυτές ανθρώπων του κεραυνού, όπως ο Πανίκος Νικολάου, ο Χρήστος Χατζιωσήφ, ο Λυκούργος Κυπριανού, ο Βάσος Βασιλείου, ο Ανδρέας Απλικιώτης, ο Ανδρέας Κυπριανού, ο Άθος Γαβριήλ και άλλοι πολλοί. Η συνύπαρξή τους ήταν μια ευτυχή συγκυρία για το σύλλογο, αλλά και για τον Πάρη, αφού το όνομα Παπαέλληνας έμελε να δεθεί δημιουργικά και σε βάθος χρόνου με το σύλλογο, αγωνιστικά και διοικητικά. Στέλεχος της Εθνικής Κύπρου, ο Πάρης Παπαέλληνας, αναδεικνύεται το 1983 από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου ως κορυφαίος καλαθοσφαιριστής του τόπου, γεγονός που ερμηνεύει και την αξιόλογη προσπάθεια όλης της ομάδας. Το 1987, με τη βοήθεια και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο κεραυνός δημιουργεί το κλειστό στάδιο αθλοπαιδιών, δίνοντας νέες προοπτικές στο καλαθοσφαιρικό τμήμα. Το 1989 κατακτά για πρώτη φορά τον τίτλο στο καλαθοσφαιρικό πρωτάθλημα και οριοθετεί τη νέα πρωταγωνιστική εποχή του συλλόγου στα αθλητικά δρόμενα του τόπου.
3: Πρώτη οργανωμένη επίθεση από την πλευρά του κεραυνού με τον Κυπριανού. Έχει μπροστά του τον Μιραλάη, Λεμέσιος, Παπαέλληνας. Η πρώτη καλαθιά Παπαέλληνας, τον Φρουρίο Κυριάκου. Ωραίο σκριν από τον Λεμές Κόλινς. Επιτυχημένο καλάθι από τον Κόλινς. Κλέβει ο Κυπριανού. Κρίσιμες φάσεις στο παιχνίδι για τέτοια λάθη. Προσπάθεια από τον Κυπριανού, επιτυχημένη και η διαφορά ανεβαίνει. Κυπριανού στο Λεμέσιο. Πιεστική άμυνα από τον Αχιλέα. Παπαέλληνας. Παίζουν για τον χρόνο. Όλοι φωνάζει η κερκίδα. Παπαέλληνας στο σούτ. Επιτυχημένο καλάθι. Και ο Κεραυνός αγγίζει τον τίτλο. Η πρώτη επιτυχία στην ιστορία του. Ο πρώτος τίτλος στην ιστορία του. Πρωταθλητής λοιπόν 1989 ο Κεραυνός. Και όλοι πανηγυρίζουν.

Το μεγάλο όμως όραμα της διοίκησης πάρει Παπαέλληνα, ο οποίος στο μεταξύ αναδεικνύεται και από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ως πρέσβης του Τίμιου Παιχνιδιού, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων σωστής άθλησης για τα νέα παιδιά. Κουβαλώντας τις αξίες ζωής που ο πατέρας του Κώστας Παπαέλληνας κοινώνησε στον ίδιο και τον αδερφό του Θάνο, ο Πάρης επιμένει ότι η ακριβότερη επένδυση στην κοινωνία μας είναι η προοπτική των παιδιών και των νέων μας. Και ο αθλητισμός μπορεί να δώσει αυτή την προοπτική. Ενεργοποιώντας όλες τις δυνατότητες του συλλόγου και των συνεργατών του, αλλά και την απλόχερη στήριξη της οικογενειακής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο Πάρης Παπαέλληνας ηγήθηκε της προσπάθειας να μετατραπεί ο στήρος πια χώρος του ποδοσφαιρικού γηπέδου σε χώρο αθλητικής εφορίας των παιδιών και των νέων μας. Αυτό ήταν το όραμα του Πάρη, όπως ακριβώς και ο αείμνηστος Κώστας Παπαέλληνας, όταν το 1928, λίγο μετά την ίδρυση του Κεραυνού, έκανε το πρώτο βήμα της επαγγελματικής του πορείας, πρόταξε το όραμα της δημιουργίας και της επιτυχίας και έβαλε στο επίκεντρο της ζωής του τις δίκαιες και σωστές προϋποθέσεις για τους συνεργάτες του και το σεβασμό στην κυπριακή κοινωνία.

0: γαλήνιος άνθρωπος σε όλη του τη ζωή, ο Κώστας Παπαέλληνας. Ιδιαίτερα τις στιγμές που αγνάντευε τη θάλασσα του Καραβά και της Κερίνιας στο σπίτι του στο 5 μίλι. Μα απόψε, καθώς αγναντεύει από ψηλά τα παιδιά μας, ανέμελα στην αυλή της δημιουργίας που φέρει δίκαια το όνομά του, ο Κώστας Παπαέλληνας είναι γαλήνιος όσο ποτέ.
1: Γιατί φίλες και φίλοι, στο χώρο που φέρει το όνομά του, δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά με ένα χαμόγελο και μια καινούργια ελπίδα κάνουν τα όνειρά τους αληθινά και στον αθλητισμό. Γιατί έχουν τα παιδιά μας δικαίωμα στα όνειρα. Όνειρα που οφείλουμε όλοι μας να στηρίξουμε με καθαρότητα. Και φίλε 200 και φίλε 630 σας ευχαριστώ, γιατί και με τα μηνύματά σας έχετε τη διάθεση αυτής της συμμετοχής να στηρίξουμε τα όνειρα των παιδιών μας. Το τραγούδι των οποίων, όπως θα το ακούσουμε τώρα από την παιδική χοροδία Σπύρου Λάμπρου, είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Κεραυνού, μα και στον αείμνηστο Κώστα Παπαέλληνα. Γεια σας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
10: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
11: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
12: Παραπαπα.
13: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
14: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.

0: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας. Στην Πομπεία, νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Πολύ καλησπέρα σας, καλημέρα σας, τι κάνετε και πώς είστε?
0: Εδώ είμαι, θα ολοζώντανη, σπαρταράμε, Winsport FM 94,6, Παναγιώτης Κεβαλάς,
1: Χριστοδρομπόλης.
0: Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 2, με full basket σήμερα.
1: Ναι, μόνο.
0: Και αυτό είναι δέσμευση, δεν έχουμε ρεπορταρίες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, εκτός και αν προκύψει κάτι.
1: Ποδοσφαίρο, παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι όλοι σε ρεπό, σήμερα επιστρέφουν από προπονήσεις και αυτά, πολύ μεγάλη δράση δεν υπάρχει, βασικά δεν υπάρχει δραστηριότητα, ξεκουράζονται και οι παίκτες οι οποίοι... Όσοι είναι με τις εθνικές τους ομάδες έχουν υποχρεώσεις. Άρα ουσιαστικά τα ρεπορτάζ των ομάδων δεν έχουν κάτι των ποδοσφαιρικών ομάδων αυτή την περίοδο. Δεν έχουν κάτι φανταχτερό. Καταλαβαίνετε, είναι σε αυτή την νέα εποχή των 3 εβδομάδων διακοπής. Οπότε θα πρέπει να το συνηθίζουμε και αυτό σιγά-σιγά.
0: Ακούσατε Σωτήρη Ταμπάκο νωρίτερα για την εθνική ομάδα. Θα τον ακούσετε και μέσα στην ημέρα. Εμείς θα ασχοληθούμε κατά βάση με το στοίχημα Super Cup που χθες ήταν φοβερά. Παιχνίδια. Εντάξει, το πρώτο όχι τόσο ανταγωνιστικό όσο το δεύτερο, αλλά και εκείνο είχε. Δηλαδή ήταν αρκετά ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό που του έλυσαν το φαβορί, το μεγάλο. Και το βράδυ είδαμε και τον ΠΑΟΚ να κερδίζει τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε.
1: Με δραματικό τρόπο κιόλας.
0: Ακριβώς, με δραματικό τρόπο με τριποντόσμαν. Θα έχουμε ρεπορταρέους και Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και... έρχονται μεταγραφές. Έρχονται μεταγραφές. Αυτό σας λέω μόνο. Συντονιστείτε σε λίγα λεπτάκια. Θα ακούσετε την πρώτη. Λοιπόν, Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, που φυσικά δεν θα ακούσετε. Μανώλης Μουσουράκης έξω στην παραγωγή, σηκώνει και το χέρι σαν να θέλει να πει μάθημα, δείχνει και τα μπράτσα του. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας μην το σχολιάσω.
1: Λεξάρι δικέφαλα που λέει και η νεολαία τώρα.
0: Τα μούσκουλα που λέει.
1: Τα μούσκουλα, φλεξάρι τα μούσκουλα που λέει και η νεολαία.
0: Ακριβώς. 8 χρόνια κλείσαμε Παναγιώτη σε αυτή την εκπομπή πριν από λίγες μέρες.
1: Πριν από 2 μέρες ακριβώς, ναι.
0: Ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαστε οι μακροβιότεροι περίπου.
1: Νομίζω ναι,
0: όχι,
1: κάπου
0: εντάξει,
1: εκεί είμαστε.
0: Δηλαδή υπάρχει προφανώς, δεν συζητάμε. Αλλά εντάξει, και ο Πανούτσος Καρπετόπουλος, το δίδυμο αυτό που είναι
1: σωστό,
0: πάρα πολλά χρόνια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Νομίζω ότι περάσαμε τις λέρες. Είμαστε πιο παλιά από τις λέρες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Βάλουμε να κάνουν.
1: Όπως λέμε για τους κορυφαίους έντερ, γκάρντ, σουτέρ και αυτά, είμαστε στο top 3, top 5 αυτή τη στιγμή του σταθμού. Οπότε...
0: Όποιος λέει είμαι στο top 3 ή στο top 5 είναι η τρίτος ή πέμπτος.
1: Ναι, πάντα.
0: Δεν είναι ποτέ πρώτος ή δεύτερος, θα ξέρεις.
1: Φτιάχνει τη λίστα για να είναι μέσα αυτό.
0: Είμαι στο top 37, άρα είμαι 37.
1: Ναι, ναι, ναι, άρα είμαι μέσα.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία.
1: Ναι,
0: ωραία παιχνίδια πάντως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε ωραία πραγματάκια φέτος γενικά. Και εντάξει, όρεξη να έχουμε να βλέπουμε μπάσκετ, έτσι, παιδιά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο διάλειμμα μας, κύριε Νέαρχη. Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας
1: για να φορτσάρουμε και να παρουσιάσουμε και τα νέα μας αποκτήματα.
0: Έτσι, έτσι, πάμε, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ακριβώς.
2: Πώς είμαστε, καλά καταρχάς?
1: Καλά, μια χαρά.
2: Ωραία. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τη ΣΑΚ. Ναι, σίγουρα. Είδαμε ωραία παιχνίδια χθες.
3: Τι περίμενες έτσι την ΑΕΚ χθες?
1: Να πω την αλήθεια, παιδιά, γνωρίζοντας τι γινόταν στις προπονήσεις τις τελευταίες μέρες, τα περίμενα πολύ χειρότερα τα πράγματα. Όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό όταν έχεις χάσει ένα παιχνίδι με 13 πόντους. Αλλά πραγματικά, ξέρετε, επειδή οι ομάδες παίζουν όπως προπονούνται, αυτό λένε και οι προπονητές, στην ΑΕΚ δεν προπονούνται. Οπότε ήταν ένα πρόβλημα αυτό το πώς θα παίξουν. Νομίζω ότι Πέμπτη Παρασκευή που μπήκε ο Ερτέλ, μπήκε και ο Φλιώνης, έγινε ένα κάπως καλύτερο διπλό. Όχι σε υψηλή ένταση, γιατί ακόμα φοβούνται γενικότερα μην έχουν και άλλους τραυματισμούς. Οπότε ήταν κάπως καλύτερη, νομίζω, η εικόνα της ΑΕΚ σε σχέση με αυτό που είχαμε δει στη Ρόδο. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η ΑΕΚ είναι πολύ πίσω σε ετοιμότητα. Νομίζω φαίνεται αυτό. Στη Ρόδο βλέπαμε pick and roll που η πάσα πήγαινε στα πόδια ένα μέτρο μπροστά, ένα μέτρο πίσω. Τουλάχιστον αυτό βελτιώθηκε κάπως εχθές. Πήγαινε στα χέρια των παικτών.
2: Αλλά νομίζω ότι είναι καλό νούμερο, έτσι, για ομάδα που είναι ακόμα δεν έχει βρει χημίες, αυτοματισμούς και όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Είναι 25 assist και είναι 89% των καλαθιών της ΑΕΚ είναι μετά από assist. Δηλαδή σχεδόν μηδενική ατομική ικανότητα, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι. Είναι καλό αυτό. Είναι κάτι που θέλω σάκοντα γενικότερα να έχει πολλές assist η ομάδα. Αλλά σίγουρα, εντάξει, τώρα παιδιά, κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ παίζει χωρίς τα βασικά της θεσσάρια. Δηλαδή, αν έλεγε κανείς ότι θα κατέβαινε σε αγώνα και ο Τσαλμπούρης θα είχε 18 πόντους πριν από 2 μήνες, θα τον έλεγε για τρελό. Δηλαδή, λείπει και ο Williams, λείπει και ο Brown, που είναι δύο πολύ σημαντικοί κρίκοι για το roster της ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, νομίζω χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Και το κακό είναι ότι η ΑΕΚ πλέον δεν έχει χρόνο. Δηλαδή, θα πρέπει να βρει τους αυτοματισμούς, τη χημεία της και το ρυθμό της μέσα από τα παιχνίδια, που πάντα αυτό εγκυμονεί κινδύνους να κάνεις κάποια γκέλα που δεν την περιμένεις. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να κερδίζει μάτς στο Ρελαντί. Πρέπει να παίζει όλα στο 100% για να τα κερδίζει. Οπότε θα είναι δύσκολο, αλλά είναι αυτή η κατάσταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Οπότε...
2: Ναι, σωστά. Από τους νέους, τι εντυπώσεις αποκόμισες, τα νέα αποκτήματα?
1: Ναι, εντάξει, για τον Ερτέλ νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Το παιδί θέλει κάνα δεκαήμερο ακόμα για να είναι 100% fit.
2: Το είπε και ο ίδιος.
1: Νομίζω ξεχωρίζει η ποιότητά του από το ρόστερ, έτσι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Νομίζω θα είναι παίκτης που εύκολα θα έχει 10-12 πόντους και εξασίζει ένα παιχνίδι. Οπότε για τον Ερτέλ είμαι σίγουρος, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το σημαντικό για μένα είναι ότι εχθές ο Μπάρτλεϊ και ο Νόλεϊ δεν ήταν, ας πούμε, στην καλύτερη επιθετική τους μέρα, αλλά δώσανε και οι δύο μαζί 12 assist.
2: Ναι, 6-6.
3: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση στο μάτσο, ότι ο Μπάρτλεϊ περισσότερο κοιτούσε το δημιουργικό και όχι το εκτελεστικό.
1: Ναι. Γενικά, πάντως, ο Νόλεϊ, παιδιά, επειδή όλοι τον έχουμε σαν σκόρερ, και ήταν όντως δεύτερο σκόρερ πέρυσι στη Γαλλία, 19,5 πόντους, γενικά βάζει εύκολα την μπάλα στο καλάθι. Κάτι που ξέρεις πολύ, μπορεί να μην παρατηρούν, έχει πολλές assist.
2: Σε
1: όλη την καριέρα. Πέρυσι είχε 4,5 assist. Και γενικά, επειδή είναι παίκτης που μπορεί να παίξει και με την μπάλα, παρόλο που παίζει το 3, μπορεί και να δημιουργήσει. Οπότε αυτό είναι ένα καλό. Το κακό για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Μπάρτλεϊ μοιάζει να είναι εκτός ρόλου. Δηλαδή, σαν να έχει χαθεί λίγο με την παρουσία του Νόλεϊ. Και πρέπει κάπως να βρεθεί εκεί μια χημεία μεταξύ τους. Ποιος θα παίρνει την μπάλα, ποιος θα παίρνει τις προσπάθειες. Δεν ξέρω αν θα γίνει και ο coach Άκο, θα γίνει coach Μπαρτζόγκαν. Δηλαδή μετά από κάποιο σημείο να του σπάσει, όπως έσπασε το Ντόρσεϊ Φουρνιέ, και να ξεκινάει κάποιος από τη δεύτερη πεντάδα.
2: Δεν ξέρω.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή δεν μοιάζουν συμβατοί να παίζουν μαζί. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Αλλά
2: είναι μικρό το δείγμα. Είναι δύσκολο τώρα να φτάσουν.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ξαναλέω, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ω ετοιμότητα βρίσκεται κάπου

0: Στις 25-30 Αυγούστου. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε σε τι φάση είναι.
1: Ναι, σωστό.
2: Καλά, λογικό είναι. Προετοιμασία κανονική δεν έχει κάνει.
1: Όχι, όχι, όχι. Προβλήματα, γαστρεντερίδες, τραυματισμούς.
2: Δηλαδή όλα μαζί, όλα, ναι. Φιλικά, λίγα, μετά τη Ρόδο, τον λόγο αυτό. Ναι, ναι.
0: Μετά τη Ρόδο, δηλαδή γύρισαν από τη Ρόδο Κυριακή, μέχρι την Παρασκευή δεν κάναν προπόνηση. Όσοι παίχτες ήταν καλά, πήγαν και κάνανε σουτ.
1: Ναι. Δύο εβδομάδες χωρίς δράση ουσιαστικά. Έτσι. Είναι
0: ναι. Οπότε είναι δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, τον Τζόζεφ γενικά, επειδή τον είχα μελετήσει αρκετά, είναι ακριβώς όπως τον περίμενα. Δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιδί, πολύ σκληρό παιδί, πολύ καλός και ικανός rebounder, αλλά έχει ένα πρόβλημα στα τελειώματά του. Ναι. Είναι λίγο άγαρπος, χρειάζεται να βάλει λίγο έτσι softness, ακόμα λίγο να γλυκάνει λίγο τα τελειώματά του, γιατί έχει δεξί-αριστερό, απλά είναι λίγο σκληρά ακόμα. Είναι πάντως, νομίζω φαίνεται ότι είναι παιδί που έχει potential που λέμε.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να κάνει πράγματα.
1: 24-25, δεύτερη σεζόν
0: ακριβώς.
1: Είναι στην καριέρα του.
0: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ επένδυσε πάνω του βλέποντας όχι αυτά που κάνει τώρα, αυτά που θα μπορεί να κάνει σε λίγο καιρό. Ναι, δηλαδή πιστεύουν ότι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο θα είναι πολύ καλύτερος.
1: Mm-hmm. Νομίζω και καλός και στην είναι ένα καλό αλλαγές, έτσι, κάποιες φορές που βγήκε απέναντι σε γκάρντ ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι στην άμυνα γενικότερα, είναι το καλό του στοιχείο. Αυτό που πρέπει να βελτιώσει σίγουρα είναι τα τελειώματά του να είναι λίγο έτσι πιο μαλακά και σίγουρα τις βολές του, έτσι.
1: Καλά, ναι, αυτό ναι. Σίγουρα.
0: Γιατί μην ξεχνάτε ότι η Άκη έχει τον Μπράουν, Δηλαδή, αν υπάρχει Μπράουν και Τζόζεφ, δεν χρειάζεται η άλλη άμυνα να κάνει κάτι άλλο, απλά να κάνει φάουλ για βολές.
1: Σωστό. Χακασάκ που λέγανε παλιά και
0: ναι.
1: Με το Λεκάβιτζος ρωτούν εδώ φίλοι τι γίνεται, αν έχουμε κάποια ενημέρωση τι και πότε θα το διαβατήριο την ταυτότητα τέλος πάντων θα πάρει για να μην λογίσει ο
0: στόχος. Να πούμε, ναι, καλή ερώτηση, αυτή να την απαντήσουμε. Ο Λεκάβιτζος, παιδιά, έχει καταθέσει το φάκελό του στις 3 Ιουνίου, mm-hmm. Από τότε περιμένει τις διαδικασίες. Όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει τώρα με το ΦΑΛ, που σηκώθηκε μεγάλος έτσι, θόρυβος, mm-hmm. Και σκόνη σε αυτό το θέμα, έχουν παγώσει. Όλα αυτά τα θέματα.
2: Ναι, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις όμως. Δηλαδή, ο ΦΑΛ απλά έδωσε εξετάσεις και με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μπορείς να αλλάξεις. Αλλά ο Λεκάβιτσος έχει λόγο συζύγου, ας πούμε. Είναι άλλη περίπτωση, μία άλλη.
0: Ισχύει, άλλες περιπτώσεις. Ναι. Αλλά επειδή και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να υπογράψουν οι υπουργοί.
2: Σωστό.
0: Και αυτή τη στιγμή όλοι οι υπουργοί ελέγχονται. Έχει παγώσει λίγο το θέμα. Νομίζω θα το πάρει. Το θέμα είναι πότε. Δηλαδή μπορεί να καθυστερήσει λίγο παραπάνω. Απλά να πούμε κάτι που ίσως να μην το γνωρίζει ο κόσμος, ότι ο Λεκάβιτσος, αν από ξένος που είναι τώρα και έχει δηλωθεί ως ξένος, γίνει Έλληνας, χρεώνεται σαν αλλαγή. Δηλαδή θα είναι σαν η ΑΕΚ να είχε ένα ξένο, τον έδιωξε και πήρε έναν Έλληνα.
2: Σαν να κάνει μεταγραφή. Δηλαδή.
0: Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά έχει κάψει σε εισαγωγικά μία αλλαγή στον πρώτο γύρο, αν πάρει διαβατήριο στον πρώτο γύρο.
1: Τι μπορεί να κάνει στον πρώτο γύρο.
0: Άμα έχει δηλώσει 7 ξένους, νομίζω μπορεί να κάνει 2 στον πρώτο γύρο.
1: Α, οκ. Ναι. Ωραία. Ρωτούν εδώ και επίσης οι φίλοι τι γίνεται με το ιατρικό δελτίο, αν επιστρέφει κανένας με Μαρούση με τη Βίλμπα στην πρεμιέρα του BCL.
0: Ναι.
1: Μπράουν Φίζελ Βίλιαμς είναι στα πίτς, έτσι να πούμε.
0: Μπράουν Φίζελ Βίλιαμς είναι ουσιαστικά είναι. Ο Φλιώνης, εντάξει, προφανώς δεν είναι καλά εχθές. Δεν μπορούσε να παίξει πάρα πολλά λεπτά. Δεν ήθελε να πιεστεί και πάρα πολύ. Γενικότερα το ιατρικό επιτελείο είχε πει να προσεχθεί λίγο.
2: Μα ούτε νομίζω προσπάθεια δεν πήρε. Και έπαιξε, ας πούμε, 10 λεπτά και.
0: Ναι.
2: Δεν ένιωθε καλά. Φαινόταν.
0: Τον προστάτεψε κάπως ο Σάκοτα για να τον έχει στη συνέχεια. Τώρα, για το παιχνίδι με τον Μαρούση, δεν αναμένεται κανένας από τους τρεις να επιστρέψει. Οπότε το ρόστερ που είδαμε χθες θα είναι με τον Μαρούση. Μάλλον λίγο πιο προπονημένο, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και για το παιχνίδι του BCL που είναι 3 μέρες μετά, ίσως είναι ο Williams. Αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο, ίσως. Γι' αυτό το είναι αμφίβολο. Γενικότερα από τις 10 Οκτωβρίου και μετά νομίζω θα έχουμε κανονικά τις επιστροφές όλων.
1: Mm-hmm. Και μετά αρχίζουν και τα δύσκολα για την ΑΕΚ, έτσι. Έχει η
0: Θεσσαλονίκη. Ναι, έχει δύσκολα μάτς, έχει 2 μάτς στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γενικότερα και το παιχνίδι, ας πούμε, με τον Μαρούση δεν είναι εύκολο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Το Μαρούση είναι πολύ καλή ομάδα, είναι από πρεμιέρα, έχει κάνει καλή προετοιμασία.
1: Ούτε με τη Θεσσαλονίκη είναι εύκολο, έτσι. Γιατί είναι ομάδα που είναι επεγμένη από τα προκληματικά, πιο έτοιμη.
0: Ναι.
1: Έχει πάει
0: ρυθμό. Ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να κάνουν λίγο υπομονή και ξαναλέω, η ΑΕΚ θα βρίσκει δυστυχώς ρυθμό μέσα από τους αγώνες.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό.
0: Μπορεί είτε να κερδίζει είτε να χάνει για να βρει ρυθμό. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσει μόνο.
1: Ναι. Εντάξει, κοίτα, με ξέρεις την περσινή σεζόν που μπήκε από την αρχή πολύ καλά η ΑΕΚ και πρόπερση άργησε λίγο να το βρει το πράγμα.
0: Εντάξει, πρόπερση η αλήθεια είναι ότι ήταν καινούργια ομάδα, οπότε ήταν απολύτως λογικό. Ναι. Ξεκίνησε να παίζει καλά από το Δεκέμβρη. Πέρσι, επειδή κράτησε και μεγάλο μέρος, ας πούμε, της ομάδας, ήταν και η ίδια φιλοσοφία, ξεκίνησε καλά από την αρχή γιατί έκανε και καλή προετοιμασία. Δεν είχε προβλήματα πέρσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Ήταν καλή προετοιμασία. Φέτος, αυτό είναι έτσι πρωτοφανές που γίνεται.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, είναι αυτά που λένε κάποια πράγματα μπορείς να τα ελέγξεις, κάποια δεν μπορείς. Mm-hmm. Αυτά είναι από αυτά που δεν μπορείς.
1: Mm-hmm. Περιμένουμε και το παιχνίδι του Μαρούσι τώρα που είναι το ερχόμενο Σάββατο. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό με την παρουσία του κόσμου. Θα πάνε οργανωμένοι, θα πάνε και θα διαμαρτυρηθούν, δεν θα πάνε. Τι εισπράτησες σαν κλίμα, δεν είναι εύκολο να ξέρουμε από τώρα ποια θα είναι η στάση τους, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα με την παραχώρηση της ΑΝΕΛ Αρένα.
2: Πάντως εχθές το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν ο Μάκης Αγγελόπουλος.
0: Όχι,
2: δεν είδατε, ήταν, όχι, δεν τον είδα. Εγώ δεν τον είδα. Δεν ξέρω πώς τον είδατε εσείς, αυτό το λέω.
0: Δεν ήταν. Κοίτα, από τις πληροφορίες έτσι που προσπαθούμε να βρούμε, γιατί δεν είναι και εύκολο, καταλαβαίνεις, για να δεις τι θα αποφασίσουν. Υπάρχουν άλλοι που λένε αποχή, οι άλλοι, κάποιοι άλλοι που λένε να έρθουμε στο γήπεδο να διαμαρτυρηθούμε. Οπότε, ξέρεις, είναι ένα ερωτηματικό ακριβώς τι θα γίνει. Mm-hmm. Νομίζω θα γίνει κάτι ενδιάμεσο.
2: Το θέμα είναι ο αριθμός εκείνων που θα έρθουν στο γήπεδο να στηρίξουν.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει.
1: Θα υπάρχουν,
2: να
1: αυτοί,
2: σίγουρα, υπάρχουν ναι, εννοείται. Ναι, ναι,
0: υπάρχουν. Το πιστό κοινό της ΑΕΚ, να το πούμε έτσι, είναι αυτά τα 1.000-1.200 άτομα που έρχονται πάντα.
1: Είναι και τόσο τα διαρκείας περίπου, έτσι θα
0: είναι. Ναι, ναι, ναι, τόσο περίπου και τα διαρκείας. Mm. Αυτοί είναι οι πιστοί που βρέξει χιονίσει έρχονται στο γήπεδο. Mm-hmm. Το θέμα είναι όλοι οι άλλοι, ξέρεις. Πώς θα αντιδράσουν.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε. Θα είναι δύσκολη χρονιά αυτή τη στιγμή γενικότερα.
1: Και το θέμα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό, γιατί μπορεί να κρατήσει για πάντα ή μπορεί με τον καιρό, ρε παιδάκι μου, να μαλακώσει λίγο. Γιατί, ας πούμε, αν η ΑΕΚ φτάσει να παίζει play-off όπως πέρσι και δεν έχει τον κόσμο της να τη στηρίξει όπως συνέβη πέρσι που τα πήρε τα μάτς με την Πανταλόνα κόσμος και η ομάδα φυσικά, αλλά ο κόσμος έκανε μεγάλη διαφορά σίγουρα. Ναι. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα τότε για την ΑΕΚ. Γιατί θα παίξει σίγουρα καλές ομάδες τότε, έτσι.
0: 100% και γενικότερα. Από την αρχή βλέπω ότι υπάρχει ένα μαύρο σύννεφο,
1: ναι.
0: Και εγώ τα πιστεύω αυτά. Δηλαδή όταν κάτι έχει στραβώσει από την αρχή θα στραβώσουν πολλά πράγματα. Mm. Δηλαδή
2: βλέπεις
0: με τους τραυματισμούς τι γίνεται. Ναι, ναι, γίνεται με τους τραυματισμούς, με την προετοιμασία, ιώσεις, πάνε όλα χάλια. Γι' αυτό γενικά πρέπει να φύγει λίγο αυτό το σύννεφο.
2: Πάντως πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος όμως ότι η ΑΕΚ έχει ενισχυθεί φετός το καλοκαίρι, ναι. Και είναι ξανά όπως και πέρυσι από τις διεκδικήτρες του BCL.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι ο βασικός στόχος.
2: Γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Παρότι οι άλλοι παίρνουν κόσμο συνέχεια. Βλέπεις Μπανταλόνα, αυτά η Μάλαγα πήρε το Ματ Τόμας χθες. Δηλαδή δεν σταματάνε να ενισχύονται και αυτές οι δύο Ισπανικές.
0: Νομίζω βλέπουν όλοι προς το NBA Europe γι' αυτό, ναι, το κάνουν. Ναι, ναι. Ξέρουν όλοι ότι στο Final Four, άμα πας, έχεις μεγάλη πιθανότητα μετά να πάρεις απευθείας εισιτήριο, αν δεν μπεις με κάποιο φάκελο. Οπότε νομίζω ότι όλοι εκεί στοχεύουν πλέον.
1: Αυτό θα είναι το τελευταίο μας ερώτημα. Τι γίνεται, ναι, με το NBA Euro, ξέρουμε ότι υπάρχει μια αναμονή μέχρι τις 5 Οκτωβρίου εκεί που θα γίνει στο κόμμο αυτή η συνάντηση με την Ευρωλίγκα που μπορεί να καθορίσει τα πάντα. Τι μαθαίνεις εσύ?
0: Ακριβώς η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε όλο αυτό το καιρό μέσα στο Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα σχετικά με ένα πρώτο πακέτο ομάδων, ας πούμε, που θα έπαιρνε το license. Τώρα όλη αυτή η συζήτηση και η, θα το πούμε, συνεργασία, εξαγορά, τέλος πάντων προσπάθεια εξαγοράς, έχει περιπλέξει λίγο τα πράγματα. Ναι. Έχουν παγώσει κάπως οι διαδικασίες,
1: ναι,
0: και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση στις 5 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρξει πρόταση ή αν υπάρξει πρόταση.
2: Αυτό από την Ευρωλίγκα λένε πάντως ότι πρόταση εξαγοράς δεν έχει έρθει από το NBA μέχρι στιγμής.
1: Θα γίνει όμως κάποια πρόταση συνεργασία σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι.
0: Εντάξει, ξέρεις, άμα πριν γίνει κάτι επίσημο. Υπάρχουν οι πολιτοσκοπήσεις, υπάρχουν συζητήσεις, δεν θα πάει ξαφνικά «γεια σας, ήρθαμε να σας πάρουμε τη λέτε». Προφανώς θα έχουν συζητήσει κάτι πρώτα πριν.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι έχει παγώσει γενικότερα η όλη διαδικασία μέχρι τότε. Αν η Ευρωλίγκα πει «εμείς είμαστε δυνατοί, δεν θέλουμε τίποτα, συνεχίζουμε μόνοι μας», θα συνεχιστεί και η διαδικασία του NBA Europe με τους φακέλους και τα license όπως την ξέρουμε.
2: Αυτό ήθελα να πω και είναι σημαντικό, Θάνο. Νομίζω ότι και εσύ το ξέρεις το ρεπορτάζ. Μπορεί να ξέρεις περισσότερο από το ρεπορτάζ ότι μπορεί να μην ακούγεται κάτι για NBA Europe. Μπορεί να μην ξέρουμε να είναι και στον αέρα κάποια ενδεχόμενη συμφωνία με Ευρωλίγκα ή τίποτα άλλο. Αλλά το πλάνο του NBA Europe να ξεκινήσει σεζόν 27-28 ισχύει, αυτό δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι,
2: θα έχει NBA Europe
1: ισχύει
2: του χρόνου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση πάνω σε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, αν όντως δεν γίνει καμία συνεργασία.
2: Ναι, αν δεν γίνει κάτι.
0: Εξαγορά,
2: ναι,
0: αν, ναι, δεν γίνει κάτι με την Ευρωλίγκα, το πλάνο είναι αυτό και μάλιστα από όσο γνωρίζω, από τον Ιανουάριο θα αρχίσει να γίνεται και το promotion της, ναι, νέας, ναι, διοργάνωσης, ναι, με, ναι, στα μέσα, θα αρχίσουν να πέφτουν τα λεφτά του marketing, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Που είναι μάστορες αυτό το NBA. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντως αυτό που μαθαίνω για την Ευρωλίγκα είναι ότι, okay, υπάρχει διάθεση συνεργασίας, αλλά δεν υπάρχει διάθεση ξεπουλήματος. Τι λέω, τι εννοώ ξεπουλήματος? Να απολέσουν οι ομάδες τελείως τον έλεγχο και να παραδοθούν, ας πούμε, στο NBA για να κάνει εκείνο ό,τι γουστάρει στη νέα διοργάνωση. Oh. Αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή από τις ομάδες Ευρωλίγκας.
2: Και νομίζω ότι το NBA όμως θέλει τον απόλυτο έλεγχο.
1: Καλά,
2: οπότε
1: ναι,
2: εκεί είναι σίγουρα μία από τις δυσκολίες.
1: Δεν είναι τα λεφτά το θέμα. Όχι. Δεν είναι τα λεφτά. Δηλαδή το NBA έχει να δώσει και 2 και 2,5 και 3 δισεκατομμύρια δολάρια για τέτοια ποσά μιλάμε. Έτσι. Το θέμα είναι αυτή η ισορροπία δυνάμεων που πάει να δημιουργηθεί.
0: Εντάξει, νομίζω πάντως, παιδιά, ξέρετε ότι το NBA δεν νομίζω δηλαδή να πάει κάπου και να πει είμαστε 50-50 ή να παίρνουμε μαζί αποφάσεις.
1: Καλά, όχι, να ρίξει
0: θεωρεί τον εαυτό του ως η κυρίαρχη λίγκα σε όλο τον κόσμο. Οπότε αν είναι κάτι θα το ελέγχει εκείνο. Από την άλλη είναι και αυτό που λες ότι στην Ευρωλίγκα δεν θέλουν να ξεπουληθούν. Έτσι. Οπότε νομίζω σε πίσω από κλειστές πόρτες θα γίνεται και μια συζήτηση. Τι θέλετε εσείς, πόσα δίνετε εσείς. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω γίνεται και κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά πραγματικά είναι οι επόμενες 15 μέρες.
2: Και ας είναι Αμερικάνοι κατά το τέντρα.
1: Σαν σεισμολόγος θα ακούστηκες τώρα. Οι επόμενες 15 μέρες θα είναι κρίσιμες.
0: Θα είναι κρίσιμες, ναι, θα είναι κρίσιμες.
1: Ωραία, νομίζω καλυφθήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό ρίζικος να πούμε.
0: Καλά,
1: και πλέον και από Sport FM και από Sport FM και από Sky, ό,τι προκύψει εδώ θα
2: έρθει
1: να τα λες. Να σε καλά, Θάνο, ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά, Θάνο, καλή συνέχεια, γεια.
1: Προλαβαίνουμε πολιτικό, κύριε Νέαρχε.
3: Το χάσαμε.
1: Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Πάμε σε break απλό τότε και γυρίζουμε σε
2: λίγο. Φύγαμε.
4: Η Winsport FM 94. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
6: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
10: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
3: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ, Κυπριακά και Αυθεντικά.
12: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για έκτη χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
15: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
17: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
16: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
18: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
19: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ναι, ναι, μάλιστα, εντάξει, σίγουρα. Ωραία, αφήνουμε στην άκρη το κοσμικό ρεπορτάζ.
20: Σωστό.
1: Και πάμε στο...
21: καλή πάσα μου δίνεις, άμα με ξεβράσεις με το αθλητικό ρεπορτάζ, να ξέρουν εδώ τα κανάλια ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα
1: πανελίστας, πράγματα. Πανελίστας, πανελίστας. Θα έχεις ανταγωνισμό από εδώ, από τον ορόφο πάντως, να ξέρεις. Γιατί
21: έχουν... καλά, ναι, υπάρχει ένας που είναι μέτρο στο είδος.
1: Μέτρο. Λοιπόν, πάμε στα του Ολυμπιακού. Είχε πολλά παραπάνω ο Μπαρτζόκας, η αλήθεια είναι.
2: Νοοτροπία ήταν νομίζω το πρόβλημα στον Ολυμπιακό.
1: Αλλά εγώ καταλαβαίνω και την κούραση των παιχτών και τη διάθεσή τους να κάνουν συντήρηση δυνάμεων προτού έρθει η κούραση, γιατί ξέρουν ότι έχει τελικό σήμερα.
2: Έχει τελικό.
1: Αξίδι αύριο πρωί.
2: Και όχι μόνο αυτό.
1: Και τρίτη μάτς με Κάουνας και πέμπτη άλλο μάτς καπάκι στην Πολωνία.
2: Να πούμε και στον κόσμο που δεν ξέρει ότι ο Ολυμπιακός αύριο 10 και 4 περνάνε στο αεροδρόμιο. Ναι.
21: Φεύγει. Πετάει. Όχι, 10 και 4 ναι, περνάνε στο αεροδρόμιο. Σωστά. 12 πετάει.
2: Ναι, ναι.
1: Και ο Νίκος.
21: Ναι, και εγώ. Ευτυχώς που γλιτώσαμε τη Ρόδο.
1: Ναι, σκέψουν να τα
21: πούμε. Λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό για το αγαπημένο μου νησί, αλλά εντάξει. Λοιπόν. Είναι και η εξήγηση που έδωσε ο κόουτς Μπαρτζόκας στη τηλεόραση του Sky μετά που μας μίλησε. Ότι προφανώς ήταν αυτό στο μυαλό τους. Αλλά επειδή ο Μπαρτζόκας και γενικότερο ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει δείξει ότι σέβεται όλα τα παιχνίδια. Πόσο μάλλον έναν ημιτελικό που μπορεί να σου δώσει εισιτήριο για τίτλο, έτσι. Ακόμα και στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας με μικρές ομάδες, με μικρομεσαίες ομάδες, είναι πάντα απαιτητικός ο Μπαρτζόκας. Γιατί ξέρει ότι μπαίνεις έτσι στο τρυπάκι της συνήθειας. Και δεν επιτρέπει χαλάρωση, είναι αλήθεια. Όντως είχε πολλά παράπονα. Νομίζω ότι στέρισαν κάποιοι παίχτες ατομικά, αλλά και συνολικά δεν είδε την ίδια σπίθα που θα θέλει να βλέπει σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά υπάρχει πάντα αυτό το αλλά, ότι όντως θα υπήρχε ένα παιχνίδι σήμερα, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε τον ΠΑΟΚ, τελικά με τον ΠΑΟΚ, και ένα ακόμα πολύ δύσκολο ταξίδι στα πολλά που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο. Και είναι λογικό οι παίχτες κάπου να νιώθουν και μια χαλάρωση, να θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους, έτσι δεν συζητάμε. Από την άλλη, εγώ δεν ήθελα να πει ότι υποτιμάω τον αντίπαλο. Νομίζω ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά κατά διαστήματα και η ΑΕΚ.
1: Ναι, βέβαια.
21: Και ανάγκασε τον Ολυμπιακό σε κάποια λάθη που δεν του επέτρεψαν να πάρει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Απλά ο Ολυμπιακός στο πεντάλεπτο ήταν 7 πόντοι διαφορά.
2: Απλά ο Ολυμπιακός, κοίταξε, ο Ολυμπιακός λόγω ποιότητας μπορεί να ξεφύγει με 20 πόντους και να μάθει 20 πόντων δεν γυρνάει και εύκολα απέναντι σε μια ομάδα όπως τον Ολυμπιακό. Αν ήταν στους 7 με 8 σε όλο το μάτς, με ένα ξέσπασμα ΕΚ θα μπορούσε να το έχει κάνει πιο ντέρμπι. Απλά και ο Ολυμπιακός λόγω ποιότητας.
21: Απλά το επαναφέρω, το αναφέρω γιατί μου αρέσει πάντα να βλέπουμε και τι κάνει ο άλλος. Έτσι, δηλαδή,
2: βέβαια.
21: Και πρέπει στο ελληνικό μπάσκετ να το συνηθίζουμε ακόμα περισσότερο.
1: Βεβαίως. Πλέον, ειδικά μετά από ταξίδια στο εξωτερικό, αν παίζει τίποτα καμιά Παρασκευή και μετά παίζει Κυριακή με ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, ΑΕΚ κυρίως, αλλά όχι μόνο, ίσως και κάποιες άλλες ομάδες εκτός έδρας και εντός ίσως σε κάποια παιχνίδια, θα έχει θέματα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
21: Ξεχάστε και δεν ξέρω και πόσο πιο εύκολο θα ήταν άμα ήταν και πλήρης η ΑΕΚ, γιατί είχε πρόβλημα.
1: Εντάξει, αντίστοιχα και ο Ολυμπιακός και τις δικές του απουσίες, όχι.
2: Κυρίως ο Μιλουτίνοφ.
1: Για σήμερα το Μιλουτίνοφ το ξεχνάμε, έτσι.
21: Ναι. Ήταν τελικά το μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ένιωσε κάποιες συνοχλήσεις στις τελευταίες φάσεις στη Βιτόρια που έπαιξε λίγο. Δηλαδή φαινόταν ότι πάλι παραπονέθηκε για την τενοντίτιδα που έχει ψηλά στο αριστερό του πόδι. Υπήρχε και ένα meeting που έγινε στο αεροδρόμιο όταν επέστρεφε η αποστολή για το πώς και τι θα, πώς θα το αντιμετωπίσουν για να ξεκαθαρίσουν τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο. Μόνο θεραπεία παίρνει, τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν γίνεται να.
2: Κούραση και θεραπεία δεν είναι κάτι άλλο.
21: Ακριβώς. Η μία επιλογή είναι αυτή και η άλλη είναι να παίζεις με πόνους μέχρι να προχωρήσεις. Κάποια στιγμή δεν προχωρήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί στο Super Cup. Τελικά ούτε σήμερα. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός αν είχε προκληθεί, δεν θα έπαιζε, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι ότι. Νομίζω θα ταξιδέψει και βλέποντας και κάνοντας.
1: Εκεί θα υπάρχει βέβαια ο Τζόνς, έτσι.
21: Υπάρχει ο Τζόνς, αλλά εντάξει με τον Βαλαντσιούνας νομίζω ότι είναι πολύτιμος ο Μιλουτίνοφ.
1: Δεν συζητάμε, εννοείται. Εννοείται.
21: Εντάξει, θα δούμε το σημερινό μάτς και έχουμε χρόνο. Από σεβασμό και στον ΠΑΟΚ που νομίζω ότι έκανε μια τρομερή προσπάθεια χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει τις δυνάμεις να κάνει το ίδιο μέσα σε 24 ώρες. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει χτυπήσει το καμπανάκι ήδη, έτσι με αυτά που είδε.
2: Κοίταξε, βλέποντας τον Πάοκ στον Παύλο Γιαννακόπουλος και βλέποντας πώς νίκησε την Παρτίζαν.
1: Τρεις ομάδες Ευρωλίγκας είχε.
2: Και παίζοντας και την επόμενη μέρα με τον Παναθηναϊκό, νομίζω έχει δείξει ο Πάοκ ότι έχει τα.
1: Νίκησε.
2: Βγάζει χαρακτήρα
1: και
2: πολύ
1: και ο Πάοκ. Το Μιλάνο στην Ιταλία και το, την Παρτίζαν.
21: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
21: Παίρνοντας και το Μοτογιούνας, που δεν είναι στην πρώτη νιώτη ούτε είναι ο πιο γρήγορος ψηλός του κόσμου. Πόσες ομάδες βάζει από κάτω Ευρωλίγκας ο Πάοκ?
1: Εύκολα, 5-6 τουλάχιστον.
21: 5-6 για μένα άνετα.
1: Ναι. Εύκολα.
21: Οπότε δεν το συζητάμε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το παιχνίδι.
1: Και ο Πάοκ έχει κάνει την καλύτερη προετοιμασία από όλους. Θα τα πούμε και αργότερα με Θεσσαλονίκη. Αλλά έχει κάνει την καλύτερη προετοιμασία από όλους γιατί τους μάζεψε νωρίτερα από όλους ο Τριγκέρι και είχαν και τις λιγότερες απουσίες από εθνικές ομάδες και αυτά. Είχαν απουσίες, Όσμαν Καλάδης και αυτά. Αλλά
21: όχι τόσο πολύ. Είναι καλό προπονητή, έτσι, παιδιά. Είναι πολύ καλό
1: προπονητή. Μοντέρο, πώς
21: Μοντέρο, εντάξει, θεωρώ ότι είναι τα λεφτά στην τράπεζα που λέμε. Εντάξει, δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, έτσι ήταν ο Μοντέρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο στο Μοντέρο είναι ότι δεν υπερβάλλει. Δηλαδή, είναι οικονομικός, αρχίζει και καταλαβαίνει απόλυτα πότε πρέπει να σουτάρει, πότε πρέπει να πασάρει. Και θεωρώ ότι θα είναι. Σε 10-15 μέρες θα είναι σαν να παίζει χρόνια στον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Νικόλα, θύμισε μου, ο Μοντέρο το συμβόλαιό του δεν έχει out για το ερχόμενο καλοκαίρι, έτσι.
21: Όχι, όχι. Είναι 2 συν 1. Είναι κλειστό μέχρι το 28.
1: Ναι.
21: Πολλοί φίλοι μου χθες μου στέλνανε μήνυμα πώς γίνεται να μην παίζει το παίξι του NBA.
1: Γιατί αυτό βλέπω κι εγώ. Δηλαδή και με την ηλικία του και αυτό που δείχνει το παιδί.
2: Παιδιά, Μοντέρο,
1: πολύ δύσκολο να μείνει πολλά χρόνια
2: στην. Ο Μοντέρο είναι ένα παιδί το οποίο είχε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και μεγάλη πίστη στον εαυτό του από πολύ μικρή ηλικία. Θυμίζω ότι παλιότερα ανήκε στην Γκραν Κανάρια.
1: Σωστά.
2: Ήταν 18-19 χρονών, ήταν στην Γκραν Κανάρια, 17. Και τον πρόωριζε για τη Β' ομάδα. Και πάει και του λέει το καλοκαίρι: εγώ θα θέλω να παίξω πρώτη κατηγορία και δεν θέλω σε Β' ομάδα. Και σηκώθηκε και έφυγε από την Γκραν Κανάρια. Δεν πάτησε καν στην προετοιμασία και πήγε να παίξει την Ανδώρα για να παίξει σε πρώτη ομάδα.
21: Τίποτα. Εγώ θα πω ότι είναι ο τύπος είναι χορευτής πραγματικά.
1: Ναι, ζογκλέρ. Μπαλαδόρος που λένε.
21: Το κάνει με απίστευτη απλότητα εντωμεταξύ. Δηλαδή δεν είναι υπερβολικός. Μάλλον το κάνει να φαίνεται απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Ακριβώς. Αυτό που μου έχει κάνει το μεγάλο εντύπωση είναι πώς πηδάει στα rebound. Και ότι είναι και πολύ συνεπής αμυντικός. Δηλαδή δεν είναι. Δεν κλέβει.
1: Όχι, προσπαθεί. Εντάξει, δεν το βοηθάει πολύ το κορμί.
2: Σε μισή μάχη, αν σουτάρει ένα ψηλότερο από πάνω του,
1: θα γίνει. Σε άμυνα με αλλαγέ, α πούμε, δύσκολα μπορεί να υπηρετήσει, αλλά το παλεύει και πάλι. Θα βγει μπροστά
21: στον πίεση πάνω από την μπάλα, κυρίω.
2: Ναι.
1: Σωστά.
21: Είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, νομίζω ότι τα κομμάτια σιγά-σιγά θα δέσουν στον Ολυμπιακό. Είναι δεδομένο αυτό. Χρειάζεται ο χρόνο. Καλό είναι σήμερα για τον Ολυμπιακό να πάρει τον τίτλο. Έτσι, μπορεί να είναι ο τέταρτο η τάξη, να το πω έτσι, σε έγκλη, σε ό,τι θέλετε πείτε το. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι σέβεται όλους τους τίτλους, ανεξαρτήτως συνθηκών. Και σήμερα το θέλει το τρόπο. Είναι δεδομένο αυτό. Mm-hmm. Το συζητάμε. Όπως θέλει και το Super Cup της Ευρωλίγκας. Άσχετο αν νομίζω ότι.
1: Εντάξει, παίζει και ο αντίπαλος. Δεν είναι τώρα. Ακριβώς. Πετύχει να τα παίρνει όλα. Και ο Ολυμπιακός πέρσι, ας πούμε, χόρτασε. Δηλαδή, τι να πω. Μακιντάιρ επίσης, 8 ασίστ, ένα λάθος. Νομίζω δημιουργικά είναι πολύ καλός. Εκτελεστικά, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλει κιόλας ο Μπαρτζόκας να παίρνει τόσες πολλές.
2: Εξακολουθεί να είναι σφιγμένος, όχι. Νομίζω γιατί τον ψάχνουν οι συμπαίκτες του. 8 προσπάθειες πήρε. Και δεν μπορείς να πει ότι σε εκβίασε κιόλας.
1: Στην Ευρωλίγκα δεν πήρε τόσο.
21: Εκτελεστικά είναι μαγκωμένος, συμφωνώ. Αλλά αυτό που θέλει ο Μπαρτζόκας είναι αυτό που χρήσει.
2: Αυτό, τους 8 ασίστ.
21: Συνέπεια στην άμυνα και δημιουργία. Δεν είναι εύκολο να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε στον Ερυθρό Αστέρα, έτσι. Αυτό όσο πιο γρήγορα το καταλάβει ο ίδιος, τόσο πιο αρμονική θα είναι η συνεργασία και θα υπάρχουν και βραδιές που θα κάνει. Αλλά δεν μπορεί να είναι σταθερά στους 20 πόντους, ας πούμε, όπως ήταν στον Αστέρα, γιατί υπάρχουν και άλλοι να πάρουν την μπάλα εδώ.
1: Ναι, ναι.
21: Και να τη βάλουν με μεγαλύτερη επιτυχία στο καλάθι. Βεζέγκο, Φουρνιέ, Μοντέρο.
1: Έχει πολλές επιλογές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή και χθες ο Φουρνιέ που ήταν κακός, από τα πολύ σπάνια παιχνίδια που ο Φουρνιέ είναι κακός. Δηλαδή είχε 5 πόντους, 6 λάθη.
2: Πιο πολλά λάθη από πόντους. Ναι, ναι, σπάνια.
21: Ναι, και είναι αυτό που θέλω να μεταφέρω από τον πάγκο, ας πούμε, επειδή είχα αυτή την τύχη χθες. Δεν μπορούσε να πιστέψει ο Μπαρτζόκας ότι έβλεπε το Φουρνιέ τόσο, με τόσο έλλειψη συγκέντρωσης. Ναι. Τα σούτ αυτά είναι και θέμα μέρας, θέμα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
21: Αλλά τα λάθη που έκανε τα εύκολα ήταν κάτι που 2 χρόνια πλάσ που τον προπονεί δεν τα έχει ξαναδεί και το εξέφρασε στους συνεργάτες του συνέχεια. Δηλαδή.
1: Κοίτα, Νικόλα, εμένα δεν θα μου κάνει αίσθηση ο Φουρνιέ να ρίξει λίγο ταχύτητα σε κάποια παιχνίδια.
2: Καλά, ναι.
1: Για να εξοικονομήσει δυνάμεις ώστε να φορτσάρει στο τέλος. Και πέρσι, αν θυμάσαι, μέχρι την άνοιξη δεν ήταν ο Φουρνιέ πολύ καλός.
2: Έπεσε στο ρελάντι, ναι. Ναι.
1: Αλλά στο τελευταίο δίμηνο ήταν διαστημικός.
21: Έκανε 10 ματς συνεχόμενα MVP.
1: Διαστημικός.
21: Αυτά, μάλιστα. Αυτά παιδιά, να δούμε τι θα δούμε και απόψε, πολύ ωραία.
1: Για εξάδα, σήμερα βλέπεις κάποια...
21: Ίδια.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι.
21: Ναι, ίδια. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο Τζόουνς
1: είναι υποχρεωμένος.
21: Ο Μιλουτίνοφ τραυματίας, οπότε ίδια εξάδα θα είναι.
1: Θα παίξουν και στο πέντε.
21: Ναι, και μου άρεσε πολύ που έδωσε ευκαιρία στον Καραγιάννη.
1: Ναι. Δηλαδή... Θα γίνει αναγκαστικά αυτό και στο πρωτάθλημα, δεν γίνεται διαφορετικά, ρε παιδιά.
21: Όχι, ξέρεις τι, μου άρεσε που ήταν δεύτερος rotation, δηλαδή δεν πήγε Hall and Guy Καραγιαννίδης. Πήγε Hall Καραγιαννίδης, ο κλασικός μου σέντερ σου λέει, θα του δώσω την ευκαιρία και μετά τον Enjoy τον έβαλε ως τρίτο σέντερ. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα πάει και σήμερα.
1: Ναι, γιατί και το Βεζένκο δεν θέλει να τον επιβαρύνει πολύ και για αυτό τον αγώνα και για δεύτερο σερί παιχνίδι και έρχονται και άλλα δύο διαβολοβδομάδες. Σωστά, τελικός,
21: θέλει λίγο. Εντάξει, μετά νομίζω θα ηρεμήσει τα πράγματα. Υπάρχει και άλλο ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο.
1: Σωστά. Για την πρεμιέρα
2: του Ηρακλή, σωστά, στο Ευαλόφιο.
21: Αλλά μετά κάπως θα έχει εντός με την Εφές μετά. Έχει και εντός με τον Κολοσσό, αν δεν κάνω λάθος, το πρωτάθλημα. Οπότε θα μείνουν και λίγο σπίτια τους να δουν τις οικογένειές τους.
1: Εισιτήρια για το πρώτο εντός, Νικόλα.
21: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
1: Εξ
21: όσων γνωρίζω θα έχουν κάποια προτεραιότητα όλοι όσοι έχουν δώσει ήδη μια προκαταβολή για το διαρκείας. Θα έχουν δηλαδή ένα χρονικό διάστημα που μπορούν να καβαρώσουν τη θέση τους. Και τα υπόλοιπα ας πούμε θα βγουν κανονικά στο ηλεκτρονικά.
1: Έτσι. Μιλάμε για περίπου 9.000 εισιτήρια, έτσι.
21: Ναι.
1: Από τόσα είναι η χωρητικότητα.
21: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι από άποψη ατμόσφαιρα, τα λέγαμε και άλλη φορά, θα είναι πολύ καλή έδρα. Για τον Ολυμπιακό.
21: Ναι.
1: Το θέμα είναι η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον που εντάξει. Μετά από ένα-δύο παιχνίδια θα το βρούμε.
21: Θα το κάνουν, ναι. Θέλει χρόνο και ο κόσμος, θέλει χρόνο και η ομάδα.
1: Ναι, καλά, σίγουρα.
21: Για να συνηθίσει. Γιατί εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουν όλοι. Αλλά εντάξει, ήταν μια λύση νομίζω η καλύτερη δυνατή.
1: Ναι, δεν υπήρχε. Για το Σεφ, ρωτάνε οι φίλοι αν έχουμε κάποιο νεότερο. Γιατί υπάρχει έτσι λίγο
21: μέσα. Το Φλεβάρι.
1: Αυτό το διαγωνισμό που ήταν να προκηρυχθεί 10 Σεπτεμβρίου και...
21: Έγινε 28, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έγινε 28, έτσι.
21: Ναι, έγινε μια προσφυγή από μια εταιρεία άλλη και θα γίνει 28. Εντάξει, είναι οι καθυστερήσεις που νομίζω ότι τις είχαν προβλέψει πάνω κάτω στον Ολυμπιακό.
1: Και δεν αφορούν, δεν είναι ευθύνη του Ολυμπιακού τα συγκεκριμένα, έτσι, γιατί είναι το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης που το έχει αναλάβει το κράτος.
21: Να πω και κάτι πολύ χρηστικό.
1: Ναι.
21: Επειδή ο κόσμος εύλογα ρωτάει. Σου λέει τι, θα πούμε το Φλεβάρι στο καινούριο γήπεδο, θα είναι ανακαινισμένο και η οροφή θα στάξει. Αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Γιατί ήδη έχει γίνει ένα έργο στεγανοποίησης, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
21: Okay. Απλά έχει πάει πολύ πίσω η ολοκλήρωση του, σύν όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή θα αλλάξουν τζάμια τα εξωτερικά. Θα μπει και άλλη μονάδα κλιματισμού. Αυτά είναι η ενεργειακή αναβάθμιση. Έτσι.
1: Ναι.
21: Καλώδια, ηλεκτρολογικά, τέτοια πράγματα ας πούμε, θα αλλάξουν.
1: Είναι και περιβαλλοντολογικά πολλά πράγματα. Δηλαδή για το.
21: Σωστά.
1: Ξέρεις που λένε
21: σωστά.
1: Πιο πράσινη ανάπτυξη. Ναι.
21: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Οπότε. Πράσινο κτίριο.
21: Ναι. Οπότε, εφόσον όλα πάνε καλά με τη σάλα και το Φλεβάριο είναι παραδοτέα, δεν θα υπάρχει κίνδυνος σε μια πιθανή βροχή το Μάρτιο να έχουμε σκηνικά όπως τα παλιά. Έτσι έχει επιδιορθωθεί το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Ναι. Okay. Το Φλεβάρι είναι το, μια πρώτη εκτίμηση που λες.
21: Είναι ο στόχος κυρίως. Ναι. Είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος.
1: Υπάρχει και η διακοπή και των εθνικών ομάδων, λίγο πριν, λίγο μετά.
21: Κάπου εκεί το έχουν βάλει.
1: Φάιναλ και εθνικές ομάδες έχει να πούμε.
21: Ναι, ναι, κάπου εκεί το έχουν οριοθετήσει. Mm-hmm. Κάπου εκεί.
1: Ωραία. Νομίζω μας υπερκάλυψες, όχι απλά μας κάλυψες.
21: Χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Γιατί σήμερα θα σε πάλι επί του αγωνιστικού χώρου εκεί πέρα να ακούς, να μεταφέρεις ωραία όσα γίνονται στο, από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Έτσι, στο τελικό 8 η ώρα με, το, με τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
21: Για να είστε καλά, καλή
1: στιγμή. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Ζέρβα. Έχεις βάλει βύση.
2: Έχεις βάλει βύση,
1: γίναμε εκπομπή του Σταύρου Καλογεράκη, ρε νεάρχη, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
2: Θα παίξουμε λίγο απόλυτη δηλαδή, θα ακούσουμε την απόλυτη.
1: Και βάλει και κλίμα τροπικό. Έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, γιατί έχουμε έξω βροχερές εποχές, αλλά έχουμε και 25 βαθμούς όσο έχουμε. Κάνει ζέστη δηλαδή, και το μάνικα είμαστε ακόμα. Λοιπόν, αυτά και από τον Ολυμπιακό.
2: Πάντως γενικά θα πρέπει λίγο να, να συνηθίζουμε στην ιδέα πλέον ότι και με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι πλέον έκπληξη. Έκανε λέει την έκπληξη ο ΠΑΟΚ και νίξε. Δεν ισχύει πλέον.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει έκπληξη.
2: Και με τον Άρη κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Για παράδειγμα.
1: Εννοείται.
2: Και
1: ένα
2: φυσικά,
1: φίλος λέει.
2: Ναι.
1: Πες.
2: Όχι, λέω και φυσικά ότι μπορεί να λέμε ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Που εντάξει, okay, δεν ισχύει καλά, ναι, στο 100%. Αλλά αθλητικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί ένα τέτοιο σούτ σαν τον Όσμαν είναι το λεγόμενο ότι πληρώσει παίρνει προφανώ.
1: Και δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά αυξάνουν τι πιθανότητε για την ευτυχία.
2: Ακριβώ αυτό.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάρω ένα παίχτη που κοστίζει 200.000 ευρώ και συμπάσχει
2: αυτό το σούτ του Όσμαν μπορεί να μην το βάλει. Και θα καταλάβουμε εκεί τι σημαίνει παίχτη των 200.000 και των 2 εκατομμύριων. Και αυτό το λέμε. Και γενικά ο ΠΑΟΚ δείχνει και, τα φιλ, και από τα φιλικά του και τον χαρακτήρα και το μέταλλο που πάει να φτιάξει ο Αντρέα Τρινκέρι, γιατί με πανομοιότυπο τρόπο νίκησε και άλλη μια ομάδα. Ευρωλίγκα στην Παρτίζαν. Με μπάζερ μπίτερ τρίποντο. Ήταν ο Φώστερ.
1: Σωστά.
2: Σε εκείνη την φάση στο Telecom Center. Τώρα ήταν ο Όσμαν.
1: Όσμαν, ακριβώς. Ένας φίλος εδώ λέει για την τρίποντο και βολή, λέει τη ΣΑΕΚ. Λέει, δεν το είδατε, λέει, στη δική σας στιγμή. Το είδαμε, φίλε, με βάση τον νέο κανονισμό που θέλει ο παίκτης, όχι απλά να έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο του χέρια, αλλά
2: να σηκώνει τους
1: αρχίσει
2: ώμους
1: και την κίνηση προς τα πάνω. Με
2: αυτό
1: τους ώμους,
2: αυτό λένε. Οι διαιτητές λένε ότι θα βλέπουν τους ώμους.
1: Δηλαδή, εμείς το δάμε για replay. Στην αρχή και εμένα με γυμνό μάτι μου φάνηκε έτσι, αλλά αν δείτε η πρώτη επαφή γίνεται πριν αρχίσει ο Μπάρτλεϊ την κίνηση του προς τα πάνω για να ήταν τρίποντο και φάουλ. Στη συγκεκριμένη φάση
2: αυτή
1: δεν
2: αυτή είναι η νέα οδηγία. Λάθος. Να σηκώνουν, λέει, άμα δουν ότι σηκώνουν ώμους, ότι ο παίκτης πάει να σηκώσει τον ώμο, θα θεωρηθεί ότι είναι στην προσπάθεια για σου.
1: Α πούμε λίγο επιγραμματικά και τις αλλαγές για να τις καταλαβαίνει λίγο και ο κόσμος.
2: Είχαμε χθες και μια, ένα disruptive.
1: Είχαμε disruptive.
2: Foul,
1: ναι. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι για τα challenge των προπονητών έχουν δικαίωμα να καλούν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν challenge. Απλά όσο κερδίζουν τα challenge, αποκτούν ένα ακόμα. Αν χάσουν το πρώτο ή το επόμενο που θα πάρουν, τελειώνουν τα challenge.
2: Δεν έχει άλλο challenge.
1: Γι' αυτό λέγαμε και στη μετάδοση στο ραδιόφωνο, εγώ το λέγα τουλάχιστον για τον Τρικέρι που πήρε ένα ρίσκο στη δεύτερη περίοδο. Αν δεν κάνω λάθος, που πήρε ένα challenge με τον Παναθηναϊκό, το κέρδισε. Αν το είχαν εκεί, δεν θα είχε άλλο για το υπόλοιπο του παιχνιδιού. Και ήταν στη δεύτερη περίοδο και η φάση ήταν λίγο δύσκολη, αλλά δικαιώθηκε ο Τρικέρι τελικά για την επιλογή.
2: Για την κατοχή είναι αυτό το challenge που πήρε.
1: Ναι, για την κατοχή. Για ποιο έβαλε την μπάλα.
2: Ναι, και όχι για το challenge.
1: Στα δύο είχε ο Τρικέρι.
2: Ναι, γιατί δικαιώθηκε και με το challenge που χρεώθηκε αρχικά το τέταρτο φάουλ στον
1: Αλεξάνδρ. Δόθηκε στο Μήτρο Λόγκ σε εκείνη τη φάση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, δεύτερη σημαντική αλλαγή, αυτό που λέγαμε πριν, ότι για να χρεωθεί ένα φάουλ σε προσπάθεια για σουτ, θα πρέπει να έχει αρχίσει η κίνηση του παίχτη προς τα πάνω με τους ώμους. Όχι απλά να την έχει πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια, αλλά να έχει ξεκινήσει.
2: Σηκώνει και τους ώμους, ναι, ναι.
1: Να έχει αρχίσει την προσπάθεια. Ή αντίστοιχα στο drive, να έχει αναπαύσει την μπάλα στην παλάμη του για να πηγαίνει σε ένα τύπου lay-up, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή είναι η οδηγία.
2: Το λεγόμενο gather που λένε και στην Ευρωλίγκα. Ναι, ναι, ναι. Ότι την έχει μαζέψει την μπάλα.
1: Όχι απλά τον gather, να έχει κατεύθυνση για να σουτάρει κιόλας. Δεν φτάνει μόνο να την έχει πιάσει με τα δύο χέρια. Από εκεί και πέρα έχουμε τη διαφοροποίηση των φάουλ. Υπάρχουν πάλι τα λεγόμενα παλιά αντιαθλητικά. Υπάρχουν
2: το πλέον,
1: αλλά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι τα βία φάουλ. Δηλαδή, αν ρίξω εγώ μια αγωνιά σε έναν αντίπαλο, αν το χτυπήσω, αν οτιδήποτε τέτοιο κάνω βίαιο. Αλλά δεν είναι τέτοιο φάουλ τακτικής. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνω ένα φάουλ, ας πούμε, για να διακόψω έναν εμφυδιασμό. Αυτά τα φάουλ τα βία, άμα κάνεις δύο τέτοια, ή αν δεχτείς και μια τεχνική ποινή για...
2: Είναι όπως γνωρίζαμε, ναι, το αντιαθλητικό.
1: Ακριβώς. Αυτά προσμετρώνται σε δύο τέτοιες περιπτώσεις για αποβολή. Αντίθετα, σωστό, το disruptive foul που λέει ο Παναγιώτης.
2: Και έγινε χθες η φάση, αν είδατε, ο Ολυμπιακός δεν έχει συμπληρώσει πέντε ομαδικά. Πάει ο Παπα-Νικολάου, μαρκάρει τον Κατσίβελη που έτρεχε, σωστά, για έξω transition. Και επειδή δεν μάρκαρε την μπάλα ο Παπα-Νικολάου και πήγε να κάνει αυτό το foul τακτικής που λέμε. Ναι, ναι. Επειδή έκοψε.
0: μάλλον καλάθι της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, υποσχόμενη επίθεση εύκολη προς το καλάθι transition. Τότε δόθηκε το λεγόμενο disruptive, που είναι ακριβώς η εκτέλεσή του όπως είναι το αντιαθλητικό. Δύο βολές και η κατοχή στην ομάδα που είχε την μπάλα. Ωστόσο, δεν προσμετράται ως αντιαθλητικό.
1: Ναι, αν κάνεις δηλαδή δύο τέτοια, δεν αποβάλλεσαι.
0: Ακριβώς.
1: Αν κάνεις δύο βία, αποβάλλεσαι. Και αντίστοιχα υπάρχει για την τεχνική ποινή. Αν η τεχνική ποινή είναι ρίχνω πινελίκα στο διαιτητή.
0: Έχει κατηγορίες και τεχνική ποινή.
1: Κουνάω τους αγκώνες μου επικίνδυνα στο πρόσωπο του αντιπάλου κτλ. Είναι τεχνική ποινή η οποία με δύο τέτοιες αποβάλλεσαι. Ναι. Αντίθετα, αν χρεωθείς με τεχνική ποινή επειδή ας πούμε κρεμάστηκες από τη Στεφάνη για να το κάνεις λίγο πιο θεαματικό, αυτή δεν προσμεταράζει για παραβολή αν κάνεις δύο τέτοιες.
0: Έτσι.
1: Αυτά τα λέμε χοντρικά τώρα, είναι λίγο πιο περίπλοκα.
0: Μαθαίνουμε κι εμείς, θα τα δούμε και στην πορεία λογικά που θα
1: απλά στα λίγο παιχνίδια. Έτσι για να τα καταλαβαίνουμε, γιατί πρέπει ο κόσμος να εκπαιδευτεί και εμείς να εκπαιδευτούμε για να καταλαβαίνουμε και τι βλέπουμε κάποιες φορές. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: αν ο Λεσόρ έπαιρνε το rebound στη τελευταία φάση και δεν την έστελνε στα χέρια του παίκτου ΠΑΟΚ, δεν θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν πολλά σε αυτή τη φάση. Καταρχάς, η μπάλα να πηδά δύο φορές στη Στεφάνη, οπότε δεν έχει τέλειο συγχρονισμό στο άλμα του Λεσόρ. Κατά δεύτερο, έχω
0: κοίταξε,
1: την αίσθηση.
0: Της δίνει και ένα σκαμπίλι, γιατί σου λέει τρία δευτερόλεπτα.
1: Τελείωσε, ναι.
0: Μπράβο,
1: τελείωσε.
0: Τελείωσε. Τη δίνει ένα σκαμπίλι, ποιο θα πάει να την πάρει εκεί και από πού θα σουτάρει.
1: Επίσης, ο Λεσόρ χθες δεν ήταν όσο καλό ήταν την Πέμπτη, γιατί ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι από άποψη φυσικής κατάστασης έτοιμος να παίζει ανά 48 ώρες σε υψηλή ένταση. Δεν είχε τα πόδια στο τέλος για να τη γραπώσει την μπάλα να κάνει πιο γερό άλμα, έτσι. Και είναι και αυτό που λέει ο Παναγιώτης. Δηλαδή την πέταξε έξω, ίσως με λάθος εκτίμηση του χρόνου.
0: Μπορεί να νόμιζε ότι είχε ένα δευτερόλεπτο, αλλά είχε 3-4, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί ο Πάκο επιτέθηκε αρκετά νωρίτερα από τη λήξη του χρόνου. Δηλαδή έδωσε περιθώριο.
0: Πήγε ο Όσμα να κάνει τον drive, είδε ότι έκλεισε όλη η ρακέτα.
1: Τον έκλεισε καλά ο Γιαμπουσέλε εκεί πέρα. Γιατί έδωσε... φίλος, ο Γιαμπουσέλε λέει: κοίταζε την τελευταία φάση. Όχι, ο Γιαμπουσέλε έπαιξε πολύ καλή άμυνα.
0: Είχε αποσοβήσει καλάθι του Όσμα, νομίζω.
1: Του είχε κλείσει το διάδρομο με το τεράστιο κορμί του να κάνει drive. Και αναγκάζει τον Όσμα να βγάλει την μπάλα
0: σπάσει την μπάλα στον καλάθι, στον τρίποντο.
1: Που νομίζω ότι ο Παναγιώτη ήθελε να αφήσει ελεύθερο τον καλάθι. Δηλαδή ήθελε να κάνει παγίδα σε ένα παίχτη που είναι καλύτερος με την μπάλα και να αφήσει το τρίποντο του καλάθι. Σου λέει: εντάξει, άμα χάσουμε από το τρίποντο του καλάθι που δεν έχει ψηλό ποσοστό, χάσαμε. Το άχασε ο καλάθι, αλλά έχασε και ο Παναθηναϊκός ένα ακόμα rebound. 14 παραπάνω κατοχές είχε ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. 13 επιθετικά στο ημίχρονο.
0: Ξέρεις τι θύμισε αυτή τη φάση.
1: Τι θύμισε?
0: Miami Spurs.
1: Ω, ναι.
0: Χαμένο τρίποντο Λεμπρόν και σκαμπίλισμα. Βέβαια ήταν Chris Bosh, ήταν συμπαίκτη ήταν.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν πήγε ο Σπλίδερ στο εισαγγείλιο το rebound και το βάλε ο Ρέι Άλεν από τη γωνία.
1: Και χάσαμε τζάμπα πρωτάθλημα. Επειδή ο μεγάλος Πόποβιτς δεν ήθελε να κάνει τακτική να το στείλει στις βολές.
0: Εγώ σου ξαναλέω, εγώ είμαι υπέρ του Πόποβιτς αυτό.
1: Και εγώ είμαι υπέρ του Πόποβιτς, αλλά χάσαμε
0: δηλαδή,
1: πρωτάθλημα. Δηλαδή,
0: μπράβο, εγώ δεν θα το χρεώσω αυτό το χαμένο πρωτάθλημα, το χαμένο παιχνίδι και το χαμένο πρωτάθλημα μετά στο γεγονός ότι οι Σπέρς δεν έκαναν φόλ, γιατί εν μέρη δικαιώθηκαν. Ο Λεμπρόν σούταρε που ο Λεμπρόν στο τρίποντο δεν το είχε τότε το ποσοστό.
1: Μετά το βελτίωσε.
0: Ένα καλύτερο box out να είχε πάρει ο Splitter τότε που ήταν μέσα στη ρακέτα για τους Spurs και να παίρνει το rebound θα είχε λήξει το παιχνίδι. Σωστά. Δεν το έκανε.
1: Σωστά. Και χάθηκε ένα πρωτάθλημα. Ένα φίλο εδώ πέρα σχόλια λέει για τις 36 βολές του Παναθηναϊκού. Παιδιά, από εμάς όσα χρόνια μας ακούτε, 8 χρόνια δόξα τω Θεώ είναι η εκπομπή, δεν μετράμε βολές.
0: Μπορούμε
1: σε ένα παιχνίδι να είναι ίσες οι βολές και οι μισές να είναι μούφα. Ή μπορεί ένα μάτς να είναι διπλάσιες οι βολές και να είναι όλες. Χθες εγώ δεν είδα όργια, ας πούμε, να έχουν γίνει τρομερά και να έχει πάρει ο Παναθηναϊκός ανύπαρκτα φάουλ. Μην τρελαθούμε τώρα δηλαδή τελείως. Έτσι. Αυτή την καραμέλα με το να μετράει ο ένας βολές, να μετράει άλλες βολές. Ξαναλέω, μπορεί κάποιες φορές να ισχύει.
0: Και ένας φίλος που λέει.
1: Δεν είναι όμως σε όλες τις περιπτώσεις, αν κάποιος έχει περισσότερες βολές, ότι έχει. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έχει υπεροπλία χθες στους ψηλούς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει την ίδια ποιότητα ψηλών και ποσότητα ψηλών με τον ΠΑΟΚ, παρότι λείπανε.
0: Και γρήγορα γκάρτ που στο ένας μέναν πηγαίνουν συνέχεια, οπότε φεύγουν και πολλά χέρια πάνω τους. Και ένας άλλος φίλος λέει, αν έκανε βήματα ο Χάτζινς όταν έδωσε την πάσα, δεν είχε προσγειωθεί όταν έδωσε την πάσα.
1: Είναι πολύ ωριακό. Εγώ νομίζω ότι οριακά την απελευθερώνει την μπάλα, αλλά είναι πολύ δύσκολη φάση. Τώρα είναι πάρα πολύ στο όριο. Ένας φίλος λέει, ήταν πλήρως ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να κερδίσει. Καλά, προφανώς, παιδιά. Είχε αποσύρει ο Παναθηναϊκός. Δεν το συζητάμε. Και αποσύρει Βαρβάτης. 15 εκατομμύρια κάνανε οι παίκτες που λείπανε. Έτσι. Αλλά δεν πάβει να είναι επιτυχία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μέχρι πέρσι, ακόμα και αυτές τις αποσύρεις και κάνα δυο ακόμα να έχει ο Παναθηναϊκός, θα κέρδιζε 15 πόντους πιθανότατα. Έτσι. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 15 εκατομμύρια μπάτζετ. Λοιπόν, θα και παίρνει και το Μότι Γιούνας. Λοιπόν, πάμε σε break. Διαφημίσεις.
0: Μόνο διαφημίσεις.
1: Μόνο διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε δεύτερο έτσι από πίσω που θα έχουμε και μεταγραφή από Θεσσαλονίκη. Έτσι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και φυσικά Γιώργο Πετρίδη στο τελευταίο ημίωρο. Πάμε. Βεβαίως.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
5: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
11: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
10: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
11: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
12: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα να το κάνω κακριφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
13: Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
15: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
16: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
17: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα, αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
16: Ίνκο,
17: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
18: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
17: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
19: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
20: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
21: Ναι, θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
22: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
23: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
24: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
25: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
26: Έχετε πει και εσείς 2-13 που έχει μπάσκετ, είναι σημαντικό αυτό.
27: Ναι. Σουτάκι, είναι... καλό...
26: Έχει μπάσκετ, δεν είναι απλά δυνατός, ογκώδης και τα λοιπά, που δεν είναι και, δεν θα τον έλεγα δεινόσαυρο μπασκετικά. Mm-hmm. Έχει μπάσκετ, αριστερόχειρας, θητεία στο NBA.
27: 6 χρόνια.
26: Ναι, θητεία στο NBA, παρουσία στην Ευρωλίγκα, Μονακό, Ερυθρός Αστέρας και τα λοιπά. Δηλαδή είναι παίκτης υπερπαιγμένος, έμπειρος. Και που μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που θα δώσει, που θα έδινε τέλος πάντων.
27: Και ένα κομμάτι του παζλ στον ΠΑΟΚ το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή τέτοιος 7-footer που λένε άνω του 2-10.
28: Ναι, και με καλό
27: σου την ποιότητά του και το μέγεθός του κυρίως.
26: Και το μέγεθός του και που μπορεί να ανοίξει λίγο το παιχνίδι, να βγει λίγο προς τα έξω, που έχει τελειώματα μέσα. Έτσι. Είναι σημαντικό, δεν είναι μόνο δηλαδή alley-oop. Είναι να πάρει την μπάλα, να τη χτυπήσει μια φορά κάτω και να πάει από αριστερά να τη βάλει ή από δεξιά. Τέλος πάντων, έχει μπάσκετ, έχει τελειώματα, τον θέλει ο Τρικέρι, οι επαφές είναι προχωρημένες. Δεν έχω κάτι περισσότερο χειροπιαστό για το ότι, παράδειγμα, σούμε, να πω ότι έρχεται αύριο. Έτσι, αλλά σίγουρα είναι πολύ προχωρημένες επαφές. Αυτό δείχνει βεβαίως, παιδιά, ότι ο Τέλης Μουστακίδης είναι αποφασισμένος πολύ σύντομα να κάνει τον ΠΑΟΚ πολύ δυνατό. Όχι δηλαδή.
27: Τον έχει κάνει ήδη δυνατό.
26: Τον έχει κάνει ήδη. Ναι, άμεσα ρε παιδί μου, βλέπεις ότι βάζει παίκτες, βάζει κερασάκι. Ναι. Βάζει δηλαδή πράγματα. Πριν από ένα μήνα σχεδόν είχαμε πάει στην Media Day του ΠΑΟΚ και είχα ρωτήσει τον Αντρέα Τρικέρι για το τσέρι ο τόπ, το κερασάκι στην τούρτα και μας είπε τότε πού να τους βάλουμε κτλ. Αλλά βλέπει τώρα ότι μέσα στη ρακέτα προφανώς χρειάζεται κάτι παραπάνω. Χρειάζεται κάτι ακόμα για να είναι ακόμη πιο υψηλό επίπεδο η ομάδα και παίρνει το Μοτεγιούνας. Είναι ένας παίκτης Ευρωλίγκας.
27: Κώστα,
26: δεν είναι απλά ένας καλός παίκτης.
27: Επειδή με την προσθήκη του Μοτεγιούνας, αν τελικά ολοκληρωθεί έτσι, έχει Αλεξάνδερ, Μουρ, Ομορούγη, Κακλαμανάκη, σημαίνει κάτι για κάποιον από τους ξένους? Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Κακλαμανάκης υπάρχει περίπτωση να.
26: Εντάξει, το ρεπορτάζ τώρα λέει και η περιραίωση ατμόσφαιρα. Βεβαίως να πούμε ότι δεν επιβεβαίνεται επισήμως από τον ΠΑΟΚ ότι ο Ομορούγη θα δοθεί δανεικός. Είναι ένα παιδί το οποίο εμένα προσωπικά δεν με χαλούσε εντός εισαγωγικών αν με ρωτούσες. Υπό την έννοια δηλαδή της δύναμης, της έκρηξης, rim protector, κοψίματα, καρφώματα κτλ. Αλλά
27: άγουρο όμως για το αυτό έτσι. Που θέλει να πετύχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν είναι άγουρος παίκτης. Και φέτος έτσι, ο ΠΑΟΚ δεν θα στηριχθεί, δεν θέλει.
26: Κάποιο χάσιμο συγκέντρωση στο παιχνίδι, κάποια φάουλ, κάποια εύκολα ας πούμε, που χάνει. Τέλος πάντων, τώρα ξέρεις, σε ομάδες υψηλού επίπεδου παίζουν ρόλο όλα αυτά. Είναι ένα παιδί που έχει μέλλον μπροστά του. Θα δοθεί ιδανικός όπως όλα δείχνουν, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Μοτεγιούνας. Τότε πράγματι πρέπει να αδειάσει λίγο η ψηλή του ΠΑΟΚ.
27: Να
26: πούμε ότι
27: έχει τώρα, αν πάρει και τον Μοτεγιούνας και πρωτού ξεκαθαρίσει θα γίνει με τον Ομορούγη, θα έχει 9 ξένους. Στο EuroCup παίζουν όσοι θέλεις, μπορεί να παίξει και 15 ξένους να έχεις, που λέει ο λόγος.
26: Σωστά.
27: Αλλά στην Ελλάδα 8 δηλώνεις, 6 παίζουν, έτσι. Είναι
26: ναι,
27: αυτό.
26: 8 δηλώνεις 6 παίζουν, αυτό θα είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος που λέγαμε κλεισέ κάποτε
27: ναι.
26: Για τους προπονητές και τα λοιπά. Νομίζω ότι ανάλογα και τον αντίπαλο θα αποφασίζει ο Τρικέρι.
27: Εγώ το λέω και ευχάριστη συνθήκη γιατί με τα μεσοβδόμαδα EuroCup που θα είναι δυνατές οι υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ θέλουν λίγη συντήρηση, λίγη αποκατάσταση παραπάνω.
26: Εννοείται, Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή.
27: Και καλά μάτια, μ' αρέσει τώρα η Ισπανική ομάδα Τετάρτη.
26: Ταξίδια τώρα, ναι, ταξίδια αυτά, ντέρμπι έξω, δυσκολίες μέσα κτλ. Θέλεις rotation, θέλεις πάγκο, θέλεις βάθος κτλ. Θέλεις πράγματα. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτό που είπα για το Μιστακίδη, ότι βλέπει ότι η ομάδα έχει δυνατότητες, έφτιαξε ήδη πολύ καλή ομάδα, αλλά βλέπεις ότι ακούει τον προπονητή, συμμετέχει, βοηθάει. Τώρα το ερώτημα είναι αν θα είναι και σήμερα στον τελικό. Αυτό δεν μπόρεσα να ξεκαθαρίσω ακόμα. Θα είναι ένα καλό εσταντανέ, πιστεύω.
27: Ναι.
26: Έτσι, ο Τέλης Μιστακίδης να είναι στον τελικό. 8 η ώρα θυμίζουμε είναι το Τζάμπολ. Ενθουσιασμός Θεσσαλονίκη, περιττό να σας πω. Εγώ βέβαια είμαι Αθήνα, αλλά αφουγκράζομαι. Μιλάω, διαβάζω, βλέπω.
1: Μέχρι εδώ ακούγεται.
26: Και τα λοιπά. Ενθουσιασμός Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα ξέρετε ότι γι' αυτό και τον μπάσκετ το αγαπάμε, γιατί είναι ένα άθλημα που σου δίνει συνέστημα σε μισό δευτερόλεπτο. Είδατε τι έγινε τώρα. Μπήκε το τρίποντο του Οσμάν στο τέλος και όλη η Θεσσαλονίκη σηκώθηκε στο πόδι. Και ακόμη και αυτοί που δεν είναι φίλοι του ΠΑΟΚ, ας πούμε, είπαν αμάν τη ματσάρα είναι αυτή, τι καλαθάρα κτλ. Και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ εννοείται ότι είναι ενθουσιασμένοι, γιατί και μεταγραφή είδαν σήμερα το πρωί. Και πρόκριση σε ένα τίτλο, έτσι ό,τι και να είναι τίτλος του Super Cup. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Δεν μπορείς να τον παραγνωρίσεις.
1: Το ΠΑΟΚ έχει να σηκώσει τίτλο στο μπάσκετ σχεδόν...
27: Το 2000, δεν είναι τελευταία φορά.
1: Το 99.
26: Το 99 στο στάδιο Ρίτσι.
1: Το 99, ναι.
27: Με Μπαλογιάννη.
26: Ναι, και Φράγκι Κίνγκ. Ήμουνα στον αγώνα αυτό. Η φωτογραφία υπάρχει πίσω υποφαινόμενος που χειροκροτάει τους νικητές υποτικά βεβαίως. Ήτανε τότε με Ολυμπιακό, Άρη και ΑΕΚ.
27: Σωστά.
26: Και ΑΕΚ, και στην ΑΕΚ έπαιζε ο μασκοφόρος Λόιντ Ντάνιελς.
27: Βεβαίως.
26: Ο οποίος τότε τιμώρησε τον Ηρακλή, την άμυνα του Ηρακλή. Έπαιζε ΑΕΚ και Ηρακλή στον ημιτελικό. Λόιντ Ντάνιελς ήταν φανταστικός σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά ο ΠΑΟΚ είχε τότε φοβερό Μπαλογιάννη στον τελικό.
27: Ναι.
26: Και πήρε τότε το κύπελλο με Σωτήρη Νικολαίδη, Μπαλογιάννη κτλ. Λοιπόν, από τότε.
27: Είναι 27 χρόνια
26: είναι πολλά γενικά για τη Θεσσαλονίκη, είπαμε ότι ένα
27: από
26: τέλμα.
27: Από 4 ο Άρης, έτσι. Από το...
26: Ναι, ένα τέλμα το οποίο αν θέλεις και κάποια στιγμή και ο χρόνος, ρε παιδί μου, φέρει αυτόν τον κύκλο τώρα. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να είναι πάντα πρώτοι. Η οικονομική δύναμη της χώρας είναι στην πρωτεύουσα, οι δυνατοί επιχειρηματίες είναι στην πρωτεύουσα, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιοι σύλλογοι. Κάποια στιγμή δεν θα έμεναν, ας πούμε, στο Παπαστράτιο και στον τάφο του Ινδού. Είχαν τεράστιους παράγοντες, θα ανέβαιναν παραπάνω.
27: Κώστα, για σήμερα, Χουγκάζ έξω, έτσι.
26: Για σήμερα, Χουγκάζ έξω, ενοχλήσεις προσαγωγούς. Τον είδαμε και μετά τον αγώνα, είπε δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, θα δούμε, θα δοκιμάσω κτλ. Χουγκάζ έξω.
27: Εξάδα ξένων ίδια, έτσι δεν μπαίνει ο
26: πρόεδρος. Και ίδια εξάδα των ξένων. Ταϊρή, δηλαδή, ο οποίος ήταν έκπληξη που ήταν χθες.
27: Ναι.
26: Δεν το περιμέναμε. Νομίζω δεν ξέρω αν ήταν τρίκ, αν το έκαναν επίτηδες ή αν το παιδί μπόρεσε, ας πούμε, στις τελευταίες ημέρες να είναι σε τόσο καλό βαθμό ετοιμότητας. Είδατε, έπαιξε και ήταν και καλούτσικος.
27: Για την απραξία του ένα μήνα σχεδόν ήταν και
26: καλούτσικος, βέβαια. Ταερή, Οσμάν, Αλεξάνδερ, Χάτζινς, ο Φώστερ, που και αυτός νομίζω ότι διαψεύδει όλους τους επικριτές που τον είδαμε, ας πούμε, σε κακή φυσική κατάσταση, ρε παιδί μου, κάποια κιλά παραπάνω.
27: Είχε λίγο φάει το καλοκαίρι παραπάνω, αλλά τώρα είναι καλά, είναι πολύ καλά.
26: Εντάξει, στην Κίνα έχει καλά νούντλς, γι' αυτό ίσως.
1: Ναι.
26: Πάπια Πεκίνου και
1: τα λοιπά. Έφαγε πολύ ράμεν μάλλον.
26: Ναι, ράμεν.
1: Τα ντάμπλινγκς που τρώνε επίσης. Εντάξει, είναι 1:10, τέλος πάντων.
26: Ράμεν αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, ράμεν με τα μανίας και δεν μπορώ να βρω εύκολα.
27: Είστε σε άλλο και ψάχνει φαγητό Κινέζικο, ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις.
26: Εντάξει, ρε φίλε, κάτι διαφορετικό, Οριεντάλ. Η Θεσσαλονίκη είναι σταυροδρόμη γεύσεων πολιτισμών.
27: Καλά,
1: σωστό.
26: Ναι.
27: Ο Γκρέι λοιπόν, θα είναι έτοιμο την Τετάρτη με τη Μαρέσα.
26: Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απάντηση ακόμη. Νομίζω ότι θα προλάβει, τον κρατάνε να πάει συντηρητικά για να προλάβει εκεί. Θα είναι έξω, βεβαίως, όπως είπες, ο τραυματίας ο Γκρέι, θα είναι έξω ο Μωρούγη. Ο τελευταίος που δεν είπαμε για την εξάδα είναι ο Μουρ, ο οποίος έβαλε τα καλαθάκια του χθες αθόρυβα.
27: Μια χαρά ήταν.
26: 11 πόντους, τελείωνε τις φάσεις, δηλαδή τα plays από κάτω με τα μπλο, μια χαρά, έπαιξε και άμυνα, τα κατάφερε, έτσι.
27: Και έβαλε και δεν λες.
26: Δύσκολο είναι αυτό τώρα, εντάξει, ο Οσμάν έβαλε το νικητήριο.
27: Εγώ θα πω καλάθις, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε.
26: Αυτό θα έλεγα τώρα εγώ. Για τους προπονητές είναι ο καλάθις, για τον κόσμο, για το θεατή είναι ο Οσμάν.
27: Έχει βάλει δύο τεράστια καλάθια ο Καλάθης.
26: Έχει βάλει δύο φλότερ στο τέλος.
1: Ναι.
26: Έχει 7 πόντους, 4 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα. Πρόσεξε, δεν
27: είναι λάθος.
26: Και κανένα λάθος.
1: 30 λεπτά συμμετοχή, 28,5. Είναι φοβερό.
26: Ναι, κανένα λάθος είναι απίστευτο αυτό. Για playmaker με πίεση, έτσι που τον κυνηγάνε δηλαδή με double team.
27: Είχε βάλει τον Μπόγκα πάνω του, ρεσί. Και παίζει στα 30 λεπτά του γηπέδου, πίεζε ο Παναθηναϊκός και δεν έκανε κανένα λάθος.
26: Και απέναντι σε ομάδα top class 50 εκατομμυρίων τώρα που τον πίεζε στα 3 τέταρτα. Και δεν έκανε κανένα λάθος. Λοιπόν, άρα ναι, είναι ο Καλάθης, αλλά τώρα ξέρεις τώρα για τον κόσμο, έβαλε το νικητήριο και είχε 18 πόντους και 6 rebound. Δεν ήταν άσχημος ο Ουσμάν, ήταν άστοχος βέβαια, αλλά είναι 18 πόντους και 6 rebound σε μάτς με τον Παναθηναϊκό και νικητήριο Καλάθη. Άρα,
27: ναι, okay. Δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι δύσκολη η αποφάση. Εν τω μεταξύ, εγώ ρε φίλε, θα το μοιραστώ και μαζί σας τώρα. Δεν μπορώ αυτούς που λένε γιατί πανηγύρισε ο Ουσμάν και ο Καλάθης, δεν σέβονται το παρελθόν. Ρε παιδιά, βάλανε νικητήριο Καλάθη. Πήγανε τελικό. Δεν προσβάλλουν κανέναν. Δηλαδή δεν προσβάλλουν. Αν τον Ουσμάν και τον Καλάθη, αγκαλιές και φιλιά ήταν μόλις τον Παναθηναϊκό μετά τον
1: Παναθηναϊκό. Προσβολή είναι να πας να κάνεις χειρονομία. Αν πας να κάνεις χειρονομία, να προσβάλλει.
27: Αν μη χαρεί ο τύπος που έλεγε μπάζερ μπίτερ και να είναι σαν το Μιζράχι να ανεκφραστός.
1: Και τον Κάτα.
26: Δεν θα πρέπει, παιδιά, να τα ποδοσφαιροποιούμε όλα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ίσως κάποιοι φίλοι παρασύρονται ότι από το γεγονός ότι όποιοι βάζουν γκολ στις προηγούμενες ομάδες δεν πανηγυρίζουν.
27: Εντάξει, αν βάλει γκολ 95 θα το πανηγυρίσω όμως. Δεν θα
1: Όταν
26: οι Παλμοί είναι 1500, ας πούμε, και σε πιέζουν δύο, κυνηγάς να βάλεις το

0: ότι μήπως βιαζόμαστε κτλ. Άμα πει ο Τρικέρι θέλουμε έναν ακόμη, θα τον πάρει.
1: Το καταλάβαμε, τον Όσμαν. Αυτή η Τρικέρι ήταν απίστευτη που λέει ότι με ρώτησε ο κ. Μιστακίδης, λέει ποιος είναι τον καλύτερος τριάρι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Λέει Όσμαν. Ωραία. Κλείσε και σε παίρνω πρέπει να ήταν.
0: Πάμε να τον πάρουμε.
2: Θυμίζει ο Παύλο Γιαννακόπουλο που λέει ο θρύλος ότι πήγαινε τότε στους ανθρώπους του προπονητές που πήγε το Παναγιώτη. Έλεγε αυτός ο Μπάρκλεϊ είναι καλός να τον πάρουμε. Ξέρω εγώ τον Τζόρνταν.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Και ξέρεις τώρα, σε σχέση ας πούμε με πέρσι που λέγαμε ο Ταϊρή έρχεται, είναι παιχταράς και τα λοιπά, τώρα δηλαδή με τα δεδομένα της Δίκης Χατζόπουλου πήγαμε τώρα στο Χεζόνια και σε top class παίκτης από το NBA που δεν σκέφτεσαι καν ότι αμάν είναι παιδιά, μπορεί να είναι ακριβώς αυτός. Πού να το φτάσουμε να τον αγγίξουμε αυτόν.
2: Αλλά τώρα πλέον Χατζόπουλο, πάντως δεν κράσε το τμήμα όρθιο, έτσι, να πούμε αυτό για χρόνια.
0: Α, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να μνημονεύεται. Ναι.
2: Πάμε και στον Άρη, ο οποίος ετοιμάζεται για αυτός για Αλεμάν, έτσι. Όχι για κανένα αγώνα αυτοκινήτου.
1: Όχι, δεν πάει για αγώνα αυτοκινήτου. Ναι.
0: Τον αγώνα των 100 ωρών, ναι. Δύσκολο ξεκίνημα, έτσι, στο EuroCup. Ο Άρης έρχεται αύριο. Όλοι ξέρουμε ότι οι γαλλικές ομάδες είναι δύσκολες ανέκαθεν με το στυλ παιχνιδιού που παίζουν, δηλαδή το πιεστικό, το γρήγορο, το εκρηκτικό, το αθλητικό, εκνευριστικά καμιά φορά. Πηδάνε 4-5 ας πούμε, σε κάθε rebound, σε κάθε φάση, σε κάθε άστοχο shoot. Ο Άρης με το στυλ που έχει λόγω του Σπανούλη νομίζω ότι μπορεί να το ελέγξει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή με την δική του μαχητικότητα. Με τη δική του μαχητικότητα, με τη δική του αθλητικότητα το μέγεθος μπορεί να τα καταφέρει. Δύσκολο ξεκίνημα. Δεν είναι όμως το υπερμεγαθύριο να πεις ότι ρε παιδί μου.
1: Όχι, αλλά καθαρά και δύσκολη που λένε.
2: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στους ομίλους στο EuroCup έχουν τις ομάδες που είναι τα άλλα φαβόροι για τη διοργάνωση.
0: Έτσι.
2: Μπαχτσεσεχήρ και Χάπολη Ιερουσαλήμ. Η οποία πήρε παρεμπιπτόντως και τον Λορέντζο Μπράουν η Χάπολη Ιερουσαλήμ. Οπότε οποιαδήποτε γκέλα εντός ή εκτός εισαγωγικών μπορεί να κάνεις με τις άλλες ομάδες μπορεί να σου στοιχήσει μετά στην κατάταξη, γιατί μετά πάει πλεονέκτημα έδρας ως ο τέλος θεωρητικά για κάποιες ομάδες.
0: Σωστά, έτσι πάει. Απλά θα ελπίζεις αυτές οι ομάδες να κερδίζουν και τους άλλους, να μην κερδίζουν μόνο εσένα.
2: Ναι, σαφώς.
0: Δηλαδή να κάνουν και άλλοι στραβοπάτημα. Τώρα, η Λεμάν ξεκίνησε με νίκη με την Γκραβελίν 103-97 στην παράταση κιόλας. Στιούαρτ 29, ο Αζινσά 17. Ο Γκράσκοφ επίσης 17, ο Τόμας 15, άρα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι δύσκολη. Θα είναι δύσκολη για τον Άρη και το ταξίδι ψηλοδύσκολο, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι.
2: Με τσάρτερ θα πηγαίνεις όλα, έτσι, ο Άρης. Και ο ΠΑΟΚ, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Ναι, αλλά θα πάνε σε άλλη πόλη.
1: Αεροδρόμιο το Λεμάν.
0: Θα πάνε σε άλλη πόλη και θα πάνε μία ώρα ο δικός μετά.
2: Εντάξει, μία ώρα τώρα κάνεις από το Φάληρο στο Μαρούσι. Δεν είναι και κάτι συγκλονιστικό. Κώστα, τελευταίο ερώτημα και λίγο σύντομα, μπορείς, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος.
0: Ναι, πάμε, ναι.
2: Φέτος πολύ καλά δείγματα νομίζω στα φιλικά.
0: Ηρακλής βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι όντως. Έπαιξε φιλικό με τον Κολοσσό, κέρδισε 90-83 χθες. Αν οι Αμερικανοί του, δηλαδή ο Λεκιού και ο Ντιαρά, αντέξουν στην πίεση και στο ξύλο εντός αγωγικών το μπασκετικό της Greek Basketball League, νομίζω ότι θα είναι άνετα μέσα στην οκτάδα και ίσως πάει για παραπάνω αν έχει το Ιβανόφιο αλόβητο, όπως περιμένουμε βέβαια ότι θα είναι πάντα η ατμόσφαιρα έτσι δυνατή κτλ.
2: Έχει Cleveland Melvin, ο οποίος είναι πολυβόλο. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Ντιαρά, πάντως, μέχρι τώρα.
0: Βέβαια, είναι καλός στρατηγός στο παρκέ. Τα σκαμπανεβάσματα νομίζω, ξέρεις τώρα, κάθε ξένος ή ξένη, ρε παιδί μου, και έτσι όπως είναι το πρωτάθλημα, εγώ νομίζω ότι σε κάθε αγώνα θα είναι πολύ αμφίροπα τα παιχνίδια ανάλογα με τη διάθεση των ξένων κοντών. Οι ξένοι κοντοί, άμα δεις όλες τις ομάδες, έχουν έναν-δύο που είναι καλοί, πολύ καλοί. Οπότε εκεί θα κριθεί, έχει την έδρα, τον ίδιο προπονητή, έχει την ίδια δίψα, νομίζω θα είναι καλύτερες από πέρσι.
2: Γεμάτο
0: το
2: γήπεδο θα είναι πάντα, έτσι το συζητάμε.
0: Γεμάτο γήπεδο θα είναι πάντα, δύσκολο ξεκίνημα, έχει τώρα και καλύτερη Ευρώπη και πιο δύσκολη. Αυτό ίσως...
2: Στην Παγιουροκάπ.
0: Ναι, είναι λίγο αυτό ένα ερωτηματικό. Ξέρεις τώρα, Τετάρτη, Σάββατο, είδαμε η Καρδίτσα πέρσι, ας πούμε, δυσκολεύτηκε με αυτό.
1: Το θα δούμε. Παλιότερα που είχε ευρωπαϊκές...
0: Πήρε το Μουράτο που είναι ένα παιδί παιγμένο, έμπειρο. Για να γεμίσει την ελληνική γραμμή στους κοντούς μαζί με τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο. Εντάξει, νομίζω ότι έχει τα εχέγγυα να πάει καλά ο Ηρακλής.
2: Μας τα είπες όλα υπεραναλυτικά, έτσι.
0: Ναι, εντάξει. Να πούμε εδώ τώρα, κλείνοντας, Χρήστο και Παναγιώτη. Χθες στη Θεσσαλονίκη είχαμε και τη γιορτή της ΕΚΑΣ.
2: Όλα σωστά,
0: να τα παρακολουθούμε. Η γιορτή της μεγαλύτερης ένωσης στην χώρα μαζί με την

0: Σκανά νομίζω.
1: Ναι.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος εκεί. Δυστυχώς βεβαίως κυριάρχησε η στεναχώρια για το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου. Ναι, αφιερώθηκε εκεί η εκδήλωση. Βραβεύτηκαν όμως πολλές ομάδες, βραβεύτηκαν τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μια ωραία γιορτή για τον μπάσκετ Θεσσαλονίκης. Χθες έγινε για την ΕΚΑΘ για τα 50 της χρόνια.
2: Το οποίο ανθίζει ξανά, εγώ αυτό θα πω.
0: Έτσι. Μπάσκετ City, μπασκετομάνα, ερχόμαστε.
3: Τέλεια.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε.
3: Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο νέαρχος. Ακούσατε Κώστα Ακούση, έτσι, ρεπόρτερ Θεσσαλονίκης.
2: Θεσσαλονίκης θα τον λέμε, έτσι, ναι.
3: Τα καλύπτει όλα, καλά, τα ξέρει. Ο Κώστας έχει ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες. Θα το διαπιστώσετε σύντομα, είναι εξαιρετικός ρεπόρτερ χρόνια τώρα. Ήταν στην ΕΡΤ, είναι σε πολλά μέσα. Οπότε πάμε σε break και γυρίζουμε. Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Λοιπόν... Massive Attack, Unfinished Sympathy, κομματάρα.
0: Βεβαίως.
1: Κομματάρα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, με τρελαίνουν οι συζητήσεις μπασκετικές με Μουσουράκη. Ο οποίος, εντάξει, ναι, τον ξέρετε όλοι από το ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά είναι κρυβομπασκετικός.
1: Ναι, είναι.
0: Κρυβομπασκετικός, πάει εκεί πέρα, παίζει μπάσκετ.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Ασχολείται.
0: Και έχει απειλήσει ότι θα κατέβει και στην ομάδα του που ετοιμάζουμε τώρα για το πρωτάθλημα τύπου.
1: Είναι ο μοναδικός που απειλεί, και συμπαίκτες και αντιπάλους.
0: Κυρίως συμπαίκτες, θα λέγαω, αλλά εντάξει.
1: Κυρίως συμπαίκτες.
2: Έχει καλή τρίπλα.
0: Ναι, καλή τρίπλα έχει.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά του φεύγει λίγο, αλλά.
1: Θυμίζει δηλαδή τον αγαπημένο μου παίκτη.
0: Ποιον,
1: τον Jason Williams.
0: Το White Chocolate.
1: White Chocolate, ναι, μόνο.
0: Ναι, σωστό.
1: Μόνο White Chocolate.
0: Δεν το ακούσει ο White Chocolate, θα μας κάνει καμία μήνυση εδώ πέρα. Να τους ήρθε και ο κρεμαστός να πει το αθλητικό μας τεσσαροπεντάρι.
1: Με το επίθετο του. Τεχνική ποινή πλέον, με τους σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, το κρεμαστός. Απαγόρευε να κάνει μια σαν τη Στεφάνη.
0: Σωστό. Λοιπόν. Αν θυμίζει, λέει ο Μπάντιο, το Snoop Dogg. Ναι, είναι και ισοεψής, όχι πιο ψηλός είναι ο Snoop Dogg από τον
1: Μπάντιο.
0: Ο Snoop Dogg είναι δίμετρος. Ψάξτε να το δεις. Είναι όντως πιο ψηλός από τον Μπάντιο, που είναι 1,88, όπως είναι 90, κάπου τόσο. Λοιπόν. Ιαπωνέζικο είναι τώρα, με λέει βρε άμπαλι, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Εντάξει, πρέπει να είναι ο κοντιζάς αυτός.
1: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά,
0: μπερδεύσαν τις ασιατικές κουζίνες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε μεγαλώσει και με ράμεν και με παπιά Πεκίνου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και υποθέτω και εσύ, φίλε μου, δεν νομίζω να μεγάλωσες με φουαγκρά. Έτσι. Με σπλινάντερο, όπως όλοι μας μεγάλωσες.
1: Δεν φορούσαμε όλοι στολή σαμουράι από μικρή. Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν. Λέτε ρε παιδιά, πολύ, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ ανακάλυψε τον μπάσκετ τώρα. Εντάξει, παιδιά, όταν η ομάδα περνάει μια μακρά περίοδο κρίσης, τέλος πάντων δυσκολιών οικονομικών κτλ. Εντάξει, είναι λογικό το ενδιαφέρον να μείνει το ίδιο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, πριν μπουν ο Κόκαλης στον Ολυμπιακό τότε και ο Γιαννακόπουλος στον Παναθηναϊκό, ήταν ήδη με το πώς είναι πλέον.
1: Όχι.
0: Δεν τρελάθουμε τελείως. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Τι να κάνουμε. Και καλό θα είναι αν ασχολείται ο κόσμος και, εντάξει, και ο κόσμος θα εκπαιδευτεί. Δηλαδή, καταλαβαίνω και εγώ πολλούς παγκοτζίδες που δεν έχουν πολύ τριβή με τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Σιγά-σιγά θα αποκτήσουν και αυτή τη τριβή. Τι να
1: είναι όμως μια πολύ ιστορική ομάδα για αυτή του ελληνικού μπάσκετ, με ευρωπαϊκά τρόπαια, με.
0: Στα 90 το θυμάμαι, τίθλους. Επειδή ήμουνα. Ζούσα τότε και ήμουνα και καταλάβαινα τον κόσμο. Έτσι. Θυμάμαι ότι κοροϊδεύαν οι Θεσσαλονίκοι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όταν κάνανε εκείνη τη νέα τους επίθεση, ότι φωνάζουν offside στα γήπεδα του μπάσκετ. Έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά αλλάζουν. Κύκλοι γίνονται. Μακάρι να τους έχουμε όλους δυνατούς. Γίνεται.
1: Αυτό. Να γίνεται αυτό. Και να μακάρι να επιστρέψουμε στις παλιές εποχές. Ότι θα παίζουν όλοι όταν θα παίζουν όλοι εκτός έδρας, δεν θα είναι δεδομένη καμία νίκη.
0: Ναι, έτσι πρέπει. Εντάξει, παιδιά, και τα έσοδα πλέον των ομάδων είναι περισσότερα.
1: Ναι.
0: Και οι χορηγίες περισσότερες υπάρχουν.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπουμε και όρεξη από τις ιδιοκτησίες. Αυτό μας αρέσει πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν...
1: Και είναι προς όφελός μας να βλέπουμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Γενικά μας αρέσει να βλέπουμε υψηλού επίπεδου σε όλα τα αθλήματα. Απλά στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για το μπάσκετ, είναι πάρα πολύ ωραίο να ανεβαίνει και το ελληνικό μπάσκετ ξανά.
0: Ένας φίλος εδώ μας ρώτησε αν τον Κούση, να το ρωτούσαμε, δεν τον προλάβαμε βέβαια, αν ο Πάουκ μίλησε με την πλευρά Γιούρτσεβεν.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή όμως που τελειώνει το Μοτιαγιούνας, νομίζω δεν θα πάει εκεί.
0: Όχι, καλά, δεν συζητάμε αυτό. Ναι. Απλά ήταν.
1: Γι' αυτό και εγώ δεν το ρώτησα.
0: Δεν το αποκλείω να ψάχτηκε. Έτσι.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Αν και ο Γιούρτσεβεν, εντάξει, okay, μπορεί να δώσει κάποια πράγματα, έχει κάποιες γνωστές αδυναμίες. Είναι λίγο, έχει τη φήμη του Κατσικοπόδαρου, να τα λέμε έτσι. Στον Παναθηναϊκό πήγε, στραβώσαν όλα. Στη Ρεάλ υπέγραψε. Αποκλειστήκαν και τα πλέον του πρωταθλήματος. Στους Warriors πήγε. Δεν το συζητάω του πρωταθλήματος. Στους Warriors πήγε. Δεν το συζητάμε καν έξω και από τα playoffs. Εντάξει. Δεν το λες να σου κάνει και ποδαρικό.
1: Ναι. Δεν τον λες. Αυτό
0: δεν το θέλεις και τόσο. Η αλήθεια είναι. Το μπάσκετ λέει το ανακάλυψε το 68 και το 68. Τη λέξη μπάσκετ την ακούγαμε και φτερνιζόμασταν. Εντάξει, ρε παιδιά. Δεν ισχύει και αυτό απόλυτα.
1: Νομίζω το 68 πρέπει να λέγανε καλθοσφαίρε. Δεν κάνουν μπάσκετ.
0: Υπήρχαν και πριν μπάσκετ άνθρωποι. Τότε που παίζει ο Κολοκυθά και έβγαινε πρώτο κόρη στα ευρωμπάσκετ, α πούμε. Υπήρχαν μεγάλοι παίκτες πάντα. Απλά η έκρηξη έγινε το 87.
1: Ναι.
0: Έτσι, κακά τα ψέματα, όλοι το ξέρουμε. Ναι. Όσοι ζούσαμε τότε, το καταλαβαίνουμε. Εγώ σας το λέω από πείρα αυτό που θα σας πω. Εγώ έπαιζα μπάσκετ και πριν. Από το 86-85, αν θυμάμαι καλά, έπαιζα μπάσκετ. Έπαιζα στο Φάληρο. Όταν πήραμε το Ευρωμπάσκετ το 87, την επόμενη μέρα σκάσανε 500 οικογένειες με τα παιδιά τους να τα γράψουν. Δεν χωρούσαν στον ΑΟΠ τότε να γραφτούν. Έγινε έκρηξη, αυτό λέμε. Μπήκε στα σπίτια που λένε αυτό το άθλημα. Και πριν υπήρχε μπάσκετ και πριν υπήρχαν μεγάλοι παίχτες. Απλά είναι άλλη δημοτικότητα, άλλη αγοραστική εμπορική αξία της κάθε πρωταθλήματος. Λοιπόν, Ο Παναθηναϊκός λέει ότι το ήθελε πραγματικά για το παιχνίδι και το χάσε. Εντάξει, ρε παιδιά, κατέβηκε ο Παναθηναϊκός για να χάσει.
1: Ναι, ρε παιδιά, προφανώς για να βάζει προφανώς τα τρίποτα και να προηγείται, άσχετα αν ήταν πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, αλλά για να βάζει τα δύο τρίποτα και να προηγείται δευτερόλεπτα πριν το τέλος, προφανώς και το ήθελε το παιχνίδι. Αλλιώς θα το είχε παρατήσει όταν μετά το φλότερ του καλάθι που έστειλε τον Πάκ, νομίζω στους 5-6 πόντους, κάπου εκεί.
0: Από το ότι το ήθελε ίσως παραπάνω ο Πάοκ, το ακούω. Αλλά τα είπαμε πριν με τον Κούση, είχε να πάρει 26-27 χρόνια τίτλο. Πάοκ να
1: και
0: παίξει
1: νομίζω
0: τελικό,
1: να παίξει τελικό το 19.
0: Από το κύπελο στο Ηράκλειο.
1: Το κύπελο στο Ηράκλειο με τον Παναθηναϊκό.
0: Έχασε οριακά και εκεί τότε, έτσι. Με καλάθι τότε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και με Ηλία Παπαθοδόρου στον πάγκο
1: του Πάοκ.
0: Και Γκο τότε πολύ καλό παίχτη για τον Πάοκ. Όχι το Williams Goss, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Phil Goss.
1: Phil Goss, Phil Goss.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, για το προηγούμενο το φάγαμε και θα γυρίσουμε τελευταίο ημέρο που θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
6: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
7: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
6: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
7: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
14: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
13: τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
14: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
15: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαι θα. Λοιπόν, ο φίλος εδώ μας λέει ότι έχει πολύ καλά ράμεν λύση στη Θεσσαλονίκη.
1: Ορίστε.
0: Α, πάρεις τον τηλέφωνο του Κούση να τον ενημερώσεις. Έτσι. Και μου αρέσει που το γράφει γιατί δείχνει ότι είναι από τη Θεσσαλονίκη όντως ο φίλος. Λέει σάντουιτς με γύρο.
1: Ναι,
0: πρόσεξε. Σάντουιτς. Όχι πίτα γύρω και τέτοια. Σάντουιτς. Και όχι καλαμάκι και τέτοια.
1: Καλά, τρέμουμε. Αν πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και πούμε πίτα
0: το καλαμάκι.
1: Καλαμάκι
0: είναι για το φραπέ, δεν έχει.
1: Θα μας διώξουν.
0: Σουβλάκι, παιδιά, σουβλάκι.
1: Φοβόμαστε να το πούμε το καλαμάκι.
0: Αληθή και κασέρι επίσης. Αληθές είναι όλα τα σαλτσοειδή. Έτσι από τζατζίκια μέχρι ξέρω εγώ οτιδήποτε θέλετε να βάλετε. Και κασέρι είναι όλα τα τυριά.
1: Όλα. Τα όλα κίτρινα.
0: Τα κίτρινα, ναι. Όχι φέτα, εντάξει, προφανώς. Όλα είναι κασέρια.
1: Ναι.
0: Είτε είναι emmental, είτε είναι
1: μπουντά,
0: είτε είναι ξέρω εγώ κεφαλογραβιέρα, όλα είναι κασέρια.
1: Εκπληκτική.
0: Να είναι καλά οι φίλοι Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω και ρίζες από εκεί. Έτσι.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, τι έχουμε άνθρωπο. Έχουμε άνθρωπο.
1: Γιώργο Πετρίδη. Τον κύριο Πετρίδη.
0: Έλα, Γιώργη, τι κάνεις.
3: Γεια σας, τι κάνετε. Καλώς. Όχι, δεν είμαι ρομπότ που λέγεται ο τέτοιο. Είμαι άνθρωπος.
0: Είσαι άνθρωπος, ναι, δεν είσαι AI.
3: Πλέον υπολογίζει, δεν υπολογίζει.
0: Καλά, τώρα πλέον να τα προσέχεις όλα γιατί με αυτά που κυκλοφορούν. Χαμός
3: γίνεται.
0: Λοιπόν, κοίτα, εμένα να σου πω τι μου έκανε εντύπωση από χθες. Θα τα συζητήσουμε όλα. Ο Ομπράντοβιτς για Ομπράντοβιτς. Ήταν πολύ ήρεμος. Δεν ξέρω βέβαια αν σήμερα
1: άλλο στην προπόνηση. Κάποια σπασματάκια είχε, αλλά.
0: Ναι, ναι, για ο Μπράντοβιτς. Ναι, ναι. Με αυτά που γίνανε, με τα χαμένα rebound κτλ. Ήταν ήρεμος. Δεν ξέρω αν σήμερα βέβαια τώρα στην προπόνηση θα στάξουν. Γιατί νομίζω θα στάξουν οι παίχτες.
1: Όχι, αλλά... δεν του έχει σήμερα νομίζω έτσι. Δεν είμαι στην...
0: Όποτε κάνουν προπόνηση.
1: Okay, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όποτε κάνουν προπόνηση. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα στην προπόνηση δεν θα περάσουν καλά. Ε, Γιώργο.
3: Καταρχάς ήταν ήρεμος και μετά το match.
0: Ναι, αυτό λέω. Και πριν και μετά το match.
3: Ναι, δήλωσε ικανοποιημένος στην προσπάθεια των παικτών. Και λογικό γιατί ο Παναθηναϊκός έπαιξε match μέσα σε 48 ώρες δεύτερο παιχνίδι, έχοντας πάρα πολλές απουσίες και σημαντικές. Και δεν είναι μόνο οι απουσίες, είναι ότι οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι έχουν επιβαρυνθεί αρκετά έτσι, αυτό το διάστημα.
0: Είναι κοντά το ρωτήσουμε τους τραυματισμούς και αναγκαστικά πάει με 10 παίκτες ουσιαστικά σε κάθε match, έτσι.
3: Και στις προπονήσεις και σε όλα, έτσι.
0: Και χθες ουσιαστικά με 9 έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ο Μίτο 2,5 λεπτά στον πάγκο, Βαρβαρίδης καθόλου, Μωραϊτης καλός ήταν στο διάβολο, αλλά έπαιξε λίγο, δεν έπαιξε πολύ.
3: Ναι. Και ο Καλατζάκης, 4 λεπτά μόνο.
0: Και ο Καλατζάκης λίγο, ναι. Άρα 8 παίχτες πρακτικά.
3: Ναι. Με τον Ρογκαβόπουλο είναι και αυτός ανέτοιμος εμφανώς.
0: Ναι. Καλός ήταν όμως ο Ρογκαβόπουλος.
3: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ είναι τέτοια η ανετοιμότητα που κάνει ρεμπούλ στη βολή. Δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος τώρα έτσι.
0: Και 3 στις 6 από τη βολή ο Ρογκαβόπουλος που κανονικά είναι εντάξει, τουλάχιστον 5 στις 6 θα είχε υπό νορμάλες συνθήκες.
1: Απλά ο Ματζούκας δεν φάνηκε πολύ στο μάτς, δηλαδή συγκριτικά με την πολύ καλή εμφάνιση που κάνουμε με την Παρή.
0: Δεν πήρε ούτε τρίποντο που είχε.
1: Ένα σουτ νομίζω πήρε και το
0: ένα δίποντο και το χάσε, είναι νωρίς το μάτς.
3: Ναι. Και είναι τέτοια η κόπωση των παικτών του Παναθηναϊκού που είναι χαρακτηριστική τελευταία φάση. Όπου ο Λεσόρ έχει θολώσει εκεί πέρα τελείως και δίνει ένα σκαμπίλι στην μπάλα, την κατεβάσει. Στην ουσία ήταν στα χέρια την μπάλα.

0: Θυμάσαι ότι γίνεται εκεί. Μπερδεύτηκε με τη δεύτερη αναπήδηση και δεν είχε καλό συγχρονισμό. Ήταν η κούραση. Πίστευε. Ο Παναγιώτης είπε μια καλή
1: ιδέα. Εγώ είπα
0: ιδέα.
1: Ότι θεώρησε ότι θα είχε ένα δευτερόλεπτο, ενάμιση, και σου λέει: σκαμπυλίζω την μπάλα μέχρι να την πάρει. Όποιος την πάρει θα έχει λήξει το παιχνίδι. Ενδεχομένως αυτό να μην είχε. Και αυτό να ήταν
2: το. Είχε πολύ σύγκρο. Ήταν όλα μαζί. Όλα μαζί. Κούρασε όλα μαζί. Έπαιξε τον ρόλο του για αυτή τη φάση. Εντάξει, καταρχάς είναι δική νίκη του Πάου, να το πούμε και αυτό, έτσι το είπαμε χθες στα σχόλια μας. Ήταν καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, και πρέπει πάντα να αναγνωρίζουμε και τον νικητή έτσι όταν το αξίζει. Ο Παναθηναϊκός τώρα, προφανώς αυτό που θέλει να βάλει για τους υπόλοιπους παίκτες είναι εξίσωση, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν λείπει ο Ναν, παίξα τον Ναν, ο Χέις Ντέιβις, ο Σλούκας, και έχοντας και ένα τόσο κοντό rotation, ειδικά στην περιφέρεια, χθες το rotation του Παναθηναϊκού πραγματικά ήταν... Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί έλειπε και ο Γκραντ, αναγκαστικά λόγω της, της εξάδας που πρέπει να ήταν.
2: Ακριβώς. Ήταν Φρανσίσκο Μπάντιο, κάποια στιγμή, όπως είπες Χρήστο, χρησιμοποιήσει το Μωραϊτη, όχι περισσότερο για να δώσει, να ξεμπουκώσει λίγο τον Φρανσίσκο.
0: Και για να πιέσει περισσότερο στην περιφέρεια που το έκανε καλά
2: μόνο. Ναι. Οπότε ήταν πολύ ωραία στο 2 για παράδειγμα τον Μαντζούκα ή τον Ρογκαβόπουλο. Γενικότερα ήταν και κάποια σχήματα τα οποία πιθανότατα δεν τα ξαναδούμε μέσα στη σεζόν.
0: Πολύ ψηλά.
2: Ναι.
0: Που το θέλει ο Μπράντοβιτς αυτό, αλλά όχι ίσως τόσο και τόσο ψηλά. Δηλαδή θα μπει ο Νάν και ο Σλούκας, δεν νομίζω ότι θα βλέπουμε διάρκεια, ξέρω εγώ, το Μπόγκα ή τον Ρογκαβόπουλο. Δύσκολα.
2: Και στον Άσο τον Μπάντιο, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, ο Μπάντιο μπορεί να παίξει και άσο, ρε παιδάκι.
2: Μπορεί να παίξει, ναι, απλά λέω σε αυτό το σχήμα.
0: Ναι, σωστά.
2: Τώρα από εκεί πέρα. Εντάξει, προφανώς στο Παναθηναϊκό δεν έρχεται η καταστροφή και με αυτή την νοοτροπία λειτουργεί η ομάδα και ο Μπράντοβιτς ειδικά. Είναι για τον Παναθηναϊκό λιγότερο, να το πω έτσι, σημαντικός τίτλος. Και προφανώς τώρα στην τέταρτη μήνα να καταστρέψει ό,τι έκθεση θα είναι,
0: είναι
2: εντελώς λάθος.
0: Τη χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα. Θυμάστε πώς είχε αρχίσει ο τελικός Super Cup με τον Ολυμπιακό.
2: 25 πόντο Ολυμπιακό.
0: 35-4 πόσο ήταν στο ξεκίνημα.
3: Στη Ρόδο που είχε γίνει.
0: Ήταν η χρονιά εκείνη που στην κατάληξη του. Δεν λέω ότι θα γίνει και φέτος αυτό, αλλά λέω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνουμε μια ομάδα που θα κρυθεί από το τι θα κάνει πολύ αργότερα μέσα στη σεζόν.
2: Ναι. Μα δεν μπορεί να την κρίνει ούτως ή άλλως. Δηλαδή.
0: Έχοντα
2: τόσα απουσίες. Και τον παράδοξο του λέει συνέχεια, και δεν είναι τυχαίο ότι το λέει συνέχεια, ότι δεν έχουμε κάνει προπονήσεις, δηλαδή έχουμε κάνει 10 καλές προπονήσεις.
0: 11 το πλήρες, συγκεκριμένα. 11 συγκεκριμένα.
2: 11 χθες, ναι. Και όχι με πλήρες ρόστερ αυτές τις προπονήσεις. Άρα πώς να δουλέψει ένας προπονητής όταν έχει, ας πούμε, τόσες απουσίες. Έτσι γίνεται με τεμποδίων, ας πούμε.
0: Και που αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία της ομάδας. Γιατί αν ήταν μια συνέχεια από πέρσι, θα λέγαμε, OK, δεν χρειάζεται ίσως τόσες πολλές. Δηλαδή ο Μπαρτζόκας, ας πούμε, το παρέρχεται αυτό το πρόβλημα σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος και από εκεί που η ομάδα δεν έπαιζε άμυνα, θέλει να ξεκινήσει από εκεί, οι 11 είναι λίγες.
2: Ναι. Τώρα στο χθεσινό μάτς, νομίζω ότι φάνηκε και η έλλειψη ενέργειας στο κομμάτι των rebound, όπου ο Παναγιώτης πραγματικά υπέφερε πάρα πολύ.
3: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ναι.
2: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε χάσει άλλες μάχες στα δικά του αμυντικά rebound. Ναι, και πήρε 13 επιθετικά ο ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι λίγο απόρρια της άμυνας αλλαγών, αλλά όχι μόνο. Έτσι. Δηλαδή, και άμυνα με αλλαγές να παίζει, δεν μπορεί να χάνει 13 επιθετικά ρημπάουντ στον χρόνο. Και από ομάδα που δεν είναι εδώ και ξέρω εγώ, η super duper αθλητική.
3: Δεν είναι ο Ταβάρες που είναι τέτοιο κάτω από τη ρακέτα, ναι.
2: Ναι, και φάνηκε σε γενικές γραμμές ότι το θέλει περισσότερο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Σωστά.
2: Φαινόταν δηλαδή. Εντάξει, προφανώς τώρα πάνω στην μπροστά του μια διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Και κυρίως να δει, να δουλέψει αυτές τις μέρες και να δει τέλος πάντων πότε θα μπουν οι υπόλοιποι. Γιατί προέκυψε κι άλλο το ζήτημα χθες με τον Χουάντσο.
0: Ναι.
2: Αυτές οι ενοχλήσεις που είχε.
0: Τι ακούσαμε από αυτό, αν είναι κάτι.
2: Θα το δούμε σήμερα, θα κάνει εξετάσεις. Θα το δούμε, θα κάνει εξετάσεις σήμερα, να πούμε ακριβώς. Γι' αυτό για όσους απορούσαν, ας πούμε, ήταν καλός ο Χουάντσο χθες, ήταν θετικός.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν αγωνίστηκε στο τέλος. Που θα μπορούσες να μπει μέσα στο παιχνίδι να παίξεις.
0: Εγώ μόνο μια απορία έχω για το τέλος, που δεν μπήκε στην τελευταία άμυνα ο Μπόγκα. Ο οποίος είναι ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού. Οκ, είχε 4 φάουλ, αλλά είναι τελευταία άμυνα. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Οκ, ίσως θεώρησε ο πρώτος ότι τον έχει κρυώσει, δεν ξέρω τι άλλο.
2: Είναι καλός ο Μπόγκα, δεν είναι μακρύ κορμί, θα μπορούσε να βοηθήσει και εκεί στο rebound, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Αλλά μπορεί και αυτό να είναι μια απόφαση που θέλει να εκπαιδεύσει κάποιους παίκτες σε διαδικασίες. Όπως ο Ρογκαβόπουλος που τον κράτησε μέσα ο Μπράντοβιτς για την άμυνα. Που δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός του Παναθηναϊκού, έτσι. Αν και το παιδί τον παλεύει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν στο κομμάτι της άμυνας.
2: Ναι. Και ίσως και στο, σε επίπεδο rotation, μπορούσε να χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο τον Μίτογλου και τον Καλαϊτζάκη, αυτό που είπαμε πριν. Αλλά οκ, επειδή στην αρχή χτυπούσαν

0: πάρα πολύ τον Μίτογλου στην άμυνα του Παναθηναϊκού, επειδή του πάω δηλαδή.
1: Το σημάδι μας είναι στο pick and roll.
0: Ναι.
1: Το χτυπούσαν.
0: Και αντίθετα ο Καρατζάκης δεν βοηθούσε επιθετικά, ίσως γι' αυτό να με τους χρησιμοποίησε στη συνέχεια. Αλλά εντάξει, αυτά ξέρεις είναι μικρό λεπτομέρειες. Σε γενική εικόνα πάντως ο Παναθηναϊκός είναι φανερό ότι θέλει πολλά πράγματα να βελτιώσει και κυρίως να δουλέψει αυτό που πρέπει. Το λέω συνέχεια εγώ όπως και ο Μπράντοβιτς, αλλά είναι πραγματικότητα να δουλέψει στις προπονήσεις έχοντας τουλάχιστον τους περισσότερους παίκτες, αν όχι όλους, να μπουν ας πούμε σε αστεία στην εξίσωση και ο Ναν και ο Χέις Δίβης και ο Σπλούγας, που πραγματικά είναι πολύ σημαντική για το παιδί του Παναθηναϊκού. Και εγώ λέω ότι θα γλυκάνουν και λίγο και την εικόνα του Παναθηναϊκού επιθετικά.
1: Δηλαδή
0: θα δούμε και καλύτερα πράγματα επιθετικά, γιατί χθες σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχοντας κάνει τόσα λάθη και τόσες χαμένες βολές και χαμένα rebound, δεν είχε ας πούμε την εικόνα που θα περίμεναν οι άνθρωποι του επιθετικά.
1: Ναι. Σίγουρα καλά. Καταρχάς, όταν θα μπει ο Ναν, θα έχει έναν ακόμα πόλο που θα τραβάει πολύ προσοχή, άρα θα είναι καλύτερα και για τους υπόλοιπους. Όταν θα μπει ο Σλούκας, παραμένει ακόμα καλύτερος playmaker του Παναθηναϊκού, ενδεχομένως και στην Ευρώπη, σε αυτό το κομμάτι. Όταν θα μπει ο Χέις Ντέιβις, του way παίχτης, δεν το συζητάμε. Όταν θα μπει ο Φαλ, θα έχει
2: ακόμα
1: ρακέτα, ένα ακόμα κορμί μεγάλο. Εντάξει, αλλάζει τελείως το πράγμα.
0: Ναι,
1: απλά θέλουν χρόνο και αυτοί όταν θα μπουν, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και μετά το καλό Παναθηναϊκό της Πέμπτης με την Παρή, λες ότι όταν θα μπουν αυτά τα παιδιά, επειδή έχουν χάσει όλη την προετοιμασία πρακτικά, θα θέλουν και αυτό το χρόνο τους να βρουν τους ρόλους τους, τα σχήματά τους, τις πεντάδες, τις τριάδες, τις διάδες, ο Μπράντοβιτς που είναι πιο λειτουργικές.
0: Υπάρχει μια σειρά time out, μια κάποια στιγμή, προς το τέλος πήγε και ο Ναν για να δει τι οδηγίες έδινε ο Μπράντοβιτς. Ο Ναν, ας πούμε, είναι ένα παιδί που εντάξει δεν έχει ξανασυναγκαστεί μαζί του και προφανώς και γύρω σε χάσει χρόνο για να προσαρμοστεί.
1: Αυτοί πότε εκτιμάς ένας-ένας ότι θα γυρίζουν, Γιώργο? Δεν τους περιμένουμε για την εβδομάδα έτσι που έρχεται.
0: Ναι, δε, όχι για τα μάτια σίγουρα. Προφανώς αυτή την εβδομάδα φαντάζομαι ότι ο Νάνος σχετικά θα αρχίσει να βάζει τροφές. Πήρε καλά γενικότερα στις γενικές γραμμές, ας πούμε, δεν έχει ενοχλήσει κτλ. Το Χέις Ντέιβις σε πτωλίδα λίγο έχει βγάλει το... έχει μείνει μόνο με ένα ναρτικάκι μικρό από ό,τι είδα. Οπότε και εκείνος πάει καλύτερα. Ίσως εκείνος μπορεί να ανεβάσει τις στροφές έχοντας προφανώς δεμένο το χέρι, έτσι θα πάει να κάνει προπόνηση για παράδειγμα ομαδική, διπλό κτλ. Να παίξει, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά μπορεί να κάνει τρέξιμο και τέτοια για τη φυσική
0: του. Αυτό λέω, ναι.
1: Δηλαδή είναι ο μόνος που έχει τραυματισμό που δεν είναι, που δεν το απαγορεύει, ας πούμε, να κάνει η φυσική κατάσταση. Έτσι. Γιατί οι άλλοι θα θέλουν και το χρόνο και γι' αυτό, για να φτάσουν σε ένα καλό επίπεδο. Στο κάρντιο που λένε. Θα χρειαστούν χρόνο.
0: Και ο Σλούκας μόλις είναι έτοιμος, μόλις ο ίδιος έτοιμος, μόλις ο ίδιος καταλάβει το κορμί του και πιστεύει ότι ας πούμε είναι πολύ έτοιμος, θα ενταχθεί στην ομάδα, έτσι, στις προγονές και σε αυτά. Ο Κεφάλ πάει καλύτερα. Είναι αυτή η εβδομάδα, είναι καθοριστική για να δούμε πότε ας πούμε θα πάρουν χρόνο συμμετοχή σε παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα θα ανεβάσουν όλες τις τροφές προς το τέλος της εβδομάδας για παράδειγμα και ίσως με... από τη μεθεπόμενη να αρχίσουν να μπαίνουν και πιο δυναμικά για ομαδικά προγράμματα και ίσως σιγά σε αγωνιστικούς ρυθμούς.
1: Εντάξει, είναι και λίγο, είναι και καλό, αλλά είναι και δίκοπο μαχαίρι ότι έχει βατά παιχνίδια Παναθηναϊκός τώρα στο ξεκίνημα στην Ευρωλίγκα.
2: Γιατί θα μαζευτούν τα δύσκολα, λες μετά.
1: Ναι, αλλά βέβαια είσαι και υποχρεωμένος να κερδίσεις. Δηλαδή, άμα υποστείς κάποια ήττα στον Παξίλα από τη Βιλερμπάν ή τη Μακάμπη, θα πονέσει. Δεν είναι ότι θα χάσει ξανά από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.
2: Ναι.
0: Είναι μπροστά και πίσω αυτό, είναι και διπλή παγίδα για τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα αυτό που λες Χρήστο θα πονέσει διπλά μια ήττα, για παράδειγμα, που λέγαν παλιά εκτός προγράμματος.
1: Ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός και πολλές τέτοιες πέρσι και προφανώς δεν θέλει να.
0: Το πλήρωσε πέρσι, ναι, βέβαια. Πέρσι το πλήρωσε. Ναι. Αυτά όμως το μάτσο με τη Βιλερμπάν. Μετά το παιχνίδι με τη Μακάμπη σε αυτή την διπλή αγωνιστική. Νομίζω το πιο καθοριστικό, το πιο σημαντικό τεστ για τον Παναθηναϊκό θα είναι το μάτσο με τη Φενέρμπαχτ στις 8, αν θυμάμαι καλά, Οκτωβρίου.
1: Ναι. Σωστά. Την επόμενη
0: που θα είναι, ναι, που θα είναι και υψηλών απαιτήσεων και...
1: Και αν έχει επιστρέψει κανένα...
0: Και ίσως έχει επιστρέψει κάποιος, ίσως μπορεί να έχει κάποια επιστροφή, ας πούμε.
1: Θα είναι σίγουρα.
0: Θα έχει περισσότερες προπονήσεις, έτσι, αυτό είναι και το σημαντικό, θα έχει περισσότερες προπονήσεις πάνω στα πόδια του.
1: Σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο από Παναθηναϊκό. Περιμένουμε κάτι άλλο.
0: Όχι, περιμένουμε αυτό το Χουάντσον με τη ακριβώς.
1: Για ψηλό δεν φαίνεται κάτι έτσι στον ορίζοντα. Που υπάρχει
0: είναι στην αγορά Παναθηναϊκός, αλλά το έχει πει και ο Μπρέντοβιτς προάλλες. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να έχει κάνει κλικ στον άνθρωπο της ομάδας. Και προφανώς ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα παίκτη απλά για να τον πάρει και να τον βάλει στην ομάδα και να πει εντάξει, πήρα ένα και τον έχω, ας πούμε. Δεν χρειάζεται δύο παίκτη.
1: Καλά, ο Μπράντοβιτς πάντα ήταν.
2: Απλά θα αυξηθεί πολύ οι ξένοι μετά όμως.
1: Ναι, καλά,
0: αυτό, okay, και από που, αυτό πρέπει να μάνα, γιατί ειδικά από τη στιγμή που θα μπορούσε
2: να. Γιατί θα είναι ήδη πόσο κεφαλιά που θα γυρίσουν ο Νάν και ο Χρυσή Ντέιβις με τον Φάλ.
1: Αν πάρει και ο Φάλ το διαβατήριο και με τον καινούριο θα είναι 9 ή 10. Αν πάρει και καινούριο τέλος πάντων. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός μετά, πολύ δύσκολο. Απλά ήθελα να πω ότι ο Μπράντοβιτς, παραδοσιακά όποιος το θυμάται από την πρώτη του θητεία, αλλά και γενικότερα,
2: όπου να
1: δεν πολύ κάνει εύκολα αλλαγές μέσα στη χρονιά.
2: Και ο Μπράντοβιτς είναι πολύ μαθημένος και σε πολύ δύσκολες αποφάσεις για τα ρόστερ, γιατί ναι. Στους τελικούς της Σερβίας, όταν παίζουν το σερβικό πρωτάθλημα, νομίζω έχουν δικαίωμα 4 μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μη Σέρβους.
1: Σωστά, σωστά.
2: Οπότε.
1: Εκεί είναι τελείως άλλα ρόστερ.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν πολύ ασχολούνται κιόλας με το σερβικό.
2: Ναι, οκ.
1: Εντάξει,
2: άμα παίζουν τον Ερυθρό Αστέρα, δεν γίνεται να μην ασχοληθεί.
1: Ναι, καλά, σίγουρα. Παρτίζα, ναι. Αλλά το πήρε η Σπάρτα Ξουμπότητα, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Καλά, πέρσι ναι, έγινε μεγάλη έκπληξη. Σωστά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε. Λοιπόν, με εισιτήρια και τα λοιπά για Βιλερμπάν.
0: Μην ξεδιάσει το κοινό.
1: Νομίζω ότι.
2: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε κοινότερα αύριο μεθαύριο για τα υπόλοιπα μάτς.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι μαζεμένα τα πόρτα εντός. Είναι τα Μακάμπι με Φενέρ.
1: Θα βγαίνουν έτσι σε κύκλους, να το πούμε έτσι, τα διαρκεία. Δηλαδή θα βγαίνουν όλα για όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Κάπως έτσι θα το πάμε.
0: Κάπως έτσι. Να δούμε πότε θα είναι και εφαρμογή. Έτσι, το κλαβνιάκος έχω για να βοηθήσει mm-hmm. τον κόσμο. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά συγκεκριμένα, δεν υπάρχει κάτι άλλο νομίζω.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία.
0: Προφανώς και οι άνθρωποι της ομάδας και του Παναθηναϊκού και οι προπονητές και όλοι και ο Τόπο και ο Ζήλικο. Ψυχραιμία, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να...
1: Ναι, κοίτα, είναι θετικό δείγμα.
0: Είναι μια ήττα που θα κάνει καλό νομίζω τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς κανένας δεν θέλει να χάνει, το συζητάμε. Αλλά νομίζω εγώ ότι είναι θετικό δείγμα το πόσο... Το εξέλαβε όλος ο οργανισμός με πρώτο τον Ομπράντοβιτς να δίνει το σύνθημα. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Άλλες χρονιές μπορεί να υπήρχε λίγο πανικός. Αλλά νομίζω ότι αυτό εγγυάται η παρουσία του Ομπράντοβιτς, παιδάκι μου. Ότι, OK, έγινε μια στραβή, θέλουμε δουλειά, όλα αυτά. Ψυχραιμία, δεν χρειάζεται ούτε να αρχίζουμε τις δημόσιες κρίσεις παιχτών κτλ. Ούτε να τα βάζουμε με διαιτητές, οτιδήποτε τέτοιο. Στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε νομίζω ότι δίνει και τον τόνο η παρουσία των Μπράντοβιτς σε αυτό το κομμάτι. Πολύ κύριος στις δηλώσεις του χθες, είναι χάρη τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν υποδειγματικός.
2: Mm.
1: Πάντα ήταν έτσι. Ο Μπράντοβιτς αυτό είναι χρόνια τώρα, ξέρουμε πώς λειτουργεί.
0: Έτσι. Αν να πω και κάτι, μια σχετική σε αυτό, Χρήστο, μετά το τέλος του αγώνα, όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού και οι άνθρωποι της ομάδας πήγαν και έτσι έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στον Όσμαν και δεν του πήγαν την πλάκα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, τα λέγαμε και πριν τον Κούση.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία στιγμή αυτή.
1: Το λέγαμε και πριν τον Κούση. Είναι αδιανόητο να βγαίνουν να λένε γιατί πανηγύρισε ο Όσμαν και ο Καλάθης στο νικητήριο. Ρε παιδιά, επαγγελματίες άνθρωποι είναι, χαρήκανε. Είναι παιδιά τα οποία λένε τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό, όπου σταθούν και όπου βρεθούν και για τους οπαδούς και για τα πάντα. Αλλά είναι και επαγγελματίες. Τι θέλετε, να είναι αγάλματα όταν θα βάλουν νικητήριο καλάθι για μια ομάδα που έχει να πάρει κούπα 27 χρόνια και πήγε σε ένα τελικό που το ψάχνει το 19, είπαμε Παναγιώτη.
2: Το 19, με τον Παναθηναϊκό τελικό κυπέλλου στο Ηράκλειο.
1: Πραγματικά. Αν ας πούμε, ακουστεί και η κακή κουβέντα για τον Όσμαν και τον Καλάθι που τα παιδιά δεν έχουν προκαλέσει το παραμικρό. Και θα το πω ειδικά για τον Όσμαν, ο οποίος είναι και Τούρκος και θα μπορεί κάποιος να βρει 1000 να πει, αν το δει από άλλο μάτι. Τι να πω, δηλαδή να το κλείσουμε το μαγαζί τότε και να.
0: Μα και ο Όσμαν, χθες Χρήστο, μετά το τέλος του αγώνα, δηλώσει ότι ήταν ότι είναι αδέρφια μου που παίζει πάνω.
1: Εννοείται. Εδώ έπαιζε με το πιτσιρίκι του Λέσορ, πήγε πάνω το μάτσο, τον αγκάλιζε, το φιλούσε. Τι να. Τα παιδιά έχουν γίνει οικογένεια τώρα, τι να συζητάμε.
0: Επίσης να θυμίσω κάτι, μιας και το αναφέραμε, και στην πρώτη θητεία του Μπράντοβιτς υπήρχαν στραβοπατήματα και γκέλες και γενικότερα αποτελέσματα, μάλλον είδες εκτός προγράμματος, κάποια αποκλεισμή από όλο ένα Πάτρα.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Κύπελο.
1: Και κακές χρονιές, έτσι.
2: Ναι.
1: Μετά την Ευρωλίγκα του 9, στο 10 Παναθηναϊκός αποκλείστηκε το Μαρούσι ουσιαστικά στα play-off. Κανένας δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία, παιδιά, ούτε ο Μπράντοβιτς ακόμα που είχε 9 Ευρωλίγκες, τι να συζητάμε.
0: Ναι, όχι, αλλά αυτό έχει σημασία για τον Παναθηναϊκό, ότι σε μια στραβή, σε ένα κανονικό αποτέλεσμα, να μπορείς άμεσα να συνέσχεσαι και να βρίσκεσαι, ας πούμε, τρόπο αντίδρασης, να πω έτσι.
1: Κοίτα, το μεγαλύτερο κύριο στο Παναθηναϊκό με την πρόσληψη του Μπράντοβιτς, πέρα ότι είναι ένας φοβερός προπονητής, δεν το συζητάμε και δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, είναι ότι κερδίζει χρόνο και υπομονή από τον κόσμο, γιατί ξέρει ότι τα πράγματα γίνονται σωστά. Αν θα φέρουν αποτέλεσμα φέτος, του χρόνου ή του παραχρόνου, ξέρει ο κόσμος ότι γίνεται σωστά η δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έχει υπομονή και εμπιστοσύνη. Δεν θα βγει κανείς να κράξει τον Ομπράντοβιτς επειδή έχασε το Super Cup, ούτε αν βγει πέμπτος, ας πούμε, στην κανονική περίοδο.
2: Είναι μεγάλα όπου αν τύχει σε ενδεχόμενη αποτυχία, δεν θα επηρεαστεί καθόλου το σύνολο.
1: Εντάξει, αν δούμε παιδιά να αποκαθιλώνεται και ο Ομπράντοβιτς επειδή, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός θα χάσει ένα τίτλο ή δύο τίτλους, που δεν γίνεται να τους παίρνεις κιόλους με τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
0: Και μέσα σε όλα να πούμε και έτσι ότι το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται να ζει τις μεγάλες μέρες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ήδη τη ζει.
2: Ναι, με τη ειδήσει αυτό.
0: Και θα έχουμε έτσι πάρα πολύ ωραία σεζόν να πούμε πολλά πράγματα. Και να συζητάμε και για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί ξέρεις, έλεγα να πούμε ότι το είχαμε ξεχάσει. Συζητούσα μόνο για τους τελικούς, ξέρω εγώ, οτιδήποτε τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα τα παιχνίδια και τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου θα έχουν το ενδιαφέρον τους, νομίζω.
2: Αυτό, ξέρεις τι, αλλάζει η κουβέντα γενικώς, γιατί πολλές φορές και εσύ που βγαίνεις και ο Νίκος Ζέρος που μιλάμε για το ρεπορτάζ, ειδικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μπορεί να έχουν μάτς το Σαββατοκυριακό στο ελληνικό πρωτάθλημα και εμείς να ασχολούμαστε με το μάτς που θα έχει στην Ευρωλίγκα μέσα στην εβδομάδα. Ναι, που το κάναμε και εμείς.
1: Το κάναμε
2: και εμείς. Πλέον αυτό σταματάει.
1: Ναι, γιατί όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, με την.
2: Και Ευρωλίγκα έχει να πάει στο Ιβανόφιο και έχει να πάει στον Γκαλισκόλ και στην Πηλαία.
1: Ακριβώς.
2: Ή στην Καρδίτσα ή στο.
1: Παρεμπιπτόντω, τις τρεις γαϊδροφωνάρες που ακούτε στα τελευταία λεπτά θα τις ακούσετε και σε περιγραφές το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Και τον Παναγιώτη και τον Γιώργο και τη δικιά μου. Καλή υπομονή, καλό κουράγιο να έχετε. Έτσι. Θα είμαστε στα γήπεδα, θα το μάθετε σύντομα. Τις επόμενες μέρες θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για την εφαρμογή, την πλατφόρμα.
2: Ανακοινώσεις προσεχώς.
1: Προσεχώς. Πολύ, πολύ σύντομα.
2: Στα σινεμά.
1: Λοιπόν, άρα μείνετε συντονισμένοι για όλα τα νεότερα.
2: Βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργη.
2: Έγινε, Γιώργα μου. Γεια σου, γεια σου.
1: Καλά και εσύ. Ξέχασα να πω ότι άρχισε και η πομπή σας η διαδικτυακή. Έτσι. Κάνε και εσύ λίγο πρόμορφη, φίλε. Λίγη γκρίζα διαφήμιση. Όλοι βγαίνουν και τα.
2: Άμε το λέμε.
1: Με το Πετρίδη.
2: Με το
1: Πετρίδη, ναι, ναι, πες, ναι, ναι. Τι. Εγώ θα τα λέω.
2: Είμαστε
1: πες κάθε πότε είσαστε.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή είμαστε πέντε. Μέχρι και κατά τις πέντε ξεκινάμε. Τρίτη και Παρασκευή. Καταλαβαίνετε, θα είναι τύπου πρόγευμα Ευρωλίγκα. Θα είναι και επιδόρπιο Ευρωλίγκα. Γιατί θα είναι και Παρασκευή. Οπότε θα έχουμε και τις διπλές μας αγωνιστικές. Στο YouTube της Kingbet, Bold on Lie λέγεται η εκπομπή. Δανειστήκαμε, το έχω πει, είναι μια ευγενική χορηγία του κύριου Ρασίδου
1: Γουάλλας.
2: Το όνομα της εκπομπής.
1: Ο οποίος Ρασίδου Γουάλλας, ξέρεις τι είχε κάνει ο Γίγαντας, έτσι. Όταν είχαν πάρει πίστον στο πρωτάθλημα το 4, πήγε και παρήγγειλε custom made που λένε, έφτιαξε για όλη την ομάδα, παίχτες, staff, τα πάντα, ζώνες, cuts. Όπως παίρνουν οι πρωταθλητές του WWE, για όλους 40 τέτοιες έφτιαξε ο τύπος και τις μοίρασε όλη την ομάδα.
2: Και ο οποίος.
1: Και καλά έγραφε World Champions και τέτοια που γράφανε τότε.
2: Και ο οποίος Ρασίδου Γουάλλας που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Και το είχε αποδώσει λάθος στον Καρμέλο Άντωνη. Ο Καρμέλο Άντωνη όταν ευστοχούσε σε τρίποντα που χαιρετούσε στρατιωτικά με τα τρία δάχτυλα. Αυτός ακριβώς ο πανηγυρισμός, ο πρώτος που τον έκανε ήταν ο Ρασίδου Γουάλλας.
1: Είναι πιο παλιός από τον Καρμέλο, ναι, εντάξει.
2: Το έκανε πρώτος. Απλά με τον Καρμέλο καθιερώθηκε.
1: Εντάξει, ο Καρμέλο πιο φίρμα η αλήθεια είναι. Αλλά και ο Ρασίδου Γουάλλας ήταν παιχτάρα μεγάλη.
2: Φοβερός παίκτης.
1: Σε εκείνους τους πίστονς.
2: Οξύθυμος λίγο.
1: Εντάξει, ναι.
2: Εντάξει, να μπεις πίστον σε παίζει, λογικό είναι. Είναι η άβραγη.
1: Ρασίδου Γουάλλας, Ριπ Χάμιλτον. Τσον Σέι Μπίλαπς.
2: Μια ζωή με τη μια ζωή. Δεν
1: ξέρω. Τσον Σέι Μπίλαπς και ποιο άλλο ήταν έτσι. Κόλλησα τώρα. Και ένας ακόμα ήταν η πεντάδα η κλασική. Έτσι. Ο Μαδάρα τότε, αλλά ήρθαν μετά.
2: Motor City.
1: Τους μεγάλους τους Πέρς και τους καθαρίσαμε για αυτούς αναγκώ.
2: Εντάξει.
1: Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε και φέτος να το πάρουμε αυτή τη φορά γιατί νομίζω ότι. Εντάξει, οι Νίκς χαρήκανε λίγο. Τώρα πάμε να το πάρουμε εμείς φέτος. Με Βίκτορα Ουεμπανιάμα και μεγάλο Γκρεκ Πόποβιτς. Ο οποίος.
2: Ο οποίος, ναι, τα μάθαμε.
1: Έγινε
2: ναι.
1: Και στα σκανδαλοθυρικά περιοδικά φίρμα, γιατί παντρέστηκε.
2: Την πρώην σύζυγο
1: του
2: συνεργάτη του. Του πρώην συνεργάτη του.
1: Του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Εντάξει, βέβαια, είχαν χωρίσει οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τώρα από πότε άρχισε αυτή η ιστορία.
2: Πώς έγινε τώρα το connection εντάξει, εκεί.
1: Καλά να είναι άνθρωπος, γιατί πέρασε και σοβαρή περιπέτεια από την υγεία του. Καλύτερα είναι τώρα. Εντάξει, δεν είναι για να προπονεί ο άνθρωπος, ταλαιπωρήθηκε αρκετά με τον κεφαλικό και αυτά. Αλλά μιλάμε για μεγάλο mastermind. Έτσι. Μεγάλη μπάλα εντός και εκτός γηπέδων.
2: Τεράστιος.
1: Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές που φυσικά δεν ακούσατε. Μόνο μια βύση λίγο έπεσε.
2: Ναι.
1: Τιμή σε ένα και λόγω της θεσμικής ημέρας. Το Μανώλη Μουσουράκη που είναι στην παραγωγή. Άρης Ασβεστάς ακολουθεί.
3: Για τρεις ώρες.
1: Θα βάλετε Άρη Ασβεστά και σε τάπερ και στις τσέπες να έχετε να πορεύεστε.
2: Μπεν Χουρ.
1: Παναγιώτης Κεφαλάς.
2: Χρήστος Δροπολής.
1: Καλά να είμαστε, θα τα πούμε. Εγώ σήμερα είμαι στην περιγραφή στο γήπεδο για το ραδιόφωνο το βράδυ με τον Παναγιώτη. Θα δελειώσει.
2: Εδώ θα είμαστε από εδώ και από εκεί.
1: Καλά να είμαστε. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Σεπτέμβριο. 7 Days Croissant 5x37 γραμμάρια 2 ευρώ. Cheetos Lotto. Ήδρα κουλίνια 10x30 γραμμάρια 5,60. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,35. Gliss Mask 4-in-1 400 ml 4,70. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Valeo.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
13: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Καλή εβδομάδα. Καλή νέα αρχή να έχουμε. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια βρισκόμαστε και πάλι ως εκπομπή Pressing μπροστά σε μια καινούργια αρχή. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσε με Λούι, από Γενάρη του 17 εκπέμπει ο σταθμός. Κλείνουμε 10 χρόνια τον ερχόμενο Γενάρη. Η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή αυτή άλλαξε. Τώρα προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Σίγουρα μεγάλωσε και σε διάρκεια. Πέρασε από διάφορα στάδια, δοκιμάστηκε. Θέλω να πιστεύω ότι εξελίχθηκε. Στην πορεία, από ένας που είμαι μόνος μου για δεν θυμάμαι, 2-3 χρόνια, ίσως περισσότερο, γίναμε 2. Αλλαγές ώρας από 2-4, 1-3, 1,5-3, 1,5-4. Σήμερα κάνουμε ακόμη ένα βήμα ως προς την ώρα έναξης, μάλλον ως προς την διάρκεια της εκπομπής μας. Από σήμερα οι δυο μας γινόμαστε 3, οι 2 ώρες γίνονται επίσης 3. Θα προσπαθήσουμε έτσι με κάποιες ενδεχομένως καινούργιες ιδέες, ενότητες, αλλά πάντα με την ίδια καλή διάθεση, κατά κανόνα τουλάχιστον, και με περισσότερη όρεξη, θέλω να ελπίζω, να σας κάνουμε να περνάτε καλά. Επίσης, κατά κανόνα αυτό συμβαίνει, θα συζητάμε, θα διαφωνούμε, θα γελάμε και όπου μας βγάλει πλέον με μια νέα φωνή, όχι στο σταθμό, καινούρια στην παρέα μας, μια παρουσία που εδώ και που σε αυτή την εκπομπή θέλω να πιστεύω ότι θα έχει την... Θα βρει το δικό της κομμάτι, το δικό της ρόλο, την δική της θέση και καλωσορίσετε στην παρέα μας, βάζω και στους ακροατές μας μέσα, Λούι Νικολάου, την...
1: Μαρία Βασιλιάδου.
0: Μαρία Βασιλιάδου, κυρίες και κύριοι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λούις Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Καλώς όρισες, Μαρία,
3: Ανδρέα, Λουίζο,
0: καλώς όρισες στη παρέα μας. Για όσους δεν ακούσατε τις προηγούμενες ώρες ή προηγούμενες μέρες, στο πλαίσιο της αλλαγής του απογευματινού προγραμματός της απογευματινής ζώνης, 2 με 5 θα είμαστε μαζί οι 3 μας, από τις 5 μέχρι 7 ο Πανίκος και τα παιδιά του. Καλώς τα παιδιά. Καλώς όρισες, Μαρία. Εσύ να μας πεις. Εμείς καλά είμαστε. Εσύ πώς είσαι?
3: Εντάξει. Λίγο δύσκολα. Σε λίγα λεπτά μπορεί λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, όμως έχεις όσο χρόνο θέλεις από εμάς. Όχι σήμερα, γενικότερα. Εντάξει, απλά να σου πω, τουλάχιστον από πλευρά του Εξερολής, τι θέλεις να σου πει. Ότι δεν περιμένουμε, ρε παιδί μου, να έρθεις που ήρθες πλέον και από την πρώτη στιγμή να ταιριάξεις σε κάτι συγκεκριμένο. Έρχεσαι για να συμπληρώσεις, για να δώσεις κάτι διαφορετικό, για να προσθέσεις τη δική σου προσωπικότητα ή και θεματολογία, να καλύψεις κάποια κενά. Έχουμε αρκετά, αλήθεια είναι, σε κάποιους τομείς, να τα καλύψεις αυτά και να προσθέσεις σε αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια με τον Λούι. Και σε κάποια πράγματα θα έρθουμε εμείς να δέσουμε σε εσένα.
1: Ακριβώς. Απλά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.
3: Α, και εγώ ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
0: Ναι, από την αρχή είναι η καλή λογαριασμή, κάνουν τους καλούς φίλους.
1: Εξίδικα τραγούδια, και δεν έχουμε ακροατέ να με
0: αρέσουν. Τι εννοεί, ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Ήδη ο Big Chio έστειλε μήνυμα, ένα κομμάτι τη εκπομπή Pressing ο Big Chio. Σε αυτά που πρέπει να δέσει.
3: Ήταν συμβολικό το μήνυμα.
0: Αλλά πού να καταλάβει,
3: δεν είναι. Να πείσω μόνο σα. Όπω είτε εσεί σε μένα, νομίζω.
1: Μπορούσε να βάλει του τρει σωματοφύλακε, Τσιόν Ταρτανιάν.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν, okay. Υπάρχουν επιλογές. Ήταν το πρώτο του. Το δεύτερο να πω ότι πραγματικά σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας, όλη η οικογένεια του Pressing.
0: Και θέλω τα εκατομμύρια των ακροατών. Ναι. Εντάξει, επειδή είναι μια τούτο εκπομπή που έχει. Δεν θα σκέφτεσαι ότι θα πούνε εκατομμύρια άτομα.
3: Oh,
0: ότι είμαστε οι τρεις μας σε μια παρέα, σε ένα δωμάτιο και συζητάμε.
1: Ακριβώς. Πρέπει να είσαι έτοιμη.
0: Αυτό είναι σοβαρή συμβουλή από τον Λούι.
3: Μάλιστα, Λούι μου, ναι.
1: Και εγώ ήθελα να πω και μου είπε ο Κοτσίρας και ο Μαζονάκης που προετοιμάζω το πριν Παρασκευή. Γιατί για τον Ανδρέα, να ξηδάμε τούτη εκπομπή όσον ήμουν μόνος μου, υπήρχε απλά η κόλαση. Να έρθει εδώ, να του κλαφτώ για United και για κάθε κόλαση είναι όπως είμαι εγώ. Ο Κοτσίρας υπάρχει και ένας παράδεισος και καλωσορίζω τον παράδεισο του Pressing.
3: Ναι, αλλά το είπε αντίθετα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το προσάρμοσε στα δεδομένα της εκπομπής, το προσάρμοσε πάνω σου.
1: Ναι, θέλω να σου ευχηθώ καλή αρχή.
3: Ευχαριστώ.
1: Και θέλω να μας πεις και εσύ τι θες να μας πεις.
3: Να σου απαντήσω με κάτι που είπε ο Μαζονάκης.
1: Άντε μου.
3: Ότι, όχι, όχι. Απλά όταν το είπες σκέφτηκα ότι είναι να το πω τούτο. Ποτέ το και σκουπάς. ότι δεν πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια μας. Ότι το μυστικό είναι η αλήθεια μας. Και η αλήθεια που έχω να σας πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη μαζί σας.
1: Δεν φαίνεται.
3: Δεν φαίνεται γιατί είμαι λίγο αναχωμένη. Αλλά εντάξει, υπάρχουν αυτά. Συν το ότι ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τώρα 2 και 23.
1: Ναι.
0: Θέλω να τα σημειώσω πράγματα να βάλω κάτω, ναι, αναφορά ναι, να είναι πρωτόκολλες εκπομπής, το οποίο άμα σπάσει κάποιος κάποια στιγμή να υπάρχουν και συνεπίες.
3: Όχι, απλά το που θέλω να πω είναι ότι η φάγια, η πενιχμή, οι ειρωνίες.

0: Θέλουμε από εσύ που δεξιόμουν και λεπτομέρειες να δικαιώσει πάνω σε αυτό το κομμάτι για το ποιος παρενέβη, γιατί επαρενέβη και αν έπρεπε να παρέμβει. Που καταλαβαίνω ότι δεν έπρεπε, εξού και θα υπάρχουν και κυρώσεις. Εκτός αν οι κυρώσεις που προανήγγειλε για τους διαιτητές δεν είχαν να κάνουν με τη διαδικασία που έφτασε κοντά τους η φάση, η πληροφορία ότι κάτι έγινε, αλλά ενδεχομένως ήταν τιμωρία του γιατί που μόνοι σας δεν το είδατε. Έναν σοβαρό περιστατικό όπως επιβεβαιώνει, επειδή δεν αμφισβητεί ο Νταμάτο το αν έφτισε ή αν σωστά επαρενέβη το VR για μια φάση που μπορούσε να επιφέρει όπως και έφερε κόκκινη κάρτα. Εμένα εκείνη η απορία μου, που αυτό είναι ενδεχομένως αν είχαμε το σκεπτικό του ή πιο οι περισσότερες λεπτομέρειες να ξέραμε.
1: Που είναι κάτι το οποίο λέει το ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά αυτό. Είναι η θέση του ΑΠΟΕΛ ότι έπρεπε να το δουν πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Που ήταν
0: μα
1: εκεί.
0: Να σου πω για τα περισσότερα τουλάχιστον και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο. Ή αν το δει ο καθένας που είναι δική του τοπική γωνία, νιώθει επίσης δικαιωμένος για το περιεχόμενο του εντός εισαγωγικών πορίσματος της Επιτροπής Διαιτησίας του ίδιου του Νταμάτο. Απλά για αυτήν την λεπτομερία, το γιατί να τιμωρήσουν τους διαιτητές. Επειδή ακολούθησαν μια λαθασμένη διαδικασία που δεν έπρεπε. Γιατί δεν σας τιμωρώ επειδή πρέπει να το δείτε που μόνοι σας δεν το είδατε.
1: Σημειώνει ότι υπήρξαν όμως συγκεκριμένες διαπιστώσεις για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
0: Άρα ίσως
1: να. Όχι, αυτό ζητάει
0: ΑΕΛ. Ναι. Εντάξει, από τη στιγμή όμως που η απόφαση του κ. Πέρος στηρίχθηκε πάνω μεταξύ άλλων και το ηχητικό της ενδοεπικοινωνίας, θεωρώ ναι, καλό είναι να το επικοινωνήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αν όχι δημόσια, τουλάχιστον με την πλευρά της ΑΕΛ που το ζήτησε και αυτό θα το κάνει με την ΑΕΛ. Πρέπει να το κάνει και με το ΑΠΟΕΛ και με όποιον άλλον ενδεχομένως να έχει σχέση με αυτήν την, υπόθεση.
1: Έχουμε και το πρόγραμμα μέχρι τη 16η αγωνιστική. Ανακοινώθηκε από την.
0: Μπράβο τη ΣΚΟΠ. Θα πω δύο μπράβο τη ΣΚΟΠ. Σπάνια τη λέω, ειδικά στο γενικό πρόγραμμα. Μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια το είχαμε έτσι ως έναν επίσημο στοίχημα με το στοίχημα. Ήταν κάτι που παραλαμβάνεται κάθε φορά που είχαμε την ανακοίνωση του προγράμματος των ορισμών των αγώνων και ειδικά των τέρπι. Το ένα μπράβο πάει στο ότι μας έβγαλαν από τώρα το πρόγραμμα μέχρι αρχές του νέου έτους, μέχρι τις αρχές του Γενάρη. Είναι 15, 16
1: αγωνιστικές. 16
0: αγωνιστικές. Μέχρι την 16η. Το άλλο που εγώ ποτέ δεν μπορούσα να καταλάβω και πάντα το έλεγα και επηρεάζονταν κάποιοι μάλιστα να γίνει στην ΚΟΠ, δεν καταλάβαινα ποτέ γιατί να βάλεις ίδια μέρα ίδιο ραντέρπι. Χρόνια τα λέμε, χρόνια το. Ζητούσαμε να μας δώσουν μια ανεξήγηση, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα όσο μερνούσε ο καιρός πέρσι, ας πούμε, έβαλαν σε 3-4 περιπτώσεις ίδια μέρα και ώρα ομόνοι από ΕΛ. Δηλαδή εκείνε τις δύο πιο εμπορικές ομάδες να είναι την ίδια μέρα και ώρα. Δεν είδα αναλυτικά όλο το πρόγραμμα μέχρι αρχές Γενάρη, αλλά έτσι με τη μέθοδο του πελαργού. Που μας έμαθαν ο Λουίς, πάνω δηλαδή, διαπίστωσα ότι σε κάποιες αγωνιστικές που έχουμε ίδια μέρα ντέρπι είναι διαφορετικές ώρες. Ας πούμε, είχε μέρα που βάλα στις 5 το απόγευμα, νομίζω, Απόλλωνα Πάφος και στις 7 Ομόνοια ΑΕΛ. Και αυτό σε μια-δυο τουλάχιστον αγωνιστικές, ένα δυο Σαββατοκύριακα, επιτέλους το έκαμα. Διαφορετικές ώρες, διαφορετικές, αν όχι μέρες, διαφορετικές ώρες τουλάχιστον το σημαντικό αγώνα. Οπότε διπλό μπράβο στην ΚΟΠ.
1: Καλύτερο για όλους μας. Να έχουμε εικόνα από, από τα περισσότερα τουλάχιστον παιχνίδια, γιατί τώρα τα μιλάμε και για
0: αυτά. Θυμάσαι πέρσι ημιτελικούς του, απαράδεκτο ημιτελικούς κυπέλου, που φτιωμάζενη, που είναι και εκτός που το ενδιαφέρον, είναι και ντέρπι. Γίνεται την ίδια μέρα και ώρα, φτιωμητελική κυπέλου.
1: Όχι.
0: Οπότε ελπίζουμε να είναι ένα συγχαρητήρια στην ΚΟΠ.
1: Εν τω γενέθλια τη.
0: Ποιας, σήμερα
1: 92 χρόνια.
0: Χρόνια πολλά στην ΚΟΠ.
1: Επειδή είπες μπράβο, γι' αυτό το είπα. Κάμνεις εσύ τον απολογισμό, το δικό σου, στα γενέθλια σου. Τι λένε, ότι είναι καλή ευκαιρία για απολογισμούς.
0: Για γενέθλια, όχι. Απολογισμό, τι πράγμα όμως. Με κάθε ευκαιρία, ας πούμε, κάνω απολογισμό κάθε μέρα που σχολάνουμε, ώρα 4, α, 5 πλέον, συγγνώμη, 5.
1: Ναι.
0: Ανεπίσημο απολογισμό για το ότι πήγαμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Okay.
0: Γιατί δεν πήγε καλά, γιατί δεν ζήλησε σωστά, γιατί νιώθω μέσα από να έκαμε ή όχι μια εκπομπή καλά. Σου λέω ένα μικρό παράδειγμα. Ενώ περιμένω τώρα τα γενέθλια.
1: Για προσωπικά σου πράγματα, ή μόνο για τα επαγγελματικά.
0: Όχι. Εσύ.
1: Νομίζω κάθε άνθρωπο κάνει το δικό του όποτε νιώσει έτοιμο. Αλλά λένε ότι τα γενέθλια είναι μια καλή αφορμή.
0: Μα σε τι φάση είναι σήμερα να γάμεις. Καταρχάς ξεκινά και ο πρωί πρέπει να αρχίσει να απαντάς μηνύματα. Ναι. SMS, στο Messenger, στα Viber, στα WhatsApp. Μετά να απαντάς τηλέφωνα. είσαι σε δουλειά.

0: κάνεις, να προσπαθείς παράλληλα να κάνεις και δουλειά σου. Να κανονίσεις και εραστικά, να γυρίσεις τον κόσμο, να πάει σπίτι, να κάνεις ένα πάρτι. Σε ποια φάση σήμερα πέρα κάνεις αυτοκριτική?
1: Την νύχτα μου να πάει να κοιμηθείς.
0: Την νύχτα μου να κοιμηθείς.
1: Την νύχτα μου να κοιμηθείς.
0: Την νύχτα μου από την κούραση τη ημέρα.
1: Σου έρχονται οι σκέψεις κάποιων άνθρωπων.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.

0: Κομματάρα. Λέει ο 44, δεν το λέω εγώ. Θα μπορούσα να το πω εγώ, αλλά είπε κομματάρα.
1: Τι να βάλω τραγούδι. Στο μισάρο. Έχω ένα.
2: Σε μένα μισάρο.
0: Όποιο ζητά, παίρνει.
1: Μπορώ να έχω μετά ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι. Μπορεί. Έχουμε μέχρι πέντε άλλωστε.
1: Ναι, είμαστε μέχρι πέντε.
0: Surprise! Για όσου δεν έχουν ιδέα τι έγινε και περιμένουν να ακούσουν κάτι άλλο. Απολογούμαστε, αλλά είμαστε εμείς ακόμη και θα είμαστε μέχρι τις 5.
1: Μέχρι τις 5 και συνήθως θα είναι αυτή η ώρα που θα προσπαθούμε να σας εντάξουμε και εσάς.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: όχι
0: ναι, ναι.
1: Αυτή είναι την εβδομάδα.
0: Δευτέρες, εντάξει, Δευτέρες μετά από αγωνιστική full δράση, ο επικαιρότητα είναι τέτοια yeah. που Α, έχουμε και εμείς περισσότερα πράγματα να συζητήσουμε και Β, καμιά φορά έτσι λίγο πιο τοξικό το κλίμα και θα το αντιληφθείτε ότι θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Δεν θα βγάζουμε ακροατές απλά για να βγάζουμε ή για να λέει ο καθένας το κοντό του, το μακρύν του, τα παράπονα του, τις φωνές του, τις αμαρτυρίες του, την τοξικότητά του, τα παράπονά του. Να περνούμε ωραία αυτόν. Που πρώτα να περνούμε ωραία εμείς. Εγώ σπέθα περνούμε ωραία. Ως παραγωγός της εκπομπής. Να βγάλουμε ακροατές και φωνάζουν για ειδησία, για πέναλτι που δοθήκαν. Μας ξέρετε νομίζω όλα αυτά τα χρόνια που κινούμαστε και χαίρομαι που. Η περισσότερη συντηρητική πλειοψηφία ξέρει, γνωρίζει και ακολουθεί τον ίδιο δρόμο.
2: Ο Χρήστος έχει αποχωρήσει, ναι, για τους φίλους που ρωτάνε, μέσω μηνυμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήμουν σίγουρος για αυτήν την ώρα, λίγο μετά τις 4, όταν εμείς μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Αν κάποιοι οι οποίοι είτε λόγω δουλειάς, είτε επειδή έθελαν να ακούσουν ζαβόν, συντονίστηκαν τώρα. Όσοι ακούσατε την εκπομπή της Παρασκευής, έχει αποχαιρετήσει, είπαν κάποια πράγματα, τα είπαν και ωραία, οπότε δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εμείς. Ο Ζαβός μετά από 9 χρόνια παρουσίας στο σταθμό συνολικά και 7 χρόνια, περίπου 7 χρόνια στην εκπομπή Muppet Show, αποχαιρέτησε. 29.50 τα μηνύματά σας, ήρθαν κι άλλα πριν για impressing και depressing κατηγορία, ο 557 impressing, η συνεργασία της Ομόνοιας με τον Ερυθρό Σταυρό, depressing ότι δεν ακολουθήσαν κάποια άλλη ομάδα, ok.
1: Βλέπω εδώ να βγαίνει ένα αποκλειστικό από το Cyprus Basket,
0: ναι.
1: ότι η Κύπρος
0: ναι.
1: είναι πολύ κοντά στο να φιλοξενήσει τα παιχνίδια της Maccabi Tel Aviv στην Ευρωλίγκα.
0: Πού, Λευθερία.
1: Θεωρώ ότι το πιο ιδανικό είναι το Ηλεμεσός λόγω των ξενοδοχείων και του Σπύρου Κυπριανού που είναι πρόσφατα ανακαινισμένο. Αλλά θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο και θα το δούμε. Είναι αποκλειστική πληροφορία του Cyprus Basket.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε με φίλο μας τον Νεοκλή.
2: Να έχουμε δηλαδή παιχνίδια
1: Ευρωλίγκας. Ναι, να το δω.
0: Εγώ Ολυμπιακό.
1: Έχει μια φωτογραφία του Νίου Χριστοδουλίδη με τον πρόεδρο της Maccabi, τον εμβληματικό πρόεδρο της Maccabi. Είναι αποκλειστική είδηση που εφόσον επιβεβαιωθεί επίσημα θα αλλάξει τα μπασκετικά δεδομένα στην Κύπρο. Η Maccabi δηλαδή έχει προχωρήσει στο επόμενο βήμα αποστέλλοντας επίσημη επιστολή προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα της οποίας επισημοποιεί την πρόθεσή της να αγωνιστεί στην Κύπρο για τις υποχρεώσεις στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα, εντάξει, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα όμως για να γίνει το πράγμα.
2: Όπως?
1: Όπως να μπορέσουμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αστυνόμευση των αγώνων.
0: Πολλά βασικό.
1: Στο Ισραήλ, στο Ισραήλ, στη Σερβία, στο Βελιγράδι, όταν γίνονταν παιχνίδια ομάδων που το Ισραήλ ήταν και κλεισμένο. Τώρα θα γίνει και κλεισμένο, θα έχει κόσμο στις κερκίες, γιατί σκέφτεται τώρα ένα παιχνίδι. Ξέρω, Maccabi Παναθηναϊκός, Maccabi Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Να μπορέσουν να το κάνουμε sold out οι Κύπροι φιλάθλοι των δύο ομάδων. Να το επιτρέψει αυτόν η Maccabi και η Ευρωλίγκα να πάνε, ξέρω, 6.000, 8.000 να δουν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε εντός εδραστικού.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει
1: αυτό. Ναι, λέω, ναι, ή ας πούμε, μα ακόμα και άλλες μας να χτίρει, αλλά Μαδρίτη σε
0: θέλει. Όχι, για άλλες μας ισχύει. Πόσο μάλλον για τις δύο ελληνικές που έχουν εδώ χιλιάδες κόσμο. Οι δύο Τζίο, ο ένας μας γράφει. Είναι τα ωραία που γυρίζουμε, ο Big Joe, είναι τα ωραία που γυρίζουμε μέσα στην κίνηση και ακούμε τα λάνια μας και μετά τις 4. Και άλλος πεξίασα τους άλλο μια ώρα. Και κλείσα το.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Μηνύματα που στείλατε ήρθαν, πάρα πολλά σήμερα. Αν το στείλατε πιο πριν, δεν το διαβάσαμε, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Είστε πριν ένα μήνυμα που ήταν για αφορμή, επειδή μιλήσαμε για όλα τα παιχνίδια, νομίζω σχεδόν για όλα τα παιχνίδια, για όλες τις ομάδες. Δεν είπαμε κάτι, ήσασταν μήνα ανόρθωση.
2: Ναι.
0: Μας είπε ο φίλος Depressing η ανόρθωση τα τελευταία 20 χρόνια. Και αλήθεια είναι ότι προσωπικά τουλάχιστον λείπουμε πάρα πολλές ανόρθωσες για τον Περνού. Πέρασαν κι άλλες μεγάλες ομάδες δύσκολα, αλλά αυτό που περνάει η ανόρθωση. Νομίζω δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι άλλο από τις μεγάλες ομάδες, έτσι. Ούτε συγκρίνω με τα όσα πέρασε η ανόρθωση λόγω προσφυγίας και τα λοιπά. Αφήνουμε πίσω, αλλά τούντον 20 χρόνια, 18 χρόνια από το 8 μέχρι σήμερα, και δεν ξέρω πότε μπορεί να αλλάξει και να φτάσει ξανά στο σημείο να καταχτά πρωταθλήματα, να παίζει η Ευρώπη και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Χωρίς το αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει όμως την εικόνα του αγώνα για το τελευταίο παιχνίδι.
0: Του πρώτου μηχρόνου.
2: Το πρώτο 40 λεπτό μπορούσε και ανόρθωση να προηγείται με την
0: ναι, αλλά όσον καλή ήταν το πρώτο ημίχρονο, τόσο απαραδεκτή ήταν που δεν έβγαλε καμία αντίδραση. Οκ, okay, δέχεις έναν goal shock, το καταλαβαίνω. Στο 44-45 το δέχτηκε.
2: Ναι, προς το τέλος του.
0: Πάει στα ποτήρια 15 λεπτά. Οκ, okay, αφήνει τους παίχτες σου 1-2-3 λεπτά να ερεμήσουν. Και μετά προσπαθείς. Και τακτικά αλλά και ψυχολογικά να προτιμάσει την ομάδα σου για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν πήγε ποτέ η ανόρθωση στο δεύτερο ημίχρονο, ή μάλλον πήγε προς το τέλος στο 2-0. Οπότε τούτη εικόνα του πρώτου ημίχρονου για μένα, όπως συμπουχάσει και με 3-0, είναι σαν να μην υπάρχει. Και για κάποιους ανθρώπους στα μάτια τους ήταν τόσο μεγάλη απογοήτευση και το εύρος της ήττας. Που δεν μπορούν να το δεχτούν ότι okay, παίξαμε καλά για δική μας το σκορ. Ναι. Τους αδικεί, ναι, ότι είναι πλασματικό, αλλά χάσεις 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο με κάτω τα χέρια.
2: Συν του ότι ήταν μια ομάδα που μέχρι το τελευταίο παιχνίδι παρουσιάζει βελτίωση συνεχώς στα παιχνίδια της. Δηλαδή με το Αποέλ ήταν βελτιωμένη, με τον Απολλώνα ήταν βελτιωμένη σε σχέση με το παιχνίδι της πρεμιέρας κοντρά στην Αέλαρα. Προβληματίζει η εικόνα που έβγαλε με τη Νέα Σαλαμίνα.
0: Που θα φτάσουν τα 44 χρόνια και θα ξαναμιλήσουμε, λέω, με την 60, οπαδός της City, φαντάζομαι.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
8: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
11: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
15: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
16: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
17: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
18: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
19: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
18: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
20: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival 24 Οκτωβρίου στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός Στίχημαν.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: πάμε.
1: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, ξεκίνα. Έλεος, εγώ μια εβδομάδα πέρασει. Ξεκίνα, Μάρια, βάζεις για να πέρασει.
0: Πρέζινγκ λίγο, όπως ναι. Καταλαβαίνετε, για τις επόμενες 3 ώρες, μέχρι και τις 5. Κανονικά είμαστε 3. Όταν είμαστε 3 μπορεί να είναι και πιο οργανωμένα τα πράγματα. Λείπει όμως.
1: Νομίζεις, ειδικά άμα το τρίο μέρος είναι ο Λουίς.
0: Ναι.
1: Θεωρείς ότι είναι ο άνθρωπος που μας λείπει για να οργανωθούμε.
0: Στον τρόπο έναρξης.
1: Αφού το ναι, αυτό πάνω, ναι, αυτό ναι. Το παίρνει πάνω τη δική του εκπομπή.
0: Οι φανς του λοιπόν θα κάνετε λίγη υπομονή ακόμη μέχρι να επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Ανδρέας Βιωράς.
1: Μέρα, είναι... ξέρουμε μέρα. Πότε επιστρέφει?
0: Τετάρτη, νομίζω.
1: Τετάρτη επιστρέφει Κύπρο, επιστρέφει εκπομπή.
0: Επιστρέφει εκπομπή.
1: Επιστρέφει εκπομπή. Μάλιστα.
0: Νομίζω.
1: Δεν είναι ούτε εγώ είμαι σίγουρος. Μεγάλα μαρουρά μα. Παρασκευή σήμερα. Σαν κύριο, χωρίς πάρα πολλές υποχρεώσεις, όπως συνήθως έχουμε όταν υπάρχουν σε εξέλιξη πρωταθλήματα. Οπότε είναι ωραία. Χαλαρά.
0: Να κάνεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα.
1: Σίγουρα δεν θα λείπω τόσες πολλές ώρες από το σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν όχι για μένα, για την υπόλοιπη οικογένεια. Εσύ.
0: Και εγώ. Το ίδιο.
1: Το σπίτι.
0: Σπίτι. Είναι καλύτερα σπίτι. Εντάξει, λίγο.
1: Για μένα, ειδικά τώρα έτσι που πέφτουν οι θερμοκρασίες, αρχίζει έτσι να ανοιχτώνει λίγο πιο νωρίς. Αρχίζουν οι κρυάδες, οι βροχές, όχ.
0: Έχουν και παιχνίδια.
1: Ναι. Τόσα όσα για να μην βαριέσαι, αλλά και για να έχεις και λίγο ελεύθερο χρόνο να κάνεις άλλα πράγματα.
0: Ξεκινάμε από απόψη με την εθνική μας ομάδα.
1: Ναι. Εντάξει, ξεκινάμε από εχθές. Η αλήθεια.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ενώ το ενδιαφέρον σήμερα είναι πιο μεγάλο για μας. Επειδή περιμένουμε να δούμε πράγματα.
1: Ευχόμαστε. Και περιμένουμε και ευχόμαστε, ναι. Εντάξει, το παιχνίδι σήμερα κόντρα στο Μαυρούνι, αλήθεια είναι θεωρητικά το πιο δύσκολο παιχνίδι. Εκτός έδρας με την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου μας. Όμως έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Μάντζιο, στους διεθνείς μας, στα στημένα του Λουί. Ναι. Στα κόρνερ που ετοίμασε εκεί με τον κύριο Μάντζιο, με τον Κωνσταντίνο Λάιφιν. Δεν ξέρω αν θα είναι βασικός ο Κωνσταντίνος. Λίγο δύσκολο να είναι βασικός.
0: Δεν υπολογίζεται.
1: Υπόθηκε χτες ότι δεν υπολογίζεται.
0: Ναι, επειδή ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, όπως και ο Σέλης. Όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του Αποστόλου Μάντζιου.
1: Γενικότερα είχαμε πρεμιέρα χθες στο Nations League με τη μεγάλη νίκη της Ελλάδας. Είχαμε τα πρώτα έτσι ντέρπι και θα έχουμε κι άλλα. Εμένα γι' αυτό μου άρεσε το Nations League, επειδή βλέπουμε παιχνίδια όπως το χθεσινό, Ολλανδία-Γερμανία, όπως το αυριανό, Ισπανία-Αγγλία. Είδαμε δύο φορές ημιτελικούς τελικούς, τρεις φορές μάλλον μεταξύ των δύο. Τους βλέπουμε πλέον σε έναν παιχνίδι League Phase, Group Stage τέλος πάντων, του Nations League. Συν EuroLeague με το δεξί και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Νομίζω ήταν γενικότερα μια καλή βραδιά χθες.
0: Ο Ολυμπιακός και πέρσι είχε κερδίσει την Πασκονία εκτός έδρας. Πρώτη αγωνιστική.
1: Τι θες να μας πεις. Σημάδι είναι ότι είναι ο πιάρι φέτος.
0: Έτσι λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού. Έρχεσαι ο Λούις, αν ακούει. Αν θέλει να σχολιάσει, να τοποθετηθεί.
1: Θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή. Ή ο Μπικ Τζιο, όποιος θέλει να παρέμβει. Ναι. Στη διάθεσή σας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Θα έχουμε, είναι Παρασκευή, να ρωτάστε, θα έχουμε αργότερα. Έτσι κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για τα quiz μας. Αν θέλετε έτσι να μας πείτε και τι είδατε εσύ χθες, σήμερα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα... Ξέρω, εσείς ήσουν και ευθύνο δελτίο σήμερα, είναι κάτι συνταρακτικό.
0: Είχαμε την κλήρωση του κυπέλου.
1: Κάτι πρώτη, συνταρακτικό.
0: Πρώτη φάση του κυπέλου.
1: Είχαμε κάτι συνταρακτικό. Παίζω, ας
0: είχαμε την πρώτη φάση του κυπέλου, 10 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, συζητείτε το ότι νομίζω κάθε χρόνο όταν έχουμε την πρώτη.
1: Ότι αστημένη,
0: την όχι, την πρώτη φάση του κυπέλου, την κλήρωση, συζητούμε ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνει πιο ελκυστική η διοργάνωση.
1: Κοίταξε, ένα διάστημα όταν γινόταν. Όχι, ένα διάστημα. Όταν γινόταν έτσι, άρχισε να γίνεται αυτή η συζήτηση. Η ανεπίσημη δικαιολογία είναι ότι τουλάχιστον οι μεγάλες ομάδες θα ήθελαν να έχουν ένα συγκεκριμένο, όχι ίδιες, η Ομοσπονδία ή και οι ομάδες τέλος πάντων, θα ήθελαν οι μεγάλες ομάδες να έχουν ένα μίνιμουμ αριθμό αγώνων που θα δώσουν μέσα στη χρονιά. Φυσικά ήταν εποχές που ήταν και πιο λίγα τα παιχνίδια πρωταθλήματος. ήταν 28, ήταν 26, ήταν 30. Ο 30 μπορεί να μην υπήρχαν πριν τα playoffs. Και ήταν η δικαιολογία αυτή. Ότι να βάζουμε από τον πρώτο γύρο να παίζουμε μεταξύ του μεγάλες ομάδες, κάποιες αποκλείονται από τον πρώτο γύρο, άρα θα παίζουν 23, 24, 26 παιχνίδια τη χρονιά. Τι τον άλλαξε πλέον με τα playoffs, ευρωπαϊκά παιχνίδια, league phase. Ίσως να μπορούσε το timing να είναι καλό να γίνει μια αλλαγή του τύπου. Εσύ τι θα πρότεινες, έπιανε ας πούμε ο κύριος Λεζίδης και λέει σου Μαριβάζου μου, ό,τι μου πεις θα κάνουμε. Τι θα το έλεγες?
0: Κοίτα, εγώ νομίζω είναι ενδιαφέρον το που κάνουμε στην Ελλάδα league phase, κυπελλό.
1: Ναι.
0: Ίσως θα είναι πιο ενδιαφέρον, ναι, από αυτό που βλέπουμε εμείς, τουλάχιστον στην Κύπρο. Και
1: επειδή
0: βλέπουμε
1: είναι
0: διάφορα
1: ωραίο
0: πράγματα από την Ελλάδα, μπορεί να το σκεφτούμε κι εμείς.
1: Όντως είναι ωραίο. Τώρα, δεν το είχα σκεφτεί όταν άρχισε την κουβέντα, αν τώρα που το λες. Και εμένα μου άρεσε όπως έκαναν το γήπεδο, ναι, στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον, ναι.
0: Μονά παιχνίδια πάντως, πρώτη φάση. Από 14 Οκτωβρίου και έπειτα θα οριζόνται τα παιχνίδια αυτά. Υπάρχει και έτσι το θέμα με τις κοινές έδρες λόγω της κλήρωσης που πρέπει να τα δουν με βάση και το πρόγραμμα που θα βγει, το οποίο αναμένεται κιόλας.
1: Έχει μπροστά σου τα ζευγάρια, την κλήρωση, να τα δώσω μια φορά.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ Ακρίτας Χλωράγας, Ομονία 29 Μαΐου, ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου, Κρασάβα Ενίψωνα, Άρης Εθνικός Άχνας, Ομονία Ραδίπου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Καρμιώτης Αερμής και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας Ιδαλίου. Πέρασαν ως τυχερές ομάδες στην επόμενη φάση Ανόρθωση Ένωση και ΑΣΥΛ. Και οι ομάδες που δεν συμμετείχαν στην πρώτη φάση, Ομόνια, Πάφος και Απολλώνας.
1: Ο 8-18 μου ακούγεται λίγο απειλητικό, τον Big G. Θα πούνε αργότερα, Μαριβάς.
0: Του έδωσα πάσα για να σχολιάσει, όχι για μένα, εγώ που το είπα. Εντό οι φίλοι του Ολυμπιακού.
1: Τι έγινε με την πρόλευση στην ΕΨΕΣ, ρωτάω ο Εμίλιος. Ο Εμίλιος ήταν ένας από τους πέντε που βρήκαν το correct score.
0: Ένα-δύο.
1: Το 1-2. Οπότε σε λίγο θα τους ξαναβρω και να κάνουμε μια κλήρωση για να δώσουμε ένα δωρογοπόν. Ή δύο. Α, δώσουμε δύο. Δύο από τους πέντε να κερδίσουν. 40% είναι καλών ποδοστών, νομίζω. Σε όσους βρήκαν το correct score, το 1-2. Νομίζω ήταν περισσότεροι. Είχα την αίσθηση. Αλλά εντάξει.
0: Βρήκαν κάποιος την 11α.
1: Κανένας.
0: Κανένας.
1: Πολλοί βρήκα 10 στους 11. Ας πούμε κάποιος δεν είχε Ζαφίρ, είχε Μουζακίτη, ας πούμε, ένας που πλησίασε. Άλλος είχε κάποιον άλλον εξτρέμ, όχι αυτόν που έπαιξε. Τέλος πάντων, όχι, δεν βρήκε κανένα στην ενδεκάδα. Τώρα, επειδή ήταν και πολλά τα μηνύματα, αν μου έφυγε κάτι για κάποιος νομίζει, είναι σίγουρος ότι την βρήκε, αν μας στείλει το μήνυμα να το ξαναψάξω. Βιόλα μου και Λούι με αγαπώ σας, αλλά μόνο Μαριβάς, Ούλο Μαριβάς, και Λίον Αρσενάλ. Άρα
0: πώς σου λες Μάρο Γρηγόρη.
1: Ναι, 7-37.
0: Ναι.
1: Ή όπως σου μαθαίνουμε και εμείς κάποιους φίλους τριψήφια σε ποιους φίλους μας αντιστοιχούν, πράγμα μας λες και εσύ. Άρα 7-37 με Γρηγόρης.
0: Γρηγόρης Αρσενάλ.
1: Γρηγόρης Αρσενάλ, Μαριβάς Αρσενάλ, με αυτήν τη συναπόδη καταλαβαίνω. Εντάξει, το δεχόμαστε. Εντάξει, νομίζω ότι το περάσαμε αυτό το στάδιο, επειδή χθες ήταν ελάχιστα τα μηνύματα, αλλά όχι, αφού μπαίνουν στον κόβο οι φίλοι και χρώνονται και αυτά τα λίγα σεν που χρώνονται. Παιδιά, ο Ζαβός έφυγε από το σταθμό από την περασμένη εβδομάδα, περασμένη Παρασκευή, αποχαιρέτησε. Και μας υποσχέθηκες μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην εκπομπή τουλάχιστον ότι μας έχεις υποσχεθεί, το έχεις κάνει πράξη μέχρι στιγμής. Εντάξει. Ακόμα μια εβδομάδα δεν εκκλείσαμε. Χθες φεύγοντας μας είχες υποσχεθεί ότι θα μας δώσεις κάποιες στιγματικές προβλέψεις για να στείλουμε τον κόσμο ταμείων.
0: Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
1: Ναι, θα προσπαθήσεις. Εγώ είμαι σίγουρος ότι σου είπα. Επειδή θα είναι πρώτη φορά, λέγαμε που είμαστε μικροί, δεν ξέρω αν το λέγετε και εσείς που είστε μικροί, η τύχη του Ατζαμί. Ή του Πρωτάρη ή του
0: Όη. Του Πρωτάρη,
1: του,
0: ναι,
1: Πρωτάρη, εντάξει. Αλλά φύλαξε για λίγο πιο μετά.
0: Λίγο πιο μετά.
1: Νιώθεις confident όμως για τις επιλογές σου?
0: Ναι,
1: ας πούμε,
0: αλλά θέλω να μου πεις, ας πούμε, πόσες πρέπει να δώσω. 4-5.
1: Ω, είναι εσύ. Μπορεί να μια, δυο, τρει, τέσσερι, πέντε.
0: Θα μου δώσεις με μια συμβουλή.
1: Ναι, από ένα, κοίταξε, από ένα σημείο και μετά, αν δίνει και δεν είσαι σίγουρη, α πούμε, έχει τρει ομάδε που νιώθει σίγουρη. Τέλο πάντων, αυτό η επίθεση είναι ότι καλέ προτάσει. Άντε σε μια τέταρτη, άμα αρχίσει να αμφισβητήσει τον αυτό σου, αμφιβάλλει. Άβεις τόσο εκεί που είσαι σίγουρη.
0: Εν τρεις, εν τέσσερις, εν πέντε.
1: Πέντε. Δεν μπορεί και παραπάνω.
0: Τι.
1: Ναι, να πω, καλές οι πέντε.
0: Τώρα θα ακούσουν οι φίλοι, τι είπα και χθες στο τέλος, ότι δική σας ευθύνη.
1: 100%.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
0: Μαζί μας είναι Ανδρέα.
1: Είναι μαζί μας ο Λουίς. Απλά να πω, επειδή παίζει και άλλη γραμμή, δεν ξέρω από όσο ώρα θα ζητούμε ο Λουίν, να μην το βάλω στη γραμμή το φίλο για περιμένει. Τώρα είναι 3, 4, 5, 10, 20 λεπτά, δεν ξέρω. Οπότε προτείνω του φίλου και τον υπόλοιπο φίλο να περιμένετε να τελειώσουμε με τον Λουίν και μετά να πάρετε για να παίξουμε το quiz μας. Επιμένει, είναι το βάλω πάνω για θέλει να σκλήσει. Ναι.
0: Okay. Λοίζω.
3: Έχει quiz.
0: Λοίζω.
1: Ναι. Έχει quiz, έχει quiz.
0: Αρχιτεκτονική, τέχνη, θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, αθλητισμός, φαγητών, ποτών, τι θέλεις.
3: Θέλω την τελευταία κατηγορία, κάτω δεξιά.
0: Τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τι είδους ασυνήθιστο οικόσιτο είχαν οι ήρωες της σειράς τα Μπακούρια.
3: Κάτι τώρα. Οικόσιτο, είναι μπορώ από επιλογές.
0: Κατάλαβες τι σημαίνει 20 εδώ. Ας πούμε ένα...
1: Ας προσπαθώ να εξηγήσει ρε φίλε.
0: Εντάξει, να σε βοηθήσω όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα ζώο. Μέσα στο σπίτι.
1: Τα μπακούρια είναι... Εντάξει, τώρα ήξερα παλιά σειρά των 80's, 90's, τι ήταν τα μπακούρια.
3: Πρέπει να κάνεις σκύλων ή άλλο να
1: χάσει. Ήταν... Να σου κάνω άλλη ερώτηση.
0: Ασυνήθιστο.
1: Ναι.
0: Ασυνήθιστο 20.
1: Είναι άλλη σειρά γίνεται, αλλά είσαι κοντά, έπιασε τη φιλοσοφία, έπιασε το πνεύμα.
3: Φίδι.
0: Όχι.
1: Τι είπε?
0: Φίδι.
1: Α, φίδι. Όχι, μην είναι στα τροχτικά, μην είναι...
3: Ποντικό.
1: Ναι, ναι, μπρα, νομίζω. Είναι χάμστερ.
0: Όχι.
1: Τζιό, σοβαρεύτου.
0: Όχι.
1: Ο Μπίκ Τζιό, παρέσερε μας. Ναι, μπράβο, του έδωσα να του πω, αλλά θα τον βοηθούσε για την απάντηση.
0: Σε διαφορετική κατηγορία από αυτά που είπες τώρα. Δηλαδή...
3: Φίρμιγκοφάγο.
0: Όχι, όχι. Εμείς τρώμε το, ναι. Τον το ζώο.
3: Τρώμε το.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ στην Κύπρο οι άνθρωποι γενικά επειδή...
3: Στην Κύπρο, στα λιγκάρια.
0: Όχι, νομίζω, όχι. Όχι, εμείς εννοώ οι άνθρωποι, ναι.
1: Εντάξει, εννοείς τρώνε και κατσαρίδες κάποιοι.
0: Εντάξει, ναι.
3: Έλληνας, πούμε.
0: Όχι.
3: Δεν μπορεί να την τούτη, ρε, τα μπακούρια. Δεν μπορώ να κατεβάσω τα μπακούρια, αλλά δώσει πλήθη.
1: Παίζει και αλκίνος ο Ιαννίδης μέσα.
3: Τα
1: μπακούρια. Ναι, ναι, ναι.
3: Άσε, θυμάστε τα.
1: Τα μπακούρια λόγω αλκίνου. Όχι, δεν τα θυμούμε. Ο Σιράτζε του και ο Πιατάς είναι ο πρωταγωνιστής, νομίζω. Ήταν...
0: Ένιξε.
1: Όχι, εντάξει, συζητώ με μόνος μου, με τον Τζίο, με τον Μπικ Τζίο ή με κάποιους άλλους ακροατές.
0: Όπως και να έχει, Λούι, παραδέχεσαι.
1: Σήκωσε. Παραδόθου, ρε φίλε, εντάξει.
3: Παραδίνω.
0: Είχαν γουρούνι.
1: Γουρούνι.
3: Ο Θεός μαζί τους.
1: Και όπως ξέρεις καθιερώσαμε τελευταίες Παρασκευές να έχουμε και quiz, ερωτήσεις μάλλον αθλητικής επικαιρότητας, είτε έτσι τα πολύ φρέσκα ή έτσι κάτι που ή ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες, εβδομάδες, είτε από το ραδιόφωνο μας, την εκπομπή μας, γενικότερα από τα μέσα. Να σου κάνω μια τέτοια ερώτηση.
3: Ναι.
1: Τι να ρωτήσω.
3: Και δεν είμαι πολύ μέσα στην επικαιρότητα.
1: Οκ, να το κάνουμε λίγο πιο γενικό, τότε έχεις δίκιο. Ναι,
3: επειδή είσαι. Να δοκιμαστώ.
1: Όχι, να σου βάλω κάτι έτσι πιο.
3: Ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα χωρίς ενηγάρι πάλι τα καλυφωνή
1: με όμω. Ναι, ρε φίλε, ήταν θέμα συζήτηση εδώ έξω τώρα μου τρώαμε.
0: Σοβαρά.
1: Μαριβάζουμε, αν έρχεσαι στη μεσημεριανή σύσκεψη που κάνουμε κάθε. Λουί, η σύσκεψη που κάνουμε εμείς κάθε μεσημέρι πριν την εκπομπή εδώ και χρόνια. Έχει μια αυτομαλλιότητα. Πάω κάτω για σύσκεψη. Ναι, έλα να οργανωθούμε για την εκπομπή. Έλειπε. Ήταν το βασικό θέμα συζήτηση. Σύσκεψη.
3: Δεν ορκίστηκε ακόμα όμως.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
3: Μπορούμε να μα αναφέρει μαζί. Είναι περίοδο προσαρμογή.
1: Είμαστε στις φήμες ή περάσαμε, επιβεβαιώθηκε ο χωρισμός.
3: Εντάξει, σύμφωνα με δημοσίευμα, αλλά επειδή ξαναείπαν το ή του διαχωρίσαν.
1: Μα γι' αυτό ρωτώ.
0: Ναι, είχε και άλλα δημοσίευματα τις προηγούμενες εβδομάδες. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν τελειωτικό ή όχι. Έτσι όπως το είπες, νόμιζα ότι χωρίσανε χωρίσα.
1: Εγώ.
0: Ναι. Δώσε μας τα φωτά σου. Κάτι πήγες
3: ναι,
0: να πεις.
3: Λέω ότι μετακόμισε σπίτι της η Καρυβάκια.
0: Α.
3: Ναι.
1: Σπίτι της στο πατρικό της ή...
3: Στο δικό της.
1: Στο δικό της, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα λοιπόν να σου κάνω και μια ερώτηση επικαιρότητας. Μια ερώτηση επικαιρότητας που εντάξει, ρώτησε την απουσία σου, ίσως να μην την άκουσες. Διαφορετικά, αν ήσουν εδώ, σίγουρα θα την ήξερες. Πόσους παίχτες εγκάλεσε ο Γιούργεν Κλοπ για αυτόν τον παράθυρο των εθνικών.
3: 44,
1: μπράβο, Λοΐσου. Μπράβο, Λοΐσου. 46, εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν εδώ.
1: Θα σου έδινε επιλογές και θα την. Ήταν εδώ, ναι. Ήταν εδώ. Και μα τι είπε, ρε, ωραία, να απαντήσει ή να κάνει show, ξέρεις.
3: Τικερότητα. Κατάφερα να δώσεις αποδόσεις του μάτσου απόψε.
1: Ναι.
3: Από ό,τι κατάλαβα, πήγαινε και η νέα το νέο έτσι, τον Μάρι Κουβάς.
1: Ναι, θα το... να μείνεις συντονισμένος, να το ακούσεις. Ακόμα δεν μας έδωσε τις προβλέψεις. Πες μας, επειδή δεν είδαμε, δεν είδα.
3: 4.50 η Κύπρος.
1: Όντως, οκ.
3: 4.50 η Κύπρος.
1: Ναι, είχε έναν 80, ας πούμε...
3: 8 να σκοράρει ο αρφός μας, ο Έντουαρτς.
1: 8, anytime.
3: Anytime, ναι.
1: Ένα εσείς που να δόκει.
3: Που να πέφτει και μπαθάρι, που να θυμώσει.
1: Με τρεις λέξεις θέλει ο Εμίλιος να του περιγράψει στην πρώτη εμφάνιση του οχτάστερ.
3: Πολλά υποσχόμενη
1: αυτοεπίθεση. Πολλά υποσχόμενη αυτοεπίθεση. Νομίζω γάλυψες, Εμίλια.
3: Ήταν πάρα πολύ καλή χτες.
1: Θα έχουμε...
3: Θα σας πω χτες να γελάσετε.
1: Ναι.
3: Ρίσκαρα χτες πάλι, στο οποίο είμαι σε ένα εστιατόριο.
1: Ναι.
3: Βλέπαμε τον Παναθηναϊκό στο κινητό. Έρχεται έναν καρσόι μου πάνω μου, λαλό, τούτον ήταν. Ήταν και λίγο νευρικό τον καρσόι στη διάρκεια, ενώ που μας γνώρισαν. Ήταν ο ένας όπου την παρέα εκεί του συναδέρφους ήταν λίγο ξύθιμο μαζί του. Νιώθα ότι θα τα καλάμε πέρα. Mm-hmm. Βλέπει το κινητό μας, Παναθηναϊκός λαλί μου. Θα του yes, ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς λαλί μου. Και βάλει το πόιν του παιδιά μες στην κλάτσα και σηκώνει το παντελόνι.
1: Βάλει
3: το πόιν του
0: στην κλάτσα.
1: Έσυψε ρε φίλε, σηκώσε το. Ναι.
3: Okay. Το sharing του, ρε.
0: Το sharing του
3: στην κλάτσα. Είπα το point του, ναι, sorry. Το sharing
1: του.
3: Και είχε
1: τα τρίτο Μπράντοβιτς.
3: Όντως. Ναι. Παρτιζάν, πήγαινε βάλε μας το βασίλειο τηλεοράση.
0: Μπράβο, Λουί.
1: Μπρο.
3: Έτσι είναι τον Ερυστρό, έβαλε την Παρτιζάν, αλλά του... They are not as best of fans. We don't care, λέει.
1: Τούτος τι, ιδιοκτήτης, υπάλληλος, γκαρσόνι, τι είδα.
3: Όχι, υπάλληλος.
1: Α, υπάλληλος, απλώς. Εντάξει, πήγαινε και γύρω σήμερα, δούμε να δουλεύει ακόμα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Pressing. Ανδρέας Βιολάρης, Λουίς Νικολάου και Μαρία Βασιλιάδου καθημερινά μαζί σας από τις 2 μέχρι τις 5 στους 95.
1: Η ορκομοσία της Μαριβάς θα γίνει αφού επιστρέψει ο Λουίς. Ναι, εννοείται. Εντάξει, θα περιμένουμε να επιστρέψει ο Λουίς. Πάνω από 30.
0: Άτε τώρα. Είπαμε να θυκευάσουμε.
1: Παρέλαση θα κάνει ο Χάρικ, ρωτά ένας φίλος. Είσαι ο πίτω η απάντησή σου 274 μου.
3: Ξεκινήσαν οι φίλοι του να το στηρίζουν, δεν τον στηρίξαν που πάνω, λαλί, αφήκαν τον εκτεθειμένο.
1: Ποιοι είναι οι φίλοι του?
3: Που στηρίζαν τους άλλους προπονητές, κόλς και τούτοι. Που στηρίζαν τους άλλους προπονητές, είδα θέμα ικανότητα και βρε το παίχτες που έχεις και βάλε το σύστημα. Ο φίλος τους τώρα δεν πάει καλά, είναι που πάνω τώρα.
1: Θα αναλάβει, θα αναλάβει και ο Μπικτσιο, πώς θα να κάνει ο άνθρωπος, ρε, και το outfit της ορκομοσίας.
3: Ευρέθηκε επίσης, Ανδρέα, ο Ρούπεν Αμορίμ με το... Με το United Strand, τον ακούρευτο.
1: Πού ευρεθήκαν?
3: Σε έναν παιχνίδι, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω στην Πορτογαλία, στο μάτσο της Εθνικής Πορτογαλίας.
1: Okay.
3: Και είπεν του συγγνώμη γι' αυτό. ο Αμορίμ.
1: Αμορίμ του.
3: Για τα μαγιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Σε βγάλανε φωτογραφία.
1: Sorry που έγινε με τι λίρε. Sorry που δεν ξέρω στο πλανήτη. Εγώ φταίω γι' αυτό. Δεν έχουμε κι εγώ. Το λοιπόν από τα. Έτσι, αλλά θέλω να απαντήσει λίγο να με σκεφτεί. Από τα 11 πρωταθλήματα που πήρε ο Ζωτ με τον Παναθηναϊκό, πόσα ήταν συνεχόμενα, σερί. 2, 5, 7, 6. Το λοιπόν, ασόγω για επιλογέ. Απάντησε, είπε κάτι.
0: Είπε 6.
3: Είπα 6.
1: Α, είπα να σου πω 6, 7 ή 9.
3: Ήταν να λέω 6.
1: Να λέω 6. Και α σου πω το 6, λάθο τη αλή.
3: Μετά ήταν να πω 9.
1: 9, σωστό. Εντάξει.
3: Δεν ήμουν σίγουρο ότι κάνει τόσα πολλά.
1: Εντάξει, ένα λεπτό να δω. Έχει τσάντα περιμένει, είμαι αργά σε άλλο σακρό. Όχι,
0: νομίζω.
1: Α, είπα και εγώ. Είπα και εγώ. Τα να νιώθω άσχημα.
0: Θέλει μαγνητάκι και ο φίλο ο Blue Phoenix.
1: Και ο Blue Phoenix.
3: Από την Ποτκορίτσα. Εσύ είσαι
1: κάποιο άλλο. Είπε με κάποιο άλλο.
0: Ο Big Chio κάτι έχει.
1: Α, είπε ο Big Chio.
0: Κάτι.
1: Κάτι θέλει. Κάτι θέλει.
3: Τι θέλει το πρωί του παρέα να δει ότι θα του είναι.
1: Εντάξει, τι έχει ο πρόγραμμα σήμερα μέχρι και το παιχνίδι, Λουί.
3: Να σου πω την αλήθεια, σήμερα θα μείνω εντός, να φορτίσω όλες τις συσκευές. Είναι για λίγο ο καιρός χάλια.
1: Ναι.
3: Οπότε έμεινα εδώ στο.
1: Το χάλια, πώς το νοείς το χάλια.
3: Βροχερός, είναι φτιαγμένος. Εντάξει, λένε ότι προς το απόγευμα θα βελτιωθεί. Εντάξει, δεν πήγαμε χθες τις βόλτες. Έχει και έναν ενσωματωμένο μικρό μόλ εδώ το ξενοδοχείο. Θα το παρακολουθήσω λίγο αυτό και θα φορτιστώ. Και θα προετοιμαστεί μετάδοση.
1: Ναι, περίμενα εδώ. Θα πει κάτι για μετάδοση. Ότι έχει και μετάδοση, να μην ξεχάσει.
3: Το φορτιστό ήταν και μετάδοση.
1: Ναι.
3: Θα να φορτιστώ για μένα.
1: Ένα φίλο προτρέπει να φάει τσεμπάτσι. Τσεμπάτσι.
3: Τσεμπάβι.
1: Τσεμπάβι. Οκ. Το οποίο. Α, ναι, τσεβαπί. Ναι, τώρα που το βλέπω, τσεμπατσίστο. Τέλο πάντων. Τι
3: εννοεί.
1: Α, τι εννοεί. Α, τι εννοεί. Α, τι εννοεί. Α, τι εννοεί. Α, τι εννοεί.
3: Ναι, ναι. Κάνε μα ιδιαίτερα η Μιλανόπιτσα χτε.
1: Μιλανόπιτσα.
3: Ναι, ναι.
1: Πόσο να σε ταΐσαι, ρε. Για την Μιλανόπιτσα, ρε.
3: Έστειλε μου τρία πράγματα. Δοκιμάσαμε τα τρία στο πλάτερ.
1: Από το ίδιο χώρο.
3: Ναι, ναι.
1: 204 μου, άμα σοβαρά.
3: Δεν είναι πολύ μακριά από εμάς.
1: Ναι, απλά συγγνώμη να απαντήσω το 204 που μπορεί να μην σε ακούει συχνά από το εξωτερικό που πάει για δουλειά. Άμα απαντά σοβαρά σε ερώτηση μας, επαγγελματικά, καλά, μαρίζει λίγο, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events. Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δύσκολη δοκιμασία για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει απόψε τη Γερμανία στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League. Πιθανό να μην κάνει αλλαγές στο αρχικό σχήμα της γαλανόλευκης ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, μετάδοση από Alpha Nova Sports Start και Big Win Sport FM. Η πρώτη κούπα της σεζόν κρίνεται στο Περιστέρι με τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να κοντράρονται στον τελικό του 7ου στοίχημαν Super Cup στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Εκτός μάχης για τους Ερυθρόλευκους ο Μιλουτίνοφ και η Χουγκάς Γκρέι αντίστοιχα για τον δικέφαλο του Βορρά. Τζάμπολ στις 8 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από BWIN Sport FM. Νέος πονοκέφαλος στον Παναθηναϊκό Άκτορ, αυτή τη φορά με τον Χουάντσο, ο οποίος αποχώρησε με μυϊκό σπασμό στον δεξιό προσαγωγό μετά τον ημιτελικό του Super Cup με τον ΠΑΟΚ. Αμφίβολη η συμμετοχή του Ισπανού forward στο μάτς κόντρα στην Βιλερμπάν, με τους πράσινους να μην υπολογίζουν ήδη στους Νάνς, Λούκα Χέις Ντέιβις κεφάλι. Παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαβίδη, σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ. Σε φουλ ρυθμούς γυμνάστηκαν Λουσέ και Χατζηδιάκος, πρόγραμμα θεραπείας ο Ελουστόντο, ενώ ατομικό ακολούθησαν οι Γιαννούλης και Ντεσπόντο. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα αποφασιστεί πότε θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση οι Παβλέγκα και άλλοι. Μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Basket News. Ο 36χρονος έντερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μονακό, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τον δικέφαλο του Βορρά. Με 6 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Σέντρα εδώ και λίγη ώρα στα El Novibet PAOK Β 1-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στις 5 παίζουν Ελλάς Ήρου Πύργος και στις 6 και 4 Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ενημέρωση των αγώνων από τον Big Win Sport FM. Πουλάρουν οι Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννη στην ΑΕΚ προκειμένου αμφότεροι να βρίσκονται στη μέγιστη δυνατή ετοιμότητα εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Χθες επέστρεψαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μήνυα διά τους. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της μαγνητικής που θα υποβληθεί ο Κοντούρης βρίσκονται στον Παναθηναϊκό, καθώς ο διεθνής μέσος αποχώρησε με πρισμένο γόνατο από το μάτς της Εθνικής Ελπίδων με τη Γεωργία. Σήμερα το απόγευμα η επιστροφή των παικτών του Τριφυλιού στις προπονήσεις. Ανεβάζει στροφές ο Μπέιλι στον Ολυμπιακό και σύντομα αναμένεται να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Πιο συντηρητικά γυμνάζεται ο ΣΑ, ο οποίος μαζί με τον Τζαμαϊκανό Εξτρέμ θα κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Απόγευμα Τρίτης επιστρέφουν στο Ρέντι οι Ερυθρόλευκοι. Ξεκούραση και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη που επιστρέφουν αύριο το απόγευμα στις προπονήσεις. Ειδικό πρόγραμμα γύμνασης ακολουθεί ο Μπρούμα ώστε να είναι απόλυτα έτοιμο στην επανεκκίνηση του πρωταθλήματος. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, Σερβία-Ολλανδία και Δανία-Ουαλία στις 7 και Νορβηγία-Πορτογαλία στις 10 παρατέταρτο. Τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Deal. Και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
14: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
15: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
14: Κάτι άλλο?
15: Αυτό

0: με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
1: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match, τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Πάμε στη Λάρισα να δούμε τι έχει γίνει σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Να μάθουμε λεπτομέρειες και για τον γκολ που έχει ήδη επιτευχθεί. Χρήστος Ευθυμίου, γεια σου Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Λάρισα. 10ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΠΑΟΚ Β. 1-0 οι Βυσσινοί προηγούνται από πολύ νωρίς. Για άλλη μια φορά πετυχαίνουν να βάλουν γκολ πριν τη συμπλήρωση του 12 λεπτού. Το είχαν κάνει με τη Ζάκυνθο. Το κάνουν και σήμερα στο 6ο λεπτό σε μια φάση διαρκείας. Ο καπετής γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής ο Παπαγεωργίου. Αισθητοδός ο Νικολακούλης έδιωξε, βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο αριστερός μπακ που είχε προηγηθεί. Ο Μιχάλης Μπούσης και με αριστερό βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα δίνοντας το προβάδισμα για την ομάδα του Σοκράτη Χρυδόπουλου που είναι στη δεύτερη θέση βαθμολογίας με 7 βαθμούς.

0: Κομπόν, Γκαλεάνο, Καρεάγκα και Τυφνέος, η 11 του Ντάνιελ Πόντς. Διετής είναι ο κύριος Κεχαγιάς της Ένωσης της Κροτία. Αναστασιάδης και Παπαδόπουλος σε ρόν. Και να δούμε τώρα εδώ μια γρήγορη προσπάθεια να το μεθόν του πάω εκεί και μπλόκαρε ο Βενετικίδης τέταρτος, ο κύριος Χάρτης Παναγιώτου από την Ένωση της Υπήρου. 4.000 φίλοι της άλλη βρίσκονται στο γήπεδο και παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι. Να προλάβω να πω ότι είναι ιδιαίτερο το μάτι σήμερα γιατί 200 μέτρα από εδώ διεξάγεται το παζάρι της Λάρισας που έχει χιλιάδες κόσμου, γι' αυτό και δεν έχει τον κόσμο που περίμεναν όλοι, μιας και η ομάδα έχει κάνει πολύ καλή πορεία. Μετά από 3 αγωνιστικές έχει 7 βαθμούς. Με νίκη σήμερα θα είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού. Να δούμε τώρα τον Νικοκυράκη τους. Παίρνουμε στην περιοχή, θα κάνει τον πλαστέ. Έδιωξε ο Νικολακούλης. Να λοιπόν στο 12ο λεπτό αυτή η ευκαιρία σε τον Νικοκυράκη να βγαίνει την πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Έκανε το αριστερό βολέ όμως ο Νικολακούλης. Αποσόβησε το δεύτερο γκολ για τους Βυσσίτες. Έλεγαν νωρίτερα ότι υπάρχει το παζάρι της Λάρισας δίπλα από εδώ στα 300 μέτρα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δεν έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι περιμέναμε κι εμείς.
1: Ενδιαφέρουσα πληροφορία, Χρήστο. Λοιπόν, ωραία. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο. 1-0 προηγείται η ΑΕΛ του ΠΑΟΚ Β. 1-0 προηγείται και ο Απόλλωνας της Καλαμαριάς της Αναγέννησης Καρδίτσας. Έχει ανοίξει το σκορ ο Απόλλωνας. Λοιπόν, είναι αυτά τα δύο γήπεδα στα οποία έχουμε ήδη γκολ. Πού πάμε? Πάμε στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος Ζάκυνθος. Να δούμε πώς ξεκίνησε και εκεί το ματς. Βεβαίως στη Νέα Σμύρνη. Ποιος θα μπορούσε να είναι? Ο Μάκης Γιώγος. Γεια σου φίλε. Έπεσε η γραμμή του Μάκη. Σε δευτερόλεπτα θα τον έχουμε. Πανιώνιος Ζάκυνθος και νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης είναι τα άλλα δύο παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 επίσης 14ο λεπτό.

0: Πάμε τώρα στη Νέα Σμύρνη και τον Μάκη Διώγο. Γεια σου Μάκη.
1: Γεια σου Άρη μου, καλό απόγευμα στους φίλους και στις φίλες που είναι συντονισμένοι στο Big Win Sport FM. 14ο λεπτό εδώ στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0 και στο 13 η Ζάκυνθος έφτασε πάρα πολύ κοντά στο γκολ όταν ο Κάτσε έπιασε το σούτ από το ύψος της περιοχής, μπάλα κόντρα στον Στούπι και βρήκε στη συμβολή των δοκών της εστίας του Κράνη. Ο Πανιώνιος που δεν έχει μπει καλά ούτε σε αυτό το παιχνίδι δείχνει ανοργάνωτος και ασύνδετος. Παρότι έχει κάνει κάποιες αλλαγές στο Φεράντο. Αντίθετα η Ζάκυνθος μια συγκροτημένη ομάδα παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν έχει γήπεδο, είναι ξεσπιτωμένη να το πω έτσι από την Ζάκυνθο. Σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά στέκεται πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Νέας Σμύρνης. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες. Κράνιτς, Αυλονίτης, Ασλανίτης, Βενάντος, Μπούρης, Στούπιτς, Χατζηστραβός, Πέτας, Μούργος, Μάναλ και Ταβάρες, η 11 που επέλεξε ο Χουάν Φεράντο. Ενώ ο Περικλής Αμανατίδης για την ομάδα της Ζακίνδου έχει επιλέξει τους Αντεμπάγιο, Πεταβράκη, Κουάντρα, Κιφτομήτρο, Μπαστακό, Κάτσε, Περέιρα, Κάσο, Παναγιωτίδη, Μπελ Μαγιάλ και Τσίτσκα. Διευθυντής του αγώνα είναι ο κύριος Βασίλης Τσάκαλης από το σύνδεσμο της Ηλίας, με βοηθούς τους Σωτήρη Τζανή από Αθήνα και Γιώργο Βλαχάκη από το Ρέθινο. Όπως είπα και στην εισαγωγή, ο Πανιώνιος δεν μπορεί να δείξει κάτι καλό μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η Ζάκυνθος αμήνεται πάρα πολύ σωστά, βγαίνει με ωραίο τρόπο στην επίθεση και επαναλαμβάνω στο 13 με αυτή την ενέργεια του Κάτσε, την κόντρα πάνω στον Στούπι, έφτασε πάρα πολύ κοντά στο γκολ. Στο οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε η μπάλα και έτσι έχουμε στα 16 πρώτα λεπτά Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0.
0: Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. 0-0 στη Νέα Σμύρνη, το μάτσο του Πανιωνίου με την Ζάκυνθο. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης. Για να δούμε τι γίνεται, πώς έχει ξεκινήσει και αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως, στο Βόλο είναι ο Γιάννης Ζάτας. Γεια σου Γιάννη.
2: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα από το Βόλο, καλησπέρα από το Παντελής Μαγουλάς. Εδώ είναι η Νίκη Βόλου που δέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Με την Νίκη Βόλου να έχει προχωρήσει από την περασμένη Πέμπτη και επίσημα στην αλλαγή του προπονητή της, αντί του Στέλιου.

Καλεζά, Λέκος Φωστινιάδης για τρίτη. Τώρα παρακαλώ προπονητής Κρήτης Βόλου, πρώτη του 2014, όταν και κατέκτησε την άνοδο στην πρώτη εθνική η Νίκη Βόλου που ξεδεγείς του Αλέκου Φωστινιάδη, δεύτερη το 2021, έμεινε και περίπου 1,5 χρόνο, αποχώρησε. Οπότε ο κύριος Αλέκος Φωστινιάδης έχει πανηγυρίσει πολλές φορές την άνοδο με Καλλιθέα, με ΑΕΛ, με Καλαμάτα πέρυσι, φέτος ξεκίνησε την ομάδα των Σερών από όπου και αποχώρησε την τρίτη αγωνιστική.

0: Αλεξούπολης, υπηρεσιακός προπονητής ο κ. Αναστάσιος Σιδερίδης, αποχώρησε εκεί από τον Έστω Τίμος Καβακάς, ακόμη μια αποχώρηση προπονητή την εβδομάδα που μας φεύγει. Όπως είπα λοιπόν, ο Τάσος Σιδερίδης θα πρέπει πρώτο προπονητή σήμερα για την ομάδα της Χρυσούπολης, Αστράς κατά από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι 10 Τριμάτης, Δερμιτζάκης, Γκιόνης, Μαϊδανός, Μπαλτάς, Τωμαίδης, Στοίλκοβιτς, Κωστίκας, Σαμπουτζής και Σάμπλιτς. Αυτή είναι η 11 για τους φιλοξενούμενους του Νέστου. Από την άλλη, για την Επιβόλου, επαναλαμβάνω πρώτη του Αλέπου Βοσνιάδη σήμερα στην 4η αγωνιστική, κατά από το δοκάρι ο Γκαραβέλης και από εκεί και πέρα Αρίας, Μακρυγιάννης, Τζανετόπουλος, Πασαλίδης, Βαφέας, ο Μεονγκά, Πλέγας, Παμλίδης, Τζίμας και Λουκίνας. Αυτή είναι η 11 και για την Κυπεδούχων Επιβόλου. 19ο λεπτό εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Νίκη Βόλου Νέστου Χρυσούπολης παραμένει το 0-0. Άρη.
1: Γιάννη Ζάτα, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μετέφερες από τον Βόλο. Η νίκη κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολη στο 0-0. Θυμίζω, τώρα που συμπληρώνονται 20 λεπτά στα παιχνίδια της Super League 2, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 και χωρίς γκολ νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και Πανιώνιος Ζάκυνθος

Εντάξει, παιδιά, επειδή μου ζητάτε κάποιοι και αποτελέσματα τρίτης εθνικής, τα μάτς τρίτης εθνικής είναι πάρα πολλά, παιδιά. Δεν μπορώ να αναφέρομαι συνεχώς σε κάθε γκολ που μπαίνει. Αν όμως σας ενδιαφέρει κάποιο μάτς συγκεκριμένο, θα κοιτάζω να σας ενημερώνω για το πώς εξελίσσεται. Ωστόσο, για τη ΓΑΜΑ Εθνική εννοείται πως όταν ολοκληρωθεί βεβαίως ολοκληρωθούν τα παιχνίδια, ολοκληρωθεί η αγωνιστική, θα τα πούμε όλα τα αποτελέσματα αναλυτικά.

0: Ποιο μάτσα ενδιαφέρει εσένα, νεαρχέ?
1: Πας Γιάννενα αναγέννηση Άρτας.
0: Πας Γιάννενα αναγέννηση Άρτας. Μεγάλο μάτσα είναι αυτό, ε. 0-0 είναι, φίλε μου, στο 21. Έτσι ενημερώνω για αυτό, για αυτό το παιχνίδι. Τι άλλο έχει? Ταξιτικά με εθνική όλο και κάτι καλό υπάρχει. Έχουμε ντέρμπι στην Πάτρα, στο Αίγιο, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. 1-0 είναι, Πανεγιάλιος προηγείται. Λοιπόν, τι άλλο έτσι καλό που αξίζει να αναφερθούμε? Προοδευτική Δόξα Βύρωνος, 0-1 στο 25. Δυνατό ματσάκι και αυτό. Η Δόξα προηγείται. Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης 0-0 είναι αυτό το μάτς. Για να δω. Και στην Κρήτη έχει πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, τα παρακολουθούμε. Αν είναι κάποιο το οποίο θέλετε να κάνουμε έτσι ειδική αναφορά, θα την κάνουμε.

Για το Nations League έχει ξεκινήσει επίσης ένα παιχνίδι στις 4. Το Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν, το οποίο είναι 1-1 στο 24ο λεπτό είμαστε τώρα.

Ο φίλος μου εδώ θέλει ενημέρωση για το Φωκικός Θήβα. 0-0 είναι, φίλε μου, 23ο λεπτό. Αυτή η αναμέτρηση.

Σε Super League 2 δεν έχει αλλάξει κάτι, όπως τα είχαμε αφήσει είναι τα μάτς. Έχουμε φτάσει στο 26ο λεπτό. Η ΑΕΛ προηγείται 1-0 του ΠΑΟΚ Β. Ο Απόλλων Καλαμαριάς προηγείται 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας. Και χωρίς γκολ εξελίσσονται το Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης και το Πανιόνιος Ζάκυνθος, 27ο λεπτό.

Έχει και αύριο δύο μάτς για την Super League 2. Και τα δύο είναι στις 4. Παίζει η Καλυθέα με τον Αστέρα Β' και η Μαρκό με τον Πανθρακικό. Δύο δυνατά παιχνίδια αύριο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β' και Μαρκό Πανθρακικός.

Και με τα μάτς να συμπληρώνουν τώρα μισή ώρα. Συμπληρώνονται 30 λεπτά. Χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Γκολ έχουμε μόνο στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη, στο μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Λοιπόν, θα κάνουμε το διάλειμμά μας, είναι 4:30. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και σύντομα θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Super Home Center. Με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Φυσιτήρας απορροφητήρας 3,3 kW από 39,99, τώρα 27,99.
6: Μεταλλική ραφιέρα με 5 ράφια, 54,99 μόνο.
5: Πελέτικο γενικής χρήσης υδροαποθητικό 4 λίτρα από 35,89, τώρα 31,59.
6: Και 20% έκπτωση σε όλους τους υαλοκαθαριστήρες Βαλέο.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
8: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της Μαρίας.
7: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Χίλια συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
12: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για level up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, το φθινόπωρο ήρθε και μαζί του μια νέα αρχή. Πώς οργανώνουμε καλύτερα το χρόνο μας και πώς φροντίζουμε το σώμα και το μυαλό μας, στην Πομπεία νέα ευρήματα αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της αρχαίας πόλης. Και η Σάντρα Ούλερ, η πιο διάσημη Γερμανίδα ηθοποιός, μιλά για τα Όσκαρ και την αγάπη της για την υποκριτική. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Ακούτε Sport FM 95.
16: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
17: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
21: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
22: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
23: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
24: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.

0: Σας είπα, σας ενημερώνω και για κάποια μάτς της ΓΑΜΑ Εθνικής, αν θέλετε κάποια συγκεκριμένα που θέλετε να μάθετε την εξέλιξή τους. Ο φίλος μου εδώ πέρα με ρωτάει για το ΠΑΟ Ρουφ Εθνικός. Είναι 0-0, φίλε μου, στο 34ο λεπτό αυτό το μάτς. Κάτσε να δω αυτό που ενδιαφέρει εμένα. Το προοδευτική Δοξαβήρωνος. Πού το ρε, το έχασα, κάπου εδώ το είχα. Λοιπόν, προοδευτική Δοξαβήρωνος 0-1 στο 40 είναι αυτό το ματσάκι. Και πάμε στη Super League 2, όπου από ό,τι βλέπω δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά πάμε στους καλούς συναδέλφους να μας τα πούν αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα στη Λάρισα, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, Χρήστος Ευθυμίου. Χρήστο.
1: Το 40 λεπτό βρισκόμαστε, το 1-0 για την ΑΕΛ παραμένει χάρη στο τέλος που πέτυχε στο 6ο λεπτό ο Μιχάλης Μπούσης, και την ΑΕΛ του στο Κράτιο Χρυνόπουλου έχει κάτσει δύο καλές ευκαιρίες, μία με τον Μακρύ και μία με τον Καπετσίου. Νικολακούλη ήταν εκεί στη σωστή θέση και απέτρεψε τον γκολ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει μπροστά, παιχνίδι κέντρο, πολλά τα λάθη και τις δύο ομάδες, και έχει ξεκινήσει και ένα αγοριαδάκι τώρα εδώ που δυσκολεύει πολύ τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Δεν μπορούν να υπολογίσουν καλά το πώς θα πάει η μπάλα, γιατί το αγοριαδάκι δυσκολεύει πάρα πολύ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βγει με τον Τσοκούρουγλου, τον Λεωνιδόπουλο και τον Σιδηλάδωνα στην επίθεση, που την πίεση του Νικοκυράκη πάλι πίσω στον ροδοφυλάκα στον Νικολακούλη, αυτός και πάλι για τον Σιδερά. Ο ΠΑΟΚ Β του Ντάνιελ Πόντς δεν έχει καταφέρει να δείξει κάτι το αξιόλογο μέχρι στιγμής. Έπαιξε ρόλο σίγουρα και το γρήγορο γκολ που δέχτηκε η ομάδα Θεσσαλονίκης. Σίγουρα άλλαξε τα σχέδια του τεχνικού ηγέτη της ομάδας του Κεφάλου του Μωρά, στο πώς είχε αποφασίσει να αγωνιστεί σήμερα, γιατί όταν τρώει γκολ πολύ νωρίς, το δεκάλεπτο, σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα. Μέχρι στιγμής πάντως, όπως είπαμε, η ΑΕΛ προηγείται να 0, έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, το έχασε δύο φάσεις, αναδιπλασία σε τέρματα, παραμένει σε αυτό το ρευστό 1-0, ενώ βρισκόμαστε ήδη το 42ο λεπτό του αγώνα. Παρουσία 4.000 και πλέον φίλων της ΑΕΛ, και έχουμε και δύο κίτρινες κάρτες και οι δύο σε παίκτες της ΑΕΛ. Μία είναι ο Νταμιάν Σίλβα και μία ο Νίκο Κυράκη στα 42 πρώτα λεπτά. Θεατής θα λέγαμε στο παιχνίδι ο πορτιέρος της ΑΕΛ, ο Θοδωρής Βενεδικίδης. Τώρα η παλιά για τον Νίκο Κυράκη, ο Λιμπρός πιο γρήγορα βγήκε και έκοψε.
0: Ωραία Χρήστο, θα έρθω πάλι σε σένα σε λίγο. Πάντα 1-0 η ΑΕΛ τον ΠΑΟΚ Β. Σας είπα προηγουμένως για το προοδευτική Δοξαβήρωνα. 0-2 έχει γίνει, έχει πετύχει και δεύτερο γκολ η Δόξα. Μου γράφει ο άλλος εδώ, προοδευτική, έρχεσαι την άλλη Κυριακή Ριζούπολη, θα περάσεις καλά. Το να υποστηρίζω τη Δοξαβήρωνα και όχι την προοδευτική, δεν σου πέρασε από το μυαλό, αδερφέ μου. Το φτιάξες μόνος σου στο κεφάλι σου. Εντάξει. Λοιπόν, καμία σχέση με την προοδευτική. Ναι, μου στέλνετε πολλά εδώ για τη Γάμα. Όσα μπορώ θα σας λέω. Προς το παρόν πάμε στο Βόλο, εκεί όπου η Νίκη παίζει με τον Έστω Χρυσούπολης. Γιάννη Ζάτας.
2: Το Παντελής Μαγουλάς Άρη παραμένει το 0-0. Η Νίκη Βόλο έχει την υπεροχή, έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, έχει ήδη 6 κερδισμένα κόρνερ, αλλά δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ανοίξει το σκορ, να κερδίσει την άμυνα του Νέστου. Ο Νέστος, ο οποίος από την άλλη είχε την κορυφαία του στιγμή με τον Ντούσαν Στοϊλκοβιτς, τον πρώην Κιανόλευκο μέσω επιθετικό, να σουτάρει με δύναμη εκτός περιοχής. Ο Γκαραβέλης έπεσε στην κάτω αριστερή γωνία του και απομάκρυνε τον κίνδυνο. Η Νίκη Βόλο, όπως είπαμε, έχει την υπεροχή, έχει την κατοχή της μπάλας, έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορεί να διασπάσει την άμυνα του Νέστου Χρυσούπολης. Το 0-0 παραμένει, και ενώ σε λίγο συμπληρώνουμε και τα 45 λεπτά του αγώνα. Άρη.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Στο 0-0 η Νίκη με τον Νέστο. Στο 0-0 και ο Πανιώνιος με την Ζάκυνθο. Θα πάμε σε λίγο και εκεί. Τελειώνει έτσι κι αλλιώς όπου να είναι το πρώτο ημίχρονο. 1-0 προηγείται ο Απόλλωνας της Καλαμαριάς. Ο Απόλλων Καλαμαριάς της Αναγέννησης Καρδίτσας. 1-0 στο 43 αυτό το μάτς.

0: Πάμε στο Μάκη Διώγο, στη Νέα Σμύρνη, να μάθουμε αν έχει έστω βελτιωθεί η εικόνα του Πανιωνίου. Μάκη.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τον ολοκλήρωση στα 45, όχι, δεν έχει βελτιωθεί, μόνο με κάτι ατομικές εξάρτησης. Βέβαια η Ζάκηθος είναι αυτή που πάλι έφτασε πολύ κοντά στο γκολ στο 41, αλλά να δούμε πρώτα ένα κόρνερ από τα δεξιά για τους γηπεδούχους. Έχουμε πει πλέον στο 45ο λεπτό. Είναι καλά χτυπημένο, αλλά ο Αντεμπάγιο δεν έχει πρόβλημα, ο τερματοφύλακας Ζακίν, το οποίο σου κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι στο 41 μετά από σέντρα από τα δεξιά ο Κάσος έπιασε κεφαλιά και η μπάλα φάνηκε σαν να βρίσκει λίγο το δεξί δοκάρι της εστίας του Κάνη και να καταλήγει out. Δύο δοκάρια λοιπόν η Ζάκηθος, η οποία επαναλαμβάνω συμπεριφέρεται άψογα στο γήπεδο και αμυντικά και επιθετικά. Ο Πανιώνιος το μόνο που έχει να επιδείξει είναι στο 22 μετά από μια ατομική ενέργεια του Βενάρδου. Ο Μούργος βρέθηκε μέσα στην περιοχή αλλά έπιασε ένα άψυχο σουτ το οποίο έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Αντεμπάγιο. Και στο 42 πάλι ο Βενάρδος ήταν ο δημιουργός. Έγινε αποδέχτη την μπάλα, έπιασε το σουτ από τα δεξιά. Με ωραία εκτείναξη ο Αντεμπάγιο έδιωξε και κράτησε το 0 για την ομάδα του. 45 λεπτά ο Πανιώνιος δεν έχει, επαναλαμβάνω, δεν έχει δείξει κάτι στο γήπεδο, δεν έχει δείξει μια οργανωμένη επίθεση, μόνο ατομικές προσπάθειες και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ομάδα του Πανιωνίου απέναντι, επαναλαμβάνω, σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλά στημένη στο γήπεδο, ξέρει τι ζητάει και κυρίως μπορεί και βγάζει τις άμυνες. Για να δούμε τώρα τον Πανιούνιο, ο Ασλανίδης θα βγάλει την μπάλα λάθος, με πολύ άκαλο τρόπο θα στείλει την μπάλα out και θα περάσει αυτή η απόπειρα, δεν ήταν επίθεση, η απόπειρα να επιτεθεί στην εστία της Ζακίνθου. Τρία λεπτά θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ήδη έχουμε περάσει το πρώτο και είμαστε στο 0-0 ανάμεσα στον Πανιώνιο και την Ζακίνθου.
0: Ωραία Μάκη, σε ευχαριστώ πολύ. 0-0 ο Πανιώνιος με την Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι ο Big Win Sport FM είναι και στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Όχι σε όλα, εντάξει. Θα ήταν λίγο αδύνατο αυτό. Αλλά είμαστε στα καλά, στα μεγάλα. Όπως είναι το ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας, το οποίο οδεύει προς την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Εκεί είναι ο Γιάννης Γιαννάκης που θα μας μεταφέρει τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Γεια σου Γιάννη.
2: Γεια σου Άρη, είμαστε στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα με την Αναγέννηση Άρτας. Ένα παιχνίδι που δεν έχει ιδιαίτερη ποιότητα. Φαίνεται το άγχος της πρεμιέρας και στις δύο ομάδες, θα έλεγα. Ένα παιχνίδι πάντως που γίνεται παρουσία αρκετών φιλαδών, γιατί έχει πάνω από 1000 άτομα σίγουρα το γήπεδο. Μεταξύ αυτών είναι και 50-60 φίλοι της Αναγέννησης Άρτας που παρακολουθούν ένα παιχνίδι το οποίο αναβιώνει μετά από 20 χρόνια. Καθώς το 2006 είχε παίξει τελευταία φορά ο ΠΑΣ Γιάννενα στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Προδεύουμε προς το φινάλε, όπως είπα 0-0 το σκορ, με την Αναγέννηση Άρτας να έχει μια καλή ευκαιρία στα πρώτα και όλα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Να δούμε λιγάκι τώρα τον Τζοβάρα που είναι στην περιοχή, δίνει στον Τσιάμι στο ημικύκλιο, Τσιάμι θα σουτάρει, θα χάσει την μπάλα αρχικά ο Νίκου. Μέσα από τα χέρια του δεν μπόρεσε να μπλοκάρει σταθερά. Το σούτ εδώ από τον Τσιάμι και μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον ΠΑΣ Γιάννενα. Στη συνέχεια έδιωξε η άμυνα της Αναγέννησης Άρτας. Όπως έλεγα, είχε μια καλή ευκαιρία με τον καπετάνο η Αναγέννηση Άρτας στα πρώτα και όλα δευτερόλεπτα όταν μπήκε από δεξιά στην περιοχή, αλλά το γύρισμα που έκανε στη μικρή περιοχή πέρασε παράλληλα από την εστία. Το 13ο λεπτό ο ΠΑΣ είχε μια τετραπλή ευκαιρία μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σδράβου. Οπότε πήρε την κεφαλιά πάνω στη γραμμή, έδιωξε αναμυντική. Προσπάθησε με δεύτερη προσπάθεια ο Πότσης με σιούτ πάλι στη γραμμή έδιωξαν οι αμυντικοί. Στην εξέλιξη της φάσης ανάποδο ψαλίδι του Τζοβάρα δεν το πιάσε πολύ καλά. Τέταρτη προσπάθεια τον Πάνο με ένα ωραίο φαλτσαριστό σιούτ, την μπάλα δίπλα από τη συμβολή των δοκών. Ενώ στο 37ο λεπτό ο ΠΑΣ Γιάννενα είχε και την φάση με τον Πελεβόνη να κάνει ένα σιτό σιούτ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Έπεσε στην αριστερή του γωνία ο Νίκου με τα ακροδάκτυλα, βρήκε την μπάλα, την έδιωξε σε κόρνερ. Έχουμε λήξει εδώ πρώτο ημιχρόνου. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής άριστα αυτά τα 45 λεπτά είναι στο 0-0. Θα τα πούμε και αργότερα.
0: Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον Γιάννη Γιαννάκη για το ντέρμπι αυτό στην Ήπειρο. Του ΠΑΣ Γιάννενα με την αναγέννηση Άρτας. Ένας φίλος με ρωτάει για το Πέλοπας Αστέρας Βλαχιώτη. 1-0 προηγείται ο Πέλοπας, είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μιλτιάδης Λουτράκη, τι έχει συμβεί, λέει ο φίλος μου. Κάτσε να το βρω, ρε φίλε. Μιλτιάδης Λουτράκη, 0-0 και αυτό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Είναι

ημίχρονο και στο μοναδικό μάτς που διεξάγεται αυτήν την ώρα για το Nations League και συγκεκριμένα για την τέταρτη κατηγορία του Nations League. Παίζει η Λιθουανία με το Αζερμπαϊτζάν. 1-1 είναι το σκορ, όπως έχει διαμορφωθεί από αρκετά νωρίς. Και τώρα έχουμε ημίχρονο σε αυτή την αναμέτρηση. Ημίχρονο και στα τέσσερα μάτς της Super League 2 που διεξάγονται αυτή την ώρα για την τέταρτη αγωνιστική. Σας λέω τι έχουμε μέχρι στιγμή στο πρώτο 45 λεπτό. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 0-0. Και Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0.

Ένας φίλος με ρωτάει αν μπορώ να πω για την φωτιά στο Περάνι Σαλαμίνας, αν έσβησε. Πράγματι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνι, στη Σαλαμίνα. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις, να δούμε σε τι κατάσταση είναι.

Είναι βελτιωμένη αυτή τη στιγμή. Πολύ βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς. Έχουν εξελιχθεί καλά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις αρκετές και την έχουν θέσει υπό έλεγχο, από ό,τι φαίνεται, και έχει πολύ βελτιωμένη εικόνα. Είχε σταλεί και 112 για απομάκρυνση πολιτών. Λοιπόν, όλα αυτά στην Σαλαμίνα, στην περιοχή Περάνη. Τα πράγματα πάνε καλά.

Στη Γάμα Εθνική, τώρα μου ζητάτε διάφορα μάτς. Προοδευτική Δοξαβύρωνος είναι 0-2 στο ημίχρονο. Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης 0-2 επίσης στο ημίχρονο. Ρουφ Εθνικός 0-0. Τι άλλο, Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός είναι 0-1. Αχαρναϊκός Μύκονος είναι 0-1 στο ημίχρονο. Ατσαλένιος Εργοτέλης είναι 0-1 στο ημίχρονο και αυτό. Ποιο άλλο, άμα σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο. Είπαμε προηγουμένως, Παζιάννενα Αναγέννηση Άρτας είναι 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά.

Το πρόγραμμα της Super League 2 δεν ολοκληρώνεται με αυτά τα τέσσερα μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη, που είναι στο ημίχρονο για την ακρίβεια. Έχει άλλα δύο σήμερα. Το ένα ξεκινάει σε 5 λεπτά. Παίζει η Ελλάς Σύρου με τον Πύργο. 5 η ώρα η Σέντρα. Και έχει ακόμη ένα στις 6 και 4, ξεκινάει αυτό, στις Σέρες. Παίζει ο Πανσεραϊκός με τον Ολυμπιακό Β'. Και Nations League έχει πολύ πράγμα σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτές τις μέρες. Βεβαίως παίζει η εθνική μας ομάδα στο Augsburg με την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο αυτό το μάτς. Πολύ μεγάλη αναμέτρηση. Δεν το λες δυνατό τεστ, πιο δυνατό δεν γίνεται για την εθνική μας. Να δούμε, θα δοκιμαστεί κάτω από πολύ δύσκολες καταστάσεις απέναντι σε μεγαθύριο. Έχει Σερβία-Ολλανδία στις 7, για τον όμιλό μας είναι αυτό, στο Nations League. Και νομίζω το πιο δυνατό μάτς της αγωνιστικής είναι το Νορβηγία-Πορτογαλία. Ή αλλιώς Χάλαντ εναντίον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ωραίο θα είναι και αυτό. Και αυτή η αναμέτρηση στις 10 παρατέταρτο.

Βερίου Κόρινθος. Για να δω τι γίνεται σε αυτό, φίλε μου. Το έβλεπα προηγουμένως, από την αλήθεια. Ερμής Κηβερίου Κόρινθος. Είναι 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, το Κηβέρι με την Κόρινθο. Και Πανθυρεατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου. Τι γίνεται εδώ σε αυτό το μάτς, κάτσε να το βρω. 0-1 ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου στο ημίχρονο. Προηγείται Πανθουριακός Παναργιακός, είναι 0-0. Και ο Πέλοπας προηγείται 2-0 του Αστέρα Βλαχιώτη.

Φουλ ενημέρωση έχετε, δεν μπορεί να έχετε παράπονο, έτσι και για την γάμα εθνική, για τα μάτς που σας ενδιαφέρουν, γιατί τα παρακολουθούμε όλα. Λοιπόν, πάει 5 η ώρα, ήρθε η στιγμή σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα, στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μανώλης Μουσουλάκης και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Νωρίτερα πλέον έχει αναλάβει η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τη σκητάλη παραλαμβάνει ο Αποστόλης Λιβάνιος. Θα σας συντροφεύσει εδώ για τις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ από το στούντιο του Sport FM και βεβαίως για το ρεπορτάζ μέσα στην εβδομάδα. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχίζει γενομένης από αύριο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε πολλά και διάφορα και κυρίως παίζει η εθνική ομάδα, η εθνική ποδοσφαίρου, το βράδυ με τη Γερμανία. Να στολί καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή και ο Copperberg Cider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.gr / επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic.

0: Great Network, Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Παραπαπα.
5: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
6: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
7: Κάθε πόντος μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Sparring for Life, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αξιοποιεί το ταλέντο των καλύτερων νεαρών τενιστών της Κύπρου, στηρίζει φορείς που βοηθούν παιδιά. 4 Οκτωβρίου στα γήπεδα του Masters Tennis Academy, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Έλα και εσύ να γίνεις μέρος της προσπάθειας. Δήλωσε συμμετοχή στο sparringforlife.com.
8: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Reward.
9: Κύριε Ζόπουλο, να βρίσκεται στις εκλογές Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή Σιγόπου. Εσείς μπαίνετε αθμού στο site του Παύλα FM ρώτας σε αθλητικό και μη επίπεδο και κλικάρονται αυτά Radio Live. Αφενός μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο ζωντανά, στο στέλνετε εντελώς δωρεάν.

Δεν είναι μια συνηθισμένη Κυριακή, δηλαδή, στη μορφή που την έχουμε ζήσει ως τώρα, και γενικότερα θα τη ζήσουμε μέσα στην σεζόν. Δηλαδή, δεν έχει

0: Ο Εμρελή έκανε το 1-1 για την ομάδα του Αζερβαϊτζάν. Υπάρχουν, όπως σας είπαμε, και αρκετά παιχνίδια σε εξέλιξη από την δεύτερη κατηγορία. Ακούσατε τον Χρήστο μας λέει για το 1-0 της ΑΕΛΝΟΒΜΕ και το παιχνίδι της κάποιο έτοιμα από κάποιο. Το συγκεκριμένο παιχνίδι στο 50ο μπόλικη δράση λοιπόν και στο πρωτάθλημα της κατηγορίας. Πάμε όμως τώρα στον Γιάννη Ζάτα να μας μεταφέρει το ότι υπάρχει...
1: Αποστόλη από το γήπεδο Παντελής Μαγουλάς, εδώ η Νίκη Βόλη που δέχεται τον Ιέσο Χρυσούπολης. Βρισκόμαστε στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, το 0-0 παραμένει. Λίγα λεπτά νωρίτερα η Νίκη έχασε τις δύο μεγαλύτερες τις ευκαιρίες, τα λέγαμε στο παιχνίδι. Αρχικά στο 60 με το αριστερό σου του Λίγδα, που εισαγωνίζεται ως δανεικός από την ομάδα της ενώ η Νίκη πετυχαίνει τώρα. Τώρα ο Νίκος Βαθέας, ενώ λευκόν του δίνει τη λύση στην ομάδα του Αλέκου Βοσκινάδη, είναι σήμα του Βόλου κάνει το 1-0 να πανηγυρίσει αυτό το την καριέρα του.
0: Κάνει το 1-0 60ο κασέ του με τον Αλέκο Βοσκινάδη, ο οποίος είναι πλέον στην Νίκη Βόλου, έχει επιστρέψει η ομάδα από το παιχνίδι με το οποίο θα κλείσει το Σκικ 2. Κάτι άλλο, το εξέλιξη όπως άλλο στο Nations League δεν έχει, είναι μόνο με αναμέτρηση, είναι στο 1-1 η Λιθουανία με το Αζερμπαϊτζάν. Από εκεί και πέρα είπαμε στις 8 η ώρα να την παρακολουθεί την τηλεόραση του Sky. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο. Ο Μάκης Γιώργος, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μάκη.
2: Καλησπέρα, 63ο λεπτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. 0-0 ο Πανιώνιος με την Ζάκυνθο. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Πανιώνιος είναι κάκιστος. 15 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει φάση στο ημίχρονο. Δεν έχει κάνει φάση στον αγώνα. Και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, θεωρώ απίθανο να μπορέσει να πάρει την νίκη. Αντίθετα, η Ζάκυνθος είναι πάρα πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο. Παίζει πάρα πολύ καλά, καλύπτει τους χώρους, βγάζει πολύ εύκολα τις άμυνες, γρήγορους ακραίους που έχει στον Πανιώνιο να τον βρει κενό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι παίκτες του Πανιώνιου όσο περνάει η ώρα ανεβαίνουν όλο και περισσότεροι του. 64ο λεπτό.
0: Δεν είναι παίκτης που παίρνει και πολύ χρόνο. Ο Νίκολιτς. Από εκεί και πέρα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει επιθετικό, δεν θα πάρει εξτρέμ μάλλον, δεν θα πάρει τερματοφύλακα με τα προβλήματα που προέκυψαν με τον Λέγια και τον Άλλη. Δεν θα γίνει κάποια κίνηση. Ψάχτηκε, φάνηκε να ψάχνεται κάπως για τερματοφύλακα, αλλά δεν βρήκε κάτι που να τον ικανοποιεί. Για εξτρέμ υπάρχουν αρκετές λύσεις, αυτή είναι η λογική του ΠΑΟΚ. Οπότε δεν θα πάρει κάποιον. Συνεπώς δεν προχωράει στην απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή. Και για τις άλλες ομάδες δεν φαίνεται, για τον Παναθηναϊκό σίγουρα και για τον Ολυμπιακό δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κινητικότητα για να γίνει κάποια προσθήκη.

προπονητής τον Βόλο, έγινε γνωστό ουσιαστικά στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας τον Βόλο, τον οποίο, στον οποίο είχε μια δεύτερη ερώτηση του Πανιόνιου. Από εκεί πέρα ένας φίλος λέει, δεν για λίγο εθνική, η οποία είναι στο 2-0 με τον Νέσσα, αυτό το σκορ, το οποίο έχει διαμορφωθεί από το 68 λεπτό. Στην τελική ευθεία πλέον το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι στο 85, είναι 2-0, 1-0 είναι Έλληνα με τον ΠΑΟΚ Φίτα, στο ίδιο χρονικό σημείο είναι και το συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι αυτό ανάμεσα στον Πανιόνιο.

Θέλω αυτό που λέγαμε παλιότερα δημοσιογραφικά, την εδαφική υπεροχή, γιατί φάσεις δεν έχει. Έχουμε φτάσει στο 83 και δεν υπάρχει, ας πούμε, έτσι καταγεγραμμένη στο μπλοκάκι μου μια φάση, μια απειλητική φάση για τον Πανιόν. Ο Μπαϊνόβιτς τώρα έξω από την περιοχή δίνει την μπάλα στο Μπούρι, ο Μπούρις στον Πέτα από τα αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα ο Πέτας, θα βγει ο Αντεμπάγιο, θα χάσει την μπάλα ο Μπαϊνόβιτς έξω της περιοχής, θα είναι γκολ, 1-0, 1-0 ο Μπαϊνόβιτς στο 84 από ένα λάθος του Αντεμπάγιο, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, ο Μπαϊνόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Καλάντας το 1-0, αν δείτε πώς πανηγυρίζει ο προπονητής του Πανιωνίου, λες και πήρε το Champions League. Μια φάση η οποία δεν την περίμενε κανείς, έγινε σέντρα του Πέτα από τα αριστερά, έδιωξε ο Αντεμπάγιο, η μπάλα πέρασε από τους αμυνόμενους της Ζακίνθου, από το ύψος της περιοχής ο Μπαϊνόβιτς δίγησε το σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έγραψε το 1-0 για τον Πανιωνίο και... λογικά, αν και στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει λογική, λυτρώνεται η ομάδα του Πανιωνίου στην πρώτη επίθεση, στην πρώτη απειλητική στιγμή προς την εστία της Ζακίνθου στο 85. Έτσι όπως το περιγράφω είναι, έχω περιγράψει πολλά παιχνίδια όλα αυτά τα χρόνια. Επί 40 λεπτά ο Πανιώνιος δεν είχε κάνει σουτ προς την εστία του Αντεμπάγιο. Ένα σουτ κάνει ο Μπαϊνόβιτς από το ύψος της περιοχής και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, λυτρώνοντας προς στιγμή βεβαίως την ομάδα του Πανιωνίου. Στο 85 λοιπόν ο Μπαϊνόβιτς, ο Φιλίπ Μπαϊνόβιτς, ο έμπειρος παίκτης του Πανιωνίου που είχε μπει αλλαγή στη θέση του Στούπη στο 62, βάζει μπροστά τους κυανέρυθρους και νομίζω ότι τώρα θα έχουμε ένα match thriller, γιατί η Ζάκυνθος, η οποία επαναλαμβάνω έχει σταθεί αξιοπρεπέστατα μέχρι στιγμής στο γήπεδο της Νέας Μήμης, θα διεκδικήσει, δεν έχει να χάσει τίποτα πλέον, θα είναι 1-0, θα βγει στην επίθεση και ήδη κέρδισε ένα φάουλ ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή του Πανιωνίου και την μεσαία γραμμή, το οποίο θα εκτελέσει ο Κάτσε, που έχει πάρει και το περιβραχιόνιο του Πανιωνίου από τον Μπαστακό, ο βγήκε αλλαγή. Για να δούμε λοιπόν, στο 86 είμαστε, ο έμπειρος Εργίνη Κάτσε, θα εκτελέσει ένα φάουλ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Ζάκυνθος. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, η μπάλα είναι offside, υποδεικνύεται σε θέση offside, αφήνει όπως το πλεονέκτημα ο διαιτητής και είναι ο Ταβάρες, 4 παίκτες του Πανιωνίου με 2 της Ζακίνθου. Ο Ταβάρες ανοίγει αριστερά στον Αλεξανδράκη, ο Αλεξανδράκης μέσα στην περιοχή, κρατάει την μπάλα, επιστρέφουν όλοι, έχει χαθεί το και κάνει μια τραγική πάσα ανάμεσα στον Μάναλη και τον Ταβάρες. Ούτε στο Μάναλι, ούτε στον Ταβάρες, και έτσι χάνεται αυτή η ευκαιρία για τον Πανιόνιο να απειλήσει για δεύτερη φορά στο δεύτερο ημίχρονο την εστία του Αντεμπάγιο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός μέχρι τη φάση, ακόμα και στη φάση του γκολ αυτός έδιωξε την μπάλα, όμως κανένας παίκτης της Ζακίνθου δεν την διεκδίκησε. Αυτή κύλησε, θα μπορούσα να πω, έξω από την περιοχή. Την βρήκε ο Μπαϊνόβιτς και με ένα πολύ ωραίο

0: ζυγισμένο πλασέ, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας της Ζακίνθου, κάνοντας το Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0. Έχουμε τώρα τον Πανιόνιο πάλι από τα αριστερά στην επίθεση, από το δεξιά, συγγνώμη, με τον Βενάρδο, ο οποίος παίρνει όλη την πλευρά, φτάνει στην περιοχή της Ζακίνθου, κρατάει όμως τώρα, δίνει στον Μπαϊνόβιτς. Ο Σέρβος, ο οποίος έχει δώσει ταχύτητα, δεν έχει δώσει, αλλά έχει δώσει ηρεμία, έχει δώσει σιγουριά στη μεσαία γραμμή, κάτι που δεν είχε ο Πανιόνιος για 60 λεπτά. Μια ωραία μπαλιά τώρα του Ασλανίδη, φέρνει τον Βενάρδο πέτας τώρα στη μεσαία γραμμή, πάλι Ασλανίδης, αλλάζουν την μπάλα υπέρ της Πανιονίου, την κρατάνε και λίγο για να ηρεμήσουν, είναι λίγο παρακινδυνευμένη μπαλιά του Ασλανίδη για τον Αυλονίτη, ο αρχηγός του Πανιονίου την κάνει το γέμισμα εκεί που δεν είναι κανένας παίχτης του Πανιονίου, διώχνει φάουλ, στρώχνει, έχουμε και τον Μπούρη, ο οποίος πέφτει κάτω, ο νεαρός αμυντικός, ο οποίος θα γίνει και αλλαγή, θα βγει ο Μπούρης, ο Αλέξανδρος Μπούρης, και θα μπει ο Αλέξανδρος Παυλόπουλος στο 88, ενώ θα μπει και ο Χριστόπουλος στη θέση, να δούμε πιανού, στη θέση του Μάναλη. Έξω και Γιώργος Μάναλης, ο οποίος είχε έναν άχαρο ρόλο, ελάχιστες φορές τροφοδοτήθηκε, δεν πήρε καθόλου παλιές. Μεσαία γραμμή, επαναλαμβάνω, 40 λεπτό ο Πανίνος δεν είχε κάνει σουτ προς την εστία του Αντεμπάγιο. Και τώρα δίνει τη θέση στο Χριστόπουλο, ο οποίος Χριστόπουλος θα παίξει τη θέση του αριστερού μπακ, που είναι και μία από τις θέσεις που αγωνίζεται ο νεαρός αμυντικός, παίζει δεξί μπακ, αριστερό μπακ, και θα καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ ο Παυλόπουλος θα πάει στη μεσαία γραμμή να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του Πανιωνίου σε μία κίνηση του Χουάν Φεράντο να κρατήσει το 1-0. Η εμφάνιση του Πανιωνίου δεν είναι για περισσότερο, είναι πολύ κακή εμφάνιση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι χειρότερη από την εμφάνιση που έκανε με την Καρδίτσα από το 0-0. Αλλά απλά τώρα είναι πιο τυχερός. Ο Μπαϊνόβιτς σκόραρε και κέρδισε την Ζάκυνθο έξω από την περιοχή και κοίτα την κάρτα στον σκόρερ, στον Μπαϊνόβιτς, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή Τσάκαλη. Έχουμε πει πλέον στο 90 λεπτό. Οι καθυστερήσεις θα είναι αρκετές για τον αγώνα. Είχαμε πολλές διακοπές με τραυματισμούς, με αλλαγές. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Τώρα ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Μπακογιάννης του Συνδέσμου Αθηνών, θα δείξει τις καθυστερήσεις που έχει υποδείξει βέβαια ο πρώτος διαιτητής, ο Βασίλης Τσάκαλης από τον Σύνδεσμο της Ηλίας. Ένα φάουλ λοιπόν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ζακίνθου, πάλι με τον Κάτσε. Είναι πιο κοντά στην περιοχή, είναι στη γωνία. Φανταστείτε 10 μέτρα από την γωνία της μεγάλης περιοχής, από δεξιά, αριστερά όπως επιτίθεται η Ζάκυνθος. Ο έμπειρος μέσος της ομάδας της Τεπτανήσου, της Ζακύνθου, κάρκα θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φαουλ, για να δούμε. 5 λεπτά θα είναι ο πλέον χρόνος, διώχνουν οι αμυντικοί του Πανιωνίου. Ο Παυλόπουλος με ωραίο τρόπο κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Αλεξανδράκη, ο οποίος έχει έναν αντίπαλο μόνο, προσπαθεί να τον περάσει, κερδίζει πλάγιο out. Κερδίζει χρόνο ο Πανιόνιος. Επαναλαμβάνω, από το 84 ο Πανιόνιος προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φιλίπ Μπαϊνόβιτς, με σούτ από το ύψος της περιοχής, με ένα έτσι καλοζυγισμένο πλασέ. Δεν ήταν εύκολο γιατί είχε πολλά σώματα μπροστά του, όμως ο Σέρβος βρήκε τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να λυτρώσει τους κιανέρθους, οι οποίοι τώρα κερδίζουν ένα φάουλ.
1: Μάκη, θα βγούμε προσωρινά, θα επιστρέψουμε για τα τελευταία λεπτά. Πάμε στο Γιάννη Ζάτα, ο οποίος θα μας πει για το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με την Νέστο Χρυσούπολης. Γιάννη.
2: Τελικό αποτέλεσμα στο Παντελής Μαγουλιάς, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης. Πρώτο τρίποντο για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, με σκόρερ στο 63ο λεπτό τον Νίκο Βαφέα και στο 68ο τον Βασίλη Μάτζη. Πολύτιμο τρίποντο για την ομάδα της Νίκης Βόλου μετά από 4 αγωνιστικές. Καταφέρει να πάρει τους πρώτους της 3 βαθμούς στο φετινό πρωτάθλημα της Super Bet League 2. Αυτά από τον Βόλο Αποστόλη. Επαναλαμβάνω, Νίκη Βόλου, Νέστος 2-0.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ζάτα, όπως μας μετέφερε. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης 2-0 το τελικό σκορ. Πάμε στον Χρήστο Ευθυμίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία λεπτά στο παιχνίδι της Αλνόβιντετ με τον ΠΑΟΚ Β. Χρήστο.
3: Βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό καθυστερήσεων. Το 1-0 παραμένει για την Έλλη Χάρη στον γκολ του Μπούση από το έκτο λεπτό. Η αγωνία στο κανακόκκινο. Γιατί πολύ απλά το ΜΑΚ έχει μια δραματική τροπή πάνω κάτω.

0: με τον ΠΑΟΚ να πιέζει, να προσπαθεί να φέρει την μπάλα μέσα στην ουσία του Βενετικίδη. Δύο φορές χρειάστηκε ο κίπερ του ΣΑΕΛ, ήταν εκεί και τώρα έχουμε ένα φάουλ, το οποίο είναι η τελευταία φάση. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ με τον Νικολακούνη να κάνει το γέμισμα. Έχουν συμπληρωθεί τα 6 λεπτά του έξτρα χρόνου. Ο Νικολακούνης φέρει την μπάλα έξω στην περιοχή. Ρισβάνης πήρε την κεφαλιά. Βγάζει για τον Καπετσί. Ο Καπετσίς κρατά την μπάλα. Ανάμεσα σε δύο. Ο πήρε την μπάλα. Ο Νικοκυράκης πήγε να φύγει μπροστά. Έγινε το φάουλ. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα από τον μπέκ του ΠΑΟΚ, από τον Κωσίδη. Υπάρχουν και τέσσερις διαμαρτυρίες για την διαιτησία του Δευτέρου. Αλήθεια, έχει φέρει πολύ μεγάλο πληθυσμό στους παίκτες του ΣΑΕΛ και κατά παίκτες στον κόσμο. Έχω συμβεί τα 6 λεπτά, είμαστε το 7ο. 6 λεπτά είχε υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κάτσι Παναγιώτου. Όλοι περιμένουν το τελευταίο λυτρωτικό σφύριγμα του διαιτητή κύριου Κεχαγιά που θα φέρει την ΑΕΛ στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς, καθώς η Μαρκό παίζει αύριο και έστω για μία μέρα η ΑΕΛ θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Πάνω στην μπάλα είναι ο Λέλεκας, ο Ρισβάνης, τώρα εδώ πολλές συζητήσεις επί συζητήσεων, όρθιοι στον πάγκο της ΑΕΛ, περιμένουν το σφύριγμα. Για να δούμε τώρα, ο Τιγκάρας είναι αυτός που έχει την μπάλα, για να δούμε αν θα εκτελέσει, θα κάνει το γέμισμα για τον Μακρύ, αυτός κατεβάζει με το στήθος, θα κερδίσει το πλάγιο out, κρατά ακόμη χρόνο ο διαιτητής, είμαστε ήδη το 8 λεπτό, 6 λεπτά έχει δώσει, τώρα το τελευταίο σφύριγμα από το Κεχαγιά μέσα στα αποδοκιμασίες, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, η ΑΕΛ κερδίζει άλλο ένα παιχνίδι ως έδρας, χάρη σε τέρμα που σημείωσε το 6 λεπτό ο Μιχάλης Πούτης.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Η ΑΕΛ πήρε το τρίποντο. Η ΑΕΛ Νόβιτ κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' επικράτησε 1-0 με τον γκολ του Μπούση από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Νωρίτερα, σας είπαμε, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0. Μας μετέφερε τις εξέλιξεις ο Γιάννης Ζάντας. Και έχουμε σε εξέλιξη, θα πάμε σε λιγάκι, το παιχνίδι του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο, το οποίο είναι στο 1-0. Με τον γκολ του Μπαϊνόβιτς, με το πλασέ του Μπαϊνόβιτς, λίγο έξω από την περιοχή, από τα όρια της περιοχής. Ο Πανιώνιος προηγείται 1-0 της Ζακύνθου, έχοντας, όπως μας είπε και ο Μάκης, μια μέτρια εικόνα, μέτρια μάλλον προς κακή, αφού δεν έφτιαξε ελάχιστες ευκαιρίες ολόκληρο το παιχνίδι. Φάνηκε έτσι να είναι βραχυκλωμένος ο Πανιώνιος, αλλά αυτό μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις για να πάρει μια αυτής ομάδα, είναι τα αποτελέσματα, όταν υπάρχει και πίεση για επιστροφή στην πρώτη εθνική. Και πάμε τώρα ξανά στον Μάκη Διώγο. Μάκη.
2: Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι παίκτες του Πανιωνίου προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Αυλονίτης την διώχνει μακριά. Ο Πέτας κόρνερ, πλάγιο. Και τέλος του αγώνα από τον διαιτητή Τσάκαλη. Ένα παιχνίδι γκραν γκινιόλ για τον Πανιώνιο, ο οποίος πραγματοποίησε, πήρε την νίκη με τον γκολ του Μπαϊνόβιτς, ένα ωραίο γκολ στο 84 από τον Σέρβο τον Φιλίπ Μπαϊνόβιτς. Προβληματική η εμφάνιση του Πανιωνίου, στο τέλος της ημέρας βεβαίως μετράνε 3 βαθμοί, κανείς δεν θα θυμάται σε λίγο καιρό πώς νίκησε. Η Ζάκηθος έκανε μια αξιοπρεπέστατη, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έδειξε πολύ καλή ομάδα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ο Πανιώνιος όμως με την εμπειρία του Μπαϊνόβιτς κατάφερε να πετύχει τον γκολ 6 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα και να πάρει τους 3 βαθμούς και να συνεχίσει αήττος και χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Βεβαίως αυτό είναι ένα σημείο το οποίο σίγουρα είναι στα θετικά της ομάδας της Νέας Μήνης. Από το γήπεδο της Νέας Μήνης για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0 με τον γκολ του Φιλίπ Μπαϊνόβιτς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε τον Μάκη Διώγο, ο οποίος μας μετέφερε και τον γκολ και την εξέλιξη γενικότερα στο παιχνίδι του Πανιωνίου με την Ζάκυνθο για την τέταρτη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας, με τον Μπαϊνόβιτς να είναι αυτός ο οποίος λύτρωσε με τον γκολ του στο τέταρτο λεπτό την ομάδα της Νέας Μήνης, η οποία τα είχε βρει σκούρα για τα καλά από όσον αφορά τα παιχνίδια που είχαν ξεκινήσει. Στις 4 είπαμε, υπενθυμίζεται ότι η ΑΕΛ Νόβιντετ ΠΑΟΚ Β 1-0 με τον γκολ του Μπούση, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης με τον γκολ του Βαφά και του Μάντζη, τα δύο γκολ για την ομάδα της νίκης Βόλου.

Το ντεμπούτο του Αλέκου Βοζνιάδη στον πάγκο της, ένα 0 ο Πανιόνιος απέναντι στη Ζάγκυνθο, με το τέρμα του Μπάινοβιτς στην τελική ευθεία στο 84. Να λυτρώνει τους νέους Μηνιώτες, ενώ είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση του Απόλλων Πόντου με την αναγέννηση Καρδίτσας. Είναι στο 1-0 η συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι στα τελειώματα, να το πούμε έτσι, είναι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ στο ημίχρονο είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελλάς Ήρου και τον Πύργο. Είναι στο 0-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι στην Ανάπαυλα. Νωρίτερα, όσον αφορά το Nations League, τελείωσε και η αναμέτρηση ανάμεσα στην Λιθουανία και το Αζερμπαϊτζάν. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι το οποίο ήταν σε εξέλιξη τη συγκεκριμένη ώρα. Έληξε 1-1, ένα σκορ το οποίο είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, από το πρώτο τέταρτο, με τα γκολ από το πέναλτι που ζημίωσαν οι γηπεδούχοι, δηλαδή η Λιθουανία με τον Κούσις με πέναλτι. Το 1-1 έκανε ο Έμερλι στο 14 για τους φιλοξενούμενους.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Big Wings Sport 94,6. Έχουμε πλέον, ξαπαρέμπληψα να το πω πριν, έχουμε τον Χάρη Χριστόγλου πλέον στην Ιστονίου και τις μουσικές επιλογές, με την Κωνσταντίνα Πάνουτσου να παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακούσατε και νωρίτερα τα παιχνίδια της δεύτερης εθνικής, με την ΑΕΝΟΒ να επικρατεί 1-0 του ΠΑΟΚ Β', την νίκη Βόλου 2-0 του Νέστου Χρυσούπολη, στο ντεμπούτο του Αλέκου Βοζνιάδη, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα του Βόλου και συνδυάστηκε το ντεμπούτο του Νικηφόρα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα ο Πανιώνιος με αγχωτικό τρόπο, με τον Μπάινοβιτς να σκοράει στο 84, και ενώ τα είχε βρει σκούρα μεσοεπιθετικά η ομάδα της Νέας Σμύρνης, Πανιώνιος Ζάγκυνθος 1-0 λοιπόν με τον γκολ του Μπάινοβιτς, ενώ είχαμε και το παιχνίδι της το Απόλλωνα Καλαμαριάς με την Αναγέννηση Καρτζάς στο 1-0. Τα αφήνουμε όμως αυτά, πάμε κατευθείαν στον Διονύση Ζεστήλια, ο οποίος μας έχει κάτι από τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα Διονύση, τι κάνεις?
1: Χαίρετε, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Έχουμε τα αποτέλεσματα των εξετάσεων της μαγνητικής Σωτήρη Κοντούρη.
0: Ναι.
1: Την έχει γλιτώσει αιμάτωμα, έχει στο δεξί γόνατο. Κάτι που σημαίνει ότι θα μείνει περίπου 10 μέρες έξω.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι τραυματίστηκε στην εθνική ομάδα K21, έγινε αλλαγή στο παιχνίδι χθες. Ήρθε άμεσα στην Αθήνα, έκανε μαγνητική. Ξαναλέω, αιμάτωμα στο δεξί γόνατο, 10 μέρες έξω. Θα ξεκινήσει άμεσα θεραπείες στο Γεώργιος Καλαφάτης, ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα, ανακούφιση λοιπόν με τον Κοντούρη. Σε ευχαριστούμε, Διονύση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά από τον Παναθηναϊκό. Μικρό το κακό για τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έχει ένα αιμάτωμα. Υπήρξε ανησυχία χτες, διότι αποχώρησε από το παιχνίδι της K21 με την Γεωργία στο 26ο λεπτό, πονώντας έντονα. Είχε και αρκετά πρισμένο το σημείο κοντά στο γόνατο, αλλά παρά τους φόβους που υπήρχαν, όλα καλά. 10 μέρες εκτός αναμένεται να μείνει ο Κοντούρης, ένα αιμάτωμα έχει, και στη συνέχεια μετά το 10ήμερο θα επιστρέψει στις προπονήσεις.

Υπενθυμίζετε ότι στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Stoiximan Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ από την τηλεόραση του Sky. Πριν από λίγο γίνει γνωστό το διαιτητικό team του συγκεκριμένου αγώνα. Βάσο Τσαρούχα, Ηλίας Καρπάνος και Ιωάννης Τσιμπούρης θα σφυρίζουν.

Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούλης, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Ένας φίλος με ρωτάει αν είμαι εξάδελφος του Μουσουράκη. Δεν ξέρω πώς έβγαλες, μπορεί να βγει και αυτό συγκεκριμένο συμπέρασμα. Μόνο το ίδιο και το κοινό που μπορεί να έχουμε να μοιάζουμε τον Μανώλη, έχουμε την ίδια ακόμη από εκεί και πέρα. Κάτι άλλο το οποίο να μας συνδέει, δεν ξέρω πώς μπορεί να προκύπτει.

0: Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη για το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, αυτό το οποίο ξεκινάει σε 6 και 4 και με το οποίο θα κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας. Αυτό ανάμεσα στον Πανεσσαιρακό και τον Ολυμπιακό Β. Πάμε στον Κώστα Δελίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης. Έχουμε και ένα γκολ από νωρίς. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα εδώ από το Δημοτικό Κήπεδο Σερών. Πανεσσαιρακός Ολυμπιακός Β 1-0. Μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης ο Άλεξ Τεσσέρι ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε το γκολ. Ένα ατομική προσπάθεια. Μπάλα κόντραρε μέσα στην περιοχή στην εστία του Ολυμπιακού Β. Ο Τεσσέρι βρέθηκε σε επικριτές και έκανε στόχο κοντά. Μπάλα πήγε στα δίκτυα για να γίνει το 1-0 για τον Πανεσσαιρακό. Ήταν ένα ακόμα γκολ για τον Τεσσέρι, ο οποίος ο Βραζιλιάνος είχε σκοράρει και στην νίκη του Πανεσσαιρακού εδώ εντός έδρας κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης Β. Και είχε και τους μόνους τρεις βαθμούς που έχει ο Πανεσσαιρακός στο πρωτάθλημα. Δεν ξεκίνησε καλά, με ήττα από τη Μαρκό στην Αθήνα, με ήττα την Καλυθέα την προηγούμενη αγωνιστική, με αλλαγή προπονητή τον Κώστα Γεωργιάδη να κάνει ντεμπούτο σήμερα στον κόκκινο πάγκο. Ενώ να δώσουμε τις θέσεις που ξεκίνησαν δύο ομάδες για τον Πανεσσαιρακό. Την Αλίνη κάτω από το δοκάρια, Τάχατος, Ηλιάδης, Οικονόμου, Τεχέιρα, ενώ τώρα περνάει η μπάλα και θα γίνει το 1-1 για τον Ολυμπιακό Β. Με τον Μπιλάλ να κρίνεται σκόρε, πέρασε η μπάλα από όλους, νόμιζε ο παίκτης του Πανεσσαιρακού ότι είναι σε θέση offside ο Μπιλάλ, ο οποίος σκόραρε πάνω στην κίνηση έτσι. Λοιπόν, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης και ενώ λέγαμε τις θέσεις, ο Ολυμπιακός Β ισοφαρίζει 1-1, μια νεανική ομάδα με προπονητή τον Αλβάρο Ρούμπιο. Λέγαμε τις πόντες θέσεις για τον Πανεσσαιρακό, με την Αλίνη, Τάχα, το Ηλιάδη, Οικονόμου, Τεχέιρα, Φασά, Παντελάκη, Αρμπουγκόμ, Τσέιο, Μωυσίδη και Μωρέιρα. Οι 11 για την ομάδα του Ολυμπιακού ήταν Γεωργακόπουλος, Μπιλάρκο, Τζαμανίδης, Φίλης, Ζουγλής, Καρκατσάλης, Πλής, Λεγκίση, Αβραμούλης, Τουφάκης και Ρολάκης. Στο πάγκο για τον Πασαραϊκό, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Μασκανάκης, Ζορζίνιο, Βερνάρδος, Αγιατήρης, Βασιλάκος, Ρουμιάντσεφ, Κίτσιου, Βαρσάμις, Αδάμ και Κοτσόπουλος. Ενώ για την ομάδα του Ολυμπιακού, Κουρακλής, ο οποίος είναι τροματοφύλακας, Τανούλης, Ρέτσος, στον πάγκο, Γιάσος, Αλφάκης, Κότσαλος, Κολοκοτρώνης, Κάπελας, Βενέτης, Σαντής και Αγγελάκης. Στο παιχνίδι που διευθύνει ο Φώτης Τζίκας από την Ένωση Μακεδονίας, βοηθούς τους Μαυρίδη Κυρκής, Παντικίδη Μακεδονίας, τέταρτος ο Τσιάρας από την Ένωση της Καβάλας. 1-1, στο τέταρτο λεπτό ο Άλεξ Τεχέιρα το 1-0 για τον Πασαραϊκό και ο Πιλάν για την ομάδα του Ολυμπιακού Β το 1-1 στο 7ο λεπτό.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι του Πανεσσαιρακού με τον Ολυμπιακό Β. Πολύ νωρίς, δύο γκολ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ένα για κάθε ομάδα. Στο 7ο λεπτό, λοιπόν, Πανεσσαιρακός Ολυμπιακός Β και την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Είναι στο 1-1 η συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία ξεκίνησε και τέταρτο. Είναι το μόνο παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη για την δεύτερη κατηγορία, έπειτα από την μπόλικη δράση που υπήρχε νωρίτερα στην δεύτερη κατηγορία. Να πούμε και κάποια αποτελέσματα που υπάρχουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Μακεδονικός Ακρίτες Σικιών είναι στο Έγιλιξα 0-2 το συγκεκριμένο παιχνίδι το οποίο έγινε χτες. Τα σημερινά μάτς, Φοίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός 3-2, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηράκλης Θερμαϊκού 1-1, Ποσειδονός Μηχανιώνας με τον ΠΑΟ Κριστόνης 5-1, ενώ ο Παντεσαϊκός με την Μπάμ FC είναι έληξε 1-1 με την Μπάμ FC να σκοράρει λίγο πριν το τέλος. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά 0-1, Μακεδονικός Σιάστησας Ιρδαϊκός 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Τιέλα Κατσικά 4-1, Δόξα Μοσχολαρίου Νάουσα 1-0, Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας, ακούσατε και νωρίτερα τον Γιάννη Γιαννάκη 0-0 το ντέρμπι της Πύρου. Αυτά τα μάτς ήταν, τα πέντε μάτς ήταν για τον τρίτο όμιλο. Όσον αφορά τον τέταρτο όμιλο, Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1, Ελασσόνας Εθνικός

Κου Νέου Κεραμιδίου 3-0. Καρίτσας Σαρακινός 2-1. Ρήγας Φεραίος Τρίκαλα 0-1. Πιερικός Ηρακλής Ράζας 3-1. Αυτά τα μάτς για τον τέταρτο όμιλο. Όσον αφορά τον πέμπτο όμιλο, είχε χτες το παιχνίδι του Αγορά Αγίας Παρασκευής με την Αρτάκη στο 0-0. Κόλλησε το συγκεκριμένο μάτς. Ενώ στα σημερινά παιχνίδια τον πέμπτο όμιλο, Φωκικός Αωθήβα 3-1. Κηφισός Αστέρας Σταυρού 3-1. Λαμία ΑΟ Αγράφων 1-0, Αναγέννηση Σχηματαρίου ΑΟ Καρίστου 2-1. Αυτά τα παιχνίδια για τον πέμπτο όμιλο. Ενώ για τον έκτο όμιλο υπήρχε χθες το παιχνίδι ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρηνιακός 2-0. Στα σημερινά παιχνίδια ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1. Λευκή Μυτιλικράτης Λευκάδας 0-1. Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0. ΟΦ Αγίου Ματθαίου Άρης Φιλιατών 0-2. Παναγιάλους Παναχαϊκή 2-1. Αυτά τα παιχνίδια για τον έκτο όμιλο. Όσον αφορά τον έβδομο όμιλο, Πανθυραϊκός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, το οποίο είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει, θα έχουμε σε λιγάκι το τελικό. Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 2-1. Μιλτιάδης Αόλτρακίου 1-0. Πανθουριακός Παναργιακός 0-0. Πελόπας Κιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2. Αυτά τα παιχνίδια για τον 7ο, για τον 8ο Αμφιάλη Άλισος 1-0. Πάο Ρούφ Εθνικός 0-1. Αέρα Φάντου Ιωνικός 1-0. Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης 0-2. Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 4-1. Προοδευτική Δόξα Βίρωνα 0-2. Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις για τον 8ο όμιλο. Όσον αφορά τον 9ο όμιλο, Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3. Αστέρας Βάρης Ηλιασιακός 0-2. Σαρανικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας, θα το έχουμε σε λίγο, είναι και αυτό σε εξέλιξη. Θύελλα Ραφίνας Νέα Ιωνία είναι στο, έλεξε στο 2-1. Αχαρναϊκός ΑΕΜ Εικόνου 0-3 για τον 9ο όμιλο. Και για τον τελευταίο όμιλο, τον 10ο, Επισκοπή ΑΕ Νεάπολης 1-0. Χερσόνησος Χανιά 1-5. Ατσαλένιος Εργοτέλης 1-1. Άγιος Νικόλαος Αοτιμπακίου 2-0. Πλατανιάς Πανακρουτηριακός 0-1, ενώ Γιούχτας και Ρυθμιστικός έληξαν, κόλλησαν στο 0-0. Αυτά τα παιχνίδια λοιπόν είχε σήμερα το πρόγραμμα για, για τη Γάμα Εθνική. Βλέπω ότι έχετε στείλει και κάποια μηνύματα. Αυτά λοιπόν για τη Γάμα Εθνική.

Να σου πω ότι το παιχνίδι και για ένα φίλο που ρωτάει της Ελασίρου με τον Πύργο, το οποίο οδηγείται στην τελική ευθεία, είναι στο 0-0. Είναι το παιχνίδι που ξεκίνησε, ήταν μόνο του, όπως και αυτό του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β, το οποίο ξεκίνησε 6 και 4 το μάτς της ΣΕΡΕΣ. Το παιχνίδι στο ανάμεσα στην Ελασίρου και τον Πύργο ξεκίνησε, είναι στο 71ο λεπτό, είναι στο 0-0.

κολλήσει για το φιλό. Πρωτά είναι από εκεί πέρα να σας πω ότι σε μισή ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της Σερβίας με την Ολλανδία. Ο Ζίφκοβιτς είναι βασικός και αρχηγός μάλιστα για την ομάδα του Παουνόβιτς. Στον πάγκο θα είναι ο Γιώβιτς, του δίνει κάποιες ανάσες ο τεχνικός της Εθνικής Σερβίας, διότι αν του έδινε, είχε βασικό και το πήγαινε τραβούσε κουπί και στα επόμενα παιχνίδια λόγω και του τραυματισμού που υπάρχει με το Βλαχόβιτς, θα ήταν έτσι πολύ επιβαρυντικό για τον φορ της Ένωσης, διότι δεν υπάρχουν πολλές καλές λύσεις για την κορυφή της επίθεσης για την ομάδα της Εθνικής Σερβίας. Θα ξεκινήσει ο Γιόβελιτς στην κορυφή της επίθεσης, ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στο MLS, και ο Γιόβιτς θα είναι στον πάγκο τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα με τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ, τον Αντρία Ζίφκοβιτς, να είναι κανονικά στο βασικό σχήμα και να έχει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Δίνεις κάρτα, κερδίζεις ευρώ επιστροφή. Με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή, κάθε αγορά με κάρτα Eurobank σου επιστρέφει ευρώ σε πάνω από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο και περισσότερα από 8.500 στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα και ξεκίνα να κερδίζεις. Περισσότερα στο eurobank.cy/επιστροφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
3: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
4: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
4: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
8: The Chase. Κάθε παιχνίδι, μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
12: Κάθε μήνα σαν... Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Έτοιμος να κατέβεις στο γήπεδο μαζί με τους συναδέλφους σου? Το μεγαλύτερο εταιρικό αθλητικό φεστιβάλ της Κύπρου επιστρέφει για 6η χρονιά. Open Sports Festival, 24 Οκτωβρίου, στο Heritage Private School. 18 αθλήματα και 2 νέες προσθήκες. Ράγκμπι και σκάκι. Φτιάξε την ομάδα σου και αγωνίσου κόντρα σε άλλες εταιρείες. Για συμμετοχές στο 700-764. Πλατινένιος χορηγός, Στίχημαν.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Είστε ο Ανδρέας Παπανδρέου που θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος τελικός στοίχημα Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών, θυμίζουμε, με φιλάθλους μόνο μερικά παιδιά από τις ακαδημίες του Περιστερίου, όπως συνέβη και χθες. Πριν από λίγο έγιναν γνωστοί οι διαιτητές του αγώνα. Η τριάδα είναι Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης. Θυμίζουμε, Τσαρούχα και Καρπάνος εχθές ήταν διαιτητές στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ, ενώ Τσιμπούρης ήταν στο δεύτερο ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν εδώ και αρκετή ώρα έρθει στο γήπεδο, κάνουν τώρα αρκετοί παίκτες και από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ το ζέσταμά τους, εν όψη του ματς που ξεκινάει σε κάτι παραπάνω από 1 ώρα και 20 λεπτά. Περιμένουμε φυσικά με πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι το ντέρμπι αιωνίων που θεωρούσαν οι περισσότεροι ότι θα δούμε όταν ξεκίνησε το συγκεκριμένο τουρνουά, αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε χθες ότι είναι ένας πάρα πολύ υπολογίσιμος αντίπαλος πλέον, ακόμη και για ομάδες στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Οπότε αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε το σημερινό τελικό.
15: Μάλιστα. Όσον αφορά τους ξένους, δεν ξέρω, διόρθωσέ με, μπορεί να κάνουν κάποια στις τελικές επιλογές τώρα κάποια αλλαγή?
14: Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα κάνει αλλαγή. Ναι. Δηλαδή θα μείνει πάλι έξω ο τραυματίας Γκρέι και ο Μωρούγι. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει στην οκτάδα του τον τραυματία Μιλουτίνοφ, που έχει δηλώσει από χθες ότι δεν θα παίξει.
15: Ναι.
14: Και έχει δηλώσει και τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είναι τιμωρημένος απλά για να μπορεί να φτιαχτεί.
15: Ναι.
14: Οπότε δεν περιμένουμε αλλαγές. Θα έχει ο Ολυμπιακός την 12η που είχε χθες με την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τη 12η που είχε χθες με τον Παναθηναϊκό.
15: Μάλιστα, Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά από τον Αλέξανδρο Τσίριγότη, ο οποίος βρίσκεται στον Ανδρέας Παπανδρέου, εν ώψη του τελικού του Super Cup μέσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζεται στις 8 η ώρα θα γίνει το Τζάμπολ, συγκεκριμένη αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση για το πρώτο τρόπαιο τη σεζόν, το οποίο θα διεκδικήσουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Μια αναμέτρηση την οποία θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Από εκεί πέρα να σας πω για την εξέλιξη στα δύο παιχνίδια τα οποία διεξάγονται τώρα για την δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Ο Ελλάς Πύργος είναι στο 0-0, έχει κολλήσει συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι στο 81ο λεπτό πλέον το συγκεκριμένο μάτς, ενώ στο 24 είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Πασαρικό και τον Ολυμπιακό Β, το οποίο ξεκίνησε έτσι. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν φορτσάτες, πετυχαίνοντας στο πρώτα 6 λεπτά 2 γκολ, με τον Μπιλάλ να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες με τον από τον γκολ του Τεσέιρα. Αυτό το παιχνίδι έχει ξεκινήσει λοιπόν φορτσάτο, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι από εκεί και μετά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την κρατική τηλεόραση, από το R2 Sport, το οποίο μεταδίδει ζωντανά λοιπόν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Νωρίτερα θα θυμάστε, σας αναφέραμε και τα τελικά σκορ στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μπορείτε να μπείτε στο sport.gr και να δείτε και φάσεις από το παιχνίδι του Πανεγιάλου με την Παναχαϊκή, το οποίο μάλιστα διεξήχθη με μπόλικο κόσμο στο γήπεδο. Στο ίδιο είχε περίπου 4.000 οπαδούς. Ήταν έτσι μια ωραία αναμέτρηση. Ούτως ή άλλως οι δύο ομάδες δεν απέχουν και πολύ. Υπήρχε δυνατότητα, φαντάζομαι, και έτσι και για οπαδούς, αν ήθελαν τον φιλοξενούμενο να βρεθούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τέλος πάντων, είναι ένα παιχνίδι το οποίο, επειδή οι δύο ομάδες, οι έδρες των δύο ομάδων, δεν απέχουν και πάρα πολύ, ένα παιχνίδι που, ένα ντέρμπι, το οποίο έτσι έκανε τους οπαδούς των γηπεδούχων να δώσουν δυναμικό παρόν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η οποία έληξε 2-1 υπέρ της ομάδας του Πανηγυαλίου, ενώ στο μπορείτε να πείτε αναλυτικά στο sportpanathinaikos.gr και να δείτε φάσεις και από τι έγινε γενικότερα στα μάτς της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αναφέραμε και νωρίτερα τους άλλους στα τελικά σκορ, αλλά και γενικότερα να δείτε ό,τι υπάρχει από την ΓΑΜΑ Εθνική, ό,τι υλικό συλλέξαμε για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα και τον Αλέξανδρο Τσίριγο, ότι να μας μεταφέρει από τον Ανδρέα Παπανδρέου τα τελευταία νέα πριν τον τελικό του Super Cup. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, έβγαλε χθες νοκάου τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κοντά στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει ένα μήνυμα, όλη αυτή η εισαγωγή για το μήνυμα που έστειλε ο Σίλβεν Φρανσίσκο, ο νέος γκάρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ καλά την θητεία του στους πράσινους και παραλίγο χθες να χαρίσει την νίκη με τα σημαντικά καλάθια που έβαλε στα τελευταία λεπτά και ούτε καν στα τελευταία λεπτά, λίγο πριν το τέλος δηλαδή, σε πολύ σημαντικό σημείο, αλλά συνέχεια ο Σμάν ήταν αυτός που χάρισε την νίκη στον δικέφαλο του Βορρά. Ο Γάλλος άσος, ο οποίος γενικότερα είναι λακωνικός όταν μιλάει, έχει κάνει μια ανάρτηση στα social media, στο Twitter, και αναφέρει ότι θα είμαστε μια χαρά με αυτόν τον λακωνικό τρόπο. We'll be alright, γράψε ο Γάλλος άσος του Παναθηναϊκού, ο πρώην άσος της Ζαλγκύρης, ο πρώην άσος και του Περιστερίου, ο οποίος έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο X, στο πρώην Twitter, για το εν ώψη της συνέχειας. Καθησύχασε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού για τη συνέχεια του τριφυλιού, το οποίο προετοιμάζεται πλέον για την διάβολη εβδομάδα της Ευρωλίγκας.

0: Λοιπόν, να αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη, διότι έχουμε τον Σωτήρη Νταμπάκο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τα τελευταία νέα της Εθνικής, η οποία έτσι σε λίγες ώρες, σε τρεις ώρες, θα αντιμετωπίσει την Γερμανία. Ένα πολύ δύσκολο μάτς ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Γεια σου, Σωτήρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Αποστόλε. Καλησπέρα και στους ακροατές. Όλα καλά.
0: Όλα καλά μας.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
0: Τι καιρό έχουμε?
1: Λιακάδα.
0: Λιακάδα.
1: Λιακάδα, ναι, λιακάδα.
0: Εδώ πέρα έχει βροχές, υγρασία, ιστορίες.
1: Είναι σαν καλοκαίρι εδώ επί της ουσίας.
0: Ναι. Μάλιστα, μια χαρά.
1: Είναι εκπληκτικός ο καιρό, πραγματικά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Πολύ καλή σου το Βελιγράδι, να φανταστείς.
0: Ναι. Τέλεια. Εκπληκτικός. Θα έχει λιακάδα για την εθνική.
1: Ο καιρό είναι εξαιρετικό. Θα ελπίσουμε να είναι εξαιρετική η εθνική ομάδα από όταν στην Ισλάνδη. Τι να σου πω, μακάρι, γιατί. πρέπει να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις σε σχέση με το τελευταίο μάτς. Δεν εννοώ στα πρόσωπα, εννοώ στο πώς θα αγωνιστεί στο παιχνίδι και στο κομμάτι της, των ευκαιριών. Δηλαδή, όταν η ομάδα θα προσπαθήσει να βρει τον τρόπο να πλήσει την εστία της Γερμανίας. Αλλά και το πώς θα είναι στο γήπεδο όταν θα αμήνεται και όταν διψώ την μπάλα, δηλαδή, και όταν θα πρέπει να επιτεθεί. Γιατί νομίζω ότι στο θέμα του, στο κομμάτι της επίθεσης, μπορεί να υπάρχει να είναι και μια διαφορετική κατάσταση. Και τι εννοώ, δηλαδή. Σίγουρα το μάτι που περιμένουμε θα είναι μια Γερμανία που θα είναι περισσότερο χιλιάχιστη στο γήπεδο από τη Σερβία. Αν δεν κάνει μπάλα. Συνεπώς η εθνική μπορεί να παίξει, να πέσει ένα παιχνίδι που να βρει χώρο στην κόντρα επίθεση. Ανοιχτού χώρου. Που βολεύει για παράδειγμα τον Τζόλι, τον Καρέτσα, του βολεύει πάρα πολύ αυτό. Και στους δύο πλαγιούς επιθετικούς μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να βγει στο γήπεδο. Εκεί όμως πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Όχι όπως ήμασταν στο Βελιγράδι που κάναμε 26 τελικές, σκόραμε δύο φορές. Αλλά σε παιχνίδι όμως, ξέρεις, η φάση που δημιουργήθηκαν ήταν σε παιχνίδι, σε σειρότη παιχνιδιού, στο οργανωμένες επιθέσεις.
0: Ναι, και σε ποιο σετ παιχνίδι.
1: Και ναι, μπράβο, ναι.
0: Επειδή είσαι και μπασκετικός, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, πες τα, ναι. Έτσι. Και η σετ περίμενα πάντα πίσω την μπάλα. Όμως η Ελλάδα έβαλε 26 φάσεις. Δεν ήταν όμως αποτελεσματική. Μπορεί να είναι άλλος ο τρόπος σήμερα. Δηλαδή να υπάρχουν ανοιχτοί χώροι και αυτό βοηθάει πολλούς παίκτες όπως ο Τζόλις για παράδειγμα. Και ο Καρέτσα.
0: Πρέπει να είναι όσο αποτελεσματική ήταν στα τελευταία λεπτά, μάλλον.
1: Ναι. Ναι, σίγουρα. Και στο κομμάτι της άμυνας, εκεί για μένα το πιο σημαντικό από όλα, θα πρέπει να είναι πιο κόμπακτη ομάδα, να είναι κοντά οι γραμμές, να μην ασύνδετες.
0: Ναι, γιατί κατά διαστήματα το είχαμε αυτό με τη Σερβία και το επεσήμανε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θέλει πιο να έχουν σωστές αποστάσεις, να μην χάνονται οι αποστάσεις.
1: Και να μην υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα, γιατί εκεί θα μπαίνουν οι Γερμανοί. Στα μεσοδιαστήματα, όταν θα είμαστε πίσω την μπάλα εμείς, αυτό θα κάνουν οι Γερμανοί. Είτε από τον άξονα είτε από το πλάι. Θα μπαίνουν στα μεσοδιαστήματα και εκεί μπορούν να βάζουν έξτρα παίκτες. Εκεί πρέπει να είμαστε κάτω προθυμμένοι και να δουλέψουν και αλλοκαλύψεις. Αν είμαστε καλά σε αυτό, μπορεί κάτι να πάρουμε από το μάτς. Και βέβαια σε αυτό το κομμάτι πρέπει να βοηθήσουν πολύ και οι extreme. Δηλαδή εκεί που λέγαμε για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, συγγνώμη, για τον Καρέτσα και τον Τζόλι, πρέπει να αξιοποιήσουν τους χώρους που θα βρουν στο γήπεδο, θα υπάρχουν χώρους που θα βρουν παραπέρα, θα πρέπει όμως να είναι προσεκτικοί στα ανασταλτικά τους καθήκοντα. Και αν είναι και ο Κοστούλας βασικός ξανά, το ίδιο και ο Κοστούλας και ο Παυλίδης.
0: Ναι. Δεν περισσεύει κανείς.
1: Γιατί παίζει μια ομάδα που είναι ποιοτικού επίπεδου. Μπορεί η Γερμανία να μην είναι στο πικ της, δηλαδή στα καλύτερα της που λέμε, αλλά δεν είναι κάτι αυτό, είναι η Γερμανία. Στο τελευταίο μάτς σίγουρα οι Ολλανδοί ήταν καλύτεροι και πήραν αποτέλεσμα και θα μπορούσαν να κερδίσουν κιόλα με την εικόνα που είχαν οι δύο ομάδες. Αλλά η Γερμανία θα θέλει να αντιδράσει, είναι το πρώτο μάτς του Κλόπ με το κοινό της Γερμανίας στο γήπεδο, ως ομοσπονδιακός φοιτητής. Μπορεί αυτά να παίζουν τα μικρά ρόλο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν παίζουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά μπορεί να παίξουν ένα ρόλο. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέξει ορισμένα πράγματα η εθνική μας στο παιχνίδι και ανασταλτικά και στο κομμάτι της στο επιθετικό τρίτο δηλαδή. Και νομίζω ότι θα πάει εκεί το μάζα δηλαδή σε κατά διάστημα. Θα υπάρχουν οι χώροι, θα παίζει ψηλά η Γερμανία, θα μας πιέζει. Θα δημιουργηθούν πιστεύω οι χώροι. Εκεί θα πρέπει με μια-δυο πάσες να μπορέσουμε να φτάσουμε στην εστία της Γερμανίας και να τους απειλήσουμε. Μπορεί να πάει το μάτς έτσι δηλαδή. Και εξυπηρετικά τους ποδοσφαιριστές όπως προανέφερα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω. Αποστολή και έτσι μπορεί να πάρει εθνική μας αποτέλεσμα σήμερα.
0: Τι λες,
1: η παράδοση, γιατί η παράδοση είναι εξής.
0: Ναι.
1: Μόλις τρεις ισοπαλίες σε 10 μάτς. Έχουμε χάσει 7 φορές από την Mannschaft. Αλλά πολλές φορές σπάνε παράγωση κάποια στιγμή στην ιστορία.
0: Ναι. Mm-hmm. Σε επίπεδο προσώπων.
1: Θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει κάποια κόπωση ποδοσφαιριστή, γιατί ξέρεις γίνονται και μετρήσεις μετά τα παιχνίδια, έχουν γίνει μετρήσεις των ποδοσφαιριστών, αν δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα προβληματίσει τον προπονητή, δηλαδή φάση κόπωσης, κάποιος ποδοσφαιριστής να μην μπορεί να αγωνιστεί με βάση τις μετρήσεις, εκεί μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή. Μπορεί. Θεωρώ ότι είναι πιθανό να μην έχουμε αλλαγές. Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Να έχουμε την ίδια δεκάδα δηλαδή. Αν μου έλεγες μια πιθανότητα να συζητήσουμε, θα έλεγα πιο πιθανό να βάλει ένα κεντρικό χαφ ακόμα. Εκεί όμως δεν υπάρχουν επιλογές. Τα είχαμε ζητήσει και χθες και τις προηγούμενες μέρες, τα είχαμε πει. Ο Τριάντη ήταν εκτός αποστολής στο τελευταίο παιχνίδι με την Σερβία.
0: Ναι.
1: Έπαιξε λίγο ο Ανδρούτσος και καθόλου ο Μουζακίτης.
0: Ναι.
1: Να βάλει το Μουζακίτη που έχει παίξει στην εθνική ομάδα κάποιες φορές σε σημαντικά παιχνίδια, όπως για παράδειγμα στο. Στη Γλασκόβη με την.
0: Ναι, που είχε κάνει και πολύ καλό παιχνίδι εκεί.
1: Ναι, ήταν με τα Ζαφίρη τότε. Και να ήταν τρία τα χαφ μαζί Κουρμπέλης, Ζαφίρης και Μουζακίτης. Δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα με τον Ομοσπονδιακό προπονητή. Να βάλει δηλαδή τρεις κεντρικούς χαφ και να είναι το σχήμα 4-3-3. Να παίξει με τρεις τόπερ. Το έκανε στα φιλικά του Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος ότι το κάνει σήμερα. Μπορεί να το κάνει στο μάτς με την Ολλανδία. Το επόμενο. Ή με τη Γερμανία στη Στούμπα. Τα δύο μάτς που έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω και αυτό πολύ πιθανό σήμερα.
0: Κάνανε και οι δύο πολύ καλό μάτς τις προάλλες. Και ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης. Και παρά τα όσα ακούγονται για τον Κουρμπέλη και τα λοιπά, έκανε πολύ καλό μάτς. Απλά νομίζω στην τελική ευθεία που. Εντάξει, εκεί είχαμε βέβαια τα γκολ. Αλλά τους βγήκε η κούραση. Και αυτό είναι ένα θέμα και για τώρα και εν ώψη της συνέχειας.
1: Κοίτα, εκεί θα συζητήσουμε σήμερα για, παράδειγμα, για το σημερινό μάτς. Μετά τα υπόλοιπα μάτς δεν τα βλέπουμε. Δεν τα συζητάμε καν. Δεν μπορούμε καν στη συζήτηση. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποια στιγμή στο μάτς, στο 65, 60, 65, 70, να κάνει αλλαγές να χάσουμε. Αυτό είναι να τους φρεσκάρει. Είναι πολύ πιθανό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι επειδή θα μας συμβεί. Δεν είναι τόσο εύκολο για παράδειγμα κουρμπίνες να κάνει 90 λεπτά. Αν και δεν το αποκλείω εγώ, δεν μπορεί να το κάνει, ξέρεις. Χθες είπα ο προπονητής στην ερώτηση που του έγινε. Επειδή υπάρχουν περιορισμένες επιλογές στη μέσα γραμμή, τι σκέφτεται να κάνει, να τον προβληματίζει κάτι για την κόπωση κτλ. Λέει, OK, υπάρχει κόπωση, είναι λογικό, τα πας είναι αρκετά, 4 μάτια, λιγότερο από 12-13 μέρες. Είναι όμως επαγγελματίες οι ποδοσφαιριστές. Αυτή είναι η καθημερινότητά τους, αυτή είναι η δουλειά τους. Έχουν μάθει να παίζουν και με τις ομάδες και στην Ευρώπη 2-3 μάτς μέσα σε μια εβδομάδα. Αυτή είναι η ζωή τους, αυτή είναι η καθημερινότητά τους. Πλέον ζούμε αυτό. Και νομίζω αυτό έχει δίκιο ο προπονητής, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο μας πλέον. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές παίζουν 2 μάτς την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα 2 μάτς την εβδομάδα. Και είτε είσαι 20, είτε είσαι 18, είτε είσαι 33-35. Το βλέπουμε. Ο Τάντης έπαιξε υποθέσεις 38 χρονών. 37 ναι. Ο Τάντης. Άμεσα και άλλος αθλητής δεν το σκέφτεσαι πολύ αυτό. Απλά μπορεί να παίξει λιγότερο σε ένα μάτς. Αν παίξει 90 λεπτά, να παίξει 65-70. Ανάλογα με το τι βγάζουν μετρήσεις και πόσο μπορείς να βγάλεις ένα παιχνίδι. Και να είναι η απόδοση σε ψηλά επίπεδα. Όταν κάνει κοιλιά η απόδοσή σου, εκεί ο προπονητής ξέρει από πριν ότι θα τον βγάλει τον παίχτη στο 65, 70, 75, στο 80 ή στο ημίχρονο, ξέρω. Αλλά λόγω του πώς είναι ο ποδοσφαιριστής, σε τι κατάσταση είναι.
0: Και δίνουν.
1: Αντικράρουν αυτά δηλαδή ναι. Το τέλειο της ομάδας. Και στην τεχνική μας, όλες τις ομάδες.
0: Και σίγουρα κάποιες από αυτές τις ομάδες που λες που δίνουν δύο μάτς. Το ένα από τα μάτς που είναι και ευρωπαϊκό είναι τρομερά υψηλών απαιτήσεων, τρομερή δυσκολία, τρομερό ρυθμό κλπ. Απλά εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται και τι υλικό έχει ο κάθε προπονητής και πώς διαχειρίζεται στο σύλλογο τους συγκεκριμένους παίχτες. Απλά γι' αυτό το είπα εγώ, ότι δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές.
1: Δεν έχουμε.
0: Και σίγουρα υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν έχουμε. Ναι, ξεκάθαρο αυτό, το ξέρουμε και με αυτό πορεύεται και ο προπονητής. Δεδομένο αυτό από σύλλογο.
0: Οπότε αυτό βλέπεις, ότι αν γίνει.
1: Πιο πιθανό βλέπω να βάλει τρίτο χαφ. Πιο πιθανό. Αν συζητάγαμε κάτι έτσι, αυτό.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα θεωρώ ότι θα παίξει με τους ίδιους. Και δεν θα αλλάξει το 4-2-3-1. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί είμαστε σε.
1: Ναι,
0: όσον αφορά την ενδεκάδα.
1: Κάτι δεν δούλεψε με την προπόνηση, έχει δεν καταλαβαίνει, δεν είχε κάτι. Προπόνηση δεν είναι να δει την δεκάδα ξεκάθαρα. Μόνο μια προπόνηση πλησίασε έγινε χθες. Η προχθεσινή ήταν αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέψουν, έχουν κάνει μία προπόνηση όλοι και όλοι και χωρίς ένταση. Γιατί πρέπει να γίνει διαχείριση με τα 4 παιχνίδια που είναι σε 12-13 μέρες προγραμματισμένα.
0: Το γήπεδο πώς το είδες?
1: Πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Ιδανικό. Πολύ καλύτερο από αυτό που από τώρα έχω μείνει στο Βελιγράδι.
0: Ναι, εντάξει, είναι παλιό. Είναι παλιό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Κοντά η εξέδρα του γήπεδο. Σύγχρονο γήπεδο, πάρα πολύ όμορφο. Ένα πραγματικό στολί, δηλαδή. Χαίρεσαι δηλαδή να βρίσκεσαι. Και τώρα σε ένα στο Άουσμπουργκ, σε κοσίνε μεγαλύτερε πόλει τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Σκέψου τα υπόλοιπα γήπεδα, ξέρω εγώ. Στο Μόναχο που συζητάμε, την Αλιάνζ Αρένα, τη Φραγκφούρτη, στο Ντόρτμουντ, δηλαδή που είναι γηπεδάρε αυτέ όλε.
0: Ναι, εντάξει, στο Λίβι. Το...
1: Η Γερμανία είναι εκτό που συζητάει τα γήπεδα του.
0: Ναι. Δηλαδή, στο Λίβι δηλαδή, το γήπεδο, ούτω ή άλλω και εσύ κόσμημα είσαι για τη δημοσιογραφία. Ε.
1: Ετοιμάσου για Άμστερνταμ, ετοιμάσου.
0: Ναι, ναι. Οκ, okay, κάτι άλλο έχουμε για την εθνική.
1: Ναι, σε λίγο στο γήπεδο, σε λίγο στο γήπεδο.
0: Θα έχουμε και σε κάμποση ώρα, θα έχουμε και την δεκάδα τους άλλους. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Αποστόλε.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος μας μετέφερε τα τελευταία νέα της εθνικής εν ώψη του αγώνα της Ελλάδας με την Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League of Nations League. Να σας πω ότι πριν από λίγο. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην Ελλάδα Σύρου και τον Πύργο. Δεν άλλαξε κάτι. Στο 0-0 κόλλησαν οι δύο ομάδες για την τέταρτη αγωνιστική της Super Bet League 2. Είναι σε εξέλιξη το τελευταίο χρονικά μάτς της ημέρας στην δεύτερη κατηγορία. Αυτό ανάμεσα στον Πανσεραϊκό και τον Ολυμπιακό Β. Από νωρίς, από το πρώτα 6 λεπτά, έχουν σημειωθεί τα δύο τέρματα της συγκεκριμένης αναμέτρησης, με τον Τεϊσέρια να ανοίγει πολύ νωρίς το σκορ στην αναμέτρηση, μόλις στο τέταρτο λεπτό πέτυχε τον γκολ ο Τεϊσέρια, ενώ το 1-1 το πέτυχε ο Μπιλάλ από κοντά στο έκτο λεπτό στο συγκεκριμένο παιχνίδι για την δεύτερη κατηγορία. Σας είχαμε πει και νωρίτερα να τα υπενθυμίσουμε τα σκορ στη δεύτερη κατηγορία. Ελληνοβ Μπετ Πάουκ Β 1-0, Απόλλων Πόντου Καναγέννης Κάριτζας 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0 και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ελλάδας Σύρου με τον Πύργο. Στο 0-0 κόλλησε η συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Να σας υπενθυμίσω τα παιχνίδια που ξεκινάνε σε 7 για το Nations League. Για την πρώτη κατηγορία υπάρχει το παιχνίδι της Δανίας με την Ουαλία. Εκείνο της Σερβίας με την Ολλανδία. Είπαμε και νωρίτερα τις συνθέσεις. Ο Γιώβιτς είναι στον πάγκο, ο Ζίφκοβιτς είναι βασικός και αρχηγός για τους Σέρβους. Ενώ στις 7 η ώρα υπάρχει επίσης, αλλά για τη Β' κατηγορία, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστρία και το Κόσοβο. Ενώ στις 7 η ώρα επίσης είναι το μάτς του Γιβραλτάρ με την Ανδόρα για την τέταρτη κατηγορία. Κάπου εδώ θα τα μαζέψουμε, θα αποχωρήσουμε. Για τις 2 ώρες που πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο αρχικά και τον Χάρη Χριστόλου. Συνέχεια να είναι στήριξη των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος για αυτές τις 2 ώρες. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιάουλη, ο οποίος έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου. Και στη συνέχεια ακολουθεί, έπειτα από τις αμπαρές διαφημίσεις, ο Κώστας Ζαλιαρής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: New Life. 10 χρόνια στην κορυφή χάρη σε εσάς. Γιορτάζουμε μαζί και σύντομα μεταμορφωνόμαστε στο πιο σύγχρονο Smart Gym της πόλης. Αποκτήστε τώρα το 13μηνο πρόγραμμα μόλις με 540 ευρώ, δηλαδή περίπου 41 ευρώ το μήνα. Και περιλαμβάνονται όλα. Πλήρης πρόσβαση στο γυμναστήριο και τα ομαδικά προγράμματα, στατικά ποδήλατα, επαγγελματική λιπομέτρηση και σάουνα. New Life. 10 χρόνια fitness, 10 χρόνια μαζί. Κάντε το επόμενο βήμα σήμερα.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Η Λευκοσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
10: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
11: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
11: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
13: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπό ασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Μαρκαρίσματα σε μια στατική φάση. Ο Ρίντιγκερ πετάγεται, κάνει την κεφαλιά, η μπάλα πάει στη γωνία, ο Τεχέα δεν μπορεί, η Τσέλσι προηγείται με 1-0. Ο Σο κάνει τη σέντρα, είναι ωραία σέντρα η απόκρουση. Το σουτ από τον Μάτα, από Κρούιο Κέπα. Η φάση δεν έχει τελειώσει, νέα σέντρα από τον Μάτα. Διώχνει ο Κόβατσιτς. Νέο σουτ στα σώματα, 1-1, ισοφαρίζει η United με το Μαρσιάλ. Στο 55, φάση διαρκείας που δίνει στους παίκτες του Μουρίνιο την ευκαιρία να ισοφαρίσουν.
16: Μάτα, Γιάνγκ, για τον Μάτα και πάλι. Ο Μάτα τσίμπησε την μπάλα και έφυγε. Μάτα βρήκε τον Ράσφορντ. Αυτός πετάει την μπάλα, δεν θα έχει ευκαιρία για την United. 2-1, ο Μαρσιάλ. Δεύτερο γκολ για τον Γάλλο στο 73. Η Manchester United φέρνει το παιχνίδι τούμπα.
15: Η σέντρα, η κεφαλιά του Αλόνσο, δοκάρι. 2-2, ναι, η Chelsea σοφαρίζει με τον Barclay στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτή είναι η Premier League.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins for FM 94,6. Απογευματόβραδο πλέον Κυριακής 27 του Σεπτέμβρη, περιμένοντας την πολύ πολύ μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στους Γερμανούς του Jürgen Klopp, και φυσικά μετρώντας αντίστροφα, καθώς δεν απομένει ούτε μία ώρα μέχρι και το τζάμπολ στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Μέχρι και τις 9 η ώρα θα πάμε παρεούλα με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με τον Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας, με όλη την αθλητική δράση και επικαιρότητα από ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη ή από ό,τι θα υπάρξει και το οποίο θα παρακολουθούμε εδώ μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξή τους, φυσικά και με την περιγραφή της αναμέτρησης, όπως προαναφέραμε, και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup, για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν πριν από την πολύ μεγάλη έναρξη της στοίχημα GBL για την αγωνιστική περίοδο. Φυσικά μια στοίχημα GBL την οποία θα παρακολουθείτε και από τη συχνότητα του Sky.

τέρματα και το Αυστριακό Σόβο έχει κάνει σέντρα και αυτό είναι στο 0-0. Περιμένουμε πλέον το μάτς της εθνικής μας με τη Γερμανία. Περιμένουμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Νορβηγίας κόντρα στην Πορτογαλία. Ο Χάλαντ απέναντι στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και περιμένουμε και το πολύ ενδιαφέρον για πολλούς και διάφορους μη αγωνιστικούς λόγους παιχνίδι ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ιρλανδία στις 10 παρά 4.

Να σας πω πως έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Στο 1-1 έπειτα από εκρηκτικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση και δύο πολύ πολύ γρήγορα τέρματα από τις δύο ομάδες, οι οποίες οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα με το ισόπαλο μεταξύ τους σκορ. Μια ανακεφαλαίωση και στα υπόλοιπα, τα οποία είναι όλα τελικά αποτελέσματα για τα σημερινά παιχνίδια. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Καρδίτσα 1-0, Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0, Πανιώνιος Ζόκινθος 1-0 και Ελλάς Σύρου Πύργος στο 0-0.

Εδώ και ελάχιστα λεπτά έχουν γίνει γνωστές πλέον οι δωδεκάδες με τις οποίες θα παρουσιαστούν στο παρκέ του Ανδρέας Παπανδρέου, στο κλειστό του Περιστερίου, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να διεκδικήσουν το στοίχημα του Super Cup. Στις 8 η ώρα το Τζάμπολ, φυσικά τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και περιγραφή από τον Big Win Sport FM 94,6 και φυσικά λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις αναμέτρησης από το sportpavlofm.gr. Ίδια δωδεκάδα και με τον ημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ για τον Ολυμπιακό, που δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ, στον τιμωρημένο Τάιρικ Τζόουνς και στον Κόρι Τζόζεφ που είναι εκτός οκτάδας των ξέρων. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει μία αλλαγή. Δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Νίκο Χουγκάζ που τραυματίστηκε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, το οποίο ο ΠΑΟΚ το πήρε με ένα τρομερό μπάζερ μπίτερ από τον Τσέντι Όσμαν σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι το οποίο διεξήχθη εχθές το βράδυ. Οπότε μία η αλλαγή για την δωδεκάδα του δικεφάλου του Βορρά εν ώψη της απόψινης αναμέτρησης. Εκτός εξάδας των ξένων έμεινε και ο Κλίφορντ ο Μωρούγη, ενώ ο Νάσος Μπαζίνας είναι αυτός ο οποίος αποφασίστηκε να πάρει τη θέση του Νίκου Χουγκάζ για την ομάδα του Τρινκέρι.

Υπάρχει σε εξέλιξη, οφείλω να σας πω, και είναι λίγο πριν την ανάπαυλα, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, το πολύ μεγάλο λονδρέζικο ντέρμπι, αλλά στην πρέμιερ γυναικών, Chelsea Arsenal. Η Chelsea προηγείται από το 31ο λεπτό 1-0 με την Thompson να έχει ανοίξει το σκορ για τις μπλε, από rebound έπειτα από μια κακή απομάκρυνση, όπως βλέπω τώρα λίγο και στα social media, σε ευκαιρία που έγινε για τις γηπεδούχους, η Thompson κατάφερε να σκοράρει για το 1-0. Αλλά το σημαντικό σε αυτό είναι ότι αν δείτε τις εξέδρες του Stamford Bridge, πραγματικά δεν υπάρχει ούτε ένα κενό κάθισμα. Για να αντιληφθούμε ξανά, το έχουμε ξαναπεί τα τελευταία χρόνια, όχι ότι είχε ανάγκη η Premier League σε επίπεδο γυναικών να το αποδείξει, αλλά αν δείτε το τι κόσμος έχει πάει να παρακολουθήσει αυτό το λονδρέζικο ντέρμπι σε επίπεδο γυναικών, θα καταλάβετε πλέον πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση στις υπόλοιπες χώρες σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Η Αγγλία και η Ισπανία έχουν κάνει πολλά βήματα εξέλιξης και προόδου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Προσπαθούν να ακολουθήσουν λίγο και οι υπόλοιπες χώρες.

Και επειδή προανέφερα πως το παιχνίδι της Ιρλανδίας με το Ισραήλ είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι και είχαμε γενικότερα εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, μπορείτε να διαβάσετε στο sportpavlefm.gr ένα αναλυτικό θέμα στην κατηγορία stories, γιατί το Ιρλανδία-Ισραήλ έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα μάτσο. Όπως επίσης μπορείτε να διαβάσετε και για τον goalkeeper της Εθνικής Ομάδας της Ιρλανδίας και της Bolton, ο Γκάβιν Μπαζούνου, ο οποίος αποφάσισε να μην παραστεί στα δύο παιχνίδια με το Ισραήλ, να μην υπηρετήσει την Εθνική Ομάδα της Ιρλανδίας σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις. Το έκανε για τους δικούς του λόγους, το έκανε γιατί, όπως τονίζει, θέλει να εξελίσσει τον χαρακτήρα του και να είναι όσο δυνατόν καλύτερος άνθρωπος. Λέγεται μάλιστα πως έγινε εν αγνία του, διότι δεν τον κάλεσαν, μια ψηφοφορία ανάμεσα στους υπόλοιπους διεθνείς Ιρλανδούς για το αν θα αγωνίζονταν τελικά ή όχι απέναντι στο Ισραήλ. Εκείνος δήλωσε πλήρη άγνοια. Τελικά οι θετικές ψήφοι ήταν περισσότερες, κυρίως λόγω και του κινδύνου πιθανής τιμωρίας προς την Ιρλανδία σε περίπτωση που δεν εμφανιζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι μια εξέλιξη, ακόμα μια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό, το οποίο δεν αφορά το ποδόσφαιρο. Τώρα, κατά πόσο η κοινωνία και τα κοινωνικά ζητήματα επηρεάζουν το ποδόσφαιρο, άλλη μεγάλη κουβέντα, αλλά συγκεντρώνει το δικό του πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η αναμέτρηση στις 10 παρατέταρτο η Σέντρα. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο στην άκρη τα ποδοσφαιρικά, βάζουμε μια νοτελή.

0: έχουν βγει. Για τον Ολυμπιακό είναι ακριβώς η ίδια με χθες. Δηλαδή είναι εκτός και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος ακόμα δεν είναι στο 100% μετά από αυτό το πρόβλημα που έχει, που τον ταλαιπωρεί τα τελευταία, τις τελευταίες μέρες. Και θα δούμε αύριο, θα υπάρξει ενημέρωση αν θα ταξιδέψει αρχικά για το Κάουνας, για το μάτς της Τρίτης με τη Ζάλγκυρης, και εν συνεχεία αν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Εκτός είναι και ο Τζόουνς, ο οποίος είναι τιμωρημένος, είναι δηλωμένος βέβαια στην οκτάδα για να εκτίσει μία ακόμα από τις αρκετές αγωνιστικές της τιμωρίας που έχει. Εκτός είναι και ο Τζόζεφ, ο οποίος έχει μείνει ούτως ή άλλως εκτός των 8 ξένων για το πρωτάθλημα. Μακιντάιρ, Βόρντ, Μοντέρο, Πλώτας, Βεζέγκοφ, Πανικολάου, Νετζίποβλου, Ντόρσεϊ, Εντζάι, Καραγιανίδης, Χολ, Φουρνιέ. Οι 12 για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά για τον ΠΑΟΚ, Μήτρου Λόγκ, Ταϊρή, Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φώστερ, Περσίδης, Φίλιος, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας. Μία αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Εκτός είναι ο Χουγκάζ, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και αναμένουμε και τις εξτάσεις για να μας πούν τι ακριβώς είναι αυτό το ζήτημά του. Πάντως σήμερα δεν είναι διαθέσιμος. Θα δούμε αν ίσως προλαβαίνει το μάτς της Τετάρτης με τη Μαρέσα. Τη θέση του έχει πάρει ο Μπαζίνας στη 12, ο οποίος θα ήταν εκτός για τον ΠΑΟΚ. Εκτός παραμένουν για τον ΠΑΟΚ ο Ρέικουαν Γκρέι, που προφυλάσσεται για να παίξει, αν μπορέσει να προλάβει, γιατί προέρχεται από τραυματισμό, το μάτς με τη Μαρέσα την Τετάρτη για την πρεμιέρα του EuroCup. Εκτός είναι και ο Μωρούγι, ο οποίος επελέγει να μείνει έξω από τη γραμμή των ψηλών του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, λέγεται ότι ο Μωρούγι, εφόσον ολοκληρωθεί και η συμφωνία του ΠΑΟΚ και ανακοινωθεί με τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο Μωρούγι πιθανότατα θα παραχωρηθεί δανεικός, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αρκετούς ψηλούς ο ρόστερ του. Έχει τον Αλεξάνδερ, έχει τον Μουρ, θα έχει τον Μοτιεγιούνας, έχει τον Κακλαμανάκη. Πέμπτος δεν νομίζω ότι χωράει, και ειδικά να είναι και τέσσερις από τους πέντε ξένους, ξένοι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πιθανότατα οδεύει προς δανεισμό ο σέντερ του δικεφάλου του Βορρά. Διαιτητές της αναμέτρησης στο απόψινό παιχνίδι, που θυμίζω μεταδίδεται και τηλεοπτικά από τον Sky, Τσαρούχα, Καρπάνος και Τσιμπούρης. Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας χθες ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΚΟ. Ο Τσιμπούρης ήταν στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Για τον ΠΑΟΚ είναι ο πρώτος τελικός μετά το 2019 και το τελικό του κυπέλου στο Ηράκλειο, που είχε χάσει τότε από τον Παναθηναϊκό, τότε έχοντας αντιμέτωπο τον Νικαλάδη, που πλέον είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ διεκδικεί τον πρώτο του τίτλο από το 1999. 27 χρόνια έχει να πάρει τρόπαιο ο ΠΑΟΚ από ένα κύπελο που είχε κατακτήσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκείνο το Final Four. Από την άλλη, για τον Ολυμπιακό θα είναι, εφόσον το κατακτήσει, το πέμπτο τρόπαιο στο Super Cup, πέμπτο σερί. Είναι ήδη ο πολυνίκης του θεσμού. Έχουν γίνει 7 διοργανώσεις μέχρι τώρα. 4 έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Από μία έχουν ο Άρης, ο Προμηθέας και ο Παναθηναϊκός. Αυτά. Ο κόσμος αρχίζει να έρχεται. Δεν θα είναι γεμάτο και πάλι το γήπεδο. Θα υπάρχουν κυρίως παιδιά από ακαδημίες του Περιστερίου και κάποιες προσκλήσεις που έχουν δοθεί στις δύο ομάδες. Αλλά όπως και να έχει, θα είναι μια καλύτερη εικόνα από το άδειο τελείως γήπεδο. Θα υπάρχουν περίπου 1.000-1.500 άτομα. Θα υπάρχει έτσι κάποια αλφα ατμόσφαιρα. Αλλά ξαναλέω, δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να προετοιμαστεί και να εγγυηθεί και η αστυνομία την ασφάλεια για να δοθούν εισιτήρια στις ομάδες. Οπότε πορευόμαστε ως έχουμε για το σημερινό παιχνίδι.
1: Πόσο ήταν την ώρα που. Τρεις-τέσσερις μέρες νωρίτερα ήταν που ανακοινώθηκε το Περιστέρι. Πόσο κάπου εκεί.
0: Ήταν από την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Τετάρτη ουσιαστικά. Είχαν αποφασιστεί, αλλά θέλει χρόνο αυτό, γιατί το έχουμε δει και από τις διοργανώσεις του κυπέλου, τα Final Eight, που γίνεται προεργασία με λίστες οι οποίες αποστέλλονται στην αστυνομία, τσεκάρει τα στοιχεία των αυτών που αγοράζουν εισιτήρια, αν έχουν επιβαρημένο ποινικό μητρό, τους κόβουν αντίστοιχα όταν βρίσκουν να χτυπάει κανένα καμπανάκι εκεί στον έλεγχο. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνεις, θέλει χρόνο. Ακόμα και αν μιλάμε για 3-4.000 θεατές, όσους ας πούμε χωράει το κλειστό εδώ της Τζον Κένεντι. Αλλά εντάξει, είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, δεν υπήρχε τώρα ο χρόνος. Αν γινόταν στη Ρόδο, θα γινόταν με κόσμο και με φυλάφους κανονικά δηλαδή. Απλά είχε γίνει μια προεργασία εκεί. Τώρα αλλάξαν τα δεδομένα για υγειονομικούς λόγους, οπότε καταλαβαίνουμε όλες τις πλευρές. Προχωράμε. Μακάρι τα επόμενα Super Cup, γιατί πλέον έχουμε πάρα πολλές δυνατές ομάδες και όχι μόνο δύο. Έχουμε 4-5 πολύ δυνατές ομάδες πλέον. Τουλάχιστον θα πω εγώ, γιατί μπορεί να προκύψει καμιά έκπληξη από παρακάτω. Να γίνονται και με περισσότερο κόσμο στα γήπεδα και με κόσμο και των ομάδων και όλων όσων συμμετέχουν, για να είναι ακόμα πιο όμορφο το σκηνικό.
1: Χρήστο Ρομπόλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Για την πρώτη ενημέρωση έτσι και τα πρώτα νέα από τον τελικό του Στίχημαν Super Cup σε 27. Λεπτάκια από τώρα το πρώτο τζάμπολ. Όμως έχουμε γκολ στις Σέρες και γι' αυτό θα πάμε κατευθείαν στον Κώστα Δελή για να μας ενημερώσει για το σκορ στο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Γεια σου.
2: Κώστα, γκολ στις Σέρες 2-1. Ο Πανσεραϊκός ξανά μπροστά στο σκορ, όπως ξεκίνησε και στο πρώτο μέρος με τον Τεχέιρα που είχαν 1-0 στο 4ο λεπτό. Ισοπάρισε ο Μπιλάτ στο 7ο για τον Ολυμπιακό Β και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους στο 48ο λεπτό ήταν η προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό με το

0: από την εκτέλεση φάουλ του Τεχέιρα. Η κεφαλιά από τον Γιάννη Πασά, ο έμπειρος επιθετικός της ομάδας του Πασαραϊκού στην μπάλα στα δίχτυα, έκανε το 2-1. Ο Πασάς, ο οποίος είχε σκοράρει και στην προηγούμενη αγωνιστική στην Καλυθέα με πέναλτι, πέτυχε το δεύτερο γκολ του στο πρωτάθλημα για τον Πασαραϊκό. Ο Ολυμπιακός Β' έχει κάνει και μια αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ο Αβραμούλης, ο οποίος είχε και κίτρινη κάρτα, πέρασε εκτός αγώνα στη θέση του ο Τανούλης για την ομάδα του Αλβάρο Ρούμπι, που στέκεται πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Ο Πασαραϊκός είχε και δοκάρι, να σου πω, με τον Τσέγιο στο 38 λεπτό. Θα μπορούσε εκεί να κάνει το 2-1. Ωστόσο, όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, έτσι και στο δεύτερο μέρος προηγείται τώρα σε ένα αμφίροπο παιχνίδι χωρίς περιθώρια για απόλυτες βαθμό για τα γιοντάρια. Έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία, θέλουν μια δεύτερη νίκη. Προηγούνται πάντως 2-1 με τον γκολ του Ναπολίγου του Γιάννη Πασά εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σελών. Στο 50 λεπτό της αναμέτρησης βρισκόμαστε. Πασαραϊκός Ολυμπιακός Β 2-1.
1: Κώστα Δελή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 2-1 λοιπόν, νέο προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος χτύπησε πάρα πολύ γρήγορα με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Το έκανε στο 4ο λεπτό του πρώτου μέρους, το έκανε στο 3ο λεπτό του δεύτερου μέρους για το 2-1 και για το νέο αβαντάζ κόντρα στους Ερυθρόλευκους.

Πήγα να σας πω ότι έχουμε γκολ και στην αναμέτρηση της Δανίας με την Ουαλία. Το πρώτο γκολ στα σημερινά παιχνίδια του Nations League, αλλά μόλις τώρα το πήραν πίσω. Βλέπω ότι έχει ακυρωθεί για offside το γκολ του Ίσαξεν. Θα ήταν από assist του Erling Haaland, ο οποίος πέτυχε άλλα δύο γκολ στην προηγούμενη αγωνιστική κόντρα για τους Δανούς σε μάχη της Βορείου Ευρώπης. Με την νίκη 3-2 οι Δανείοι είχαν καταφέρει να κάνουν καλό ξεκίνημα στο φετινό Nations League. Τώρα πήγαν να προηγηθούν από νωρίς, ακυρώθηκε για offside το goal. Ο Erling Haaland, να σας πω ότι πλέον έχει 64 τέρματα με την εθνική ομάδα της Δανίας. Ωραία, της Δανίας, όχι της Νορβηγίας που μιλάμε για την Erling Haaland. Όπως και να έχει, ο Ίσαξεν είναι αυτός ο οποίος έχει πετύχει γκολ. Θα ήθελε πάρα πολύ να το έχει πανηγυρίσει διαφορετικά, αλλά έχει ακυρωθεί. Παραμένει το 0-0 στο Δανία-Ουαλία. Ναι, ήθελα να μιλήσω για το Haaland. Προφανώς το αντιλαμβάνεστε. Ναι, περιμένουμε τις νέες προκλήσεις του Erling και στο Nations League και τα νέα κατορθώματά του. Αξίζει, γιατί ο τύπος δεν σταματά πουθενά και το κάνει να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Θα το δούμε αργότερα, βέβαια, μέσα στη μέρα. Κόντρα στους Πορτογάλους του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι Νορβηγοί είχαν επικρατήσει των Δανών, οι οποίοι τώρα αγωνίζονται λίγη ώρα νωρίτερα. Οι Δανείοι προφανώς και θέλουν το πρώτο του τρίποντο κόντρα στους Ουαλούς, κόντρα στους Δράκους που επίσης είχαν ιτηθεί στην έναρξη του Nations League. Είναι το μοναδικό. Βλέπω την Αυστρία να έχει μόλις ανοίξει το σκορ κόντρα στο Κόσοβο, αλλά υπάρχει έλεγχος από τον ΒΑΡ και εκεί για να δούμε για την ορθότητα της επίτευξης του τέρματος. Θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο αν θα μετρήσει ή όχι. Κανονικά βλέπω το γκολ. 1-0 οι Αυστριακοί απέναντι στους Κωσοβάρους προηγούνται από το 23ο λεπτό.

0: Με έφαγε εδώ ένας φίλος με τη City. Λέει, σου αρέσουν, λέει, να λες και τα χειρότερα για τη City, για τα καλύτερα απλά διαφορείς ή αναγκάζεσαι. Ναι, προφανώς, γιατί όλοι έχουμε συμφέρον να πούμε άσχημα πράγματα για τη Manchester City, ή ότι όλοι θα πρέπει να βρούμε τρόπο να μετριάσουμε αυτό που συμβαίνει με τη City. Εδώ πέρα ένας φίλος έχει τρελαθεί στα μηνύματα με τη City και ότι μάλλον θέλω το κακό της. Γι' αυτό μπήκε και εμένα στο μυαλό μου, Χάλαντ. Και πάμε μια βόλτα ξανά προς τις Σέρες. Υπάρχει νέο γκολ, Κώστας Ζελής.
1: Νέο γκολ και πάλι από τον Γιάννη Πασά. Κώστα, 3-1. Ανεβάζει το δίκτυο του σκόρου ο Πασαραϊκός με την ωραία προσπάθεια στη σέντρα του Τσέι. Ο Παντελάκης έκανε την πρώτη κεφαλιά. Ενώ ο Γιάννης Πασάς με εξουδετερωμένο τον goalkeeper Γεωργακόπουλο στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για να κάνει το 3-1 για τον Πασαραϊκό, ο οποίος μπήκε πολύ καλύτερα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Έχει πετύχει και δύο γκολ και έχει πάρει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για την νίκη. Μάλιστα πριν 3 χρόνια είχε αντιμετωπίσει την ομάδα αυτή, τον Ολυμπιακό Β, και πάλι για τη Super League 2, τότε είχε κερδίσει με 4-0. Στη σύντομη έτσι προϊστορία που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων, πάλι και τότε δηλαδή είχε πετύχει πολλά γκολ. Ο Πασαραϊκός με νέο προπονητή, τον Κώστα Γεωργιάδη, είναι και τώρα πάλι στην επίδυση ο 4. Θα γίνει η προσπάθεια, θα διώξει τους παίκτες του Ολυμπιακού Β πίσω στον Γεωργιακόπουλο. Μπήκε πιο καλά λοιπόν ο Πασαραϊκός και προηγείται με 3-1 πλέον, με δύο προσωπικά γκολ από τον Γιάννη Πασά και έναν Τεχέρα στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Προβάδισμα δύο τερμάτων λοιπόν για τον Πανσεραϊκό στην τελευταία για σήμερα αναμέτρηση Super Bet League 2. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου αυτή τη στιγμή στο 56ο λεπτό, 3-1.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO, Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
3: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαλιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
5: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Everyone, με 39 και 99 ευρώ
7: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
10: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
11: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
14: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
15: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
14: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
15: μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
16: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz, live better.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Έξι, συνεχίζουμε πάντοτε με την βοήθεια της Κωνσταντίνας Πανούζου στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, με τον Χάρη Χριστόγλου Γκουσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Όση ώρα λείπαμε σε αυτό το πολύ πολύ μικρό break, η Ολλανδία προηγήθηκε της Σερβίας εκτός έδρας 1-0. Η Ολλανδία με τον Τσάβι πλέον στο τιμόνι, με τον Φαντάικ ως εκ των πλέον έμπειρων παικτών των Οράνι να δηλώνει πως μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς και δεν έχει αλλάξει κάτι τρομακτικά ο Τσάβι στο στυλ παιχνιδιού της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας, η οποία τώρα στο 27ο λεπτό γενικότερα έχει και την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας απέναντι στους Σέρβους. Έχει και το προβάδισμα από το 30ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση απέναντι του Μέρντινγκ.

Οι Ολλανδοί είναι εκείνοι ουσιαστικά που μας έχουν χαρίσει την κορυφή στο γκρουπ που βρισκόμαστε στην πρώτη ιστορικά παρουσία μας στη League A του Nations League, διότι στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης με την Γερμανία ο Κόντι Χάκπο από τρομερή, πραγματικά αξίζει ακόμα όσοι δεν την έχετε δει μετά από αυτές τις μέρες να την δείτε, η σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο του Ιού Φαν Μπόμελ για την ωραία δημιουργία και το εξίσου ωραίο τολίωμα από τον Χάκπο για το 1-1 απέναντι στην ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, την οποία θα αντιμετωπίσουμε και εμείς αργότερα στις 14. Φυσικά ο Σωτήρης Θαμπάκος θα μας περιγράψει εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 τη νέα προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας κόντρα στα Πάντσερ.

δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ στις εν εξελίξει αναμετρήσεις για το Nations League. Οι Ολλανδοί είναι μπροστά με ένα 0, οι Αυστριακοί είναι μπροστά με ένα 0 απέναντι στους Κωσοβάρους. Δίχως τέρματα το Γιβραλτάρ Ανδόρα για τη League D, δηλαδή την τελευταία κατηγορία του Nations League. Ξεχάστε τι από την επόμενη διοργάνωση. Ό,τι είδατε ή ό,τι βλέπετε ή ό,τι θα δείτε από αυτές τις ομάδες, ο καθένας για ό,τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει για τις ομάδες της League D, το ξεχνάμε από την επόμενη διοργάνωση, από το 28 δηλαδή, για το Nations League, καθώς οι ομάδες που βρίσκονται εκεί τώρα θα μετακομίσουν όλες προς τη League C. Θα υπάρχουν μονάχα τρεις κατηγορίες των τριών γκρουπ των έξι ομάδων. Τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Είναι μεταβατική η περίοδος αυτή για το Nations League. Αυτό το οποίο δημιούργησε η UEFA πριν από μερικά χρόνια το ξανααλλάζει. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή. Προσθέτει ομάδες, προσθέτει αναμετρήσεις, προσθέτει κόπος ίσως στους ποδοσφαιριστές. Αλλάζει τα παράθυρα έτσι όπως τα ξέρουμε για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Υπενθυμίζω ότι είναι, αντικρίζουμε αυτή τη στιγμή το μεγάλο παράθυρο, τα δύο ενωμένα, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, με τέσσερις αναμετρήσεις για τις εθνικές ομάδες και όχι δύο και δύο όπως είχαμε συνηθίσει. Το Νοέμβρη θα είναι κανονικά μία εβδομαδούλα περίπου που είχαμε συνηθίσει να σταματά για κάθε μήνα το πρωτάθλημα, με μόλις δύο παιχνίδια για κάθε εθνική ομάδα στο Nations League.

Και μπορεί αυτές οι μέρες να είναι γενικότερα ήρεμες στο διασυλλογικό επίπεδο και σταδιακά να επιστρέφουν οι ομάδες στις προπονήσεις και στη δράση. Νομίζω το απόγευμα της Κυριακής είναι η μέρα που αρκετές πλέον γύρισαν στις εγκαταστάσεις τους, με όσους παίκτες μπορούσαν να επιστρέψουν και όσους απόντες είχαν λόγω των εθνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από αυτές τις ομάδες για την Στοίχημαν Super League. Επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη. Για ακόμα μια φορά ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΠΑΟΚ έδωσε το παρόν και μίλησε με τους ποδοσφαιριστές, με τον Αλέσιο Λύση, με τον Μάτος και με τον Τουμαζάτο. Διαβάζω, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς και να διαβάσετε και στο sportpavlefm.gr, μερικά από όσα είπε προς τους παίκτες του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης. Θέλω να βλέπω μια ενωμένη ομάδα με ομαδικό πνεύμα, με συγκέντρωση στον στόχο και απόλυτη πειθαρχία. Οι νέοι να γνωρίζουν ότι εδώ μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους, οι μεγαλύτεροι να έχουν στο μυαλό τους ότι θα παίζουν εδώ και όταν σταματήσουν θα μπορούν να δουλέψουν για τον ΠΑΟΚ.

Να σας πω επίσης, παραμένοντας σε επίπεδο Nations League, μάλλον επιστρέφοντας στο Nations League, επειδή ήθελα λίγο να δω και το βίντεο από τον Κόντι Χάκπο, ο οποίος έχει αποχωρήσει με αναγκαστική αλλαγή για τους Ολλανδούς στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Σερβία και λίγο πριν να αντιμετωπίσουμε και εμείς τους Οράνι του Τσάβη, αφού πάρουμε πρώτα απόψε μια πολύ καλή γεύση από τη Γερμανία του Κλοπ. Ζήτησε μόνο στο αλλαγή κάποιες ενοχλήσεις, αν μπορώ να κρίνω καλά, γιατί έπιανε και χαμηλά τον αριστερό του αστράγαλο. Προφανώς κάτι κατάλαβε, προφανώς δεν ήθελε να το ρισκάρει, να επιβαρύνει το πόδι του. Είναι προφανές ότι και σε αυτό το σημείο αρκετοί ποδοσφαιριστές σκέφτονται και το ότι έχουν πολλές σημαντικές υποχρεώσεις και με τους συλλόγους τους. Πέρασε στη θέση του ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ, ο δημιουργός του μοναδικού μέχρι αυτή τη στιγμή του πρώτου τέρματος για τον Nations League για τους Ολλανδούς. Είναι εκείνος που του φτιάξε τον γκολ του Χάκπο απέναντι στη Γερμανία στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα βλέπω και έναν τραυματισμό για τους Σέρβους, αλλά είναι εκτός ωραίων αγωνιστικού χώρου. Αρκετά γεμάτο. Η αλήθεια είναι, το πρώτο μέρος είναι ο Ζίβκοβιτς αυτός. Έχει πέσει λίγο άτσαλα έπειτα από διεκδίκηση της μπάλας με τον Φαν ντερ Φεν της Τότεναμ και κάπως χτύπησε εκεί σε ένα εξάρτημα εξοπλισμού των Σέρβων. Έχει σηκωθεί το παλικάρι. Μια χαρά είναι ο άσος του ΠΑΟΚ, οπότε συνεχίζεται το παιχνίδι στο 0-1 πάντα οι Ολλανδοί.

Εννοείται πως την στιγμή που θα γίνουν γνωστές και οι ενδεκάδες για το παιχνίδι της εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Big One Sport FM 94,6 να δούμε τι μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτό το πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Augsburg. Διεξάγεται η αναμέτρηση. Θα υπάρχουν αρκετές χιλιάδες Έλληνες φιλαθλοί, η αλήθεια είναι, και μερικοί εξ αυτών θα είναι και στο κομμάτι που φιλοξενούνται οι οπαδοί των αντιπάλων της Augsburg, αλλά σε κερκίδες ορθίων, με το γνωστό καγκελάκι. Όσοι έχετε δει, όσοι έχετε παρατηρήσει, στη Γερμανία υφίστανται κανονικά οι κερκίδες ορθίων, όπως έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πλέον και στην Premier League. Θα σε επιστρέψει κάποια τμήματα των γηπέδων σε θέσεις ορθίων. Θα βρεθούν και σε αυτά οι Έλληνες φιλαθλοί απόψε. Περίπου, νομίζω, γύρω στις 3.000 Έλληνες θα είναι στην έδρα της Augsburg για να στηρίξουν τη Γαλανόλευκη και σε αυτό το παιχνίδι.

0: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στο Σερβία-Ολλανδία στο 0-1. Η αναμέτρηση σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε ημίχρονο και στο Δανία-Ουαλία στο 0-0. Το Αυστρία-Κωσοβό στο 1-0. Μόλις τώρα ανάπαυλα σε Γιβραλτάρ-Ανδόρα 0-0. Και τι άλλο έχουμε. Προς το παρόν σε εξέλιξη τίποτα. Ακόμα υπενθυμίζω πως ο Πανσεραϊκός σε ό,τι αφορά τη Superbet League 2 κοντράρεται με τον Ολυμπιακό Β. Είναι περίπου κάτι λιγότερο από 20 λεπτό για τη λήξη της αναμέτρησης. Αλλά εφόσον έχω τον Κώστα Δέλη μαζί μου, ας μας τα πει καλύτερα εκείνος. Έλα Κώστα.
1: Ναι, στο 73 βρισκόμαστε. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 3-1. Ο Πανσεραϊκός, όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, είναι έτοιμος να πάρει μια δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει και τον Αστέρα Τρίπολης Β. Εδώ, τις δύο ομάδες από τις Β ομάδες, οι οποίες δεν έχουν στόχο να ανέβουν, αλλά έχουν νέα παιδιά, έχουν όρεξη και παλεύουν. Κάθε παιχνίδι, βέβαια, δύσκολη κατάσταση για τον Ολυμπιακό Β, που δέχτηκε γρήγορα γκολ και στην αρχή του αγώνα και στο δεύτερο μέρος. Ο Πανσεραϊκός προηγείται με 3-1, με γκολ του Άλεξ Τεχέιρα στο τέταρτο λεπτό, έκανε 1-0. Ο Μπιλάλ για τον Ολυμπιακό Β, ένας παίκτης Αιγύπτου, 22 χρονών, που συστήθηκε στο κοινό παίκτης του Παναθηναϊκού, τώρα είναι στον Ολυμπιακό, της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, Αιγύπτιος. Ο Μπιλάλ έκανε το 1-1 στο 7ο λεπτό, αλλά στο δεύτερο μέρος, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο Πανσεραϊκός ήταν κατηγιστικός στο 2-1. Με τη σέντρα του Τεχέιρα στην εκτέλεση φάουλ, ο Γιάννης Πασάς με κεφαλιά έκανε το 2-1 και στο 52 στην προσπάθεια την κεφαλιά του Παντελάκη, νέα προσπάθεια από τον Πασά, 3-1, 2 γκολ για τον Πασά σήμερα, 3 συνολικά στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Πανσεραϊκός που είναι ανώτερος, έχουν γίνει και αρκετές αλλαγές, αποτεώθηκε τώρα που βγήκε πριν από λίγα λεπτά ο Τεχέιρα από τους παίκτες και από το ντεμπούτο που κάνει ο προπονητής ο Κώστας Γεωργιάδης. Ντεμπούτο και για τον Στέργιο Κίτσιου, την τελευταία μεταγραφή, 21η για τον Πανσεραϊκό, ενώ αντεπίδευση τώρα για την προσπάθεια αυτή τέτα τέτ για τον Πανσεραϊκό και θα γίνει το 4-1. Ένα ακόμα γκολ για τον Πανσεραϊκό με τον Αλέξανδρο Ρόμα στις δεσπόρες. 4-1, είχαμε πει ότι πολλά γκολ έχουν μπει και στις αναμετρήσεις Πανσεραϊκός Ολυμπιακός. Δείτε ένα ακόμα τώρα στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, ανεβαίνει ο δείκτης του σκορ εδώ στις πέρες.
0: 4-1 λοιπόν ο Πανσεραϊκός κόντρα στον Ολυμπιακό Β. Ο Αδάμ είναι ο σκόρερ. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που μόλις βγει ιδανικά η αντεπίθεση και ο επιτιθέμενος έχει όλο το χώρο μπροστά του. Είναι όλες οι πιθανότητες με το μέρος του. Δεν λάθεψε ο Αδάμ. Έκανε το 4-1 για τον Πανσεραϊκό, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε πως δεν πτωήθηκε καθόλου από τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός Β βρήκε αντίδραση πάρα πολύ γρήγορα στον γκολ που είχε δεχτεί η ομάδα από τον Πειραιά, με τον Μπιλάλ, ο οποίος ξεχωρίζει γενικότερα και δείχνει τις πολλές επιθετικές αρετές του και με την ερυθρόλευκη φανέλα. Πριν από μερικά χρόνια το έκανε και, και ως μέλος του Παναθηναϊκού Β, με ελάχιστες συμμετοχές στην ανδρική ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα ανοίξει τον Ολυμπιακό. Ο τρόπος με τον οποίο εσωφάρισε σήμερα στις Σέρες είναι ενδεικτικό της ποιότητάς του, αλλά ο Πανσεραϊκός έδειξε ότι ήταν πολύ πιο έτοιμος για να παραμείνει συγκεντρωμένος και έπειτα από αυτό το μικρό πίσω γύρισμα με την ισοφάριση να βρει 3 γκολ. Μόλις τώρα αποχώρησε ο Μπιλάλ με αλλαγή. Μπήκε ο Αγγελάκης στους Ερυθρόλευκους. 4-1 το σκορ.

0: Πραγματικά ένας φίλος της City που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα και λέει παρακολουθώ, λέει, και μόνο βγαίνουν κακές φήμες για τη City. Αδερφέ, δεν είναι κακές φήμες. Δηλαδή, ωραία, φύγε ρε παιδί μου από τα σύνορα, από τα όρια των ελληνικών μίντια και δες τα υπόλοιπα, τα διεθνή μίντια. Και αν βρεις κάτι θετικό να γράφεται αυτή τη στιγμή για τη City, εγώ θα τα πάρω όλα πίσω. Όσα μπορεί να έχω πει, να έχω γράψει για τη Manchester City τις τελευταίες ημέρες με όλα όσα συμβαίνουν. Δηλαδή, οκ, πρέπει να καταλαβαίνουμε λίγο και τι ακριβώς διαδραματίζεται στην Αγγλία. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι ασήμαντο, αλλά ότι μπορεί να μας πάρει ακόμα κανένα χρόνο μέχρι να λυθεί αυτό, και αν λυθεί, θα μας πάρει. Οπότε κάποια στιγμή θα το ξαναξεχάσουμε, κάποια στιγμή θα αρχίσει πάλι δράση, θα ασχολούμαστε μόνο με τα ποδοσφαιρικά κλπ. Τότε, ναι, και όταν θα βλέπουμε και το Χάλαντ και τους υπόλοιπους να κάνουν καλές επιδόσεις, εδώ θα είμαστε να το λέμε. Όταν βγαίνουν όσα βγαίνουν, αδερφέ, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να μιλάμε με καλά λόγια για την City αυτή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό break, τελευταίο, πρωτού γίνει και το τζάμπολ στο τελικό του Στίχημαν Super Cup, παραλαμβάνω στις 8 η ώρα, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky.
1: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το Louis Night Show επιστρέφει για 10η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ξεκινούν ο Κόντι Μίλερ Βαχιντάιρ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Ντόντα Χόλι. Η αλλαγή σε σχέση με χθες είναι ότι δεν ξεκινάει ο Ward, αλλά ξεκινάει ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ίδια πεντάδα κατά τα άλλα, για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Να πούμε ότι βρίσκονται στο γήπεδο και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια και παρακολουθούν. Αντίθετα, δεν έχω δει τον Τέλη Μιστακίδη, νομίζω δεν είναι στο γήπεδο. Θα τσεκάρουμε και αργότερα να δούμε αν τυχόν παρουσιαστεί, αν τελικά υπάρχει μια ενημέρωση ότι θα είναι παρόν. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ. Και εδώ υπάρχουν κάποιες έτσι εκπλήξεις στο ξεκίνημα. Ο Καλάθης ξεκινάει στον Άσο μαζί με τον Μήτρου Λόγκ, τον Όσμαν στο 3, τον Περσίδη στο 4 και τον Αλεξάνδερ στο 5. Δεν ξεκινά λοιπόν σε σχέση με χθες ο Μπριν Ταϊρή που ήταν στην πεντάδα του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν ξεκινά επίσης ο Χουγκάζο, ο οποίος είναι εκτός. Και στη θέση αυτού έχει μπει ο Νίκος Περσίδης στη θέση 4. Θυμίζω ότι είναι εκτός ο Χουγκάζ, όπως είπαμε, και στη θέση του στη δωδεκάδα είναι ο Νάσος Μαζίνας, ο οποίος θα ήταν εκτός δωδεκάδας. Εκτός εξάδας ξένων για τον ΠΑΟΚ είναι ο Ρέικου Αγκρέι και ο Μωρούχη. Ενώ από την άλλη για τον Ολυμπιακό ο Μιλουτίνοφ είναι εκτός, μαζί με τον Ταϊρίκ Τζόνς που είναι τιμωρημένος και τον Κόρεϊ Τζόζεφ. Θα κρατηθεί και πάλι ενός λεπτού συγγύη, αλλά πρώτα έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Οπότε, αν θέλετε, να πάρετε το λόγο και πάλι και να τα πούμε σε λιγάκι.
0: Εννοείται, Χρήστο μου, εννοείται. Θα επιστρέψουμε το μικρόφωνο σε σένα σε πολύ, πολύ λίγου. Έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Θα τηρηθεί και το ενός λεπτού συγγύη σε πάρα, πάρα πολύ λίγο.

Εγώ απλά να θυμίσω για όσους τυχόν δεν το παρακολούθησαν, που δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος κόσμος, ότι η ενός λεπτού σιγή είναι για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, και δεν είναι μονάχα για τον ΠΑΟΚ, είναι για ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ.

0: Θυμίζω λίγο πριν πάμε ξανά στον τελικό του στοίχημα Super Cup. 4-1 ο Πανσεραϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό Β στο μάτς για την Super Bet League 2. Χρήστο Ρομπόλη, το μικρόφωνο σε σένα για την περιγραφή του τελικού.
1: Λοιπόν, κρατήθηκε και ένας λεπτός ψυχής στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Να πούμε ότι έγινε σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα και στις μικρότερες κατηγορίες δηλαδή, και θα τηρηθεί και την Τετάρτη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μαρέσα, καθότι περισσότερο από όλες τις ομάδες συνέδεσε την παρουσία του ο Σούλης Μαρκόπουλος με τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Η Βασιλική Τσαρούχα, η πρώτη διαιτητή του αγώνα, θα υψώσει την μπάλα για να την διεκδικήσουν ο Αλεξάνδρ και ο Ντόντα Χολ. Οριακά θα κερδίσει ο Αλεξάνδρ, αλλά η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Και η πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει και τον περισσότερο κόσμο. Υπήρχαν κάποια συνθήματα νωρίτερα από κάποιους φίλους της ομάδας. Δεν έχουν βγει εισιτήρια να πούμε, από προσκλήσεις και από τις ακαδημίες του Περιστερίου έχουν γεμίσει οι κερκίδες. Τώρα συμπροσποιείται για τρεις, αλλά ο Αλεξάνδρ του κλείβει το πεδίο. Η πάσα δεν είναι καλή. Ο Όσμαν θα αλλοιώσει. Η μπάλα κυλάει εκτός, αλλά ο Ολυμπιακός τώρα έχει 3,5 δευτερόλεπτα για να κάνει επίθεση και την επαναφορά κάτω από το δικό του καλάθι. Άρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή του για να κάνει κάτι καλό. Παπα-Νικολάου δίνει στο Μακιντάιρ. 3, 2, 1. Θα προλάβει να κάνει εγκαίρως το σούτο ο Μακιντάιρ, αλλά θα στοχίσει και ο Περσίδης θα μαζέψει το rebound. Πρώτη επίθεση τώρα για τον ΠΑΟΚ με τον Όσμαν. Είναι ένα ζητούμενο η κόπωση των δύο ομάδων, κυρίως του ΠΑΟΚ, αλλά και του Ολυμπιακού, γιατί έπαιζε την Πέμπτη στην Βιτόρια. Σήμερα παίζει ξανά, χθες έπαιζε με την ΑΕΚ. Τη Δευτέρα το πρωί φεύγει για το Κάουνας, γιατί παίζει την Τρίτη με τη Ζάλγκυρης. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά χθες έπαιξε ένα παιχνίδι που κρίθηκε λίγο μετά τις 11 και στο κόκκινο. Η πάσα του καλάθι δεν θα βρει στόχο, θα αλλοιώσει και θα κλέψει η άμυνα του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το πρώτο λάθος του καλάθι στο στίγμα Super Cup, γιατί χθες είχε μόνο assist 6 και κανένα λάθος ο Νικ. Κοντή Μίλερ Μακιντάιρ τώρα με το Μίτρου Λόγκ, υψώνει την μπάλα φοβερά για τον Ντόντα Χολ και αυτός θα καρφώσει ωραίο καλάθι, το αλεούπ μεταξύ Μακιντάιρ και τον Ντόντα Χολ. Μία ακόμα σύστα από τον Μακιντάιρ, 8 είχε χθες απέναντι στην ΑΕΚ ο Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο, συμπαίκτης του Σάσα Βεζένκοφ στην Εθνική Βουλγαρία. Ωραία πάσα του καλάθι τώρα στον Αλεξάνδερ που τα παίρνει τα σουτάκια από μακριά, τώρα απλά δεν θα το βάλει και ο Βεζένκοφ θα καθαρίσει το rebound. Μακιντάιρ για τον Ολυμπιακό. Θα περάσει, θα βρει ένα διάδρομο και πάλι ψώνει για το Χολ. Φοβερή φάση. Δεύτερο σερί αλλεούπ κάρφωμα για τον Ολυμπιακό. Με τους ίδιους παίκτες να συνεργάζονται. Μακιντάιρ στην ασίστ και Ντόντα Χολ στο αλλεούπ κάρφωμα για το 4-0 του Ολυμπιακού. Δύο ασίστ στο Μακιντάιρ, δύο καλάθια Χολ και 4-0 Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όσμαν με τον Μακιντάιρ πάνω του. Αλλά ο Ολυμπιακός παίζει εδώ μια άμυνα που έκανε μια παγίδα στον Τούρκο. Η μπάλα πήγε στον καλάθι. Ο Παπα-Νικολάου θα κάνει φάουλ στο συνοδοιπόρο του στην εθνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός αλλάζει στα περισσότερα σκρίν, αν όχι σε όλα. Βλέπουμε ότι ο Παπα-Νικολάου έχει πάει κατευθείαν πάνω στο καλάθι και χθες το βλέπαμε να πηγαίνει πάνω στον Ερτέλ. Δηλαδή να επομίζεται όχι το αντίστοιχο τριάρι της ομάδας, αλλά τον χειριστή, τον παίχτη που οργανώνει το παιχνίδι. Ο Ντόρς έχει πάει πάνω στο Μίτρου Λόγκ. Και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ πάνω στον Όσμαν. Είναι γερό παιδί ο Μακιντάιρ, αλλά τον περνάει ο Τούρκος καμιά 15 πόντους. Καλάθις τώρα που προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα έξω στον Όσμαν. Για τρεις ο Τούρκος θα ευστοχίσει. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε χθες με τον μπάζερ βίτε τρίποντα απέναντι στον Παναθηναϊκό. 4-3 από τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος έχει αρχίσει φουριόζος τη σεζόν. Ήταν τρομερός σε όλα τα φιλικά του ΠΑΟΚ και φυσικά χθες στον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μίλερ Μακιντάιρ μπαίνει μέσα, τώρα κάνει λάθος. Και ο ΠΑΟΚ έχει ευνηδιασμό με τον καλάθι. Αλλά πολύ καλή άμυνα του Βεζένκοφ στην μπάλα. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Υπήρχε μια έτσι. Ένας δισταγμός θα έλεγα από τον Τζιμπούρη, ο οποίος περίμενε να δει και την άποψη του Καρπάνου για το ποιος έβγαλε την μπάλα. Τελικά συνεννοήθηκαν οι δυο τους και έδωσαν την μπάλα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 20 δευτερόλεπτα. Απλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τον ενδιασμό δύο μέναν. Όσμαν τώρα με τον Αλεξάνδερ. Καλή συνεργασία και θα φτάσει σε ένα εύκολο λέει από Καναδός για να δώσει πρώτο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. 4-5 ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το πρώτο του τρόπο μετά από 27 χρόνια και έχοντας φτάσει για τελευταία φορά σε τελικό το 2019 στο κύπελο απέναντι στον Παναθηναϊκό, τότε στο Ηράκλειο. Ντόρσε για τρεις για την απάντηση μέσα. 7-5. Πολύ φουριόζες έχουν μπει και δύο ομάδες. Τάιλερ Ντόρσε το πρώτο του τρίποντο σήμερα, χθες και τρία. Έπαιξε μόλις 19 λεπτά καθότι αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Σπάνιο για τον Ντόρσε, αλλά συνέβη. Όσμαν τώρα. 7 λεπτά τώρα για το δεκάλεπτο. 7-5 μπροστά ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το σκρίν από τον Αλεξάνδερ πάνω στον Όσμαν που κάνει ωραία κίνηση. Μπαίνει προς τα μέσα, η πάσα στη γωνία στον Περσίδη. Αυτό σουτάρει για τρεις. Την μπάλα να πηδεί μια φορά, αλλά θα τη μαζέψει ο Μίτρου Λόγκ. Καθότι εκεί ο λιγόρης ο Ντόρσεϊ και μπήκε ο Μίτρου Λόγκ, μάζεψε την μπάλα και τελείωσε τη φάση για το 7-7. Τώρα ο Ντόρσεϊ πιέζεται από τον Όσμαν και τον καλάθι δίνει στον Βεζένκοφ. Αυτό στον Ντόντα Χολ. Πιεστική πολύ άμυνα του ΠΑΟΚ. Ελεύθερο τρίποντα από τον Παπα-Νικολάου. Θα στοχίσει. Το rebound όμως ο Χολ κατά το καλάθι θα τον πιέσει ο καλάθις. Ο Βεζένκοφ θα μαζέψει την μπάλα και θα κερδίσει φάουλ για βολές. Φάουλ το οποίο αμφισβητεί ο καλάθις. Να δούμε αν το έχει χρωθεί εκείνος ή κάποιος άλλος. Εδώ πάντως ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να καθαρίσει τη φάση μετά την αστοχία του Παπα-Νικολάου και έτσι έγινε αυτό το φάουλ από τον Καλάθη. Ένα φάουλ ο Παπα-Νικολάου, ένα Καλάθης ως τώρα από ένα ομαδικό και οι δύο ομάδες. Και βολές για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος θες έπαιξε 25 λεπτά. Για Βεζένκοφ είναι λίγα, όταν λέμε για Βεζένκοφ, γιατί ο Βεζένκοφ συνήθως στα μεγάλα παιχνίδια τουλάχιστον, αλλά όχι μόνο στα μεγάλα, παίζει σίγουρα 30 λεπτά. Τώρα βέβαια, επειδή έχει και ένα θέμα στον αγώνα και γίνεται μια σχετική συντήρηση ενόψει και των αγώνων που έρχονται, μπορεί να μην φτάσει σε τέτοια νούμερα. Βέβαια, σήμερα αυτό θα κριθεί και από την εξέλιξη του αγώνα. Υπάρχει ο Εντζάι στον πάγκο, δεν είναι παίχτης με ίδια κλάση με τον Βεζένκοφ. Έχει άλλα χαρακτηριστικά, πιο αθλητικός, πιο καλός αμυντικός, αλλά σίγουρα δεν έχει την ικανότητα του Βεζένκοφ στο σκοράρισμα. Θυμίζω, δύο φορές MVP την τελευταία τριετία στην Ευρωλίγκα. 8-7 με την πρώτη βόλη του Σάσα Βεζένκοφ. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ακούσατε κάποιες αποδοκιμασίες έτσι διάσπαρτες από την κερκίδα. Υπάρχει κόσμος περισσότερος από χθες, νομίζω. Περίπου 1.500-2.000 άτομα. Μόνο τα πέταλα ουσιαστικά είναι ψιλοάδια. Το ένα τελείως άδειο, το άλλο έχει λίγο κόσμο. Μέσα και η δεύτερη βολή. 9-7 για τον Ολυμπιακό που ανακτά το προβάδισμα. 6-33 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μήτρου Λόγκ με τον Ντόρση να τον πιέζει. Παραμένει αυτό το μαρκάρισμα του Μακιντάρη με τον Όσμαν. Δεν έχει αλλάξει από την εκκίνηση. Είναι ξεκάθαρα επιλογή του Μπαρτζόκα. Το σκρίν από τον Αλεξάνδρ στον Όσμαν που δυσκολεύεται γιατί βγήκε για το heads out και ο Ντονταχόλ. Καλάθης τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Παίρνει προς τα μέσα ο Καλάθης. Θα χάσει την μπάλα. Αυτή θα καταλήξει τον Ντονταχόλ. Δεύτερο λάθος του Καλάθη σήμερα. Μακιντάρη, ωραία πάσα τρύπα στον Βεζένκοφ που κάνει την κίνηση στην baseline. Κλασική κίνηση Βεζένκοφ αυτή. Τρίτη ασίστ από τον Μακιντάρη. 11-7 ο Ολυμπιακός απέναντι στον πάγκο με ένα σερί σαν να παίρνει το προβάδισμα. Καλάθη σταματά την τρίπλα. Δυσκολεύεται. Δίνει στον Περσίδη. Και τώρα στον Όσμαν. Με τον ΠΑΟΚ να έχει φτάσει ήδη τα δύο λάθη στον αγώνα. Καλάθης μαζεύει την μπάλα, ωραία πάσα στον Περσίδη στην άλλη γωνία. Από πριν στην άλλη γωνία στόχησε, τώρα αστοχεί από την απέναντι πλευρά. 0-2 για τον Περσίδη που κανονικά τα έχει αυτά τα σούτ, αλλά και χθες και ένα έρμπολ από τη γωνία. Σήμερα έχει 0-2 και ο Βεζένκο πολύ απλά σαν σε προπόνηση με 6 σερί προσωπικούς πόντους θα φέρει τον Ολυμπιακό στο συν 6, 13, 7, 5 και 29 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει αρχίσει πολύ πολύ καλά για τον Ολυμπιακό. Μακιντάρη ήδη 3 ασίστ για τους ερυθρόλευκους. Νας Μήτρου Λόγκ σταματά την τρίπλα. Ωραία πάσα στον Αλεξάνδερ που σηκώνεται. Έπαιξε καλή άμυνα ο Βεζένκοφ και το δυσκόλεψε. Ο Περσίδης δεν μπόρεσε να πάρει το επιθετικό rebound. Και ο Μακιντάρη τώρα στην επίθεση για τον Ολυμπιακό. Δίνει στον Χολ. Φάουλ θα κερδίσει αυτός. Χαμηλά δείχνει ο Καρπάνος. Από τον πάγκο του Ολυμπιακού ζητούν βολές. Και τεχνική ποινή από ό,τι βλέπω. Από τον κύριο Τσιμπούρη στον Αντρέα Τρινκέρι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τον Ολυμπιακό για το φάουλ. Έχει δοθεί χαμηλά, όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο κύριος Καρπάνος. Αν θέλει να κάνει challenge ο κύριος Μπαρτζόκας μπορεί. Απλά θυμίζω τον κανονισμό το καινούριο. Κάνεις challenge ό,τι ώρα θέλεις, αλλά αν το χάσεις δεν έχεις επόμενο. Όσο κερδίζεις τα challenge έχεις και επόμενο και επόμενο και επόμενο. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Βερσίδης και ο Καλάθης. Μέσα ο Φώστερ και ο Χάτζινς. Χαμηλώνει το σχήμα του ο Αντρέα Τρινκέρι. Τώρα θα πάει στο 4 Όσμαν. Και θα παίξει με 3 γκάρντ ουσιαστικά. Το Μήτρου Λόγκ, το Χάτζινς και τον Φώστερ. Ο Φώστερ θα ήταν το τριάρι σε αυτό το σχήμα. Ο Βεζένκοφ πρώτα για τη βολή της τεχνικής ποινής. Και ακολούθως ο Ολυμπιακός θα έχει την μπάλα απ' έξω δική του. Καθότι αυτό το φάουλ που έγινε χαμηλά. Χάνει ο Βεζένκοφ τη βολή πάντως. Και ακολούθως λοιπόν ο Ολυμπιακός θα έχει την μπάλα απ' έξω δική του. Ήταν το δεύτερο ομαδικό φάουλ αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ο Περσίδης 1 και ο Καλάθης 1. Οι παίκτες που αποσύρθηκαν δηλαδή. Και ο Ντόρσης στην επαναφορά. Έκοψε ο Παπα-Νικολάου, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει την πάσα ο Ντόρσεϊ. Έκλεισε γρήγορα και ο Μήτρου Λόγκ πάνω του. Τώρα ο Μακιντάιρ μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει διάδρομο, αστοχή στο lay-up. Αλλά ο Χόλ είναι εκεί, τάπα φοβερή από τον Αλεξάνδερ. Στην κάθοδο δείχνει η τσαρούχα και λέει ότι μετράει το καλάθι. Δεν ξέρω, επειδή δεν έχω την πολυτέλεια του replay και είμαι αρκετά ψηλά, αν ο Κώστας έχει εικόνα, αν πρόκειται για σούτ στην άνοδο ή στην κάθοδο. Ο Τρινκέρι κάνει challenge. Για να δούμε. Τρινκέρι κάνει challenge από ό,τι βλέπω. Και έχει αυτό το ρίσκο του, γιατί ξαναλέω, αν δεν το κερδίσει, τελειώνουν τα challenge πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε άλλα 35 λεπτά αγώνα. Και ο Τριγκέρι δεν θα έχει άλλο challenge. Τώρα πάνε να το δουν η Τσαρούχα και ο Καρπάνος.
0: Χρήστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι κάπως έχει αρχίσει και παίρνει τροχιά καθόδου. Καθόδου, ναι, ναι, ναι.
1: Okay, θα το κρίνουν οι διαιτητές αυτό οριστικά, να δούμε. Θυμίζω ότι αν η μπάλα είναι σε άνοδο ή έστω στο ύψιστο σημείο της μπορεί να κόψει ο παίκτης. Όταν αρχίζει η καθοδική τροχιά, μετράει το καλάθι. Αυτός ο κανονισμός δεν έχει αλλάξει από τους λίγους που δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αλλά ξαναλέω, έχει σημασία για τον ΠΑΟΚ το challenge αυτό, γιατί αν το χάσει ο Τρινκέρι, δεν θα έχει άλλο στο υπόλοιπο του αγώνα για 35 λεπτά. Ο Ιταλός και χθες ρίσκαρε, πήρε αρκετά νωρίς το πρώτο του challenge. Βέβαια, χθες είχε 2-2 στα challenges που κάλεσε ο Αντρέα Τρινκέρι. Σήμερα για να δούμε αν θα είναι ανάλογα εύστοχος. το ξαναβλέπουν και το ξαναβλέπουν η Τσαρούχα και ο Καρπάνος. Τώρα καταλαβαίνω ότι και η κρισιμότητα των challenges είναι σημαντική, γιατί αν στερηθεί ο ΠΑΟΚ άλλο challenge για το υπόλοιπο του αγώνα, θα παίξει ρόλο η απόφαση των διαιτητών σε αυτό. Δεν είναι απλά μια φάση που δίνει την κατοχή.
0: Πρέπει να είναι ακριβώς το σημείο, Χρήστο, που θεωρείται το πικ της καμπύλης.
1: Είναι νόμιμο, δεν μετράει το καλάθι. Δικαιώθηκε ο Τριγκέρι. Το εξηγούν τώρα την απόφαση. Απλά τώρα να δούμε πού θα πάει η μπάλα. Γιατί εφόσον το καλάθι θεωρείται αντικανονικό, η μπάλα παραμένει για τον Ολυμπιακό. Να δούμε τι χρόνο επίθεση θα δώσουν. Όσος χρόνος, 14 δευτερόλεπτα βλέπω δίνουνε, ναι, σωστά. Εξηγείται τώρα στον Τριγκέρι η απόφαση των διαιτητών. Ο Ολυμπιακός δεν παίρνει δηλαδή τους δύο πόντους που αρχικά είχαν κατακυρωθεί από την τάπα που θεωρήθηκε αρχικά αντικανονική, αλλά θα έχει την μπάλα δική του απ' έξω για τώρα. Πηγαίνει ακριβώς.

0: Ολυμπιακός μπροστά με την μπάλα δική του Ντόρση απέναντι στον Όσμαν. Κάνει κάποιες σταυρωτές. Ο Τούρκος παίζει καλή άμυνα. Ντόρση υποπίεσε ένα τρίποντο. Έρμπολ ήταν. Έδωσε πάρα πολύ καλή άμυνα ο Όσμαν. Ο Ντόρση τα βάζει με τον εαυτό του. Γιατί ξέρει ότι αυτά τα σου τα έχει. Ακόμα και υποπίεση. Τηλεοπτικό τα είμαστε ότι έχουμε εδώ. 13-7 προηγείται ο Ολυμπιακός έχοντας τον Βεζέκοφ στους 6, τον Ντόρση στους 3 και τον Χολ στους 4. Για τον Μπάουκ έχει 3 ο Όσμαν και από 2 Αλεξάνδρ και Μήτρου Λόγκ. 4-49 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός Πάουκ 13-7 στον τελικό του στοίχημα του Super Cup. Κώστα.
1: 13-7 λοιπόν το σκορ αυτή τη στιγμή, περίπου 4 λεπτά και κάτι πριν από την λήξη της πρώτης περίοδου, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική αναμέτρηση για το στοίχημα Super Cup. Εγώ πολύ γρήγορα, πρωτού επιστρέψει η δράση στο παρκέ, να σας πω πως η Σερβία έχει σοφαρίσει την Ολλανδία με τον κύριο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος σκόραρε νομίζω στα 55 δευτερόλεπτα από την έναρξη του δεύτερου μέρους σε τριπλή φάση για τους Σέρβους. Η δεύτερη από τις τρεις τελικές γίνεται από τον Ζιβκοβιτς. Η τρίτη είναι εκεί που πρέπει, από τον άνθρωπο που βρέθηκε στο σημείο που έπρεπε για να σκοράρει. Τσεκαρίστηκε η φάση και από τον Βάρ για να επιβεβαιωθεί αυτό το 1-1 για τους Σέρβους απέναντι στους Ολλανδούς. Στο 1-0 πάντα η Δανία, στο 2-0 η Αυστρία κοντά στο Κόσοβο. Αυτά δεν έχουν κάποιο άλλο γκολ. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στο Χρήστο Ρομπόλη.
0: Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ, χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω. Ο Πάοκ με Χάτζινς, Μήτρου Λόγκ, Φώστερ, Όσμαν και Αλεξάνδερ. Ολυμπιακός με την πεντάδα που άρχισε το μάτς, δηλαδή τον Μακιντάιρ στον Άσο, τον Ντόρση στο 2, τον Παπα-Νικολά στο 3, τον Βεζένου στο 4 και τον Χολ στο 5. Παραφορά για τον Πάοκ, μετά το έρμπολ του Ντόρση 4-49 για το τέλος της πρώτης περίοδου, 13-7 μπροστά ο Ολυμπιακός με ένα σερί απέναντι στον Πάοκ. Είχε προηγηθεί ο Πάοκ νωρίτερα με 5-4 και έκτοτε ο Ολυμπιακός έχει κάνει μετά το 7-7 έχει κάνει μετά το 7-7 ένα 6-0 σερί για να προηγηθεί με 13-7. Χάτζινς τώρα, αυτός είναι ο οργανωτής, έλλειψη καλάθη. Έχει δύο χολ πάνω, το Ολυμπιακός παίζει άμυνα με αλλαγές. Έχει μείνει τώρα ο Όσμαν με τον Βεζένκοφ, στεμπάκ από τον Τούρκο. Σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει αυτή τη φορά και δίνεται φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Στη διεκδίκηση του rebound, να δω ποιος το έχει χρεωθεί. Γιατί την μπάλα να παίξω προφανώς, γιατί είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό του προφανώς, γιατί είναι μόλις το δεύτερο ομαδικό του Ολυμπιακού. Το φάουλ το οποίο το χρεώνεται ο Μακιντάιρ. Την μπάλα να παίξω για τον Χάτζινς να κάνει την επαναφορά. Ο Πάουκ έχει φρέσκα 14 δευτερόλεπτα. Μήτρου Λόγκ βγαίνει αλλά σκρίν και σουτάρει αμέσως για τρεις. Θα στοχίσει και πάλι. Ο Πάουκ και χθες δεν ήταν καλό στα τρίποντα. Παρότι κέρδισε με τρίποντο, η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό του δεν ήταν καλό. Παπα-Νικολά, ωραία κίνηση στο Βεζένκοφ. Κερδίζει φάουλ αυτός από τον Φώστερ. Αστραπιαία κίνηση του Βεζένκοφ στο χώρο. Ο Παπα-Νικολάου με τον Βεζένκοφ συνεργάζονται με κλειστά μάτια εδώ και τόσα χρόνια. Κερδίζει βολές ο Σάσα Βεζένκοφ από αυτό το φάουλ του Μάρκους Φώστερ. Το τρίτο ομαδικό του Πάουκ, το πρώτο προσωπικό του Αμερικανού. Αλλαγή για τον Πάουκ, έξω Μήτρου Λόγκ, μέσα τα Ιρή. Τώρα η περιφέρεια του ΠΑΟΚ είναι Χάτζινς, Ταϊρή και Φώστερ. Βολές για τον Σάσα Βεζένκοφ λοιπόν, που έχει ήδη 6 σερί πόντους, 6 συνολικά. Αυτός έχει κάνει από το 7-7 το 13-7 και μπορεί να κάνει και το 15-7 με 8 προσωπικούς πόντους. Να πούμε ότι θα υπάρχουν και βραβεία για MVP που βγαίνει από ψηφοφορία δημοσιογράφων και όχι από το ranking βραδιάς. Θα τα δείτε αυτά και όλα όποιος τυχόν παρακολουθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Ο Βεζέκο θα βάλει και τις δύο βολές. 8 σερί η δική του πόντι, 8-0 το σερί του Ολυμπιακού, 15-7 το προβάδισμα των Ερυθρόλευτων που ανοίγουν τη διαφορά απέναντι στον ΠΑΟΚ. Το σκριν του Όσμαν πάνω στον Χάτζινς, πήγε να περάσει την μπάλα ωραία στον Αλεξάνδρα, αλλά έπαιξε εξαιρετική άμυνα και ο Ολυμπιακός έκλεψε και τώρα έχει προϋποθέσεις εφηδιασμού. Ο Ντόρσεϊ πατάει το χειρόφρενο στο άρια 3, αστοχή η μπάλα νομίζω από τα χέρια του Βεζέκο. Όχι, τελικά αλλάζουν την απόφαση. Μάλλον το σκέφτονται ο Τσιμπούρης και η Τσαρούχα, μιλάνε με τα μάτια. Και τελικά αποφασίζουν να δώσουν την μπάλα στον Ολυμπιακό. Ο Τριγκέρι δεν τα αφισβητεί, νομίζω σωστό είναι το σφύριγμα. Την μπάλα να παίξω για τον Ολυμπιακό με τον Βεζέκο, που έχει την μπάλα δική του και τη δίνει στον Χολ. 13 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Μακιντάιρ στον Βεζέκο και πάλι Βεζέκο. Θα πάρει την μπάλα. Αλλιώνεται όμως η πάσα. Ξανά στο Μακιντάιρ. 5 δευτερόλεπτα. Αυτός μπαίνει προς τα μέσα. Είναι πολύ γερό παιδί. Το ανάποδο λέω βέβαια δεν ήταν καλό. Ενώ έκανε ωραία όλη την ενέργεια. Το ανάποδο λέω δεν βρήκε στόχο. Ταμπλό στεφάνει και έξω. Και τώρα Όσμαν εφορμά. Παίρνει την επαφή και το φάουλ από τον Χολ για να πάει στις δύο βολές. Ο Τζέντι Όσμαν. Είναι οδοστρωτήρας πραγματικός, αν βρει λίγο κενό χώρο πατάει το τούρμπο και ψηλό παιδί είναι και δυνατό παιδί είναι. Πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσει κανείς. Εδώ πήρε την επαφή από τον Χολ και κέρδισε τις βολές. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό στον Άσο. Βγαίνει ο Μακιντάιρ, ο οποίος είχε 3 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος και 2 άστοχα σουτ στο παιχνίδι. Στη θέση του Γιάν Μοντέρο, που ήταν χθες καταπληκτικός με 19 πόντους, καθάρισε το μάτς με την ΑΕΚ όταν η ΑΕΚ πλησίασε 5 λεπτά πριν το τέλος στους 7 πόντους. Ο Μοντέρο με προσωπικούς πόντους και ασίστ καθάρισε το μάτς για τον Ολυμπιακό. Αλλαγή είχαμε και για τον ΠΑΟΚ. Στο 5 βγήκε ο Αλεξάνδερ και στήθος του πέρασε ο Μπεν Μουρ. Ο Όσμαν χάνει την πρώτη βολή. Μπάουκ είναι αρκετά άστοχος στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν η πρώτη του άστοχη βολή. Έχει 1 στα 6 τρίποντα. Ο Μπάουκ 2 στα 3 δίποντα. Ο Ολυμπιακός 4 στα 6 δίποντα. 1 στα 5 τρίποντα. 4-5 βολές μέχρι τώρα. Τούρκος έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του. Έχει ήδη 3 πόντους από ένα τρίποντα που πέτυχε νωρίτερα. Το πρώτο καλάθι του Μπάουκ στο μάτς ήταν εκείνο. Θα βάλει τη δεύτερη βολή. Και ο Μπάουκ θα μειώσει σε 15-8. Σταματά το σερί αυτό του Ολυμπιακού. Απλά έχει πολλή ώρα να σκοράει εντός παιδείας. Σπάει το pressing τώρα που εφαρμόζει ο Μπάουκ ο Ολυμπιακός με μια ενιαία πάσα του Παπα-Νικολάου. Και πάλι μπάλα στο Μοντέρο τώρα απέναντι στον Ταϊρή, ο οποίος είναι αρκετά καλός στην πίεση στην μπάλα. Βγήκε ο Μουρ τώρα πάνω στον Μοντέρο. Καλή πάσα στον Χολ που τη συγκρατεί. Έχει γίνει φάουλ χαμηλά από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές, όχι για βολές δηλαδή. Εκεί ύψωσαν την μπάλα στον Χολ, ο οποίος είναι πολύ πιο ψηλός και αλυτικός και από τον Φώστερ και από τον Ταϊρή που βρέθηκαν στη φάση. Κατέβασε την μπάλα, πήρε το φάουλ που ήταν το τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Οπότε από το επόμενο, αν υπάρξει σε αυτή την περίοδο και δεν είναι επιθετικό προφανώς, ο ΠΑΟΚ θα έχει δικαίωμα, ο Ολυμπιακός θα έχει δικαίωμα για βολές. Τρία ομαδικά και ο Ολυμπιακός. Ντόρσε βγαίνει από τα σκρίνη σουτάρει αμέσως, θα το βάλει τώρα. 2 στα 4 από τον Ντόρσε, είχε νωρίτερα ένα airball και ένα άστοχο. Το πρώτο του ήταν εύστοχο, το τελευταίο του ήταν εύστοχο. 18-8, πρώτη ψήφια διαφορά για τον Ολυμπιακό. Ο Ντόρση στους 6, ο Ολυμπιακός στους 10. 18-8, 3 και 12 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Όσμαν με τον Χολ, αφήνει δίπλα του τον Χάτζινς, αυτός με τον Ντόρσεϊ. Μπερδεύτηκαν λίγο εδώ στην κίνηση με το σκριν. Μπάλα στον Όσμαν, σηκώνεται για 3 ο Τούρκος, δεν μπορεί να απαντήσει. Αστοχή και η μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό που προηγείται με 18-8. Παπα-Νικολάου. Ωραία πάσα στον Βεζένκο που έχει ποστάρει εκεί τον Φώστερ. Γυρίζει, αλλά θα χάσει ένα εύκολο για τη δική του ποιότητα καλάθι. Εξεπαφή απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο. Ταϊρή στον Όσμαν. Παπα-Νικολάου έρχεται, ακουμπά την μπάλα. Καλή άμυνα τον ΠΑΠ. Και η κατοχή παραμένει στον ΠΑΟΚ, αλλά σταμάτησε την κατάσταση transition που είχε ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε προλάβει να οργανωθεί άμυνα του Ολυμπιακού. Ήταν σε μια σχετική ανισορροπία. Τώρα με αυτή την παρέμβαση του Παπα-Νικολάου προλαβαίνει ο Ολυμπιακός να ξαναστήσει την άμυνα του απέναντι στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Φώστερ, ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου από την ώρα που μπήκε. Δεν έχει πάρει και μπάλες, είναι η αλήθεια. Όσμαν δίνει δίπλα του στον Μουρ.

0: Αμερικανός στην εκνοή θα το βάλει. Εδώ καλή επίθεση για τον ΠΑΟΚ. 18-11, αυτό το πολύ ευέλικτο σχήμα του ΠΑΟΚ θα έχει κάποια πλεονεκτήματα στην επίθεση. Αλλά θα έχει αρκετά μειονεκτήματα στην άμυνα. Μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να τα εκμεταλλευτεί αυτά, γιατί δεν έχει αλλάξει ο Ολυμπιακός τη δομή του. Παίζει με κανονικό άσο, κανονικό διάρι, κανονικό τριάρι, τεσάρι και πεντάρι. Μοντέρο τώρα βρίσκει λίγο χώρο. Θα σουτάρει για τρεις, θα στοχίσει. Το rebound μακρινό από τον Χάτζινς και κατάσταση transition. Ο Ταϊρή για τρεις από τη γωνία. Κακό το σουτ, άστοχο. Ο Καλάθης τρέχει. Η μπάλα βρίσκει στα δικά του χέρια. Υπάρχει διχογνωμία. Τελικά δίνεται στον ΠΑΟΚ την μπάλα. Ο Μπαρτζόκας θα διαμαρτύρεται τώρα. Πολύ ωραία εκεί η φάση. Ο Καλάθης κάτι λέει εκεί προς τον Μπαρτζόκα. Ο Καρπάνος πάει να εξηγήσει στον προπονητή του Ολυμπιακού κάποια πράγματα. Θα κάνει challenge ο Μπαρτζόκας. Θα κάνει challenge. Να λοιπόν που θα ρισκάρει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Γιατί ξαναλέω, αν το χάσει δεν έχει άλλο. Οπότε τώρα οι διαιτητές θα δουν τη φάση για το αν η μπάλα έχει βγει από τον Καλάθη ή από τον παίκτη του Ολυμπιακού που ήταν στη φάση. Κώστα, όπως ξέρεις, επειδή δεν έχω μόνιτορ και η φάση ήταν αρκετά οριακή, αν μπορέσεις να μας διευκάνεις τη φάση, ευπρόσδεκτη η βοήθειά σου.
1: Τώρα βλέπω και εγώ τα replay. Χρήστο μου, νομίζω πρέπει να έχει βρει τελευταίος ο Καλάθης ή τουλάχιστον η φορά του χεριού του είναι αυτή που οθεί την μπάλα να βγει εκτός ορίων.
0: Ωραία, οπότε αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός θα έχει και άλλο challenge, αν το χάσει δεν θα έχει άλλο. Τα ξαναλέμε για να τα μαθαίνει και ο κόσμος, να τα προσαρμοζόμαστε κι εμείς, γιατί είναι νέες συνθήκες αυτές τους κανονισμούς και πρέπει να αρχίσουμε να τις μαθαίνουμε. Είναι νωρίς ακόμα στη σεζόν, να τους καταλαβαίνει και ο κόσμος, να αντιλαμβάνεται τι ισχύει. Για να δούμε, ακόμα τη βλέπουν τη φάση Τσαρούχα και ο Καρπάνος. Οι παίκτες έχουν πάει στον ΠΑΟΚ και παίρνουν οδηγίες. Ο Μπαρτζόκας δεν δίνει κάποια οδηγία στους παίκτες του. Δεν θεωρεί ότι χρειάζεται κάτι να διορθώσει. Η μπάλα είναι στον Ολυμπιακό. Κερδισμένο το challenge από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Άρα έχει κι άλλο. Οπότε απόλυτα εύστοχοι ως τώρα οι προπονητές. Ένα κερδισμένο τριγκέρι, ένα ο Μπαρτζόκας. Άρα έχουν κι άλλα στη συνέχεια. Καλάθης στην επαναφορά από την τελική γραμμή τώρα. Φώστερ για τρεις. Φάουλ έγινε εδώ. Δεν δόθηκε για διαμαρτυρίες. Και ο Ολυμπιακός πάει να βγάλει ευνηδιασμό, αλλά έχει γυρίσει ο Φώστερ. Σηκώθηκε ο Αθεόφοβος και πρόλαβε και ανέκοψε τον ευνηδιασμό. Ο ΠΑΟΚ με αυτά και με αυτά έχει μειώσει στους 6. Στους 4, 18-14 με δύο σερή τρίποντα. Όλα απέναντι στον Φώστερ. Πολύ δυναμικά θα τελειώσει τη φάση. Περνάει κανένα κεφάλι τον αντίπαλό του και καμιά 15 πόντους. Δεν είχε δύσκολο έργο εκεί. Είπαμε αυτό το σχήμα του ΠΑΟΚ έχει καλά στην επίθεση, όπως τα δύο τρίποντα που βρήκε. Αλλά έχει και αρκετά αρνητικά στην άμυνα. Φάουλ τώρα πάνω στον Ταϊρή. Όχι, καθαρή άμυνα. Μπάλα από τα χέρια μέχρι το Ολυμπιακό όμως περνάει εκτός γηπέδου. Παραφορά από τον Καλάθη του Ταϊρή. Και πάλι στον Καλάθη δεν είναι καλή πάσα. Έκλειψε ο Βεζέγκοφ και άφησε στον Τόρση. Ο Βεζέγκοφ έχει βγάλει καλές άμυνες σήμερα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 20-14, είναι για 15 για το δεκάλεπτο. Μοντέρο με τον Ταϊρή. Το screen από τον Χολ. Περνάει ο Μοντέρο, μπαίνει προς τα μέσα. Άτσαλο το layup του, αλλά παίρνει ο ίδιος το rebound. Πάντως δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση γιατί μπάλα δεν έχει βρει στεφάνι. Επομένως 8 δευτερόλεπτα, 6. Βεζέγκοφ τώρα με κοντύτερο αντίπαλο. Μοντέρο για 3 στα 3 δευτερόλεπτα θα το βάλει τώρα. Ο Δομινικανός θα κάνει το 23-14. Ο Ολυμπιακός θα πατάμε ένα 5-0 σερί στο σερί 6-0 του ΠΑΟΚ και αποκαθιστά τη διαφορά εκεί στα όρια της διψηφίας. Η πληροφορία με 10 ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός νωρίτερα, τώρα είναι στους 9, 23-14. Τελευταίο λεπτό, τελευταία 42 δευτερόλεπτα τώρα στο δεκάλεπτο. Ο Χάτζινς step back τρίποντο μπροστά στο Χολ, θα το βάλει. Το έχει στο ρεπερτόριο το αυτό ο Χάτζινς και χθες έβαλε ένα τέτοιο φοβερό. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα και ο ΠΑΟΚ πλησιάζει και πάλι στους 6, 23-17. Τώρα τα δύο χρονόμετρα τα χωρίζουν 6 δευτερόλεπτα περίπου. Ο Ολυμπιακός έχει 16-22 απομένουν για το δεκάλεπτο. Μοντέρο στον Ντόρσεϊ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια του φάουλ, έχει 4 ομαδικά. Αν κάνει, θα στείλει τον ΠΑΟΚ στις τον Ολυμπιακό στις βολές. Ντόρσεϊ, ένα σούτ από τη μέση απόσταση, μέσα και αυτό. 25-17, 8 δευτερόλεπτα όλα για τον ΠΑΟΚ. Ο Φώστερ κατεβάζει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. Ο Ward απέναντί του θα κάνει φάουλ, είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Υπήρχε εντολή από τον πάγκο να γίνει αυτό το φάουλ, ήταν το 4ο ομαδικό. Καταλογίζεται, ενώ ο Φώστερ διαμαρτύρεται για τη φάση νωρίτερα στο τρίποντο, έχω την αίσθηση, που δεν του δόθηκε φάουλ και νομίζω κακώς δεν δόθηκε. Δεν είδα replay, αλλά τουλάχιστον με γυμνό μάτι, επειδή είναι ακριβώς από κάτω μας η φάση. Είμαστε αρκετά στα ψηλά, αλλά κεντρικά εδώ στο γήπεδο της θέσης μας. Καλάθης, στα δύο δευτερόλεπτα ένα τρίποντο. Πάρω λίγο. Την μπάλα βρήκε στη βάση της εμφάνισης, αλλά δεν κατέληξε στο στόχο. 25-17 μπροστά ο Ολυμπιακός στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με Ντόρσεϊ και Βεζέγκοφ να οδηγούν έχοντας από 8 πόντους. 6 έχει ο Χολ, 3 ο Μοντέρο για τον ΠΑΟΚ 9 ο Χάτζινς, 4 ο Όσμαν και από 2 ο Μήτρου Λόγκ και ο Αλεξάνδερ. Επιστρέφουμε σε εσάς και σε περίπου 100 δευτερόλεπτα και πάλι μαζί για το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: 25-17 λοιπόν.

0: Υπέρ του Ολυμπιακού η πρώτη περίοδος στον τελικό του στοίχημα Super Cup που διεξάγεται στο κλειστό του Περιστερίου για τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περίοδου πριν από την μεγάλη έναρξη της στοίχημα GBL του πρωταθλήματος μπάσκετ, το οποίο όπως βλέπετε και όπως έχει γίνει κατανοητό και από τους ημιτελικούς του στοίχημα Super Cup, αλλά φυσικά και από την δυναμική που αποκτά και ο Άρης, νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα, μόλις αυτό κάνει το πρώτο του τζάμπολ σε λίγες μέρες από τώρα, το επόμενο Σαββατοκυριακό. Πολύ πολύ γρήγορα την ώρα που οι Ολλανδοί κάνουν αλλαγές, εγώ να σας πω λίγο ότι προφανώς και είναι τελικό πλέον το 4-1 του Πανσεραϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό Β για την Superbet League 2. Από εκεί και έπειτα στα μάτς που είναι σε εξέλιξη για το Nations League 2-0 οι Δανείοι τους Ουαλούς, στο 1-1 οι Σέρβοι τους Ολλανδούς με τον Λούκα Γιώβιτς περίπου στα 55 δευτερόλεπτα από την έναρξη του δεύτερου μέρους να βρίσκει δίχτυα για τους Σέρβους, ενώ οι Αυστριακοί πλέον έχουν τελειώσει την υπόθεση της κατάκτησης της νίκης κόντρα στους Κοσοβάρους 3-0 στο 65ο λεπτό αυτή η αναμέτρηση. Δίχως τέρματα παραμένουν Γιβραλτάρ και Ανδόρα στο δεύτερο και τελευταίο μάτς σε ό,τι αφορά την League D, την τέταρτη κατηγορία δηλαδή, για το Nations League, μετά και το 1-1 νωρίτερα ανάμεσα στη Λιθουανία και το Αζερβαϊτζάν. Ξανά Χρήστος Ρομπόλης, κλειστό Περιστερίου.
1: Στρέψαμε στη δράση. Να διορθώσω πριν. Το έχασε ο Μπαρτζόκα στο challenge, δεν το κέρδισε. Έτσι, άρα δεν έχει άλλο. Αυτό να πούμε. Ο Τριγκέρι αντίθετα θα έχει κι άλλο. Πρώτη κατοχή στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι για τον Μπάουκ που υπολείπεται 25-17 του Ολυμπιακού. 25-17 προηγείται ο Ολυμπιακός του Μπάουκ. Πρώτη επίθεση για τον Μπάουκ με Καλάθι, Φώστερ, Αλεξάνδερ Μουρ και Χάτζινς. Με δίδυμους πύργους ο Μπάουκ πρακτικά τώρα με τον Μουρ και τον Αλεξάνδερ. Το πολύ κοντό σχήμα πήγε σαν αρκετά ψηλό. Καλάθι στο Χάτζινς. Προσποιείται, είναι στο καλάθι ο Χάτζινς για τρεις, ο καλάθις μέσα αυτή τη φορά. 25-20, ξαφνικά από τον ΠΑΟΚ βρέχουν τρίποντα, ενώ στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά αστοχός, είχε 4 στα 12. Τώρα έχει βάλει όμως κάποια συνεχόμενα, ένα του Χάτζινς και τώρα αυτό του καλάθι για να μειώσει την διαφορά. Έχει βάλει και ένα Όσμαν, Μοντέρο, έχει μπει ο Φουρνιέ για πρώτη φορά για τον Ολυμπιακό, έχει μπει και ο Εντζάι σαν πεντάρι, φάουλ δίνεται τώρα του καλάθι. Ο οποίος το αμφισβητεί το στήριγμα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει το Μοντέρο στον Άσο. Στο 2 έχει τον Φουρνιέ, στο 3 το Ward, στο 4 το Βεζέγκο και στο 5 το Εντζάι. Είπαμε επειδή αποουσιάζεται ο Ταϊρίκ Τζόνς λόγω της τιμωρίας του και ο Μιλουτίνο καθότι δεν είναι έτοιμος. Θα πάρει λεπτά στο 5 ο Εντζάι. Χθες έπαιξε πρώτος αναπληρωματικός σέντερ ο Καραγιαννίδης. Σήμερα ξεκινάει τον Σενεγαλέζο ο Μπαρτζόκας. Ο Φουρνιέ κάνει πολύ ωραία ενέργεια και ένα σουτ μέσα απόσταση απέναντι στο Φώστερ. Πλέον εκεί έχει και υψομετρικά να το πούμε έτσι. Ο Γάλλος θα σκοράρει 27-20. Χθες δεν ήταν καλός ο Φουρνιέ. Έμεινε πολύ χαμηλά, είχε πολλά λάθη. Σήμερα όμως έχει αρχίσει πολύ ζεστά και ο Ολυμπιακός προηγείται 27-20. 9 λεπτά για το ημίχρονο. Χάτζινς με τον Εντζάι πάνω. Για τρεις ο Χάτζινς με αυτό το πολύ ψηλό κρεμαστό σουτ που κάνει. Αλλά αυτή τη φορά δεν βρήκε στόχο και ο Ολυμπιακός μάζεψε το rebound και έχει και πάλι την κατοχή δική του με τον Μοντέρο. Μοντέρο περνάει από το screen, μπαίνει προς τα μέσα, σταματά την τρίπλα. Δυσκολεύεται να βρει πάσα τώρα. Προσπαθεί να περάσει το Βεζέγκοφ. Καλή άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, που βέβαια κερδίζει και την κατοχή. Πήγε αρχικά ο Χάτζινς πάνω στο Βεζέγκοφ. Ήρθε και η βοήθεια ο Μουρ και έτσι χάθηκε η κατοχή για τον Ολυμπιακό. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλή η πάσα του Μοντέρο προς το Βεζέγκοφ. Εκείνος δεν μπορούσε να τη συγκρατήσει υπό την πίεση των αντιπάλων και έτσι καταγράφηκε αυτό το λάθος του Ολυμπιακού. Ήταν μόλις το δεύτερο του στο μάτς. Χθες ο Ολυμπιακός και πολλά λάθη. 15 αν δεν κάνω λάθος ή 16 κάπου εκεί απέναντι στην ΑΕΚ. Σήμερα έχει αρκετά χαμηλά μείνει σε αυτό. Φοβερή πάσα του καλάθι, αλλά τάπα του Εντζάι πάνω στον Αλεξάνδερ. Βολές είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Εντζάι το αμφισβητεί, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει απόφαση. Είναι από τις φάσεις που δεν μπορεί να παρέμβει το ARS. Δηλαδή το μπασκετικό βάρ, να το πούμε έτσι. Ούτε μπορεί να γίνει challenge. Αφόσον έχει δοθεί παράβαση, είναι παράβαση. Δεν ξέρω αν έχει replay εσύ, Κώστα, να μας πεις αν βρήκε χέρι μόνο μπάλα ο Εντζάι στον Αλεξάνδερ. Πάντως ο Καναδός έχει πάει στη γραμμή για δύο προσπάθειες.
0: Ναι, είναι και στο χέρι κανονικά το μαρκάρισμα. Είναι παράβαση, Χρήστο.
1: Ωραία. Άρα σωστά, όλα καμωμένα. Και ο Αλεξάνδερ στις βολές θα τη χάσει την πρώτη. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει πλέον μία στις τρεις. Μόνο ο Όσμαν έχει εκτελέσει βολές στον πρώτο δεκάλεπτο. Είχε μία στις δύο, τώρα χάνει και ο Κάιλ Αλεξάνδερ. 8-20 για το ημίχρονο, 27-20 το σκορ. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα με τους δίδυμους πύργους του ΠΑΟΚ και τα δίδυμα τεσσάρια, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού. Γιατί η φυσική θέση και του Μπεζέγκοφ και του Εντζάι προφανώς είναι το 4. Αλλά μπορεί σίγουρα ο Σενεγαλέζος να παίξει και στο 5. Έχει τα αθλητικά προσόντα να το κάνει. Τώρα παίρνει την μπάλα το Ward. Ο Πάκο εφαρμόζει ένα πρέσο όπως χθες απέναντι στην Παναθηναϊκό. Φοβερό step back από το Μοντέρο και τρίποντο. Είναι απόλαυση ο Δομινικανός. Και αμέσως θα καλέσει time out ο Ανδρέα Τρινκέρι. Από αυτό το τρίποντο του Γιάν Μοντέρο φτάνει τους 6 πόντους. Άφησε τον αντίπαλο του ξύλο με αυτή την προσποίηση. Τον έστειλε κανένα 2 μέτρα μακριά. Σηκώθηκε τον μπουμπούνι σε 30-21 Ολυμπιακός και πάλι στους 9. Είχε προηγηθεί και με 10 στο πρώτο δεκάλεπτο. 8-7 για το τέλος του ημιχρόνου. 30-21 ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο τελικό του στοίχημα Super Cup.
0: 30-21 λοιπόν υπέρ του Ολυμπιακού στο συν 9 με αυτό το τρίποντο του Μοντέρο να αναγκάζει τον Τρινκέρι να καλέσει time out. Ο Μοντέρο νομίζω δεν περίμενε κάποιος κάτι λιγότερο από αυτόν.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Οι κορυφαίοι άνθρωποι της δημιουργίας και επικοινωνίας Εύα Πολυσκέιτ και Χάρης Τσέβης, ο CEO της Bentley Europe Ballas Rouge μαζί με την κορυφαία coach Maya Rouge έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit για να αναπτύξουν τη θεματολογία της νέας δημιουργικότητας, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τη δημιουργία εμπειριών και ποια θεωρείται η νέα πολυτέλεια στην ανθρώπινη φύση.
4: This year's theme, AI Battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda, Cyprus Summit. Tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
10: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
11: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
12: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
13: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
16: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
17: Αφού έχω Ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
16: Και πιάνουν τα χέρια σου.
17: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία INCO σου δίνουν τη λύση.
18: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων INCO σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές INCO Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
17: INCO. Make the world in your hands.
19: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
20: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
19: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
21: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
22: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Και στην επιθετική γραμμή, στη μισοπεδική γραμμή για την ακρίβεια, είναι στον πάγκο Κοστούλας και είναι βασικός ο Ανδρέας Τετέι του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το 4-2-3-1 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σιγά σιγά έρχεται και ο κόσμος και όπως έχουμε πει εδώ και μέρες, θα έχει περίπου 2.000 Έλληνες στη μία αγωνία του γηπέδου της Αρένα, του Augsburg, και θα έχει και διάφορους διάσπαρτους. Δηλαδή, εγώ βλέπω ήδη, για παράδειγμα, αρκετούς Έλληνες που είναι σε πολλά σημεία του γηπέδου. Του γηπέδου.
0: Ωραία, Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αναμέτρηση, για την ενημέρωση. Πολύ πολύ γρήγορα να επαναλάβω. Τζολάκης, Βαγιανίδης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ζαφίρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Τετέι και Παυλίδης, Τετέι και Ανδρούτσος στα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα. 2-1 οι Ολλανδοί κοντρα στους Σέρβους στον όμιλό μας, στη League A του Nations League. Επιστροφή στο Χρήστο Ρομπόλη για τον τελικό του στοίχημα του Super Cup.
1: 5-56 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. 36-24 μπροστά ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Νωρίτερα χάσαμε ένα τρίποντο από τον Χάτζινς που δεν βρήκε στόχο. Ο Χάτζινς πήγε και στον πάγκο στη συνέχεια, καθότι ακολούθησε ένα φάουλ που κέρδισε ο Φουρνιές. Αυτή τη διακοπή έγινε η αλλαγή από τον Τρικέρια. Επανέφερε τον Περσίδη στο παιχνίδι. Ο Φουρνιές έχει κερδίσει δύο βολές. Και τώρα ο Γάλλος πηγαίνει στη γραμμή για να τις εκτελέσει. Ανεβάσει τη διαφορά, εφόσον είναι εύστοχος και στις δύο, στους 14. 36-24 είναι το σκορ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει διάθεση να το καθαρίσει το παιχνίδι όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να εξοικονομήσει και δυνάμεις, έχω την αίσθηση. Για να δούμε ο Πάουκ τι απαντήσεις θα έχει, που και ο Πάουκ είναι ξεκάθαρο ότι είναι αρκετά καταλωνισμένος, και επειδή έπαιζε αργότερα από τον Ολυμπιακό και επειδή έπαιζε ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι από αυτό του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ, που και αυτό ήταν ανταγωνιστικό, αλλά όχι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και έγινε και κάποιες ώρες, σχεδόν τρεις ώρες νωρίτερα. Τώρα φάουλ από τον Ταϊρή στην προσπάθεια να ξεμαργαριστεί από τον Ward. Το καταλογίζει ο Καρπάνος, ο Ταϊρή κοιτάει απορριμμένος, αλλά τον έσπρωξε τον αντίπαλο, ότι αλήθεια είναι ο Ταϊρή. Οπότε ξανά η κατοχή στον Ολυμπιακό, που προηγείται 38-24 από τις βολές του Φουρνιέ, έχει την μπάλα δική του. Ο Ολυμπιακός και αυτός έχει κόποση, δεν είναι ότι είναι ξεκούραστος. Θυμίζω ότι την Πέμπτη έπαιζε στην Βιτόρια με την Μπασκόνια. Γύρισε Παρασκευή μεσημέρι. Αγώνα το Σάββατο νωρίς με την ΑΕΚ. Σήμερα τελικό, αύριο αναχώρηση για το Κάουνας. Την Τρίτη στις 8 η ώρα παίζει με τη Ζάλγκυρης, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Για να δούμε πώς θα αντέξει ο Ολυμπιακός σωματικά. Φουρνιέ, ένα step back τρίποντο άστοχο. Θα μαζέψει το rebound το Όσμαν. Πιέζεται από τον Μοντέρο. Και υπάρχει φάουλ από τον Μοντέρο πάνω στον Όσμαν. Ο Μοντέρο το αμφισβητεί αυτό το σφύριγμα. Υπήρχε μια επαφή με τα κορμιά του Όσμαν και του Μοντέρο. Έχω την αίσθηση ότι αν δεν έβγαζε την μπάλα ο Όσμαν, θα την άφηναν τη φάση οι διαιτητές. Αλλά επειδή αυτή η επαφή που είχε ο Μοντέρο με τον Όσμαν οδήγησε στον Τούρκο τελικά να χάσει την μπάλα και να την βγάλει εκείνος εκτός, γι' αυτό το σφίριξαν το φάουλ. Αυτό το φάουλ που είναι το πρώτο προσωπικό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κανένα παίκτη με δύο φάουλ. Όλοι αυτοί που έχουν χρεωθεί έχουν από ένα. Για τον Πάκο έχει δύο Ταϊρή και δύο Καλάθης. Ταϊρή τώρα βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, χάνει την μπάλα, την βγάζει προς τα έξω. Ο Μοντέρο κλέβει, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει γιατί έχει πατήσει γραμμή πρωτού, επαναφέρει την μπάλα μέσα. Πάντως παλεύει στην άμυνα ο Μοντέρο. Ξαναλέω, δεν είναι κανένα μεγάλο κορμί, δεν μπορεί να παίξει άμυνα με αλλαγές, ξέρω εγώ, απέναντι σε ψηλά κορμιά, πιο δυνατά παιδιά. Αλλά βάζει τα χέρια του παντού, είναι ενεργός, δεν είναι καθόλου αδιάφορος για τον ΠΑΟΚ έξω, για τον Ολυμπιακό έξω. Για τον ΠΑΟΚ ο Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ξανά το Μήτρου Λόγκ στην πεντάδα του. Αυτό είναι επαναφορά εδώ στον Περσίδη. Και πάρει Μήτρου Λόγκ. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Περσίδης και πάρει στο Μήτρου Λόγκ. Και τώρα Φώστερ. Καλή πάσα του στο Μουρ. Θα τελειώσει τη φάση κατά το καλάθι. Αυτός άστοχα όμως. Ο Περσίδης έσπρωξε μια στην μπάλα, αλλά την έστειλε μακριά από παίχτη του ΠΑΟΚ. Και έτσι ο Ολυμπιακός έχει ξανά την επίθεση. Προηγείται με 14. Έχει κολλήσει ο ΠΑΟΚ πολύ στη δεύτερη περίοδο. Μοντέρο νέα φοβερή τρίπλα. Και ένα ακόμα τρίποντο απίθανος. Γιάν Μοντέρο κάνει πραγματικά όρια. Ο κόσμος δεν είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτά που κάνει ο Δομινικανός. Και πάλι έκανε αυτή την τρίπλα κάτω από τα πόδια που κέρδισε χώρο και έστειλε τον αντίπαλό του 2-3 μέτρα μακριά. Και πάλι έβαλε το τρίποντο. 9 οι πόντοι του πλέον. Καταπληκτικό παιχνίδι από τον Γιάννη Μοντέρο που έχει ήδη 9 πόντους, έχει 2 assist, έχει ένα rebound. Μόλις ένα λάθος. Καταπληκτικός για Μοντέρο. Νομίζω ότι ήταν από τους παίκτες που θα κάνουν τρελή διαφορά στον Ολυμπιακό το φετινό. Και τώρα ακούγεται το όνομά του ρυθμικά για πρώτη φορά. Δεν νομίζω ότι έχει ξανακουστεί. Έξω Μήτρου Λεόν και τον ΠΑΟΚ. Ο Καλάθης έχει επανέλθει. Φώστερ. Σταματά την τρίπλα, αλλά δεν δίνει την μπάλα. Ξαναδίνει τον Μπερσίδη και την ξαναπέρνει. Και τώρα είναι με τον Βεζέγκοφ. Περνάει, αλλά παίρνει το φάουλ χαμηλά από τον Σάσα Βεζέγκοφ. Τέταρτο ομαδικό φάουλ αυτό για τον Ολυμπιακό. 3 έχει ο ΠΑΟΚ. 41-24 το σκορ. Συν 17 είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ως τώρα στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Καλάθης γρήγορα την επαναφορά στο Φώστερ. Τάπ από τον Εντζάι. Ο Μουρ παίρνει την μπάλα όμως και θα πετύχει γκολ φάουλ. Άρα διπλίζει μια εδώ για τον Ολυμπιακό. Αν δεχόταν το πρώτο καλάθι θα ήταν για δύο μόνο. Τώρα έχει δικαίωμα να πετύχει γκολ φάουλ ο Μουρ αν ευστοχήσει. Ο Εντζάι πάντως έπαιξε καλή άμυνα στην πρώτη φάση. Μετά έφαγε την προσποίηση του Μουρ και έκανε την επαφή που οδήγησε σε αυτό το γκολ φάουλ για το 41-26. Το επιμέρους σκορ σε αυτή την δεύτερη περίοδο είναι 16-9. 25-17 ήταν το πρώτο δεκάλεπτο. Τώρα είναι 41-26 το σκορ και έχει συμπληρώσει πλέον και τα 5 ομαδικά ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό το φάουλ ήταν ούτως ή άλλως για βολή τη συμπληρωματική του. Του Μουρ, του Μπεν Μουρ, ποιο θα βάλει και τη βολή. Όχι, μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Ο Εντζάι θα κατεβάσει το rebound. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γουόρντ κατεβάζει την μπάλα για να ξεκουράσει ίσως λίγο και τον Μοντέρο, ο οποίος θα την παραλάβει τώρα την μπάλα από τον Παπα-Νικολάου που επέστρεψε. Ο Ολυμπιακός παίζει τώρα χωρίς τον Βεζέγκοφ με τον Παπα-Νικολάου στο 4, τον Εντζάι στο 5. Το Γουόρντ στο 3 και το Φουρνιέ στο 2. Ο Μοντέρο τώρα με τον Όσμαν. Καλή άμυνα τον Τούρκο. Φάουλ δίνεται. Ο Όσμαν, ο οποίος χειροκροτεί, έχω την αίσθηση ειρωνικά, τον διαιτητή τον κύριο Τσιμπούρη. Δεν δίνεται πάντως κάποια τιμωρία στον Τούρκο. Ίσως επειδή είναι και ένα παιδί το οποίο δεν συνηθίζει να διαμαρτύρεται, μετράνε και αυτά κάποιες φορές ίσως. 41-26, 15 πόντι μπροστά η διαφορά για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ τώρα με τον Περσίδη. Οι τρίπλες, 6 δευτερόλεπτα, μπαίνει προς τα μέσα. Ο Γάλλος κάνει το λέα, φοβερή προσπάθεια. Έφερε την μπάλα στο αριστερό του κύριο Περσίδης, δεν μπόρεσε να τον σταματήσει. 43-26 και πάλι στους 17 η διαφορά. Όσμαν, ο έχει μείνει πολύ χαμηλά για τα στάνταρ του, στους 4 μόλις πόντους. Φώστερ μπαίνει προς τα μέσα, φοβερή άμυνα από το Φουρνιέ. Ο Μοντέρο βγαίνει στον εφηδιασμό. Θα φτάσει στο λέα, αστοχή όμως. Το Καλάθης όμως δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μοντέρο πήγε περισσότερο να κερδίσει το φάουλ, έχω εδώ την αίσθηση. Και όχι να τελειώσει τη φάση, έκανε λίγο άτσαλο lay-up. Νομίζω δεν υπήρχε φάουλ, γιατί περισσότερο πήγε ο Μοντέρο πάνω στον αντίπαλο παρά ο αντίπαλος πάνω στον Μοντέρο. Πάντως ο Μπαρτζόκας διαμαρτύρεται στον καρπάνο. Μπάλα να παίξω για τον Ολυμπιακό, αλλά έχει και ολόκληρη επίθεση, κανονική. Έχει σταματήσει η φάση για ποιο λόγο. Θα γίνει αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, έξω ο Φώστερ, μέσα ο Μήτρου Λόγκ. Έχει δοθεί τεχνική ποινή. Έχει δοθεί τεχνική ποινή και θα πάει ο Φουρνιέ να εκτελέσει. Να δούμε ποιος τη χρεώθηκε την τεχνική ποινή. 4-9 για το τέλος, 43-26 στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έχω την αίσθηση ότι έχει χρεωθεί η τεχνική ποινή. Όχι στον Αντρέα Τριγκέρι. Θα βάλει τη βολή της τεχνικής ποινής ο Φουρνιέ. Θα φέρει διαφορά για πρώτη φορά στους 18, 44-26. Φλερτάρει με τους 20 πόντους πλέον ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί ως τώρα να αντισταθεί στον Ολυμπιακό, μόνο στο ξεκίνημα.
0: Χρήστο, στον Φώστερ έχει χρεωθεί τεχνική ποινή.
1: Στον Φώστερ έχει δοθεί, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, οκ. Okay. Στον Φώστερ, ο οποίος έφτασε με αυτή την τεχνική ποινή τα δύο φάουλ. Φουρνιέ απέναντι στο Μουρ, step back, σουτάρι, αστοχή, rebound από τον Περσίδη. Καλάθης τώρα με τον Εντζάι, ωραία τρίπλα, άλλο Εντζάι είναι καλός αμυντικός, μένει μπροστά του, δεν είναι εύκολο να τον περάσει κάποιος. Καλάθης ίσως στα 9 τότε να μπορούσε. Τώρα Εντζάι παίζει πολύ καλή άμυνα στον Όσμαν, αλλά αυτός επιμένει αστοχή. Εδώ διαμαρτύρεται πολύ έντονα και θα δεχθεί τεχνική ποινή από τον Τζιμπούρη. Και νωρίτερα είχε χειροκροτήσει ηρωνικά. Ο Τριγκέρι πηγαίνει προς το διαιτητή με άγριες διαθέσεις. Ίσως να είχε δίκιο εδώ ο Τούρκος και να πρέπει να δοθεί φάουλ. Βέβαια η αντίδραση ήταν πολύ έντονη και γι' αυτό τιμωρείται με μία ακόμα τεχνική ποινή. Η τρίτη που δέχεται ο ΠΑΟΚ. Μία έχει δεχθεί ο Πάγκος, μία ο Φώστερ και τώρα μία ο Όσμαν. 44-26 το σκορ. Και θα πάει στις βολές. Τώρα ο Μοντέρο, η Φουρνιέ θα την εκτελέσει τη βολή. Ετοιμάζει το Χολ για να αντικαταστήσει τον Εντζάι. Λογικά τον Εντζάι. Αυτό θα γίνει. 3-39 για το τέλος της περίοδου. Ο Παπα-Νικολάου τα λέγει με τον Τριγκέρι. Γνωρίζονται άλλωστε από παλιά, από την εθνική ομάδα. Τα λένε τώρα χαμογελώντας οι δυο τους. Θυμίζω ο Τριγκέρι ήταν το 2013 προπονητής της εθνικής ομάδας στο Ευρωμπάσκετ της Σλοβενίας. Τότε δεν είχε πάει αυτό καλά για την εθνική ομάδα. είχε και κάποια προβλήματα τραυματισμού. Θυμίζω είχε πάθει ένα πολύ βαρύ διάστρεμα στη φάση των ομίλων ο Σπανούλης. Είχαμε ούτως ή άλλως τότε ελλείψεις στα γκάρτ, με τρία γκάρτ είχαμε κατέβει και έγινε πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή μας. Ο Καλάδης δεν έπαιζε τότε γιατί είχε μόλις πάει στο NBA στους Grizzlies και έτσι είχαμε πολλά προβλήματα και δεν μπορέσαμε να βγούμε από τη φάση των 16 καν. Μοντέρο από τη βολή πήγε διαφορά στους 19 για πρώτη φορά, 45-26. Μοντέρο με τον Μήτρου Λόγκ, βγήκε ο Μπεν Μουρ ψηλά. Αλλαγές παίζει ο ΠΑΟΚ τώρα. Έχει μείνει ο Μουρ με τον Μοντέρο. Ο Μουρ παίζει καλή άμυνα και κλέβει. Ωραίος εδώ ο Μουρ στην άμυνά του. Και ο Περσίδης βγαίνει στον ευνηδιασμό και καρφώνει. Πολύ ωραία φάση από τον ΠΑΟΚ. Μετά από πολύ ώρα μια καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Μειώνει στους 17-45-28. Ο Μουρ εδώ έδειξε ότι μπορεί να σταματηθεί ο Μοντέρο ακόμα και από σέντερ. Δύσκολο να το κάνει γκάρτ συνήθως, αλλά ο ψηλός χαμήλωσε, αλλίωσε την μπάλα από το Μοντέρο. Έκλεψε ο Περσίδης, ξεχύθηκε στον ευνηδιασμό και κάρφωσε εντυπωσιακά για το 45-28. Φουρνιέ τον Χολ, ποιος προσφυγείται, δίνει στο Φουρνιέ και πάλι. Έχει βγει τώρα ο Μουρ και πάνω. Ωραία πάσα του Φουρνιέ στον Χολ, κατά το καλάθι αυτός, γκολ φάουλ. Και η διαφορά πηγαίνει στο 19 και αν βάλει και την βολή ο Χολ θα πάει στους 20. 2:54 πριν το τέλος. Έχουν πολλά παράπονα από τον ΠΑΟΚ για την διαιτησία. Βλέπω συνέχεια τον Τριγκέρι να διαμαρτύρεται. Καλά, γενικά ο Τριγκέρι είναι ένας άνθρωπος που γκρινιάζει πολλές φορές για την διαιτησία. Τώρα ο Όσμαν πηγαίνει για να πει κάποια πράγματα με τον Τριγκέρι, κάποιες οδηγίες. Θα βάλει και την βολή ο Χολ. 48-28 συν 20. Ο Ολυμπιακός θα σπέναντι στην ΑΕΚ φτάσει μέχρι και τους 23. Ο Μοντέρο θα πάει στον πάγκο έχοντας κάνει καταπληκτική δουλειά. Ο Μακιντάρ θα επιστρέψει. Αποθεώνεται το Μοντέρο. Νομίζω βρέθηκε νέο ίνταλμα για την ερυθρόλευκη κερκίδα. Μοντέρο στον πάγκο λοιπόν με 9 πόντους, 2 assist, 1 rebound και 2 λάθη σε αυτά τα περίπου 12 λεπτά που αγωνίστηκε. Μήτρου Λόγκ τώρα, screen από το Μουρ, μπαίνει προς τα μέσα. Δεν βρήκε την πάσα ο Μήτρου Λόγκ. Καλάθης, ωραία κίνηση, φάουλ μακριά από την μπάλα του Παπα-Νικολάου πάνω στον Μουρ. Βολές για τον Μπεν Μουρ, καθότι ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα πεντομαδικά. Το καταλογίζει ο Καρπάνος. Το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Από τον Χολ τελικά. Είναι το δεύτερο του. Δύο έχει και ο Εντζάι. Το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει μόνο τον Καραγιαννίδη ως άλλο πεντάρι. Ο Εντζάι τεσσάρι είναι, αλλά έπαιξε πέντε στο χρόνο που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα σήμερα. Ο Μουρ θα βάλει την πρώτη βολή. Τρία φάουλ ο Όσμαν για τον ΠΑΟΚ με την τεχνική ποινή. Δύο Ταϊρή, δύο Φώστερ, δύο Καλάθης για τον Ολυμπιακό. Δύο Εντζάι και δύο Χολ. Ο Μουρ βάζει την πρώτη βολή. 48-29. Θα βάλει, όχι, θα χάσει τη δεύτερη. Μπάλα θα την παίξει λίγο άσχημο παιχνίδι. Αναπηδά στο ταμπλό στη Στεφάνη και εκτός στόχου. Παραμένει το 48-29, τελευταία 2,5 λεπτά του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Μακιντάρ να αφήνει στο Φουρνιέ. Και ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα ομαδικά, οπότε δεν μπορεί να δώσει έτσι εύκολα φάουλ. Φουρνιέ, τρίποντο μπροστά στον Περσίδη, άστοχο. Έρχεται όμως εκεί στη στρατόσφαιρα ο Χολ, που είναι πολύ πιο αθλητικός από τον Μουρ, να κάνει το 50-29. Όλο και ανεβάζει τη μέγιστη τιμή της διαφοράς ο Ολυμπιακός. Τώρα στο σύν 21, 50-29. Περσίδης δίνει στον Μουρ, Όσμαν. Πάει να φύγει ανάποδα το screen. Αμυντικό φάουλ από τον Ward. Το αμφισβητεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχει δοθεί αμυντικό πάντως. Αν ήταν επιθετικό θα ήταν το τέταρτο για τον Όσμαν. Έχει δοθεί αμυντικό. Replay δεν έχω για να σου πω αν έχει προλάβει να στηθεί ο Ward απέναντι στον Όσμαν. Αν έχεις άποψη από replay θα με βοηθήσεις εσύ Κώστα. Αλλαγή έξω Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό. Επανέρχεται ο Ντόρσε για αυτά τα τελευταία 2 και 3. Βολές είναι για τον Όσμαν. Έχει συμπληρώσει ο Ολυμπιακός τα ομαδικά. Από τότε το φάουλ του Tyson Ward που ήταν το δεύτερο και για αυτόν τρίτο από του Ολυμπιακού με δύο φάουλ. Μετά του δύο ψηλού, τον Εντζάι και τον Χολ. Τώρα και ο Ward έχει συμπληρώσει δύο ομαδικά ατομικά φάουλ. Βολές λοιπόν για τον Όσμαν που έχει μείνει πολύ χαμηλά για τα δικά του στάνταρ. Έχει εκνευριστεί κιόλα ο Τούρκο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα χάσει την πρώτη βολή. Όσμαν είναι στου 4 με 1-4 σουτ, 0-1 δίποντα, 1-3 τρίποντα, 1-3 βολές πλέον. 3 rebound, 1 assist, 1 κλέψιμο και έχει και 3 φάουλ. Τσέντι Όσμαν έτοιμο για τη δεύτερη βολή για να ρίξει τη διαφορά στους 20. 50-29, 2 και 3 πριν το τέλος. Αυτή θα τη βάλει και υπήρχε παρέμβαση από τον Χολ, οπότε μετράει για 2. Άρα 50-31. Εδώ ο Χολ πήγε να διώξει την μπάλα, δεν μπόρεσε να τη διώξει. Την ακούμπησε όπως κατάλογησαν οι διαιτητές. Άρα μετράει για 2 πόντους για τον ΠΑΟΚ αυτή η βολή. Και έτσι η διαφορά πηγαίνει στους 19. 50-31. Μακιντάρι με τον Καλάθι. Μπάλα πηγαίνει στον Παπα-Νικολάου και τον Περσίδη. Και τώρα ο Ward με τον Περσίδη. 1:50 για το ημίχρονο. Ο Ward δεν είναι πολύ καλή πάσα στο Χολ, αλλά την πρόλαβε. Καλή άμυνα από τον Μήτρου Λόγκ στον Ντόρσε για να μην πάρει την μπάλα. Τώρα θα την πάρει ο Ward. Αλλά μένουν μόλις 4 δευτερόλεπτα. Ο Ward ένα step back τρίποντο μπροστά στο Μήτρου Λόγκ. Άστοχο, η μπάλα βρήκε στη γωνία τη Στεφάνη. Τη μάζεψε όμως ο Χολ και μάλιστα έβγαλε και στον Ντόρσε. Και ωραία πάσα μάλιστα. Ο Ντόρσε μπαίνει προς τα μέσα. Ένα πολύ δύσκολο σουτ. Διαμαρτύρονται για φάουλ από τον Ολυμπιακό. Δεν δίνεται κάτι. Ο Μπάουκ μάζεψε το rebound. Καλάθης ανοίγει τον ευθυδιασμό, δίνει στον Όσμαν, το προσποιείται, μπαίνει προς τα μέσα, πάσα στον Καλάθη, το φλοντεράκι από κοντά μέσα, 50-33, 1-4-0 σερί, και ενώ ο Ντόρσε διαμαρτύρεται στην Τζαρούχα για τη φάση νωρίτερα, ότι του έγινε κάποιο φάουλ. Σε κόσμιο πάντως τόνο ο Τάιλερ Ντόρσε. Διαφορά στους 17 με το 4-0 του ΠΑΟΚ. 1 λεπτό και 7 για το τέλος του ημιχρόνου. Παπα-Νικολάου βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει φάουλ από τον Περσίδη και θα πάει στις βολές ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν έχει σκοράρει σήμερα. Ο Μακιντάιρ, ο Παπα-Νικολάου, ο Εντζάι δεν έχουν σκοράρει και προφανώς οι παίκτες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή ο Πλώτας και ο Καραγιαννίδης, είναι αυτοί που δεν έχουν σκοράρει για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Από τον ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει ο Ταϊρή που έπαιξε. Και φυσικά κανένας από τους τρεις που δεν έχουν αγωνιστεί, δηλαδή ο Κλαμανάκης, ο Μπαζίνας και ο Φίλιος. Έξω η πρώτη βολή από τον ΠΑΠ. Θα κάνει το 51-33. Ένα και τέσσερα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Παπα-Νικολάου. Έξω και η δεύτερη. Ο Όσμαν μαζεύει το rebound. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να συμμαζέψει κάπως την κατάσταση από το πλήν 21 που είχε βρεθεί. Καλάθης στο screen από τον Όσμαν. Καλάθης, ωραία πάσα στον Περσίδη. Τρεις για ο τρεις από τον Περσίδη. Ναι, αυτή τη φορά το πανηγυρίζει σαν γκολ ο Περσίδης. Και καλά κάνει, γιατί είχε μόνο άστοχα τώρα στο στοίχημα Super Cup από τις γωνίες. 0-2 είχε σήμερα. Το τρίτο ήταν και φαρμακερό. 50-36 ο ΠΑΟΚ με ένα 7-0 σερί. Το μαζεύει κάπως το πράγμα από τους 21 στους 14 πόντους. Έχει διανύσει το 1 τρίτο της διαφοράς ουσιαστικά. Καλή πάσα του Παπα-Νικολάου στον Χολ που τη μαζεύει την μπάλα και δίνει πέναλτι στον Ντόρσεϊ. Και όμως ο Ντόρσεϊ το χάσε το πέναλτι. Ακόμα και ένας τόσο μεγάλος σουτέρ όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί να χάσει ελεύθερο σουτ. Και έτσι παραμένει το 50-36. Αν ο ΠΑΟΚ σκοράρει τώρα, μπορεί να ξαναδώσει ενδιαφέρον στο μάτς. Γιατί στο συν 21 φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός πήγαινε για περίπατο. Αλλά τώρα ο ΠΑΟΚ το έχει ρίξει στους 14 και έχει και σχεδόν όλη την επίθεση δική του. 8 από τα 12 δευτερόλεπτα απομένουν. Καλάθης τώρα. 5 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Καλάθης με τον Ντόρσεϊ. Ελεύθερος για 3 ο Καλάθης. Αλλά δεν βρίσκει στόχο. Το rebound θα το πάρει. Ποιος? Ο Ward. Θα δώσει την μπάλα στον Μακιντάιρ. Αυτός δίνει στον Παπα-Νικολάου. Εκπρόθεσμο είναι το τρίποντο, δεν είναι εντός χρόνου. Άστοχο ήταν σε κάθε περίπτωση. 50-36 τελειώνει το ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης. Έχοντας πρώτο σκόρερ τον Τόντα, τον Εβεζέκο με 12 και τον Τόντα Χόλ να ακολουθεί με 12. Αλλά πολύ καλό και τον Μοντέρο που είχε 9 πόντους. Για τον ΠΑΟΚ ο Χάτζινς είναι ο πρώτος σκόρερ με 9. 7 και ο Περσίδης. Στους 4 έχει μείνει ο Όσμαν, αρκετά εκνευρισμένος. 5 έχει ο Καλάθης. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 21, 50-29 λίγο νωρίτερα. Αλλά ο ΠΑΟΚ με ένα 7-0 έκλεισε το πρώτο μέρος και λίγο έτσι έδωσε παραπάνω ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Το οποίο θα ξαναπούμε σε περίπου 13-14 λεπτά για να δούμε ποιος θα κατακτήσει το στοίχημα Super Cup.
0: Χρήστο Ρομπόλη, να σε ευχαριστήσουμε για την περιγραφή του πρώτου ημίχρονου του τελικού του Στοίχημαν Super Cup. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με 50-36, σαφής η περιοχή των Ερυθρόλευκων και με τον Χολ και με τον Μοντέρο, ό,τι και αν προσπαθεί να κάνει ο Χάτζινς από μεριά ΠΑΟΚ, με τον Όσμαν επίσης να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ με 14, στο μείον 14 η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι. Είδα λίγο και ένα στιγμιότυπο με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος πήρε το τελευταίο σου του ημιχρόνου. Μάλλον ήταν εκπρόθεσμο, δεν βρήκε στόχο, αλλά απογοητεύτηκε. Στην αρχή τράβηξε κάπως τη φανέλα του. Τώρα με την κάμερα από την τηλεοπτική μετάδοση του Sky να τον ακολουθεί προς τα αποδυτήρια, χτύπησε και λίγο με το χέρι του μια πόρτα. Και αυτό είναι δείγμα της γενικότερης προσέγγισης και νοοτροπίας του. Παρά το γεγονός πως βρίσκεται σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ με 14 πόντους σε τελικό, όπου διακυβεύεται το πρώτο τρόπο της σεζόν, εκείνος τα βάζει και λίγο περισσότερο με τον εαυτό του και θέλει λίγο καλύτερα πράγματα. Καταλαβαίνει πολύ διαφορετικά αρκετές καταστάσεις. Λοιπόν, εδώ και ελάχιστα δευτερόλεπτα. Είναι τελικό πλέον το Σερβία-Ολλανδία 1-2, με τους Ολλανδούς να καταφέρνουν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό Nations League μετά το 1-1 με τους Γερμανούς, με τον κύριο Νίρντινγκ, ο οποίος στην πρώτη του παρουσία ως βασικός για τους Οράνιε του Τσάβη πέτυχε και τα δύο τέρματα για να δώσει την νίκη στην εθνική ομάδα της πατρίδας του. Υπενθυμίζω, στα 55 δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους είχε σοφαρίσει ο Γιώβιτς με πολύ ωραίο τελείωμα σε 1-1 προσωρινά, σε τριπλή ευκαιρία για τους Σέρβους. Σε μία από τις τελικές που έγιναν συμμετείχε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Είναι τελικό πλέον και το Δανία-Ουαλία 2-0. Οι Ουαλοί δεν τα κατάφεραν ούτε τώρα. Οπότε συνεχίζουν με δεύτερη ήττα στο φετινό Nations League. Η Αυστρία απέναντι στο Κόσοβο είναι ακόμα στις καθυστερήσεις. Είναι στο 3-1. Δέχτηκαν γκολ οι Αυστριακοί, αλλά πέτυχαν και ένα τρίτο. Ουδέποτε νομίζω τέθηκε ζήτημα για το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης με τους Αυστριακούς να είναι το αφεντικό σε όλη τη διάρκεια.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performers για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή Κεό, Κόπαρμπερκ Σάιντερ, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: The Chase. Κάθε παιχνίδι μια διαφορετική εμπειρία. Η Μαρία Μπεκατόρου συνεχίζει και αυτή τη σεζόν με την ξεχωριστή της ενέργεια, το χιούμορ και την αμεσότητα. Νέα επεισόδια καθημερινά στις 5 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
24: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, πριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο comfort zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
25: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
26: Deal και Γιώργος Σταναϊλάκης έρχονται να κάνουν ξανά την πιο δυνατή τους προσφορά. Είσαι έτοιμος να κάνεις το καλύτερο deal? Με νέα επεισόδια καθημερινά στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
27: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
28: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
27: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
28: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
27: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Hey!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Unique Music Vibes επιστρέφει δυναμικά για 11η χρονιά και υπόσχεται άλλη μία αξέχαστη βραδιά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας φέρνει κοντά σας 3 DJs και 2 performance για να δώσουν ρυθμό στην πιο εκρηκτική βραδιά του Οκτώβρη. DJ MKS, DJ NX, DJ Dino K, Fano Sax, Κώστα Σούλος. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 στο ανοιχτό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ελάτε να ζήσετε τον παλμό του Unique Music Vibes. Δωρεάν είσοδος για όλους. Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Χορηγή KO Copper Berksider, Right Now, Bean Bar, Alpha Mega, Red Bull, Τελεία και Παύλα, BBDO.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή.
6: Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Το Louis Night Show επιστρέφει για 11η σεζόν και ο Louis Πατσαλίδης είναι έτοιμος να σχολιάσει ξανά όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Πρεμιέρα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
8: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
9: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novi Coins για...
8: Εσένα! Βλέπεις Novi Coins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
9: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
8: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
10: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
11: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
12: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
13: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
14: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Τον Μακιντάερ που ήταν το δεύτερο του. Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίξει με τρία φάουλ. Ο Πάουκ έχει έναν. Τον Όσμαν. Από εκείνη την τεχνική ποινή που χρεώθηκε στο πρώτο μέρος. Ο Καλάς στην επαναφορά. 8 και 7 για το δεκάλεπτο. Το τρίτο. 14 για την επίθεση του Πάουκ. Μετά από αυτό το φάουλ Περσίδης με τον Βεζένκοφ. Θα δώσει στον Όσμαν. Όσμαν με τον Μακιντάιρ. Που έχει να λάβει το μαρκάρισμα του όσο είναι στο παρκέ. Τούρκος κάνει ωραία κίνηση. Μπαίνει προς τα μέσα φοβερή. Πάσα στον Αλεξάνδερ και κάρφωμα. Καταπληκτική συνεργασία εδώ του Όσμαν με τον Αλεξάνδερ. Και κάρφωμα από τον Καναδό, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Η διαφορά πέφτει στους 15-56-41. Μακιντάιρ. Μακιντάιρ, ο οποίος πιέζεται από τον καλάθι. Στον Χολ και πάλι Μακιντάιρ. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Τώρα με τον Αλεξάνδερ έχει μείνει ο Μακιντάιρ που κάνει ένα step back τρίποντο. Θα στοχίσει. Το rebound ο Φώστερ. Μακιντάιρ δεν του έχει πάει η επίθεση σήμερα. 0 στα 5 σου πλέον. Ο Όσμαν θα πάρει φάουλ. Χαμηλά δείχνει ο Τσιμπούρης. Ο Τριγκέρι σαν να ζητούσε ότι πήγε να ξεκινήσει την προσπάθειά του για σουτ ο Τούρκος και να πάρει βολές. Δεν το ζητάει πάντως πολύ έντονα και δεν δείχνει διάθεση να κάνει challenge. Οπότε μπαίνει να παίξω για τον Πάοκ. Με 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του, 7,5 για το δεκάλεπτο, 56-41. Για να δούμε, ο Πάουκ δείχνει μια διάθεση να το παλέψει, δεν έχει παρατήσει το παιχνίδι και καλά κάνει. Παρότι βρέθηκε στο πλήν 21, έριξε διαφορά στους 14, τώρα στους 15 και ο Πάουκ έχει την κατοχή. Όσμαν με τον Χολ, έχει μείνει ο Μαγκιντάρ με τον Αλεξάνδρ για 3, ο Όσμαν μέσα και να ο Πάουκ μειώνει στους 12, 56-44. Ξανά έχουμε σιγά σιγά παιχνίδι, γιατί φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός το καθαρίζει, αλλά πλέον μειώνεται διαφορά στους 12. Ντόρσεϊ με τον Φώστερ. Τώρα με τον Περσίδη πάνω στις αλλαγές. Έχει μείνει ο Φώστερ με τον Βεζένκοφ. Παίζει σωστά μην από μπροστά ο Φώστερ στον Βούλγαρο για να μην πάρει την μπάλα. Ο Χολ αργεί, δίνει στον Βεζένκοφ. Φάουλ του Περσίδη στην προσπάθειά του να σπάσει το σκριν. Έκανε φάουλ. Το οποίο δίνει ξανά την μπάλα στον Πάοκ, στον Ολυμπιακό απ' έξω. 56-44, 6-57 για το τέλος της τρίτης περιόδου. Επαναφορά από τον Παπα-Νικολάου. Και ενώ γίνονται κάποιες έτσι διαβουλεύσεις μεταξύ του Καρπάνου και του Τριγκέρι. Σέιπιο τόνο. Ο Πανικολάου περνάει την μπάλα στο Βεζένκοφ, τον πιέζει ο Περσίδης. Βεζένκοφ πάει να αποστάρει, είναι πιο μεγάλο κορμί. Γυρίζει, ωραία κίνηση. Ευστοχή, πιο ψηλό από τον Περσίδη. 58-44 από τους 14 πόντους του Βεζένκοφ πλέον για τον Ολυμπιακό. Και πρώτο σκόρο στον αγώνα, ο Βούλγαρος διεθνής. Καλάθης, ωραία πάσα στον Περσίδη. Φοβερή λέιζερ πάσα η λεγόμενη. Και ο Περσίδης θα βάλει το δεύτερο του τρίποντο. Ήταν ψυχολογία στο θέμα γιατί από χθες μέχρι σήμερα τα δύο πρώτα ήταν άστοχος, αλλά έχει βάλει τα δύο τελευταία και ο Πάουκ είναι διαφορά στους 11, 58-47, ακόμα πιο κοντά λοιπόν. Ντόρσεϊ προσποιείται για τρεις, δίνει στον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ με τον Αλεξάνδερ, έχει μείνει ο Καλάθης με τον Χολ. Βεζένκοφ για τρεις μπροστά στον Φώστερ, έχει πάρει φάουλο ο Βεζένκοφ για τρεις βολές. Ο Φώστερ το αμφισβητεί. Θέλω εδώ τη βοήθεια σου, Νίκο, γιατί έγινε μετά την εκτέλεση το φάουλ, αν υπήρχε φάουλ, το οποίο το αμφισβητεί ο Φώστερ. Αν έχεις replay διαθέσιμο, θα μας εξυπηρετούσες.
17: Ναι, ναι, τώρα κάτσε, θα το δω.
16: Πάντως είναι τρεις βολές σίγουρα, αυτό δεν αλλάζει. Σκουπίζεται και το παρκέ από την πτώση του Βεζένκοφ εκεί μπροστά από τις court seats. Να πούμε ότι είναι στο γήπεδο και ο Γιάννης Γιαννούλης με τον Άγγελο Κορονιό. Δύο πολύ μεγάλοι παίκτες του παρελθόντος. Ο Γιάννης Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ κυρίως, αλλά όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Και ο Κορονιός κυρίως με τον Περιστέρι, αλλά και αργότερα με την ΑΕΚ. Δύο διεθνείς στο παρελθόν. Ένα πολύ καλό πεντάρι και ένας πολύ καλός playmaker. Ο Βεζένκοφ βάζει την πρώτη βολή, φέρνει διαφορά στους 12 και τους πόντους τους δικούς τους στους 15.
17: Τώρα Χρήστο, από το replay που βλέπω πίσω από την μπασκέτα δεν μπορώ να βγάλω άκρη, δεν είναι καλό το replay.
16: Ναι. Και επειδή είχε φύγει η μπάλα, το δικό μου το μάτι ήταν στην μπάλα και όχι προς ναι, αν υπήρχε επαφή ναι, μετά το σούτ. Οπότε δεν μπορώ και εγώ να βγάλω εικόνα και άκρη εδώ πέρα από αυτή την άποψη. Ο Βεζένκοφ θα βάλει και τη δεύτερη βολή. Στους 16 ο ίδιος, στους 13 η διαφορά 60-47. Δικαίωμα και γενιά τρίτη. Ο Τριγκέρι συνεχίζει να τα λέει στο Τσιμπούρι. Είναι ένας προπονητής αρκετά έτσι έντονος. Θα βάλει και την τρίτη βολή ο Βεζένκοφ. Θα φέρει τη διαφορά στους 14-61-47. 17 πλέον οι πόντοι του Σάσα Βεζένκοφ. Όλοι του Ολυμπιακού σε αυτό το 5-0 σερί. Είναι από τον τους 5 τελευταίους του Ολυμπιακού σερί, γιατί είχε παρεμβληθεί και καλά του ΠΑΟΚ. Οι 5 τελευταίοι του Ολυμπιακού είναι από τον Βεζένκοφ. Τώρα Καλάθης στην back τρίποντα απέναντι στο Βεζένκοφ θα στοχίσει. Αλλά ο Αλεξάνδερ είναι εκεί με ένα πολύ γερό άλμα. Θα σκοράρει το follow. Ο Μπαρτζόκας έχει παράπονο από τον Χολ εδώ, ο οποίος δεν ήταν πολύ συγκεντρωμένος για να διεκδικήσει στο rebound. Ο Αλεξάνδερ πολύ αθλητικό παιδί. Έφτασε τους δικούς του πόντους πλέον στους 7 και μείωσε στους 12. 61-49. Ντόρσεϊ υπό την πίεση του καλάθι. Ντόρσεϊ βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Η πάσα του δεν είναι καλή. Στραβοπατάει και λιγάκι. Μακάρι να μην έχει κάτι. Για να δούμε. Κλωτσάει και, και μια πινακίδα εκεί πέρα. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό πάντως, ευτυχώς. Μακάρι να είναι καλά όλα τα παιδιά, αλλά λίγο παραπάνω μας επιτρέπεται και οι παίκτες που είναι της εθνικής ομάδας. Έρχονται και παράθυρα τον Νοέμβριο, μην έχουμε τίποτα πρόπτα. Το πατάει κανονικά το πόδι του Ντόρσεϊ, κάνει κάποιες κινήσεις για να βεβαιωθεί ότι όλα είναι καλά. Δεν φαίνεται να έχει κάτι, δεν πονάει. Κανονικά τώρα τρέχει, οπότε όλα καλά. Απλά χάθηκε η κατοχή για τον Ολυμπιακό από αυτό το λάθος του Τάιλερ Ντόρσεϊ και από αυτό το λάθος του Ολυμπιακού που ήταν μόλις το τέταρτο του στον αγώνα. Πολύ λίγα λάθη σε σχέση με χθες. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί για τον Ολυμπιακό. Ότι σήμερα έχει περιορίσει το ελάχιστο τα δικά του λάθη. Χάτζινς με τον Παπα-Νικολάου προσπαθεί να εμπλακεί από το μαρκάρισμά του, δίνει στον Όσμαν για τρεις από τη γωνία. Ο Τούρκος άστοχος, αλλά ο Αλεξάνδρ θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό ριμπάουν. Το Παπα-Νικολάου στο παρκέ. Χάτζινς για τρεις, θα στοχίσει. Φοβερό φόλο κάρφωμα από τον Αλεξάνδρ. Η φάση του αγώνα μέχρι τώρα μαζί με εκείνο του αλεού κάρφωμα με το ένα χέρι που έκανε ο Χόλ στο ξεκίνημα. Φοβερή φάση από τον Αλεξάνδρ, ο οποίος ρίχνει διαφορά στους 10. 61-51 και έχουμε ακόμα 15 λεπτά αγώνα. Για να δούμε ο Πάοκ αν μπορεί να σκαρώσει μία ακόμα έκπληξη μετά τη χθεσινή νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γιατί κακά τα ψέματα, έκπληξη ήταν. Παρότι ο Πάοκ έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Εδώ ίσως να υπήρχε διπλή τρίπλα, αυτό ζητούν από τον Πάοκ. Βεζέγκοφ, μια βόμβα τριών πόντων από τα 8 μέτρα σχεδόν. Όταν πάει να πλησιάσει ο Πάοκ, ο Βεζέγκοφ έχει τις απαντήσεις. 64-51 στους 20 πλέον ο Βεζέγκοφ. Μπαίνει προς τα μέσα ο Φώστερ, άτσαλο το τελείωμά του. Το rebound ποιος, ο Βεζέγκοφ. Και πάλι είπαμε είναι ο άνθρωπος των τελευταίων κατοχών για τον Ολυμπιακό. Μακιντάιρ, Ντόρσεϊ, ελεύθερος για τρεις. Αστοχή, Βεζέγκοφ το follow, αστοχή και πάλι. Άστοχο και το δεύτερο follow. Αλεξάνδρ μαζεύει την μπάλα. Έχει γίνει λίγο ροκ το παιχνίδι. Όσμαν τώρα. Σουτάρει για τρεις στον εφηδιασμό. Όσμαν και θα τα απαντήσει. 64-54, ματσάρα βλέπουμε. Μετά το σύν 21 το Ολυμπιακό. Ο Πάοκ έχει γυρίσει διακόπτη και έχει επιστρέψει στο μάτς. Βέβαια απέχει ακόμα 10 πόντους από τον Ολυμπιακό. Αλλά είναι ανταγωνιστικός και πάλι. Γιατί για ένα 15 λεπτό περίπου δεν τα κατάφερε. Ο Ντόρσεϊ αστοχή σε τρίποντο. Περσίδης παίρνει το rebound και παίρνει κεφάλαιο από τον Ντόρσεϊ. Πάνω στη φόρα του εκεί να διεκδικήσει το rebound. Έχει πέσει και στο παρκέ. Ο Περσίδης δεν έχει κάτι. Απλά περισσότερο ανάσες παίρνει. Τώρα θα σηκωθεί και θα σκουπιστεί για το παρκέ. 64-54. Να λοιπόν ο Πάοκ που βγάζει αντίδραση. Θυμίζω ότι έχει βρεθεί με 21 πίσω. 50-29. Έκτοτε έχει ένα επιμέρους 25-14 απέναντι στον Ολυμπιακό. Έχει μείωση τη διαφορά στους 10. Υπάρχει τηλεοπτικό timeout. Ολυμπιακός 64, Πάοκ 54. 4 και 8 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Λοιπόν,

0: παιχνίδι έχει μειώσει τη διαφορά στους 10 πόντους. Σε ένα τέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι της Εθνικής. Θυμίζω με την Γερμανία στο Augsburg. Να πάμε λίγο να θυμηθούμε την ενδεκάδα της Γαλανόλευκης και ενώ θα συνδεθούμε εκ νέου με τον Σωτήρη Ταμπάκο που βρίσκεται στη Γερμανία. Λοιπόν, Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας. Δεν αλλάζει τίποτα στην άμυνα. Αλλάζει τον έναν χαφ. Παίζει με Ζαφίρη και Ανδρούτσο. Και αλλάζει και μεσοεπιθετικό. Βάζει τον Τετέι μαζί με Καρέτσα Τζόλι. Και φυσικά ο Παυλίδης άνε στην κορυφή σε ένα 4-2-3-1. Το οποίο μπορεί και να αλλάζει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα το δούμε αυτό. Μπορεί να είναι το Τετέι μαζί με τον Παυλίδη στη γραμμή κρούσης. Θα φανεί αυτό στο χορτάρι ή θα έχει αριστερά τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Θα το δούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι η Ολλανδία ανοίξε τη Σερβία και αυτό είναι καλό μαντάτο σε ό,τι έχει να κάνει με τη μάχη της τρίτης θέσης. Να δούμε επίσης τι συμβαίνει και με τον Χάκπο, ο οποίος έχει τραυματιστεί και ενδέχεται να απουσιάσει από το μάτς της Πέμπτης στην Τούμπα. Παίζουμε με τους Ολλανδούς. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, πάμε ξανά στο Χριστοροπόλη, στο Περιστέρι.
1: Ένα λάθος από τον Όσμαν στη μία πλευρά και ένα άστοχο σούτ από τον Ντόρσε στην άλλη. Έχουν διαμορφώσει αυτό το 64-54. Λάθος τώρα του Χάτζινς. Φάουλ πάνω στον Μοντέρο. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον Ολυμπιακό για φάουλ, το disruptive το λεγόμενο το καινούριο, το οποίο είναι φάουλ τακτικής μένα, αλλά πολλές φορές όταν υπάρχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά δίνονται δύο βολές και μπάλα απ' έξω. Δεν νομίζω ότι ήταν σε αυτή την κατηγορία το φάουλ αυτό. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα δική του. Υπάρχει τεχνική ποινή από ό,τι καταλαβαίνω. Πάει ο Μοντέρο στη γραμμή. Ο Πάουκ, ο οποίος έχει πάρει 4 επιθετικά rebound σε αυτή την περίοδο, 5 είχε σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει κυριαρχήσει στις κατοχές, είχε συν 8 στο πρώτο μέρος. Έξω ο Ντόρσεϊ, μέσα ο Φουρνιέ. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν είναι καλά σήμερα. Έχει βάλει μεν 8 πόντους, αλλά σε αυτή την τρίτη περίοδο δεν έχει βοηθήσει την ομάδα του. Λοιπόν, υπάρχει μια διακοπή. Οι παίχτες πηγαίνουν στους πάγκους για οδηγίες. 3 και 35 απομένουν για το τέλος της περίοδου. Γίνει challenge για το foul, αυτό καταλαβαίνω. Οι διαιτητές θα λένε μεταξύ τους, θα δουν τώρα τη φάση ο Τσιμπούρης και η Τσαρούχα.
0: Το foul είναι...
1: Για το αν το foul είναι απλό ή το okay. Disruptive το λεγόμενο.
0: Από τον Μουρ, έτσι.
1: Από τον Μουρ, ναι. Το foul από τον Μπεν Μουρ πάνω στον παίχτη του Ολυμπιακού, τον Μοντέρο, αν δεν κάνω λάθος. Αν είναι foul απλό, θα δοθεί η μπάλα απ' έξω για τον
0: Στον Μοντέρο είναι, ναι.
1: Τριτομαδικό.
0: Στον Μοντέρο. Ναι, ζήτησε και ο παίκτης του Ολυμπιακού κατευθείαν αντιαθλητικό.
1: Ναι, αντιαθλητικό. Δεν υπάρχει πλέον όρος αντιαθλητικό, έτσι να το πούμε ότι υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Το βίο φάουλ και το disruptive φάουλ.
0: Θα το συνηθίσουμε κι αυτό.
1: Σκληρό. Το disruptive είναι το φάουλ αναχέτησης, φάουλ σκοπιμότητας, αν θέλετε. Απλό φάουλ δίνεται. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, δίνεται. Disruptive φάουλ δίνεται. Δηλαδή φάουλ το οποίο είχε σκοπό να αναχαιτήσει τον διαγραφόμενο φιντιασμό της ομάδας. Και επειδή υπήρχε ξεκάθαρη ευκαιρία να χτυπήσει ο Ολυμπιακός στο fast break, το φάουλ αναβαθμίστηκε ουσιαστικά και έτσι υπάρχουν δύο βόλες για τον Μοντέρο και μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό με αυτό το φάουλ του Μπεν Μουρ, ο οποίος έφτασε τα δύο από τρία φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Έχουν ο Φώστερ και ο Όσμαν για τον Ολυμπιακό. Κανένας παίκτης, έχει πέντε παίκτες με δύο φάουλ ο Ολυμπιακός. Μοντέρο μέσα η πρώτη, μέσα και η δεύτερη βολή. Ανεβαίνει και αυτό σιγά σιγά

0: του Hall. Τώρα ο Μοντέρο κάνει κάποιες σταυρωτές τρίπλες, ξεκλειστράει, φοβερή πάσα στον Εντζάι, έτοιμο καλάθι, είχε βρεθεί εκεί απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο ο Εντζάι και ο Μοντέρο το διάβασε, γιατί εκτός από ο Ζογκλέρ είναι και ένας πανέξυπνος παίκτης. 68-57, όταν ο Ολυμπιακός κολλάει, πότε ο Βεζένκοφ, πότε ο Μοντέρο είναι αυτοί που δίνουν τις λύσεις και τον κρατούν σε μια σχετικά καλή απόσταση, όχι ασφαλείας φυσικά. Μήτρο Λόγκ τώρα κάνει ωραία προσπάθεια, αλλά το τελείωμα του ήταν άτσαλο. Δεν έπιασε καλά την μπάλα για να κάνει αυτό το φλότερ. Και σε αστόχησε και ο Ολυμπιακός μάζεψε το rebound και έχει την μπάλα δική του με τον Μοντέρο. Μοντέρο, οι σταυρωτές απέναντι στο Μήτρο Λόγκ, είναι καλός αμυντικός. Σκρίν από τον Εντζάι, καλό σκρίν από τον Εντζάι. Φοβερή πάσα από τον ο Εντζάι όμως εδώ έκανε θάλασσα, γιατί σηκώθηκε ο Μουρ, του κρύψε το πεδίο για να μην κάνει παράβαση. Πέταξε την μπάλα πάνω του, χάθηκε η κατοχή. Ήταν μαγική πάσα από τον Μοντέρο για τρεις. Ο Χάτζης Τούβλο ήταν αυτό, αλλά μαζεύει ο Μουρ το rebound. Ένα ακόμα για τον ΠΑΟΚ. Πολλά επιθετικά. Και ο Μήτρο Λόγκ σου προπόνηση για τρεις. Θα το βάλει και αυτό. 68-60 στους 8 πλέον η διαφορά. Ο Ολυμπιακός ξάφνου έχει μεγάλο πρόβλημα στα rebound. Τα αμυντικά, θυμίζω, είχε πάρει 5 επιθετικά ο ΠΑΟΚ στον πρώτο ημίχρονο και πλέον έχει φτάσει τα 11. Παπα-Νικολάου για 3 από την γωνία, όχι, προσποιείται. Θα περάσει το Βεζέγκοφ. Αυτός με τον Περσίδη σηκώνεται για 3 ο Βεζέγκοφ και θα απαντήσει αυτό που λέγαμε και πριν. Όταν ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να γίνει απειλητικός και αρχίζει να γίνεται απειλητικός, ο Βεζέγκοφ που έχει 23 ή ο Μετόρε που έχει 11 και πολλές ασίστ είναι αυτοί που απαντούν. Και τώρα ξεσηκώνονται και οι φίλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες. Χάτζινς περνάει στην μπακτρίπο του μπροστά στον Βεζέγκοφ. Δεν είναι καλό το σουτ. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Φουρνιέ και επίθεση και πάλι για τον Ολυμπιακό. 71-60. Παπα-Νικολάου έχει πάρει ένα τρελό ρυθμό το παιχνίδι. Ο Μοντέρο ένα σουτ με ταμπλό. Αστοχή. Έχει δοθεί αμυντικό φάουλ. Ο Τρινκέρι χτυπιέται. Χοροπηδάει. Θέλει επιθετικό φάουλ ο Τρινκέρι. Έχει χτυπήσει λίγο ο Μήτρου Λόγκ. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα πρέπει ίσως να το δουν οι διαιτητές. Για να δούμε. Πάντως δεν νομίζω, η Τσαρούχα την αλλάζει την απόφαση. Νομίζω δίνεται επιθετικό, ναι. Η Τσαρούχα αλλάζει την απόφαση. Είχε δοθεί αρχικά αμυντικό ξεκάθαρα. Η Τσαρούχα λέει ότι είναι επιθετικό.
1: Και έχει δίκιο, έχει δίκιο, Χριστό.
0: Και έχει δίκιο, έχει, ναι, δίκιο, ναι, έχει δίκιο. Έχει αισθηθεί ο παίκτης. Να πω ότι εφόσον η μπάλα είχε φύγει από τα χέρια του Μοντέρου όταν εκτελούσε την επίθεση και μετά γίνονταν η επαφή. Και ο Ολυμπιακός συμπλήρωνε τα 5 ομαδικά φάουλ, θα ήταν και βολές. Απλά επειδή ήταν το τέταρτο του Ολυμπιακού, δεν υπάρχουν βολές. Θεωρείται δηλαδή ότι εκεί δεν υπάρχει πλέον κατοχή του επιτιθέμενου, αν έχει φύγει μπάλα και μετά γίνεται η επαφή. Αλλά ήταν το τέταρτο ομαδικό, άρα δεν υπάρχουν βολές για τον ΠΑΟΚ. Τα ηρίο όπως έχει στερεύσει στο παρκέ. Με τον Βεζέγκοφ, 71-60. Συνεχίζει τρίπλες, μπαίνει προς τα μέσα, πάσα στο Μούρ, αυτός έξω. Στον καλάθι, ελεύθερος για τρεις ο Νίκ, θα το βάλει. 71-63. Ματσάρα βλέπουμε. Ενώ έδειχνε το μάτς να καθαρίζει νωρίς στο σύν 21 το 50-29 του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ επιμένει, δεν τα παρατά, έχει ακόμα 11 λεπτά για να το παλέψει. Ο Ολυμπιακός όμως τώρα βέβαια έχει τις απαντήσεις, πότε με τον Βεζέγκοφ, πότε με τον Μοντέρο. Και έχει φυσικά και παίκτες όπως ο Φουρνιέ, ο οποίος τώρα επιτίθεται απέναντι στον Περσίδη. Γκολ φάουλ από τον Γάλλο. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τις προσωπικότητες. Όταν πάει να γίνει απειλητικός ο ΠΑΟΚ, έχει τους παίκτες που θα πάρουν την επίθεση, την προσωπική επίθεση. Γιατί καλό τον μπάσκετ Μπαρτζόκα, έτσι σίγουρα, αλλά όταν έχει τέτοια ποιότητα, Βεζέγκοφ, Μοντέρο, Φουρνιέ, κυρίως τον Ντόρσεϊ, ο οποίος σήμερα δεν είναι πολύ καλά, αλλά υπάρχει και αυτός. Μπορείς να ακουμπήσεις την μπάλα στα ασφαλή του χέρια για να σου κάνουν τη δουλειά. 73-63. Αποκαθιστά τη διψήφια διαφορά ο Ολυμπιακός και ο Φουρνιέ που έφτασε ήδη τους 10 πόντους και αυτός έχει δικαίωμα για μια ακόμα βολή. Θα τη χάσει. Θα παραμείνει το 73-63. Πετελευταία 48 δευτερόλεπτα στο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός έχει 4 διψήφους σκόρερ. 23 ο Βεζέγκοφ, 11 ο Μοντέρο και ο Χολ, 10 ο Φουρνιέ. Για τον ΠΑΟΚ από 10 ο Περσίδης και ο Όσμαν. Καλάθι τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Επιτίθεται στο close out, σταματά την τρίπλα. Δίνει στον Μακινέρ, δεν νομίζω ότι υπήρχε παράβαση. Καλάθι, ωραία κυκλοφορία. Περσίδης για το τρίτο του τρίποντο. Όχι, έρμπολα αυτή τη φορά. Πέταξε λίγο την μπάλα βιαστικά γιατί έπεφτε πάνω του το θηρίο Εντζάι και χάθηκε η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Επομένουν τώρα 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Περίπου 5 δευτερόλεπτα είναι η διαφορά των δύο χρονομέτρων. Οπότε ίσως μείνει και λίγο χρόνο για τον ΠΑΟΚ. Τώρα 7-6 ο Μοντέρο νομίζω θα το πάρει πάνω του. Μοντέρο με τον Περσίδη, μια σταυρωτή, μπαίνει προς τα μέσα, lay up, παραλίγο goal foul, απλό foul όμως και πολλές για τον Μοντέρο, ο οποίος είχε την ποιότητα να φτάσει σε αυτή την προσπάθεια, παραλίγο να πάρει το μέγιστο, τελικά πήρε δύο βολές και αυτό το foul που ήταν το τέταρτο προσωπικό από τον Περσίδη. Τους έχει κάνει καλή δουλειά σε αυτό το δεκάλεπτο. Και αμυντικά μπορεί να χάσει το τρίποντο νωρίτερα, αλλά έχει παλέψει αρκετά. Έχει βάλει και τα ποντάκια του. Τώρα θα περάσει τον πάγο για να μπει ο Φώστερ. Και ο Μοντέρο στη γραμμή. Απομένουν 6,2 για το δεκάλεπτο. Όλος ο χρόνος θα είναι στον ΠΑΟΚ. Εφόσον δεν υπάρχει rebound ή αν υπάρξει, δεν το πάρει ο Ολυμπιακός. Προφανώς. Μπαρτζόκας θα κάνει αλλαγή. Έχει σηκώσει τον Ετζίπογλου για την άμυνα. Τώρα θα τον βάλει. Όχι. Ο Βεζένκοφ πηγαίνει στον πάγο και θα μπει ο Ετζίπογλου. Ο Ολυμπιακός έχει 4 στο παρκέ. Πρέπει να μπει κάποιος. Τώρα θα μπει ο Νετζίπογλου. Για την πίεση στην άμυνα προφανώς και για να μην χρεωθεί κάποιος παίκτης ο οποίος είναι βασικός και όχι εντός αγωγικών αναλώσιμος όπως είναι ο Νετζίπογλου. Ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ως τώρα στο ματς. Μοντέρο θα χάσει τη βολή την πρώτη. Παραμένει το 73-63. 6,2 για το τέλος της περιόδου. Ο Δομινικανός, ο οποίος στο σημερινό παιχνίδι έχει 11 πόντους, 3 ασίστ, ένα κλέψιμο και 3 λάθη. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή του. Θα εστοχίσει αυτή, 74-63. Όλος ο χρόνος, 6,2 είναι στη διάθεση του ΠΑΟΚ. Θα γίνει αλλαγή με τον Ward αντί του Παπα-Νικολάου για την πίεση στην μπάλα. Ο Καλάθης είναι παραφορά από την baseline κάτω από το καλάθι του ΠΑΟΚ. Κάτι γρήγορο χρειάζεται εδώ ο ΠΑΟΚ. Η μπάλα στον Ταϊρή. Ταϊρή περνάει το Φουρνιέ γρήγορα. 3 δευτερόλεπτα, 2 Ταϊρή. Πάρα πολύ γρήγορο. Φτάνει σε λέει φοβερό Ταϊρή. Σαν εκατοστάρης εδώ ο Αμερικανός. Διέσχισε όλο το γήπεδο και κατάφερε να σκοράρει εντός, ξεκάθαρα εντός χρόνου. Φοβερή προσπάθεια από τον Ταϊρή. Θύμισε λίγο από David Rivers το 97 στη Ρώμη που είχε διανύσει όλο το γήπεδο σε 3-4 δευτερόλεπτα. Τώρα είχε λίγο παραπάνω ο Ταϊρή, αλλά και πάλι η υποπίεση το έκανε και έφτασε αυτό το coast to coast που έφερε τη διαφορά στους 9. 74-65. Έχουμε ακόμα παιχνίδι εδώ. Ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατά. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί προφανώς και έχει και τις λύσεις ως τώρα. Αλλά ακόμα απομένουν 10 λεπτά για να δούμε ποιος θα σηκώσει το στοίχημα Super Cup. Νίκο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, μικρή διακοπή και πάλι. Πριν επιστρέψουμε στο Χρήστο Ρομπόλη για την τελευταία περίοδο στο Περιστέρι. Το παλεύει ο ΠΑΟΚ. Πολύ έχει επιστρέψει για τα καλά στο ματς. Ο Ολυμπιακός βρίσκει λύσεις και διατηρεί μια διαφορά, ας την πούμε, ασφαλείας. Αλλά δεδομένα ο δικέφαλος του Βορρά θα επιδιώξει να ροκανίσει κι άλλο τη διαφορά. 74-65 μπροστά οι Ερυθρόλευκοι. Το τρίτο δεκάλεπτο το επιμέρους είναι 24-29. Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Το τρίτο δεκάλεπτο στο Περιστέρι. Να σας πω, διαβάζω εδώ στο site του Big Win Sport FM ότι στο Augsburg είναι και η δεύτερη 20διάδα της Γερμανίας η οποία θα αναλάβει δράση μετά το απόψινο παιχνίδι, γιατί ο Κλοπ έχει αποφασίσει να χωρίσει τους Γερμανούς σε δύο 20διάδες. Κάθε μία θα έχει τον ρόλο της στο πρώτο παιχνίδι με την εθνική απόψε, και μετά θα έχουμε μια δεύτερη 20διάδα Γερμανών που θα αναλάβει δράση με την έναρξη της επόμενης εβδομάδας, από αύριο δηλαδή ουσιαστικά. Από τους υπόλοιπους δηλαδή θα παραμείνουν μόνο οι Ντάμεν, Γκνάμπρι, Σλότερμπεκ, Τρέου, Κοντέ και Έγκελχαρντ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Γερμανία το κάνουν και άλλες ομάδες, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε επίπεδο εθνικών ομάδων, το Nations League, το βλέπουν και σαν μια ευκαιρία για δοκιμές. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια ομάδα η οποία μπαίνει σε μια νέα εποχή με Κλοπ στον πάγκο, θέλει να δοκιμάσει πράγματα και κάπως έτσι έχει πάρει αυτή την πρωτοφανή απόφαση, έτσι. Λοιπόν, να σας πω, στην Τουρκία, Εφές Μπεσίκτας, αποτέλεσμα μηχρόνου 46-37, και να επιστρέψουμε στο Περιστέρι, ξεκίνησε τελευταία περίοδος.
0: Ο ΠΑΟΚ σπατάλησε την πρώτη του κατοχή με ένα λάθος, γλίστησε ο Καλάθης, έβγαλε την μπάλα έξω, χάθηκε η ευκαιρία. Εντζάι τώρα, φοβερό κάθομα εκεί που σηκώθηκε, δεν μπορούσε να το σταματήσει κάποιος. Εντζάι ζητάει και φάουλ μάλιστα. 76-65 και αμέσως τα ημάτα από τον Τριγκέρι. Του είχε παραπάνω από τον Ταϊρή. Το πιάνει αμέσως για να του δώσει οδηγίες. 9:35 πριν το τέλος, 76-65 μπροστά ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έβλεπα τα στατιστικά, Νικό, στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ στην τρίτη περίοδο πήρε 5 επιθετικά rebound. Είναι νομίζω ένα από τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το δεκάλεπτο και κατάφερε να πλησιάσει παραπάνω τον Ολυμπιακό. Από τους 14 που κλείσε το ημίχρονο, έφτασε στους 9. Τώρα είναι η διαφορά στους 11. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μείνει από τα 9 επιθετικά rebound που είχε στο πρώτο ημίχρονο, μόλις 2 πήρε στην τρίτη περίοδο, και έτσι λίγο ίσως κελίστηκε κάπως το πράγμα στις κατοχές. Γιατί θυμίζω ότι στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 8 παραπάνω κατοχές από τον ΠΑΟΚ. Μεγάλος αριθμός που μπορεί να κρίνει και ένα μάτς, αν φτάσει στην κατάληξη του ένα παιχνίδι, να κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ο Βεζέγκο, 23 ώρων, πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού, έχει και 8 rebound, παρακαλώ. Απόλυτο φαβορί για να βγει MVP του αγώνα, εφόσον κερδίσει ο Ολυμπιακός. Έτσι, θα γίνει ψηφοφορία των δημοσιογράφων, να πούμε, και όχι από το ranking θα βγει, αλλά νομίζω βάση εικόνα στο Βεζένκοφ έχει τον πρώτο λόγο. Άλλωστε και ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον παίκτη που να έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ. Νομίζω αυτός είναι το πρώτο φαβορί για να κερδίσει το βραβείο, αλλά θα δούμε. Έχει να κάνει και με το τι επιλέξει ο καθένας. Η κατοχή για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, 9:35 για το τέλος.

0: Καλάθης θα πάρει την μπάλα. Καλάθης, Ταϊρή, Μήτρου, Λόγκ, Φώστερ και Μουρ. Χαμηλό σχήμα για τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά με 4 γκάρντ. 4 είναι ο Φώστερ σε αυτό το σχήμα. Αν μπορεί να βοηθεί κάτι τέτοιο, γιατί ουσιαστικά παίζει με 4 γκάρντ και ένα σέντερ ο ΠΑΟΚ. Μήτρου, Λόγκ για 3, για το τρίτο του. Θα το βάλει γι' αυτό. Εξαιρετικό Μήτρου, Λόγκ. Απέναντι στην παλιά του ομάδα, θυμίζω. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Πέρσι ήταν στην Νάπολη. Η διαφορά και πάλι στου 8. 76-68. Ο ΠΑΟΚ δεν λέει να ξεκολλήσει μακριά από το σβέρκο του Ολυμπιακού. Φάουλ τώρα που δίνεται, το κάνει ο Ταϊρή, το τρίτο του, και αυτός φορτώνεται. Ο Αλεξάνδερ θα περάσει στο παρκέ τώρα αντί του Μουρ. Δεν αλλάζει λοιπόν η λογική. Αυτό το σχήμα με τα Ζαραγκάρ και τον Σέντερ παραμένει. Απλά αλλάζει ο Σέντερ, έξω ο Μπεν Μουρ, μέσα ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Ο Ολυμπιακός είναι με τον Μοντέρο, τον Φουρνιέ, τον Ward, τον Βεζένκοφ και τον Εντζάι. Τώρα εδώ ο Ward ζήτησε φάουλ. Η Τσαρούχα δεν δείχνει κάτι. Οπότε λάθος για τον Ολυμπιακό. Το υπαριθμόν 8. Ο Ολυμπιακός είχε πολύ λίγα στο ημίχρονο, 3. Αλλά έκτοτε έχει κάνει σε περίπου 11 λεπτά αγώνα πλέον 5 λάθη. Ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά έχει 10 στον αγώνα. Μήτρου Λόγκ και πάλι για 3. Τώρα το παράκανε. Και ο Τριγκέρι τη φορεί. Εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό. Πήγε εδώ για το τρίποντο ψυχολογία να φέρει το μάτσο στους 5. Ο Μήτρου Λόγκ δεν γύρισε καθόλου μπάλα. Τώρα Μοντέρο. Ο Αλεξάνδρ δεν το επιτρέπει να φτάσει σε drive. Κάνει μια βόλτα και ξαναβγαίνει έξω ο Μοντέρο, ο οποίος μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερή πάσα στον Εντζάι, ο οποίος προσποιείται και τελειώνει τη φάση. Μία ακόμα assist από τον Γιάν Μοντέρο, έτοιμο καλάθι στον Εντζάι, ο οποίος σκοράρει ένα εύκολο layup από κάτω. Φώστερ μπαίνει προς τα μέσα, γλιστράει, πέφτει. Την μπάλα τη συγκρατεί. Ποιος? Συγκρατεί ο Ταϊρή, κλείνεται εκεί στη γωνία, τον πιέζουν δύο, δυσκολεύεται. Την μπάλα έξω για τον Ολυμπιακό από αυτή την άμυνα. Ο Τριγκέρι ζητάει φάουλ, δεν δίνεται κάτι πάντως. Βγήκε η άμυνα για τον Ολυμπιακό, που έχει τη διαφορά στους 10, 78-68. Θα σκουπιστεί και το παρκέ από την πτώση του Φώστερ, ο οποίος πιάνει λίγο το χέρι του εκεί. Δεν το έχω καταλάβει, που πονάει ακριβώς. Ζητάει και ένα φάουλ με υψωμένα τα χέρια. Λίγο κουτσένει, αλλά δεν έχει κάτι σοβαρό. Τα λέει με τον Τζιμπούρι εκεί ότι έπρεπε να δοθεί φάουλ, του λέει. Δεν καταλογίστηκε κάτι. Στον πάγκο Ταϊρή. Οπότε τώρα ο ΠΑΟΚ σε ένα πιο ορθολογικό σχήμα. Με τον Καλάθη, τον Μήτρου Λόγκ, τον Φώστερ, τον Όσμαν στο 4 πλέον. Στη θέση πέρασε του Ταϊρή. Και στο 5 ο Αλεξάνδερ. Μοντέρο στο Βεζένκοφ. 8 και 20 για το φινάλε πλέον. Από εκεί στο Ward. Ward να δώσει στον Εντζάι, ο οποίος κάνει ωραία προσποίηση στον Αλεξάνδερ και φτάνει σε τρομερό κάρφωμα. Μία ακόμα εντυπωσιακή φάση. Παίρνει και φάουλ, παρακαλώ, ο Σενεγαλέζος. Εδώ τον εξέθεσε τον Αλεξάνδερ. Του έκανε μια προσποίηση ότι θα δώσει την μπάσα, το hand-off, το λεγόμενο χέρι με χέρι, δηλαδή την μπάλα. Έφυγε από την άλλη πλευρά. Και όταν ο Εντζάι πάρει τα βήματα και αποκτήσει πλεονέκτημα, είναι τόσο γρήγορος και αλτικός που νικάει ακόμα και έναν επίσης πολυαθλητικό ψηλό όπως ο Αλεξάνδερ στον αέρα. Κάρφωμα και φάουλ. Με 4 και τώρα 5 σερί πόντους από τον Εντζάι. Μία από την ασίστ του Μοντέρο, το ένα καλάθι και το δεύτερο προσωπικό δικό του. Ο Ολυμπιακός ένα 5-0 σερί, φεύγει στους 13-81-68. Ο Φουρνιέ έχει πάει τώρα πάνω στον Όσμαν και ο Καλάθης με τον Εντζάι. Αλλάζει σε όλα τα σκρίνα ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Φουρνιέ πάνω στον Καλάθη, σώζει το σφύριγμα. Το πρώτο του Ολυμπιακού σε αυτή την περίοδο, 2 έχει ο ΠΑΟΚ. Το δεύτερο προσωπικό για τον Γάλλο. Σούπερσταρ, Καλάθης στην επαναφορά. 8 λεπτά ακριβώς για το τέλος. Συν 13 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στοχεύει στην 5η σερή κατάκτηση του Super Cup. Ο ΠΑΟΚ στοχεύει στο πρώτο του Super Cup. Δεν έχει κατακτήσει ποτέ αυτό το τίτλο. Άλλωστε, είναι η 8η σεζόν που υπάρχει αυτός ο θεσμός. Φώστερ τώρα βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Προσποιείται την μπάσα. Τελικά κάνει ένα ωραίο layup. 81-70 από τον Μάρκους Φώστερ, που φτάνει τους 8 πόντους κι αυτός. Μοντέρο με τον Μήτρου Λόγκ να τον πιέζει. Σκρίνα από τον Εντζάι. Μπαίνει ο Μοντέρο προς τα μέσα. Τη βγει τώρα ο Αλεξάνδερ και έχει μείνει ο Βεζένκοφ με τον Φώστερ. Τεράστιο πλεονέκτημα εκεί ψωμετρικό από τον Βεζένκοφ. Πάνε αποστάρει, γυρίζει. Αλλά ήταν κακό το τελείωμα. Μαζεύει ίδιο στο rebound πάντως και κάτω από το καλάθι θα σκοράρει παρά την προσπάθεια του Όσμαν να παίξει άμυνα. 83-70 από καθυστάτωση 13 Ολυμπιακός. Καλάθης. Καλάθης με τον Εντζάι τώρα. Πάσα στο Μήτρου Λόγκ που προσφύγεται για 3 και δίνει έξω στον Φώστερ και πάλι αυτό με τον Βεζένκοφ. Σουτ για 3 μπροστά στο Βεζένκοφ. Πολύ φαραλέα προσπάθεια και εύστοχη. Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς και εδώ ο Φώστερ είχε τελικά για 2 ήταν το σουτ. Είχε θάρρος. Ένα σουτ μπροστά στο Βεζένκοφ θα ευστοχήσει. Φοβερή πάσα του Μοντέρο. Ο Φουρνιέ τη μαζεύει, αλλά αστοχή στο σουτ του κάνει από τα 3 μέτρα. Και αφνιδιασμός για τον ΠΑΟΚ με τον Μήτρου Λόγκ. Γύρισε ο Ολυμπιακός όμως. Καλή πάσα στον Καλάθη. Και πάλι όμως οργανώνεται η άμυνα του Ολυμπιακού. Και ο ΠΑΟΚ θα απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του Ολυμπιακού. Η μπάλα στον Αλεξάνδερ που παίρνει φάουλ από τον Μοντέρο χαμηλά. Έξυπνο το φάουλ από τον Δομινικανό πάνω στον Καναδό. Είχε καταλάβει ότι δεν μπορούσε να βγει από μπροστά για να πάρει για να κλέψει την μπάλα. Χαμηλά με πλάτη είχε τεράστιο πλεονέκτημα εκεί ο Αλεξάνδρ και έτσι ο Μοντέρο ξόδεψε το δεύτερο ομαδικό μόλις φάουλ του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για βολές. Έξυπνος εδώ ο Μοντέρο. Από Σοβί ένα σίγουρο καλάθι γιατί αν έπαιρνε την μπάλα και ο Αλεξάνδρ θα είχε σίγουρα δύο πόντους. Ετοιμάζεται ο Περσίδης, ο οποίος θυμίζω έχει τέσσερα φάουλ για να πάρει τη θέση ποιου να δούμε. Τα λέει με την Τζαρούχα εκεί για το αν μπορεί να γίνει τώρα η αλλαγή, αυτό καταλαβαίνω. Τελικά θα πάρει μια μικρή αναβολή αλλαγή ή όχι. Τώρα θα γίνει αλλαγή τελικά, θα βγάλει το Μήτρου Λόγκ. Έτσι, υπάρχει, κάτι εξετάζουν οι διαιτητές. Το σου του Φώστερ νωρίτερα ήταν για 2 ή για 3. Γρήγορα βγάλανε άποψη. Για 2 μετράει. Είναι μια φάση που μπορούν να την κάνουν οι διαιτητές, δηλαδή να αφήσουν το παιχνίδι να εξελιχθεί για να μην σταματήσουν το ρυθμό και σε πρώτη ευκαιρία, πρώτη διακοπή, να εξετάσουν μια φάση αν δεν είναι ξεκάθαρο αν ο παίκτης πατούσε γραμμή ή όχι. Εδώ, από ό,τι φάνηκε, ήταν πολύ εύκολη η απόφαση των διαιτητών και έδωσε αναμέσως ότι ήταν για 2 το σούτ του Φώστερ μπροστά στο Βεζένκοφ. Άρα παραμένει το 83-72. Ο Πάκο έχει την μπάλα δική του για 14 δευτερόλεπτα. Καλάθι στην παραφορά, δυσκολεύεται, φλερτάρει με τα 5 δευτερόλεπτα και τα έκανε τελικά. Καλή άμυνα του Ολυμπιακού, δεν άφησε κανένα παίχτη να ξεμαρκαριστεί και έτσι ο Καλάθης υπέπεσε σε παράβαση 5 δευτερολέπτων. Δεν φταίει ο Πασέρ εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις περισσότερο φταίνει οι συμπαίκτες. Είδε το ομαδικό πλάνο που δεν ξεμαρκάρει κάποιον με κάποιο screen για να βγει ελεύθερος να μαζέψει την μπάλα. Τώρα όλοι οι παίχτες ήταν καλυμμένοι και ο Καλάθης δεν μπόρεσε να βάλει εγκύρω στην μπάλα στο παρκέ. 6-50 για το φινάλε. Χαμένη ευκαιρία για τον Πάοκ να ρίξει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή και πάλι. 83-72. Βεζένκοφ με τον Περσίδη θα στοχίσει και πάλι από κοντά ο Σάσα, ο οποίος έχει πέσει εκεί κοντά στα LED. Ευτυχώς δεν έχει κάτι, αλλά ο Πάοκ επιτίθεται με 5 αντί 4. Η πάσα στον Περσίδη στη γωνία που περνάει. Καλάθης ελεύθερος για 3. Θα το βάλει και διαφορά και πάλι στους 8. 83-75 από τον Καλάθη που και σήμερα είναι εξαιρετικός. Μπορεί να άρχισε με κάποια λάθη, αλλά πλέον έχει και αυτός διψήφιο αριθμό πόντων. 11, όπως έχει 11 και ο Μήτρου Λόγκ. Ενώ από 10 έχουν ο Φώστερ, ο Περσίδης και ο Όσμαν. Ο Μοντέρο τώρα με τον Αλεξάνδερ. Μοντέρο στον Ward, 7 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ τώρα με τον Φώστερ. 5 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ, μια ωραία σταυρωτή δίπλα. Μπαίνει προς τα μέσα, κάτω από τα πόδια. Γυρίζει, σουτάρει. Ευστοχή. Το κάνει πάρα πολλές φορές αυτό ο Φουρνιέ και είναι πετυχημένο. Και στον πρώτο ημίχρονο έβαλε ένα αντίστοιχο καλάθι. 85-75. Καλλιτέχνης της μπάλας και ο Φουρνιέ. Όσμαν προσποιείται για 3. Ο Μπαρτζόκα ζητάει το λεγόμενο άκυρο πείδημα που λέγαμε παλιά, βήματα ουσιαστικά. Τελικά δεν χρειώνεται παράβαση. Οι διαιτές θεώρησαν ότι δεν είχε απογειωθεί ο Όσμαν. Και τώρα Αλεξάνδρ βγάζει την μπάλα έξω. Φώστερ για 3 ελεύθερος. Αστοχή. Αλεξάνδρ παλεύει για το rebound. Την βγάζει ο Ward την μπάλα. Σωστά. Για τον Πάο και κατοχή. 5-39 για το τέλος. 85-75. Ανέβαζε ο Φώστερ τον τρίποντο. Διαφορά θα στους 7. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο που, χθες η ΑΕΚ πλησίασε στους 7 τον Ολυμπιακό. Που και η ΑΕΚ είχε βρεθεί με πλην 23 πίσω τότε. Ο Πάκος σήμερα με πλην 21. Όσμαν για 3 από τη γωνία. Κακή άμυνα από τον Ολυμπιακό, αλλά Όσμαν δεν την τιμωρεί. Και ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Ο Βεζένκοφ έχει κάνει γρήγορα την μεταφορά κάτω από το καλάθι. Ο φοβερή πάσα του Μοντέρο. Καλάθι και φάουλ από τον Φουρνιέ. Φοβερή συνεργασία των δύο μπαλαδόρων, θα το πω έτσι, του Ολυμπιακού. Και ας ακούγεται το ποδοσφαιρικό. Είναι στον κλέριδιο αυτή η τύπη. Καλά κεφάλαια από το Φουρνιέ που φέρνει διαφορά στους 12-87-75 και έχει δικαίωμα για μια βολή. Είναι αυτό που έλεγα και στο πρώτο μέρος, ότι όποτε ο ΠΑΟΚ πάει να γίνει απειλητικός, να πλησιάσει κάτω από τους 10, εκεί στους 7, 8, 9 τέλος πάντων, πότε ο Βεζένκοφ, πότε ο Μοντέρο, πότε ο Φουρνιέ, αυτή η Αγία Τριάδα του Ολυμπιακού είναι που καθαρίζει την μπουγάδα. 87-75 το σκορ. 5-28 για το τέλος. Βολή συμπληρωματική για τον Εβάν Φουρνιέ. 5-28. Εβάν Φουρνιέ θα ευστοχίσει. Και θα κάνει το σκορ 88-75. Λοιπόν, time out. 5-28 για το τέλος. 88-75 μπροστά ο Ολυμπιακός. Έχει το πρώτο βάδισμα για να κατακτήσει το Super Cup.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
11: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
10: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
11: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
10: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
14: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Εκεί είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος, θα περιγράψει τη μάχη της Εθνικής με τη Γερμανία. Πριν από λίγο ακούστηκαν οι Εθνικοί ύμνοι. Σε λιγάκι ξεκινάει το παιχνίδι. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι, από την αρένα του Augsburg, που είναι κατάμεστη, περισσότερο από 30.000 φίλοι και της Γερμανίας και της Ελλάδας. σε μια πλευρά του ή μια γωνία του κηπέδου είναι περίπου 2.000-2.500 Έλληνες και αρκετοί διάσπαρτοι. Σίγουρα είναι πάνω από 2.500 Έλληνες στην αρένα του Augsburg. Σε πολύ λίγο θα έχουμε σέντρα στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Η Ελλάδα προέρχεται από την νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι. Απέναντι στην Γερμανία, την κηπεδούχο Γερμανία, που στην πρεμιέρα του Jürgen Klopp με την Mannschaft ήρθε 1-1 με την Ολλανδία.

0: εκτός έδρας είναι η πρώτη του Κλοπ, του πρώτου τεχνικού της Λίβερπουλ, μπροστά στο κοινό της Γερμανίας. Οι δύο αρχηγοί, ο Κίμιχ με τον Παγγέλ Παυλίδη, άλλαξαν τα λάβαρα, έγιναν και οι καθιερωμένες φωτογραφίες των ενδεκάδων των δύο ομάδων και τώρα είναι ορτός τιμής των ποδοσφαιριστών και της Γερμανίας και της Ελλάδας κοντά στη μεσαία γραμμή και είναι όλα έτοιμα για τον Κρίστοφερ Κάβανα, τον Άγγλο ρέφερι με τους βοηθούς συμπατριώτες του, τον Κουκ, τον Τζέιμς. Και στο VAR είναι Σκοτσέζος ο Άντριου Ντάλλας, στο AVR ο Άντριου Μάντλεϊ, από την Αγγλία ο assistant VAR. Έλεγα τη σύνθεση της Ελλάδας νωρίτερα με δύο αλλαγές. Στην εστία ο Τζολάκης, δεξιά ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Τσιμίκας. Ρέτσος, Μαυροπάνος στα δύο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή ο Ζαφίρης που διατηρείται. Ο Ανδρούτσος, ο half to offy που είναι στη μεσαία γραμμή. Και στην επίθεση αριστερά Τζόλης, δεξιά ο Καρέτσας. Στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης, κοντά του ο Ανδρέας Τετέι. Ένα σχήμα 4-2-3-1. Που πολλές φορές θα γίνεται και 4-4-2 στην εξέλιξη του μάτς. Από την άλλη πλευρά, η Μάνσαφτ με τον Νούμπελ στην εστία, τον goalkeeper της Μπεσίκτας, δεξιά ο Βάγνομαν, αριστερά ο Μπράουν, στο κέντρο της άμυνας Μπίσεκ και τα, στη μεσαία γραμμή ο Κίμιχ, ο αρχηγός, στις 114 συμμετοχές ο Άσος Μπάγερν, με τον Ενμέτσα της Ντόρτμουντ, με τον Κοντέ της Χόφενχάιμ που τελευταία στιγμή ήρθε στην αποστολή στη θέση του τραυματία Σλότεμπεργκ, εκτός είναι και ο Χάβερτς και ο Μουσιάλα. Αριστερά στην επίθεση ο Σάντε της Μπρέτφορντ, δεξιά ο Αντεγέμι της Μπαρσελόνα και στην κορυφή ο Εμπνουταλίπ της Άιντρακτ Φραγκφούρτης. 4-3-3 για την Γερμανία με 44 παίκτες στο ρόστερ ο Κλοπ. Διώχνει ο Ρέτσος, κυνηγάει ο Ζαφίρης, διώχνει ο Ανδρούτσος πιο μακριά, κατεβάζει ο Τζόλης στις πρώτες στιγμές του αγώνα. Τζόλης κερδίζει το φάουλ από τον Ενμέτσα. Συμπαίκτης ο Ενμέτσα με τον Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αριστερά όλα αυτά για την εθνική μας. Τσιμίκας εκτελεί γρήγορα, ψάχνει τον Τετέι. Τετέι κυνηγάει, βάζει το σώμα του εκεί ο Μπίσεκ. Ο στόπερ της Ίντερ καθαρίζει, δίνει πίσω στον Νούμπελ της Μπεσίκτας. Θυμίζω ότι πριν από λίγο καιρό ο Ρούντιγκερ αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα και όπως το λέτε και ο Νόιερ.
1: Σωτήρη, θα επιστρέψω σε σένα. Έχουμε τελικό ξανά. Πάμε στο Χριστορομπόλη.
2: Ένα τρίποντο του Φώστερ έφερε το παιχνίδι στους 5. Αστοχή στο τρίποντο ο Μοντέρο και παίρνει το rebound ο Όσμαν. Για να δούμε. 2,5 λεπτά για το τέλος. 92-87 να σκοράρει εδώ ο Πάουκ. Φτάνει σε απόσταση σουτ. Όσμαν προσποιείται, δεν κάνει τρίποντο. Έχει πέσει ο Εντζάι. Φάουλ υπάρχει εδώ. Και βολές για τον Τούρκο που αν τις βάλει και τις δύο, ο Πάουκ πλησιάζει πλέον στο τρίποντο. 92-87, 2-24 πριν από το τέλος. Αυτό το φοβερό τρίποντο νωρίτερα του Φώστερ έκανε το παιχνίδι και πάλι ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στις τελευταίες κατοχές. Ακούγονται τώρα και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι είχαν λίγο επισκιαστεί από τους οπαδούς του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, όταν είχε προηγηθεί και με 21 ο Ολυμπιακός, αλλά και στα καλάθια νωρίτερα τα μεγάλα και του Φουρνιέ και του Μοντέρο και του Βαζένκοφ. Απαντούν τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού, Ολυμπιακός. Πάω κολλέ από τη μία. Έχουμε κλίμα γηπέδου επιτέλους, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα προηγούμενα παιχνίδια και σήμερα κυρίως ήταν μονόπλευρο κάποιες φορές. Για να δούμε τα κάνει Όσμαν από τη γραμμή βέβαια. Είναι σημαντικές αυτές οι βολές. Μέσα η πρώτη, 92-89. Ο Όσμαν πλέον στους 14. Και το παιχνίδι στους 4. 2-24 για τη λήξη. 92-88. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι και σήμερα. Ο ΠΑΟΚ και σήμερα απέναντι σε έναν πανίσχυρο Ολυμπιακό, όπως πανίσχυρος είναι και ο Παναθηναϊκός, δείχνει ότι μπορεί να τους κοιτάξει στα μάτια. Χθες νίκησε, τώρα πλησιάζει σε απόσταση σουτ. 92-89. Μοντέρο, η παγίδα από τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα πηγαίνει στο Φουρνιέ, τον πιέζει ο Καλάθης. 2 και 15 πλέον για το φινάλε. Φουρνιέ. Έχουν ανοίξει παίκτες του Ολυμπιακού. Έχει μείνει ο Μοντέρο με τον Χάτζινς. Τώρα ο Φουρνιέ με τον Καλάθη. Αλλάζει ο Αλεξάνδερ πάνω του για να παίξει άμυνα. Μπαίνει προς τα μέσα ο Φουρνιέ. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Δείγμα της τεράστιας κλάσης του Εβάν Φουρνιέ. Ο οποίος έβαλε την υπογραφή του και τώρα, όπως την έβαλε και πέρσι και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγα που πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Χρήστο, έρχομαι πάλι σε σένα ξανά στον Σωτήρη Ταμπάκο.
0: Τρίτο λεπτό Γερμανία-Ελλάδα στο 0-0. Μια προσπάθεια νωρίτερα πέρασε ανεκμετάλλευτη για την Γερμανία. Τώρα το γέμισμα του ΤΑ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να μπει ο Μπουνταλίμπ. Βγαίνει και καθαρίζει ο Τζολάκης. Ήταν εκεί και ο Μαυροπάνος. Κάλυψε. Βγήκε ο goalkeeper της Γουλς και απομάκρυνε. Τώρα είναι ο Τζόλης, Τσιμίκας. Βάζει το σώμα του, κερδίζει το πλάγιο. πράγει την εθνική μας από τα αριστερά. Αρκετά τοποθετημένοι ψηλά οι Γερμανοί σε αυτά τα πρώτα 3-4 της αναμέτρησης. Περισσότερο σαν 4-4-1-1 μοιάζει το σχήμα της εθνικής. Είναι κοντά στον Βαγγέλη Παυλή, τον αρχηγό, ο Ανδρέας Τετέι. Έχει μια διαφοροποίηση η διάταξη της Γιαννόλευκης σε σχέση με το μάτς κόντρα στην Σερβία. Από την άλλη παίζει με αμυντικό χάφι τον Κίμιχ η Γερμανία. Μπροστά σε ελεύθερο ρόλο ο Κοντέ της Χόφενχάιμ με καταγωγή από την Γουινέα και ο Ενμέτσα της Ντόρτμουντ σε αυτό το 4-3-3 των Γερμανών. Μπίσεκ παίρνει ο Τα αριστερά στον Μπράουν. Πίσω ξανά στον ΤΑ, όλα αυτά τώρα στη μεσαία γραμμή έχει χαμηλώσει αρκετά η εθνική μας το τερέν. Παίρνει την μπάλα ο Κοντέ, πιέζεται από τον Ανδρούτσο και από τον Παυλίδη, πίσω η μπάλα. Κίμιχ, θα γεμίσει ο Κίμιχ, ο Άσος Μπάγερν, ψάχνει να βρει τον Σάντε. Κατεβάζει, έχει τον Βαγιανίδη, κρατάει πίσω στον Κίμιχ. Από τον Κίμιχ πέρανε όλες τις πρώτες μπάλες των ποδοσφαιριστών της Μάνσαφτ. ΤΑ. Ο Μπίσεκ είναι, τώρα παίρνει ο Αντεγέμι της Μπαρσελόνα. Κινείται αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή ο Αμπντουταλίμ. Ο Άσος της Άιντραχτ, πλάγιο για την εθνική μας που την πίεσε εκεί και του Τζόλι και του Ρέτσου. Ο Τσιμίκας στο πλάγιο. Πάρα πολύ ωραία εικόνα στο γήπεδο, στο αρένα του Αουγσμπουργκ. Την πρώην έδρα του Δημητριανούλη, ο οποίος δεν ζητά προς το λόγο τραυματισμού. Όπως και ο Ρότα, όπως και ο Χατζηδιάκος, εκτός είναι ο Κωνσταντέλιας με τους χιαστούς και ο Μπακασέτας. Τα.
1: Πάμε ξανά στο Περιστέρι.
2: Λοιπόν, χαμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ έκανε μια τρομερή τρίπλα, έριξε στο παρκέ τον Αλεξάνδρα, αλλά στόχησε στο τρίποντο και παραμένει το συν 3. Ο Πάοκ έχει την ευκαιρία ακόμα και να ισοφαρίσει. 1 και 16 πριν το τέλος, 94-91. Φώστερ με τον Βεζένκοφ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, μπαίνει, σκοράρει, διαφορά στον πόντο. 94-93. Για να δούμε αν ο Πάοκ κάνει ένα ακόμα θαύμα. Κλέβει παρολίγο να κλέψει ο Χάτζιν, την μπάλα στο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να βιαστεί τώρα. Ο Μοντέρο απέναντι στον Αλεξάνδρ. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. 94-93. Πάρα πολύ κρίσιμη κατοχή αυτή για τον Ολυμπιακό και φυσικά και για τον ΠΑΟΚ. Τώρα ο Μοντέρο επιτίθεται. Κάνει ένα Eurostep. Το καλάθι από τον Δομινικανό μπροστά στον Νικαλάθη. 96-93. Φοβερή ατομική ενέργεια από τον Μοντέρο. Δίνει ανάσα στον Ολυμπιακό. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Φώστερ. Δίνει στον καλάθι. Ο έχει χώρο να σουτάρει, αλλά δεν το κάνει. Δίνει στον Φώστερ δίπλα του. Φώστερ τώρα στον καλάθι που είναι ανενόχλητο. Για την ισοφάριση ο Νίκ. Αστοχή όμω. Ριμπάουτ από τον Χάτζιν στον πιο κοντό παίχτη του γηπέδου. Και πάλι καλάθι. Τον προκαλεί ο Βεζέκο να εκτελέσει, αλλά δεν το κάνει ο Νίκ. Τώρα θα το κάνει σε δεύτερη φάση. Θα αστοχήσει και πάλι όμω. Την μπάλα του δεξε λίγο άσχημο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός μαζεύει το rebound και έχει πλέον ξεκάθαρο προβάδισμα για να πάρει την νίκη. Έχει γίνει και φάουλ μάλιστα για βολές, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα ομαδικά. Ο Μοντέρο θα πάει στη γραμμή. Αν βάλει έστω και μία, ο Ολυμπιακός αποκτά μαξιλαράκι δύο κατοχών απέναντι στον ΠΑΟΚ. Και ο Μοντέρο πηγαίνει στη γραμμή με αυτό το πολύ μεγάλο καλάθι που βάλει νωρίτερα. Έχει φέρει τον Ολυμπιακό στους τρεις. Ο Καλάθης έχασε δύο ευκαιρίες να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Του το έδωσε το τρίποντο Ολυμπιακός.
1: Ξανά στο Augsburg.
0: Στο 7ο λεπτό ένα σούτ του Χίμιχ πέρασε ψηλά πάνω από την εστία του Τζολάκη. Τώρα γεμίζει ο Έλληνας goalkeeper σε ένα χώρο που κινείται ο Τετέι. Κατεβάζει ο Τζόλης, παίρνει ο Παυλίδης, υπάρχει στο χώρο ο Καρέτσας. Καρέτσας κρατάει, κάνει την προσπίση, φέρνει την πάση στα αριστερό. Καρέτσας στα όρια της μεγάλης περιοχής, σουτάρει, out. Πρώτη καλή στιγμή στο μάτς για τη Γαλανόλευκη με τον Άσο της Dortmund. Από την κίνησή του από τα δεξιά πήγε προς τον άξονα, σούτερ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πάνω από την εστία του Μίμπελ. Δεν ανησύχησε εδώ πορτιέρε της
1: Ωραία Μεσίκτας. Προσπάθεια από τον Καρέτσα, 0-0 στο 8ο λεπτό Γερμανία-Ελλάδα. Πάμε στον Χρήστο Ρομπόλη για τα τελευταία δευτερόλεπτα.
2: Ο Μοντέρο έβαλε και τις δύο βολές, 98-93, 26,6. Ο Αντρέα Τρινκιέρη κάλεσε τα ημάρα, οπότε ας ξαναπάμε ίσως στην Γερμανία.
1: Ωραία, επιστρέφουμε στο Σωτήρι Ταμπακό.
0: Στο 8 είμαστε, Γερμανία-Ελλάδα 0-0, κίνησε τα αριστερά για τους Γερμανούς. Πιέζει εκεί ο Βαγιανίδης και ο Μαυροπάνος, κερδίζουν οι διεθνείς. Με τον Καρέτσα πίσω η μπάλα κοντράρει και είναι out. Ωραία στιγμή αυτή με τον Καρέτσα που έφερε την μπάλα στο αριστερό του από την πλάγη, από την διαγώνια κίνηση. Σούταρη μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Νούμπελ. Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Δεν έχει ανησυχήσει η εστία του Τζολάκη. Αρκετά ψηλά τοποθετημένη η Γερμανία, αναμενόμενο. Προσπαθούν και από τον άξονα και από τις δύο πλευρές να επιτεθούν. Και φαίνεται από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ότι η Μάνσαφτ θέλει να πάρει προβάδισμα. Πάντως η εθνική μας είναι καλά τοποθετημένη στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα. Παρατηρείται αυτό με συνέπεια να μην απειλείται η αιστεία του Τζολάκη και να υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις στην αιστεία της εθνικής μας ομάδας. Πίσω η μπάλα. Νίμπελ. Παίρνει ο ΤΑ. Ακούνται οι Έλληνες εξέδρες. Περίπου 2.500 Έλληνες, ίσως και περισσότεροι. ΤΑ. Ο στόπερ της Μπάγκερ στον Πίσεκ. Κρατάει ο Πίσεκ. Είναι αργή η ανάπτυξη των Γερμανών. Αριστερά τώρα στον Μπράουν. Ο Κίμιχ είναι. Τώρα δίνει στον Μπράουν. Δεν έχει βγει μπάλα. Γύρισμα του Μπράουν. Διώχνει ο Μαυροπάνος πλάγιο για την Γερμανία. Από τα αριστερά, πώς επιτίθεται τώρα η γηπεδούχος ομάδα. Το εκτελεί ο Κίμιχ. Που είναι παντού σε όλα τα μη
1: και
0: πλάτη.
1: Και ξανά στο περιστέρι.
2: Πόστερ για τρεις για να φέρει το παιχνίδι στο δίποντο και το κάνει. 98-96. Αστραπιέ επίθεση του ΠΑΟΚ. 23,3 για το φινάλε. Φουρνιέ. Παγίδα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν κάνουν φάουλ στο Γάλλο. Σε πρώτη φάση. Φουρνιέ πάει το πρες. Δίνει στο Μοντέρο. Ο ΠΑΟΚ δεν κάνει φάουλ ακόμα. Προσπαθεί να κλέψει. Η πάσα του Μοντέρο δεν ήταν καλή. Έκλεψε ο Όσμαν αλλά έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Δομινικανού. Το οποίο αμφισβητούν ο Καλάθης και ο Χάτζινς που ήταν εκεί κοντά. Εδώ θα χρειαστεί τη βοήθειά σου, Νίκο. Γιατί το αμφισβητούν πολύ έντονα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Πάντως είναι βολές για τον Μοντέρο που αν βάλει και τις δύο ίσως καθαρίζει το παιχνίδι. Αν χάσει έστω και μία ο ΠΑΟΚ μένει ολοζώντανος στη μάχη. Ο Φώστερ με τα μεγάλα του σουτ έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ όρθιο. Έχει φτάσει πλέον τους 18 πόντους παρακαλώ. Και τώρα στις βολές ο Γιάν Μοντέρο 15,3 πριν από το τέλος. Για να δούμε τι θα κάνει ο Γιάν Μοντέρο από τη γραμμή. Καθοριστικές αυτές οι βολές. Μέσα η πρώτη. 99-96. Πολύ μεγάλους παίχτες βλέπουμε, εκατέρωθεν. Ο Μοντέρο που φτάνει και αυτός στους 19-19 έχει και ο Φουρνιέ. 18 έχει ο Φώστερ, 15 ο Όσμαν. Αστέρια πραγματικά. Έτοιμος για τη δεύτερη βολή, 15,3 απομένουν, επαναλαμβάνω, 99-96. Αν πάει 196 ο ΠΑΟΚ θέλει κάτι γρήγορο. Και νομίζω δεν έχει άλλη time out το Τριγκέρι. Και όντως δεν έχει. 196. Καλάθης επαναφορά στο Χάτζινς. Θέλει ο ΠΑΟΚ γρήγορα καλάθι τώρα. Αν είναι και τρίποντα ακόμα καλύτερο για τον ίδιο. Καλάθι στον Όσμαν. Για τρεις ο Τούρκος υποπίεση. Έρμπολ είναι. Ο Αλεξάνδρ προλαβαίνει την μπάλα αλλά τη σπρώχνει σε χέρια του Ντόντα Χολ. Ο οποίος κερδίζει φάουλ για δύο βολές. Νομίζω εδώ τελειώνει το παιχνίδι. 5,5 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 196 και έχει δύο βολές ο Ντόντα Χολ. Ακόμα και αν τις χάσει και τις δύο. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται δύο κατοχές πλέον.
1: Πολύ γρήγορα στο Σωτήρι Ταμπάγκο και θα επιστρέψουμε στο περιστέρι.
0: Στο 12ο λεπτό Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η εθνική μας ομάδα που προσπάθησε από τα δεξιά με τον Καρέτσα να πλαγιοκοπήσει. Θα συμπάλα στην αριστερή πλευρά και ήταν ο Τζόλης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αλλά δεν είχε καλή επιλογή και ανακόπηκε η προσπάθειά του από τους Γερμανούς, από τον Μπίσε και τον ΤΑ. Τώρα νέα προσπάθεια να οργανωθούν οι γηπεδούχοι με τον Μπίσεκ. Τους δύο στόπερ μαζί με τον ΤΑ. Να συνεργάζονται, γυρίζει και παίρνει ο Κοντέ που είναι επιτελικό σκάφο, ο άσος της Χόφενχάιμ. Κρατάει, ψάχνει στήριγμα, δίνει στον Κίμιχ. Πολύ καλά το πεθυμένοι διεθνείς μας. Δεν υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα και αυτό σίγουρα εξυπηρετεί στο να είναι μακριά από την εστία του Τζολάκη, του πορτιέρε της Χαλ, οι Γερμανοί. Τώρα έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Ο Αντεγέμι ψάχνουν να κυκλοφορούν την μπάλα δεξιά και αριστερά οι Γερμανοί. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, σίγουρα έχουν την κατοχή της μπάλας, είναι εμφανές. Περιμένουν κάτω από τη μέσα γραμμή πίσω την μπάλα διεθνής μας. Γέμισμα τώρα σε ένα χώρο που κινήθηκε ο.
1: Πάμε ξανά στο περιστέρι.
2: Τέλος αγώνα 196. Ο Ολυμπιακός κατακτά το Super Cup για πέμπτη φορά στην ιστορία του και πέμπτη σερή. Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε στο τέλος. Ο Χολ έβαλε μία από τις δύο βολές. Ο Όσμαν έκανε ένα τρίποντο που βρήκε μόνο ταμπλό. Και έτσι ο Ολυμπιακός κατακτά το Super Cup απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό ΠΑΟΚ που ήταν ανταγωνιστικός. Ο Βεζέγκοφ 25, ο Μοντέρο με 20 και ο Φουρνιέ με 19. Οι κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ενώ 12 είχε ο Χολ. Για τον ΠΑΟΚ 15 είχε ο Όσμαν, 18 είχε ο Φώστερ και υπήρχαν και άλλοι 4 διψήφοι σκόρερ. Σε πολύ λίγο η απονομή να δούμε και ποιο είναι ο MVP του τελικού πρωτοσκόρερ σίγουρα πάντως. Είναι ο Σάσα Βεζέγκοφ. Οπότε θα τα ξαναπούμε αργότερα με το ρεπορτάζ της αναμέτρησης. Τώρα πάμε να ακούσουμε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Έγινε Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός κατακτά για πέμπτη σερή χρονιά το Super Cup απέναντι σε έναν συγκινητικό ΠΑΟΚ. Τα έδωσε όλα ο δικέφαλος του Βορρά για να γυρίσει την κατάσταση. Το πάλεψε πολύ. Στο τέλος όμως λύγησε. Τώρα τα λένε ήρεμα οι πρωταγωνιστές. Είχε αρκετή ένταση το ματς. Γκολ Ιρλανδία, Ισραήλ-Ιρλανδία 0-1 στο 15. Νορβηγία-Πορτογαλία.

0: Ψάχνει στήριγμα. Φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Στον Εμπνουταλή. Καμία δυσκολία εδώ. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Εύκολα ο goalkeeper της Χαλ. Μάζεψε και κράτησε την μπάλα με τα χέρια τώρα. Την βάζει στο τερέν για να γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Τετέι. Κυριάει το Τετέι. Εκεί είναι ο Μπίσεκ. Κεφαλιά του Μπίσεκ σε ένα χώρο που είναι ο Τσιμίκας και βάζει όλο το σώμα του και πλάγει για την εθνική μας από τα αριστερά. Στο 14, Γερμανία-Ελλάδα 0-0. Τσιμίκα στο πλάγιο. Κυνηγάει και ο Τζόλης, εκεί είναι και ο Ανδρούτσος και ο Ζαφύρης. Κερδίζει ο Εμπνουταλή που έχει γυρίσει πάρα πολύ. Χαμηλώνει ο Στράικερ της Άιντραχτ να δώσει στήριγμα στους συμπαίκτες του. Αντεγέ με το εξωτερικό ψάχνει να βρει τον Εμπνουταλή και τον Κοντέ. Χωρίς αποτέλεσμα βάζει το σώμα του εκεί ο Ρέτσος. Η μπάλα πέρασε out. Καμία δυσκολία εδώ για τον στόπερ του Ολυμπιακού. Έλεγα ότι μπορεί να έχουν την κατοχή σε αυτά τα πρώτα λεπτά οι Γερμανοί. Προσπαθούν να κυκλοφορούν στην μπάλα από τον άξονα και από τις δύο πλευρές. Τώρα είναι τα 5 δευτερόλεπτα πρέπει να γεμίσει ο Τζολάκης, να μην καθυστερήσει. Σε ένα χώρο που κινείται ο Τετέι. Κυνηγάει εκεί με τον Βάγκνομαν, κερδίζει ο Τετέι. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Τετέι, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή. Μπαίνει, Τετέι. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κοντράρει, βγαίνει και μπλοκάρει ο Νίμπελ. Ωραία προσπάθεια του Ανδρέα Τετέι. Του Ανδρέα Τετέι. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Κέρδισε την πρώτη κόντρα, αλλά στη συνέχεια βγήκε ο Νίμπελ στην προσπάθεια του Τετέι να γυρίσει την μπάλα προς το πέναλτι και μπλόκαρε ο goalkeeper της Μπεσίκτας. Εν μέτσα, παίρνει ο Κίμιχ. Έλεγα ότι προσπαθούν οι Γερμανοί, έχουν την κυκλοφορία της μπάλας. Η διεθνή μας είναι συνήθως πίσω από αυτή την μπάλα, σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
1: Σωτήρη, να πω πολύ γρήγορα. Ισραήλ, Ιρλανδία 0-2 και Νορβηγία, Πορτογαλία 0-1. Συνεχίζεις.
0: Στο 15, Γερμανία, Ελλάδα 0-0. Η εθνική κρατάει πάρα πολύ καλά τις αποστάσεις, παίζοντας πίσω από την μπάλα.

0: Μπαρτζολάκι. Θα γεμίσει όπως θα δείχνει ο Κίμιχ. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Κοντέ, ο αριστεροπόδαρος. Μάλλον ο Κίμιχ θα το εκτελέσει. Στο δεύτερο δοκάρι τώρα θα πάει μπάλα. Κίμιχ θα γεμίσει. Βγαίνει ο Τζολάκης και μπλοκάρει σαν σε προπόνηση. Όταν μας λέγανε στη Σχάλ. Δίνει με τα χέρια στον Βαγιανίδη που έχει χώρο. Βαγιανίδης. Θυμίζω και ο Ρέτσο και συγγνώμη και ο Ρώτα και ο Γιάννης είναι τραυματίες. Ήταν διαθέσιμοι για τη σειρά των τεσσάρων αγώνων να ακολουθούν δύο μάτσιν τούμπα. Κάθετα ωραία ο Καρέτσας για τον Παυλίδη. Και υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Τετέι. Το φάουλ που κερδίζει ο Ανδρέας Τετέι. Ήθελε να φύγει, να βάλει την μπάλα μπροστά του και να φύγει ο Τετέι και υπάρχει φάουλ που υποδεικνύεται από τον Άγγλο ρέφερι τον Κρίστοφερ Κάμανα. Περίπου 7-8 μέτρα ξέρω τη μεγάλη περιοχή. Εκείνο ο Τζόλης και ο Καρέτσας.
1: Σωτήρι, μόνο οι Έλληνες ακούγονται.
0: Και κίτρινε, ναι. Και όντως, Νίκο, κυρίες και κύριοι, έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα οι Έλληνες που έχουν έρθει από την Ελλάδα, από παντού, από την Γερμανία, από το Βέλγιο, από την Ολλανδία, από την Κύπρο. Έχει πάρα πολλούς. Κίτρινε κάρτα στον Μπίσεκ, τον στόπερ της Ίντερ. Στο 17 η κίτρινη. Πάνω στην μπάλα ο Τζόλης. Τζόλης εκτελεί. Προσπαθεί ο Παυλίδης. Περνάει μπάλα. Αβρούτσος. Κατεβάζει. Ξανά Τζόλης. Μπάλα δεξιά Καρέτσας με τη μία στο Τζόλη. Ωραία συνεργάζονται οι δυο τους. Τζόλης θα γεμίσει μπάλα κοντράρι. Κυνηγάει ο Βαγιανίδης. Παίρνει ο Αντεγέμι. Αντεγέμι με τον Μπράουν. Σάντε. Περνάει τώρα η Γερμανία. Προϋποθέτεται επίθεση για τους Γερμανούς. Πάει στην μπάλα ο Ζαφίρης. Ανεβαίνει και ο Ενμέτσα. Ο Κίμιχ στο μικύκλιο. Λάθος η πάσα του Κίμιχ. Αργεί τώρα εδώ η Γερμανία. Επιστρέφουν διεθνείς μας. Ο Αντεγέμι στον Μπίσεκ. Ανοιχτό κοντρόλ από τον Ενμέτσα. Και το πλάγιο για την Γερμανία. Από τον Βάγκνουμεν είναι το ανοιχτό κοντρόλ. Το πλάγιο για την Γερμανία, κίτρινη και στον Βαγιανίδη για την προηγούμενη προσπάθεια. Έχουμε δύο κάρτες νωρίς στο μάτς. Νωρίτερα στον Μπίσεκ, στο 14. Και τώρα τη δέχεται ο Βαγιανίδης. Κατάνε τώρα οι Γερμανοί. Βάγνομαν, Μπίσεκ και τα. Προωθεί την μπάλα στον Κοντέ, Μπράουν, Τα, Κίμιχ, δεξιά η μπάλα ξανά, Βάγκνομαν, παίρνει ο Αντεγέμι, εκείνο ο Τσιμίκας. Αντεγέμι το εξωτερικό ψάχνει να βρει τον Εμπνου Ταλίμπ, κινείται πάρα πολύ περιφερειακά ο Εμπνου Ταλίμπ, εκεί πιέζει ο Τσιμίκας, ο Ενμέτσα ήταν, πίσω η μπάλα ξανά οργανώνονται οι Γερμανοί. Γεμίζει ο Τα σε ένα χώρο που καθαρίζει ο Ρέτσο. Ξανά ο Τα με το κεφάλι, ο Ανδρούτσος διώχνει. Πολλές οι μονομαχίες στον αέρα σε αυτά τα λεπτά. Κερδίζουν οι Γερμανοί, βάζουν την μπάλα κάτω. Κίμιχ. Όλα από τον Κίμιχ περνούν. Εκείνο ο Τετέι. Δεξιά, Μπίσεκ. Παραπιέσει ο Τετέι. Δεν χρειάζεται να κάνει φάουλ. Αντεγέμι. Έχει γυρίσει να δώσει στήριγμα. Ενμέτσα. Τα. Όλα αυτά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Όλοι οι διεθνείς κάτω από τη μεσαία γραμμή και πίσω από την μπάλα. Σάντε. Κοντέ. Κίμιχ. Θα σηκώσει την μπάλα. Ψάχνει τον Κοντέ. Μέσα στη μεγάλη προχή κεφαλιά. Περνάει μπάλα από όλους. Δεν τη βρίσκει καλά την μπάλα εκεί. Ο Σάντε. Το πλάγιο για την Γερμανία. Δεξιά με τον Αντεγέμι. Αφήνει για τον Βάγκνομαν, τον άσο της Στουγκάρδης. Δίνει στον Ενμέτσα. Ξανά ο Βάγκνομαν. Αντεγέμι. Κρατάει, δίνει πίσω στον Μπίσεκ. Παράλληλα για τον Τα. Μπράουν. Ξανά στον Τα. Τον στόπερ της Μπάγερν. Μπίσεκ. Δεξιά τώρα.

0: Βάγκνομαν, πάει να πιέσει ο Τζόλης. Πρέπει να καλύψει και ο Τζόλης, καλύπτει. Παίρνει ο Νμέτσα, είναι ο Ζαφίρης κοντά. Νμέτσα με τον Αντεγέμι, το σουτ, out. Βέβαια γιατί κατά την μπάλα ο Άσος της Μπαρσελόνα, πέρασε out. Καμία ανησυχία για την ελληνική εστία. Δύο κάρτες στο μάτς, δεύτερη του Βαγιανίδη στο 19. Ελλάς εξέδρες από το πρώτο λεπτό, από το ζέσταμα των ομάδων. Πάρα πολλοί Έλληνες εδώ στο Augsburg και μόνιμοι κάτοικοι που βλέπουν σε εκπαιδοστάσια, στο χώρο της εστίασης. Πολύ νωρίς έχουν έρθει εδώ στην αρένα για να στηρίξουν τους Έλληνες διεθνείς. Κίμιχ. Πέρα τα στόπερο Κίμιχ. Η κατοχή της μπάλας 70% για τη Γερμανία, 30% για την Ελλάδα. Είναι εμφανές αυτό, δεν χρειάζεται να δούμε τα στατιστικά. Αλλά τα στατιστικά δεν λένε πάντα την αλήθεια σε ένα μάτς και δεν αποτυπώνει το σκορ ή το αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι. Βαγιανίδης βάζει ώρα το σώμα του εκεί ο Καρέτσας που γύρισε να καλύψει. Διώχνει και σφυρίξει την ώρα ο διαιτητής και βγάζει κάρτα στον Καρέτσα. Τρίτη κίτρινη κάρτα στο μάτς και πολύ νωρίς. Αρκετά σχολαστικός ο Άγγλος ρέφερι. Κίτρινη και στον Καρέτσα. Βαγιανίδης και Καρέτσας, οι δύο παίκτες της δεξιάς πλευράς έχουν κάρτα. Τα Κίμιχ. Δεξιά στον Βάγκνομαν. Αντεγέμι. Εκείνο ο Τσιμίκας τον πιέζει. Κρατάει ο Άσος της Μπαρσελόνα. Κόντρα και του Παυλίδη, πλάγιο για την Γερμανία. Κάποιες οδηγίες τώρα δίνει στον Τετέι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παυλίδης πίσω, Τσιμίκας. Ωραία, Ζαφίρης, ανάσε τρεις, περνάει ο Ζαφίρης, πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει φάουλ, παίζεται από τον Άγγλο ρέφερι, υπήρχε μαρκάρισμα και στον χαφ του ΠΑΟΚ. Εν μέτσα, δεξιά τώρα, Πίσεκ, πιέζει ο Ζαφίρης. Πίσεκ, έχει ανέβει ψηλά. Κίμιχ, πάνε να πιέξει ο Παυλίδης. Ξανά Πίσεκ. Το πλάγιο παραχωρεί ο Βαγγέλης Παυλίδης. Εν μέτσα. Έχει χώρο τώρα να πιέσει ο Βαγγέλης Παυλίδης. Τα. Κοντέ. Ξανά τα. Πίσεκ. Εν μέτσα. Αντεγέμι. Κόβει ωραία ο Ρέτσος. Καθαρίζει. Τσιμίκας. Νάτος ο Παυλίδης. Αριστερά. Δεν ήταν καλή πάσα στον Τζόλι. Κερδίζει ο Βάγκνομαν. Κίμιχ. Λάθος του Κίμιχ. Παίρνει ο Τζόλις. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Τζόλις. Περνάει τη μέσα γραμμή. Τετέι. Δεν κάνει κοντρόλ εκεί ο άσος του Παναθηναϊκού. Εύκολα καθάρισε ο Μπίσεκ. Θα γίνει η φάση στο χώρο. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η προϋπόθεση της εθνικής για να φτάσει στην εστία του Νίμπελ. Όλοι οι διεθνείς κάτω μέσα γραμμή τώρα και πίσω την μπάλα. Σε αυτό το 4-4-2 του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στόπερ τώρα των Γερμανών, Μπίσεκ, δεξιά Βάγκνομαν. Βεβαίως αρκετά στατική θα έλεγα ότι είναι η εξτρέμ της Γερμανίας. Δεν κινούνται στο χώρο και στα μεσοδιαστήματα. Βεβαίως εκεί είναι καλά κλειστές οι γραμμές στα μεσοδιαστήματα των διεθνών μας. Παίρνει ο Κίμιχ. Δεξιά, αριστερά η μπάλα στον Μπράουν. Θα γεμίσει. Δεύτερο δοκάρι. Προσπάθησε εκεί ο Μπουνταλίπ. Βρήκε την μπάλα, πέρασε out. Δεν ανησυχεί εδώ ιδιαίτερα η ελληνική εστία. Από την προβολή αυτή του Εμπνου Ταλίμπ. Στο 25, Γερμανία-Ελλάδα 0-0.
1: Την ίδια στιγμή να πω ότι το πάρτι των Ιρλανδών στην Ουγγαρία συνεχίζεται. 0-3 είναι το σκορ κόντρα στο Ισραήλ στο 26ο λεπτό. Το Νορβηγία-Πορτογαλία είναι πάντα στο 0-1. Να σας πω επίσης ότι στο ημίχρονο του σπουδαίου αγώνα της Εθνικής στη Γερμανία θα ακούσουμε σχόλια για την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζει, Σωτηρή.
0: Βρισκόμαστε στο 26. Γερμανία-Ελλάδα 0-0. Η μπάλα δεξιά για τον Καρέτσα. Δεν προλαβαίνει να κρατήσει εντός γηπέδου με το κεφάλι. Πλάγιο για την Μάνσαφτ. Με τον Μπράουν. Κίμιχ παίρνει. Ξανά Μπράουν πίσω. Νούμπελ. Ξανά Μπράουν. Διώχνει, Ζαφίρης κυνηγάει από τον Μέτσα και τον Κοντέ. Προσπαθεί ο Ζαφίρης και ο Ανδρούτσος. Ωραίο τα καθαρίζει ο Ζαφίρης. Καρέτσας. Πολύ καλός ο Ζαφίρης αυτά τα πρώτα του μάτς. Φάουλ που κερδίζει ο Καρέτσας. Από τον μακάρισμα του Μπράουν. Στα δεξιά όπως επιθέτει η εθνική μας. Πάει στην μπάλα ο Καρέτσας μπροστά. Ανεβαίνει και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος σε αυτή την στατική φάση για την εθνική μας. Θα πάει μπάλα λογικά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Καρέτσας έτοιμος. Και ο Τετέι και ο Παυλίδης. Οι υψηλόσιμοι διεθνείς μας είναι έτοιμοι, παίρνουν θέση στα έδρα της μεγάλης περιοχής. Έτοιμος ο Καρέτσας. Θα σεντράρει Καρέτσας. Διώχνει με το κεφάλι ο Κίμι. Απομακρύνουν οι Γερμανοί και θέλουν να βγουν στην κόντρα με τον Αντεγέμι. Εκεί είναι ο Τσιμίκας, κυνηγάει και ο Ανδρούτσος. Αντεγέμι, περνάει ο Αντεγέμι τον Τσιμίκα. Αντεγέμι στην άλλη περιοχή και out. Στη μεγάλη φάση των Γερμανών. Τέτα τέτ με τον Τσιμίκα, η μπάλα πέρασε out. Το τηρήμα δεν ήταν καλό από τον Αντεγέμι. Ευτυχώς για την εθνική μας αυτή η φάση στο 27. Στη μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα, στη μεγαλύτερη για τους γηπεδούχους. Έχει ξανασυμβεί αυτή η φάση του ματς με την εθνική να είναι ψηλά στο τερέν και να έχει κακή αντίδραση στο αμερικό transition, να αργούν οι διεθνείς μας. Φάνηκε σε αυτή τη φάση με τον Αντεγέμι που έφυγε, πέρασε τον Τσιμπίκα, μπήκε στη μεγάλη περιοχή, πλάσταρη μπάλα, πέρασε πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 27, κλασική ευκαιρία με τον Αντεγέμι. Ευτυχώς για την εθνική μας, η μπάλα πέρασε out, ήταν πολύ καλές οι προποθέσεις για τους γηπεδούχους. Πρέπει να το προσέξουν αυτό το σημείο του παιχνιδιού οι παίχτες μας, οι διεθνείς, στο transition. Όταν ανεβαίνει ψηλά η ομάδα σε μια στατική φάση ή σε μια επιθετική προσπάθεια. Τζόλις τώρα θέλει να δώσει τον Παυλίδη corner. Είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού που δεν πήγε καλά και στο Ράικο Μίτσι στο Βελιγράδι, που σε κάποιες στιγμές η εθνική μας δεν έχει καλή αντίδραση, δεν έχει καλή επιστροφή στην άμυνα, στο αμυντικό transition που λέμε, όταν χρειάστηκε να γυρίσει. Είχε κάποιες αργές επιστροφές. Το έχουμε δει ήδη μια-δύο φορές σε αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι διεθνείς μας να ανέβουν ψηλά και να πιέσουν την Γερμανία να δημιουργήσουν προϋποθέσεις να βγάλουν φάσεις. Χρειάζεται προσοχή γιατί οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι στο ανοιχτό γήπεδο, όπως βεβαίως έχουμε πει για τους δικούς μας και για τον Καρέτσα, για τον Τζόλι. Στα αριστερά, όπως επιτίθεται η εθνική μας, το κόρνερ με τον Χρήστο Τζόλι. Εκτελεί στη μικρή περιοχή, διώχνει ο Μπίσεκ. Κατεβάζει ο Τσιμίκα, δεύτερη μπάλα. Ανδρούτσος, γεμίζει ο Ανδρούτσος. Προσπαθεί εκεί ο Μαυροπάνος, δεν τη βρίσκει την μπάλα. Διώχνουν οι Γερμανοί. Ήταν στο πλάι μπάλα, όχι μπροστά στην πορεία του Μαυροπάνου για να τη στείλει προς την εστία του Νίμπελ. Τώρα διώχνει ο Τζολάκης ψηλά για τον Τετέι, κυνηγάει εκεί ο Τετέι με τον Μπίσεκ. Κερδίζουν οι Γερμανοί με τον Βάγκνομαν. Παίρνει τώρα ο Κίμιχ. Εν Μέτσα. Θα γεμίσει ο Μέτσα ψάχνοντας τον Αντεγέμι. Έχει πάει τώρα αριστερά ο Αντεγέμι. Πάλι καλή ο Βαγιανίδης. Είναι εκεί και ο Τζολάκης. Βάζει το σώμα του. Άου την μπάλα. Πήγε να βάλει το σώμα του ο Τζολάκης. Ο Αντεγέμι και αυτός έβαλε την δύναμη για να, με τη φορά που είχε για να κερδίσει κάτι. Άου την μπάλα. Καμία ανησυχία για την γαλανόλευκη άμυνα. Στο 29 προς 30, Γερμανία-Ελλάδα 0-0. Είναι η πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League, δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζω νωρίτερα, επικράτησαν στο Βελιγράδι οι Ολλανδοί 2-1 της Σερβίας. Τζολάκης θα γεμίσει, λάθος το γέμισμα του πορτιέρι της Χαλ. Παίρνει εκεί ο Μπράουν, Σάντε και Κοντέ. Θα γεμίσει, Μαυροπάνος εύκολα καθαρίζει. Ανδρούτσος βάζει το σώμα του και κερδίζει το φάουλ. Εκεί ο Ανδρούτσος πολύ σωστά έκανε την προσποίηση, ο half to off και πήρε το φάουλ. Καλή παρουσία και του Θανάση Ανδρούτσου σε αυτά τα πρώτα 30 του μάτς. Μετά από καιρό επιστρέφει στην εθνική, θυμίζοντας και στα καλοκαιρινά φιλικά του Ιουνίου στο ρόλο της ομάδας. Έπαιξε και στο Παγκρίτιο με την Ιταλία. Αγωνίστηκε στο Βελιγράδι, στο Μαρακανά και σήμερα είναι βασικός ο κεντρικός χαφ του Όφη. Δεξιά τώρα η μπάλα με τον Σάντε. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, δεξιά έχει τώρα ο Σάντε και αριστερά είναι ο Αντεγέμι. Μπράουν, Σάντε, Αντεγέμι, Ο Αντεγέμι είναι. Τώρα ο Αντεγέμι κάνει τις προσποιήσεις. Περνάει η μπάλα και είναι corner από την παρέμβαση του Βαγιανίδη. Δεν είχε πέρασει μπάλα out. Έβαλε το τάκλιν ο Βαγιανίδης. Corner για τη Γερμανία από τα αριστερά. Προωθούνται και ο Μπίσεκ και ο Τα. Υπάρχουν και ατομικά μαρκαρίσματα και ζώνη άμυνας. Γεμίζουν οι Γερμανοί. Διώχνουν ο Μαυροπάνος. Αντεγέμι, πλασέ. Έβγαλε εντυπωσιακά εκεί ο Τζολάκη στην στιγμή αυτή του Αντεγέμι που έκανε ένα ψιλοκρεμαστό πλασέ. Έπεσε και απέκρουσε ο Κωνσταντής Τζολάκης. Η φάση αυτή στο 32. Δεύτερη στιγμή με Αντεγέμι. Απέκρουσε ο Τζολάκης. Δεν είχε δύναμη το σούτ του Αντεγέμι. Απέκρουσε κόρνερ ο goalkeeper της Χαλ. Κόρνερ με τον Κοντέ από τα δεξιά τώρα για τη Γερμανία. Φεύγει ο Κίμιχ. Σεντράρει ο Κοντέ. Διώχνουν οι Έλληνες διεθνείς. Παίρνει ο Βάγνομαν στα δεξιά τώρα η μπάλα. Κίμιχ γεμίζει σε ένα χώρο που είναι ο Τζολάκης εύκολα. Με το στήθος κατεβάζει, κρατάει με τα πόδια του, δεν μπλοκάρει ο Τζολάκης. Τώρα δίνει στο Βαγιανίδη, δεξιά. Είναι ψηλά ο Καρέτσας. Έχει χώρο ο Βαγιανίδης. Αργά αργά οργανώνεται διεθνής μας στο τερέν. Μαυροπάνος. Κρατάει ο στόπερ της West Ham. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα στην Champions με 4 γκολ με τους Λονδρέζους. Γέμισμα, εύκολα εκεί ο Μπίσεκ. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία για την εθνική μας να κυκλοφορήσει την μπάλα λίγο, να λοκανίσει τον χρόνο, να πάρει μέτρα στο τερέν. Ξανά τώρα όλοι πίσω, κάτω από τη μεσαία γραμμή και πίσω την μπάλα. Πιέζει ο Παυλίδης τον Τα και ο Τετέι τον Μπίσεκ. Ο Τζόλης επίσης πιέζει τον Βάγνομαν. Συνδυάζεται με τον Κίμιχ. Ξανά ο Βάγνομαν. Απελευθερώνει τον Τα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο στόπερ της Μπάγκερν. Τα κρατάει. Κίμιχ. Σάντε. Ο Άσος Μπρέτφορντ. Κίμιχ. Κεντρικά ξανά οι Γερμανοί. Εν μέτσα. Κίμιχ. Μπίσεκ. Τα. Ακριβώς στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Αριστερά η μπάλα. Αντεγέμι. Πάει ο Βαγιανίδης.

κατεβάζει. Βάζει το σώμα του και υπάρχει φάουλ από τον Βάγνομαν. Πάνω στην μπάλα οι Γερμανοί. Και λέει κιλά η μπάλα, λέει ο Κρίστοφερ Κάβανα. Πολύ σχολαστικός, έχει βγάλει ήδη τρεις κίτρινες κάρτες στο παιχνίδι. Δύο για τους Βαγιανίδη και Καρέτσα. Αντεγέμι, στα αριστερά, έχει το Βαγιανίδη, Αντεγέμι. Θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Είναι δύσκολο από τη θέση που παίζει. Για να συγκλίνει, θα τη φέρει την μπάλα στο δεξίο, Αντεγέμι. Όχι το καλό του πόδι. Πλάγιο, Γερμανία. Με τον Μπράουν να δίνει στον Κίμιχ. Πιέζει ο Παυλίδης. Ξανά ο Μπράουν. Κίμιχ. Πάει ο Παυλίδης. Κυνηγάει τον Κίμιχ. Και ο Τετέ κυνηγάει τον Μπίσεκ. Ωραία, ο Μπίσεκ περνάει τον Τετέ. Εν μέτσα. Εκείνο Ζαφίρης. Οι τοποθετήσεις των διεθνών μας είναι πολύ καλές. Δεν υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα. Βαγιανίδης κάνει το τάκλιν πάνω στον Αντεγέμι. Πλάγιο για την Γερμανία από τα αριστερά. Συνεχίζουν να παίζουν ανάποδα. Ο Αντεγέμι στα δεξιά, ο Σάντε στα αριστερά. Η εξτρέμ της Γερμανίας. Μπίσεκ. Έχει χώρο. Περνάει στον Σάντε. Εν μέτσα, κάθετα. Ρέτσος εκεί καθαρίζει και ο Μαυροπάνος με τον Εμπουταλίμ. Out, μπάλα κόρνερ είναι. Στη μονομαχία εκεί του Μαυροπάνου με τον Εμπουταλίμ. Τον θετικό της Άιντρακτ. Κόρνερ από τα δεξιά. Μία ακόμα προσπάθεια για τη Μάνσαφτ. Θα το εκτελέσει και αυτό ο Κοντέ. Ο Μπράουν είναι. Άφησε ο Μπράουν. Αυτή τη φορά το εκτελέσει ο Κίμιχ. Έτοιμος ο Κίμιχ. Υποδεικνύει και το σύστημα στο κόρνερ, στατική φάση των Γερμανών. Κεφαλιά από τον Μαυροπάνο που καθαρίζει ακόμα μια φορά. Ο Μαυροπάνος στον αέρα. Πλάγιο από δεξιά τώρα, Κίμιχ. Όλα αυτά πάνω από τη μέσα γραμμή, όπως επιτίθεται η Γερμανία. Τα. Πήρε από τον Κοντέ, πίσω η μπάλα. Βάγκνομαν. Κίμιχ ξανά. Ζητάει ο Βάγκνομαν. Ο δεξιός μπακ γεμίζει ο Κίμιχ. Ψάχνει τον Σάντε με το κεφάλι ο Ρέτσος. Εύκολα σε πλάγιο. Βάγκνομαν. Και Κίμιχ. Μπίσεκ, συγγνώμη. Τα, παράλληλα του, από τους Γερμανούς. Γυρίζει για να υποδεχθεί ο Κοντέ. Τα και Μπίσεκ. Τώρα παίρνει ο Ενμέτσα. Εκείνο Ζαφίρης. Κάνει προσποίηση ο Ενμέτσα. Παίρνει την μπάλα μπροστά του. Αλλάζει προς τα αριστερά. Αντεγέμι. Κρατάει ο Αντεγέμι. Εκείνο ο Βαγιανίδης. Στο ημικείο της μεγάλης περιοχής. Ενμέτσα. Θα μπει μπάλα στα αριστερό. Σουτάρει μπάλα κοντράρι. Ζαφίρης, Παυλίδης, βάζει με τον Παυλίδη. Ωραία, κερδίζει ο αρχηγός εθνικής που έχει γυρίσει να καλύψει και να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του το πλάγιο για την εθνική μας. Δεν το βλέπει συχνά αυτό από τους striker σε οποιαδήποτε ομάδα να χαμηλώνουν τόσο πολύ στο τερέν, να θυσιάζονται για την άμυνα. Το κάνει αυτό και σήμερα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Γιατί δεν είναι μόνο σκόρερ, βοηθάει πάρα πολύ και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Το κάνει και σήμερα ο αρχηγός. Κυρία ο Καρέτσας. Παίρνει ο Τετέι, βάζει την μπάλα μπροστά του. Τετέι, έχει χώρο. Δίνει στον Καρέτσα στον άξονα. Ανδρούλης με τη μία πολύ ωραία και απλά. Στον Τζόλι στα αριστερά. Τζόλι φέρνει την μπάλα στο δεξί, μπάλα κοντράρι. Πάνω στον Μπίσεκ. Δεύτερη μπάλα τώρα με τον Παυλίδη. Κερδίζει από τον Αντεγέμι. Δίνει στον Ζαφίρι, κοντράρι μπάλα. Μπράουν. Φάουλ που κερδίζει η Γερμανία. Το θέλει γρήγορα και παίρνει ο Κίμιχ. Εν μέτσα. Αργάτερο εν μέτσα. Δεν βιάζεται. Δίνει δυνατότητα στους διεθνείς μας να γυρίσουν και να καλύψουν θέσεις. Τώρα όλοι ξανά πίσω από την μπάλα. Εν μέτσα. Τα. Μπίσεκ. Ξανά ο Τα. 69% η κατοχή της μπάλας για τη Γερμανία. 31% για την Ελλάδα. Μπράουν. Κίμιχ, στα αριστερά όλα αυτά. Κεντρικά στον Τα. Μπίσεκ. Μπίσεκ παίζει με τον Τα.

0: παίρνει ο Κίμιχ. Κίμιχ θέλει να παίξει κάθετα στον Αντεγέμι. Βγαίνει ωραία εκεί ο Καρέτσας. Πλάγιο για τη Γερμανία. Ξανά ο Κίμιχ. Δίνει στον Κοντέ. Ξανά Κίμιχ. Όλα τα περιμένουν τον Κίμιχ οι Γερμανοί. Κίμιχ. Μπίσεκ. Τα. Ο Τα τώρα ψάχνει στήριγμα. Παυλίδης περνάει μπάλα από τον Παυλίδη. Μπράουν εκεί τώρα. Και Κοντέ στα αριστερά. Αντεγέμι. Εκείνο ο Καρέτσας. Αντεγέμι κρατάει. Κίμιχ με τη μία θέλει να δώσει στον Εμπνουνταλή. Με στη μεγάλη περιοχή διώχνουν οι διεθνείς μας Τζόλις και Τετέι. Υπάρχει χώρος, αλλά δεν υπάρχει όμως εκεί παίκτης εθνικής μας. Καθώς έχουν χαμηλώσει πάρα πολύ στο γήπεδο. Παίρνει ξανά ο Κίμιχ για να οργανώσει. Δεξιά, Βάγκνουμαν. Ξανά Κίμιχ. Πιέζει ο Παυλίδης. Εμπνουνταλή για τον Σάντε. Δεύτερο δοκάρι, μπαλ out. Καμία ανησυχία ξανά για την ελληνική άμυνα. Βγάζουν και ένα εκνευρισμό τώρα οι διεθνείς Γερμανοί. Οι Γερμανοί διεθνείς. Πέταξε λίγο την μπάλα έτσι άγαρμα εκεί ο Αντεγέμι από την επιλογή νωρίτερα του Σάντε. Να πέρασε out.
1: Σωτήρη, πάρε μια ανάσα. Να πω απλά ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στα άλλα δύο γήπεδα. Νορβηγία, Πορτογαλία 0-1 και Ισραήλ, Ιρλανδία 0-3. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρεμιέρα και του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα Πόλο των Ανδρών. Έπαιζε με τον Ηλσιακό το Τριφύλι και νίκησε 25-7 η ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει και πολλά παιχνίδια μπάσκετ. Θα τα δούμε στο ημίχρονο της Εθνικής. Ξαναλέω, θα έχουμε ρεπορτάζ και σχόλια, ευελπιστώ, από το Περιστέρι, εκεί όπου έγινε και η απονομή. Έχουν μιλήσει και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού και οι προπονητές. Θα τα δούμε αυτά στο ημίχρονο. Πάμε ξανά, Σωτήρη Ταμπακό.
0: Προσπάθεια τώρα των διεθνών μας. Πίεσε και ο Ανδρέας Τετέι για να δυσκολέψει την ανάπτυξη των Γερμανών. Έκανε ένα λάθος, αλλά η Γερμανία δεν στήχησε. Δεν έβγαλε προϋπόθεση η Ελλάδα για να φτάσει στην εστία του Νούμπελ. Τώρα η Γερμανία από τα δεξιά με τον Βάγκνομαν, με ρίσκο πίσω στον Μπίσεκ. Πιέζει ο Τετέι και τον Μπίσεκ και τον Νούμπελ. Κυκλοφορούν τώρα οι Γερμανοί με ρίσκο, αλλά κρατούν την μπάλα. Τα για τον Νούμπελ. Πάει ο Τετέι. Και ο Παυλίδης ψηλά, η Εθνική τώρα ανέβηκε στο τερέν, πάνω από τη μεσαία γραμμή. Για να υπάρχει μια αυτή αποσυμφόρηση που λέμε στην εστία του Τζολάκη, σε αυτά τα ένα-δύο λεπτά που έχουν περάσει. Ξανά τώρα με τον Κίμιχ. Παίρνει ο Αντεγέμι. Στο 42 είμαστε, Γερμανία-Ελλάδα 0-0. Τα. Τελικά ο στόπερ της Μπάγκερ δίνει στο πλάι. Μπίσεκ. Δεξιά Βάγκνομαν. Βάγκρομαν και Ενμέτσα. Ξανά Βάγκρομαν. Μπίσεκ. Τα. Κίμικ. Έχει και τον Τετέι και τον Παυλίδη. Μπίσεκ. Γύρισε ο Σάντε για να πάρει. Δίνει στο Βάγκρομαν, πιέζει ο Τζόλης. Ωραία επίση του Τζόλη. Πρέπει να πιέζουν και να μαρκάρουν οι ακραίοι εξτρέμ και ο Τζόλης και ο Κάρετσας. Διώχνω Τσιμίκας. Εκεί και είναι και ο Παυλίδης. Και ο Ζαφίρης φάουλ που κερδίζει ακόμα ένα Βαγγέλης Παυλίδης. Που έχει χαμηλώσει ξανά. Κερδίζει φάουλ και φυσικά ανάσες για τους διεθνείς. Τώρα είναι έτοιμος. Λέει στο φάουλ που κέρδισε ο Στράρκη της Μπενφίκα. Ένας εκ των πρώτων σκόρερ στην Ευρώπη φέτος. Τζολάκης. Δεξιά στον Μαυροπάνο. Βαγιανίδης. Παίρνει ο Ανδρούτσος, γεμίζει με τη μία στον Καρέτσα. Και υπάρχει offside. Ο Καρέτσας είναι σε θέση offside. Το εκτελούν οι Γερμανοί. Κίμιχ. Στον άξονα πιέζει ο Παυλίδης. Μπίσεκ. Και ο Τετέι πιέζει. Βάγκνομαν. Κρατάει ο Βάγκνομαν. Παίρνει ο Τα. Απελευθερώνει εκεί. Τα έχει χώρο. Δίνει στον Κοντέ. Ωραία εκεί ο Καρέτσας κάνει φάουλ όμως. Φάουλ για την Μάνσαφτ. Υποδεικνύει ο Κρίστοφερ Κάβανα που θα τοποθετεί την μπάλα. Στο σημείο δηλαδή για να εκτελεστεί το φάουλ. Πάνω στην μπάλα είναι ο Κίμιχ. Είναι και ο Κοντέ.

0: θα παίξουν πάσα πιθανότητα οι Γερμανοί. Αλλά βλέπω ότι, βλέπω ότι είναι πιο πιθανό να το εκτελέσει ο Κοντέ. Θα εκτελέσει με τα αριστερό. Δεύτερο δοκάρι και θα του Τα. Νέα κεφαλιά από τον Μαυροπάνο. Και άλλη κεφαλιά από τον Κοντέ. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Δεν δυσκολεύτηκε εδώ η ελληνική άμυνα. Παίζει με τα χέρια τον Τσιμίκα. Έχει χώρο. Τσιμίκας στον Τετέι. Τετέι κρατάει ωραία. Ξανά στον Τσιμίκα. Πίσω στον Ρέτσο. Ωραία προσπίση του Ρέτσου πάνω στον Ιπνου Ταλίμπ. Ψύχρεμα ο Ρέτσος. Σταθερός ο Παναγιώτης Ρέτσος, όπως και ο Μαυροπάνος. Λάθος η παλιά εκεί, δεν προλαβαίνει ο Καρέτσας. Ξανά οι Γερμανοί. Νέα κατοχή. Σε λίγο δούμε τις καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Μπαίνουμε στους 45. Γερμανία, Ελλάδα 0-0. Αντεγέμι. Τα. Εν μέτσα. Στον άξονα. Μεταφέρει την μπάλα δεξιά. Βάγκνομαν και Σάντε. Παραμένουν οι εξτρέμ. Δεξιά ο Σάντε, αριστερά ο Αντεγέμι. Ένα λεπτό οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Εν μέτσα στον άξονα. Στριφογυρίζει. Παίρνει ο Κίμιχ. Τα. Κρατάει εκεί. Είναι και ο Τετέι. Είναι και ο Παυλίδης. Στα δεξιά. Σάντε. Τζόλισε μαρκάρι. Σάντε. Πίσω. Μπίσεκ. Τα. Κυκλοφορούν οι Γερμανοί. Ξανά ο Μπίσεκ. Τα. Πιέζει και ο Τετέι και ο Παυλίδης. Και ο Ζαφυρίς. Είναι πολύ compact η ομάδα σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Κίμιχ. Δεν υπάρχουν κοινά στα μεσοδιαστήματα. Η μπάλα στα αριστερά. Αντεγέμι κάνει την προσποίηση από τον Καρέτσα. Δεν μπαίνει έτοιμο τον Ανδρούτσο. Κερδίζουν οι διεθνείς μας. Κάνει την κίνηση ο Καρέτσας. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Γερμανία, Ελλάδα 0-0. Ένα καλό πρώτο ημίχρονο για την εθνική μας. Αμυντικά τουλάχιστον. Δεν έχει ενισχύσει ιδιαίτερα η αιστεία του Τζολάκη. Έχει την πρώτη καλή στιγμή στο μάτς με το σούτ του Καρέτσα στο 8ο λεπτό. Δεν απειλήσε από εκείνο το σημείο και μετά η εθνική μας την αιστεία του Νίμπελ. Οι Γερμανοί έχουν δύο πολύ καλές στιγμές. Η κορυφαία στο 27 με τον Αντεγέμι που πέρασε τον Τζιμίκα. Πλάσαρε. Η μπάλα πέρασε πάνω από την αιστεία της Ελλάδας. Και λίγο μετά στο 32 το σούτ του Αντεγέμι που ήταν όχι δυνατό σούτ. Απέκτησε τον Τζολάκη εύκολα σε κόρνερ. Αυτές είναι οι τρεις στιγμές στο μάτς. Δεν έχουμε εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο, αλλά είναι ένα παιχνίδι που κυλάει μέχρι ώρας στα μέτρα της εθνικής μας. Στο 0-0 και ελπίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στους χώρους που παρουσιάζονται, να δημιουργηθούν κάποιες προϋποθέσεις στον ανοιχτό χώρο οι διεθνείς μας να πετύχουν κάτι, να φτάσουν στην αιστεία του Νίμπελ. Επιστρέφουμε σε 12-13 λεπτά εδώ στο Augsburg.
1: Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη Σταμπάκος από το Augsburg. Ακούσαμε το πρώτο ημίχρονο 0-0. Νομίζω ότι συμφωνώ με τον Σωτήρη. Πολύ compact η ομάδα. Έχουμε κάνει ένα εξαιρετικό ανασταλτικά ημίχρονο. Παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί έχουν υψηλή κατοχή μπάλας, είναι περιορισμένοι αρκετά και τους έχουμε εκνευρίσει κιόλας. Ελάχιστες καθαρές φάσεις. Κυρίως ο Αντεγέμι είναι επικίνδυνος. Ο πιο επικίνδυνος παίκτης της Γερμανίας. Στις αντιπιθέσεις. Ο Τζολάκης έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις, ειδικά στη φάση όπου δεν είχε ορατότητα. Πολύ καλός είναι και ο Βαγιανίδης που πιέζεται αρκετά. Στο δημιουργικό κομμάτι ψάχνουμε την κόντρα επίθεση. Έχουμε βρει τρεις καλές κόντρα επιθέσεις. Ο Καρέτσας επίσης κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Γενικότερα παρουσιάζουμε ένα πρόσωπο πολύ έτσι προσιλωμένο, μια όρημη εικόνα. Έχουμε περιορίσει τη Γερμανία σε σετ παιχνίδι και κρατάμε το μάτς σε μια ισορροπία. Αυτό είναι καλό. Καλό μαντάτο εν ώψη του δευτέρου ημιχρόνου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και

0: απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι Κρικρί ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα από το Περιστέρι. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουν κάνει δηλώσεις και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, έχοντας πει ότι δεν έχουν χορτάσει τίτλους και ότι έχει ανέβει το επίπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δήλωσαν πεινασμένοι για τίτλους. Για τον Μοντέρο έχουν πει ότι είναι πολύ σεμνό και ταπεινό παιδί. Απολαυστικό να τον βλέπεις να παίζει, αν αναλογιστούμε ότι είναι μόλις 23 ετών. Έχουμε να δούμε πολλά. Καλό συμπαίκτη, έχει το μυαλό του στην άμυνα και βοηθά την ομάδα. Η σεζόν έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, κάποιες ατάκες, αυτά συγκεκριμένα τα είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ο Γιώργος είπε ότι έχει ανέβει το επίπεδο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λοιπόν, σας είχα προαναγγείλει ότι θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε κάποια σχόλια για όσα έγιναν στον τελικό του Super Cup. Πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο από τον Παντελή Διαμαντόπουλο. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Τουλάχιστον δεν πήγε η Αγγλία να πηγούν.
0: Ναι, εντάξει, ευτυχώς. Πάλι καλά.
1: Δεν κινδυνεύουμε.
0: Αυτό, ναι, μπράβο.
1: Πώς πάει η Εθνική, Νίκο, γιατί πάρα το
0: καλά, καλά, καλά πηγαίνει η Εθνική, είναι ισορροπημένο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αν μπορείς να χαμηλώσεις, δεν ξέρω, με ακούω διπλά, Παντελή.
1: Ναι,
0: κάνε το σχολείο σου, γιατί έχω επιστροφή, κάνε το σχολείο σου.
1: Δεν μπορώ να σου πω ψέματα γιατί ναι, εντάξει, θα μιλήσω εγώ γιατί οδηγώ, Νίκο, και δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Κάνε το σχολείο σου, απλά δεν θα μιλάω εγώ, σ' αφήνω.
1: Εντάξει, Νίκο μου, εντάξει. Λοιπόν, η μπασκετική σεζόν για την Ελλάδα ξεκίνησε νομίζω καλά. Ξεκίνησε δυναμικά και 100% μπορεί να πει κάποιος ξεκινάς με το λιγμένο, πρέπει όμως να λέμε την αλήθεια, αυτός που την δρώσε την όλη φάση ήταν ο ΠΑΟΚ, τα ουσία του ΠΑΟΚ, γιατί όταν δεν ήταν μόνο ψιώνει, δυσυχάσει και για τους δύο, η επόμενη μέρα είναι ίδια, έχουν υψηλά στάντρα, έχουν υψηλές δουλέψεις, κανένας που δεν σώπε, δεν υπέρωθε με την κατάρξηση του Super Cup, ούτε καν μέτρη κυπέλλου. Αντιθέτως, ο δρυκέφαλος, ο ξενούς ΠΑΟΚ, ο πολύ δυνατός ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ την επέμβλη του Αριστοτέλη Μητακίδη, με το κοουτσάρισμα του Αντρέα Τριμκέρη και με τους παίκτες που αποκτήθηκαν, ήθελε πάρα πολύ, παρότι έδωσε εδώ τα πρώτα του επίσημα παιχνίδια, παρότι έπαιξε απέναντι στους δύο μεγάλους μέσα σε 23 ώρες, ήθελε πολύ να το αρπάξει αυτό το κύπελλο, γιατί αν το κατακτούσε αρπαγή θα ήταν. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο μέρος, έκανε μια διαφορά 21 πόντων. Το δεύτερο μέρος οι παίκτες του Μπαρντζόκα δεν μπόρεσαν να κάνουν όσα έκαναν στο πρώτο, γι' αυτό υπάρχουν δύο ομάδες. Έβαλε μεγάλα σουτ ο δικέφαλος, έτσι κατάφερε να αποδιοργανώσει και να βγάλει εκτός ρυθμού και εκτός ηρεμίας τους ερυθρόλεπτους. Ο Ολυμπιακός όμως είναι πολύ πιο ψημένη ομάδα, είναι πολύ πιο πολλά χρόνια μέσα σε αυτό όλο που λέγεται κυνηγά ο Κούπερς, και έτσι από τη στιγμή που έφτασε να πρέπει να πάρει έναν τίτλο στα τελευταία λεπτά, ο Φουγγέ, ο Βεζέγκο, ο Μοντέρο μπήκαν μπροστά και δεν επέτρεψαν στους Θεσσαλονικείς να χαρούν μετά από 27 χρόνια. Πέμπτο συνεχόμενο Super Cup για τον Ολυμπιακό. Ξεκίνημα της σεζόν για όλους μας. Ξεκίνημα της σεζόν για τον Sky και για τον Sport FM TV. Με πολύ ποδόσφαιρο, με πολύ μπάσκετ. Να είμαστε όλοι καλά. Νίκο, φίλε και φίλοι, να έχουμε την υγεία μας, την ηρεμία μας. Να περάσουμε μια σεζόν όμως.
0: Να σε καλά.
1: Θα πω εγώ, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Φιλιά.
0: Να σε καλά, Παντελή. Σε ευχαριστώ πολύ. Αμήν, θα πω εγώ. Να περάσουμε μια σεζόν ήρεμη και όμορφη. Λοιπόν, θα προλάβουμε να ακούσουμε άλλο ένα σχόλιο, θα προλάβουμε.

0: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε και σχόλιο από τον Νίκο Ζερβά. Γεια σας, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά. Έκλεισε το event, τελειώσαν απονομές, θα πάρει, έτσι.
1: Ναι. Μαζεύουν τώρα τα κομφετή, δεν υπάρχει χρόνος για πανηγύρια. Ναι. 10 και 4 το πρωί πρέπει να είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπως όλοι το Ολυμπιακού.
0: Αρχίσαμε.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς τώρα για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, και τα προηγούμενα 5 δεν πανηγυρίστηκαν ιδιαίτερα. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι ένας τίτλος σημαντικός, μεν γιατί είναι τίτλος. Και νομίζω ότι φέτος έχει αποκτήσει και ιδιαίτερη αξία. Γιατί μιλάμε για 4 πολύ ανταγωνιστικές ομάδες. Γιατί για μένα προσωπικά και η ΑΕΚ μου άρεσε το χθεσινό ημιτελικό με τα προβλήματα που είχε. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι έβγαλε το λάδι κυριολεκτικά του Ολυμπιακού. Που από τους 5 τίτλους που έχει πανηγυρίσει στη συγκεκριμένη διοργάνωση, νομίζω ότι ο πιο δύσκολος ήταν ο σημερινός. Ξεκάθαρα. Και αυτό γιατί νομίζω ότι βγαίνει ξανά στον αφρό το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και στα φιλικά, και είναι η άμυνα του, η οποία στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα. Και μάλιστα δεν είχα την τύχη να είμαι στον πάγκο και να ακούω τον κότς Μπαρτζόκα να επιθυμεί τους παίκτες του για τον τρόπο που το κάνανε. Στο δεύτερο ημίχρονο, λες, κατέβηκε μια άλλη ομάδα, δέχτηκε 60 ολόκληρους πόντους ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ, που ναι μεν έχει ταλέντο, που ναι μεν στόχισε σε πάρα πολλά εύστοχα τρίποντα, σε μακρινά τρίποντα και δύσκολα τρίποντα, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι ο Ολυμπιακός έβαλε το κεράκι του, ίσως και λόγω του σκόπος, ίσως και λόγω του ότι γνωρίζουν ότι με το εκθετικό ταλέντο που υπάρχει στον Βεζένκοφ, στον Μοντέρο, στον Φουρνιέ, θα τη βρουν την άκρη στην επίθεση, αλλά είδαμε ότι δεν είναι μόνο η επίθεση, χρειάζεται και η άμυνα για να μπορέσει να καθαρίσει ένα παιχνίδι νωρίτερα. Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη νίκη του ελληνικού μπάσκετ όλη αυτή η διοργάνωση, πέραν από τον Ολυμπιακό που είναι ο δίκαιος νικητής, γιατί πλέον υπάρχει κι άλλος. Δεν υπάρχουν δύο. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ξεκάθαρα, δεν φώναξε ότι έρχομαι. Έχει έρθει, θα ενισχυθεί κι άλλο με τον Μοντεγιούνας, ένα πολύ υπεροπαίχτη. Και επειδή και το δείγμα του Άρη ήταν πάρα πολύ καλό στα φιλικά, θεωρώ ότι εμείς τουλάχιστον που αγαπάμε κυρίως το αθλήμα και μετά ή όποια οπαδική προτίμηση, θεωρώ ότι θα δούμε μια εκπληκτική χρονιά και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγα και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κύπελα. Για τον Ολυμπιακό κρατάω ότι ο Μοντέρο πλέον δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Το σταματάμε αυτό να το λέμε. Είναι ο κανονικός Μοντέρο που είδαμε στην Βαλένθια. Έβαλε 20 πόντους στο χαλαρό σήμερα και 5 ασίστ. Ο Βεζένκοφ έχει αρχίσει και ψαμάτησε την προηγούμενη χρονιά. Είναι ο MVP της Ευρωλίγκας. Και ο Ολυμπιακός έχει την ευτυχία με τιμωρημένο τον Τζόουνς και τραυματίο τον Μιλουτίνοφ να έχει έναν Τόνι Ταχόλ, νομίζω, πάρα πολύ συνεπή, που δείχνει ότι μπορεί να τραβήξει το κουμπί για όσο χρειαστεί στη θέση σέντερ. Έτσι. Βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει με στην διπλή αγωνιστική στο Κάουνας και στην Πολώνια με τον Μιλουτίνοφ, αν θα μπορέσει να βοηθήσει για λίγο. Και για κλείσιμο, νομίζω ότι ο Φουρνιέ, Νίκο, απέδειξε ότι είναι ο Φουρνιέ. Έτσι. Έκανε ένα πολύ κακό μάτσο χθες, αν έχει λάθη, αλλά στο τελικό εκεί που μετράνε όλα, ήταν ο παίκτης που πήρε την μπάλα όταν χρειάστηκε, έβαλε τα μεγάλα καλάθια και οδήγησε τον Ολυμπιακό σε μια πολύ σημαντική νίκη, ο πρώτος τίτλος της σεζόν, που ξαναλέω δεν είναι ο πιο στραφτερός, ο πιο λαμπερός, αλλά ειδικά φέτος νομίζω ότι είχε διαφορετική αξία.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: και καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Νίκο Ζέρβας με το σχόλιο του για την κατάκτηση του Super Cup από τον Ολυμπιακό στον τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχουμε λίγο χρόνο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κι άλλο σχόλιο. Όχι, ωραία. Λοιπόν, να πω κάποια τελικά στο μπάσκετ για να μην μείνουν για μετά. Ρώμα Νάπολη 75-94, Σολέβι Λερμπάν 85-97, Ρεάλ Μάλαγα μετά από μια ντερμπάρα, η Ρεάλ στο τελευταίο δεκάλεπτο καθάρισε, 89-87, Βαρέζε Βίρτους στην τέταρτη, όχι ψέματα, τελείωσε, 69-90, διπλό για την Μπολόνια, τέλος και στο ντέρμπι το τουρκικό, που δεν ήταν και πολύ ντέρμπι, Εφές Μπεσίκτας 95-81. Θυμίζω ημίχρονα στα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Nations League, τρία μάτς μόνο απόψε, Γερμανία-Ελλάδα φυσικά 0-0, Νορβηγία-Πορτογαλία 0-1 και Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Καλά έκανε ο Νίκος και το είπε ότι κατευθείαν το πρωί ο Ολυμπιακός πετάει, γιατί έχουμε διπλή εβδομάδα στην Ευρωλίγκα με το καλημέρα. Δεύτερη αγωνιστική Ζάλγκυρης Ολυμπιακός την Τρίτη και την Τετάρτη έχει Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Την Πέμπτη, τρίτη αγωνιστική Μπολόνια Ολυμπιακός και την Παρασκευή, και ενώ πια θα έχει μπει ο Οκτώβρης, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ. Φίλε ταξιάρχη, συμφωνώ ότι πρέπει να απρεσάρουμε λίγο περισσότερο τους Γερμανούς, γιατί το λέγαμε και πριν το μάτσο ότι αυτή η άμυνα δεν είναι τώρα άμυνα γερμανική, είναι κάτι άλλο. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάρεις ρίσκα από το ξεκίνημα. Παρ' όλα αυτά, παίζεις με τη Γερμανία, έτσι. Μια Γερμανία που δεν έχει το ταλέντο άλλων ομάδων. Έχει παίκτες που είναι εκτός, γιατί ο Κλοπ δοκιμάζει πράγματα. Θα δούμε και άλλους παίκτες στον επαναληπτικό, ας το πούμε έτσι, της άλλης εβδομάδας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όσο κυλάει έτσι το μάτς και το κοντρολάρουμε, πιστεύω ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να ρισκάρει, όπως έκανε και στο Βελιγράδι. Δεν το αποκλείω καθόλου. Μακάρι να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την εικόνα. Ο Καρέτσας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάνει τρομερό παιχνίδι στο πρώτο 45 λεπτό. Παίζει και στη Γερμανία που έχει αρχίσει λίγο και παίρνει το κολλάι στα γερμανικά γήπεδα. Και βέβαια, καλά κάνει εδώ ο Φίλτατος Χάρης και μου ψιθυρίζει στο αυτί ότι έχει κάνει και πολύ καλό παιχνίδι ο Ανδρούτσος, ο οποίος είναι αποκάλυψη για την εθνική. Γιατί με τον Όφη δεν είναι αποκάλυψη. Με τον Όφη βλέπουμε τα πεπραγμένα του. Δικαίως κλήθηκε. Δικαίως ή αδίκως δεν ξέρω αν ξεκίνησε. Εκ του αποτελέσματος όμως δείχνει ότι κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο χαφ του Όφη. Βάλε ρε τετέ ένα γκολ να πάρω 100 ευρουλάκια. Πάμε λαδάρα για διπλό, λέει εδώ ένας φίλος. Μια χαρά είναι ο Κοστούλας, δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Είναι τακτική. Οι επιλογές του Γιωβάνοβιτς, οι δύο που έκανε σήμερα, ήταν ξεκάθαρα για λόγους τακτικής. Δηλαδή και ο Ανδρούτσος και ο Ανδρέας Τετέι.

0: Λοιπόν, βγαίνουν οι παίκτες στο Augsburg για το δεύτερο ημίχρονο, Γερμανοί και Έλληνες. Πάμε στον Σωτήρη Ταμπάκο για το δεύτερο ημίχρονο. Σωτήρη, μας ακούς?
1: Επιστροφή στην αρένα του Augsburg. Θα έχουμε και την πρώτη αλλαγή για την εθνική μας ομάδα. Θα βγει από το μάτσο ο Βαγιανίδης για να περάσει στην αναμέτρηση ο Μανώλης Σάλιακας. Η τελευταία εμφάνιση του Μανώλη Σάλιακα ήταν τον Ιούνιο του 2024 με περισσιακό προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Νομίζω, Σωτήρη, έχει παίξει ρόλο και η κάρτα που έχει ο Βαγιανίδης, γιατί δεν ήταν κακός ο Βαγιανίδης. Ήταν αρκετά καλός, πολύ καλός.
1: Όχι, νομίζω, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι είναι και το θέμα της κάρτας. Τώρα αν έχει κάποια ενόχληση θα το δούμε μετά το μάτς.
0: Βλέπουμε τον Γιωβάνοβιτς να δίνει οδηγίες τώρα στον Μανώλη Σάλιακα. Τον έχει πάρει από κοντά.
1: Τον είχε από κοντά για λίγο. Τώρα θα δούμε στους δέκτες μας και ότι μίλησε και με τον Βαγγέλη Παυλίδη λίγο ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Λογικά έχει να κάνει με την κάρτα που έχει δεχτεί ο Βαγιανίδης από το πρώτο μέρος. Τώρα η σέντρα στο μάτς με Τετέι. Σάλιακας. Παίρνει ο Ανδρούτσος, Παυλίδης πίσω, απελευθερώνει στον Σάλιακα. Ο Σάλιακα στην πέμπτη συμμετοχή του με τα Γαλανόλευκα. Έλεγα ότι η τελευταία συμμετοχή ήταν τον Ιούνιο του 2024, ένα φιλικό με την Μάλτα στην Γερμανία. Όταν είχε αποχωρήσει από τον πάγκο, δεν είχε αναθίσει το συμβόλαιο του Γκουστάβο Μπογέτ. Είχε αναλάβει προσωρινώς ο Νίκος Παπαδόπουλος μέχρι να έρθει το Σεπτέμβριο και να αναλάβει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ήταν η τελευταία συμμετοχή του Μανώλη Σάλιακα, που πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Σεν Πάολη στον Ολυμπιακό. Παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι ο Ρώτα είναι τραυματίας και κλήθηκε για να καλύψει το κενό. Ήταν η τελευταία απουσία της ελληνικής αποστολής. Δεν αλλάξει κάτι στο σχηματισμό. Σε αυτό το 4-4-2 που μοιάζει περισσότερο με 4-4-2 για την εθνική μας. Ο Ρέτσος τώρα κάνει το λάθος, έχει χάσει τον σχηματισμό του. Παίρνει ο Αμπντουλαλίμ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Φέρνει την μπάλα στον Ενμέτσα. Θα γεμίσει. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Δεύτερη πλευρά του Μαυροπάνου καθαρίζει. Και τρίτη του Μαυροπάνου. Διώχνει ο ένα στόπερ πολύ δυνατά. Τζόλης. Υπάρχει φάουλ. Συνεχίζει το ματς. Παίρνει ο Καρέτσας. Μαυροπάνος. Δίνει στον Παυλίδη. Έχει χώρο ο Παυλίδης. Κρατάει ο Παυλίδης όμως. Ψάχνει στήριγμα. Οργανώνεται τώρα και η ελληνική πλευρά και οι Γερμανοί. Το πλάγιο για την Ελλάδα. Από τα αριστερά, ακριβώς στη μέσα γραμμή. Τριπλή έτσι η παρέμβαση του Μαυροπάνου για να βγει μπάλα από την εστία του Τζολάκη. Το πλάγιο εκτελέστηκε, παίρνει ο Τζόλης. Δεξιά Καρέτσας, overlap του Σάλιακα. Κρατάει ο Καρέτσας. Ανδρούτσο, ξανά Καρέτσας. Ζαφίρης. Στον άξονα. Μπορεί και πρέπει να είναι, πιο τολμηρή η εθνική μας ομάδα σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Μαυροπάνος. Ρέτσος. Ξανά Μαυροπάνος. Καρέτσας. Στα μεσοδιαστήματα. Δίνει στον Σάλιακα. Πίσω η μπάλα Ανδρούτσος. Ζαφίρης. Κρατάει ο Ζαφίρης, φέρνει την μπάλα μπροστά του. Πάει να πιέσει εκεί ο Μπνουταλίμ. Ανδρούτσος. Καλή συνεργασία του Ζαφίρη με τον Ανδρούτσο. Μαυροπάνος, Ρέτσος. Κάθετα, ωραία. Τζόλης. Θα είναι να κοντρολάρει, χάνει από τον Μπίσεκ. Καμία αλλαγή για την Γερμανία στο δεύτερο ημίχρονο. Εβδομήντα 72% είναι η κατοχή της μπάλας των Γερμανών. 28% για την Ελλάδα. Έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Μπίσεκ. Ενμέτσα, κάτω από τη μέσα γραμμή. Εκείνο Τζόλης. Παίζει ο Μπνουταλίμ. Απελευθερώνει για τον Αντεγέμι που έχει έρθει ξανά δεξιά ο Αντεγέμι. Αριστερά είναι ο Σάντε. Όπως ξεκίνησαν το μάτς οι Γερμανοί. Μπράουν. Τα. Μπίσεκ. Κυκλοφορούν οι Γερμανοί. Ενμέτσα. Κάνει την κίνηση ο Αντεγέμι, παίρνει, πιέζει ο Τσιμίκας, χάνει από τον Ζαφίρη, λάθος του Ζαφίρη, σουτ από τον Εμπουνταλίπ, έπεσε και απέκρουσε ο Τζολάκης, σε αυτή την προσπάθεια των Γερμανών. Η πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή στιγμή για τη Γερμανία αυτή. Καθάρισε ο Τζολάκης στο 49. Από το σούτ του Εμπρουνταλίν. Ξανά η Γερμανία. Αντεγέμι στον άξονα. Κίμιχ απελευθερώνει αριστερά. Μπράουν. Σάντε. Ξανά ο Κίμιχ. Κάνει την κίνηση ο Ενμέτσα. Διαγώνια. Παίζει τα σίγουρα δίπλα του ο Κίμιχ. Τα. Ξανά Κίμιχ. Σάντε. Ενμέτσα. Έξω τη μεγάλη περιοχή τώρα. Αντεγέμι. Ξανά ο Αντεγέμι. Είναι ο Τσιμίγας εκεί και ο Ανδρούτσος. Το σουτ, την μπάλα κοντράρει από τον Εμπρουνταλίμ. Εύκολα μπλόκαρε ο Τζολάκης. Η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. Στο 49. Με το σουτ του Κοντέ. Απέκρισε ο Τζολάκης. Που δείχνει και σήμερα σε καλή κατάσταση, όπως τον είδαμε και στο Βελιγράδι. Θυμόμαστε την τελευταία φάση των Σέρβων στο παιχνίδι, στο 1-1. Πρώτο δοκάρι και αμέσως μετά έκανε μια πολύ μεγάλη επέμβαση ο Τζολάκης. Τώρα από τα αριστερά με τον Μπράουν, δεύτερο δοκάρι, διώχνουν Τσιμίκας. Πλαγιοκόπησε τον Μπράουν εκεί. Πέρασε και τον Σάλιακα και τον Καρέτσα. Επικίνδυνο το γύρισμα. Ευτυχώς πέρασε ανεκμετάλλευτο αυτό. Κοντέ που δημιουργεί προβλήματα σε αυτά τα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Κερδίζει ο Ανδρούτσος. Λάθος από το Σάλιακα. Παίρνει ο Κίμιχ. Κοντέ φάουλ που κάνει ο Ζαφίρης. Φάουλ περίπου 7-8 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή και λίγο προς τα αριστερά. Έπαιξαν γρήγορα με τον Ενμέτσα οι Γερμανοί. Σταμάτησε την προσπάθεια αυτή ο Καβάνα για να στηθεί μπάλα και να εκτελέσουν στο σωστό σημείο οι γηπεδούχοι. Πάνω στην μπάλα εκεί είναι και ο Κίμιχ, είναι και ο Κοντέ, είναι και ο Μπράουν. Τοποθετεί ο τείχος ο Άγγλος ρέφερι. Είναι τρεις οι διεθνείς μας. Παυλίδης, Ζαφίρης και Τετέι. Είναι στην μπάλα τώρα ο Κίμιχ. Φεύγει μάλλον ο Μπράουν. Να δούμε αν θα το εκτελέσει ο χαφ της Μπάγερν. Ζητάει τώρα από τον Κίμιχ να βάλει την μπάλα λίγο πιο αριστερά. Για εκατοστά μιλάμε τώρα, από τον Κρίστοφερ Κάβανα. Υπάρχει αυτή η μικρή καθυστέρηση. Έτοιμα όλα για να εκτελεστεί το φάουλ με τον Κίμιχ. Έχει τοποθετεί ο τείχος με τρεις διεθνείς. Κίμιχ θα εκτελέσει απευθείας. Απέκρουσε ο Τζολάκης που βεβαίως ήταν στο πεδίο δράσης του. Δεν δυσκολεύτηκε εδώ ο γκολκίπερ της Χαλ. Τον συγχαίρουν όμως οι διεθνείς. Ήταν εύκολο αυτό για τον Τζολάκη. Στο 53. Το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Μπράουν. Εκτελεί. Διώχνει με το κεφάλι εκεί ο Μαυροπάνος ξανά. Κατεβάζει ο Καρέτσας. Κρατάει ο Καρέτσας. Θέλει να παίξει, ψάχνει στήριγμα. Το πλάγιο για τη Γερμανία. Ήταν ανάμεσα σε τρεις ποδοσφαιριστές ο Καρέτσας. Τρεις Γερμανούς. Ήταν δύσκολο εκεί να περάσει. Κερδίζει ο Αντεγέμι. Περνάει. Κρατάει ο Αντεγέμι. Φέρνει την μπάλα στον Ενμέτσα. Άου το σούτο από τον Ενμέτσα. Καμία όμως εδώ ανησυχία για τον Τζολάκη. Πέρασε πολύ μακριά από την εστία του Τζολάκη. Το σούτο από τον Ενμέτσα. Στο 54. Τώρα είναι ευκαιρία να αποσφαιρωθεί η κατάσταση στην ελληνική εστία. Να γεμίσει ο Τζολάκης με το ελεύθερο. ψηλά τον αδιεθνής μας στο τερέν της αρένα του Augsburg. Προσπάθησε ο Τζόλης, δεν κράτησε την μπάλα, ο Ενμέτσα κάνει μια περιστροφή, δίνει πίσω στον Τα και αυτός πιο πίσω στον Νίμπελ. Ξανά στον Μπίσεκ. Τρεις καλές στιγμές για τους Γερμανούς αυτά τα πρώτα λεπτά. Κυρίως αυτό το του Κοντέ που απέκουσε ο Τζολάκης και του Κίμιχ το φάουλ. Δεν ανοίξε το ιδιαίτερα όμως ο Έλληνας Πορτιέρε στο απευθείας φάουλ του Κίμιχ. Οργανώνονται ξανά οι Γερμανοί με τον Μπίσεκ. Δίνει στον Νοτά. Ανεβαίνει ψηλά. Πάνω από τη μέση γραμμή κάνει πολλά μέτρα ο στόπερ της Μπάγκερν. Δίνει στον Μπράουν. Όρθιος και ο Γιούργεν Κλόπ από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όπως και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δίνουν τις σχετικές οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Η μπάλα δεξιά τώρα, Βάγνομαν. Πιο κεντρικά τώρα, Μπίσεκ. Πολύ ψηλά η Γερμανία. Τα. Αριστερά μεταφέρει τον παιχνίδι στον Μπράουν. Παίρνει ο Κίμιχ από τον Τα. Κίμιχ στον άξονα. Πιέζονται δέοι. Μπίσεκ. Ψάχνει στήριγμα ο Μπίσεκ. Πηγαίνει ο Τετέι να πιέσει. Γέμισμα του Μπίσεκ σε ένα χώρο που εύκολα περνάει μπάλα out. Καλύπτει εκεί και ο Τζόλης που είχε γυρίσει. Και ο Ρέτσος. Δυόμισι χιλιάδες Έλληνες στη μια γωνία του γηπέδου έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα από το ξεκίνημα του μάτς. Και αρκετοί Έλληνες, πολλές ελληνικές σημαίες γύρω-γύρω από το γήπεδο, από την αρένα του Augsburg. Πάει δυνατά ο Ανδρούτσος και ο Ρέτσος, τάκλιν. Υπάρχει φάουλ στον Αντεγέμι από το Ρέτσο. Και κίτρινη κάρτα στον Παναγιώτη Ρέτσο για αυτό το τάκλιν. Μία ακόμα για την εθνική. Μία κάρτα ακόμα μετά τον Γκαρέτσα και τον Βαγιανίδη. Κίτρινη και στον Ρέτσο. Έτοιμος ο Κίμιχ να εκτελέσει το φάουλ. Αρκετά μακριά θα γεμίσει ο Κίμιχ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή βγαίνει εύκολα ο Τζολάκης. Αυτά είναι για απλά κατάχει ο Τζολάκης. Οργανώνεται ο διεθνής μας. Παίρνει ο Μαυροπάνος. Ανδρούτσος. Παυλίδης που έχει χαμηλώσει. Ξανά πίσω τον Ανδρούτσο. Πολύ όλη μου εμφάνιση από τον Ανδρούτσο. Λάθος από το Ζαφύρι από την πάσα του Μαυροπάνου. Γυρίζει να καλύψει ο Ζαφύρης. Δεν προλαβαίνει όμως να κρατήσει εντός γηπέδου την μπάλα ο Τζολάκης. Από την κόντρα αυτή βρήκε μπάλα στον Ζαφύρι και πέραν κόρνερ. Να η κόρνερ, δεν προλάβει και ο Τζολάκης. Ήταν δυνατή η παλιά, το δυνατή πάσα που έφτασε στην εστία της εθνικής. Το κόρνερ για τη Γερμανία από τα αριστερά. Ξανά ο Μπράουν. Γέμισμα, διώχνει ο Μαυροπάνος ξανά. Ψηλά η μπάλα, Μαυροπάνος, υπάρχει φάουλ εκεί. Δεν δίνει τίποτα διαιτητής, τώρα σφυρίζει. Το φάουλ που έγινε από τον Μπίσεκ. Δύο αλλαγές θα περάσουν στο μάτς, Κουρμπέλης και Ιωαννίδης. Για την εθνική μας ομάδα.
0: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, θα μας πει ο Σωτήρης και ποιοι θα βγουν. Να πω ότι το Νορβηγία-Πορτογαλία έχει γίνει 1-2. Ισοφάρισε ο Χάλαντ στο 51, αλλά ο Ράμος έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Πορτογάλους στο 54. Το άλλο μάτς είναι όπως το έχουμε αφήσει: Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Μία ώρα παιχνιδιού στην Ουγγαρία. Για να μας πει ο Σωτήρης αλλαγές.
1: Βγήκαν από το παιχνίδι για την εθνική ο Ζαφύρης που φαίνονταν η κούρασή του και είναι πολύ λογικό. Έπαιξε όλο το μάτς με την σχεδόν όλο το μάτς με τη Σερβία και ο Τετέι, είναι οι δύο που αποχώρησαν και πέρασαν στο μάτς ο Ιωαννίδης στην επίθεση πλέον μαζί με τον Παυλίδη και στον άξονα ο Κουρμπέλης παρτενέρ του Ανδρούτσου. Δεν αλλάζει κάτι το σχηματισμό της κανανόλευκης στο υπόλοιπο του αγώνα, έτσι όπως επιλέγει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σύνθεση. Φρεσκάρει τη μέσα γραμμή ομοσπονδιακός προπονητής και βάζει και έναν ακόμα παίχτη στην επίθεση με άλλα χαρακτηριστικά, ο Τετέι σε σχέση με τον Ιωαννίδη. Πλέον ο Ιωαννίδης θα κινείται περιφερειακά του Παυλίδη. Τώρα ο Ιωαννίδης πίσω. Την πρώτη πάσα, Ρέτσος, Τζολάκης. Ο Κουρμπέλης που ήταν από τους καλύτερους παίχτες εθνικής στο παιχνίδι με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Χαμηλώνει πολύ ο Παυλίδης. Παίρνει την μπάλα, θέλει να βρει στον χώρο τον Ιωαννίδη. Ήταν δύσκολο εκεί να τον βρει. Κάνει και παρατηρήσει εδώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την επιλογή αυτή του Βαγγέλη Παυλίδη να δώσει εύκολα επιτυχία στην μπάλα στη Γερμανία. Ήθελε να παίξει τα σίγουρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να παίξει τα σίγουρα ο Φόρτης Μπενφίκα. Ο Αντεγέμι στα δεξιά κάνει την κίνηση ο Βάγνομαν. Κοντράρει μπάλα στον Τσιμίκα, πλάγιο για τη Γερμανία. Κοντά στο κόρνερ από τα δεξιά. Γερμανία-Ελλάδα στο 60 είμαστε, 0-0. Το πλάγιο μέσα στη μεγάλη μπάλα την περιοχή, διώχνουμε το κεφάλι ο Ρέτσος, πιο μακριά και ο Τσιμίκας. Σε ένα χώρο που είναι ο Τα, δίνει με το κεφάλι στον Μπίσεκ, πάει να πιέσει και ο Ιωαννίδης. Ξανά ο Τα, πιέζει και ο Παυλίδης, πίσω μπάλα τον Μπίσεκ στον Νίμπελ. Ανεβαίνει λίγο ψηλά η ελληνική ομάδα. Πιέζει τώρα και ο Ανδρούτσος την πρώτη πάσα στον Τα. Απελευθερώνει οι Γερμανοί στα αριστερά. Ο Μπράουν δίνει στον Σάντε. Σάντε κρατάει, κάνει διαγώνια κίνηση. Τάκλινε εκεί από τον Ανδρούτσο. Ωραία. Μπαίνει στη φάση και ο Ρέτσος καθαρίζει. Εν μέτσα ψάχνει το μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κοντρολάρει ο Βουνταλίπ. Βγαίνει όμως και διώχνει ο Ρέτσος. Ωραία. Φάουλ που γίνεται και πάνω στον Ανδρούτσο. Όχι, είναι ο Ανδρούτσος. Το φάουλ που κερδίζει η Ελλάδα. Πήγε δυνατά στη φάση εκεί. Και ο Τσιμίκας και ο Ανδρούτσος. Το φάουλ το τελείωσε ο Τζολάκης. Έτοιμος ο Ξαντιζολάκης, γεμίζει, ψάχνει τον Ιωαννίδη. Κεφαλιά του Τα. Σάντε, Κίμιχ, πιο πίσω η μπάλα ξανά στον Νίμπελ. Ο πορτιέρε της Μάνσαφτ δίνει ξανά στον Κίμιχ. Έχει έρθει πιο αριστερά τώρα ο αρχηγός. Πάει να πιέσει ο Παυλίδης. Και ο Ιωαννίδης πιέζει. Μπίσεκ. Ξανά ο Τα. Κοντέ. Κίμιχ. Τα. Και Μπίσεκ. Παράλληλα οι Γερμανοί. Βάγνομαν. Αντεγέμι με τη μία ωραία για τον Μπρουνταλίμπ. Μπρουνταλίμπ κάνει την προσπάθεια. Θέλει να κατήσει εντός γηπέδου. Η μπάλα περνάει πλάγιο για την εθνική μας. Πίσω εκεί, ωραία ο Ρέτσος. Και έκλεισε το διάδρομο στον επιθετικό της Άιντραχτ. Τσιμίκα στο πλάγιο. Θα φέρει να την μπάλα δυνατά προς τον Τζόλι και εκεί τον Ιωαννίδη. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί. Νέα κατοχή για τους γηπεδούχους. Μπίσεκ. Ξανά η εθνική πίσω την μπάλα. Τα. Παίρνει ο Κοντέ. Ξανά ο Κίμιχ. Αριστερά στον Μπράουν. Πιέζει ο Μαυροπάνος. Ωραία, καθαρίζει. Βγαίνει μπροστά τον Κοντέ. Από τους καλύτερους της εθνικής μας ο Μαυροπάνος σήμερα. Ανδρούτσος. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Αριστερά στον Τζόλι. Δεν έχει φανεί σήμερα πάρα πολύ ο Τζόλις. Τσιμίκας. Ωραία προσπίση. Τσιμίκας. Λάθος επιλογή του. Εύκολα εκεί ο Μπίσεκ. Είναι κουρασμένος και ο Τσιμίκας.

Εκείνο Κουρμπέλης. Ανδρούτσος πιέζει και κερδίζει. Και ο Κουρμπέλης καθαρίζει. Κερδίζει ο έμπειρος Κουρμπέλης. Ωραία. Για τον Τζόλι, ψάχνει τον Ιωαννίδη. Βγαίνει και απομακρύνει σε πλάγιο ο Μπίσεκ. Δύο αλλαγές για τους Γερμανούς. Αποχωρεί από το μάτς ο Σάντε και μπαίνει ο Μπούρκαρτ, που κλείθηκε τελευταία με τις απουσίες του Χάβερς και του Μουσιάλα. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση και η δεύτερη βγήκε από το μπήκε στο παιχνίδι ο Βίρτς και αυτός επιστρέφει. Και ο Βίλτς στην επιστροφή του. Δύο αλλαγές για τη Γερμανία. Στο 65. Ο Μπούρκαρτ έχει έρθει στα αριστερά. Εκεί που ήταν ο Σάντε. Κερδίζει το απέναντι ο Καρέτσας. Ωραία ο Καρέτσας. Βάζει μπάλα μπροστά του. Περνάει ο Καρέτσας. Ωραία η τρίτα του Καρέτσα. Σταματάει τώρα. Κόβει με το αριστερό. Σάλιακας. Θα γεμίσει ο Σάλιακας. Ωραία. Για τον Τζόλι. Κουρμπέλι στη μεγάλη περιοχή. Και φάουλ που κερδίζουν οι Γερμανοί. Ήταν καλή σέντα του Σάλιακα. Το φάουλ για την Γερμανία. Σε αυτή την μονομαχία με τον Τα. Και ο Κοντέ που βγήκε στο μάτς, από τους καλύτερους παίκτες της Γερμανίας ο Κοντέ, ντεμπούτο σήμερα για τον Άσο της Χόφενχάιμ με τη Μάνσαφτ. Επιλογή του Γιούργεν Κλοπ. Αποχώρησε ο Κοντέ για να περάσει ο Κοντέ, για να μπει στο μάτς ο Βίρτς. Ο Βίρτς που παίζει πιο κεντρικά. Τώρα πάει να πιέσει ο Μπούρκαρτ τον Σάλιακα. Πίσω ο Σάλιακας. Αλλάζει πλευρά η εθνική τώρα. Αριστερά με τον Ρέτσο. Κάνει την κάθετη πάσα για τον Τζόλι. Κόβεται από τους Γερμανούς. Ο Τα. Κίνηχ λάθος. Παίρνει ο Βαγγέλης Παυλίδης. Παυλίδης φέρνει την πάρα στον Ιωαννίδη και λίγο out. Μεγάλη στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Η μεγαλύτερη στο μάτς από το κλέψιμο του Παυλίδη. Η μπάλα στον Ιωαννίδη πλάσανε με το δεξί. Φάτσα με την εστία. Η μπάλα πέρασε out από τη δεξιά πλευρά του Νίμπερ. Τεράστια ευκαιρία. Ήτανε μόνος ο Φώτης Ιωαννίδης εκεί από την πάσα του Παυλίδη. Τετατέτ με τον Νίμπερ. Πλάσανε out. Ο Έλληνα striker. Μεγάλη στιγμή για την Καλανόλευκη. Κλασική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Στο 67. Κηρύξε τη φάση ο Παυλίδης. Πέρασε πάρε βάλε στον Ιωαννίδη. Ο striker της Sporting. Πλάσαρε η μπάλα, πέρασε out. Φάτσα με τον Νίμπελ. Μεγάλη ευκαιρία. Ακόμα μια κίτρινη για την Ελλάδα. Στο 68. Κίτρινη στον Κουρμπέλη. Πολύ μεγάλη στιγμή με τον Φώτη Ιωαννίδη στο 67 για να ανοίξει το σκορ και να ζωήσει ακόμη περισσότερο τους Γερμανούς η Ελλάδα. Κίμιχ, πίσω η μπάλα. Μπίσεκ και Τα θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι ο Καρέτσας. Θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά του Καρέτσας. Λάθος, παίρνει ο Βίρτς. Εν μέτσα. Αντεγέμι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τώρα βγαίνει εκτός μεγάλης περιοχής. Εκείνο Τσιμίκας. Βάγνομαν.
Ξανά τα γεμί. Παίζει τον Αντεγέμι με τον Ενμέτσα. Αντεγέμι με το αριστερό θα γεμίσει. Διώχνει ο Ρέτσος. Αποτελεσματικός και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Παίρνει ο Ιωαννίδης. Κερδίζει. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Τα. Αδειάζει τώρα στον Παυλίδη. Τάκλιν εκεί από τον Τα. Αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ τα στόπερ της Γερμανίας και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Γερμανία τώρα. Πρέπει να επιστρέψουν οι διεθνείς μας. Το φάουλ που κάνει ο Ρέτσος στον Ενμέτσα. Λίγο πάνω από τη μέσα γραμμή όλα αυτά. Το εκτελούν γρήγορα. Βίρτς. Η κίτρινη στο Κουρμπέλι στο 68. Δεξιά ο Αντεγέμι. Επιτηρείται από τον Τζιμίκα. Κάνει την κίνηση ο Αντεγέμι. Η μπάλα περνάει out. Άνοιξε πολύ την μπάλα και ο Αντεγέμι. Δεν θα προλάβαινε. Υπάρχει εκεί μια κόντρα τώρα. Διαφλητισμός του Αντεγέμι με τον Τσιμίκα. Μπάλα πέρασε out. Δεν υπάρχει λόγος να συμβαίνουν αυτά. Άνοιξε πολύ την μπάλα και ο εξτρέμ της Μπαρσελόνα. Έτοιμος να εκτελέσει ο Τζολάκης. Τοποθετούνται οι διεθνείς μας στο γήπεδο. Ψηλά ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Δεξιά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης. Ευκαιρία για να πάρουν ανάση οι διεθνείς μας. Γεμίζει ο Τζολάκης. Ιωαννίδης στη φάση, διώχνει ο Μπίσεκ. Πλάγιο για τη Γερμανία στα δεξιά. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο του κλουπ. Κίμιχ. Τα. Ενμέτσα. Ζητάει μπάλα ο Ενμέτσα από τον Τα. Παίρνει ξανά ο άσος της Ντόρτμουντ. Ενμέτσα. Δίνει στον Βίρτς. Ξανά ο Ενμέτσα. Κόντρα από τον Ανδρούτσο και κόρνερ. Ακόμα μια προσπάθεια τον Θανάση Ανδρούτσο. Κόρνερ για την Γερμανία από τα αριστερά τώρα. Θα το εκτελέσει και αυτό ο Μπράουν. Έτοιμος ο Μπακς Μπάγερν. Μπράουν. Διώχνουν οι διεθνείς μας. Τζόλης βάζει την μπάλα μπροστά. Τζόλης ανοίγει στο χώρο, στον Καρέτσα. Τρέχει και ο Τζόλης, κρατάει ο Καρέτσας. Καρέτσας σωστά για τον Τζόλη. Τζόλης στη μεγάλη περιοχή, γυρίζει ο Τζόλης. Δεν υπάρχει εκεί ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Η μπάλα περνάει out. Καλές οι προϋποθέσεις εδώ στον χώρο για την εθνική μας ομάδα. Αλλά ήταν πολύ μακριά το πεδίο δράσης και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Ωραία συνεργασία του Τζόλη με τον Καρέτσα. Διέσχισε περίπου 50 μέτρα ο Τζόλης γρήγορα. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή, το παράλληλο γύρισμα πέρασε out. Σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στις επιλογές μας. Να βγει μια προϋπόθεση, μια καλή φάση. Χάθηκε νωρίτερα με τον Ιωαννίδη, στο 67, γεμίζει ο ΤΑΠ σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς, πλάγιο για την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι καλύψεις και του Καρέτσα και του Τζόλη στα δύο άκρα είναι καλές. Από το ξεκίνημα του μάτς, Σάλιακας, στο πλάγιο. Παυλίδης έχει χαμηλώσει, δίνει στον Κουρμπέλι. Έψαξε τον Ιωαννίδη, διώχνει εκεί ο Τα. Κερδίζει όμως ο Παυλίδης, δεύτερη μπάλα ο Παυλίδης. Απελευθερώνει ωραία για τον Τζόλη. Εξαιρετικός ο Παυλίδης. Στο χώρο ο Τζόλης. Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλι κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα με τον Δημήτρη Κουρμπέλι. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλι. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι οι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν στην εξέδρα ο κόσμος στο τερένι διεθνείς.
Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Γκολάρα το Κουρμπέλι που έκανε την προσποίηση. Σούταρε, η μπάλα κόντραρε και στην μπάλα στην εστία του Νίμπελ. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Λέγαμε ότι στους χώρους μπορεί να γίνουμε απειλητικοί και το πετύχαμε. Με τον Παυλίδη να κάνει μια μαγική πανιά από τα δεξιά προς τα αριστερά με το αριστερό του πόδι στον χώρο για τον Χρήστο Τζόλι. Μαγική η έμπνευση και η εκτέλεση του Βαγγέλη Παυλίδη. Σαν ελάφι καβάλισε την πλευρά ο Χρήστος Τζόλης για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Ο Κουρμπέλης ευνοήθηκε από τις κόντρες και από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής πλάσαρε για το Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Και τώρα θα αρχίσει η κρίνια στους Γερμανούς. Πρέπει να ελέγξουμε το ρυθμό, να μην δώσουμε δικαιώματα. Και το κάνουμε πολύ καλά μέχρι τώρα. Να μην υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα και να δουλεύουν οι αλληλοκαλύψεις. Πιάνουν τα κεφάλια τους οι Γερμανοί. Και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Σέντρα για τη Γερμανία. Δεξιά τώρα. Οτά. Μπίσεκ. Ξανά οτά. Στα αριστερά η μπάλα. Έχουν παγώσει οι Γερμανοί. Βίρτς στον άξονα. Κίμι κάθετα για τον Ενμέτσα. Δυνατά εκεί και ο Ρέτσος και ο Μαυροπάνος. Κέρβερι, οι δύο στόπερ.

Σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Μπίσεκ, πέρασε out. Η φάση αυτή στο 77. Σέντρα, κεφαλιά του Μπίσεκ out. Καμία ανησυχία για την ελληνική ομάδα. Έτοιμος ο Ζολάκης να εκτελέσει το ελεύθερο. Ο Κουρμπέλης, ο αρχηγός εκ των αρχηγών της Εθνικής, στην 56η συμμετοχή, σκοράρει για τέταρτη φορά. Ανάση για τους διεθνείς μας σε αυτό το σημείο του αγώνα από τα αριστερά. Σηκώνεται ο Ανδρούτσος. Ιωαννίδης, ξανά Ανδρούτσος. Κέρδισε ακόμα ένα παίκτη σήμερα εθνική μας. Το Θανάση Ανδρούτσο. Ρέτσος. Τζολάκης, θα γεμίσει. Κεφαλιά του Ιωαννίδη και του Τζόλι. Τζόλις εκεί. Πίσω η μπάλα από τους Γερμανούς. Νίμπελ. Νίμπελ. Παίρνει ο Κίμι ξανά. Τα. Οργανώνεται ξανά η ελληνική ομάδα. Πίσω από τον Μπράουν. Στον Τα. Γερμανία, Ελλάδα. 0-1. Για όσους τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους. Γκολ με το Κουρμπέλι στο 74. Και συνεχίζουμε. Βίρτς. Παίρνει ο Μπράουν. Πιέζει ο Σάλιακας, πλάγιο για τη Γερμανία από τα αριστερά. Κίμιχ, πίσω η μπάλα. Κατεβάζει ο αρχηγός. Μπίσεκ. Μπίσεκ. Τα. Βίρτς, λάθος. Κουρμπέλης, καθαρίζει και αυτό το σημείο του αγώνα. Ωραίο το, η προσποίηση του Καρέτσα. Πιάνε το κεφάλι στους Γερμανίους αυτά που βλέπουν. Θα τα βλέπουν και στην Bundesliga. Μπράουν. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Χρειάζεται προσοχή ο Βίρτς. Ένα γεμίσει πάρα κοντά στο Μαυροπάνο. Κατεβάζει ο Κίμιχ. Κίμιχ. Παράλληλα, εν μέτσα. Εν μέτσα. Κατάει ο εν μέτσα. Δίνει στον Εμπνουταλίμπ. Αντεγέμι σουτάρει. Απέκρουσε ο Τζολάκη. Σου το Αντεγέμι. Πολιορκία. Διώχνει ο Ρέτσος. Ξανά ο Αντεγέμι. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Να κερδίσουμε την μπάλα. Να πάρει ανάσα ελληνική άμυνα. Ξανά οι Γερμανοί. Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη. Στο 80. Δεξιά η μπάλα για τη Γερμανία. Στα αριστερά, Βίλτς. Τα. Μπίσεκ. Παίρνει ο Γκνάμπρι που έχει πράστηση του Αντεγέμι. Out. Καμία ανησυχία για την ελληνική ομάδα. Στο 75 πέρασε ο Γκνάμπρι στη θέση του Αντεγέμι. Ετοιμάζει ακόμα μια αλλαγή ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα περάσει το μάτσο ο Γιώργος Μασούρας. Τζόλις. Θα γεμίσει ο Τζόλις. Δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από το Brown Corner. Κινήθηκε εκεί ο Καρέτσας. Ζητάει να μην γίνει αλλαγή τώρα ο Καρέτσας για να εκτελέσει το corner. Θα βγει από το μάς το Τζόλις. Για να περάσει ο Μασούρας. Αυτή είναι η επόμενη κίνηση. Βγαίνει τώρα ο Τζόλις από το πλάι και μπαίνει ο Μασούρας. Είναι και η κόποση, τα μάτς είναι πολλά. Είναι 4 σε σειρά. Μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Ο Καρέτσας θα εκτελέσει τώρα το corner από τα δεξιά. Έχουν ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουρμπέλης. Στα όρια της μεγάλης περιοχής Τσιμίκας, Ανδρούτσος και Σάλιακας. Καρέτσας, μπλόκαρε ο Νίμπελ. Θέλει να παίξει γρήγορα. Βγαίνει ο Ρέτσος.
στον Βάγνομαν. Περνάει ο Βάγνομαν. Γυρίζει ο Ρέτσος. Και υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Ρέτσος. Και το πανηγυρίζει σαν να έχει σκοράρει. Φάουλ που κερδίζει ο στόπερ του Ολυμπιακού. Από τον Βάγνομαν τον φάουλ. Ο Γκνάμπρι δεξιά είναι. Παραμένει ο Μπούρκαρτ αριστερά. Και στην κορυφή ο Επνουταλίπ για την Γερμανία. Δεξιά παραμένει ο Καρέτσας. Και αριστερά είναι ο Τζόλης. Και αριστερά, συγγνώμη, είναι ο Μασούρας πλέον. Στη θέση του Τζόλη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Κυνηγάει εκεί ο Μασούρας. Πλάγιο για την Γερμανία. Ξανά το πλάγιο για τους γηπεδούχους. Από τα δεξιά πώς επιτίθονται. Παίρνει ο Τα, γυρίζει ο Βίρτς, πιέζει ο Κουρμπέλης. Μπίσεκ. Βάγνομαν δεξιά. Γκνάμπρι. Μπίσεκ. Και Τα, μεταφέρει το παιχνίδι στα αριστερά. Βίρτς, μετά. Μπράουν. Πιέζει εκεί ο Καρέτσας. Το πλάγιο την Ελλάδα. Η επόμενη αλλαγή για τους γηπεδούχους. Βγαίνει από το μάτς. Βγαίνει ο Ενμέτσα. Και μπαίνει ο Στάχ. Έξω ο Ενμέτσα, μέσα ο Στάχ. Ο Τα για τον Κίμιχ. Βγήκε ο Μπράουν. Και πλέον στο αριστερό άκρο είναι ο Μπιέχρενς. Δεν αλλάζει κάτι στην διάταξη των Γερμανών. Τα για τον Μπιέχρενς. Βίρτς. Τα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής τώρα. Ψηλά οι Γερμανοί. Είναι πολύ κόμπακτη ομάδα. Δεν υπάρχουν κενά στα μεσοδιαστήματα. Και δουλεύουν και αλληλοκαλύψεις. Στα δεξιά η μπάλα από τον Μπίσεκ. Βάγνομαν. Γκνάμπρι. Ξαλά ο Μπίσεκ. Γκνάμπρι παίρνει. Θέλει να γεμίσει. Διώχνει ο Ρέτσος με το κεφάλι. Ξανά ο Γκνάμπρι. Στάχ. Και Μπίσεκ. Θα γεμίσουν οι Γερμανοί, διώχνουν μαυροπάνω στο κεφάλι. Για ακόμα μια φορά. Και ο Ανδρούτσος. Υπάρχει φάουλ, δεν σφυρίζει ο ρέφερι. Μπίσεκ. Κατεβάζει ο Καρέτσας. Κάνει προσποίηση, όμως καταλαβαίνει εκεί ο Μπιέχρεντ και κόβει. Τα. Θα γεμίσει ο Στάχ. Ο Βίρτς ήταν. Παίρνει στη φάση ο Μασούρας και βοηθάει ανασταλτικά. Τον Τσιμίκα κόρνερ για την Γερμανία από δεξιά τώρα. Θα το εκτελέσει και αυτό ο Κίμιχ. Έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές η Γερμανία. Όρθιος ο Γιούργεν Κλοπ, προβληματισμένος στο πρώτο μάτς με το κοινό της Γερμανίας. Η Μάνσαφτ είναι πίσω στο σκορ. Κίμιχ. Κεφαλιά. Δεύτερο δοκάρι. Μπάλα περνάει και μπλοκάρει ο Τζολάκης από το γύμισμα του Γκνάμπρι.

0: Είχε βγει η μπάλα όμως. Ελεύθερα από τον Τζολάκη. Δεν έγινε κάποια φάση εδώ για τους Γερμανούς. Κεφαλιά από τον Μασούρα. Παυλίδης κερδίζει φάουλ. Ακόμα μία μονομαχία στην οποία βγαίνει κερδισμένος ο αρχηγός. Ο Τσιμίκας είναι στην μπάλα. Ανεβαίνει ο Μαυροπάνος στη στατική φάση. Έτοιμος το Τσιμίκας, έχει μείνει πίσω ο Ρέτσος. Τσιμίκας, Μαυροπάνος στην κεφαλιά, περνάει μπάλα. Βρήκε την μπάλα λίγο ο Μαυροπάνος. Κίμιχ απομακρύνει. Ανδρούτσος αποφασιστικά καθαρίζει, παίρνει την μπάλα. Μαυροπάνος παίρνει ο Ιωαννίδης στη μεγάλη περιοχή. Shoot out! Μεγάλη στιγμή για την Καραλώνευκη με το Φώτιο Ανίδη, ακόμα μία στο μάτς. Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 της εθνικής μας. Κεφαλιά του Ανδρούτσου. Η μπάλα έφτασε στον Ιωαννίδη. Γύρισε την μπάλα. Πλάσαρε out. Η κεφαλιά αυτή του Ιωαννίδη στο 88. Το σου του Ιωαννίδη στο 88. Κόντρα εκεί, την οποία έβαλαν διεθνείς μας στο μεγέθος της μεγάλης περιοχής. Ζητούν κόρνερ, γηπεδούχοι, out, λέει ο Κρίστοφερ Κάβανα. Μεγάλη στιγμή και αυτή με τον Ιωαννίδη στο 88. Σουτ του Ιωαννίδη πέρασε out. Ακόμα μια καλή στιγμή για την εθνική μας ομάδα στο ανοιχτό γήπεδο. Είχε προηγηθεί και αυτή πριν τον γκολ του Κουρμπέλη. Με τον Ιωαννίδη από την πάσα του Παυλίδη. Στο 67 γεμίζει ο Τζολάκης πλάγιο για την Γερμανία. Κίνησε από τον πάγκο για να περάσει στο μάτς ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Θα βγει ο Παυλίδης. Χειροκροτεί και χειροκροτείται ο αρχηγός της εθνικής. Έξω ο Βαγγέλης Παυλίδης, μέσα ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Θα παίξει με τρεις στόπερ η εθνική μας τώρα. Στη μέση ο Μαυροπάνος, αριστερό στόπερ ο Μιχαηλίδης, δεξί ο Ρέτσος. Δεξιά στην άμυνα ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας. Πέντε, τέσσερα, ένα για την εθνική μας τώρα. Στάχ για τον Κίμιχ. Αριστερά. Μπιέχρετ. Ξανά ο Κίμιχ. Στάχ. Φρέσκαραν την μεσαία γραμμή οι Γερμανοί. Λάθος από τον Στάχ. Σε πανικό οι Γερμανοί πλάγιο για την εθνική μας. Από τα αριστερά. Θα το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Δεν βιάζονται οι διεθνείς μας. Σε λίγο δούμε για τις καθυστερήσεις στο παιχνίδι. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Στο 90 είμαστε. Προηγείται η Ελλάδα με τον γκολ του Κουρμπέλη. Τέσσερα δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Οι Γερμανοί σιγά σιγά απαχωρούν από την αρένα του Augsburg. Ακόμα τέσσερα λεπτά για το φινάλε. Πάει για μεγάλη νίκη εθνική μας. Η πρώτη νίκη στην ιστορία της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Γράφεται σήμερα ιστορία. Κάποια στιγμή θα έσπαγε η παράδοση. Για να δούμε. Ακόμα τρία λεπτά. Γερμανία-Ελλάδα 0-1 με τον κόλ του Κουρμπέλη από το 74. Μπίσεκ. Όλη η εθνική κατά τη μεσαία γραμμή και πίσω από την μπάλα. Πιέζει ο Ανδρούτσος τον Βίρτς. Βάγνομαν. Γκνάμπρι. Παίζει με τον Στάχ. Κίμιχ. Πιέζει ο Κουρμπέλης εκεί. Και ο Καρέτσας. Σωστή η αμυντική συμπεριφορά του Καρέτσα. Βίρτς. Δεξιά η μπάλα. Μπίσεκ. Γκνάμπρι. Ζητάει ο Βάγνομαν. Ξανά Γκνάμπρι λάθος. Ιωαννίδης. Ψάχνει στήριγμα Ιωαννίδης. Θέλει να δει στον Μασούρα που πήρε το βεβραχιόνι από τον Παυλίδη. Αρχικός ο Μασούρας. Δεν ήταν καλή επιλογή του Ιωαννίδη. Βίρτς. Κίμιχ. Θα γεμίσει ο Κίμιχ. Βγαίνει ο Τζολάκης και εύκολα και μπλοκάρει Άνετα. Στον αέρα. Ο Τζολάκης καθάρισε και αυτή τη φάση. Δίνει στο Σάλιακα. Καρέτσας. Θέλει να βάλει την μπροστά του την μπάλα. Κόβει ο Μπιέχρεντ. Γερμανία με τον Κίμιχ. Οργανώνεται η ελληνική άμυνα. Με τρεις στόπερ η εθνική μας. Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Μαυροπάνος. Κίμιχ θα σεντράρει. Περνάει μπαλά Ρέτσος με το κεφάλι. Διώχνει ο Κρουμπέλης πιο μακριά. Με αυτοθυσία έπεσε ο αρχηγός. Ο υπαρχηγός τώρα της εθνικής, Δημήτρης Κρουμπέλης. Κίμιχ θα σεντράρει. Πρώτο δοκάρι εύκολα εκεί καθαρίζει. Βάζει το σώμα του Ιωαννίδης, κερδίζει. Με φάουλ όμως. Έτρεξε με το κεφάλι ο Μιχαλίδης νωρίτερα. Κίμιχ παίζει γρήγορα. Ζητάει να βάλει την μπάλα πιο πίσω από τον Κίμιχο Κάβανα. Υπάρχει καθυστέρηση στο παιχνίδι. Τώρα εκτελεί ο Κίμιχ. Παίρνει ξανά ο Κίμιχ εκείνο ο Ανδρούτσος. Βάγνομαν. Μπιέχρεντ. Θα γεμίσει. Τίποτα. Η μπάλα περνάει out. Χειροκροτούει ο κόσμος στις εξέδρες. 2,5 και πλέον χιλιάδες φίλοι της εθνικής μας ομάδας. Εδώ στην αρένα του Augsburg. Στο γουρλίδικο Augsburg. Έτοιμος ο Τζολάκης να εκτελέσει. Είναι το 11ο μάτς το σημερινό στην ιστορία της Γερμανίας με την Ελλάδα. Και είμαστε πολύ κοντά στην πρώτη νίκη. Ναι, καλά ακούτε. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το φάουλ που κερδίζει ο Καρέτσας και ειστάει τον κόσμο να ξεσηκωθεί. Έτοιμος ο Γιάννης Μιχαλίδης με το αριστερό να εκτελέσει. Δίνει στον Μασούρα, κατεβάζει ο Μασούρας, ο αρχηγός Τσιμίκας. Τσιμίκας τώρα με την μπάλα στα πόδια, κάνει λάθος ο Τσιμίκας. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Γυρίζει να καλύψει. Εκεί και ο Μιχαλίδης και ο Τσιμίκας. Και ο Μασούρας. Η μπάλα στον άξονα. Βίρτς. Παίρνει ο Κίμιχ. Αριστερά. Μπιέχραντ. Κρατάει ο Μπιέχραντ. Κάθετα για τον Μπιέχραντ. Δυνατά όμως εκεί από τον Στάχ. Η μπάλα περνάει out. Είμαστε πολύ κοντά πλέον. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Την πολύ καλά οργανωμένη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας. Από την τέλεια συμπεριφορά του Βαγγέλη Παυλίδη που άνοιξε το παιχνίδι στα αριστερά με τέλειο τρόπο για τον Χρήστο Τζόλι που καβάλισε την αριστερή πλευρά. Έφτασε στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στο Κουρμπέλι με προσποίηση, σούταρη, η μπάλα βρήκε κάπου και πήγε στην εστία του ανήπορου να τη δράσει Νίμπελ. Και έγραψε έτσι το Γερμανία-Ελλάδα 0-1 και εκεί λύγει το παιχνίδι. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα. 6 βαθμούς σε 2 μάτς στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League και βάζει τον πήγη πιο ψηλά. Πρέπει όμως η μπάλα να είναι χαμηλά. Να συγκεντρωθούν οι ποδοσφαιριστές στο τρίτο παιχνίδι που έρχεται. Ανασύνταξη από σήμερα το βράδυ για το επόμενο παιχνίδι την 1η Οκτώβρη με την Ολλανδία στο Τσιτούμπα. Και ακολουθεί και ένα ακόμα μας στις 4 Οκτωβρίου ξανά με τη Μάνσαφτ στην Τούμπα. Στα 4 παιχνίδια για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό από κάθε παιχνίδι. Οι βλέψεις είναι υψηλές, αλλά πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί στο στόχο. Η εθνική μας ομάδα είναι πολύ κοντά στο να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Δύσκολο θα αλλάξει αυτό. Η εθνική μας θα μπει σε το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα και θα έχει μια πολύ καλή κλήρωση. Μαζεύονται οι Έλληνες διεθνείς τώρα. Μια αγκαλιά για να πάνε απευθείας που στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες και αρκετοί διάσπαρτοι. Σίγουρα πρέπει να είναι πάνω από 2.500-3.000 οι Έλληνες στην αρένα του Augsburg. Οι διεθνείς μας κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αμυντικά θύμισαν εποχές από το 4, από το 8, από το 10, από το 12 και το 14 με την αμυντική του συμπεριφορά. Πέτυχαν το στόχο στην επίθεση. Ήταν μια πολύ κοινική εμφάνιση. Μια εμφάνιση που ήταν πολύ καλή και σε άμυνα και τέλεια στην επίθεση.
1: Σωτήρη, σε ευχαριστώ. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε κατευθείαν στα σχόλια, να κατέβεις και εσύ για ρεπορτάζ. Είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την εθνική ομάδα. Ένα τρίαμβο, τον οποίο ακούσατε ζωντανά στον Big Sport FM 94,6. Περιγραφή Σωτήρη Ταμπάκου. Η Ελλάδα είναι πρώτη στον όμιλο με 6 βαθμούς μετά το τεράστιο διπλό στη Γερμανία. Πρώτη νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Δεύτερη Ολλανδία με 4. Έναν η Γερμανία, είμαστε στο συν 5 δηλαδή, 0 η Σερβία. Κατευθείαν σχόλιο για αυτή την πολύ μεγάλη νίκη της Γαλανόλευκης. Μιχάλης Τσόχος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Μιχάλη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Θυμάμαι την Πέμπτη το βράδυ είχα βγει πάλι πρώτος αμέσως μετά τον επίλογο του Σωτήρου Ταμπάκου και έλεγα στο κέντρο Τζόση, στο μόνο που διαφωνώ με τον Σωτήρη είναι ότι πιστεύει ότι δεν είμαστε για παραπάνω και ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση. Είπα ότι δεν είμαστε ακόμα Γερμανία ή Ολλανδία, αλλά σε ένα μάτς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και από τη Γερμανία ή την Ολλανδία ή μπορούμε να γίνουμε πιο κοινικοί. Και επειδή karma is a bitch, τον γκολ το βάζει ο Κουρμπέλης για να αποθεωθούν τα εκατομμύρια των φίλων των social media που όλες αυτές τις μέρες βρίζουν και συχτηρίζουν γιατί ο Κουρμπέλης καλείται στην εθνική ομάδα και πετυχαίνουμε μία από τις 3-4 μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας μας με γκολ του Κουρμπέλη. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη, είναι μια νίκη αυτοπεποίθησης, είναι μια νίκη προοπτικής. Την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα κόντρα στους Ολλανδούς παίζουμε την πρόκριση. Αν κερδίσουμε τους Ολλανδούς νομίζω δεν υπάρχει θέμα να μην περάσουμε σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις με 9 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές. Θα χρειάζεται να κάνουμε το αυτονόητο με τους Σέρβους στο Βόλο, να φτάσουμε τους 12 και να πάρουμε την πρόκριση.
1: Εγώ σου λέω, Μιχάλη, ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πράγμα, στη χειρότερη και τρίτη να τερματίσουμε, θα είμαστε σίγουρα μέσα στους καλύτερους τρίτους. Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
1: Δηλαδή, για να είμαστε έστω στο γκρουπ των δυνατών στην κλήρωση του Euro, έτσι.
2: Σωστά, από αυτή την άποψη το λέω. Νομίζω ότι αυτό είναι εξασφαλισμένο.
1: Ναι, πια, ναι, ναι, ναι.
2: Η τρίτη θέση είναι εξασφαλισμένη. Πρέπει να συμβούν πράγματα και πράγματα. Δεν νομίζω ότι οι Σέρβοι θα φτάσουν σε αυτό το γκρουπ στους 6 βαθμούς, δηλαδή στους 6 που είμαστε τώρα εμείς. Στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια δεν πιστεύω ότι θα κάνουν 2 νίκες. Οπότε νομίζω ότι η τρίτη θέση από πόσο εκλείδωσε, αλλά γενικά εδώ υπάρχει η προοπτική και κυρίως υπάρχει η πεποίθηση που χτίζεται γύρω από αυτά τα παιδιά, που ήξεραν ότι έχουν δυνατότητες, που ήξεραν ότι έχουν ταλέντο, που ήξεραν ότι έχουν την ποιότητα, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν σε 2-3 πολύ μεγάλες νίκες που να αλλάξει το στάτους. Αυτής της ομάδας και να αλλάξει και η αυτοπεποίθησή τους ή η αυτοεκτίμησή τους. Τώρα αυτή η νίκη όλα αυτά τα αλλάζει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν έχουμε πάρει καμία πρόκριση που είναι μεγάλος στόχος να πάμε σε μια τελική φάση. Αλλά νομίζω ότι αυτή εδώ η νίκη δείχνει κυρίως και πρώτα απ' όλους σε αυτά τα παιδιά αυτή τη δυναμική που έχουν. Και βέβαια δείχνει και σε όλους τους υπόλοιπους ότι πρέπει να στηρίξουν αυτήν την ομάδα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή την εβδομάδα στην Τούμπα και την Πέμπτη και την Κυριακή θα έχουμε sold out και θα έχουμε μπροστά μας δύο πολύ μεγάλα μάτς με Ολλανδούς και Γερμανούς για να κάνουμε τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να μιλήσω για διακριθέντες απόψε. Υπάρχουν ορισμένοι που έχουν κάνει μάτς καριέρας, πραγματικά μάτς καριέρας και δεν είναι ένα-δυο, είναι παραπάνω από ένα-δυο. Και κυρίως αυτή η ομάδα κερδίζει συνεχώς ποδοσφαιριστές. Σήμερα κέρδισε τον Ανδρούτσο, ένα παιδί που για να φτάσει στην καταξίωση ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και πάρα πολύ και φτάνει στην καταξίωση μέσω του Όφη στην εθνική ομάδα που έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι ως κεντρικό σταφ. Δεν λέω ότι κερδίζουμε τον ΔΤΕΙ γιατί το ξέραμε τι μπορεί να προσφέρει ο ΔΤΕΙ αλλά καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να παίξουμε με δύο σεντερφόρ καθαρό αίμα και δύο πολύ επιθετικά εξτρέμα όπως ο Καρέτσας και ο Τζόλης και να είμαστε μια χαρά στην ανασταλτική λειτουργία. Το συζητάγαμε όλες αυτές τις μέρες. Και έλεγα δεν έχει σημασία αν παίζουμε με 4 center forward που έλεγαν πολύ, μα είναι πάρα πολύ επιθετικό σχήμα για την Ελλάδα να παίζει με 4 τόσο επιθετικούς παίκτες. Έλεγα ότι είναι θέμα διάθεσης αυτών των παικτών. Αν αυτοί οι παίκτες είναι τακτικά προσιλωμένοι και συνεπείς ανασταλτικά, δεν έχει καμία σημασία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί το ταλέντο τους από τη μέση και μπρος ξεχυλίζει πραγματικά. Έχει έρθει μια χρυσή γενιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ελπίζω να έρχεται. Αρχίζω να βλέπουμε τα πρώτα σημειάδια, μια χρυσή εποχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Ακούσαμε το σχόλιο από τον Μιχάλη Τσόχο. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα δευτερολέπτων και θα επιστρέψουμε με περισσότερα σχόλια για μια τεράστια βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θες σίδερο,
3: Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Το ξαναλέω, Γερμανία-Ελλάδα 0-1 στο Augsburg. Σωστά ακούσατε όσοι ακούσατε αυτό που φώναζαν οι Έλληνες στο Augsburg. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ντροπή. Τεράστια νίκη, τεράστια νίκη. Από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της εθνικής. Ναι, στο Nations League. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή η απαξίωση μας έχει φάει. Να πω και τα άλλα τελικά και να συνεχίσουμε σχόλια. Νορβηγία-Πορτογαλία 1-2, Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Πάμε στο σχόλιο του Βαγγέλη Νερατζιά. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
1: Ξέρεις τι ώρα θα πάνε οι Έλληνες στη Γερμανία αύριο για δουλειά, Νίκο?
0: Ου, και είναι και...
1: θα πάνε αύριο στη Γερμανία οι Έλληνες για δουλειά που είναι και πάρα πολύ.
0: Βαγγέλη, είδα ότι στο Augsburg μόνο είναι πάνω από 1000 Έλληνες. Μόνο στο Augsburg.
1: Άστο. Μεγάλη χαρά.
0: Τρέλα.
1: Και για τους Έλληνες στη Γερμανία θα ακόμη παραπάνω. Mm-hmm. Έτσι που θα περπατάνε περήφανοι τις επόμενες μέρες. Αλλά γενικά για όλους μας, γιατί τι να, τώρα είναι αστείο το να απαξιώνουμε ότι ποια νίκη η Γερμανία που την νικάμε πρώτη φορά στην ιστορία μας, που ήταν μία από τις λίγες ομάδες που μας είχαν ξεφύγει από τους μεγάλους που δεν τους είχαμε πληγώσει. Mm-hmm. Ήρθε η ώρα και για αυτούς. Σε ένα μάτς που η Εθνική έδωσε συνέχεια στα όσα είδαμε πριν λίγες μέρες στη Σερβία, με διαφορετικό τρόπο, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μένα. Διότι στο πρώτο μας παιχνίδι δείξαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε όταν έχουμε εμείς την μπάλα στα δικά μας πόδια με ποδόσφαιρο κατοχής. Σήμερα δείξαμε ότι μπορούμε να αντέξουμε και μεγάλα διαστήματα παίζοντας με φουλ αμυντικό προσανατολισμό. Και αυτό είναι πολύ θετικό, διότι κακά τα ψέματα υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν πιο βαριά φανέλα από εμάς. Θα υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια, θα υπάρχουν και παιχνίδια που θα χρειαστούν διαχείριση. Και νομίζω ότι στην πρώτη ώρα αγώνα που το παιχνίδι ήταν τέτοιο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πρώτη ώρα αγώνα η Γερμανία μας ταλαιπώρησε, μας περιόρισε στο αμυντικό μας τρίτο, δημιουργώντας συνέχεια τελικές προσπάθειες, πιέζοντας με συνεχόμενες στατικές φάσεις με κόρνερ. Παρ' όλα αυτά, θα το είδες και εσύ και οι φίλοι που παρακολουθούσαν το παιχνίδι, ότι οι εθνικοί μας κλασικές ευκαιρίες, και πέρα από 2-3 περιπτώσεις που πραγματικά ο Τζολάκης έδειξε ότι διανύει αυτή την περίοδο που διανύει και δικαίωση είναι κατά τα λοκάρια, δεν υπήρξαν. Mm-hmm. Και αφού πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα που δεν θα μπορούσε να κρατήσει και για όλο το μάτς, μετά την ώρα του αγώνα άρχισε η εθνική μας να ξεδιπλώνει τη δική της δυναμική, να κρατάει περισσότερο την μπάλα στα πόδια, που ήταν βασικό για το παιχνίδι, και σιγά σιγά να χτυπάει και καμπανάκια με μεγαλύτερο αυτό του, με την ευκαιρία του Φώτιου Ανίδη που είναι μυθική στην απέναντι γωνία και η μπάλα περνάει βασανιστικά δίπλα από το δοκάρι. Αλλά εν τέλει δικαιωθήκαμε σε μια φάση που χρειάστηκε για το κομμάτι της τύχης, αλλά σε αυτό το επίπεδο με αυτούς τους αντιπάλους θες και την τύχη εκτός από την προσπάθεια που θα καταβάλεις, και νομίζω ότι αυτό έρχεται σήμερα για την Εθνική, που το σημαντικότερο, Νίκο, είναι αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά, να διαχειριστεί μέσα στο μυαλό της, σε αντίθεση με τα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου, αυτή την εκκίνηση με διαφορετικό τρόπο, και είμαι πεπισμένος ότι θα συμβεί αυτό. Mm-hmm. Διότι από ό,τι φαίνεται και οι ίδιοι το έχουν συζητήσει πολύ μεταξύ τους. Είναι ένα γκρουπ το οποίο, όπως έχει πει και ο Κλοπ, είναι μεγάλο.
0: Βαγγέλη, εγώ κρατάω και τη δήλωση του Παυλίδη μετά το ματς στο Βελιγράδι. Βαρεθήκαμε να μας λένε ταλέντα. Το έχουν καταλάβει αυτό. Και οι ίδιοι. Ότι έχει έρθει αυτό. Ώρα, έχει έρθει ώρα.
1: Αυτό. Και είναι δεδομένο όταν φτάνει τώρα ο Γιούργεν Κλοπ να μιλάει τώρα με αυτά τα λόγια που μίλησε πριν τον αγώνα για την εθνική μας ομάδα. Mm-hmm. Mm-hmm. Για το ταλέντο που διαθέτει η εθνική. Αυτό τα λέει όλα. Νομίζω ότι είναι ιδεατή η εκκίνηση που έχουμε κάνει. Τώρα το θέμα είναι να μπορούμε να δώσουμε συνέχεια και στα δικά μας τα δύο παιχνίδια εντός έδρας, έχοντας στο μυαλό ότι ο πρώτος στόχος παραμένει να είμαστε σίγουρα τρίτοι. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό λέω εγώ.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλο βήμα για να είμαστε τρίτοι. Τώρα έχει ανοίξει όρεξη.
1: Ναι, γιατί και οι Σέρβοι, δηλαδή, και οι Σέρβοι για μένα είναι καλό ότι μείναν στο 0.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: και δεν δείχνουν ότι είναι και μια ομάδα, ξέρεις, που μπορεί να βρει τους βαθμούς στα επόμενα παιχνίδια. Δεν μου γεμίζει εμένα προσωπικά το μάτι. Δεν είναι στα καλά της η Σερβία.
1: Όχι, δεν είναι στα καλά της η Σερβία. Και αυτό είναι καλό, να μείνει ένας πίσω στον όμιλο, να έχει τελειωμένη τέταρτη θέση και να παίζει χωρίς άγχος μετά για τόσο πιο ψηλά μπορείς. Mm-hmm. Και μακάρι να κάνει την έκπληξη.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα στο Βαγγέλη Νερατζιά. Συνεχίζουμε σχόλια. Σταύρος Κονδροθύμιος, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, με τον οποίο να πω ότι έχω καιρό να μιλήσω στον αέρα, γιατί τον βγάζουν συνήθως αφότου φεύγω από το στούντιο. Χαίρετε, κύριε.
2: Νομίζω ότι είναι δικό σου πράγμα.
0: Δάκτυλος, ναι, δεν ξέρω.
2: Δικό σου, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν έχω πει τίποτα εγώ. Τίποτα.
2: Δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο.
0: Βρήκε την κατάλληλη στιγμή όμως να βγεις. Σ' ακούμε.
2: Ναι, λοιπόν, κοίταξε. Ήταν η λιγότερο θεαματική και θελκτική εθνική που έχουμε δει τελευταίο καιρό. Αλλά άκουσα αποτελεσματική και νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούσαμε σήμερα να φύγουμε νικητές από την Γερμανία. Mm-hmm. Και μου άρεσε όχι γιατί ξέρεις, ήταν και πιο αποτελεσματική, ρε παιδί μου, και έδειξε η προσιλωμένη στα αμυντικά της καθήκοντα κτλ. Μου άρεσε γιατί είδα πλέον μια εθνική ξέρεις, με πλάνο διαφορετικό που μπορεί να το υπηρετήσει, να προσαρμόζεται δηλαδή στις συνθήκες του κάθε αγώνα κτλ. Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε σχεδόν πάντα ένα ίδιο μοτίβο της εθνικής, να έχει κατοχή μπάλας, να θέλει να δημιουργήσει, να παίζουμε πάρα πολύ γρήγορα μπροστά και πίσω να αφήνουμε πράγματα. Σήμερα λοιπόν ήμασταν εξαιρετικά προσιλωμένοι στα αμυντικά μας καθήκοντα και δεν μιλάω μόνο στην άμυνα, διότι όλοι λειτουργήσαν έτσι όπως έπρεπε για να γίνει αυτό. Δεν με πιεστήκανε μέχρι το 55 και 60, αλλά λογικό είναι, μες στην Γερμανία παίζεις. Ακόμα όμως και όταν πιεστήκαμε, νομίζω ότι τις πολύ μεγάλες φάσεις δεν τις έχει κάνει η Γερμανία.
0: Σωστά, σωστά.
2: Αρκετές τελικές, αλλά όχι, δηλαδή νομίζω ευκαιρία σαν του Ιωαννίδη δεν έχει χαμένη
0: η Γερμανία. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Κατάλαβες αυτό. Ναι. Και μου άρεσε διότι είδαμε, ρε παιδί μου, μια διαφορετική εθνική που θα χρειαστεί κάποια στιγμή όταν θα πάμε πιο μακριά να παίξει και τέτοιου είδους ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τι εννοώ. Αν πούμε ότι ναι, θα έχουμε και μια κυκλήρωση τώρα για τα προκριματικά, αλλά θα πάμε σε μεγάλα, στα υλικά μεγάλης διοργάνωσης, δεν θα μπορούμε να έχουμε εμείς κατοχή, δεν θα μπορούμε να κάνουμε πάντα εμείς το παιχνίδι μας. Θα πρέπει να είμαστε και λίγο δουλεμένοι σε τέτοιου τύπου παιχνίδια. Κατάλαβες τι εννοώ. Mm-hmm. Και επίσης, εκεί φάνηκε τώρα, με την προσήλωση που είχαμε αμυντικά, ότι δεν είναι θέμα μόνο τα αμυντικά χαύματα να είναι καλά ή που δεν έχουμε τηλεάδα παιχνίδια όπως είχαμε παλιότερα. Είδαμε ότι γίνεται δουλειά και έτσι. Αρκεί και τα εξτρέμ μας και όλοι να λειτουργούν. Επίσης είδαμε σε ένα νέο ρόλο τον Παυλίδη, που ναι μεν ήταν λίγο άχαρος γιατί δεν έχουμε συνηθίσει μπροστά να κάνει τις τελικές, αλλά και αυτό λειτουργήσε. Είναι αυτό που νομίζω ότι πρέπει να το πούμε ο Μιχάλης ο Τσόγος νωρίτερα για τον Κουρμπέλη, ότι όλοι λέγαμε δεν υπάρχει αμυντικό χαφ και πού πάμε με τον Κουρμπέλη.
0: Εντάξει, αυτό είναι σενάριο τώρα, Σταύρο, και για το ίδιο, αυτό, και για το ίδιο το παιδί. Και για το ίδιο το
2: ακριβώς παιδί. Και να σου πω και κάτι, γιατί θα μας πει, μπορεί να πει κάποιος, εντάξει, μπήκε αλλαγή, κόντρα, μπάλα, σωστά κτλ. Έρχεται και κουμπώνει και διπλώνει και με την εμφάνισή του το Βελιγράδι που ήταν εξαιρετικό. Δηλαδή δείχνει ότι το παιδί αυτό δίνει τα πάντα και σωστή και μια χαρά απόδοση. Νομίζω ότι από αυτή την εθνική πρέπει να κρατήσουμε λίγο την αλλαγή νοοτροπία της, λίγο το πώς προσιλωμένη ήταν και σε ένα διαφορετικό αγωνιστικό πλάνο, ότι μαθαίνει να παίζει και αλλιώς και όχι σε αυτό το αλέγκρο στυλ που το θεαματικό που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια και πλέον έχουν όλοι οι άλλοι το άγχος. Αυτό πρέπει να το καταλάβει η εθνική μας, διότι δεν θα είναι ωραίο να βάλει τόσο ψηλά τον πίκη έτσι ώστε να πάει πολύ αγχωμένη στα παιχνίδια της Τούμπας τώρα. Και πολλές φορές αντί να απελευθερωθεί από τις επιτυχίες.
0: Σου γυρίζει
2: πούμερα. Μπράβο, αν βάζεις πολύ ψηλά το πρέπει, γιατί νιώθουν ότι σου λέει μετά από δύο διπλές, ποιος μας έλεγε τώρα, ποιος θα μας έλεγε ότι. Σε πρώτο γκρουπ, πρώτο... στον έτσι πλήξη, στην πρώτη κατηγορία, μπράβο, στην πρώτη κατηγορία, ναι, θα ξεκινήσεις με δύο εκτός έδρας παιχνιδιά και θα έχεις 6 βαθμούς. Να συνειδητοποιήσουμε λίγο και τι γίνεται, έτσι. Μακάρι να παίξουν με αυτή τη λογική, με αυτή την οτροπία και με τέτοια αυτοποίηση που είχαν και σήμερα και στην Τούμπα και πλέον να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, γιατί έτσι δηλαδή δεν ξαναλέω για η εθνική μας και για τα προκριματικά και για την επόμενη τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης που σίγουρα θα πάει και πλέον αν συνεχίσει με αυτό το τέμπο και με αυτή την οτροπία δεν θα πάει απλά για να έχει συμμετοχή αλλά θα πάει για να διεκδικήσει πράγματα.
0: Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ στο Σταύρο Χονδροθύμιο. Με ενημερώνει η Κωνσταντίνα Πανούτσου αν θα έχουμε κι άλλο σχόλιο μέχρι να χαιρετήσω εγώ. Ψάχνει τηλέφωνα, βλέπω να παίρνει. Θα βγάλουμε άλλο ένα. Ναι, δεν πάω πουθενά, μην ανησυχείς. Παναγιώτης Μπουρνάς εδώ μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι αυτή την ώρα μιλάει ο Κουρμπέλης στον Αλφα, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο ήρωας της εθνικής. Ο οποίος πετυχαίνει αυτό το γκολ που μας χαρίζει μια ιστορική νίκη μέσα στην Γερμανία, φέρνοντας πια την εθνική μια ανάσα από το να πετύχει τον βασικό της στόχο. Ο στόχος της εθνικής, επειδή βλέπω για τα μηνύματα που στέλνετε, δεν είναι σε αυτή τη φάση να πάει στο Final Four του Nations League και να διεκδικήσει την κούπα. Χαμηλά η μπάλα. Ο στόχος της εθνικής αυτό τον πολύ δύσκολο όμιλο εξ αρχής ήταν να διεκδικήσει την τρίτη θέση, η οποία φαίνεται πως είναι καπαρωμένη. Δύσκολα μπορεί να τη χάσει την τρίτη θέση η εθνική, αλλά από ό,τι φαίνεται πάει και για καλύτερα. Και αυτό πώς μεταφράζεται, ότι 6 Δεκεμβρίου στη γιορτή μου θα γίνει κλήρωση των προκριματικών του Euro και η εθνική να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Να γλιτώσει τα μεγαθύρια. Πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Κώστας Ψάρας, γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο μου, καλησπέρα. Κοίτα, για να σου πω την αλήθεια, εκεί όταν μεγάλωνα βλέποντας Μουντιάλ 86-90, βλέποντας Δυτική Γερμανία, μετά Γερμανία και όλα τα υπόλοιπα να σηκώνει Μουντιάλ, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα έρθει η μέρα που θα σχολιάζω νίκη της εθνικής ομάδας κοντά στη Γερμανία. Προφανώς είναι Nations League, προφανώς δεν μας φαντάζει όσο μεγάλο είναι. Αλλά
0: προφανώς,
3: είναι
0: Κώστα μου, προφανώς Κώστα μου, γιατί στέλνουν εδώ και μηνύματα ο κόσμος, η Γερμανία αυτή δεν είναι η Γερμανία του 2014, για να πάω σε τέτοιες εποχές, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα αυτό, είναι μια τεράστια επιτυχία, ανεπανάληπτη.
3: Παιδιά, άμα ήταν η Γερμανία του 2014, προφανώς δεν θα ήταν αυτό το μάτς, πιθανότητα δεν θα κερδίζαμε, πιθανότητα το προηγούμενο Μουντιάλ μπορεί να έφτανε στον τελικό, ναι. Δεν είναι αυτή η Γερμανία.
0: Το λέω γιατί κάθε φορά κάτι ψάχνουμε, γι' αυτό το λέω πιο πολύ.
3: Ναι, αυτό είναι το... εγώ εκεί θέλω λίγο να σταθώ, ναι. Γιατί μας αρέσει αυτό το πράγμα να μυρλίζουμε και να δειλίζουμε τον κόνοπα ακόμα και όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Το ότι πηγαίνουν τώρα καλά δεν σημαίνει ότι θα πάρουμε το Euro. Ναι. Την προηγούμενη φορά που πηγαίναν καλά τα πράγματα πιστεύαμε ότι θα πάρουμε το Mundial. Σωστά. Έτσι δεν έγινε. Στο προηγούμενο Nations League, μετά την ολοκλήρωση, ήμασταν σίγουροι ότι δεν μας σταματάει κανένας και με τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Κωνσταντέλια θα πάρουμε το Mundial. Εντάξει, προφανώς και δεν συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβεί μια μέρα, αλλά χωρίς να το έχουμε προβλέψει. Δεν νιώθω ότι πλέον στην εποχή των social media η χαρά μας στον αθλητισμό είναι αυτή, για αυτούς που ασχολούνται πολύ περισσότερο με τα social media, είναι αυτή που έχουμε προβλέψει. Αν δεν την έχουμε προβλέψει, δεν τη χαιρόμαστε. Το ότι ο Κουρμπέλης βάζει γκολ και ο Κουρμπέλης είναι persona non grata στην Ελλάδα, γιατί δεν πρέπει να παίζει στην εθνική. Γιατί έτσι θέλουμε. Γιατί αυτή είναι η άποψή μας. Ότι δεν πρέπει να παίζει ο Κουρμπέλης στην εθνική. Ωραία. Ας έχουμε αυτή την άποψη. Εγώ δεν λέω ότι καλός κακός. Τι έχεις την άποψη, κυρία μου. Καλός είναι. Έβαλε γκολ ο Κουρμπέλης με το εθνόσημο. Θα χοροπηδήσεις λογικά όπως κάνουν οι περισσότεροι, πιστεύω, μέσα στο σπίτι σου για να το χαρεί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι να μην βάζουμε αυτά τα οποία μας τρώνε την ψυχούλα μας για να τσακωνόμαστε πάνω από αυτό που τελικά γίνεται. Και αυτό που γίνεται είναι κάτι πολύ. Πάρουμε το Euro σίγουρα. Ούτε θα περάσουμε στο γύρο σίγουρα, τίποτα πολλά δεν είναι σίγουρα. Είναι ένα πολύ καλό momentum. Νιώθω ότι σε αυτή την ομάδα της γυρνάει πάλι η τύχη προς το μέρος της. Είναι καλό φεγγάρι. Δεν το είχε αυτό το καλό φεγγάρι. Δεν ήταν και η ίδια καλή σε κάποια μάτια. Αλλά δεν είχε αυτό το καλό φεγγάρι στα προκριματικά του Μουντιάλ. Τώρα που το έχει, να το εκμεταλλευτεί. Εγώ βλέπω ένα Γιωβάνοβιτς ο οποίος προσαρμόζεται στις συνθήκες. Και 4-4-2 βλέπουμε γιατί έχουμε 5 φορ και πλέον δεν έχουμε δεκάρια. Και τριάδα στην άμυνα βλέπουμε στο τέλος όταν χρειάζεται να κρατήσει. Και Ανδρούτσο τον είδε, τον πήρε, τον έβαλε στη Γερμανία και ήταν πάρα πολύ καλός. Μια χαρά προσαρμόζεται στα πράγματα τα οποία έχει και μας προσφέρει κάτι το οποίο χαιρόμαστε να το βλέπουμε. Μακάρι να συνεχίσει, αν κάνουμε το 3-3 είναι όπως το πρόλαβα να ακούσω λίγο από εσένα, είναι εξασφαλισμένη η τρίτη θέση, ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Και τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι εξασφαλισμένη.
3: Ναι, ναι. Και τώρα μοιάζει πολύ δύσκολο ακριβώς, να φτάσουν ακριβώς στον όμιλό μας και οι άλλες τρεις ομάδες να έχουν πάνω από 6 βαθμούς.
0: Ναι. Επίσης η Γερμανία την άλλη αγωνιστική υποδέχεται τους Σέρβους. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Σερβία πια, να πάρει ισοπαλία. Χλωμό το βλέπω. Έτσι όπως
3: ναι, χλωμό, ναι, ναι, χλωμό και οπότε λογικά αν γίνει αυτό σίγουρα έχουμε εξασφαλισμένη τρίτη θέση, πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και βασικά πολύ κοντά στο να είμαστε και στην προημιτελική φάση του Nations League
0: και αυτό,
3: που εγώ λέω για εμπειρία.
0: Ας το ζήσουμε.
3: Μπράβο, και δεν ξέρεις που θα φτάσεις κιόλας, αλλά για εμπειρία και μόνο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ζήσουμε. Πάρα πολύ όμορφη μέρα. Για την εθνική ομάδα.
0: Κώστα,
3: πάρα πολύ.
0: Κώστα, βλέπω τον Χρήστο Κόντι να σχολιάζει τη μεγάλη νίκη στην τηλεόραση του Α συγκεκριμένα. Και θέλω να σε ρωτήσω για την εικόνα του Ανδρούτσου, ο οποίος νομίζω ότι, δεν ξέρω, αυτό το παιδί κάθε φορά μας εκπλήσει. Δεν ξέρω εσύ πώς τον είδες δηλαδή.
3: Έχει κάνει εξαιρετικό μάτς, εξαιρετικό πραγματικά. Και ένα δίδυμο στα χαφ που... Εμένα στο μυαλό μου δεν μου τέριαζε. Δηλαδή το Ζαφίρι Ανδρούτσος κόντρα σε Γερμανούς, όταν το ακούς στη θεωρία λες κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα. Εκεί στη μεσαία γραμμή αυτοί θα έχουν τα ψηλά παιδιά, θα δαγκώνουνε. Κι όμως και οι δύο τέριαξαν μια χαρά. ταιριάξει ακόμα καλύτερα όταν πήγε ο Κουρμπέλης. Ήταν πολύ καλύτερο το δίδυμο. Γιατί ήταν και πολύ ξεκούραστος. Ο Κουρμπέλης έδωσε πολύ ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Αυτό το παιδί έχει δείξει τρομερή υπομονή πάρα πολλά χρόνια. Και αυτή η υπομονή που έκανε όλα αυτά τα χρόνια του βγαίνει τώρα. Προφανώς έχει βελτιωθεί πάρα πολύ με τον Κόντι. Πάρα πολύ. Έχει πάρει ευθύνες, έχει γίνει αρχηγός. Όλα αυτά παίζουν καθοριστικό ρόλο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει κάθε παίχτη στα παιχνίδια. Είναι άλλη ευθύνη που είχε όταν έμπαινε ως αλλαγή, είτε δεξιμπακ, είτε κεντρικό χαπ, είτε δεξί εξτρέμ, γιατί έχει παίξει όλες τις θέσεις.
4: Ακριβώς, ναι.
3: Ο Άντρωτσος. Και άλλη ευθύνη που έχει να οδηγεί τον Όφη στην Ευρώπη, σε τελικό κυπέλου, σε τελικό Super Cup. Όλο αυτό του δίνει φοβερή ψυχολογία. Δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ τον Άντρωτσο πριν από 3 χρόνια να είναι στο 80, να παίρνει την μπάλα έξω από την περιοχή και ενώ αμήνεται η ομάδα του, να έχει την ψυχραιμία, να σηκώσει το κεφάλι, να ανοίξει την μπάλα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν όχι ότι δεν ήταν καλός παίκτης, μια χαρά ήτανε, αλλά δεν το πίστευε τόσο πολύ όταν ήταν τόσο καλός παίκτης. Τώρα πια του το έχει δώσει όλο, αξίζει και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση στη μεσαία μας γραμμή. Εκεί που το συζητάγαμε και τις προάλλες.
4: Πονάμε λίγο.
3: Μπράβο, δεν είναι το δυνατό μας χαρτί, ναι. Αλλά από εκεί πήραμε τη λύση σήμερα, έτσι.
4: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά,
4: καλό σου βράδυ. Yeah. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Ψάρα και θα κλείσουμε με...

0: πετάνε και τα αυτιά του με τα ακουστικά μαζί. Έλα, θα μιλήσεις. Σου έχει ανοίξει το μικρόφωνο ο άνθρωπος. Περιμένουμε εδώ για σχόλιο.
1: Φίλε, είναι μυθικό μάτς αμυντικά.
0: Το είπα και εγώ, ρε Κώστα, ότι ανασταλτικά έχουμε κάνει ματσάρα. Ματσάρα.
1: Πάρα πολύ καλά διαβασμένος για δεύτερο παιχνίδι ο Γιωβάνοβιτς. Mm-hmm. Ο οποίος δικαίως έχει ακούσει ό,τι έχει ακούσει στο παρελθόν.
0: Και τώρα εδώ δεν έχεις να του πεις τίποτα, Κώστα.
1: Σε δύο παιχνίδια έχει διαβάσει πολύ σωστά τα ματς. Και αλλαγές του είναι εξαιρετικές. Ο Τζολάκης και ο Μαυροπάνος έχουν πάρει 9,4 και 9,3 στη βαθμολόγηση στο Σοπασκόρ, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεις σε παίχτες που είναι από τη μέση και πίσω. Δηλαδή, ξέρεις, η βαθμολογία εξαρτάται πολύ από τα αγκόλα, ασίστ και τα λοιπά.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Σε αμυντικογενείς παίχτες, σε τερματοφύλακα, όσο παρακολουθώ...
0: Είναι σπάνιο.
1: Είναι πολύ σπάνιο. Έχει κάνει απίστευτο μάτσο ο Μαυροπάνος, απίστευτο παιχνίδι της Τσιμίκας αμυντικά, που είχε πάρα πολλά χρόνια να κάνει, και μην ξεχνάμε ποιον είχε και απέναντί του, είχε πάρα πολύ ικανό και γρήγορο.
0: Ο πιο ζώρικος από τους Γερμανούς. Άλλον δεν ξεχώρισαν, για να είμαι ειλικρινής.
1: Απίστευτο μάτσο ο Μαυροπάνος. Ο Σάλιακας πολύ σωστά μπαίνει, γιατί είναι φορτωμένη όλη η πλευρά με την κάρτα. Mm. Και νομίζω ότι πλέον μιλάμε για μια μονάδα πολύ σημαντική για την εθνική. Τον Ανδρούτσο, ο οποίος έχει κάνει μεροκάματα τους Γερμανούς αυτόν τον καιρό μετά την Κοπενχάγη. Παρέλαβε και την Εθνική Γερμανία.
0: Όντως, ναι, καλά κάνεις και το λες, έχεις δίκιο.
1: Ναι, έχει κάνει και αυτός τρομερό παιχνίδι. Αν σκεφτεί κανένας ότι μιλάμε για ένα παιδί τώρα που τον ρίχνεις, όχι ότι δεν έχει εμπειρία, έχει τεράστιες παραστάσεις. Έτσι, δεν το συζητάμε τώρα ότι είναι κανένα άπειρο παιδί, ξέρω εγώ, που το βάζει σήμερα σε ένα ματς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί μου, το να είναι βασικό σε αυτό το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο τώρα. Γιατί όσο κακή και να είναι οι Γερμανοί, στα τρεξίματα και στις μονομαχίες σώμα με σώμα, είναι πολύ δύσκολο να τα βγάλεις πέρα. Και έχει ανταποκριθεί φοβερά. Αυτούς τους τέσσερις θα ξεχωρίσω. Συν τον Κουρμπέλι, ότι όταν βάλεις αυτού του είδους τους παίχτες στο 60 και δεν έχουν τη φθορά με το πέρασμα του χρόνου και τα λοιπά, μπαίνουν φρέσκοι. Στο τελευταίο, στην τελική ευθεία του παιχνιδιού.
0: Φάνηκε πολύ αυτό.
1: Κάνουν διαφορά. Έχει κάνει πολύ αθόρυβη δουλειά, εγώ θα πω. Παρότι ήταν άχαρος ο ρόλος του, έχει κάνει τρομερή δουλειά και ο Παυλίδης και ο Τζόλης. Μπορεί αυτό να μην αποτυπώνεται σε βαθμολογική στην εικόνα τους κτλ. Μην ξεχνάμε ότι από τον Τζόλη έρχεται το γύρισμα, έστω και με τις κόντες που φτάνει η μπάλα στα πόδια του Κουρμπέλη. Αλλά και ο Παυλίδης έχει κάνει τρομερό μάτς. Δηλαδή, όποτε κρατάει την μπάλα, είναι ο μοναδικός που προσπαθεί να δώσει ανάσα στην άμυνα, γιατί πίεση κάποια στιγμή. Ήταν αφόρητη, η οποία όμως έσβησε σταδιακά μετά την αλλαγή, μετά τις αλλαγές στο 62-63 άρχισαν να σβήνουν αυτοί. Και μετά φάνηκε στην τελική ευθεία, μου θύμισε λίγο το μάτς από όλα τα παιχνίδια της Εθνικής που θυμάμαι. Μου θύμισε αρκετά το παιχνίδι με τη Γαλλία, τον προημιτελικό. Να σου πω την αλήθεια. Αρκετά μου θύμισε.
0: Συγγνώμη, ποιο είναι ο προημιτελικός?
1: Το προημιτελικό 4 με τη Γαλλία.
0: Οκ. Okay. Ναι, είχαμε.
1: Στον τρόπο που αμυνόμασταν. Είχαμε κάνει εμείς απλά ευκαιρίες τότε.
0: Για τις ευκαιρίες τώρα προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Απλά στον τρόπο τέλος πάντων που λειτουργούσε η άμυνα με αλληλοκαλύψεις και τα λοιπά. Ότι μέσα στην περιοχή δεν υπήρχε παίχτης που να μείνει μόνος του και τα λοιπά. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι η Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Διαχρονικά. Επειδή λέγαμε ότι αυτή η ομάδα είναι που θα μιλήσει από τη μέση και μπροστά το ταλέντο της, σήμερα έχει κάνει ένα masterclass, όπως το λέμε. Και από εκεί πέρα τώρα θυμίζω ότι τα προημιτελικά του, αν και εφόσον μπορέσουμε να είμαστε στην πρώτη διάδα, γιατί εφόσον έχει κάνει 2-2...
0: Ονειρεύεσαι την πρώτη διάδα. Τώρα.
1: Κοιτάς εκεί, ναι. Έτσι όπως έχει κάτσει και η βαθμολογία τώρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμμαζέψει την κατάσταση ο Κλοπ, για να πω και δύο λόγια για τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Με τα δύο.
0: Θα σε ρώταγα, γιατί στο τέλος είδα τον Κλοπ είχε κάτσει κάπου πάνω σε ένα.
1: Δεν είναι εύκολο να
0: κουτί εκεί πέρα και κοιτούσε δεξιά-αριστερά.
1: Και μην ξεχνάς ότι σε αυτό το γκρουπ, για να μην λέμε ότι okay, είναι μια Γερμανία μπερδεμένη ακόμα κτλ. Σε αυτό το γκρουπ παίζανε παιδιά τα οποία στο Μουντιάλ, όπως ο Μπράουν, ο Τα, ο Ενμέτσα και ο Κίμιχ. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι είναι τέσσερα παιδιά όμως τα οποία είναι.
0: Πώς δεν
1: σε αυτή τη Γερμανία τώρα που έχει διαμορφωθεί. Τι να κάνουμε. Και ο Βάγνομαν είναι πολύ καλός παίκτης. Για όσους παρακολουθούν το γερμανικό με τη φανέλα του Σουτγκάρτ, είναι ένα από τους πιο φορμαλιστές.

0: καλεσμένους παίκτες της Σουλιάς αυτόν τον καιρό. Mm-hmm. Αλλά τώρα όταν φέρεις από τον πάγκο το Βίρτς και στα χάλια του που είναι και τα λοιπά, θα ξέρει ο Βίρτς, φίλε. Να κάνω.
1: Κώστα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Φεύγω εγώ σιγά σιγά.
0: Δεν ξέρω και τίποτε άλλο. 9,3 για την ιστορία να πω ο Τζολάκης στη βαθμολογία.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
0: Και 9,2 μαύρο πάνω. Ειδικά σε κεντρικό αμυντικό 9,2.
1: Πολύ, πολύ δύσκολο. Στο σόφα συγκεκριμένα που λες.
0: Γιατί περνάνε ανά πάσα στιγμή όλα τα στατιστικά στοιχεία και είναι. Δεν είναι η γνώμη μας. Είναι πραγματικά στοιχεία που μέσα περιλαμβάνονται οι μονομαχές.
1: Τα μετράνε όλα.
0: Είναι σαν να μετράμε στατιστική στο μπάσκετ. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι μετρείται το ποδόσφαιρο. Το βρίσκω και εγώ λίγο άχαρο, αλλά πρέπει να προσαρμόσουμε και στις συνθήκες της εποχής σου. Τι να κάνουμε. Αυτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές εδώ μαζί μου. Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Αύριο το βράδυ με Μανώλη Μουσουράκη, After Review. Μετά τα μεσάνυχτα, να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα φεύγω. Σας αφήνω εδώ Κώστα Μιαούλη να ανοίξει τις γραμμές.
0: Τι κάνουμε τώρα, γραμμές ή
1: συζητήσετε μαζί του. Σχόλια νομίζω, Κώστα μου, τελειώσαμε.
0: Οπότε
1: κατευθείαν. Ρεπορτάζ από Augsburg. Μιλάει και ο Γιωβάνοβιτς τώρα, θα έχουμε και καμιά ατάκα. Και έχουμε και τη συνέντευξη τύπου το stream από την ΕΠΟ.
0: Ναι, οπότε θα βγάλουμε από εκεί.
1: Οπότε θα υπάρχει ρεπορτάζ και κόσμος. Κόσμος εδώ, μηνύματα από Γερμανία, από Ελλάδα. Ένα σωρό. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα. Συνεχίζει Κώστας.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Θα κάνουμε πολύ συχνές διακοπές λόγω και του ρεπορτάζ. Α, να κάνουμε και τον break των 12 που το χρωστάμε και μετά αμέσως ανοίγουμε εδώ τις γραμμές και με ρεπορτάζ φυσικά ανοιχτή γραμμή με τον Σωτήρη Ταμπάκο και με το Augsburg.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Τζόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο. Το πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο ματς. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία, Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.

0: Πάμε στις γραμμές να μην χρονοτριβούμε και θα κάνουμε και σύνδεση για να ακούσουμε τον Ιωάννη Ιωβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου όταν έρθει η ώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάει στο συνδρομητικό κανάλι, στην Νόβα, από ό,τι βλέπω, στον Απόστολο Λάμπο, στον ρεπόρτερ της Εθνικής Ομάδας της Νόβα. Και πάμε εμείς στις γραμμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα, εγώ.
0: Έλα, φίλε, ναι.
1: Γιώργος λέγομαι.
0: Γεια σου Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Είμαι φίλος του Ολυμπιακού.
0: Να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα. Μεγάλη νίκη. Να σου πω, Κώστα, για να είμαι ειλικρινής, είμαι βασικά μέχρι πριν από αυτούς τους αγώνες, από αυτούς που πιστεύανε ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν είναι ικανός για μια τόσο ταλαντούχα ομάδα όπως η εθνική μας. Αλλά καλό να το τρίβεις στη μούρη μας, να μην λέμε μεγάλες κουβέντες, νομίζω.
0: Εντάξει, και ο ίδιος νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι ήταν η τελευταία του ευκαιρία με αυτά τα παιδιά και σημασία θα έχει να προκριθούμε σε Euro, παιδιά, ή σε Mundial τώρα. Τα υπόλοιπα είναι πολύ μεγάλη νίκη, σπουδαία στιγμή. Είναι μια διοργάνωση τέλος πάντων που έχει έγκλει, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα μετρήσει. Και θα είναι
1: κρίμα
0: πραγματικά. Να βλέπεις δηλαδή ομάδες τώρα να υπάρχουν σαν τη Σκωτία στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Σίγουρα. Καταλώνουν χαρακτήρα όμως νομίζω. Δηλαδή τα παιδιά τώρα, ας πούμε, ο Καρέτσα 18 χρονών, 15 συμμετοχές, πιθανόν να καταρρύψει συμμετοχές στην εθνική το παιδί. Δηλαδή...
0: Μακάρι να είναι υγιής, πρώτα απ' όλα, γιατί βλέπεις τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, να είναι υγιής και να τα καταφέρει. Εγώ νομίζω ότι πήρε πολλά πράγματα απόφαση ότι πρέπει να πάει με την καινούργια γενιά και φυσικά πάντα πρέπει να έχει και ένα-δύο έμπειρους στην ομάδα, σίγουρα. Και να τους περνάς την κατάλληλη στιγμή. Όχι όμως να κρέμεσαι αποκλειστικά άλλου είδους παιχνίδι με τη Σερβία. Αλλά σήμερα ο Κουρμπέλης ξεκούραστος μπορεί να σου κάνει διαφορά. Δεν λέω για τον γκολ γενικά. Να το βάλεις τα τελευταία 30 λεπτά. Αυτοί οι παίχτες πρέπει σιγά σιγά και οι ίδιοι να αφήσουν τη θέση τους. Όπως πολύ σωστά έκανε και ο αρχηγός Άκο Πέντρος ο Μάνταλος που είπε, ρε παιδί μου, και αυτό στενοχωρήθηκε που δεν πήγε. Θέλει να πάει σε μια διοργάνωση μεγάλη με την εθνική. Του έλειψε. Κάνανε πέρα τα παιδιά. Έχουν μείνει 2-3 παιδιά που πάντα χρειάζεται κάποιους έμπειρους. Και νομίζω ότι όλα έχουν μπει σε έναν δρόμο σωστό, αρκεί να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Γιατί πρέπει να πετύχουμε το στόχο. Και ο στόχος είναι μπροστά μας είναι το Euro. Αυτό είναι ο στόχος.
1: Νομίζω, Κώστα, ότι αν η άμυνά μας, το τέρμα μας και η άμυνα κρατάει, η μεσοεπιθετική γραμμή που είναι τόσο ταλαντούχα, δηλαδή θα τη βρούμε την άκρη μας μέσα στο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι δύσκολα μια ομάδα, εντάξει, πριν αν βγάλω 4-5-6 κορυφές, ότι δεν τις προκαλέσουμε προβλήματα με επιθέσεις.
0: Για να μην τα ρίχνουμε πάντως όλα στον προπονητή, από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο υπάρχει μεγάλη διαφορά, τι θέλω να πω, και γενικά τη φθινοπορεινή περίοδο. Ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης τότε παίζαν τα δύο center back και δεν υπήρχε και τόσο σταθερότητα και συναισθητικά. Δηλαδή ο Τζολάκης αυτή τη στιγμή, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά και συχάλη και όλα τα παιδιά που παίζουν, ειδικά στο αγγλικό και τι λένε οι Άγγλοι καθημερινά, τα σχόλια, όλα τα πάντα. Ο Τζολάκης, παιδιά, έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Δεν λέω μόνο για το σημερινό παιχνίδι. Ο τρόπος με τον οποίο πλέον υπερασπίζονται και τα δοκάρια μιας ομάδας που την είχαν σίγουρη ότι θα φουντάρει, είναι τρομερές επεμβάσεις που έχει κάνει σήμερα ο Τζολάκης.
1: Και αυτός με πολλές παραστάσεις.
0: Και όχι μόνο οι επεμβάσεις, είναι όλος ο τρόπος που λειτουργεί.
1: Είναι πολύ όρημο.
0: Δηλαδή, πώς απελευθερώνει το παιχνίδι. Αυτό που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ πάντα και εσύ που είσαι Ολυμπιακός το καταλαβαίνεις, το παιχνίδι με τα πόδια. Είναι πολύ δύσκολο να το βρεις άλλο τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή να παίζει με τόση άνεση με τα πόδια.
1: Εννοείται.
0: Ακόμα και σε όλη την Ευρώπη, Γιώργο. Όχι μόνο, μιλάμε για την Ελλάδα. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα τερματοφύλακα που είναι πλέον ξεφεύγει από τη σφαίρα το ότι είναι πιτσιρικάς και τα λοιπά. Είναι πλέον που για τερματοφύλακες είναι μικρός, έτσι, μικρή ηλικία.
1: Βέβαια. Λοιπόν, Κώστα, να πω ένα λεπτό για
0: πάμε
1: το
0: για
1: μπάσκετ.
0: Πάμε για μπάσκετ, ναι.
1: Επίση, εντάξει, δείγμα τώρα νωρίς, αλλά νομίζω πολύ επιθετική ομάδα Ολυμπιακός. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, επίσης πολύ δυνατός και επιθετικός και ΠΑΟΚ. Νομίζω το αμυντικό φίλτρο του Ολυμπιακού λίγο ξέρεις, ψάχνει να το βρει τώρα. Πλούσιο ταλέντο. Δηλαδή, μοντέρο το παιδί, τρελός μπασκετμπολίστας, κατά τη γνώμη μου. Αν με επιτρέπεις να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά που τρέξανε το Σπάρτα Φιλοφίλε και τελειώσανε σήμερα το απόγευμα από εχθές το πρωί από την Ακρόπολη να ακολουθήσουν μέχρι τη Σπάρτη.
0: Καλά έκανες και το ανέφερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάμε
1: καλά.
0: Στη
1: αίθουσα τύπου. Καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ Γιώργο να κάνουμε σύνδεση με την αίθουσα τύπου στο γήπεδο του Άγκσμπουργκ να ακούσουμε τον Ιβάν Ιωβάνοβιτς.
2: Κάνει τους Γερμανούς να αποκληθούν. Στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία είχατε πει ότι υπέφεραν τα παιδιά και δικαίως νίκησαν όμως. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι η εθνική Ελλάδος ανεβαίνει επίπεδο. Όπως είπε και ο Κλοπ χθες ότι μπράβο αυτή η γενιά είναι η χρυσή. Ευχαριστώ.
3: Εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές βιαζόμαστε γενικώς στην Ελλάδα όσον αφορά τα συμπεράσματα. Εκείνο που για μένα σαν προπονητή έχει σημασία είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται τα δύο χρόνια πάρα πολλά νέα παιδιά έχουν συμμετοχή στην εθνική ομάδα, αλλά όπως σας τόνισα και χτες υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην επόμενη τουλάχιστον δεκαετία να εκπροσωπούν την Ελλάδα στο επίπεδο εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Όπως και η νίκη στην Αγγλία και η σημερινή νίκη επί της Γερμανίας είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο τεράστιο δώρο για αυτούς συμμετέχοντας σε αυτά τα παιχνίδια. Την αίσθηση συναισθηματική που είχαν μετά από αυτά τα παιχνίδια είναι ο καλύτερος οδηγός για το μέλλον τους. Και σίγουρα όμως κερδίζοντας αυτά τα παιχνίδια, όπως ήταν και σήμερα με την Γερμανία και το προηγούμενο με τη Σερβία, αυξάνονται και τις προσδοκίες που δημιουργούμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο πόσο σαν ομάδα είμαστε έτοιμοι στη διάρκεια του χρόνου να είμαστε άξιοι των προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει. Εντάξει, το ποδόσφαιρο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πάντα εύκολα. Αυτή τη στιγμή είμαστε χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι θα έλεγα, γιατί κερδίσαμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Αλλά έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αλλάξει το επίπεδο.
4: Ο Παύλος Παπαδημητρίου.
5: Coach, η Ελλάδα σας ευχαριστεί. Ποια είναι τα στοιχεία που ζητήσατε πριν από το μάτς να προσέξουν οι παίκτες σας, πού θεωρείτε ότι κρίθηκε το παιχνίδι και τι βαθμό τους βάζετε σε σχέση με αυτά που ζητήσατε με άριστα το 100, όπως αυτοί ανταποκρίθηκαν?
3: Να σας πω, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να παίξουμε πιο καλό παιχνίδι από ό,τι το κάναμε στο πρώτο ημίχρονο. Ξέραμε ότι θα υποφέρουμε, ήταν δεδομένο ότι η Γερμανία είναι ομάδα που λογικά θα έχει περισσότερα την μπάλα στην κατοχή μας, αλλά έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ πειθαρχημένοι όσον αφορά τις τοποθετήσεις μας και στους χρόνους που ενδεχομένως το ίδιο το παιχνίδι μπορεί να μας δώσει να κάνουμε το παιχνίδι

0: μπορεί να μας δώσει αντίπαλος. Και το δεύτερο ημίχρονο ήταν, θα έλεγα, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο, γιατί είχαμε περισσότερη ενέργεια, ήμασταν πιο επικίνδυνοι, φαινόταν ότι μπορεί να έρθει στιγμή στο παιχνίδι που μπορεί να το εκμεταλλευτούμε, και έτσι έγινε στο τέλος. Αλλά το βαθμό που τους δίνω είναι μέγιστο βαθμό για όλα, και για το ότι μπορούν να υποφέρουν πάρα πολύ, και από την άλλη ότι μπορούν να αλλάξουν και στην διάρκεια του παιχνιδιού σε ένα κομμάτι που δεν ήταν καλό, να το κάνουν πολύ καλύτερο, ανεξαρτήτως της δύναμης και της ποιότητας του αντιπάλου. Μην ξεχνάμε ότι παίζαμε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ο Δημοσθένης Γεωργόπουλος πρώτα.
2: Κύριε Γιωβάνοβιτς, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Πριν από τρεις ημέρες στο Βελιγράδι, το χρυσό γκολ το πέτυχε ο Δουβίκας, ένα παιδί που μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι. Σήμερα είδαμε το ίδιο έργο. Ο Κουρμπέλης πάλι μπήκε ως αλλαγή, πέτυχε τον γκολ της νίκης. Πόσο σημαντικό είναι για έναν προπονητή να διαθέτει τόσες λύσεις στον πάγκο, όχι απλά να τους βάζει τους παίκτες, αλλά να πετυχαίνουν και τα γκολ της νίκης. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς?
0: Για μένα σίγουρα είναι σημαντικό, εντάξει. Χαρήκαμε όλοι και τον γκολ του Τάσου στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού και του Δημήτρη σήμερα. Απλά για μένα μεγαλύτερη αξία, θα έλεγα, έχει όλο αυτό το πράγμα που πρεσβεύουν οι παίκτες μου στο αγωνιστικό χώρο. Αυτό ότι αν είναι να υποφέρουν, δεν υποφέρουν, δεν υποφέρουν όλοι. Άρα αν είναι να τους δοθεί ευκαιρία να κάνουν αυτό που μπορούν να κάνουν ή πρέπει να κάνουν, δεν το κάνουν. Και τώρα νομίζω ότι και οι ίδιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ήδη 7 μέρες μαζί, έχουμε άλλη μία εβδομάδα. Τα παιχνίδια γίνονται όλο και πιο δύσκολα, πιο απαιτητικά και πιο εξαντλητικά για μας. Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερ από ό,τι έχουμε εμείς. Αλλά αυτές οι νίκες, αυτό που έχει σημασία με να τους δίνουν και την ψυχολογική ότηση να επιμένουν και να διεκδικήσουν και τα άλλα δύο παιχνίδια που έχουμε στην έδρα μας με την Ολλανδία και την Γερμανία. Ανεξαρτήτως της δυσκολίας που μπορεί να έχουν, γιατί πάλι λέω δεν χρειάζεται να στο επαναλαμβάνω, είναι πολύ καλές ομάδες και οι δύο.
1: Ο Βασίλης Παπαδόπουλος.
3: Κόουτς, συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη. Σήμερα κάνατε υπερήφανους 6.000 Έλληνες εδώ και εκατομμύρια Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπου και αν βρίσκονται. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σε αυτόν τον κόσμο. Τι θα του λέγατε, και εν όψη και των δύο αγώνων που ακολουθούν στο γήπεδο της Τούμπας, κόντρα σε Ολλανδία και ξανά κόντρα σε Γερμανία. Ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι πρώτα για αυτούς που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, γιατί φαινόταν με τη λήξη πόσος κόσμος έχει μείνει στο γήπεδο να πανηγυρίζει με τους παίκτες. Και πραγματικά η παρουσία τους σήμερα και στο χρόνο του παιχνιδιού που δεν ήμασταν καλή, τα έλεγα, ήταν τεράστια. Και στο δεύτερο μήχρονο, όταν πλέον ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε για το παιχνίδι, ήταν πολύ μεγάλη. Χάρηκαν πάρα πολύ οι ίδιοι που ήρθαν εδώ. Χαίρομαι πολύ για αυτούς. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικό για τους ίδιους, πρωτίστως για τους Έλληνες της Γερμανίας, ήταν αυτό το παιχνίδι, όσο μάλλον και για τους φιλάθλους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εθνική ομάδα πάντα είχε κόσμο στο πλευρό της, και η δουλειά δικιά μας, εμένα και των παικτών, είναι να μπορούμε όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη περίοδο να τον έχουμε μαζί μας, γιατί όπως και κάθε χώρα, κάθε κουλτούρα, ξέρετε ότι όταν έχουμε αποτελέσματα και τα πράγματα πάνε καλά, πάνε όλοι στο γήπεδο. Αν τα πράγματα λίγο δυσκολευτούν, θα έχουμε λίγο προβλήματα. Όμως πιστεύω ότι αυτή η γενιά παιχτών, αυτή η καινούρια που δημιουργείται τώρα, αξίζει πολύ μεγάλη στήριξη βάση της συμπεριφοράς που έχουν.
1: Ο Χρήστος Κοντός και μετά ο Γιώργος Φαδελάκης. Κρατήστε και το μικρόφωνο.
4: Κότς, χαρτήρια. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 2-2 εκτός έδρας νίκες σε ένα δύσκολο όμιλο πρώτη κατηγορία. Έτσι, είναι κάτι πρωτοφανές, δεν περίμενε κανείς.

0: Έχει υπάρχει μια αίσθηση ότι έχει ήδη πετύχει πράγματα. Αυτή η αίσθηση κάνει τα επόμενα δύο παιχνίδια κοντά σε πολύ σπουδαίους αντιπάλους πιο εύκολα ή δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση, πιστεύετε, και μεγαλύτερες απαιτήσεις?
1: Ότι έχουμε κάνει πάρα πολλά μέχρι τώρα, ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Δύο παιχνίδια εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία, με δύο νίκες σίγουρα κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά επειδή το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, νομίζω, και μετά τη Σερβία και χτες. Okay, επειδή είναι Nation League, δεν είναι προκριματικά για κάποια μεγάλη διοργάνωση, σίγουρα είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό που κάναμε μέχρι τώρα στα δύο παιχνίδια με τη Σερβία και τη Γερμανία έξω. Απλά έχοντας τα δύο παιχνίδια στην έδρα μας με την Ολλανδία και τη Γερμανία, θα είναι σίγουρα ακόμα πιο δύσκολα για μας και λόγω της συχνότητας των παιχνιδιών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί και το ρόστερ μας δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη κούραση. Αλλά είναι και ένα πολύ μεγάλο challenge να δούμε πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες όταν θα έρθει η ώρα να έχουμε τα προκριματικά. Αλλά έχουμε καταφέρει αρκετά προκριματικά όσον αφορά το ευρωπαϊκό. Η πρώτη συμμετοχή μας στο League 1 αυτής της διοργάνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι θετική και να μην είμαστε απλά συμμετέχοντας μόνο σε αυτό. Τουλάχιστον αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν δείξει ότι είμαστε ομάδα που δίκαια βρίσκεται σε αυτό, γιατί μπορούσε να διεκδικήσει τα αποτελέσματα σε αυτά τα δύο σημαντικά παιχνίδια. Και ελπίζω στα αυτά τα δύο που έρχονται τώρα να έχουμε την ίδια παρουσία και την ίδια διάθεση όσο είχαμε σε αυτά τα πρώτα δύο.
2: Ο Γιώργος Παδελάκης.
3: Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια και για την σπουδαία νίκη σήμερα. Θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση με δύο σκέλη. Πρώτη φορά, στο 68 η Εθνική έχασε την μεγαλύτερη, πιο κλασική ευκαιρία σε όλο το παιχνίδι. Τα συναισθήματά σας εκείνη τη στιγμή, οι σκέψεις που πέρασαν από το μυαλό σας, γιατί έχει περάσει από ανάλογα στάδια το προηγούμενο διάστημα. Και ένα δεύτερο, ότι στις δηλώσεις του Βαγγέλης Παυλίδης μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, νομίζω είπε κάτι το οποίο αποτυπώθηκε απολύτως σήμερα, ότι δεν είμαστε, είπε εν ολίγης, μια ταλαντούχα ομάδα η οποία θα πρέπει να παίζει απλά επιθετικά. Κάποια μάτς πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Και αυτό ακριβώς είδαμε σήμερα, ότι απλά βγήκε, έπαιξε το παιχνίδι της και το κέρδισε. Είναι αυτό το στίγμα που έχει πλέον η εθνική ομάδα σε αυτό το νέο ξεκίνημα που κάνει σε αυτή την προσπάθεια?
1: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, λίγο φοβήθηκα μετά την ευκαιρία του Φώτη, γιατί δεν είναι παιχνίδι που παρουσιάζονται πάρα πολλές ευκαιρίες. Και ο τρόπος παιχνιδιού της Γερμανίας, ο τρόπος ανάπτυξης της Γερμανίας, σου έδινε την εντύπωση ότι μπορεί, ότι δεν τα έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να δημιουργήσεις πολλές ευκαιρίες. Λίγο ανησύχησα σίγουρα. Στο δεύτερη ερώτηση, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο σαν ομάδα να αποφασίζουμε με ποιο τρόπο παιχνιδιού πρέπει να το κάνουμε. Αν είμαστε ομάδα που απλά μπορεί να κερδίζει ένα παιχνίδι χωρίς να παίζει. Επειδή όλη αυτή η αλλαγή που γίνεται το τελευταίο διάστημα με προσθήκες πάρα πολλών νέων ποδοσφαιριστών, νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Πρωτίστως αυτό που με ενδιαφέρει τώρα είναι να δημιουργήσουμε ένα στυλ παιχνιδιού που θα είναι αυτό που θα αρέσει στον κόσμο. Και σίγουρα αποκτώντας πολύ μεγαλύτερες εμπειρίες από αυτά τα παιχνίδια όπως είναι σημερινό παιχνίδι, ενδεχομένως να μας δοθεί δυνατότητα να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις καταστάσεις, γιατί αυτό σημερινό δεν εξαρτόταν από εμάς, εξαρτόταν κατά πολύ και από την Γερμανία, γιατί είναι μια πολύ καλή ομάδα και ήταν σίγουρο ότι θα υποφέρουμε επειδή θα είχαν πολύ περισσότερα την μπάλα. Ότι καταφέραμε να μείναμε πειθαρχημένοι σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, να μην δημιουργηθούν πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες όσον αφορά την ιστορία μας, είναι πραγματικά ένα, προς εμένα από την πλευρά των παικτών, ένα καλό μήνυμα, γιατί στα περισσότερα παιχνίδια που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια εμείς είμαστε ομάδα που είχε το έλεγχο παιχνιδιού ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Αλλά είναι καλό που παρότι δεν είχαμε την μπάλα, είχαμε την μια σωστή αγωνιστική συμπεριφορά, περιμένοντας τις κατάλληλες στιγμές μέσα στο αγωνιστικό χώρο.
2: Είμαστε εντάξει? Ωραία.
4: Ακούσαμε τον Ιβάν Ιωβάνο από τη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού της εθνικής μας ομάδας κοντά στη Γερμανία. Νίκη 1-0 με το τέρμα του Κουρμπέλη από την προσπάθεια του Τζόλι και με πολλές κόντρες βέβαια και στα δύο σκέλη και ως προς τη δημιουργία και ως προς την εκτέλεση. Σημασία είχε ότι μπήκε η μπάλα μέσα και μίλησε ο Ιβάν Ιωβάνος και για τη φάση της χαμένης ευκαιρίας του Φώτη Ιωαννίδη. Και πράγματι είναι αλήθεια αυτό που είπε, ότι σε ένα μάτς που είναι πολύ λιγοστές οι στιγμές που θα σου δώσει η συγκεκριμένη ομάδα, θα πρέπει να σε εκμεταλλευτείς. Ανησύχησε, φυσιολογικό ήταν. Αλλά όλα πήγαν καλά για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Θα έχουμε και το Σωτήρι αργότερα, ίσως από τη μικρή ζώνη, για να συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Πάμε εμείς στις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Θες να πάρεις πρώτα το break? Πάρε πρώτα το break και μετά πάμε για γραμμές.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω?
7: Βασικά αφήστε το.
6: Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πάμε στο Σωτήρι Ταμπάκο στη μικρή ζώνη. Μιλάει ο Ανδρούτσος.
2: Ωραία. 30 δεύτερα, παιδιά.
3: Καλημέρα, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κοντά μας καθένα συναντότητα στη μικρή ζώνη. Σε λίγο θα κάνει δηλώσεις όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στο Augsburg. Ένας από τους κορυφαίους απόδοσης παίκτες και σίγουρα κέρδος για την ελληνική μας ομάδα. Η παρουσία του στην μεσαία γραμμή, ο αρχηγός του Όφη, στην πέμπτη συμμετοχή με τα Γανανόλευκα. Λίγο να ετοιμάσουν και οι κάμερες. Νωρίτερα μιλήσει ο Γιώργος Μασούρας, ο υπαρχηγός εθνικής, πρώτη βραδιά μου, τον Βαγγέλη Παυλίδη. Στάθηκε αρκετά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, ότι αυτό ήταν το πρώτο αποτέλεσμα, τη νίκη κοντά στην Γερμανία, την ιστορική νίκη απέναντι στην Mannschaft. Είπε επίσης ότι μπορούμε να παίξουμε και με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο να δημιουργούμε ευκαιρίες και να παράγουμε ποδόσφαιρο, αλλά και είμαστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε τον Θανάση Ανδρούτσο.
2: Θέλω να πεις πώς το ζήσατε, ειδικά εσύ, που είχε τις κλήσεις. Αυτές μπήκε σήμερα βασικός και ήταν σαν να ήσουν εκεί χρόνια.
4: Εντάξει, είναι τεράστια υπερηφάνεια, τιμή, για τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε σήμερα. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Μεγάλη τιμή. Πιστεύω αυτή η εθνική έχει άπειρο ταλέντο. Και σιγά σιγά, παιχνίδι με το παιχνίδι, αυτό αρχίζει να φαίνεται και σαν γκρουπ δυναμώνουμε περισσότερο. Οπότε πιστεύω το μέλλον θα είναι πολύ καλό.
2: Και έγραψε στην ιστορία μας και στην Ελλάδα και ομογενείς.
4: Τι νομίζω είναι προσωπικά για μένα συγκίνηση, θα έλεγα. Ανυπομονούσα, δούλευα για αυτή τη μέρα. Ο Θεός μου το έφερε σήμερα. Και ο κάθε παίκτης, όποτε φοράει το εθνόσμο, δίνει το 100%, το 200% θα έλεγα. Και όπως είπες και εσύ, η στήριξη και των Ελλήνων εδώ πέρα μας βοήθησε πάρα πολύ, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σίγουρα ο 12ος παίκτης μας. Ορίστε, συγγνώμη. Δεν μου είπε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο κάθε παίκτης πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος. Το πλάνο είναι το ίδιο για κάθε παίκτη που παίζει σε αυτή τη θέση, οπότε δεν μου είπε κάτι, απλά πρέπει να είσαι έτοιμος και συγκεντρωμένος στο πλάνο του προπονητή.
5: Ερώτηση για το ότι είναι παίκτης του Όφη και δεν είναι μέσα από τους προσβεστές που είναι στο Big Four και πώς το ίδιο το βλέπεις στην εθνική ομάδα.
4: Και παίκτες από την Ελλάδα ή από επαρχιακές ομάδες. Αλλά το θέμα είναι οποιοδήποτε παίκτης, είτε είναι από τον Όφη που είμαι εγώ,

0: είτε είναι από την Arsenal, όποιος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, το είδατε και εσείς, δίνει το 1000% για τη χώρα, για το εθνόσημο. Προσωπούμε όλη την Ελλάδα, οπότε ανεξαρτήτως σε ποια χώρα ή σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι, δίνεις το 1000%.
1: Ζεις μια συγκλονιστική σεζόν για εσένα. Έχεις συνειδητοποιήσει τι γίνεται και πόσο γρήγορα έχουν έρθει τα πράγματα?
0: Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και κάθε μέρα προσπαθώ και εγώ να βελτιώνομαι και να βάζω καινούργιους στόχους. Οπότε το ταβάνι είναι... Δεν υπάρχει ταβάνι, θα έλεγα. Δηλαδή, κάθε στόχος είναι σημαντικός και συνέχεια θέτω καινούργιους.
2: Ακούσαμε τον Θανάση Ανδρούση, τον κεντρικό χαφ του Όφη, και τώρα περνάει δίπλα μας και είναι έτοιμος ο Παναγιώτης Ρέτσος για να μας πει τη δική του άποψη, το πώς έζησε το μάτς με την Γερμανία, μια από τις ιστορικότερες νίκες της Ελλάδας. Είναι σίγουρα αυτή με την Γερμανία και την Αγγλία που είχαμε κερδίσει πριν από δύο χρόνια στο Wembley, και γενικώς αυτές είναι μεγάλες στιγμές. Σίγουρα η πρώτη μετά από 11 παιχνίδια έχει τη σημασία της απέναντι στην Γερμανία. Όλα έτοιμα για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Ρέτσο. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να τοποθετούν και οι κάμερες. Όλα έτοιμα.
3: Μαζί μας. Πώς το ζήσατε? Ποδοσφαιρικά έχουμε μιλήσει, προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς τις αναλύσεις μας όσο ξέρουμε. Εσείς θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε αυτό το διπλό μετά το Wembley.
4: Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτήν την νίκη. Θεωρείτε μια αντιπράδειξη της ομάδος και όλα αυτά που έχουμε καταφέρει και ότι χρειαζόμαστε μια τέτοια νίκη ψυχολογία στη συνέχεια. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που νιώσαμε λες και ήταν το γήπεδό μας, ήταν πάρα πολύ, ήταν δίπλα μας από το πρώτο λεπτό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα να μείνουμε για τον αγώνα της Ολλανδίας.
2: Τώρα η ενώση για την απόδοση του Παναγιώτη Ρέτσου στο μάτς σήμερα.
4: Χρόνια καταφέρνουμε να είμαι σταθερά στην ομάδα, να αγωνίζομαι με βοηθά που μπορώ, οπότε επιλέξω προπονητής και μόνο και μόνο που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίχτες και γενικά όλο αυτό το κύπελλο είμαι χαρούμενος. Νιώθω καλά, έχουμε ένα φανταστικό γκρουπ και θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιώνα γιατί ξέρω ότι είναι ένα φανταστικό παιδί, έχει καταφέρει πάρα πολλά, συνεχίζει να καταφέρνει και το έχουμε καλά στα επόμενα. Όπως και του Λάζαρου, να μην το ξεχάσω.
0: Είναι υψηλό επίπεδο. Προφανώς μείναμε λίγο πιο πίσω στις γραμμές μας, αλλά δεν θεωρώ ότι το κλέψαμε. Θεωρώ ότι είχαμε ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να έχουμε πιο πλούσιες ευκαιρίες. Θα τα λέγαμε που θυμάμαι γιατί έτσι καταλαβαίνετε. Αλλά θεωρώ ότι ήμασταν 50-50, σταθήκαμε πολύ καλά και ένα μπράβο σε όλα τα παιδιά, σε όλο το team. Νομίζω ότι αξίζαμε σαν ομάδα και είμαστε χαρούμενοι που τους έρθαμε αυτή την αγάπη, αυτή την χαρά σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ακούσαμε για τον Παναγιώτη Ρέτσο.
5: Σωτήρι μου σωστό.
2: Το στόπερ του Ολυμπιακού, περνάει και ο Κώστας Τσιμίκας, θα μπορούμε να μιλήσει και ο Παναγιώτης Τσιμίκας και ο Κώστας Τσιμίκας, συγγνώμη, έτοιμος ο Κώστας Τσιμίκας, οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμα εδώ να ακούσουμε και τον μπακ της Λίβερπουλ, σε πολύ λίγο θα κάνει δηλώσεις ο Κώστας Τσιμίκας. Απλά για να κλείσουμε το Μασούρα λίγο νωρίτερα, επειδή δεν ήλωκουσα τις δηλώσεις που έκανε, είπε ότι κοιτάμε πλέον παιχνίδι, να παίρνουμε βαθμούς από κάθε μάτς, ακολουθούν δύο παιχνίδια στην Τούμπα με την Ολλανδία αρχικά και δεύτερο με την Γερμανία, ακόμα ένα παιχνίδι. Θα συγκεντρωθούμε, θα ηρεμήσουμε σήμερα, θα συγκεντρωθούμε από αύριο για τα άλλα δύο παιχνίδια.
5: Ωραία, Σωτήρη, να ακούσουμε και τον Κώστα Τσιμίκα. Να ακούσουμε τον Κώστα Τσιμίκα και αμέσως μετά να κλείσουμε, γιατί δεν είναι και τόσο καλός όπως καταλαβαίνεις, είναι και λίγο δύσκολο.
2: Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Τσιμίκα, ετοιμάζονται οι κάμερες.
3: Σωστά.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια για την πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς το χτίσατε όλο αυτό το διήμερο, θα πω, τα δύο παιχνίδια δηλαδή με Σερβία στο Βελιγράδι και με Γερμανία εδώ. Δηλαδή, ακόμα πιο δύσκολο από το πρώτο παιχνίδι.
0: Σίγουρα ήταν πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι και το position που είχε αντίπαλη ομάδα με πολύ παίκτες τεχνίτες που παίζουν στα πιο μεγάλα clubs κόσμου. Νομίζω ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε για αυτό το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά θα δώσω χαρτία σε όλους τους παίκτες μου. Παλέψαμε πολύ σκληρά ο ένας για τον άλλον. Νομίζω όλοι το είδανε πώς κάναμε άμυνα. Ήταν το κύριο στόχος μας, να μην δεχτούμε γκολ. Και όπως και έγινε με τον γκολ του Κουμπέλη, πήραμε την νίκη. Σίγουρα έχουμε άλλα δύο μάτς μπροστά μας. Μέχρι την επόμενη κλίση. Οπότε σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και στα επόμενα παιχνίδια και σίγουρα θέλουμε να είμαστε δεύτεροι ή και πρώτοι. Νομίζω ότι το πιο φανταστικό συνέστημα είναι που τον είδα μετά από τόσο καιρό. Σίγουρα έχω περάσει πάρα πολλά μαζί του. Νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης μεταξύ μας και respect. Σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος, διότι όπως το είπα και αυτού, ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. Τον νίκησα με τα δικά του όπλα, οπότε γελούσε και μου είπε συγχαρητήρια. Σίγουρα θα τον ξαναδώ σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτό όπως είπα, χαμηλά το κεφάλι. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να δουλέψουμε σφυρά, γιατί σε τρεις μέρες παίζουμε ακόμα ένα ακόμα τελικό.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ακούσαμε και τον Κώστα Τσιμίκα, τον back της Liverpool, ο οποίος είπε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι περισσότερο, γιατί έχει την πρώτη θέση στον όμιλο. Μετά τα δύο μάτς και τους έξι βαθμούς που έχει συγκεντρώσει η Ελλάδα στον όμιλο της στην πρώτη κατηγορία του West Ham Nations. Η νίκη της Ολλανδίας, τελευταία στον όμιλο είναι η Σερβία. Αυτά προς το παρόν. Αν υπάρχει κάτι άλλο, θα τα πούμε και αργότερα.
5: Κλείνοντας, να
2: σου πω, Κώστα, ότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες έξω από το γήπεδο που.
5: Θα γίνει χαμός τώρα, ναι.
2: Για να δουν τους ποδοσφαιριστές.
5: Αυτόγραφα, φωτογραφίες.
2: Πολλά τραγούδια και συνθήματα. Ναι, ναι.
5: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε για τις μοναδικές στιγμές στην περιγραφή του αγώνα. Να ακούσουμε και το σποτάκι, κύριε Παναγιώτη. Το έχουμε φτιάξει, τον γκολ. Πάμε να ακούσουμε, γιατί είναι απολαυστικό. Λίγο άκουσα, δεν το έχω ακούσει ολόκληρο. Κάπου το περιταφτή μου. Πάμε να ακούσουμε τον γκολ του αγώνα με την περιγραφή του γίγαντα Σωτήρη Ταμπάκου.
6: Τσόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τσόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό. Μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Κουβέντη, κατάει. Κοντρολάρει. Σουτάρει και γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη, τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη, ιστορική σημασία. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
5: Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε γραμμές για τα καλά, γιατί είχαμε συνέντευξη τύπου, είχαμε το ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε ότι έτρεχαν οι εξελίξεις. Οπότε τώρα μπορούμε να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-95-79-283-4-5. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
7: Έλα, Κώστα.
5: Έλα, ταξάρχη, όχι δεύτερη μέρα.
7: Όχι δεύτερη μέρα, 10 δευτερόλεπτα μόνο. Στο είπα ότι θα κερδίσουμε και να που έγινε. Ελαδάρα μου.
5: Να είσαι καλά.
7: Ξετρελάθηκα. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 για τους φίλους που θέλουν να πάρουν τηλέφωνο. Πάμε τραγούδι, Παναγιώτη.

0: Για πάμε. Χαίρετε. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Ελαδάρα, Ελαδάρα, σ' αγαπώ. Ελαδάρα, Ελαδάρα, σ' αγαπώ. Μόλις βγήκαμε από το γήπεδο, απίστευτο, δεν το πιστεύω. Είμαι ο Βαγγέλης από τον Τόρμο. Μπράβο, σαν παιδιά μας καλά, πολύ. Μας έχουν τρελάνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε στο γήπεδο, τι... δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Το είπανε και τα παιδιά στις δηλώσεις τους, ότι ο Παναγιώτης Ωραίος συγκεκριμένα το είπε ότι ήταν σαν να παίζαμε στην έδρα μας σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς, ήμασταν πολύ καλή ομάδα, πολύ στημένη, μπράβο. Μπράβο στα παιδιά, πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παίξαμε. Μας κάνα πάρα πολύ περήφανος. Και τώρα κλείνω για Τούμπα. Τώρα έρχομαι Τούμπα. Δεν γίνεται να χάσω τον αγώνα το δεύτερο με τη Γερμανία.
0: Άμα τα κανονίσουμε τη δουλειά εκεί, για πες μου την πώς τώρα, εσύ που ήσουν από μέσα και τόσες, πρέπει να μου πεις τώρα λεπτομέρειες.
1: Τα να πες μου, συγγνώμη.
0: Λέω τώρα, εσύ που ήσουν και μέσα και τόσες, πρέπει να μου πεις λεπτομέρειες τώρα. Πώς τους είδες, πώς...
1: Από το πρωί ήμασταν εδώ, γινόταν ένα απίστευτο γλέντι με τους Έλληνες, ήμασταν 6.000 μέσα, όλο το γήπεδο παντού ελληνικές εμείς. Εμείς είχαμε 3 εισιτήρια, ήταν και ο κύριος Γκαγκάτσης στην πόλη, στη συνάντηση. Πραγματικά ήμασταν όλοι ένα. Ήμασταν όλοι ένα, το πιστεύαμε, την πήραμε την νίκη και πάμε τώρα για την πρωτιά. Μπορούμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες. Εγώ τους είδα από κοντά, έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Όριμος με εμπειρία. Μπράβο στα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Βαγγελάρα μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Και μπράβο σε όλα τα παιδιά που συμπαραστάθηκαν και στην εθνική ομάδα και το φασίστηκαν και δικαιώθηκαν έτσι και για το ταξί. Ταλαιπωρία δεν είναι, γιατί περνάνε πάρα πολύ ωραία στα παιχνίδια με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, είτε πρόκειται για εθνική, είτε πρόκειται για συλλόγους. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στο εξωτερικό, οι δικοί μας άνθρωποι, το ζουν περισσότερο, πιο έντονα από ότι εμείς πολλές φορές και σε συλλογικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Πάμε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Ανέστης από Γλυκάνηρα. Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, Ανέστη μου, να είσαι καλά, φίλε.
2: Χαρούμενος όπως όλοι οι Έλληνες. Έχει ταλέντο αυτή η ομάδα, πολύ φαίνεται. Χάρηκα πολύ και για τον κόσμο που πήγε στο γήπεδο. Εντάξει, εμείς στην Αθήνα γενικότερα, όχι τη λέμε όχι στην Εθνική ποτέ, αλλά χαίρομαι που θα παίξει την Τούμπα δύο παιχνίδια, να σου πω την αλήθεια. Θα δώσουν παλμό μοναδικό, πιστεύω, στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα, τα καλύτερα.
0: Κοίτα, είναι μπροστά για αυτήν την ομάδα. Υπάρχουν στις ομάδες και τα παιχνίδια που εκπαιδεύεσαι και στα οποία ακόμα κι αν περισσότερο ρίξει το βάρος στο αμυντικό κομμάτι, μπορεί να μην έχει επιθετικά την καλύτερη δυνατή απόδοση, να μάθει να τα παίρνει και απέναντι σε πολύ μεγάλους αντιπάλους. Η Γερμανία, όσο και αν είναι σε μια πολύ άσχημη για την ιστορία της ανεθνική περίοδο, παραμένει μια πολύ μεγάλη, τεράστια ομάδα με πολύ μεγάλη γκάμα να επιλέξει παίχτες, πάρα πολύ τεράστια νούμερα παίχτων να επιλέξει και να παίξουν στην εθνική ομάδα. Έχει καλέσει 44 παίχτες, έχει καλέσει δύο γκρουπ τώρα ο Κλοπ. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να παίρνει ένα τέτοιο μάτς. Αν η εθνική αποκτήσει κινησμό, η συγκεκριμένη φουρνιά της εθνικής αποκτήσει κινησμό και παίρνει αποτελέσματα, τότε δεν νομίζω ότι θα θέλουμε απλά συμμετοχή και θα ονειρευόμαστε απλά συμμετοχή, αλλά και πολλά παραπάνω, αν πάμε σε τελικές φάσεις.
2: Ναι, και το πάμε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ το δεύτερο γκολ με τη Σερβία στην εκπνοή του αγώνα. Δηλαδή η σέντρα του Τσιμίγα εκεί, η κεφαλιά ήταν πολύ, πολύ δυνατό γκολ. Και σήμερα πρώτη φορά μετά από 11 παιχνίδια με τη Γερμανία,
0: ο Τσιμίγας και στα δύο μάτς, και στα δύο μάτς θα τολμήσω να σου πω ότι σε σταθερότητα απόδοσης μπορεί και να είναι ο MVP των δύο παιχνιδιών. Με εξαίρεση βέβαια την αρχή του παιχνιδιού με τη Σερβία που χάνει τον παίχτη του, που χάνει τον Ζίβκοβιτς, στα υπόλοιπα 175 λεπτά που έχει κάνει τρομερά πράγματα.
2: Για τον Τσιμίκα λες.
0: Ναι, για τον Τσιμίκα. Που αμυντικά ξέρεις δεν είναι το φόρτε του το αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή είναι ένα μπακ.
2: Στην εκπνοή του παιχνιδιού ήταν πολύ, πολύ δυνατό γκολ.
0: Ναι, και όχι, λέω γενικά goal, ότι δηλαδή... και ανασταλτικά όμως σήμερα που είχε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο πέρα πολύ από πίεση, τη φάση της αντεπίθεσης. Εκεί που ο Αντεγέμι κάνει το σούτ, αλλά και πάλι την τελευταία στιγμή τον προλαβαίνει και του βάζει το χέρι, τον πιέζει λίγο και κάνει το σούτ άσχημα. Πέρασε πάνω από το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, λέω, για την κατεβασιά. Γενικά όμως από ότι είναι από τα 3-4 παιδιά που και στα δύο παιχνίδια ήταν καλός, πολύ καλός.
2: Είναι πολύ, είμαστε πολύ τυχεροί που βλέπω αυτή την εθνική. Εγώ έτσι καταλαβαίνω και καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια και σε ένα Κώστα και
0: να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Καλά, Κωστή.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
3: Τι έγινε, ακούγομαι καλά.
0: Καλά, μια χαρά. Λίγο βαριά, φίλε, αλλά εντάξει, μπορεί να βράχνει κιόλα.
3: Αυτή η νίκη επισκίασε τη σφαγή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ όμως, ρε Κώστα. Αυτή η σφαγή που έφαγε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Ας άφηναν μια ομάδα επιτέλους να πάρει και ένα Super Cup. Κώστα, εγώ χάρηκα για τους παίκτες ατομικά και για τον κόσμο αυτό που ήταν στη Γερμανία εκεί, τους μετανάστες. Αλλά περήφανος, ρε φίλε, θα ήμουν άμα οι Έλληνες βγαίναν στους δρόμους για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, για την ακρίβεια, για τα ενίκια, για όλα αυτά. Οπότε περήφανος δεν μπορώ να νιώσω για τη χώρα μου. Αν έβγαινε ο Έλληνας έξω στους δρόμους για άλλους λόγους, θα ήμουν περήφανος. Mm-hmm. Αυτά, Κωστή.
0: Ναι, είναι, φίλοι, να σε καλά.
3: Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
4: Εγώ,
0: έλα, Μιχάλης, είσαι.
4: Μιχάλης, Ανιά, τι έγινε. Έλα, πολύ μεγάλη νίκη. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη νίκη, γιατί πέρα από... Καλά, εγώ δεν νομίζω ότι η Γερμανία... Καλά, σίγουρα η Γερμανία ήταν καλύτερα. Δεν νομίζω ότι η Γερμανία μας πάτησε κιόλας που λέει λόγω. Εντάξει, μέχρι το πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά και για μένα είναι και μια μεγάλη νίκη, γιατί...
0: Όχι, ξέρεις... η αλήθεια είναι ότι είναι, η πίεση είναι που σε κάνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν είναι καλά, δηλαδή τόσο καθαρή όσο είχε ο Ιωαννής δεν είχαν αυτοί.
4: Ναι, αυτό θα
0: ρωτήσω. Είχαν μάλλον το αντεγέμι στο πρώτο ημίχρονο που ήταν στην ανεπίθεση.
4: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά επειδή δεν είναι και ένα παίκτη που σαν τελειώματα φημίζεται και στο τέλος τον δυσκολεύει και λίγο Τσιμίκας και είναι και λίγο πλάγια. Μπορώ να σου πω ότι αυτή του Ιωαννίδη ήταν σίγουρα η καλύτερη του αγώνα.
4: Και κάτι άλλο που να πω από το σημαντικό είναι, ξέρεις, είναι και μια Γερμανία η οποία ήθελε να ξεκινήσει, γιατί έχει ένα από τους καλύτερους προπονητές, ξεκινά με ένα καινούριο προπονητή, με ένα προπονητή από τις κορυφαίες που θα είναι ενδεχομένως και στον κόμμα κτλ. Και είναι αυτό σημαντικό, ότι ξεκινήσει με ένα πολύ μεγάλο προπονητή που ήθελε να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, με συνήθειες κτλ. Αυτά, με πολύ μεγάλη νίκη και εντάξει, τίποτα άλλο. Και θέλει προσοχή όμως, γιατί ξέρεις, είναι μακάρι να πάμε στο Euro.
0: Ναι, είναι το θέμα των αποθεμάτων ενέργειας, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τώρα καπάκι δύο πολύ σπουδαίους αντιπάλους, να εκμεταλλευτούμε το momentum, γιατί είναι...
4: Έχουμε.
0: Είναι καλά τα παιδιά.
4: Έχουμε και
0: το πιο σημαντικό, Μιχάλη, είναι, το είπα και προηγουμένως σε έναν ακροατή, ότι αν ειδικά η αμυντική μας γραμμή ήταν... Κάποια από την αμυντική μας γραμμή ήταν σε τέτοια φόρμα στα περσινά προκριματικά,
4: ναι,
0: με τη Σκωτία και τη Δανία, θα είχαμε περάσει περίπατο.
4: Ναι.
0: Απλά είναι θέμα φόρμας. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Μαυροπάνος τώρα, αν πει στην Τσάμπιονς League, η Τσάμπιονς League είναι πρωτάθλημα πάρα πολύ δύσκολο. Από ποιος θεωρεί ότι είναι εύκολο να βιώσει την Τσάμπιονς League και με αυτά που κάνει και τα γκολ που βάζει, αλλά η εμφάνιση που έχει κάνει αυτός ο Τζολάκης, ο Τσιμίκας και ο Ανδρούτσος είναι μυθική σήμερα. Ναι, αυτά τα τέσσερα παιδιά έχουν κάνει τρομερή εμφάνιση.
4: Ναι, ωραία, εντάξει. Μακάρι να σου είπα να συνεχίσαμε και να μην. Και κάπως σημαντικό να πάμε στο 28 στο Euro και βλέπουμε. Παίζει και καλή μπάλα, αλλά ξέρεις, είναι σημαντικό, άμα κάτσεις και σκεφτείς, ότι και πολλοί παίκτες παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, και μάλλον βασικά σε μεγάλα πλαθρούμε και ο Ντιόντζολης φυσικά στην κορυφαία, από τις κορυφαίες ομάδες. Γι' αυτό είναι σημαντικό, παίζουν σε πολύ μεγάλα πλαθρούμε και αυτό που είπες στο Champions League. Εντάξει, μπορεί να είναι, ειδικά η Αγγλία που είναι μια χώρα η οποία είναι, το ποδόσφαιρο της είναι, ας πούμε, από τα καλύτερα στον κόσμο, δηλαδή, και ενώ μάλλον όχι από τα καλύτερα, είναι, οι ομάδες είναι πιο ισορροπημένες, δηλαδή πιο πολύ ισορροπημένες ομάδες, τέλος πάντων. Πολύ μεγάλη νίκη και βλέπουμε. Mm-hmm. Αυτά, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, Μιχάλη, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Γεια σου, Κώστα.
0: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Γιώργος, περήφανος απόψε, Ολυμπιακός.
0: Να
5: θέλω
0: καλά,
5: να κύριε. Στείλω ένα μήνυμα στο φίλο που πήρε πριν και είπε, ας πούμε, που ελπίζω να μ' ακούει, ότι θα ήμουν περήφανος αν βγαίναμε έξω στους δρόμους. Αγαπητέ φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Όμως, δυστυχώς, και αυτό το έχει πει ο Χάρη Κλίν, σε μια συνέντευξη που έχει δώσει το Χατζηνικολάου, είναι ίσως το μοναδικό πράγμα για το οποίο μπορούμε να αισθανόμαστε περήφανοι όταν είμαστε έξω. Δυστυχώς. Υπάρχει κάποιος που να περηφανεύεται για τους πολιτικούς του? Όχι. Υπάρχει κάποιος που να περηφανεύεται για τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα? Όχι. Τι είναι αυτό που μας κάνει δυστυχώς, ξαναλέω, υπερήφανους, ότι μπορεί να πανηγυρίζουμε μια τέτοια νίκη? Είδαμε να νικάει την Αγγλία, που πήγανε μέσα και είχανε καρδιά, ρε παιδί μου, το βλέπες, ποιους τους Άγγλους. Είδαμε να κάνουν το ίδιο με τους Γερμανούς. Ποιους τους Γερμανούς? Είχαμε νικήσει ποτέ τους Γερμανούς?
0: Όχι, πρώτη φορά.
5: Πρώτη φορά. Τους Άγγλους δεν θυμάμαι.
0: Όχι, θυμάμαι και στο Γουέμπλεϊ πρώτη φορά ήταν.
5: Πρώτη φορά, λοιπόν. Θυμάμαι τότε που είχε βάλει τον γκόλο Σαμαρά στη Γερμανία στο Euro και για 10 λεπτά ήμασταν οι πιο ευτυχισμένοι κάτοικοι του κόσμου.
0: Mm-hmm.
5: Το θυμάσαι με που το ήταν, 1-1.
0: Που ήταν πολύ νοπά ακόμα τα πράγματα με το... Εννοώ με τις πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα για
5: βεβαίως
0: τα μνημόνια και τα λοιπά.
5: Ναι.
0: Και κάποιος... Για το γύρο του 12 λες.
5: Ναι, σωστά. Γιατί το συζητάγαμε με ένα φίλο μου τώρα στη δουλειά και του λέω, ρε, εσύ δεν θυμάσαι τότε, ας πούμε, που είχαμε βάλει το 1-1.
0: Ένα-ένα, ναι, για 10 λεπτά και μετά...
5: Μετά εντάξει, άστο. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όπως η Ελλάδα ανοίξε την Αγγλία, όπως η Ελλάδα ανοίξε τη Γερμανία και όπως η Ελλάδα είχε νικήσει την Dream Team, που λέγανε, αυτοί είναι υπεράνθρωποι, δεν μπορείς να το κάνεις, αου, τίποτα. Είναι 5 εναντίον 5, 11 εναντίον 11. Και υπάρχουν φορές που όταν η ψυχή ξεχυλίζει, δεν υπάρχει κανένας αντίπαλος. Κανένας, όχι μόνο για μας, το ίδιο ισχύει και για τους απέναντι. Όταν ξεχυλίζει η δύναμή σου μέσα, η θέλησή σου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να
0: σταματήσει. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές για τα ντέρμπι, μωρέ, ότι αυτός που το θέλει πιο πολύ. Σήμερα υπήρχε γενικά στον κόσμο, εγώ θα σου πω κάτι, από το πρωί με όσους έχω μιλήσει, ποδοσφαιρόφιλους έτσι και εκτός δουλειάς, δηλαδή πριν έρθω στη δουλειά κτλ. Όλοι είχαν το ίδιο προαίσθημα ότι σήμερα η Ελλάδα θα κέρδιζε.
5: Πόσο έδινε απόδοση η Κώστα αυτό?
0: Δεν μπήκα καν στη διαδικασία, γιατί πολλές φορές και την ΑΕΚ αποφεύγω να την παίζω, που είναι ας πούμε η ομάδα μου, και την Εθνική σχεδόν ποτέ δεν την παίζω. Δεν μ' αρέσει να κάτσω να δω παιχνίδι της Εθνικής να έχω παίξει.

0: Το άμφιμπι μπορεί να παίξω ό,τι άλλο υπάρχει στον πλανήτη. Δεν θα παίξω την εθνική.
1: Εγώ δεν παίζω στοίχημα. Αν θα έπαιζα θα ήταν η πρώτη μου φορά. Απλά είδα, ας πούμε, ξέρεις, το κινητό που κοίταζα εκεί, που μου ήρθε μια διαφήμιση και λέει σήμερα, λέει, έχει προσφορά η τάδε εταιρεία, τέλος πάντων, το διπλό της Ελλάδας. Δεν έδωσα, γιατί εγώ δεν ξέρω, σου λέω, είμαι άσχετος, δεν έχω παίξει ποτέ μου στοίχημα. Απλά είχα, είχα μια περιέργεια να δω πόσο θα ήταν.
0: Έτσι να παραμείνεις.
1: Λοιπόν, ό,τι και να γίνει τώρα, δεν μ' αρέσει το στοίχημα, δεν μ' αρέσει ο τζόγος γενικά. Τέλος πάντων. Ό,τι και να γίνει από εδώ και στο εξής, για μένα αυτό απόψε έγραψε. Τέλος.

0: και ταπεινωμένοι. Γιατί διάβαζα, ας πούμε, ότι κάποια γερμανικά site γράφουν ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος λέει φρέναρε το κλόπ.
1: Η Bild τα γράφει αυτά που είναι μια εφημερίδα τώρα. Εντάξει, okay.
0: Ναι, λοιπόν. Αυτός ο ποδοσφαιρικός νάνος
1: έχει πάρει. Το Kicker που είναι σοβαρό έντυπο είπε ότι η αποτυχία του κλόπ στο πρώτο του εντός έδρας μάτς στη Γερμανία και σημείωσε ότι δεν είχε ιδέες η ομάδα της Γερμανίας στο σημερινό μάτς και ιτήθηκε από την Ελλάδα. Τώρα αυτούς τους χαρακτηρισμούς, η Bild είναι μια εφημερίδα τώρα, δεν έχει τέριο ούτε στην Ελλάδα. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα τώρα.
0: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι τώρα και με αυτό να κλείσω, αν θες με κλείνεις κιόλα δηλαδή, γιατί δεν ξέρω.
1: Έτσι,
0: αν
1: πάμε, πάμε για τον break, δηλαδή στη μία. Πες αυτό που έχεις να πεις.
0: Ωραία.
1: Έχουμε.
0: Τι μας δίνει η πρώτη θέση, τι η δεύτερη και τι η τρίτη, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτά.
1: Κοίτα, αν είσαι στις δύο, στην ναι. πρώτη διάδα, ναι. έχεις πάρα πολύ καλή κλήρωση για την κλήρωση που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Belfast για τα προκριματικά του Euro. Θα είσαι δηλαδή επικεφαλής ομίλου. Και ως προς,
0: okay.
1: ως προς αυτή κάθε αυτή τη διοργάνωση, τα προημιτελικά, οι πρώτοι δύο δηλαδή του κάθε ομίλου στην πρώτη κατηγορία, στη League A δηλαδή, θα παίξουν προημιτελικά 25 με 30 Μαρτίου. Από ό,τι διάβασα πριν πω, 25 με 30 Μαρτίου είναι τα προημιτελικά. Δηλαδή θα είναι η πρώτη και η δεύτερη των τεσσάρων ομίλων της League A, εκεί που είναι η πρώτη κατηγορία δηλαδή.
0: Με τη Σερβία εντός παιχνίδι δεν έχουμε.
1: Έχουμε, ναι, θα παίξουμε.
0: Α, παίξουμε μέσα και έξω.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr.

0: Ναι.
1: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
1: Το Βαγγέλη σε μένα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
1: Ναι, σε ακούω καλά.
0: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
1: Ναι, ναι, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Και
1: με
0: ακούω. Ναι, σε ακούω.
1: Με ακούω.
0: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου, εσύ με ακούς.
1: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
0: Ωραία, πάμε να σου. Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη, ακούς?
1: Βαγγέλη.

0: Χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω στους ακροατές, τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί-πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα υπάρχει φορά η πράσινη και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σπορ. Στο σκορ, το του άρεσε, του άρεσε.
1: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
0: Του άρεσε αυτό.
2: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρω ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
3: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
2: Κομπλάρω.
4: Εμένα ναι.
2: Ο άλλος θέλει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
5: Υγιένατε.
2: Αυτός είναι.
5: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
2: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
3: Πω, πως σου λέω.
2: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
5: Δύο, τρία.
2: Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Ναι. Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος τον Ντόγλου.
7: Να και πάει Γιαννιώνος τώρα. Θα κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out την μπάλα. Θα πέσει μέσα, μέσα, θα κάνει το σουτ, την μπάλα out.
8: Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ. Out την μπάλα.
9: Άσχη, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκολ από τα αποδυτήρια.
10: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
11: Έκανε τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
10: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
11: Σημείο, δεδρολίμανο. Ναι.
10: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
12: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
13: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως θα το ξαναπάρεις από την αρχή.
12: Αυτό πρέπει να κάνω.
13: Μάση στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπέσει από την αρχή.
12: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
13: Ναι, ναι.
14: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
15: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
16: Εδώ θα σταθούμε.
15: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

0: Big Wings Sport FM 94,6, 8 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία. Μανώλης, Νέα Υόρκη.
0: Γεια σου, Μανώλη.
1: Ναι, και...

0: Τηλεφωνώ έτσι γιατί συστάμε με τεράστια υπερηφάνεια, όπως όλοι οι Έλληνες. Πολύ μεγάλη εμφάνιση, αν και είχαμε το... Πώς ήταν τελικά, 70-30?
1: Οι κάτοχοι δεν είχαν καμία σημασία, φίλε. Καμία σημασία.
0: Ακριβώς, αυτό πήγα να πω, ότι δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και όχι μόνο αυτό, όσο αμυνόμασταν, ήμασταν... σύγχρωμοι, ήμασταν παλικάρια, δηλαδή δεν έφευγε τίποτα, ήμασταν φοβεροί, ήμασταν απλά φοβεροί. Και αισθάνομαι μια έτσι τεράστια αδελφοποίηση με όλους τις Έλληνες, παντού, στον πλανήτη, έτσι.
1: Να μην χρειάζονται μόνο τέτοιες στιγμές για να είναι ενωμένοι οι Έλληνες.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Υπάρχουν και πολλές άλλες.
0: Είμαστε πάντα ενωμένοι, πάντα ενωμένοι. Και επίσης αισθάνομαι ιδιαίτερη έτσι χαρά, γιατί τυχαίνει και όλα, ήταν και η επέτειος σήμερα του γάμου μας, τη γυναίκα μου, σύζυγό μου, 18 χρόνια. Λοιπόν, και το άλλο, ότι χάρηκαν τα αγόρια μου που παίζουν μπάλα, και τα δύο, χάρηκαν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη στιγμή. Και αυτές οι στιγμές είναι που δημιουργούν μέσα σου έτσι το
1: αίσθημα.
0: Ναι, γιατί δεν έχουν ζήσει τα παιδιά αυτά. Εγώ έχω ζήσει 2004, δηλαδή μιλάμε, δεν έχουν ζήσει τίποτα αυτά τα παιδιά, ελάχιστα πράγματα. Αλλά τώρα αρχίζουν και τα βλέπουν και τα ζουν, άσε που ήταν και μικρότερα. Γιατί το, ποτέ, το 14 με τον Κόλτο Σαμαρά, ο γιος μου ήταν 2 ετών και τον κρατούσα αγκαλιά πανηγυρίζοντας. Αλλά εντάξει, το παιδί δεν το θυμάται αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά δεν θέλω να σας κρατώ, αλλά ήθελα έτσι να σας πάρω, να σας...
1: Καλά έκανες, καλά έκανες, να είσαι καλά.
0: Ήθελα να σας πω κιόλας ότι μου άρεσε επίσης το προηγούμενο παλικάρι που τηλεφώνησε πριν πάτε στο διάλειμμα, δεν θυμάμαι το όνομά του, το μικρό.
1: Ο φίλος
0: ο
1: Γιώργος.
0: Ήταν άψογος, φοβερός, εύχομαι να ξαναπάρει. Κάτι άλλο ήθελα να πω και μου διαφεύγει.
1: Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Για χαρά, γεια.
1: Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Κώστα, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι.
2: Κώστα Γιώργος από Γαλάζη.
1: Έλα, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε.
2: Λοιπόν, ξέρεις γιατί πήρα.
1: Πες μου.
2: Γενικά, εγώ παρακολουθώ το. Παρακολουθώ και έχω και παίρνω και μιλάω στο Σπορεφέ εδώ και 30 χρόνια, αλλά πολύ σπάνια. Από τότε που άνοιξε, από το 96, παρότι τώρα έχω μεγαλώσει μαζί. Λοιπόν, λέω πατρευτεί, έχω χάρη παιδιά κτλ. Πήρα για να τονίσω το πόσο σημαντικό, επειδή έχω μελετήσει πάρα πολύ, το Nations League. Λοιπόν, δεν έχουμε ιδέα. Αυτοί που μελετούν και ξέρουν, αυτό που είχε μια εθνική σήμερα, Ολυμπιακός είμαι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει τώρα. Μιλάμε για την Ελλάδα.
1: Για την εθνική.
2: Σωστά. Αυτό που έχει κάνει η εθνική είναι τεράστιο. Εάν καταφέρει να βγει στους πρώτους δύο του ομίλου της, στο Nation, στην League A που είναι τώρα που ανήκει, πάει στο quarter final, δηλαδή στις 8 του League A.
1: 25 με 30.
2: Σωστά. Μπράβο. Πρόσεξε. Εκεί παίζει first leg, δηλαδή πώς λέγεται, δύο μάτς, ένα με έναν αντίπαλο, ένα μάτς στην έδρα σου, ένα μάτς στην αντίπαλο έδρα.
1: Νοκάουτ όπως θα ήταν σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση για τους συλλόγους.
2: Σωστά, σαν να έπαιζε 8 στο Europa League.
1: Λοιπόν,
2: και μετά πάμε Final Four. Εάν η Ελλάδα πάει στο Final Four με ένα, κερδίζοντας ένα παιχνίδι, πηγαίνοντας δηλαδή στο τελικό του League A, έχει εξασφαλίσει θέση στο Euro. Είναι τεράστια υπόθεση αυτό. Δεν το λέμε. Δηλαδή το Nations League, εκτός των άλλων, εκτός των δίνει κούπα, ότι αυτό, ότι σου προσφέρει, πολύ σωστά σου προσφέρει ότι θα είσαι top στη...
1: Κοίτα, για να κοιτάμε πρώτα τα εφικτά και τα πιο άμεσα, εντάξει, γιατί είναι μεγάλη πορεία. Αυτό που εξασφαλίζει η Ελλάδα είναι ότι εάν ακόμα και στις καλύτερες τρίτες στις δύο καλύτερες τρίτες από τους τέσσερις ομίλους.
2: Είναι πρώτη, θα είναι
1: στο πρώτο γκρουπ και αποφεύγει
2: όχι μόνο
1: τους πολύ ισχυρούς, τα μεγαθύρια ας πούμε που λέμε, αλλά αποφεύγεις και τις πιο μεσές ομάδες που είδες ότι ας πούμε η Σκωτία, η Διάνοια που είναι πιο μεσές ομάδες που δημιούργησαν πολλά προβλήματα.
2: Ναι, όπως το προηγούμενο γύρο που η Σκωτία μας απέκλεισε τα λοιπά. Σωστά. Αλλά είναι κρίμα, έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Σκέψου ότι μια νίκη στην Τούμπα, είτε με την Ολλανδία, είτε με τη Γερμανία, τώρα που θα γίνει, αυτά θα γίνουν τώρα, έτσι, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, τώρα, άμεσα.
2: Μια νίκη μας πάει στους 8 κατευθείαν, σχεδόν, εκτός από, ξέρω εγώ, αυτοκτονίσμα, ας πούμε. Αν κάνουμε μια νίκη...
1: Κοίτα, εγώ το λέω και αλλιώς, ότι... Επειδή τη Γερμανία, έτσι όπως βλέπω, όχι ότι και η Ολλανδία είναι πολύ καλύτερη και τα λοιπά, αλλά θα σου πω κάτι. Πιστεύω ότι με δύο ισοπαλίες τώρα και με νίκη με τη Σερβία, είμαστε πολύ κοντά.
2: Μα ούτως ή άλλως, έχουμε 6 βαθμούς, με 4 βαθμούς μαθηματικά να το πάρεις.
1: Βλέπω και δύσκολο για τη Γερμανία, εάν δηλαδή το μάτς με τη Γερμανία το φέρουμε ισόπαλο. Εγώ σου λέω εντάξει, με το Ολλανδία δεν μπορεί να κερδίσει και όλα και τα λοιπά, ή ακόμα να φύσω πάλι. Εγώ λέω ότι το μάτς με τη Γερμανία, αν φέρουμε ισοπαλία, οι Γερμανοί στα μάτς που θα τους απομείνουν θα πρέπει να τα πάρουν όλα.
2: Ναι, οι Γερμανοί, σκέψου κόστος αυτή τη στιγμή.
1: Θα έχουν δύο φορές με τους Σέρβους να παίξουν, αλλά θα πρέπει να κερδίσουν στην έδρα στην Ολλανδία. Πράγμα που έτσι όπως είναι η Γερμανία αυτή τη στιγμή, να σου πω ρε φίλε, δεν ξέρω.
2: Ναι, μα εμείς έχουμε 6 βαθμούς, οι Γερμανοί έχουν έναν και
1: οι Σέρβοι ήταν ένα. Και οι Ολλανδοί
2: τέσσερις. Δηλαδή εντάξει, μια νίκη να κάνουμε ή τέλος πάντων να κάνουμε τα σωστά αποτέλεσμα, να μην χάσουμε τους Γερμανούς ή Θεσσαλονίκη ή το ιδανικό, αν με ρωτάς το ιδανικό να κάνουμε δύο ισοπαλίες και με Θεσσαλονίκη και με Ολλανδία και με Γερμανία. Και μετά πάμε για τη Σερβία τελικό εντός έδρας, εντάξει, okay, νικάς, πάω στους 8. Αυτά πήρα να πω ότι είναι μεγάλη υπόθεση. Αν καταφέρουμε και πάμε στους 8 του League A, είμαστε δύο βήματα το γύρο απευθείας, εκτός από το group, το κλασικό, το με τα προβληματικά, ξέρω εγώ, που θα είμαστε επικεφαλής ομίλου κτλ. Αυτό.
1: Έγινε, να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, Κωστή.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Κωστή, Δημήτρης.
1: Έλα, Δημήτρη μου, τι έγινε.
3: Τι κάνεις,
1: καλά.
3: Το είδα, φίλε, και στην πλατεία πήγα κάπου, το είδα και με την...

0: απίστευτο ταλέντο, δηλαδή ξεχυλίζει ποιότητα, ρε παιδί μου, η ομάδα. Τώρα τι γίνεται. Πολλοί λέγανε, δεν ξέρω αν το έχεις πει και εσύ και τα παιδιά που πηγαίνουν μεσοβδόμαδα, ότι λίγο αν υστερούμε, και όντως για μένα και άμυνα είμαστε πολύ καλοί, άσχετα με τη Σερβία, έτσι λίγο αν ολιγορήσανε, και άλλο μεμονωμένη πάση, πάνε και σήμερα, δηλαδή με δυνατό αντίπαλο, θα σου πω μετά για τη Γερμανία, στα χαφ λίγο, αλλά ρε φίλε, καλύπτεται, ο Τζόλις έχει γυρίζει πολύ πίσω, στα χαφ δηλαδή δεν έχει τον παίχτη τώρα που λείπει ο Κωνσταντέλιας, έχει καλά αμυντικά χαφ, άντε και ένα οχτάρι να πω, δηλαδή Ζαφίρης, ας πούμε, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, δεν έχει την ποιότητα που έχει μπροστά. Παρόλα, ο Κουρμπέλης βοηθάει με την εμπειρία του. Λοιπόν, η Γερμανία, φίλε, αλλά και μόνο
1: πάνω. Εγώ νομίζω ότι βρήκαμε στον Ανδρούτσο μια μονάδα που μας έλειπε πάντως.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ναι, τα παιδιά όχι τη Ζαφίρη.
1: Κάνει τη μαρή σεζόν.
0: Δεν έχει τα ονόματα.
1: Όχι,
0: και την ποιότητα
1: σαν ονόματα δεν φαίνονται, αλλά να σου πω κάτι, με τη σεζόν του που κάνει και από το τέλος προηγούμενης, αυτό που κάνει τους τελευταίους 6 μήνες ο
0: Ανδρούτσος.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί το βλέπεις και στα Ευρωπαϊκά, στο Europa, ας πούμε, τη Hoffenheim. Είδες ότι ήταν και σήμερα στις βαθμολογίες των παικτών.
0: Και με εμάς στο Super Cup και στο Καραϊσκάκι.
1: Στις βαθμολογίες των παικτών, ο Ανδρούτσος είναι στους 4 καλύτερους. Δηλαδή μετά τα δύο παιδιά, τον Τζολάκη και τον Μαυροπάνο, είναι ο Τσιμίκας και ο Ανδρούτσος στην βαθμολογία. Και πρόσεξε, δεν είναι η βαθμολογία υποκειμενική, γιατί αυτοί που βγάζουν τις βαθμολογίες την ώρα του αγώνα περνάνε κάποια δεδομένα μέσα, δηλαδή μονομαχίες, πόσα tackling κάνεις, πόσα είναι πετυχημένα, πόσες πάσεις σωστές κάνεις.
0: Τώρα το παλικάρι που βγήκε και είπε, γιατί και εγώ δεν ήξερα, μέχρι ότι η πρώτη διάδα οδηγεί στα προμητελικά. Αλλά δεν ήξερα μετά εκεί πώς πάει. Αυτό που μας το ανέλησε και είπε ότι είναι πολύ χρήσιμο, δηλαδή ότι ουσιαστικά, εντάξει, δεν είναι εύκολο, πρέπει να περάσουμε τα προμητελικά, που φαντάζομαι θα έχουμε σαν πρώτη-δεύτερη καλή κλήρωση, έτσι, μιλάω τώρα με την προϋπόθεση να είμαστε πρώτη-δεύτερη, που είναι αρκετά πιθανό, Κώστα, τώρα. Δεν είναι σίγουρο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, με την Ολλανδία και τη Γερμανία εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Την Ολλανδία που την είδα σε ένα με τη Σερβία δεύτερο ημίχρονο, Κώστα, κάτσα και το είδα. Για πλάκα το παιχνίδι, δηλαδή αντί για 1-2 ήταν για 1-5. Είδα το δεύτερο, σου λέω. Δηλαδή οι Ολλανδοί, που είναι και η συμπάθειά μου ανέκαθεν από παλιά, ας πούμε, στην Ευρώπη, θυμάσαι τότε με την ομάδα, αλλά ήσουν πιο μικρός, που είχε, και για μένα αυτή τη στιγμή είναι ανώτερα από τη Γερμανία, έτσι, σαν ομάδα αυτή τη στιγμή, η Ολλανδία είναι ανώτερα από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί προκαλούν μεν φόβο ακόμα σε όλους. Είναι η Γερμανία. Αλλά δεν είναι, ρε φίλε, είναι πολύ πεσμένοι. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, όσο και καλοί να είμαστε, δεύτερο ημίχρονο δεν κάνανε, πέρα από το σούτ του Κίμιχ, το φάουλ που έβγαλε ο Τζολάκης, έτσι, τρανταχτή ευκαιρία να σε πιέσει, να έχεις εφιαλτικά πεντάλεπτα. Δεν το είχε, δεν το...
1: Πάντως είναι πολύ δύσκολες αποκρούσεις και οι τρεις του Τζολάκη που έχει κάνει και στο φάουλ και μέχρι είναι πολύ δύσκολες.
0: Στο πρώτο δεν μας πιέσαν πιο πολύ, ήταν πιο... Τέλος πάντων, εγώ νομίζω θα λυσάξουν αυτοί εδώ και ξέρεις τώρα θα πει ποδοσφαιρικός εγωισμός Γερμανών, έτσι θα τα δώσουν όλα. Εάν, όπως είπε και ο προηγούμενος, εάν πάρουμε διοχή είναι καλά, βέβαια καλύτερα είναι, εννοείται, και βαθμό να πάρεις μια νίκη. Τώρα που με την Ολλανδία, εγώ θεωρώ πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο με την Ολλανδία. Και εσύ να πάρουμε
1: τα μεταφράσματα. Κοίτα, θα σου πω κάτι για την Ολλανδία, επειδή είδα περισσότερο, είδα λιγότερο...
0: Πολύ ταλέντο, ρε φίλε, και πολύ ταχύτητα.
1: Να σου πω κάτι, αφήστε λίγο να μιλήσει κιόλα. Θέλω να σου πω, επειδή είδα το μάτς.
0: Έλα.
1: Η Ολλανδία σήμερα είναι μεν επιθετικά πολύ, πολύ δυνατή, αλλά φάγανε πολλές φάσεις από τη Σερβία. Και ειδικά φάγανε πολλές φάσεις στον αέρα κιόλα. Ο Γιώβιτς στο δεύτερο ημίχρονο τους έκανε γιουγιό. Δηλαδή όλες τις εναέριες μονομαχίες τις πήρε ο Γιώβιτς. Και μια κεφαλιά θα κάνει το 2-2.
0: Το ξέρω, το
1: για
0: είδα,
1: λίγο,
0: το είδα,
1: για
0: το
1: λίγο είδα. Δεν έγινε και το 2-2. Τους έχει πάρει όλες τις μονομαχίες μέσα.
0: Και το άλλο το γυριστό, το ψαλί, το που πάει να πιάσει και δεν του πιάσει καλά. Να σου πω, θεωρώ όμως, επειδή είδα και όλο με την Ελλάδα, σήμερα είδα μόνο το δεύτερο, ότι πιο άνετα πέρασε η Ολλανδία από τη Σερβία σε σχέση με εμάς. Εμείς το πήραμε στο τέλος πολύ καλή, ναι, κολλάρα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, okay, δεν είναι το ίδιο.
0: Δεν είμαστε, εντάξει, είμαστε άλλο επίπεδο, ρε φίλε. Μην τρελαινόμαστε, τεράστια νύχια, αλλά μην τρελαινόμαστε.
1: Ζοριστήκανε, κοίτα. Την Ολλανδία αυτή, άμα τώρα που την έχει παραλάβει ο Τσάβη, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο που δεν τους ακουμπάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχουν ταλέντο, Κώστα, έχουν ταλέντο. Οι Ολλανδοί το μαθαίνουν.

0: ναι, και τα λοιπά. Ναι. Μπορεί, δεν ξέρεις. Δηλαδή μπορεί να την, ναι, να την πατήσουμε
1: τώρα και μάλλον. Τώρα που λες Σέρβι, ποιος μου βγάλει τα μάτια. Και με την Ελλάδα και σήμερα που είχα διαβάσει, μπορώ να το ξεκινήσει. Αυτός ο Παύλοβιτς που παίζει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Παναγία μου, έρε παιχτάρα, έλα ένα τέτοιο ολοφέρο μου, τρελάθηκα φίλε, τρελάθηκα. Αριστερό μπακ, δεν ξέρω, είναι στόπερ και τον βάζει και αριστερά την πλευρά, δεν ξέρω. Τον έβγαλε στο τέλος σήμερα και στο τέλος. Το... Έβαλε τον
0: Κώστιτς.
1: Τον Κώστιτς είναι μήπως εκεί που χάνανε. Φίλε, και ειδικά με την Ελλάδα, αφού το λέγει ο αυτός που μετέδιδε απροσπέλαστος και πεστούρα, δηλαδή κορμί, κατεβάσματα, λέω να έχεις αυτόν αριστερό μπακ. Ξέρεις που παίζει, που παίζει αυτός. Τέλος πάντων, δεν άστο, δεν... Φαντάζομαι θα παίζει σε μεγάλη ομάδα Ευρώπης, έτσι,
0: ναι.
1: Μεγάλη. Τέλος πάντων στην Ευρώπη, δεν... Δουβίκας, μεγάλη μου αδυναμία από την Τρίπολη, φίλε, το λέγα. Αυτό το αλήθεια σου λέω. Και όταν ήταν στο Βόλο που είχε ακουστεί κάτι να τον πάρουμε, λέω, δηλαδή μιλάμε τον γκολ που βάζει. Εντάξει, τώρα δείχνει ότι... Εντάξει, έχει πάρα πολλούς καλούς μπροστά. Και για το Φώτη το να δείξει εκεί μπάλα, εγώ νομίζω σωστά το έκανε. Θα μου πεις τι σωστά. Αρσενή που δεν πάει μέσα. Ρε φίλε, σε εκείνη τη γωνία πάει μπάλα. Νομίζω, αλλά δεν, εντάξει. Δεν υπολόγισε σωστά. Τέλος πάντων, το άλλο που το κάνει
0: πιο τεχνικά... Εντάξει, όλα, όλα, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται, μόνο Δημήτρη.
1: Εντάξει, και τέλει και μόνο
0: τέχνη. Επειδή είναι το... Το ψυχολογικό του μάτς και εγώ εκείνη την ώρα λέω εντάξει, αλλά...
1: Εντάξει, καλά, σίγουρα, μπάλα είναι, δεν είναι. Ο Κουρμπέλης, το Κουρμπέλη το γκολ βλέπεις, αλλάζει πορεία, αλλά έτσι είναι, ό,τι δεν σου δίνει σε μια φάση, στο δίνει στην άλλη, έτσι, τεράστια νίκη. Ο Τζόλης καλά το συζητάνε, για μένα είναι ένα σκαλί πάνω από όλους, για μένα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το παιδί, δηλαδή, φίλε, ήδη είναι, εγώ το κατατάσσω, πώς να σου πω ρε παιδί μου, στους πολύ μεγάλους παίχτες τώρα στην Ευρώπη. Είναι δύο σκαλιά πάνω από όλους τους Έλληνες. Είναι πολύ πιο μπροστά, έτοιμος, πώς να σου το πω. Πέρα από το ταλέντο του, δεν τους βλέπει ρε φίλε. Με όποιο και να παίζει, δεν τον βλέπει τον αντίπαλο. Αντοχές, τρίπλα, δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη από τον Τζόλι, φίλε. Ήταν ταλέντο, φαινόταν, αλλά είναι απίστευτη παιχτούρα.
0: Είναι σωματικά, ρε φίλε, όταν πας τώρα στην Arsenal και βγαίνεις πρώτος στην πιο επίπονη, γιατί είναι...
1: Κάτσε τώρα.
0: Δεν βγήκε σε όλα, αλλά σε ένα κομμάτι στο... Δεν θυμάμαι που το είχε πει και το δεξιό μπακ είχε πει πρώτος ότι βγήκε πρώτο, ότι πρώτευσε ο Τζόλης αυτά τα εργομετρικά που κάνανε τέλος πάντων. Ότι βγήκε πιο δυνατός και δεν ήταν ούτε ακριβώς εργομετρικά, είχε να κάνει με τη, καθαρά με τη φυσική κατάσταση και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Την αντοχή και τα σπριντ και αυτά. Είναι ένα σύνθετο, λέγεται Ρόντο αν θυμάμαι καλά. Τώρα αν κάνω λάθος να με συγχωρήσουν οι ειδικοί. Είχα ακούσει το δεξιμπάκ της Arsenal που το είπε. Και εκείνος το είχε αποκαλύψει ότι λέει μας κέρδισε όλους. Και ήταν τις πρώτες τρεις μέρες που είχε, μόλις είχε πάει δηλαδή.
1: Αυτός πήγε. Πάει...
0: Και το είχε πει αυτός ότι βγήκε πρώτος ο Τζόλης. Και μετά το ρωτήσαμε και συνέντευξη που του κάνανε. Και είπε. Πάντως για να τον πάρεις αυτό τον Παύλο που σου λέει είναι πολύ δύσκολο.
1: Όχι, με τρελάθηκα σου λέω. Τέλος πάντων,
0: είναι στη Μίλανα.
1: Κλείνω με το εξής. Ο
0: Σλαχίνια Παύλοβιτς, αυτός που παίζει στην τέτοια, αν μιλάμε για αυτόν της Σερβίας, είναι...
1: Ναι, αυτόν με το 3, το 3 νομίζω φορούσε, δεν θυμάμαι. Δεν τον ήξερα. Όχι, σου λέω, έκανα τώρα εγώ, ξέρεις, σε ψευδείς πόθιόνι, λέω αυτό είναι ρε παιδί, να τον έχεις εκεί μπακ, ψηλό παιδί. Να σου πω για το Τζόλι που λες, θυμίσου για να δεις τι πρόοδο έκανε. Στην Norwich, δηλαδή στη Β' Αγγλία, ήταν Α, δεν ξέρω, τόσο μια μικρή ομάδα.
0: Ήταν, αλλά έπεσε εκείνη τη χρονιά, μωρέ, έπεσε σε κακή χρονιά και τα
1: λοιπά. Πρόσεξε, και δεν έπαιζε καν, μα τον δίναν δανεικό. Λοιπόν, στην Μπριζ εκτινάχθηκε, φίλε, δηλαδή τον βοήθησε πάρα πολύ.
0: Και στη Φορτούνα τον βοήθησε πάρα πολύ που πήγε και μετά,
1: ναι,
0: στην Μπριζ.
1: Δηλαδή, αυτός που δεν μπορούσε να σταθεί στην Norwich σε τρία χρόνια, ξέρω εγώ, τέσσερα, πόσο δεν είναι παραπάνω, παίζει στην καλύτερη ομάδα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή και όχι απλά παίζει. Βγάζει μάτια, έτσι είναι.
0: Ακριβώς.
1: Ο Αρτέτα το λέει πιο βασικούς. Να είσαι καλά, στην καλή συνέχεια.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Έλα, φίλε μου.
2: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα από Γερμανία, Παύλος.
0: Γεια σου, Παύλο, ήσουν και στο γήπεδο.
2: Στο γήπεδο εγώ δεν ήμουν γιατί δουλεύω, αλλά ήταν η οικογένειά μου, η γυναίκα μου και τα παιδιά μου.
0: Μπράβο, ρε, φίλε. Να το χάρηκα τα παιδιά παρακάτω.
2: Ναι, ναι. Στο Augsburg σήμερα από το πρωί γινόταν πανικός από τους Έλληνες. Λοιπόν, το γήπεδο το ευχαριστηθήκαμε, μίλησα μετά τον αγώνα με την οικογένεια. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που μας δώσαν αυτή τη χαρά

0: Για μας είναι διπλή χαρά που ζούμε εδώ, θα μπορέσουμε αύριο να έχουμε το κεφάλι ψηλά και να τους αντιμετωπίσουμε τους Γερμανούς, να τους πούμε πώς έχουν τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει αν ήταν η κατοχή 60 και 70, μην με ενδιαφέρει ότι το πίνακα έγραψε 0-1. Και αυτό θα μείνει στην ιστορία. Εσένα Κώστα θα ακούω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο, δεν έχω πάρει, έχω πάρει πρώτη φορά τηλέφωνο.
1: Mm-hmm. Να είσαι καλά, ρε Παύλο.
0: Τυχαίνει να έχουμε την ίδια ομάδα και σε ακούω κάθε Σαββατοκύριακο, τα περισσότερα βασικά. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που αύριο το πρωί θα έχουμε το κεφάλι ψηλά και θα μπορέσουμε να τις πούμε δύο πράγματα στους Γερμανούς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, καλό ξημέρωμα.
1: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Πάμε break του και μισή. Πάμε στο break του και μισή και... Well,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκιρις. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παραθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με σφύριγμα.

0: Λίγο σχόλιο με 94,6. Δύο λεπτά μετά τη μία και μισή. Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κώστα Μιάλη στο μικρόφωνο. Ακούσαμε πάρα πολύ ρεπορτάζ σήμερα και από το Σωτήρ Ταμπάκο. Βγάλαμε και ζωντανά τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά την πολύ σπουδαία επικράτηση της εθνικής μας ομάδας κοντά στη Γερμανία με 1-0 στο Άουγσμπουργκ. Και πάμε στον επόμενο φίλο, τελική ευθεία στο 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
1: Πολύ καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
1: Κίμωνας από Βροχερό, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου Κίμωνα, τι κάνεις φίλε μου?
1: Αδερφούλη, είναι φυσιολογικό να είμαι πάρα πολύ καλά και πολύ χαρούμενος με τα σημερινά.
0: Και με την ομάδα του μπάσκετ, εγώ θα πω. Πάω
1: ξανά. Η ομάδα του μπάσκετ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να συζητήσω. Δεν ξέρω αν είδες το παιχνίδι. Εκτιμώ ότι ήταν λίγο καταχρηστικοί οι διαιτητές, αλλά σημασία δεν έχει το μπάσκετ σήμερα. Και γενικά δεν έχει σημασία κάθε σύλλογος. Νομίζω ότι είμαστε όλοι Εθνική Ελλάδος. Και θέλω να σταθώ και να αναφερθώ στη δουλειά που γίνεται από το 2004, εκτιμώ και μετά, στις ακαδημίες πανελλαδικά, την οποία φαίνεται ότι αρχίζουμε και την εισπράττουμε 22 χρόνια μετά. Γιατί μέχρι...
0: Κοίτα, κάτι, δεν θέλω ούτε να ευλογήσω αγιά μου ούτε να πω τώρα. Ακόμα και ο Γιοβάνοβιτς, και δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιήσει σαν δικαιολογία, γιατί εντάξει, του έχω κάνει κριτική και τα λοιπά και πριν το παιχνίδι, και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται έχουν πει ότι για να φτάσει μια γενιά να είναι πετυχημένη και σε μια χώρα που έχει την περιπλοκότητά της, δηλαδή περάσαμε δύσκολα έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να έρθει το 4, αλλά υπήρξε και μια διακοπή. Δεν μπορούσαν οι γονείς να είναι σε κανονικές συνθήκες να προσφέρουν πράγματα στα παιδιά τους στο διάστημα που πέρασε. Πολλοί γονείς μπορεί να μην είχαν δυνατότητα. Ή πολλοί γονείς, ξέρεις, επειδή ζητάνε και κάποιοι περίεργοι, το παίζουν με σάζοντες και τα λοιπά. Πράγματα παράξενα, μην πούμε τώρα σε αυτή τη... Είναι μέρα χαρά σήμερα. Πέρασαμε δύσκολες εποχές. Μπορεί να χάθηκε μια γενιά, όχι επειδή φταίγαν τα παιδιά, δεν είχαμε παιδιά που αν τα δουλεύαμε μπορεί να γινόντουσαν πολύ καλοί παίχτες. Μπορεί για άλλους λόγους. Νομίζω ότι έχει μπει μια οργάνωση σε πολλές ομάδες, σχεδόν σε όλες τις ομάδες πλέον στο κομμάτι των ακαδημιών και στις μεσαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος και από πιο κάτω. Και βγάζουμε παιδιά που είναι με προσόντα τα οποία αν τα αξιοποιήσεις, που έχουν προσόντα τα οποία αν τα αξιοποιήσεις μπορεί να δουλευτούν και να φτιάξει μια πολύ καλή φουρνιά. Δεν είναι εύκολο για μια χώρα σαν εμάς πάντως να έχει παραγωγή στυλ Ολλανδίας, στυλ Γερμανίας κτλ. Γιατί πέρα από το πληθυσμιακό υπάρχει και το πρόβλημα του ότι σε πολλά πράγματα υστερούμε. Πλέον ακριβώς δεν υστερούμε. Καλύπτεται αυτό το πράγμα σιγά σιγά. Όλες οι ομάδες έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να βγάζουν παίχτες από τα σπλάχνα τους. Έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά για να έχεις αποτέλεσμα μπορεί να χρειάζεται να περάσουν και 10-12 χρόνια. Μπορεί να μεσολαβείς και μια γενιά 20 χρόνια. Εγώ είχα πει μετά την πρώτη αποτυχία που είχαμε με το Ρανιέρι, που δεν πήγαμε δηλαδή σε τελική φάση κάποιες μεγάλες διοργάνωσης, ότι μπορεί οι παιδιά να περάσουν 20 χρόνια. Να, τα 10... και να πάμε στο γύρο θα έχουν περάσει 14 από την τελευταία φορά που πήγαμε σε άλλη μεγάλη διοργάνωση. Δεν είναι απλό.
1: Όχι, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι, και είναι όλοι αυτοί αθέατοι ήρωες και καλό είναι να ακουστεί στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας.
0: Φυσικά, μα ο Σπόρεφε με έκανε και, έκανε και αφιέρωμα σε πόσες ακαδημίες έκανε αφιέρωμα στην αρχή του καλοκαιριού. Όταν τελείωσε το πρωτάθλημα και όλο το καλοκαίρι και ο Γιώργος Τσανάκας και με την αιγίδα, να το πω έτσι, του Βάιου, γινόταν μια πολύ επιμελή
1: δουλειά από το site. Το θυμάμαι, αλλά είναι κάποιοι σημερινοί πενιντάριδες σαν και εμάς, οι οποίοι πριν από κάποια χρόνια, ίσως με αφορμή το Euro ή δεν ξέρω εγώ τι, έκατσαν στα θρανία, ασχολήθηκαν με αυτό που λέγεται, να το πω απλά για να το καταλάβουμε όλοι, γυμναστική, εξειδικεύτηκαν σε τομείς και
0: εγώ θα σου πω και τα πιο νέα παιδιά προπονητές, επειδή έτυχε με την ασχόλησή μου κανένα 1,5 χρόνο και 2 σεζόν στην ουσία με τον Εθνικό, συνάντησα και παιδιά νέους προπονητές, τα οποία, φίλε, Μπορεί να ζήσει, γιατί για να ζήσουν δεν είναι μόνο το, από το ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνεις ότι διάνε σε
1: προπονητή. Προφανώς δεν ζουν το ποδόσφαιρο.
0: Τους είδαμε με βιβλία κανονικά να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε κάποιο χώρο να έχουν ισχυά και να είναι με τα βιβλία στο χέρι και να διαβάζουν. Γίνεται παντού προσπάθεια και ατομικά και ο καθένας. Και τιμώ αυτά τα παιδιά που ξέρεις είναι. Μελετούν ένα αντικείμενο το οποίο θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Δεν είναι έτσι απλά πλέον ότι είμαι προπονητής γιατί ξέρω εγώ ήμουν καλός παίκτης. Δεν είμαστε δεκαετία του 50, του 60, του 70. Πρέπει να έχεις εξειδίκευση, να είσαι διαβασμένος κτλ. Δεν είναι απλό το να έχεις προπονητής ή ακόμα και οι περιφερειακές που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό, αλλά ρε φίλε.
0: Αρμοδιότητες, ας πούμε, ή εργοψιολόγοι, όλοι αυτοί, οι βοηθοί, οι γυμναστές, όλοι αυτοί ρίχνουν διάβασμα, φίλε. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Πέραν από τις αποτυχίες και στις οποίες είμαστε πρώτοι να τις φωτογραφίζουμε και να τις. Πώς να το πω, να τις βάζουμε μπροστά από τις επιτυχίες. Δηλαδή, αν σκεφτείς τα τελευταία δύο χρόνια, διπλό στη Σκωτία, διπλό στην Αγγλία, διπλό στη Σερβία, διπλό στη Γερμανία.
0: Άκουσα, Σιμώνα, υπάρχει μια διαφορά. Όλοι είμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, όταν κάτι δεν πάει καλά, θα το πεις, δεν μπορεί να μην το πεις. Αυτή ήταν αποτυχία και με τον Πογέ που δεν πήγαμε στα τελικά του Euro και ήταν εκεί προηγουμένου. Δεν θέλω τώρα να βάλω συγκαρία. Για μένα ήταν το ότι δεν πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί είχε να κάνει και με τους αντιπάλους που είχαμε να κάνουμε. Δεν είναι ότι σερούνται ταλέντο και τα λοιπά. Ταλέντου τα παιδιά αυτά. Σε κάθε ομάδα όμως μπορεί να έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Δηλαδή υπάρχουν παιχνίδια στα οποία και στα προηγούμενα προκριματικά ήμασταν καλύτεροι. Πρέπει να γίνουμε πιο κοινικοί. Ας ελπίσουμε ότι θα μας δώσουν μαθήματα αυτά τα μάτς, είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε.
1: Επειδή έχουμε την Ολλανδία μεθαύριο, σίγουρα θα θυμάσαι το μάτς στην Αγία Σοφία, έτσι, που στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσαμε να είχαμε πάει εύκολα.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Έτσι, και το χάσαμε συμπτωματικά με την επιπολαιότητα του Παυλίδη, εντάξει, το παιδί το ήθελε, έτσι, στις καθυστερήσεις με το πέναλτι που έκανε. Δηλαδή, όλα είναι λίγο σχετικά, ρε παιδί μου. Πρέπει και να σε θέλει κάπου. Δηλαδή,
0: εντάξει, καμιά φορά πρέπει να φτάσει και σωστή στιγμή. Είναι στο φέρνει έτσι μπάλα. Είναι ψηλήθα όταν πας σωστή στιγμή, όταν πρέπει θα πας εκεί πέρα.
1: Επειδή απολαμβάνω το διάλογο μαζί σου και μπορώ να κάνω ώρες συζητήσεις, θα κλείσω το τηλέφωνο για να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες το χρόνο σου.
0: Να είσαι καλά και μόνο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και όλους τους ακροατές που μας άκουσαν. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, ο Δημήτρης από Βούλα, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά φίλε.
2: Αν μπορείτε παιδιά να μου δώσετε το πρόγραμμα Γερμανία-Ελλάδα πότε ξαναπαίζουν και Ολλανδία-Ελλάδα.
0: Ολλανδία-Ελλάδα παίζουν την Πέμπτη. Και μετά έχουμε πάλι την Γερμανία.
2: Αυτή την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη. Παίζουν και μια ώρα σε παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι δεν παίζουμε νωρίς, ίδια ώρα νομίζω παίζουμε, αλλά περίμενα στο τσεκάρο τώρα μισό λεπτό.
2: Αν μπορείς.
0: Εμένα επειδή αργήσει να δείξω, μου έχει κολλήσει το κομπιούτερ, κάνει πολύ ώρα. Μπορεί να δεις Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη, τι ώρα είναι. Νομίζω είναι 10. Παρατέταρτο, ίδια ώρα είναι, αλλά δεν νομίζω να είμαστε τα νωρίς.
2: Ωραία, Ελλάδα-Ολλανδία την Πέμπτη. Και με τη Γερμανία πότε ξαναπαίζουμε.
0: Κυριακή. Είναι Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή είναι τα παιχνίδια.
2: Μία φορά, όχι. Δηλαδή δύο αγωνιστικές έχουμε.
0: Έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές τώρα. Σε αυτή τη διακοπή είναι άλλες δύο αγωνιστικές.
2: Ωραία, η πρώτη είναι την Πέμπτη για την Κυριακή, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ο διαφορετικό καλό τη
0: Ελλάδα. Ήδη ώρα, καλά σου είπα. 10 παρατέταρτο είναι το μάθημα με την Ολλανδία.
2: Καλό τη στο Παναθηναϊκό για την εθνική μα.
0: Και με. Ναι, την Πέμπτη 10 παρατέταρτο, κανονικά. Να είσαι καλά, σου πει.
2: Έγινε χωρί οδηγίε.
0: Ήθελα να σιγουρευτούμε για την ώρα, ρε παιδί μου, γιατί καμιά φορά δεν ξέρω πώ είναι τα νόρι και τα λοιπά. Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε.
3: Γεια σας, Χάρης από Κρήτη, να βγω στον αέρα.
0: Έλα Χάρη μου, στον αέρα είσαι.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Να είσαι καλά.
3: Τα μεσημέρια παίρνω εγώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Συγχαρητήρια σε όλους και εγώ δεν θα πάω το χρόνο των παιδιών. Την άποψή μου θέλω να πω. Και μία συμβουλή και καλά συμβουλή. Εάν αφήσουμε τα παιδιά, οι δημοσιογράφοι να μην τους φουσκώσουν τα μυαλά και αφήσουμε και τους προπονητές, όλο το team, το προπονητικό, για δύο χρόνια 2 χρόνια από τώρα, ρε παιδί μου, αν γινόταν να τους αφήσουμε, να μην τους ενοχλήσουμε πουθενά, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη γενιά που έχει βγει έως τώρα και ας πήραμε το Euro. Mm-hmm. Αυτή είναι, νομίζω, ακόμα καλύτερη γενιά από άποψη ποδοσφαιρικού ταλέντου. Αυτό. Θα ήταν όπως το κάνουν και στην Αγγλία. Ένας προπονητής θεωρούν ότι είναι καλός, Αρτέτα τον παίρνουν για 10 χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι καλός.
0: Για τη συγκεκριμένη γενιά θεωρώ ότι αυτό που υπολείπονται, αυτό έναντι του οποίου υπολείπονται έναντι των άλλων, είναι το, η προσωπικότητα, όχι ότι στο ταλέντο είναι πιο σπουδαία από του 4.
3: Η προσωπικότητα απλά, όμως...
0: Η προσωπικότητα ναι, είναι κάτι που καλλιεργείται και γίνεται με τα χρόνια. Ακριβώς, αυτό είναι.
3: Επειδή έχω παίξει μπάλα και εγώ ένας τεχνικά μένα...
0: Αν είστε ήρθαν κάπου, δηλαδή σε, φαντάσου ας πούμε, δεν λέω τον Γκαρέτσα που είναι ακραία περίπτωση που είναι πολύ μικρός, ο Τζόλης ας πούμε σε 3 χρόνια, ο Κοστούλας που και αυτός είναι περίπου στα αγγλικά του Γκαρέτσα, ή ο Τζολάκης και ο Τζόρτζι, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πώς θα είναι σαν προσωπικότητα σε 3 χρόνια παίζοντας στην Premier League?
3: Πώς θα βοήθησε με λίγο. Ο μεγάλος που λέμε τώρα και καλά στην εθνική μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Παυλίδης 26,5. Κάνω λάθος?
0: Όχι, ο Παυλίδης είναι μεγαλύτερος. Είναι 28-29 εκεί.
3: Ναι, 28 λοιπόν είναι από τους πιο μεγαλύτερος.
0: Από την 11, εντάξει, ο Κουρμπέλης είναι 32-33.
3: Ναι, όχι, για την 11 μιλάω. Άρα έχουμε να δούμε πολύ καλά πράγματα, νομίζω. Φτάνει οι έξω παράγοντες, εκτός προπονητικού και παίκτες, όλοι εμείς φιλάθλοι, δημοσιογράφοι, να βοηθήσουμε σε αυτό, ρε παιδιά. Αυτό λέω μόνο, τίποτα άλλο. Και κλείνω με αυτό, να μιλήσει κάποιος άλλος. Ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά. Για πάμε. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Παύλης θα γίνει 28 συγκεκριμένα το Νοέμβριο. Όχι, ακόμα δεν έχει κλείσει 28, το Νοέμβριο θα γίνει 28. 28-29, εκεί θυμόμουν 27-28. Είναι 21 Νοεμβρίου του 98, οπότε είναι 28. Ο μεγαλύτερος, ας πούμε, που σε 2 μήνες γίνεται συμπληρώνει τα 28 του χρόνια, από την 11, ναι, είναι ο Παύλης. Για πάμε, χαίρετε. Έπεσε. Πάμε τραγουδάκι. Βέβαια, επειδή λέμε από αυτή την 11 που παίζει συνήθως, γι' αυτό είπα, σήμερα έπαιξε και ο Ανδρούτσος που είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Δηλαδή δεν έχει 30 αρέσει ακόμα και ο Ανδρούτσος, αλλά κάποιοι το θεωρούν μικρό γιατί τώρα έκανε ας πούμε το άλμα. Ο Ανδρούτσος είναι πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής και αυτός είναι πιο μεγάλος από τον Παυλίδη, από αυτούς που τουλάχιστον που αγωνίστηκαν σήμερα, γιατί είναι το 97. Είναι το 97 ο Ανδρούτσος που είναι πολλά χρόνια. Και πολλά χρόνια έπαιξε και στον Ολυμπιακό και τα λοιπά, μην το ξεχνάμε. Ανήκε στον Ολυμπιακό τέλος πάντων. Αλλά ο Ανδρούτσος έχει παραστάσεις πλέον. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που λέμε ότι είναι φέρελπης νέος, να το πω έτσι. Το παιδί έφτασε στα 29 για να έχει συμμετοχή σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. 29 ετών, πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Αλλά έχει κάνει το ξεπέταγμα πλέον για να μπορεί να διεκδικήσει θέση και στην εθνική ομάδα, ειδικά το τελευταίο χρόνο με τις εμφανίσεις του με την ομάδα του Όφη και με την όλη του παρουσία, ηγετική παρουσία πραγματικά, και αυτός έχει πολύ εμπειρία πλέον. Αλλά μιλάμε για ένα παιδί που ίσως κάποιοι έχουν εντύπωση ότι, ξέρω, έχει βγει τώρα ο Ανδρούτσος, είναι 29 χρονών, έτσι μεγαλύτερος και από τον Παυλίδη. Για πάμε, χαίρετε.
4: Ναι.
0: Ναι, έλα, χλιά μου.
4: Έλα, βρε. Τι έγινε.
0: Τι έγινε.
4: Λά.
0: Μια χαρά.
4: Κρίμα. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε καλούς παίχτες, όπως λένε τα παιδιά. Απλά, εγώ μετράω πάρα πολύ τις διοργανώσεις. Τις μετράω πάρα πολύ. Είτε σε συλλογικό επίπεδο, παραδείγματος χάρη Conference, Europa, Champions League, είτε σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν δίνουν μεγάλο βάρος οι μεγάλες ομάδες. Δεν ισχύει για το σημερινό για τη Γερμανία, το λέω γενικά έτσι. Για τη Γερμανία είναι το άλλο της πρόβλημα, είναι ότι αυτό που είπε ο μεγάλος ο Δυρακόπουλος, γιατί όταν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, όπως έχει φτάσει ο Χρήστος ο Δυρακόπουλος, δεν θα το κρίνω εγώ βέβαια, αλλά λέμε τώρα σαν ακροατής του χρόνια, μπορεί να λες και κάτι παραπάνω. Και ο Σωτηρακόπουλος είπε ότι είναι η χειρότερη Γερμανία που έχει δει ποτέ, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Καλά, εγώ το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
4: Εσύ το λες πολύ καιρό. Ναι,
0: που είμαι εθνική, που υποστηρίζουν την εθνική Γερμανία, αν δεν παίζει η Ελλάδα, είμαι Γερμανία. Δεν σου λέω. Γελάω τώρα με αυτά που βλέπω στη Γερμανία.
4: Ναι. Πραγματικά. Και εγώ που τη βλέπω κάτι τη περισσότερο από εσά, την παρακολουθήσει πιο στενά.
0: Αυτό βέβαια δεν μειώνει ότι για να βάλουμε εμεί με μια τέτοια ομάδα που είναι, όλοι είναι γυμναστικοί.
4: Όχι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
0: Απλά, οι άνθρωποι είναι στερούν πολύ σε...
4: Γιατί το λέω σήμερα μετά το παιχνίδι που κάναμε και τη μεγάλη νίκη που κάναμε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί...
0: Επειδή δεν είχες ακούσει χθες, είπα και χθες που έκανα εκπομπή, λέω, ενώ αυτή η εβδομάδα, είπα να είμαστε συγκρατημένοι, να μην τους σκώσουμε εμείς τα μυαλά, γιατί ο στόχος είναι να πάμε επιτέλους σε κάποια μεγάλη διοργάνωση, να μπροστά μας έχουμε
4: αυτό
0: το
4: γύρο. Αυτό είναι το θέμα, Κώστα.
0: Αυτό είναι το θέμα.
4: Το
0: ναι, ίσως είναι σημαντικό για μας, γιατί αν τερματίσουμε είτε μέσα στη διάδα, είτε είμαστε στους δύο καλύτερους φίλους από τους τέσσερις, στην πρώτη διάδα του ομίλου. Στη διάδα του ομίλου. Ή αν είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους των τεσσάρων ομίλων, θα είμαστε ισχυροί στην κλήρωση. Αυτό.
4: Την κλήρωση για το Euro.
0: Για τα προκριματικά του Euro. Θα γίνει στο Belfast το Δεκέμβριο. Να. Αυτό. Εκεί. Εμένα, ότι τα μυαλά μου παίρνουν αέρα, ξέρω ότι μπορεί τώρα να τους αποθεώνουμε και αν. Η κούφια η ώρα που τα ακούει του χρόνου δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε στο Euro, θα ακούμε πάλι ό,τι ακούγαμε όταν αποτύχαμε να πάμε στο Μοντιάλ και στο Euro. Το προηγούμενο.
4: Το πρόβλημα, επειδή πολύ το. Σαν το φίλο προηγουμένως, που το κάνει από.
0: Οι Άγγλοι που είναι κάπως περίεργοι με αυτά, το λένε glorified friendlies, τους ακούω συνέχεια που λένε ένδοξα φιλικά, ας πούμε, κτλ. Ο καθένας έχει τη θεώρησή του για αυτή τη διοργάνωση. Εμείς, επειδή τα κυνηγάμε τα πάντα, δεν είμαστε θέση να λέμε σνομπάρουμε, ξέρω εγώ, το conference όπως ή σνομπάρουμε το Europa ή σνομπάρουμε, ξέρω εγώ, και εγώ
4: δεν
0: ξέρω
4: τι άλλο. Όχι, δεν θα πάρεις τίποτα.
0: Παίζεις για όλα, γιατί εδώ έχεις μια πολύ καλή ευκαιρία, έχοντας στήσει και τους 6 βαθμούς, να είσαι τουλάχιστον ισχυρούς. Δεν πάω εγώ στα παρακάτω τώρα, πρόκριση μέσω Nations κτλ. Να είσαι ισχυρούς στην κλήρωση, πράγμα που θα σε οδηγήσει στο να αποφύγεις τα μεγαθύρια και να αποφύγεις και κάποιες μεσαίες ομάδες που πάντα είναι επικίνδυνες, ξέρεις. Που θα λέμε εμείς θεωρητικά είμαστε φαβόροι και να την κάνουν. Έλεγε τη Σκωτία χθες με τη Σλοβενία, ένα ημίχρονο μιλάμε δεν περνούσαν τη σέντρα. Στο δεύτερο ήταν καλύτερη η Σκωτία, ήδη καλύτερη από την αντίπαλό της. Α, τώρα να λες, ας πούμε, ότι αποκλείστηκα από αυτούς εδώ πέρα. Είναι βάρη, ρε.
4: Κοίτα να δεις. Εμένα το πρόβλημά μου είναι, επειδή είναι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, ειδικά μπροστά, το πρόβλημά μου είναι αυτά τα παιδιά να έχουν μια ισορροπία. Κατάλαβες, γιατί μεσοβδόμαδα υπόθηκαν και διάφορα πράγματα από συνεντεύξεις διάφορες που γίνανε, να έχουν μια ισορροπία ούτως ώστε να, αυτό που λες, να μην πάρουν τα μυαλά τους αέρα. Όχι περισσότερο να μην πάρουν τα μυαλά τους, όσο περισσότερο να βρουν τα πατήματά τους, ας πούμε, αυτό που λέμε, να αποκτήσουν την προσωπικότητα που χρειάζεται. Γιατί αυτά τα παιδιά μέχρι τώρα αρχίζει και αλλάζει αυτό. Ευτυχώς. Δηλαδή ο Τζόλις πήγε στην Άρσεναλ. Ο μεγάλος συλλόγος. Ο Καρίτσας με τον Κωνσταντέλια πήγε στην Ντόρτμουντ. Πάρα πολύ μεγάλη συλλόγη. Αυτά τα παιδιά μέχρι στιγμής ήταν σε χαμηλή, μικρομεσαίες ομάδες,
0: ο Τζολάκης, οι οποίες
4: δεν χωρίζουν προσωπικότητα. Η ομάδα του 2004 απαρτιζόταν από παιδιά τα οποία κάνανε πολύ σημαντικά πράγματα και ήταν σημαντικοί συλλόγους στο Champions League τότε. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Με αυτό το θέμα προσωπικότητας είναι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά θα σου μιλήσω, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ αυτό το παιδί. Δεν λέω. Και στον Ολυμπιακό μπορεί να έχει πάρει ευκαιρίες και τα λοιπά. Τον δοκιμάσανε, τον περάσανε και από πόσες θέσεις και τα λοιπά. Ο Ανδρούτσος, θέλω να πω ότι από μια φωνία που είχε ξεκινήσει εκεί το 15-16 που ήταν στην ΚΑΠΑ 19, τότε αν θυμάμαι καλά, του Ολυμπιακού, θεωρείται ο παίκτης που είχε το μεγαλύτερο ταλέντο, αλλά ταλαιπωρούσαν, το βάζανε μία δεκάρη, μία δεξί μπακ. Μόνο τερματοφύλακα δεν τον έχουν βάλει τον Ανδρούτσο.
4: Κυρίως μπακ τον χρησιμοποιούσαν.
0: Θυμάσαι ότι είχε γίνει και η ιστορία που τον βάζανε δεξί μπακ πολύ κτλ. Μετά πήγε ατρόμητο, μετά είχε πάει στην Όσναμπρη. Μιλάμε τώρα για αυτό το παιδί. Μπορεί να είναι και η σωτηρία, δηλαδή από ένα παίχτη που, που μπορεί, ο πολλή κόσμο μπορεί να μην περιμένει, είναι μια μονάδα σε ένα σημείο που πονάς πολύ, που ξαφνικά τον τελευταίο χρόνο σου βγαίνει, αρπάς την ευκαιρία του σήμερα και μπορεί. Εγώ δεν σου λέω ότι θα μας λύσει το πρόβλημα, αλλά έχεις έναν ακόμα. Γιατί ο Κουρμπέλης, άλλο να μπαίνει στο 60-65 ρε παιδί μου και να είναι φρέσκος και να μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα, και άλλο να ξεκινάς τον Κουρμπέλη από την αρχή με τους
4: ευρώπους. Κώστα, κοίτα να δεις κάτι, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή η θέση είναι εξαιρετικά κομβική πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ.
0: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, σε αυτή τη θέση δεν σε σώνει ούτε ο Αμπτρίτσος ούτε ο Κουρμπέλης. Χρειαζόμαστε παίχτη.
0: Καλά, ναι, σίγουρα δεν σου λέω για τώρα, ρε παιδί μου, να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα στην πορεία. Στην πορεία. Αχιλέα, μην είσαι σκληρός. Δεν χρειάζεται αυτή τη βραδιά να είσαι σκληρός. Ξέρεις ότι συμφωνούμε.
4: Όχι, στη βάση.
0: Ναι, στη βάση του θέματος συμφωνούμε. Ότι θες να είναι ανάλογη κλάση, ξέρω εγώ, με τον Τζόλι, με τον Παυλίδη ή με τον Μαυροπάνο, ξέρω εγώ, ή με τον Τζόλι.
4: Όχι,
0: όταν έρθει η ώρα για τα κρίσματα, θα πρέπει να έχεις βγάλει ένα τέτοιο παίχτη στο κέντρο. Λέμε για να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα όμως, γιατί μην ξεχνάς ότι και οι ομάδες είναι πολύ καλές.
4: Για να κάνεις τη δουλειά σου τώρα είναι μια χαρά.
0: Ξέρουν να κρύβουν, είναι αυτές που ξέρουν να κρύβουν τις αδυναμίες. Λοιπόν,
4: για να κάνεις τη δουλειά
0: σου. Δεν σου είπα ότι ο Ανδρούτσος ξαφνικά θα γίνει κατσουράνη στα 29 του, ξέρω εγώ. Δεν σου λέω το ίδιο πράγμα. Γιατί είναι 29, κάποιοι το ξεχνάνε, είναι 29 χρονών. Είναι μεγαλύτερο
4: από τον Ανδρούτσο. Μα γι' αυτό το λέω.
0: Έχει
4: ακριβώς
0: πολλά χρόνια που το παιδί, ας πούμε, έχει δώσει αγώνα.
4: Εκεί πραγματικά πέρα πρέπει να βρούμε παίχτη.
0: Και του αξίζει, ας πούμε, το αξίζουν ίσως τα περισσότερα συγχαρητήρια για αυτά που έχει περάσει. Δεν λέω ότι οι άλλοι
4: εκεί
0: μπορεί να έχουν περάσει λίγα.
4: Εκεί πέρα, Κώστα, πρέπει να βρούμε.
0: Πρέπει
4: ένα
0: να βρει λύση. Εντάξει, αυτό πρέπει να το κάνει το Πάσο Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί
4: δυστυχώς
0: να το κάνει.
4: Δυστυχώς δεν γίνονται μεταγραφές σε εθνικές ομάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Χιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά.
0: Να κλείσουμε. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε για φινάλε. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα παιχνίδια και στο μεσοβδόμαδο. Από τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στον ήχο, το ακούσαμε λίγο από το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν συνοδηπός μέχρι και τη μία παρατέταρτο, όχι μόνο στη δικιά μας εκπομπή που βγάλαμε τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, αλλά και στην εκπομπή του Νίκου του Ράλι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε και πάλι, καλώς ήρθατε το επόμενο Σαββατοκυριακό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χαθώ.
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6. Τα πάνω κάτω μέχρι τις 10. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζει Φράξια. Το υστερόγραφο, το τελευταίο κομμάτι για το συγκρότημα, το διαλύσαμε ή το έχουμε αφήσει στον αέρα?
2: Καλημέρα, καταρχήν.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Καλημέρα σε όλους. Όχι, δεν το διαλύσαμε εντελώς. Έχει προκύψει μια πάυση βασικά. Και σίγουρα μουσικά τελείως. Αλλά εντάξει, από live και αυτά επιλεκτικά. Αυτό εντάξει, ο καθένας κάνει και τα δικά του τον καιρό. Οπότε.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Αφήνουμε ενδεχόμενο. Ναι, αυτό.
1: Γιάννης Μίχας Νεωνάκης ή αλλιώς Dave. Τον έχουμε γνωρίσει έτσι από τους Φράξια για τις προσωπικές του δουλειές. Και τώρα στα χέρια μου κρατάω μια καινούργια κυκλοφορία, ένα βιβλίο με τίτλο Αποσιοποιητικά από τις εκδόσεις.
2: Γκροτέσκ,
1: έτσι. Ναι. Πρώτη φορά βγάζεις κάτι στην κυκλοφορία, έτσι, γραπτό.
2: Ναι, κοίτα, είναι, εντάξει, δεν είναι η αρχή μιας πορείας, είναι η συνέχεια της. Απλώς σε αυτή τη μορφή είναι η πρώτη φορά, δηλαδή, πρώτη φορά. Με μια ολοκληρωμένη ποιητική συλλογή, έτσι, σε πιο ελεύθερο στυλ. Εντάξει, εσύ το ξέρεις, έχοντας περάσει ήδη από τον προθάλαμο του στίχου όλα αυτά τα χρόνια, με τα μουσικά κυρίως. Και με τον πεζολόγο, με αρθρογραφίες κτλ. Ήταν μια επιθυμία έτσι που ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή.
1: Βασικά,
2: μια ολοκληρωμένη συλλογή.
1: Αργά ή γρήγορα θα γινόταν στην ουσία.
2: Ναι, μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Είναι μια συλλογή από ποίηματα και έτσι στοχασμούς. Όπως είπε και πολύ σωστά έτσι μια φίλη πρόσφατα στο πλαίσιο έτσι του το χρησιμοποιώ και εγώ, μου άρεσε. Είναι μια έτσι ένα ανθρωποκεντρικό μανιφέστο. Έτσι με πυρήνα το. Τις ανησυχίες του ανθρώπου και τα αδιέξοδά του. Και σε γενικές γραμμές είναι κάτι τέτοιο.
1: Άρα μέσα από προσωπικά βιώματα.
2: Ναι, ναι.
1: Μπαίνεις στη διαδικασία της ποίησης στην ουσία, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, ναι. Κυρίως ό,τι συνέβη το τελευταίο 1,5 χρόνο, τα τελευταία 1,5-2 χρόνια. Αλλά και εντάξει, σίγουρα δεν λείπει και ο καταγγελτικός λόγος για ευρύτερα για το κοινωνικο-πολιτικό, ξέρεις, γίγνεσθε. Είναι αυτό το σαράκι, δεν μου
1: αφήνει.
2: Αυτό.
1: Το μυαλό μας δουλεύει. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πόσα ποιήματα θα βρούμε εδώ μέσα?
2: Είναι γύρω στα

0: είναι 48 ποίηματα βασικά.
1: 48 ποίηματα.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, 48 ποίηματα.
1: Κυκλοφόρησε.
0: Κυκλοφόρησε 9 Γενάρη.
1: Ωραία, άρα 9 μέρες
0: είναι. Ναι, ναι, ναι, είναι πολύ πρόσφατο. Αυτό και είναι η αποκλειστική διάθεση προς το παρόν, γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλοι τρόποι. Είναι από τις εκδόσεις Κροτές και όποιος θέλει δηλαδή να το αποκτήσει είναι, το βρίσκει από τη σελίδα των εκδόσεων στο Facebook. Πάτοντας εκδόσεις Grotesque.
1: Grotesque στα γαλλικά, έτσι.
0: Ναι, είναι περίεργη λέξη για όσους δεν ξέρουν. Καταλήγει σε QUE.
1: Σωστός.
0: Ναι, και άλλος τρόπος είναι που προέκυψε από προχθές αυτό. Μπορεί όποιος θέλει στο κέντρο της Αθήνας, στο δισκοπολείο Ημάντα. Στον Ημάντα, στο Ψηρή. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι κυρίως. Και...
1: σε συμπασμένο δισκοπολείο τώρα για τους
0: ναι, ναι, ναι, εντάξει. Είναι...
1: ναι, τα λέμε αυτά.
0: Ισχύει. Ο Παναγιώτης εκεί είναι, κρατάει τις θερμοπύλες. Ναι.
1: Πώς φτάνουμε στην απόφαση, βασικά από πότε πιάζεται αυτός να γράφει αρχικά.
0: Να γράφω. Κοίταξε.
1: Είτε πεζό, είτε ποιήση, ναι. Όπου θες πει.
0: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς η φάση αυτή.
1: Από τα σχολικά.
0: Ναι, ναι, είναι από την εφηβεία βασικά αυτό. 13-14 χρονών. Ήταν βασικά σαν, πώς να το πω, σαν καταφύγιο βασικά να σου πω έτσι. Έτσι, τις ανησυχίες της πρώτης, της πρωτογενής. Αυτό. Και εντάξει, μετέπειτα, σε πολύ νηπιακό στάδιο, μετέπειτα άρχισα να το δουλεύω καλύτερα και μέσα από τη μουσική κυρίως, από το hip hop που μου έδωσε περισσότερα ερεθίσματα και περισσότερους λόγους βασικά. Και κάποια στιγμή βγήκε προς τα έξω, πολύ αργότερα βέβαια.
1: Okay, το hip hop έδωσε, αλλά γράφεις πριν, φαντάζομαι, ναι. Ακούσεις hip hop, άρα τα ερεθίσματα εκεί ποια ήταν.
0: Βασικά έγινε παράλληλα.
1: Παράλληλα.
0: Ναι, παράλληλα. Με την γνωριμία μου με το hip hop, εκεί κοντά είναι και οι πρώτες μου σκέψεις στο χαρτί δηλαδή. Α, εκεί το 96-97. Εκεί. Ναι, και έγινε παράλληλα βασικά.
1: Ήτανε... Έχουμε αγαπημένους ποιητές. Πλέον.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, έχω ένα ειδικό συνέστημα για το Βάρναλι. Από εκεί πέρα είναι και διάφοροι άλλοι από Ελλάδα δηλαδή. Μου αρέσει πολύ ο Χριστιανόπουλος. Η Γόγου είναι και αυτή έτσι αγαπημένη. Είναι αρκετοί.
1: Απ' έξω.
0: Απ' έξω.
1: Να...
0: ναι, είναι και κάποια που την ανακάλυψα και πρόσφατα. Η Έμιλι Ντίκινσον μου αρέσει πολύ. Μια Αμερικανίδα.
1: Εξαιρετική.
0: Ναι, και με συνεπήρικη ιστορία της βασικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό βασικά.
1: Νομίζω κλεισμένη για πολλά χρόνια σε ένα σπίτι.
0: Ναι, ακριβώς. Κλεισμένη και μάλιστα δεν είχε. Μέχρι να πεθάνει δεν είχε εκδοθεί τίποτα. Ήταν όλα κλεισμένα και τα βρήκε η αδερφή της και. Τη είχε ζητήσει να τα κάψει κιόλας.
1: Α, μάλιστα, αυτό δεν το ξέρω.
0: Αλλά η αδερφή της τα εξέδωσε.
1: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και μελοποιημένα κομμάτια της Dickinson από ένα συγκρότημα που λέγεται Liber Animus. Είναι και πρόσφατη η μελοποίηση που έχουν κάνει σε 4-5 ποίηματά της.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Μέσα από μετάφραση και τα λοιπά, εντάξει. Είναι, ναι. Είναι λίγο ζώρικο, αλλά το έχουν παλέψει καλά τα παιδιά.
0: Ναι. Γύρω στα 1500 ποίηματα,
1: λέει. Ναι, ήταν μεγάλο όγκο.
0: Ναι. Ώρα 6:30. Πάλι ξύπνησα ιδρωμένος σε εφιάλτη σπίδα μάλλον θα συνεχιστεί. Θες άπλωσα στις 10 κι όμως νιώθω κουρασμένος. Στις 8 πρέπει να πιάσω κουβά και μυστρή. Σε

0: Τα αποσιοποιητικά λοιπόν είναι η καινούργια κυκλοφορία του Γιάννη Μιχανεωνάκη ή αλλιώς Dave από τις εκδόσεις Grotesque. Έχουμε παρουσίαση.
1: Ναι, έχουμε παρουσίαση 31 Γενάρη, την Παρασκευή 31 Γενάρη στα μέρη μας, στο Βύρωνα.
0: Στο Βύρωνα, πού?
1: Κοινωνικός χώρος Λαμπιδόνα. Εντάξει, εκεί είναι και σαν δεύτερο σπίτι μου, έχω κάνει διάφορα εκεί. Δηλαδή προσπαθώ να μην το ξεχνάω όταν βγάζω κάτι, να περνάω από εκεί. 31 Γενάρη, όπως είπα, θα είναι και μαζί μου, θα παρουσιάσουν μαζί μου, μου κάναν τιμή έτσι δύο άνθρωποι που σέβομαι πολύ. Ο ένας είναι ο Μιχάλης ο Παπαμακάριος. Παλιά στο Δίφωνο, τώρα στο περιοδικό GR, είναι, ασχολείται χρόνια με το πολιτικό τραγούδι κτλ. Και θα είναι και ο Δημήτρης Σομποτής, συντοπίτης, μέλος στο Magic the Spell, στο Rico Group. Ναι. Είναι δύο άνθρωποι έτσι που ήθελα να είναι μαζί μου και υπάρχει μια βέβαια εκτίμηση. Και θα είναι και η Εύα Παυλίδου, ποιήτρια, και είναι και υπεύθυνη των εκδόσεων.
0: Πώς φτάσαμε λοιπόν στην εκδοτική, ας πούμε, γιατί βλέπω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα τους.
1: Ναι.
0: Οπότε πώς έχει γίνει.
1: Πώς έγινε η γνωριμία, εννοείς. Η αλήθεια είναι ότι με γνωρίζανε μουσικά. Πρώτα εκείνοι, είχαν ακούσει δηλαδή κομμάτια κτλ. Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε διαδικτυακά. Και...
0: η ευκολία που μας δίνει.
1: Ναι, αυτό είναι τα καλά. Αυτά είναι τα καλά του ίντερνετ. Ναι, και προέκυψε η συνεργασία μελλοντικά, αφού είδα και εγώ, ας πούμε, ότι ήταν κάτι που μου τέριαζε. Και έτσι προέκυψε αυτή η συνεργασία.
0: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο, μέσα στις 52-53 σελίδες οι οποίες υπάρχουν. Βλέπω και κομμάτια τα οποία ήδη έχουν εκδοθεί σε μουσική, στην ουσία.
1: Είναι μουσικά, έχει εκδοθεί...
0: Βλέπω το Ορλιαχτό, ας πούμε.
1: Ναι, το Ορλιαχτό είναι ήδη σε δίσκο των Φράξια. Αλλά ήθελα να είναι στο βιβλίο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Πρέπει να σου πω ότι είδα την τελευταία λέξη εδώ στο τίποτα μηδέν και λέω.
1: Ναι.
0: Ας πάω λίγο πιο πίσω.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν. Ήθελα να είναι μέσα. Αυτό, αλλά γενικότερα πέρα από αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Είναι όλα καινούργια δηλαδή.
0: Έπεσα δηλαδή στην περίπτωση.
1: Έπεσες, ναι. Βασικά μην το ξεχάσω. Άσχετο. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα.
0: Όπου θέλεις.
1: Γιατί χθες μου βάλανε χέρι και μου είπε ότι αν δεν στείλω θα πάρει τηλέφωνο στο σταθμό. Στον κύριο Δημήτρη Καλμούτη που είναι στο αμάξι τώρα αυτή τη στιγμή και πάει στη δουλειά μαζί με τον Αχιλέα. Χαιρετίσματα λοιπόν. Ελπίζουμε να ησυχάσει.
0: Και γιατί αποσχευτικά.
1: Ξέρεις τι, ήθελα να βρω ένα τίτλο, κατά κάποιο τρόπο να συνδέει, ρε παιδί μου, την περίοδο που... της εσωτερικής διαδικασίας ενός δημιουργού, ρε παιδί μου, που υπάρχει μέσα του και την ξέρει μόνο εκείνος, και την μετέπειτα περίοδο αφού εκδοθεί κάτι, αφού εκδοθεί το έργο και το αυτόνομο ταξίδι του. Ήθελα να βρω ένα τίτλο που προσέγγισε, τέλος πάντων, να ενώνει αυτές τις δύο περιόδους, ρε παιδί μου. Και επίσης να αποδίδει και το ότι γενικώς στη ζωή ότι συνεχίζεται, ρε παιδί μου, ότι η ροή δεν σταματάει, κάπως έτσι. Και πώς έπεσα τώρα στη συγκεκριμένη λέξη, επειδή όταν γράφω ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιώ, εντάξει, είναι τα βιβλία, τα πλώνω έτσι μπροστά μου και άμα πέσω σε κάτι που με ενδιαφέρει το συνεχίζω. Και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου το ένα βιβλίο της Έλλης Αλεξίου, το «Καταρρυπωμένα αρχοντικά». Όπου κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο λέει ένα πολύ όμορφο, ότι για τα αποσιοποιητικά συγκεκριμένα, ότι θα παραμένουν πάντα ανεξιχνίαστα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Αυτή η φράση μου έκατσε και λέω, αυτό είναι βασικά. Το έψαχνα ήδη μέχρι εκείνη τη στιγμή και λέω, αυτό είναι.
0: Okay. Αυτό θα πάμε.
1: Ναι, και μάλιστα μετά συνειδητοποίησα και λες ότι ταιριάζει, ξέρεις, με το αποσιοποιητικά. Έκανα και αυτή τη σύνδεση. Ναι. Και αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι. Ξέρουμε τιμή που κινείται, ας πούμε, για αυτούς που πιθανότατα να το ψάξουν.
1: Ναι, είναι στα 10 ευρώ βασικά. Ναι, και αυτό βασικά που το λες στο σπίτι, κανονικά όπως το πες, δεν κουνιέστε καθόλου.
0: Ή αλλιώς μια βόλτα μέχρι τον Ιμάντα, ας πούμε.
1: Μια βόλτα μέχρι τον Ιμάντα, εννοείται.
0: Και θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα σίγουρα.
1: Ναι, εννοείται.

0: ο Γιάννης Μίχας Νεωνάκης, ή αλλιώς Dave, είναι εδώ στην παρέα μας και μιλάμε για το βιβλίο. Γράφεις με συγκεκριμένο τρόπο στην ομοιοκαταληξία και τα λοιπά. Πώς το έχεις δομήσει, πώς δομείς μάλλον το
1: κοίτα, τρόπο στο βιβλίο. Στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ελεύθερο το στυλ. Είναι πρόζα, θα έλεγα. Κυρίως δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, δεν υπάρχει ρήμα. Έχει 2-3 κομμάτια με ομοιοκαταληξία, αλλά κυρίως είναι ελεύθερο στυλ.
0: Και το έχεις κάνει και στα τραγούδια σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, το έχω κάνει. Μου αρέσει αυτό γενικά. Η αφήγηση γενικά μου είναι ενδιαφέρουσα.
0: Έχει επιρροές γόγου αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Η γόγου είναι από τα πρώτα που έπεσα πάνω τους έτσι από μικρός. Ναι, είναι πολύ.
0: Δεν ήταν σκληρό όταν πέφτεις μικρός.
1: Στη γόγου, ε.
0: Γιατί εγώ την έπαθα κάπως.
1: Γίναμε, λες. Ναι, κοίταξε να δεις. Άμα έρχεται και κάπως σε συνδυασμό και με αυτά που ήδη ζεις, ξέρω εγώ, σου φαίνονται οικεία κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είναι λίγο σκληρό να σου φαίνονται οικεία τα πείματα της γόγου στα 15-16, αλλά εντάξει.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εμείς που μεγαλώσαμε στις μεγαλοπόλεις και τα λοιπά, εντάξει, ίσως σε καλά χρόνια σε σχέση με τα σημερινά, καλύτερα αν θες. Εντάξει, ποτέ δεν ήταν καλά, αλλά ναι. Συγκριτικά μπορείς να πεις ότι ήταν καλύτερα. Η ζωή στις μεγαλοπόλεις είναι πάντα αυτή η οποία και ο τρόπος που μεγαλώνουμε και τα ερεθίσματα που έχουμε και όλα αυτά τα αποτύπωνε τόσο ζωντανά, να το πεις εγώ, οπότε δύσκολα δεν θα σε ακουμπούσε.
1: Ισχύει.
0: Και ειδικά στην ηλικία που είσαι.
1: Στα κόκκινα.
0: Ναι,
1: στα κόκκινα.
0: Στα κόκκινα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Ήταν και ο τρόπος πολύ παραστατικός.
0: Γεια σου Γιάννα, είσαι ωραίος και μετράς. Δυνατή στίχη, με κάνεις να ακούσω και αυτό το είδος που δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να γίνει ποιοτικό. Λέει ο Νίκος από την Αργυρούπολη.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Πάρε να έχεις. Για πες, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι σε σιρτάρια ή σε χαρτιά τα οποία σκέφτεσαι.
1: Φαντάζομαι ότι και στο μάζεμα του υλικού, ας πούμε, για το βιβλίο, ήδη άφησα πολλά απ' έξω.
0: Ναι, σχεδόν σίγουρος, αλλά...
1: Κοιτάξει,

αρκετοί από τα μετάφραξια, τη μετάφραξη εποχή, ως Dave πλέον, να ξαναγεννηθούμε. Πάμε να τα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μας ημίωρο παρέα με τον Γιάννη.

Ευχή που πέφτει, κάτι ανάλαμπες χαράς και κάποιους στόχους που στην πορεία σβήνουνε σαν την ανάσα στον καθρέφτη. Που βρίσκεσαι, που να σε άραγε, ποιος ξέρει ποιος κανόνας. Ποιο πλαίσιο στενεύουν τις αρνήσεις σου, ποιος κλείδωσε στο υπόγειο της ψυχής σου το παιδί και υποφέρει. Και μείνες μόνος με τις τύψεις σου. Δεν καταλάβαινα πολλά, δεν είχα τρόπους και τους μίσησα. Απ' την πρώτη μου ανέσα έκλεινα τα μάτια μου και ταξίδευα σε τόπους που οι άνθρωποι δεν είναι δέρμα μα έχουν κι από μέσα. Έξω κι η μοναξιά μου και η ατέρια στη θωριά μου. Έξω και σου ζητάω απόψε να έρθεις να με βρεις. Έχω χρόνια να χαμογελάς.

μόνος, άρα ελεύθερος. Ποιος έπεσε σε ξέρα, είσαι άτυχος απλά, που γεννήθηκε στη χώρα που ψυχές αντιδύει.

στα μάτια όποιον κι όποια υποφέρει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για μια απαιτητική εβδομάδα με διπλές αναμετρήσεις στη EuroLeague και ο Big Winsport FM 94,6 ρίχνεται μαζί τους στη μάχη. Η δράση αρχίζει την Τρίτη στις 8 από το Κάουνας, όπου ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζόκα δοκιμάζεται από τη Ζάλγκιρις. Στην περιγραφή από τη Λιθουανία ο Νίκος Ζέρβας. Την Τετάρτη στις 9 και 4 η σκυτάλη περνά στα χέρια των παικτών του Παναθηναϊκού Άκτορ, με τους πράσινους του Ζένικο Ομπράντοβιτς να φιλοξενούν την Βιλερμπάν. Στη μετάδοση από το Telecom Center ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που τον λόγο παίρνουν οι ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ζάλγκιρις Κάουνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Άκτορ Βιλερμπάν. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Big Wins for FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins for FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τα χρόνια κυλούσαν και εκείνος όπου βρισκόταν την είχε πάντα δίπλα του. Έζησε προσπαθώντας κάθε μέρα να απεγκλωβιστεί από εκείνη και να ζήσει επιτέλους ελεύθερος. Στο τέλος απλά κατάλαβε ότι τελικά έψαχναν κάπου αλλού να εγκλωβιστεί. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι ό,τι φοβούνται να αντικρίσουν όπως είναι, το βαφτίζουν αλλιώς.

0: να αλλάξω το όνομά σου.
1: Καλημέρα σας. Δεν έχω κάποιο χαρτί ή πτυχίο που να πιστοποιεί τις σπουδές μου, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι σημαντικές, αν και κάπως ασυνήθιστες. Εκπαιδεύτηκα από μικρός να διακρίνω και να διεισδύω στις υπόγειες στρώσεις των κρυμμένων εαυτών των άλλων, και η μεγαλύτερη μου δασκάλα σε αυτό, άθελά της, ήταν η διπολική μητέρα μου. Από τον πατέρα μου έμαθα να συχαίνω με τη μεσοβέζικη ελαφρότητα των εκπτώσεων και είχα πάντα ένα θεματάκι με την άνηση κατανομή δικαιοσύνης. Από νωρίς συστήθηκα με αυτό που αργότερα θα μάθαινα ότι ονομάζεται ψυχολογική κακοποίηση. Γεγονός που με ανάγκαζε να φτιάχνω φανταστικούς αποδέκτες, να μιλώ μόνος μου και να κάνω πρόβες για το πώς θα επιβίωνα βγαίνοντας κάθε φορά στο πάλκο της ζωής. Έτσι έχω εκπαιδευτεί στο να προλαβαίνω να περιγράφω συναισθήματα και να δίνω απαντήσεις πριν καν τεθούν οι ερωτήσεις. Πάσχω από μνήμη και απροθυμία ολοκλήρωσης και από πάντα ένιωθα ότι δεν προλαβαίνω γιατί η ζωή είναι μικρή. Και έτσι στη σκέψη και μόνο για κάτι συγκεκριμένο ή μόνιμο, είτε σε ιδιότητες είτε ευρύτερα στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, με έπιανε τρόμος και με κυρίευε η αίσθηση ότι θα μαραθώ. Γεννήθηκα με ένα βάρος στην ψυχή μου αφόρητο, κουράστηκα γρήγορα και πολλές φορές η πρόσκρουση στην υπαρξιακή μου ξέρα είναι τόσο τρανταχτή που η απίθμενη μοναξιά μου με στέλνει στο αναρωτήριο των λέξεων. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την καταγραφή στιγμών, κατασκοπεύω διακριτικά τις ιστορίες των άλλων, δεν έχω ιδέα γιατί βρίσκομαι εδώ και δεν σας κρύβω ότι δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί ξέρουμε καλά και οι δυο ότι υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα ανταλλάζαμε ούτε καλημέρα. Κάντε μου τη χάρη λοιπόν να με απορρίψετε, είναι πολύτιμος ο χρόνος μου καθώς και ο δικός σας, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, αυτό που μόλις ακούσατε από τον Γιάννη, είναι ο Γιάννης Μίχας Νεωνάκης ή αλλιώς Dave, που ακούσατε και στο κομμάτι πριν, μέσω του Φράξια. Αυτό το κείμενο που σας διάβασε τώρα είναι αυτό που βρίσκεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Και δεν το λες ένα συνηθισμένο πιστόφυλλο, μια, πώς να το πούμε,
3: που περνάει τέλος πάντων.
2: Όχι, όχι, είναι σαν να συστήνεσαι στο κοινό, προσπαθώντας να το διώξεις μακριά σου. Είναι λίγο ξύμορο αυτό το πράγμα.
3: Τα ξύμερα πουλάνε.
2: Ναι,
3: είναι δράση αντίδραση.
2: Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, το κάνεις για να πουλήσεις, πραγματικά, όσο ξέρω. Είναι λοιπόν το κομμάτι που θα βρείτε στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο ονομάζεται αποσκευητικά. Είναι 8-9 μέρες που ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Grotesk. Γενικώς, όποτε μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για βιβλία, θέλετε, και είναι παρήγορο ότι υπάρχει κόσμος ακόμα που τα ανοίγει.
3: Βολεύουν κιόλας, δεν πρέπει να τα βάλεις στην πρίζα, δεν έχουν καλώδιο. Είναι πιο πρακτικά και απορώ γιατί ο κόσμος.
2: Μετακινούνται πιο εύκολα.
3: Ναι, ρε παιδί μου, είναι πιο βολικά.
2: Βέβαια, τώρα με αυτά εδώ τα μαραφέτια.
3: Ναι.
2: Μετακινούνται όλα πιο εύκολα. Και μιλάω για τα κινητά μας. Λοιπόν, αρχικά το artwork, ποιος το έχει κάνει στο βιβλίο?
3: Είναι πίνακας της θείας μου, Δήμητρα Νεωνάκη.
2: Ωραία.
3: Η οποία δεν ζει πια. Ήταν ζωγράφος και είναι ο αγαπημένος μου βασικά πίνακας της.
2: Οπότε τον δανείστηκες.
3: Ναι, λέγεται Μοναξιά, 1993 νομίζω το είχε κάνει. Τέλος πάντων, και είναι, ναι, και το ήθελα να το βάλω. Το είχα στο μυαλό μου από πολύ παλιά, να καταλάβεις, να κάπου να το χρησιμοποιήσω. Και ήρθε και έδεσε κουτί βασικά. Δηλαδή, όποιος πιάσει το βιβλίο στα χέρια του και δει, διαβάσει τις θεματικές του. Και το συγκρίνει και με το εξώφυλλο, ναι, ήρθε και έδεσε πολύ.
2: Πώς και δεν το βάλεις κανένα εξώφυλλο?
3: Να σου πω την αλήθεια, το είχα στο μυαλό μου.
2: Φαντάζομαι για κάπως,
3: ναι,
2: έτσι.
3: Ναι, ναι, αλλά δεν προέκυψε και τώρα νομίζω ήταν η κατάλληλη στιγμή βασικά. Ήτανε...
2: Όπως έπρεπε να γίνει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέσα θα βρείτε και ένα κανονικό βιογραφικό. Βλέπουμε στα πλάγια της σελίδας, δεν θα μπω στην διαδικασία εδώ. Θα δείτε αυτά στο βιβλίο. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό που διάβασες.
3: Ναι. Το πιστόφυλλο.
2: Είναι τόσο μεγάλο αδιέξοδο οι λέξεις. Διέξοδος, όχι αδιέξοδος.
3: Ναι.
2: Διέξοδος οι λέξεις, η γραφή είναι αυτό που σε θεραπεύει, ας πούμε, από όσα σε χτυπάνε, ας πούμε, μέσα σου.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι οι λέξεις, η τέχνη γενικά νομίζω, και ειδικότερα η ποίηση που θέλω να λέω ότι ασχολούμαι, νομίζω ότι είναι ένα καταφύγιο να γλιτώνεις την ομορφιά από την πραγματικότητα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και τώρα όσο για τις λέξεις συγκεκριμένα είναι κάτι το λυτρωτικό. Αλλά ξέρεις, όσο μαγικός κι αν είναι ο κόσμος των λέξεων, γιατί είναι άλλο τόσο είναι και εκδικητικός. Δηλαδή αν δεν τους φερθείς καλά και τους κορπάσεις λίγο άσκοπα, το θυμούνται γενικά. Και τις βρίσκεις μπροστά σου κάποια στιγμή. Αυτό είναι το στοίχημα γενικά. Πρέπει λίγο να το ισορροπείς αυτό και να μην παίζεις πολύ μαζί τους. Γιατί εγώ λίγο έτσι αυτή την εποχή είμαστε λίγο σε ένα σημείο έτσι... μεγάλης προχειράτζας και ευκολίας γενικά.
2: Αλίμονο.
3: Ναι, δηλαδή εγώ προσωπικά τρελαίνομαι όταν βλέπω σε πιανών τα στόματα και τα χέρια πέφτουν οι λέξεις και για ποιους σκοπούς, για πρόσχερους εντυπωσιασμούς και τέτοια. Και λίγο θέλει προσοχή αυτό. άμα λες ότι τις εκπροσωπείς και τις υπηρετείς, πρέπει να τις σέβεσαι κιόλας. Mm.
2: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμα τις σέβεται.
3: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Προσέχει.
3: Ναι, σίγουρα.
2: Αυτά που θα διαβάσει ο κόσμος μέσα όταν έκατσες να τα γράψεις ή όταν ήρθε η στιγμή να τα γράψεις, βγαίνανε με μια σειρά, ας πούμε, το ξέρω εγώ, μέσα σε ένα 20 λεπτό, μισά ώρα, μια ώρα έχει βγει, ας πούμε, ναι, αυτό, ή υπάρχουν πράγματα τα οποία σε επέδευσαν και ναι, τα δούλεψες, τα ξαναδούλεψες και τελικά πήραν τη μορφή που θα τα διαβάσουν ή ναι, στο βιβλίο.
3: Είναι, κοιτάξτε, μάζευα πολύ υλικό και όταν ήρθε η στιγμή, ας πούμε, να κάτσω να το συγκεντρώσω έτσι για να μπω σε μια σειρά, να το βάλω μπροστά.
2: Γιατί σε φαντάζομαι ότι δεν είσαι άνθρωπος της τάξης.
3: Ναι,
2: όχι. Της τάξης με αυτό, παιδί, ότι εδώ είναι αυτά, εκείνη, ναι, αυτό.
3: Ξέρεις, σε αυτά που αγαπάω πολύ, είμαι πολύ της τάξης.
2: Α, ναι, ναι.
3: Okay. Δηλαδή στην τέχνη, στα βιβλία μου, τα CD μου, ξέρεις ότι αγαπώ πολύ, είμαι πολύ, θέλω να...
2: Okay.
3: Γενικότερα δεν είμαι, όχι, δεν είμαι. Στη ζωή μου γενικότερα. Κάποια από το υλικό, τέλος πάντων, βγήκανε έτσι νεράκι που λένε, κάποια με επέδεψαν, κάποια... Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό, οπότε, ξέρεις, είναι λίγο αναλόγως. Θες λίγο να, με κάποια στιγμή να βρεις και κάτι καλύτερο, να την κατάλληλη λέξη. Είναι αναλόγως τι γράφεις και ποια είναι η θεματική του.
2: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο το οποίο σε επέδευσε πάρα πολύ καιρό, ξέρω, πήρε μήνες.
3: Όχι, όχι ιδιαίτερα. Όχι πολύ καιρό. Να πω ότι, ας πούμε. Όχι, όχι.
2: Okay.
3: Όταν έκατσα, ας πούμε, να το μαζέψω, ας πούμε, το υλικό, εκεί πήρα και κάποια στοιχεία, ας πούμε, από πράγματα στο σιρτάρι που λένε, τα πρόσθεσα, αφαίρεσα, ξέρεις, έκανα μια επεξεργασία. Ναι, εντάξει.
0: Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας βασανίζει, ο οποίος είναι υποταγμένος σε μια αρχή και κάνει ένα μεροκάματο χωρίς να ρωτάει γιατί τι σημαίνει αυτό το μεροκάματο. Δηλαδή, μπαίνει σε μια ιεραρχία που του λένε η δουλειά σου είναι αυτή, τα χτυπάς και άμα το κάνεις καλύτερα θα πάρεις και ένα μπόνους. Δηλαδή στην ουσία είναι ο υποταγμένος άνθρωπος σε μια αρχή που για ένα μεροκάματο μπορεί να σκοτώσει κάποιον άλλον. Ο άνθρωπος που του λες πνιγήκανε 30.000 άνθρωποι στη Μεσόγειο για να γλιτώσουν από το θάνατο, από την πείνα και οτιδήποτε άλλο. Και σου λέει τι με νοιάζει εμένα, εμένα αυτό που με κοιτάζει είναι ότι έχω να πληρώσω το ηλεκτρικό. Αυτός ο άνθρωπος αν βρει μια δουλειά ως βασανιστής θα την πάρει ευχαρίστως.

0: Έχω εδώ απέναντί μου τον Dave, ή αλλιώς Γιάννη Μηχανεωνάκη, πρώτη του ποιητική συλλογή, αποσιοποιητικά. Ο τίτλος της από τις εκδόσεις Grotesque, γράφει σε χαρτί ή υπολογιστή?
1: Με οποιοδήποτε τρόπο τύχει, βασικά. Εντάξει, εγώ είμαι και τη γενιά του τετραδίου, βασικά.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχουν ακόμα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να τύχει να γράψω σε τετράδιο ακόμα, ανάλογος που βρίσκομαι. Έχω το σημειωματάριό μου δηλαδή. Μπορεί όμως να γράψω και στο κινητό ακόμα. Δηλαδή, άμα είμαι κάπου έξω και κάτι μου έρθει. Οτιδήποτε. Μετά να κάτσω στο λάπτοπ να το συνεργαστώ. Οτιδήποτε, ναι.
0: Και εδώ υπάρχει μια κέρια ερώτηση. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, γιατί δεν σε βγάζει το Σαζάμ, ρε φίλε?
1: Πού, στο?
0: Ο φίλος προφανώς ακούγε το πρώτο κομμάτι που παίξαμε με το που επιστρέψαμε. Τη είχα βάλει το χωρίς τη σιγουριά σου από τους Φράξια. Και αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει στο Σαζάμ. Ήταν η Φράξια λοιπόν και χωρίς τη σιγουριά σου. Δεν σε βγάζει, το έχεις τσεκάρει αυτό καθόλου?
1: Τι είναι το Σαζάμ?
0: Να, εντάξει. Και θα σου πω εκτός αέρα.
1: Ήθελα να πάρω λίγο χρόνο να το παίξω έξω, αλλά με ξαναρώτησες. Για πες.
0: Εφαρμογούλα στο κινητό.
1: Α, ναι.
0: Όπου παίζει κάτι, το ακούς στο ραδιόφωνο, ας πούμε.
1: Και ψάχνει να
0: πατάς, ας πούμε, εκεί πέρα και σου λέει ότι έχει μια μεγάλη βάση γενικώς.
1: Ναι. Είναι τα δικαιώματα στην πολυεθνική και δεν τα έχουμε πάνω. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μας βγάζει. Ναι, αφού κατάλαβα τι είναι, δεν νομίζω, είναι δύσκολο. Ναι.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση τέλος πάντων που δεν το βγάζει, γιατί συνήθως δεν ξέρω από πού παίρνει τη βάση του αυτό το πράγμα. Οπότε είχα την εντύπωση ότι μπαίνει από το tube, αλλά δεν είναι και σίγουρο.
1: Πάντως όπως καταλάβεις είμαι λίγο άσχετος. δεν το έχω ψάξει δηλαδή και ιδιαίτερα.
0: Να, μια ωραία ερώτηση που στείλει ο Βαγγέλης. Τι σημαίνει για το Γιάννη το βιβλίο και τι η μουσική?
1: Το βιβλίο είναι μια προέκταση, βασικά όχι μια προέκταση, είναι άλλος ένας τρόπος για να διαδώσω τις λέξεις, βασικά το λόγο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει από την αρχή και με τη μουσική. Που ασχολήθηκα και ειδικότερα με το hip hop. Το hip hop, ας πούμε, για μένα ήταν πάντα ένα εργαλείο χρήσιμο που με βοηθούσε να ταξιδέψω τον λόγο μου. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, όπως είναι η αρθρογραφία που ασχολούμαι τόσα χρόνια, όπως είναι τώρα το βιβλίο. Όλα αυτά είναι για μένα εργαλεία για να διαδίδω τον λόγο μου. Είναι τόσο. Έτσι το έχω στο μυαλό μου, εγώ τουλάχιστον. Αυτό, βασικά.
0: Και μια και είπαμε αρθρογραφία, τι κάνεις τώρα, για πες. Πού γράφεις?
1: Το τελευταίο καιρό είμαι στο 4thpress.gr, που έχω αρθρογραφό. Παλιότερα σε άλλα.

0: sites και πιο παλιά σε έτσι, εφημερίδες κυρίως ανεξάρτητες, αλλά αυτό το καιρό είμαι στο Τέταρτο Press και σε ένα blog που έχουμε φτιάξει έτσι, με μια παρέα, το Μετερίζει. Ναι, αυτά, σε αυτά τα δύο κυρίως αρθρογραφώ αυτόν τον καιρό.
1: Εγώ είπα να σε βάλω να διαβάσεις κάτι από το, από το βιβλίο. Μου έκανες τρίπλα με το...
0: Έφυγε στην κόντρα, στον ασβέστη.
1: Έτσι, με το πιστόφυλλο. Ποιανό ήταν η ιδέα να γίνει αυτό στο πιστόφυλλο, δικιά σου?
0: Ναι, ναι, ήθελα, ψάχναμε να, τέλος πάντων, να βάλουμε κάτι μέσα σαν πρόλογο, ας το πούμε έτσι. Και ας το πω έτσι όπως έγινε, ένα πρωί λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος.
1: Στην έκδοση εννοείς?
0: Ναι, ναι. Ξύπνησα ένα πρωί, έφτιαξα καφέ και το γράψα. Μέσα σε 5 λεπτά. Και λέω αυτό θα βάλουμε. Τέλος.
1: Okay. Και θα μπει και πίσω, ούτε καν σαν προλόγος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και άρεσε και πολύ και στην Εύα, την υπεύθυνη των εκδόσεων. Τα χαιρετίσματά μου γιατί μας ακούει αυτή.
1: Καλημέρα μας, ναι, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Και λέει, ναι, εννοείται. Έφυγε. Δεν χρειάζεται πρόλογος τίποτα. Αυτό, πίσω, τέλος. Αυτό.
1: Το είχα λίγο πιο δύσκολο, να σου πούμε έτσι. Με τις εκδοτικές, ότι ξέρω εγώ, τις ιδέες. Εντάξει, πέραν των πραγμάτων των οποίων στέλνεις, φαντάζομαι εγκρίνονται και προχωράτε στην έκδοση. Να είναι έτσι ανοιχτές σε τέτοιου τύπου προτάσεις. Ναι, ήταν... δεν το βρίσκεις εύκολα.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό και κιόλας ήμουν και εγώ πολύ θετικός, γιατί είδα ότι έχει ως κύριο παράγοντα το ανθρώπινο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό με κέρδισε πολύ. Ότι δεν το ξεχνάνε αυτό. Και επειδή ήθελα κι εγώ πάντα έτσι μια ιδιαίτερη προσέγγιση ως προς αυτό και το είδα, συνέπεσε πολύ, πολύ σωστά και γι' αυτό και προχωρήσαμε.
1: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ότι υπάρχουν έτσι ανοιχτό μυαλά οι άνθρωποι, ναι, ναι, οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και μπράβο.

0: Ξαναλέω για εσάς που συντονίζεστε πιθανά τα τέτοια ώρα σιγά σιγά. Έχω εδώ απέναντί μου τον Dave, ή αλλιώς Γιάννη Μίχα Νεωνάκη, κατά κόσμο θα λέει κανείς. Πρώτη του ποιητική συλλογή, αποσιοποιητικά. Ο τίτλος της από τις εκδόσεις Grotesque, είτε στον Ιμάντα είτε στο site των εκδόσεων μπορείτε να βρείτε το βιβλίο. Αν θέλετε να το προμηθευτείτε, η τιμή του είναι εκεί στα 10 ευρώ, είπαμε. Εγώ να πω καλό ταξίδι, φυσικά. Να φτάσει στα περισσότερα μάτια και μυαλά. Όσα περισσότερα γίνεται.
1: Εδώ ένα παιδί ρωτάει τι ομάδα. Συγγνώμη, ρωτάει τι ομάδα είμαι από το Λονδίνο. Ολυμπιακός είμαι, φίλε. Και Arsenal, βασικά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο που στέλνει από τη Φλόρινα με μείον 5.
1: Ωραία.
0: Υπέροχα. Ναι. Για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Για να μπούμε στη διαδικασία να μαζέψω εδώ τα ονοματάκια, ακούγοντας λίγο φράξη ακόμα.

0: Ήρθε τώρα να γλιτώσεις.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, τον θρύλο όπως υπογράφει εδώ πέρα στο SMS του.
0: Κι από επάναση στηθήκαμε έτσι για να μην ξεχνόμαστε. Αν δεν πιστεύεις ψάξαν είναι αλήθεια ότι καφιόμαστε. Να ζεις, να τραγουδάς, να πολεμάς και να μιλάς. Κι αν είσαι σύμφωνος κατέχεις, πάλεψε με εμάς. Σου ζεις τα δόντια, πίστεψέ το και ότι σε πνεύμα.
1: Πάνω με ένα δεκαρικάκι είμαι εγώ τυχερός. Ξέρω τόσο τα αγοράζω κιόλας, αλλά θέλω να νιώσω νεοέλληνας, λέει ο Νικόλας. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη που ήταν σήμερα εδώ πέρα και μιλήσαμε για το βιβλίο.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
1: Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι, Γιάννη, που ήσουν εδώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό ταξίδι στο βιβλίο.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Σε καλωσορίζω και θέλω να ξεκινήσουμε μάλλον ανάποδα. Επειδή κουβέντιαζα πρόσφατα με ένα φίλο για το πολιτικό τραγούδι, επέλεξα να ξεκινήσουμε με το μικρόκοσμο από τα πολιτικά τραγούδια. Το 89, αν θυμάμαι καλά, ο Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το Λιούγκο, είχε πει ότι το πολιτικό τραγούδι είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται μόνο τη στιγμή που αξίζει. Μετά ξεχνιέται. Ένα τραγούδι έλεγε που λέει κάτω Παπαδόπουλος, όταν ο Παπαδόπουλος πέσει, δεν τραγουδιέται. Και λέω 35 χρόνια μετά, το μικρό κόσμο, δεν μπορώ να διανοηθώ άλλη στιγμή πιο επίκαιρη να το τραγουδήσω.
1: Εντάξει, αυτές οι γενικεύσεις και του Χατζηδάκη δεν ήταν πάντοτε επιτυχείς, παρότι οι παρεμβάσεις του ήταν εξαιρετικές στη μεγάλη του πλειοψηφία. Εάν στην παρέμβαση του Χατζηδάκη βάζαμε τη λέξη επικαιρικό, τότε είχε απόλυτο δίκιο. Το κάτω Παπαδόπουλος κυρίως στην εποχή εκείνη ή σε κάποιες επαιτίους. Αλλά δεν είναι αυτό το πολιτικό τραγούδι. Από πώς το πολιτικό τραγούδι, ποτέ το πολιτικό τραγούδι ή σχεδόν ποτέ δεν ήταν κάτω η Γερμανία ή κάτω Παπαδόπουλος. Μπορεί σε κάποιες